0: Κοίταξε τώρα. Δεξιοτεχνικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν, ειδικά στη δεκαετία του 80 και 90, βγήκαν ας πούμε πάρα πολύ μεγάλοι δεξιοτέχνες. Ο Τζέισον Μπέικερ είναι ένας, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω το δύσκολο. Ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις μία νότα η οποία να είναι στρογγυλή, να την ακούς ας πούμε και να μιλάει, να είναι μαχαίρι στην καρδιά.
1: Μάλιστα.
0: Από το να παίξεις 5.000 νότες, 5.000 νότες νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να παίξεις.
1: Από το να παίξεις μία που θα σε χτυπήσει.
0: Εννοείται ότι και η κλασική μουσική και η jazz μουσική θέλει παιδεία, θέλουν χρόνο και πολλή μελέτη. Όπως και τα παραδοσιακά, τα ελληνικά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όλα αυτά θέλουν, βασικά πρέπει να αφιερωθείς, να αφοσιωθείς.
1: Να μπεις μέσα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
0: Το μαχαίρι.
2: Το μαχαίρι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για τον Αλέξανδρο που το ζήτησε, αυτό ήταν το μαχαίρι. Να δούμε τι γράφεται εδώ. Καλημέρα στο Χρήστο. Ό,τι και να πω για την εκπομπή σήμερα θα είναι λίγο. Να είναι καλά τα παιδιά και εσύ. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Πάνο. Καλημέρα Χριστόφορε και Σπύρο. Πολύ καλή εκπομπή. Νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να στείλετε, είπαμε τρεις οι τρόποι. Να δω εδώ μήπως υπάρχει τίποτα. Σούπερ κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19619 www.sportpavlafm.gr στην ενότητα ραδιόφωνο live για τα μηνύματά σας. Να ρίξω και μια ματιά εδώ αν έχουμε κάτι. Έλα. Όχι. Ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε, κύριε.
1: Τι θες να σου παίξουμε?
0: Ό,τι θέλετε.
1: Όχι, εσύ θα μας
0: Εγώ θα ζητήσω.
1: Θα ζητήσεις τι θέλεις και θα παίξουμε εμείς ένα άλλο.
0: Τι έχεις ανοιχτό εκεί μπροστά σου? Παίχτε το. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Περνάω υπέροχα. Το ξέρετε.

0: Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο, ρε Χριστόφερε, μπράβο, παιδιά. Και το σύνθημα πλέον αλλάζει. Κροκίδες ζούμε για να σε ακούμε, λέει κάποιος εδώ στα μηνύματα. Να τα. Μα στη μάχη ρίχτηκε, φωνάζουν κάποιοι άλλοι εδώ στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι μας παίρνει άλλο ένα τραγουδάκι για να πάμε στις και μισή, πριν από αυτό να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι που έχουμε αφήσει από την καινούργια δουλειά, από αυτά που μου φέρατε εδώ. Θυμίζω, ο Σπύρος Κορδέρας και ο Χριστόφορος Κροκίδης είναι οι δύο που ακούτε, σε κιθάρα, σε φωνή και κιθάρα, αφού του έβαλα πρώτα το Σπύρο. Ετοιμάζουν καινούργια δουλειά. Έχουμε ακούσει ήδη 4 κομμάτια από την καινούργια τους προσπάθεια. Έχουμε άλλο ένα. Τα υπόλοιπα είναι σε διαδικασία δημιουργίας.
1: Τι θες να παίξουμε κάτι?
0: Εντάξει, όποτε θέλεις, ένα Παύλο Σιδηρόπουλο δεν θα με χαλάσει. Όποτε θέλετε όμως. Όποτε θέλετε.

βάλουμε τα κλάματα σήμερα είναι βέβαιο. Φοβερό, φοβερό. Στέλνουν φίλοι, έχω ανατριχιάσει, τι κάνετε. Και διάφορα άλλα. Πέντε τέτοιες εκπομπές και μετά κάντε απεργία διαρχίας, λέει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Τους άλλους έχουμε κλείσει μέσα. Εντάξει, κάποιοι ζητάνε το φασισμό της Μαρίας Δημητριάδη. Θαυμάσια, θαυμάσια. Ο Σπύρο Κορδέλη στην κιθάρα και στη φωνή στο κομμάτι που ακούσατε. Στα σολαρίσματα, ο Χριστόφορος ήρθε να μας αποτελειώσει. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 3:30, οπότε να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι που χρωστάμε από αυτά που έχουν φέρει από την καινούργια συνεργασία του Χριστόφορου Κροδηγίδη με τον Σπύρο Κορδερά και να επιστρέψουμε για περισσότερα. Όσο αντέξουν, θα τους κρατήσω εδώ δέσμιους.

0: Ακούσαμε λοιπόν και το «Χωρίς εσένα», άλλη μια μπαλάντα με στιχουργό ή στιχουργό.
1: Το Βαγγέλη Ρεπούση.
0: Ο Βαγγέλης Ρεπούσης λοιπόν. Ακούσαμε τρία κομμάτια του στην ουσία του Βαγγέλη, έτσι. Ένα της Βασιλικής.
1: Και του Γιώργου Δέδε.
0: Και του Γιώργου Δέδε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία πράγματα ακούσαμε από, από αυτά που ετοιμάζεται. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα με το καλό. Πότε το υπολογίζετε?
2: Σε κάνα μήνα πιστεύω να έχουμε τελειώσει. Ξέρεις μωρέ τι γίνεται με αυτά. Ξέρεις, αυτά είναι σαν το γεωφρύ της Άρτας.
0: Όλοι με τα χτίζεις.
2: Τα φτιάχνεις, ξέρεις, πας και παίζεις κάτι. Κάποια στιγμή την ώρα που το παίζεις σου έρχεται κάτι άλλο. Επειδή γράφουμε εμείς πάντα, ακόμα και στα live τα γράφουμε και τα ακούμε. Όχι, λες τι έγινε τώρα. Άντε πάλι, πάμε απ' την αρχή.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε... Εντάξει, μωρέ, αλλά να σου πω κάτι, το ευχαριστιόμαστε.
0: Όλο αυτό το πράγμα, ναι. Απ' την άλλη, βγάζει πράγμα. Σκέφτεσαι να κυκλοφορήσεις σε δισκάκι ή θα είναι digital η κυκλοφορία?
2: Κοίταξε.
0: Τι έχετε στο νου?
2: Πιστεύω ότι λέμε τώρα να το κάνουμε ηλεκτρονική έκδοση και ταυτόχρονα να κάνουμε, ξέρω εγώ, ανάλογα, ξέρω εγώ, 200-500 ανάλογα κομμάτια. Να έχουμε κυρίως για να δίνουμε σε φίλους. Και βλέπουμε.
0: Ναι, είναι και πρώτη δουλειά του.
2: Ναι, και
0: του
2: να βλέπουμε.
0: Υπάρχει. Μάλιστα, μάλιστα. Το καλό λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Πήραμε ωραία γεύση και ωραία πράγματα ακούσαμε. Και σας περιμένω να ακούσουμε περισσότερα τώρα εδώ, ζωντανά. Ας ταλαιπωρήσω ακόμα.

πήγαν πουθενά. Παράξενες το δέρνανε απόψεις. Η μάνα του καμάρωνε κρυφά.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να παίξουμε και ένα κομματάκι του που γράψει στους στιγούς ο Οδυσσέας ο Ιωάννου.
3: Φυσικά. Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα παράπονα. Στελίνα, ακούς χαρά. Να ακούς. Μεγάλη τραγουδάρα.
1: Μας έχεις βάλει στο παιχνίδι σήμερα, μου φαίνεται. Μας έχεις παρασύρει στην ακολασία.
0: Πεθάνει, μας έχεις πεθάνει. Κροκίδι. Μεγάλη τραγουδάρα, λέει, το χωρίς εσένα. Υπέροχη ηλεκτρική κιθάρα. Πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω ακούσει τελευταία. Τα παιδιά είναι φανταστικά, λέει ο Άλεξ. Για το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε από τα καινούργια. Δεν σε κρατάω, δεν μπορώ να σε κρατήσω. Πάμε.
1: Για πες, τι θες.
0: Τι, όχι, ξεκινάς.
1: Σήμερα έχουμε ρέντα, όπως είσαι.
0: Ναι, σε βλέπω, είσαι σε τρελή διέγερση.
1: Γιατί έχουμε καιρό να σε δούμε, γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είπατε αν έχετε κάτι κοντινό σε live, κανονισμένο.
2: Συνέχεια, παίζουμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε στον κόσμο να έρθει να σας ακούσει. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι κανονισμένο.
1: Μάλλον, δεν ξέρω ακόμα.
2: 95% 21 Ιουνίου στη βράδυ. Στάνω γιος έρχεται στη βράδυ 21 Ιουνίου.
0: Α, μάλιστα. Κάτσε ρε, δεν τον ακούω, μην παίζεις.
2: Ναι. Στις 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, θα παίξουμε στην πλατεία των Άνω Γιωσίων. Μετά τι άλλο έχουμε, Χριστόφορε, την άλλη εβδομάδα που θα παίξουμε.
1: Πάντως, αυτό που θυμάμαι εγώ είναι...
2: Στις 13.
1: 12 μου φαίνεται.
2: 12, ναι, 12 Ιουλίου.
1: 12 Ιουλίου παίζουμε στην Κουζάνη σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, καθαρά φιλανθρωπική.
0: Όταν παίζετε οι δυο σας,
1: όχι, είστε
0: full
1: band. Είστε
0: full band, έτσι.
1: Full band με τον Γρηγόρη και δεν συμβαζεύεται.
0: Άπαιξε και ο Γρηγόρης πίσω, εντάξει. Υπάρχει εγγύηση στα τράπεζα, δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα.
1: Θυμάμαι όταν είχαμε πρωτοέρθει που είχαμε φέρει όλα τα κλαπατσίμπανα εδώ μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεταξύ ήταν και ποιο ήταν.
1: Τα βλέπει ο Παναγιώτης και λέει: τι είναι εδώ, ρε, τι πάνε να κάνετε.
0: Γιατί είχαμε συνεννοηθεί στο τηλέφωνο, μιλάμε με τον Χριστόφορο, του λέω: φέρει την κιθάρα να παίξουμε κανένα τραγουδάκι. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε μείνει εκεί. Και ξαφνικά μπαίνει ο Γρηγόρης με την ηλεκτρική την τραμ, αρχίζει στην ηρέση. Τι κάνει, πού θα τα βάλουμε όλα αυτά. Είχε φέρει κονσόλα ο Χριστόφορος, είχαμε και τον μπασίστα τότε μαζί. Έγινε κανονικά με τη μαγιστή.
1: Ήταν ωραία.
2: Έγινε γλέτη δηλαδή.
0: Και, ναι, ναι.
1: Και το έχω και. Μου το έχει δώσει εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Υπήρχε. Και εικόνα υπάρχει, ακόμα στο διαδίκτυο υπάρχει αυτή η εκπομπή.

στις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Έφυσες μία φωτογραφία

μοιάζουν πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκαποσπάσματα.

0: είναι οι δύο που κλείνουν τη σεζόν του Εν Κατακλείδη. Θα επιστρέψουμε 7 Ιουλίου, αλλά σήμερα είναι εκπομπή που βγήκε απίστευτα πανηγυρική με τους δύο κυρίους που έχω απέναντί μου. Για νέα τους και που μπορείτε να τους παρακολουθήσετε, να τους συναντήσετε στο Facebook, Σπύρος Κορδεράς με Γκρίκλης και ο Χριστόφορος Κροκίδης, ένα από τα πολλά προφίλ που έχει. Από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το που θα τους πετύχετε να τους ακούσετε με full band. Αν γίνονται αυτά με δύο ανθρώπους, σκεφτείτε με πέντε, τέσσερις. Λοιπόν,
1: σήμερα, Παναγιώτη, κάτι μας έχεις κάνει.
0: Εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει το βράδυ κάτι.
1: Κάτι, ναι. Σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Οπότε, στα χέρια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να σου παίξω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Για πάμε.
1: Είναι του Δήμου του Μούτσι.
0: Αχα.
1: Είναι το Walkman. Okay.

σκοτεινή και παράξενη, ετούτη εποχή σιωπηλή μου.

0: Θαύμα.
1: Θαύμα.
2: Ο Δήμος ο Μούτσης, ίσως ήταν από τις πιο σημαντικές συνεργασίες που έχω κάνει. Παίζαμε μαζί.
1: Πότε, ποια εποχή?
2: Εκεί γύρω στο 83-84.
1: Α, εκεί που βγήκαν αυτά τα κομμάτια, έτσι.
2: Από τους πιο σημαντικούς συνθέτες που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Πολύ δυνατός.
2: Για πες.
1: Να πω, τι να πω. Με έχεις αφήσει.
2: Τι θες να
1: με έχετε αφήσει παγωτό.
2: Λοιπόν, εμείς δεν φεύγουμε από εδώ σήμερα.
1: Να μην φύγετε λοιπόν. Να μείνουμε μέχρι τις 5. Να το πάμε έτσι, να το σβήσουμε όμορφα και ωραία. Η παρέα, από ό,τι βλέπω, γουστάρι. Γεια σου Χριστόφορε, λέει ο Σταύρος από τη Σπάρτη.
2: Γεια σου και σένα.
1: Καλημέρα και στην Κορίνα. Λοιπόν, θυμίζω, για να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, έτσι να ακούσουμε δύο τραγούδια κονσερβάτα του Χριστόφορου και να επιστρέψουμε να τον ακούσουμε ζωντανά, να τους παιδεύσω λίγο ακόμα για άλλη μια ωρίτσα, αφού θέλουν και γουστάρουν και αντέχουν.
2: Δεν μπορούμε να σε αφήσουμε έτσι.
1: Χαίρομαι.
2: Εσύ μας έκανες την τιμή να μας, να μας φέρεις
1: σόπα,
2: εδώ.
1: Σόπα, τι λες
2: δυνατόν.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι αυτό είναι χαλάκι έτσι εδώ η κιθάρα σου. Στο πεζοδρόμιο το έχω κρατήσει και το παίζω στα αργά μου.
2: Ναι.
1: Ναι. Την εισαγωγή με την κιθάρα. Λοιπόν, πηγαίνουμε προς τις 4 λοιπόν. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια έτσι του Χριστόφορου από την προσωπική του δισκογραφία. Κάτσε να εντοπίσω το που τα έχω εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Και θα επιστρέψουμε εδώ.
2: Έχεις το μίλησε.
1: Κάτσε να δω, να σου πω.

Στη βάση λοιπόν δεν το έχω, όχι. Αλλά μπορεί να με βοηθήσει εδώ η τεχνολογία. Λοιπόν, λέω να βάλουμε, να βάλουμε, να βάλουμε, να βάλουμε. Α, θα ακούσουμε το Θρακιώτικο, ρε φίλε, γιατί εντάξει. Ήταν και το πρώτο κομμάτι που παίξατε τότε που είχατε έρθει full band. Το είχαμε ξεκινήσει έτσι, έπαιζε και παίξαν από πάνω ζωντανά κανονικά όλη η μπαντά. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε στο διάλειμμά μας. Θα ακούσουμε κι άλλο ένα και θα επιστρέψουμε για περισσότερο ζωντανό. Χριστόφορος Κροκίδης, Σπύρος Κορδεράς, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 5. Ένα κατακλείδι.

0: Εδώ είμαστε τελευταία ώρα με Χριστόφορο Κοροκίδη και Σπύρο Κορδερά να μας κρατάνε παρέα, μουσική παρέα και σε εμάς και σε εσάς εκεί έξω. Σας βλέπει ο Χριστόφορος ότι δεν στέλνετε μηνύματα και ανησυχεί. Και ανησυχεί και θα μου το ξενερώσετε. Για να σας βλέπω λίγο έτσι.
1: Όχι, δεν θα σας αφήσουμε μόνος.
0: Λίγο ζωντανούς. Για να σας δω.
1: Κοίταξε τώρα πώς θα ξυπνήσουν όλοι.
0: Ωραία. Κοίτα. Να πούμε ότι ακούσαμε το Θρακιωτικό και αμέσως μετά από αυτό, από την τελευταία του δουλειά, προσωπική δουλειά με τα μάτια κλειστά, ακούσαμε το Μίλησέ μου, η στίχη του Απόστολου Βουλασί και η μουσική φυσικά του Χριστόφορου Κροκίδη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έτσι.

δεν είμαι αυτός που πάνω του θα στηριχθείς. Κι ούτε λεφτάς, ίσως γυρνάς, πιωμένο μες στα μπαρ να με βρεις. Όμως εγώ θα σου μετρώ τις πόρες, το σφιγμό μ' αγκαλιές. Θα σου χαϊδεύω το

0: Μάλιστα, δύο. Δύο.
1: Ρε Γιάννη, το Στέργου τη Χέβεν, ποιος θα τα τραγούδια.

0: Αυτά, έτσι, να πάρεις μια ιδέα. Λοιπόν, για το Γιάννη εκεί στα Καμίνια, τον Περιπέρα, καλημέρα στο Γιώργο στο Ρέθυμνο. Είστε καταπληκτικοί. Εδώ και 3 μήνες γύρισα από Ολλανδία ξενιτιά για δουλειά. Γύρισα γιατί μου έλειψε η Ελλαδάρα και τα ωραία της. Π.χ. όπως αυτό. Να δουλεύεις και να ακούς ραδιόφωνο, λέει ο Γιώργος. Παίξε, ρε Χριστόφορε, ένα ισπανικό φλαμέγκο, λέει κάποιος άλλος. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν.
1: Νομίζεις δεν έχουμε?
0: Είμαι σίγουρος ότι έχεις. Όλο δε.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να καλημερίσουμε τη Σοφία και την παρέα της. Το τραγουδάμε εμείς, λέει ο Νίκος, στο Stairway to Heaven. Και στα διόδια της Αττικής Οδού. Να σας πάρουμε τις πέτρες. Καλημέρα, σύντροφε, και στη φοβερή παρέα σου. Δεν υπάρχει, περνάμε τέλεια. Βασίλης από Βόλο, δεν έχει πολιτικό μανιφέστο σήμερα. Μπαταρία από άσημο, αν γίνεται. Δεν ξέρω αν το έχετε την μπαταρία.
1: Παρεπιπτόντως, αυτό το κομμάτι το έχουμε κάνει.
0: Το remaster, τέλος πάντων.
1: Όχι, το είχαμε γράψει. Είχαμε κάνει μια δουλειά. Το φαλιμέντο του κόσμου.
0: Ναι, αυτό εννοούσα.
1: Ναι.
0: Έχετε πάρει τη φωνή του και έχετε παίξει.
1: Είχαμε πάρει, ναι, τη φωνή. Mm-hmm. Είχα κάνει εγώ τη δουλειά τότε. Uh-huh. Υπήρχαν κάποια πολυκάναλα τότε του Άσημου. Mm-hmm. Σε αυτό το δίσκο είναι και το Γιουσουρούμ, είναι και το Πασφυρίφυρί που είχε πει ο Βασίλης. Mm-hmm. Η μπαταρία και κάποια άλλα, τέλος πάντων, κομμάτια. Όπου ήταν κάποιες παλιές ηχογραφήσεις που είχε ο Νικόλας. Και ξαναγράψαμε όλα τα υπόλοιπα. Mm. Δηλαδή κρατήσαμε μόνο τη φωνή.
0: Τη φωνή και παίξατε όλα τα όργανα, ναι, ξανά και βγήκε το φαλιμένο του κόσμου.
1: Έτσι.
0: Στο φανάρι του Διογέννη δεν έγινε το ίδιο.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Λέει. Βάλε ακόμα.
2: Αυτό είναι η μπαταρία.
1: Αυτό πρώτα.
3: Βάλε μου ακόμα ένα διπλό.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Απ' όλα θαύμα, έχει ο
0: θαύμα, θαύμα. Τις μικρές νοθείες έχω special παραγγελία αν έχετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο πρόγραμμά σας.
1: Όλα ναι, μπορούμε να παίζουμε μια εβδομάδα συνέχεια.
0: Τα δάχτυλά σου δεν ξέρω.
1: Την επόμενη να ξαναρχίσουμε. Άλλα. Για πες.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και λέει πως το ξύπνησε ένα τεράστιο κύμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν σας βάζω κονσερβάτα. Κονσερβάτα θα ακούσουμε κομμάτια στο κλείσιμο της εκπομπής. Θα θυμηθούμε για εσάς που ξέρω εγώ, ξεκινάτε την ημέρα ή δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή. Θα ακούσουμε δύο από τα καινούργια κομμάτια του Χριστόφορου και του Σπύρου. Χριστόφορος Κροκίδης, Σπύρος Κορδεράς, σε κιθάρα και φωνή αντίστοιχα. Μας έχουν φτιάξει απόψε το βράδυ. Το τελευταίο είναι κατακλείδι για τον μήνα Ιούνιο. Θα επιστρέψουμε 7 Ιουλίου, ξαναλέω. Πολλά τα μηνύματά σας ξαφνικά. Αδερφές, ακούω τώρα τελευταία που γύρισα, αλλά μου φαίνεται θα γίνει στη συνήθεια που θα γίνει λατρεία. Εύγει, να είσαι καλά. Άνοιξα φίλο, έφτιαξα πίτσα, έψησα, έφαγα και ζεις ακόμα ροκάρτερ, ετσίφτες, Greek rock, να ούμε. Και έτσι λέει ο Τζίτζος. Ανατριχίλα, μπράβο Μάγκες, περήφανος που σας ακούω, αντιλιβεράς από το Ρέθυμνο. Ο Γιάννης στη Σκωτία. Να γιατί κάτι τέτοιες βραδιές ρεμπαγάσα πάνω σε γουστάρα, να είστε καλά. Και καλές διακοπές να έχετε όλοι, τις έχουμε ανάγκη. Μάγκες, εκτός ότι τα παιδιά δεν παίζουν, τα κομμάτια είναι ένα και ένα φοβερός πάντα πάνω. Να είσαι καλά, αδερφέ, ο Βασίλης από το Βόλο. Ο Γιάννης από τη Σκωτία πάλι. Άρε Χριστόφορε, τι μου θύμισες με το Βασίλη, δεκαετία 90, συναυλίες, λεωφόρο. Αν μπορείς στο φύλακα των σκουπιδιών, αν δεν το έχεις πει ήδη. Συναυλία live radio εν κατακλείδη, τα σπάτε Μάγκες. Σας ευχαριστούμε, μας καταστρέψατε. Καλές διακοπές πάνω, ο Γιώργος, ο φίλος από την Καλαμάτα. Κάτι από Σταμάτη μεσημέρι ζητάει κάποιος άλλος.
1: Παίξαμε το Πορτορίκο.
0: Ναι, το Πορτορίκο, σωστά. Ο Γιάννης λέει ότι θυμίζει χρειά σου Βασίλη Παπακουσταντίνου Σπύρο. Το φτιάχνει. Το φτιάχνει. Εγώ αυτό λέγαμε με τον Χριστόφορο πριν, ότι στον Άσημο είσαι πολύ πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Για τους έτσι στη χρειά. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω βλέπω από τα μηνύματα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι και κάποιον. Η Σοφία σας ευχαριστεί για τις μικρές νοθείες. Καλημέρα στο Δημήτρη στην πλατεία Αμερικής. Τι άλλο. Ο Νίκος πριν παίξει στο Πορτορίκο σκεφτόταν ότι καλά θα ήταν να το έπαιζες. Το έπαιξες. Δώστε σου.

κάθε της γωνία, πράγμα και κομμωδία και κλάματα. Στους δρόμους σε βλαράκια,

0: Θαύμα, θαύμα, θαύμα. Εδώ κάποιος ρωτάει αν είχες γνωρίσει τον Αλκαίο.
1: Τον είχα γνωρίσει, ναι. Αλλά τελείως τυπικά.
0: Αχα.
1: Δηλαδή απλά βρεθήκαμε σε κάποια φάση τότε που κάναμε παλιά τη Βικτόρια. Mm-hmm, mm-hmm. Αν και έχω γράψει για μερικά τραγούδια του Αλκαίου, τα έχω μελοποιήσει εγώ.
0: Ναι, ναι. Αυτό
1: όπως
0: λέει,
1: το Χρόνια Πολλά. Mm-hmm. Ποιο άλλο ήτανε. Εδώ στο γήπεδο αυτό που φαίνεται.
0: Το δικό του το εδώ.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχεις κάνει μικρό.
1: Έχουμε κάνει, μου φαίνεται, 5-6 τραγούδια μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Τον είχα γνωρίσει, είχαμε συναντηθεί μόνο μία φορά.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε. Ήταν μεγάλη συνεργασία και τα λοιπά. Ωραία. Λοιπόν, 10 λεπτάκια ακόμα για ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Θα σου πούμε. Το νέγρο.
0: Ναι, το γουιλί.
1: Αυτό εννοεί.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν εννοεί το γουιλί.
2: Σε λίγο.
0: Σε λίγο.
1: Το έχεις. Το γουιλί.

0: Το πετύχαμε, αυτό έψαχνε ο φίλος. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Καλημέρα, πίθανο μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Αν γίνεται το κλειδάκι για τον παράδεισο ή το Τσε Γκεβάρα ζητάει κάποιος άλλος. Εγώ λέω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Αυτά παρεμπιπτόντως, αυτά τα κομμάτια έχω ξεσπάσει.
0: Πόσα χρόνια τα παίξεις. Και πίσω να λες και λίγα. Μήπως λες και λίγα. Μήπως λες και λίγα.
1: Τα Τσε Γκεβάρα και τέτοια είναι εξειδικευμένα πολύ, ρε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά για πριν από τις 5.
1: Θα σας παίξουμε ένα δικό μου κομμάτι.
0: Πάμε. Πάμε.

0: πεθάνω.
1: Θαύμα, θαύμα.
0: Οι νέοι έτσι πρέπει να.
2: Ένα κομμάτι καλό λόγο και την άπεξη.
3: Τι είναι ένα καλό.
2: Πώς
3: θα σε σκληραγωγήσει, ρε
0: Σπύρο. Έτσι, τι νομίζεις, στα βαθιά κατευθείαν.
3: Πάντως είναι πολύ ωραίος τρόπος η ερμηνεία σου, πρέπει να πω εγώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τη θέσετε και σε πολύ δυνατά πάνω στα κομμάτια. Μπράβο, πολλά μπράβο.
2: Ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, Σπύρος Κορδεράς και Χριστόφορος Κροκίδης, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στα 13 λεπτά πριν από τις 5. Ας τους ξεκουράσουμε, λέω εγώ πλέον. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που κάνανε αυτό το βράδυ ένα live κανονικό, όπως θα τους ακούγατε, ξέρω εγώ, στην παραλία ή στο σαλόνι σας, αν τους πετυχαίνατε ποτέ, με μια ή δύο κιθάρες σε κάποιες φάσεις.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να ανταμώνουμε.
3: Να ανταμώνουμε και να περνάμε
2: να
3: ωραία.
2: Καλά, πάνω απ' όλα.
0: Να περάσουμε καλά το καλοκαίρι.
3: Και όπου τους πετύχετε, τώρα... Θα πρέπει να τους δείτε. Μην τους βαρέσετε, ναι. Βαδίστε το με εντός εισαγωγικών, λοιπόν.
0: Να είμαστε δυνατοί, υγιείς.
3: Καλό ταξίδι τα καινούργια κομμάτια. Και περιμένουμε να συμπληρωθεί η δουλειά και με το καλό να την παρουσιάσουμε ολόκληρη. Εδώ. Λοιπόν, με αυτή θα κλείσουμε με κομμάτια. Παιδιά, ελάτε και αύριο, λέω. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσα να γινόταν κάθε βράδυ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Όταν είσαι μακριά από ανόητες πολιτικολογίες και τραγούδια τύπου Προβατάκια του Πανούση που έβαλες πρώτο πριν και πεις καλημέρα μετά το συλλαλητήριο της Αθήνας, είσαι γίγαντας. Καλύτερη εκπομπή τα τελευταία χρόνια. Μπράβο, Αλέκος Περιπτεράς, Κολονός. Γεια σου, Αλέκο μου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Θα τα πούμε σε άλλη φάση περί όλων αυτών που έγραψες. Εντάξει, μην το μαυρίσουμε τώρα, περάσαμε ωραία. Με δύο ή και τρία από τα κομμάτια που έχουν ετοιμάσει ο Χριστόφορος Κροκίδης και ο Σπύρος Κορδεράς θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Θα ακολουθήσει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς, ο οποίος όπου να είναι θα είναι εδώ στο στούντιο, για το πείσμα σας θα ζω, το γιατί σ' αγάπησα και άλλο ένα, ποιο λέτε, τρίτο. Μας παίρνει και τρίτο.
0: Όποιο θέλεις.
3: Θα βάλω το χωρίς εσένα που άρεσε στο φίλο. Λοιπόν, με αυτά τα τρία λοιπόν κομμάτια θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 7 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Και πάλι, Σπύρο και Χριστόφορε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Τους ακούμε. Καλημέρα σε όλους.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χαθώ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω πού να το κόψω, ρε Σιγιάννη, να πούμε δύο κουβέντες. Σπορ FM 94,6. Τα πάνω κάτω μέχρι τις 10. Δεν τυχαίο ότι παίζει Φράξια. Το ιστερόγραφο, το τελευταίο κομμάτι. Για το συγκρότημα το διαλύσαμε εντελώς ή το έχουμε αφήσει στον αέρα?
2: Καλημέρα, καταρχήν.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα σε όλους. Όχι, δεν το διαλύσαμε εντελώς. Έχει προκύψει μια πάυση βασικά. Το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτό. Και σίγουρα μουσικά τελείως, αλλά εντάξει, από live και αυτά επιλεκτικά. Αυτό, εντάξει, ο καθένας κάνει και τα δικά του τον καιρό, οπότε.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Αφήνουμε ενδεχόμενο, ναι, αυτό.
1: Γιάννης Μίχας Νεωνάκης ή αλλιώς Dave, τον έχουμε γνωρίσει έτσι από τους Φράξια για τις προσωπικές του δουλειές. Και τώρα στα χέρια μου κρατάω μια καινούργια κυκλοφορία, ένα βιβλίο με τίτλο Αποσιωπητικά από τις εκδόσεις.
2: Γκροτέσκ.
1: Γκροτέσκ, έτσι. Ναι. Πρώτη κυκλοφορία. Κάτι που πρώτη φορά βγάζεις κάτι στην κυκλοφορία, έτσι, γραπτό.
2: Ναι, κοίτα, είναι, εντάξει, δεν είναι η αρχή μιας πορείας, είναι η συνέχεια της, απλώς σε αυτή τη μορφή είναι η πρώτη φορά, δηλαδή, πρώτη φορά. Με μια ολοκληρωμένη ποιητική συλλογή, έτσι, σε πιο ελεύθερο στυλ. Εντάξει, εσύ το ξέρεις, έχοντας περάσει ήδη από τον προθάλαμο του στίχου όλα αυτά τα χρόνια, με τα μουσικά κυρίως. Και με τον πεζολόγο, με αρθρογραφίες κτλ. Ήταν μια επιθυμία έτσι που ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή.
1: Βασικά,
2: μια ολοκληρωμένη συλλογή.
1: Αργά ή γρήγορα θα γινόταν.
2: Ναι, μάλλον ναι. Μάλλον ναι.
1: Και τι βρίσκουμε μέσα λοιπόν? Για πάμε.
2: Είναι μια συλλογή από ποίηματα και έτσι στοχασμούς. Και όπως είπε και πολύ σωστά έτσι μια φίλη πρόσφατα στο πλαίσιο έτσι του το χρησιμοποιώ και εγώ, μ' άρεσε. Είναι μια, έτσι, ένα ανθρωποκεντρικό μανιφέστο. Έτσι, με πυρήνα τις ανησυχίες του ανθρώπου και τα αδιέξοδά του. Και σε γενικές γραμμές είναι κάτι τέτοιο.
1: Άρα μέσα από προσωπικά βιώματα.
2: Ναι, ναι.
1: Μπαίνεις στη διαδικασία της ποίησης στην ουσία, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, ναι. Κυρίως ό,τι συνέβη το τελευταίο 1,5 χρόνο, τα τελευταία 1,5-2 χρόνια. Αλλά και εντάξει, σίγουρα δεν λείπει και ο καταγγελτικός λόγος για ευρύτερα για το κοινωνικοπολιτικό, ξέρεις, γίγνεσθε. Είναι αυτό, το σαράκι δεν μου
1: αφήνει.
2: Αυτό.
1: Το μυαλό μας δουλεύει. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πόσα ποιήματα θα βρούμε εδώ μέσα?
2: Είναι. Πρέπει να σου πω. Είναι γύρω στα 40. Είναι 48 ποιήματα βασικά.
1: 48 ποιήματα.
2: Ναι, ναι. Ναι, 48 ποιήματα.
1: Κυκλοφόρησε.
2: Κυκλοφόρησε 9 Γενάρη.
1: Ωραία, άρα 9 μέρες είναι.
2: Είναι πολύ πρόσφατο. Αυτό και είναι η αποκλειστική διάθεση προς το παρόν, γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλοι τρόποι. Είναι από τις εκδόσεις Grotesk, όποιος θέλει δηλαδή να το αποκτήσει, το βρίσκει από τη σελίδα των εκδόσεων στο Facebook. Πάτοντας εκδόσεις Grotesk.
1: Grotesk στα γαλλικά, έτσι.
2: Ναι, είναι περίεργη λέξη για όσους δεν ξέρουν. Καταλήγει σε QUE.
1: Σωστός.
2: Ναι, και άλλος τρόπος είναι που προέκυψε από προχθές αυτό. Μπορεί όποιος θέλει στο κέντρο της Αθήνας, στο δισκοπολείο Ημάντα. Στον Ημάντα, στο Ψηρή. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι κυρίως. Και...
1: σε συμπασμένο δισκοπολείο τώρα για
2: Ναι, εντάξει. Ισχύει. Ο Παναγιώτης εκεί είναι, κρατάει θερμοπύλες. Ναι.
1: Πώς φτάνουμε στην απόφαση? Βασικά από πότε πιάζεται αυτός να γράφει αρχικά?
2: Να γράφω. Κοίταξε.
1: Είτε πεζό, είτε ποιήση, όπου θες πει.
2: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Η φάση αυτή
1: από τα σχολικά,
2: είναι... ναι, είναι από την εφηβεία βασικά. Αυτό. 13-14 χρονών. Ήταν βασικά σαν, πώς θα το πω, σαν καταφύγιο βασικά, να σου πω έτσι. Έτσι, τις ανησυχίες της πρώτης, της πρωτογενής. Αυτό. Και εντάξει, μετέπειτα, σε πολύ νηπιακό στάδιο, μετέπειτα άρχισα να το δουλεύω καλύτερα και μέσα από τη μουσική κυρίως, από το hip hop που μου έδωσε περισσότερα ερεθίσματα και περισσότερους λόγους βασικά. Αυτό. Κάποια στιγμή βγήκε προς τα έξω, πολύ αργότερα βέβαια.
1: Okay, το hip hop έδωσε, αλλά γράφεις πριν, φαντάζομαι, να ακούσεις hip hop, άρα τα ερεθίσματα εκεί ποια ήταν?
2: Βασικά έγινε παράλληλα.
1: Παράλληλα.
2: Με την γνωριμία μου με το hip hop, εκεί κοντά είναι και οι πρώτες μου σκέψεις στο χαρτί, δηλαδή, εκεί το 96-97. Εκεί. Ναι, και έγινε παράλληλα βασικά.
1: Έχουμε αγαπημένους ποιητές πλέον?
2: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχω ένα ειδικό συνέστημα για το Βάρναλι. Από εκεί και πέρα είναι και διάφοροι άλλοι από Ελλάδα, δηλαδή. μου αρέσει πολύ ο Χριστιανόπουλος. Η Γόγου είναι και αυτή έτσι αγαπημένη. Είναι αρκετοί.
1: Απ' έξω.
2: Απ' έξω. Ναι, είναι και κάποια που την ανακάλυψα και πρόσφατα. Η Έμιλι Ντίκινσον μου αρέσει πολύ. Μια Αμερικανίδα.
1: Εξαιρετική.
2: Ναι, και με στην επίρρικη ιστορία της βασικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό βασικά.
1: Νομίζω κλεισμένη για πολλά χρόνια σε ένα σπίτι.
2: Ναι, ακριβώς. Κλεισμένη και μάλιστα δεν είχε. Μέχρι να πεθάνει δεν είχε εκδοθεί τίποτα. Ήταν όλα κλεισμένα και τα βρήκε η αδερφή της και τις είχε ζητήσει να τα κάψει κιόλας.
1: Α, μάλιστα αυτό δεν το ξέρω.
2: Αλλά η αδερφή της τα εξέδωσε.
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και μελοποιημένα κομμάτια της Dickinson από ένα συγκρότημα που λέγεται Liberanimus. Είναι και πρόσφατη η μελοποίηση που έχουν κάνει σε 4-5 ποίηματά της.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Μέσα από μετάφραση και τα λοιπά, εντάξει. Είναι, ναι. Είναι λίγο ζώρικο, αλλά το έχουν παλέψει καλά τα παιδιά.
2: Ναι. Γύρω στα 1500 ποίηματα,
1: λέει. Ναι, ήταν μεγάλο όγκο.
2: Ναι.

0: Αποσιοποιητικά λοιπόν είναι η καινούργια κυκλοφορία του Γιάννη Μηχανεωνάκη, ή αλλιώς Dave, από τις εκδόσεις Grotesque. Έχουμε παρουσίαση.
1: Ναι, έχουμε παρουσίαση 31 Γενάρη, την Παρασκευή 31 Γενάρη, στα μέρη μας, στο Βύρωνα.
0: Στο Βύρωνα, πού?
1: Κοινωνικός χώρος Λαμπιδόνα. Εντάξει, εκεί είναι και σαν δεύτερο σπίτι μου, κάνει διάφορα εκεί. Δηλαδή προσπαθώ να μην το ξεχνάω όταν βγάζω κάτι, να περνάω από εκεί. 31 Γενάρη, όπως είπα, θα είναι και μαζί μου, θα παρουσιάσουν μαζί μου, μου κάναν τιμή έτσι δύο άνθρωποι που σέβομαι πολύ. Ο ένας είναι ο Μιχάλης ο Παπαμακάριος. Παλιά στο Δίφωνο, τώρα στο περιοδικό GR, είναι, ασχολείται χρόνια με το πολιτικό τραγούδι κτλ. Και θα είναι και ο Δημήτρης Σομποτής, συντοπίτης, μέλος στο Magic the Spell, στο ρητό group. Είναι δύο άνθρωποι έτσι που ήθελα να είναι μαζί μου και υπάρχει μια βέβαια εκτίμηση. Και θα είναι και η Εύα Παυλίδου, ποιήτρια, και είναι και υπεύθυνη των εκδόσεων.
0: Πώς φτάσαμε λοιπόν στην εκδοτική, ας πούμε, γιατί βλέπω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα τους.
1: Ναι.
0: Οπότε πώς έχει γίνει.
1: Πώς έγινε η γνωριμία, εννοείς. Η αλήθεια είναι ότι με γνωρίζανε μουσικά. Πρώτα εκείνοι, είχαν ακούσει δηλαδή κομμάτια κτλ. Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε διαδικτυακά και...
0: Η ευκολία που μας δίνει.
1: Ναι, αυτό είναι τα καλά, αυτά είναι τα καλά του ίντερνετ, ναι, και προέκυψε η συνεργασία μελλοντικά, αφού είδα και εγώ, ας πούμε, ότι ήταν κάτι που μου τέριαζε, και έτσι προέκυψε αυτή η συνεργασία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είπαμε λοιπόν τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο, μέσα στις 52-53 σελίδες οι οποίες υπάρχουν. Βλέπω και κομμάτια τα οποία ήδη έχουν εκδοθεί σε μουσική, στην ουσία.
1: Είναι μουσικά, έχει εκδοθεί...
0: Βλέπω το Ριαχτό, ας πούμε.
1: Ναι, το Ριαχτό είναι ήδη σε δίσκο των Φάξια. Αλλά ήθελα να είναι στο βιβλίο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Πρέπει να σου πω ότι είδα την τελευταία λέξη εδώ στο τίποτα μηδέν και λέω.
1: Ναι.
0: Ας πάω λίγο πιο πίσω.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν. Ήθελα να είναι μέσα. Αυτό, αλλά γενικότερα πέρα από αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Είναι όλα καινούργια δηλαδή.
0: Έπεσα δηλαδή στην περίπτωση.
1: Έπεσε, ναι. Βασικά μην το ξεχάσω. Άσχετο. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα.
0: Όπου θέλεις.
1: Γιατί χθες μου βάλανε χέρι και μου είπε ότι αν δεν στείλω θα πάρει τηλέφωνο στο σταθμό. Στον κύριο Δημήτρη Καλμούτη που είναι στο αμάξι τώρα αυτή τη στιγμή και πάει στη δουλειά μαζί με τον Αχιλέα. Χαιρετίσματα λοιπόν. Ελπίζουμε να ησυχάσει.
0: Και γιατί αποσυμβητικά.
1: Ξέρεις τι, ήθελα να βρω ένα τίτλο. Κατά κάποιο τρόπο να συνδέει, ρε παιδί μου, την περίοδο που της εσωτερικής διαδικασίας ενός δημιουργού, ρε παιδί μου, που υπάρχει μέσα του και την ξέρει μόνο εκείνος, και την μετέπειτα περίοδο αφού εκδοθεί κάτι, αφού εκδοθεί το έργο και το αυτόνομο ταξίδι του. Ήθελα να βρω ένα τίτλο που προσέγγισε, τέλος πάντων, να ενώνει αυτές τις δύο περιόδους, ρε παιδί μου. Και επίσης να αποδίδει και το ότι γενικώς στη ζωή ότι συνεχίζεται, ρε παιδί μου, ότι η ροή δεν σταματάει, κάπως έτσι. Και πώς έπεσα τώρα στη συγκεκριμένη λέξη, επειδή όταν γράφω ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιώ, εντάξει, είναι τα βιβλία, τα πλώνω έτσι μπροστά μου και άμα πέσω σε κάτι που με ενδιαφέρει το συνεχίζω. Και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου το ένα βιβλίο της Έλλης Αλεξίου, το «Καταρρυπωμένα αρχοντικά». Όπου κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο λέει ένα πολύ όμορφο, ότι για τα αποσιοποιητικά συγκεκριμένα, ότι θα παραμένουν πάντα ανεξιχνίαστα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Αυτή η φράση μου έκατσε και λέω, αυτό είναι βασικά. Το έψαχνα ήδη μέχρι εκείνη τη στιγμή και λέω, αυτό είναι.
0: Και αυτό θα πάμε.
1: Ναι, και μάλιστα μετά συνειδητοποίησα και λέω ότι ταιριάζει, ξέρεις, με το αποσιοποιητικά. Έκανα και αυτή τη σύνδεση. Ναι.
0: Τη
1: και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε τιμή που κινείται, ας πούμε, για αυτούς που πιθανότατα να το ψάξουν.
1: Ναι, είναι στα 10 ευρώ βασικά. Ναι, και αυτό βασικά, όπως το λες στο σπίτι, κανονικά όπως το πες, δεν κουνιέσαι καθόλου.
0: Ή αλλιώς μια βόλτα μέχρι τον Ιμάντα, ας πούμε.
1: Ναι, μια βόλτα μέχρι τον Ιμάντα,
0: εννοείται. Και θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήδη βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται για το βιβλίο. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω, για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο των αποσιοποιητικών. Ο Γιάννης Μίχας Νεωνάκης, ή αλλιώς Dave, είναι εδώ στην παρέα μας και μιλάμε για το βιβλίο. Γράφεις με συγκεκριμένο τρόπο στην ομοιοκαταληξία και τα λοιπά. Πώς το έχεις δομήσει, πώς δομείς μάλλον το
1: τρόπο μας στο βιβλίο? Στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ελεύθερο το στυλ. Είναι πρόζα θα έλεγα. Κυρίως δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, δεν υπάρχει ρήμα. Έχει 2-3 κομμάτια με ομοιοκαταληξία, αλλά κυρίως είναι ελεύθερο στυλ. Και...
0: Το έχεις κάνει και στα τραγούδια σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, το έχω κάνει. Μου αρέσει αυτό γενικά. Η αφήγηση γενικά μου είναι ενδιαφέρουσα.
0: Έχει επιρροές γόγου αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Η γόγου είναι από τα πρώτα που έπεσα πάνω τους έτσι από μικρός. Ναι. Είναι πολύ.
0: Δεν ήταν σκληρό όταν πέφτεις μικρός.
1: Στη γόγου,
0: Γιατί εγώ την έπαθα κάπως.
1: Γίναμε, λες. Ναι, κοίταξε να δεις. Άμα έρχεται και κάπως σε συνδυασμό και με αυτά που ήδη ζεις, ξέρω εγώ. Σου φαίνονται οικεία κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είναι λίγο σκληρό να σου φαίνονται οικεία τα πείματα της γόγου στα 15-16. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εμείς που μεγαλώσαμε στις μεγαλοπόλεις και τα λοιπά, εντάξει, ίσως σε καλά χρόνια σε σχέση με τα σημερινά, καλύτερα, αν θες. Εντάξει, ποτέ δεν ήταν καλά, αλλά συγκριτικά μπορείς να πεις ότι ήταν καλύτερα. Η ζωή στις μεγαλοπόλεις είναι πάντα αυτή η οποία και ο τρόπος που μεγαλώνουμε και τα ερεθίσματα που έχουμε και όλα αυτά τα αποτύπωνε τόσο ζωντανά, να το πεις εγώ, οπότε δύσκολα δεν θα σε ακουμπούσε.
1: Ισχύει.
0: Και ειδικά στην ηλικία που είσαι...
1: Στα κόκκινα.
0: Ναι,
1: στα κόκκινα.
0: Στα κόκκινα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Ήταν και ο τρόπος πολύ παραστατικός.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιάννα, είσαι ωραίος και μετράς, δυνατή στίχη, με έκανες να ακούσω και αυτό το είδος που δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να γίνει ποιοτικό, λέει ο Νίκος από την Αργυρούπολη.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Παρενάχησε.
1: Και καλή χρονιά κιόλας.
0: Μια κουβέντα κάναμε πριν περί εργασίας. Στέλνονται μηνύματα από το φίλο το Μιχάλη. Η εργασία Κυριακή δεν είναι κακή αν είναι προαιρετική. Αν πληρώνει έξτρα την Κυριακή ως αργία, είναι καλό για αυτούς που έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι σε υποχρεώνουν να το κάνεις αυτό για ψίχουλα και αν δεν το κάνεις, σε διώχνουν εκμεταλλεύονται αυτούς που έχουν ανάγκη. Δυστυχώς και κάπως έτσι πάει, Μιχάλη. Λοιπόν, για το τραγούδι που παίζει, το έχει στείλει 9 και 12, ναι. Άντε, πες ποιο κομμάτι ακούσαμε στην αρχή. Το δεύτερο κομμάτι των Φράξια στην ουσία.
1: Ναι, το υστερόγραφο είναι.
0: Δεν κυκλοφόρησε CD σε αυτό.
1: Όχι.
0: Κυκλοφόρησε μόνο διαδικτυακά.
1: Εντάξει, θεωρητικά ανήκει στο τελευταίο δίσκο το Φράξια το 0. Αλλά.
0: Είναι εκτός άλμπουμ.
1: Είναι εκτός του δίσκου, ναι, που βγήκε σε φυσική μορφή. Είναι στο κανάλι στο YouTube μαζί με τα υπόλοιπα. Εντάξει, ναι, βγήκε λίγο πιο μετά.
0: Και για πες, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι σε σιρτάρια ή σε χαρτιά τα οποία σκέφτεσαι.
1: Φαντάζομαι ότι και στο μάζεμα του υλικού, ας πούμε, για το βιβλίο ήδη άφησα πολλά απ' έξω.
0: Αυτό είναι σχεδόν σίγουρος, αλλά...
1: Εντάξει, είναι πολλά. Είναι αρκετά, τέλος πάντων. Και έχω και κάποιες ιδέες γενικά για το μετά.
0: Θες να δεις την πορεία αυτού και μετά να κάνεις το επόμενο βήμα ή... Ξέρεις, ναι, άσχετο, αυτό βγήκε, πήρε την πορεία του και βλέποντας.
1: Ναι, αυτό βασικά δεν σκέφτομαι πολύ για το μετά. Δηλαδή δεν προγραμματίζω, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν το πολύ πιστεύω κιόλας αυτό το κάνω σχέδια και τέτοια. Δεν είμαι πολύ έτσι.
0: Που συνήθως και αυτά ανατρέπονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είμαι στο εδώ και τώρα. Αυτό μόνο έχω. Ξέρεις, πάω έτσι. Ξέρεις, κάθε φορά ό,τι σκαρφιστώ να το κάνω κάπως έτσι. Δεν είναι...
0: Μάλιστα. Πάρα
1: αυτό
0: πολύ,
1: μόνο έχω και πάω έτσι.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα αφού είπαμε 5 πράγματα για τα αποσιοποιητικά. Ξαναλέω, εκδόσεις Grotesk. Αν θέλετε να λάβετε ένα αντίτυπο του βιβλίου, το βρίσκετε στις εκδόσεις Grotesk. Βλέπω και ένα www.elkistis.gr.
1: Ναι, αυτός είναι όμιλος.
0: Είναι όμιλος. Okay.
1: Ναι, και αυτό είναι στο.
0: Και εκεί, ας πούμε, μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία. Ξαναλέω, Γιάννης Μίχας Νεωνάκης, αποσιοποιητικά. Έτσι το ψάχνετε.
1: Στο Facebook, στη σελίδα του Grotesk.
0: Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχετε αγαπήσει αρκετοί από τα μετάφραξια, τη μετάφραξια εποχή, ως Dave πλέον, να ξαναγεννηθούμε. Πάμε να τα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μας ημίωρο παρέα εδώ με τον Γιάννη.

μέσα στο καθρέφτη που βρίσκεσαι. Που να σε άραγε, ποιος ξέρει, ποιος κανόνας. Ποιο πλαίσιο στενεύουν τις αρνήσεις σου. Ποιος κλείδωσε στο υπόγειο της ψυχής σου το παιδί και υποφέρει. Και μείνες μόνος με τις τύψεις σου. Δεν καταλάβαινα πολλά, δεν είχα τρόπους και τους μίσησα. Απ' την πρώτη μου ανέσα έκλεινα

ενέργειας και της λύθης. Κοίτα γύρω σου που πήγαν όσοι νόμιζες δική σου. Όλα σβήνουνε μπροστά σου κι ούτε καν να μπορείς. Είχε το νου σου και κράτησε γερά να πολεμήσεις. Ίσως πρέπει απ' την αρχή να ξαναγεννηθείς. Εσύ τα έλεγες, θυμάσαι τώρα σώπασε φωνή σου. Απορώ πως μου ζητάς να επιστρέψω. Εσύ είσαι ο λόγος που σηκώθηκα στα πόδια μου ξανά. Εσύ με έκανες να δω το τέλος μου και να το αντέξω.

Διαβάζουνε τη θλίψη του στα like που μαζεύουνε. Εσεί από τα μέρη που σφίγγουνε το χέρι, που κοιτούν βαθιά στα μάτια όποιον κι όποια υποφέρει.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα χρόνια κυλούσαν και εκείνος όπου βρισκόταν την είχε πάντα δίπλα του. Έζησε προσπαθώντας κάθε μέρα να απεγκλωβιστεί από εκείνη και να ζήσει επιτέλους ελεύθερος. Στο τέλος απλά κατάλαβε ότι τελικά έψαχναν κάπου αλλού να εγκλωβιστεί. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι ό,τι φοβούνται να αντικρίσουν όπως είναι, το βαφτίζουν αλλιώς.

0: να αλλάξω το όνομά σου.
1: Καλημέρα σας. Δεν έχω κάποιο χαρτί ή πτυχίο που να πιστοποιεί τις σπουδές μου, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι σημαντικές, αν και κάπως ασυνήθιστες. Εκπαιδεύτηκα από μικρός να διακρίνω και να διεισδύω στις υπόγειες τρώσεις των κρυμμένων εαυτών των άλλων, και η μεγαλύτερη μου δασκάλα σε αυτό, άθελά της, ήταν η διπολική μητέρα μου. Από τον πατέρα μου έμαθα να συχαίνω με τη μεσοβέζικη ελαφρότητα των εκπτώσεων και είχα πάντα ένα θεματάκι με την άνηση κατανομή δικαιοσύνης. Από νωρίς συστήθηκα με αυτό που αργότερα θα μάθαινα ότι ονομάζεται ψυχολογική κακοποίηση. Γεγονός που με ανάγκαζε να φτιάχνω φανταστικούς αποδέκτες, να μιλώ μόνος μου και να κάνω πρόβες για το πώς θα επιβίωνα βγαίνοντας κάθε φορά στο πάλκο της ζωής. Έτσι έχω εκπαιδευτεί στο να προλαβαίνω να περιγράφω συναισθήματα και να δίνω απαντήσεις πριν καν τεθούν οι ερωτήσεις. Πάσχω από μνήμη και απροθυμία ολοκλήρωσης και από πάντα ένιωθα ότι δεν προλαβαίνω γιατί η ζωή είναι μικρή. Και έτσι στη σκέψη και μόνο για κάτι συγκεκριμένο ή μόνιμο, είτε σε ιδιότητες είτε ευρύτερα στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, με έπιανε τρόμος και με κυρίευε η αίσθηση ότι θα μαραθώ. Γεννήθηκα με ένα βάρος στην ψυχή μου αφόρητο, κουράστηκα γρήγορα και πολλές φορές η πρόσκρουση στην υπαρξιακή μου ξέρα είναι τόσο τρανταχτή που η απίθμενη μοναξιά μου με στέλνει στο αναρωτήριο των λέξεων. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την καταγραφή στιγμών, κατασκοπεύω διακριτικά τις ιστορίες των άλλων, δεν έχω ιδέα γιατί βρίσκομαι εδώ και δεν σας κρύβω ότι δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί ξέρουμε καλά κι οι δυο ότι υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα ανταλλάζαμε ούτε καλημέρα. Κάντε μου τη χάρη λοιπόν να με απορρίψετε, είναι πολύτιμος ο χρόνος μου καθώς και ο δικός σας φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, αυτό που μόλις ακούσατε από τον Γιάννη, είναι ο Γιάννης Μίχας Νεωνάκης ή αλλιώς Dave, που ακούσατε και στο κομμάτι πριν, μέσω του Φράξια. Αυτό το κείμενο που σας διάβασε τώρα είναι αυτό που βρίσκεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Και δεν το λες ένα συνηθισμένο πιστόφυλλο, μια... πώς να το πούμε...
1: Που περνάει τέλος πάντων.
2: Όχι, είναι σαν να συστήνεσαι στο κοινό, προσπαθώντας να το διώξεις μακριά σου. Είναι λίγο ξύμορο αυτό το πράγμα.
1: Τα ξύμορα πουλάνε.
2: Ναι.
1: Είναι δράση αντίδραση.
2: Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, το κάνεις για να πουλήσεις, πραγματικά, όσο ξέρω. Είναι λοιπόν το κομμάτι που θα βρείτε στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο ονομάζεται αποσκευητικά, είναι 8-9 μέρες που ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Grotesque. Υπάρχει ένα αντίτυπο για σας, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο μέσω διαδικτύου για να το διεκδικήσετε. Έχετε στείλει αρκετοί και χαίρομαι γι' αυτό. Γενικώς όποτε μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για βιβλία, στέλνετε και είναι παρήγορο ότι υπάρχει κόσμος ακόμα που τα ανοίγει και δεν έχει μείνει στην τηλεόραση.
1: Βολεύουν κιόλας, δεν έχουν. Δεν πρέπει να τα βάλεις στην πρίζα, δεν έχουν καλώδιο. Είναι πιο πρακτικά και απορώ γιατί ο κόσμος
2: μετακινούνται πιο εύκολα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι πιο βολικά.
2: Βέβαια τώρα με αυτά εδώ τα μαραφέτια.
1: Ναι.
2: Μετακινούνται όλα πιο εύκολα. Και μιλάω για τα κινητά μας. Λοιπόν. Αρχικά το artwork ποιος το έχει κάνει στο βιβλίο.
1: Λοιπόν. Είναι πίνακας της θείας μου, Δήμητρα Νεωνάκη.
2: Ωραία.
1: Η οποία δεν ζει πια. Ήταν ζωγράφος και είναι ο αγαπημένος μου βασικά πίνακας της.
2: Οπότε τον δονήστηκες.
1: Ναι, λέγεται Μοναξιά, 1993 νομίζω το είχε κάνει. Τέλος πάντων και είναι, ναι, και το ήθελα να το βάλω και έδεσε και όλα σε... Το είχα στο μυαλό μου από πολύ παλιά, να καταλάβεις, να κάπου να το χρησιμοποιήσω. Και ήρθε και έδεσε κουτί βασικά. Δηλαδή, όποιος πιάσει το βιβλίο στα χέρια του και διαβάσει τις θεματικές του και το συγκρίνει και με το εξώφυλλο, είναι, ήρθε και έδεσε πολύ.
2: Πώς και δεν το βάλεις κανένα εξώφυλλο?
1: Να σου πω την αλήθεια, το είχα στο μυαλό μου.
2: Γιατί φαντάζομαι για κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν προέκυψε και τώρα νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή βασικά. Ήτανε...
2: Όπως έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέσα θα βρείτε και ένα κανονικό βιογραφικό. Βλέποντας στα πλάγια της σελίδας, δεν θα μπω στην διαδικασία εδώ, θα δείτε αυτά στο βιβλίο, αλλά θέλω να μείνω σε αυτό που διάβασες.
1: Ναι. Το πιστόφυλλο.
2: Το πιστόφυλλο. είναι τόσο μεγάλο αδιέξοδο οι λέξεις και οι... Διέξοδος.
1: Ναι.
2: Διέξοδος, η λέξη, η γραφή είναι αυτό που σε θεραπεύει, ας πούμε, από όσα σε χτυπάνε, ας πούμε, μέσα σου.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η λέξη, η τέχνη γενικά νομίζω και ειδικότερα η ποίηση που θέλω να λέω ότι ασχολούμαι, νομίζω ότι είναι ένα καταφύγιο να γλιτώνεις την ομορφιά από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και το ρώσο για τις λέξεις συγκεκριμένα είναι κάτι το λυτρωτικό. Αλλά ξέρεις, όσο μαγικός κι αν είναι ο κόσμος των λέξεων, γιατί είναι άλλο τόσο είναι και εκδικητικός. Δηλαδή, αν δεν τους φερθείς καλά και τις κορπάς λίγο άσκοπα, το θυμούνται γενικά. Και τις βρεις μπροστά σου κάποια στιγμή. Αυτό είναι το στοίχημα γενικά. Πρέπει λίγο να το ισορροπείς. Αυτό. Και να μην παίζεις πολύ μαζί τους. Γιατί εγώ λίγο έτσι, αυτή την εποχή, είμαστε λίγο σε ένα σημείο έτσι μεγάλης προχειράτζας και ευκολίας γενικά.
2: Αλλήμωνο.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ προσωπικά τρελαίνομαι όταν βλέπω σε πιανούν τα στόματα και τα χέρια πέφτουν οι λέξεις και για ποιους σκοπούς. Για πρόσχερους εντυπωσιασμούς και τέτοια. Και λίγο θέλει προσοχή αυτό. Άμα λες ότι τις εκπροσωπείς και τις υπηρεσίες.

0: που θα διαβάσω ναι, στο βιβλίο.
1: Είναι, κοιτάξτε, μάζευα πολύ υλικό και όταν ήρθε η στιγμή, ας πούμε, να κάτσω να το συγκεντρώσω έτσι για να μπω σε μια σειρά για να αρχίσω να το βάλω μπροστά.
0: Γιατί σε φαντάζομαι ότι δεν είσαι άνθρωπος της τάξης.
1: Ναι.
0: Τη τάξη με αυτό, δηλαδή ότι εδώ είναι αυτά, εκείνη, ναι, αυτό.
1: Ξέρεις, σε αυτά που αγαπάω πολύ, είμαι πολύ τη τάξη.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή στην τέχνη, στα βιβλία μου, τα CD μου, ξέρεις ότι αγαπώ πολύ, είμαι πολύ. Θέλω να... Γενικότερα δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι. Στη ζωή μου γενικότερα. Κάποια από το υλικό, τέλος πάντων, βγήκανε έτσι νεράκι που λένε, κάποια με επέδεψαν, κάποια. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό. Οπότε ξέρεις, είναι λίγο αναλόγως. Θες λίγο κάποια στιγμή να βρεις και κάτι καλύτερο, την κατάλληλη λέξη. Είναι αναλόγως τι γράφεις και ποια είναι η θεματική του.
0: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο το οποίο σε επέδεψε πάρα πολύ καιρό, πήρε μήνες.
1: Βασικά όχι ιδιαίτερα, όχι πολύ καιρό, να πω ότι ας πούμε, όχι.
0: Okay.
1: Όταν έκατσα ας πούμε να το μαζέψω ας πούμε το υλικό, εκεί πήρα και κάποια στοιχεία ας πούμε από πράγματα στο σιρτάρι που λένε, τα πρόσθεσα, αφαίρεσα, ξέρεις, έκανα μια επεξεργασία, ναι, εντάξει.
0: Okay. Γράφεις σε χαρτί ή υπολογιστή?
1: Με οποιοδήποτε τρόπο τύχει, βασικά. Εντάξει, εγώ είμαι και τη γενιά του τετραδίου, βασικά.
0: Ναι,
1: υπάρχουν ακόμα αυτά, δηλαδή μπορεί να τύχει να γράψω σε τετράδιο ακόμα, ανάλογος που βρίσκομαι, έχω το σημειωματάριό μου δηλαδή. Μπορεί όμως να γράψω και στο κινητό ακόμα. Δηλαδή, άμα είμαι κάπου έξω
0: κάτι άλλο.
1: Οτιδήποτε. Μετά να κάτσω στο λάπτοπ, να το
0: συνεργαστώ.
1: Οτιδήποτε, ναι.
0: Και εδώ υπάρχει μια κέρια ερώτηση. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, γιατί δεν σε βγάζει το Σαζάμ, ρε φίλε?
1: Πού, στο?
0: Ο φίλος προφανώς ακούγε το πρώτο κομμάτι που παίξαμε με το που επιστρέψαμε. Τη είχα βάλει το χωρίς τη σιγουριά σου από τους Φράξια. Και αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει στο Σαζάμ. Ήταν η Φράξια λοιπόν και χωρίς τη σιγουριά σου. Δεν σας βγάζει, το έχεις τσεκάρει αυτό καθόλου?
1: Τι είναι το Σαζάμ?
0: Να, εντάξει. Και θα σου πω εκτός αέρα.
1: Ήθελα να πάρω λίγο χρόνο να το παίξω έξι μας, αλλά με ξαναρώτησες.
0: Εφαρμογούλα στο κινητό. Όπου παίζει κάτι, το ακούς στο ραδιόφωνο, ας πούμε.
1: Και ψάχνεις να βρεις τι είναι.
0: Πατάς, ας πούμε, εκεί πέρα και σου λέει ότι έχει μια μεγάλη βάση γενικώς.
1: Ναι. Είναι τα δικαιώματα στην πολυεθνική και δεν τα έχουμε πάνω. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μας βγάζει. Ναι, αφού κατάλαβα τι είναι, δεν νομίζω, είναι δύσκολο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση τέλος πάντων που δεν το βγάζει, γιατί συνήθως δεν ξέρω από πού παίρνει τη βάση του αυτό το πράγμα. Οπότε είχα την εντύπωση ότι μπαίνει από το Tube, αλλά δεν είναι και σίγουρο.
1: Πάντως όπως κατάλαβες είμαι λίγο άσχετος. δεν το έχω ψάξει δηλαδή ιδιαίτερα.
0: Χρυσάνθη, στείλε εδώ. Καλημέρα στη Χρυσάνθη, καλημέρα στο Χάρη. Καλημέρα και στους δύο γράφοι. Να, μια ωραία ερώτηση που στείλει ο Βάγγελ. Τι σημαίνει για το Γιάννη το βιβλίο και τι η μουσική? Ζωρικά πράγματα.
1: Ναι. Το βιβλίο είναι μια προέκταση, βασικά όχι μια προέκταση, είναι άλλος ένας τρόπος για να διαδώσω τις λέξεις, βασικά, το λόγο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει από την αρχή και με τη μουσική που ασχολήθηκα, και ειδικότερα με το hip-hop. Το hip-hop, ας πούμε, για μένα ήταν πάντα ένα εργαλείο χρήσιμο που με βοηθούσε να ταξιδέψω το λόγο μου. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, όπως είναι η αρθρογραφία που ασχολούμαι τόσα χρόνια, όπως είναι τώρα το βιβλίο. Όλα αυτά είναι για μένα εργαλεία για να διαδίδω το λόγο μου. Είναι τόσο έτσι το έχω στο μυαλό μου, εγώ τουλάχιστον. Αυτό, βασικά.
0: Και μια και είπαμε αρθρογραφία, τι κάνεις τώρα, για πες, πού γράφεις?
1: Το τελευταίο καιρό είμαι στο tetartopress.gr, όπου έχω αρθρογραφό. Παλιότερα σε άλλα sites και πιο παλιά σε έτσι, εφημερίδες, κυρίως ανεξάρτητες, αλλά αυτό το καιρό είμαι στο tetartopress και σε ένα blog που έχουμε φτιάξει έτσι, με μια παρέα, το Μετερίζει. Ναι, σε αυτά τα δύο κυρίως αρθρογραφώ αυτόν τον καιρό.
0: Ωραία. Καλημέρα στη Χρύσα στα Ηλίσια, καλημέρα στη Μίνα στην Πάτρα, στον Κώστα.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στους θανάστες της Αθανασίας, δηλαδή στον πατέρα μου και στον αδερφή μου.
0: Να τους χαίρεσαι. Μάλιστα. Μαθαίνω ότι δεν χιονίζει στα βόρεια προάστια. Μάκαρε. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή χρονιά με δουλειά και υπομονή. Ένα παυσίπονο τώρα. Το ρίξαμε το παυσίπονάκι. Είσαστε μια χαρά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Τα ξέρεις οπότε καταλαβαίνεις. Εγώ είπα να σε βάλω να διαβάσεις κάτι από το βιβλίο. Μου

0: τρίπλα με το.
1: Έφυγε στην κόντρα, στον ασβέστη.
0: με το πιστόφυλλο. Ποιανό ήταν η ιδέα να γίνει αυτό στο πιστόφυλλο, δικιά σου?
1: Ναι, ναι, ήθελα. Ψάχναμε να, τέλος πάντων, να βάλουμε κάτι μέσα, σαν πρόλογο, ας το πούμε έτσι. Και ας το πω έτσι, όπως έγινε, ένα πρωί, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος.
0: Στην έκδοση εννοείς?
1: Ναι, ναι. Ξύπνησα ένα πρωί, έφτιαξα καφέ και το γράψα. Μέσα σε 5 λεπτά. Και λέω, αυτό θα βάλουμε. Τέλος.
0: Okay. Και θα πει και πίσω, ούτε καν σαν προλόγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άρεσε και πολύ και στην Εύα, την υπεύθυνη των εκδόσεων. Τα χαιρετίσματά μου, γιατί μας ακούει αυτή.
0: Καλημέρα μας, ναι, ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, ναι, εννοείται. Έφυγε. Δεν χρειάζεται πρόλογο στο τίποτα. Αυτό, πίσω, τέλος.
0: Μάλιστα. Το είχα λίγο πιο δύσκολο, να σου πούμε, ναι. Με τις εκδοτικές, ότι ξέρω εγώ, τις ιδέες, εντάξει, πέραν των πραγμάτων των οποίων στέλνεις, φαντάζομαι εγκρίνονται και προχωράτε στην έκδοση, να είναι έτσι ανοιχτές σε τέτοιου τύπου προτάσεις, ναι, γιατί δεν το βρίσκεις.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό και κιόλας ήμουν και εγώ πολύ θετικός, γιατί είδα ότι έχει ως κύριο παράγοντα το ανθρώπινο, ρε παιδί μου, δηλαδή. Αυτό με κέρδισε πολύ, ότι δεν το ξεχνάνε αυτό. Να. Και επειδή ήθελα κι εγώ πάντα έτσι μια ιδιαίτερη προσέγγιση ως προς αυτό, και το είδα, συνέπεσε πολύ, πολύ σωστά, και γι' αυτό και προχωρήσαμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ότι υπάρχουν έτσι ανοιχτό μυαλά οι άνθρωποι, ναι, ναι, οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, και μπράβο.

0: Ξαναλέω για εσάς που συντονίζεστε πιθανά τα τέτοια ώρα σιγά σιγά. Έχω εδώ απέναντί μου τον Dave, ή αλλιώς Γιάννη Μίχα Νεωνάκη, κατά κόσμο θα λέει κανείς. Πρώτη του ποιητική συλλογή, αποσιωπητικά ο τίτλος της, από τις εκδόσεις Grotesque. Είτε στον Ιμάντα, είτε στο site των εκδόσεων μπορείτε να βρείτε το βιβλίο. Αν θέλετε να το προμηθευτείτε, η τιμή του είναι εκεί στα 10 ευρώ, είπαμε. Εγώ να πω καλό ταξίδι, φυσικά. Να φτάσει στα περισσότερα μάτια και μυαλά. Όσα περισσότερα γίνεται.
1: Εδώ ένα παιδί ρωτάει τι ομάδα. Συγγνώμη,
0: ναι,
1: τι ομάδα είμαι, από το Λονδίνο. Ναι, για να δω. Ναι, οκ.
0: Καλά τα λες.
1: Ναι, Ολυμπιακός είμαι, φιλέ. Και Άρσεναλ, βασικά.
0: Πω και πάτε και άσχημα στην Αγγλία, φίλε.
1: Εντάξει, είμαστε σε περίοδο που ανακατατάξεων. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήταν αναμενόμενο μετά το Εγκέρ.
1: Ναι, εντάξει, τέλος εποχής, εντάξει, ναι, είναι λίγο μέχρι να ξαναστρώσεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο που στέλνει από τη Φλόρινα με -5.
1: Α, ωραία.
0: Υπέροχα. Ναι, Γιάννη μου, εκεί στη Σαντορίνη, online, δοκίμασε στο www.elkistis.gr ή γράψε εκδόσεις Grotesque και θα σε οδηγήσει για να βρεις τα αποσιωπητικά του Γιάννη. Το βρήκα, το πήρα. Έρχεται μόλις το μήνυμα, οπότε ναι, κατευθείαν.
1: Okay.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ κάποια τελευταία μηνύματα. Ολυμπιακός και Arsenal, έλεος δηλαδή, ως συνονοματός ο Γιάννης και εκεί στα μέρη μας.
1: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, κάποιοι είναι και κακόγουστοι, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Και αυτό δεν πάει στον καθένα, πάνω πάει στον καθένα ξεχωριστά. Για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ, για να μπούμε στη διαδικασία να μαζέψω εδώ τα ονοματάκια, ακούγοντας λίγο φράξη ακόμα.

0: Διαπίστεψέ το και ό,τι σε πνίγει.
1: Πάνω με ένα δεκαρικάκι είμαι εγώ τυχερό. Δεν ξέρω τόσο τα αγοράζω κιόλας, αλλά θέλω να νιώσω νέο Έλληνας, λέει ο Νικόλας. Εντάξει. Λοιπόν, καλά, εδώ πρέπει. Αφού έφερες αντίποτε σε μένα, πρέπει να έρθει κάτι. Λοιπόν, ξέρεις, όταν θα έρθει η ώρα για να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι πολλά τα λεφτά. Άρσεναλ Ολυμπιακός και παγωτό φράου Λαβανίδια. Ναι. Και καλημέρα και από Κώστα από το Μάντσεστερ. Μόνο Ολυμπιακός. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να τα μαζέψουμε σιγά-σιγά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη που ήταν σήμερα εδώ πέρα και μιλήσαμε για το βιβλίο.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
1: Άλλη μια φορά, πότε θα γίνει η παρουσίαση και
0: ναι.
1: Πού.
0: Ναι, λοιπόν, είναι Παρασκευή 31 Γενάρη στο Βύρονα, στο κοινωνικό πολιτιστικό κέντρο Λαμπιδόνα. Αυτό γύρω στις 8.30. Υπάρχει εκδήλωση στο Facebook.
1: Okay.
0: Θα είναι μαζί μου ο Μιχάλης ο Παπαμακάριος, ο Δημήτρης Σομποτής και η Πίτρια Παπαυλίδου και η υπεύθυνη των εκδόσεων Grotesk. Σας περιμένω όλους και όλες. Αφιερώστε λίγο χρόνο για την περίπτωσή μου. Αυτό. μπορεί και να μην το μετανιώσετε.
1: Δεν θα το μετανιώσετε, σας το γεώμαι εγώ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι Γιάννη που ήσουν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό ταξίδι στο βιβλίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στη μουσική επιμέλεια αυτού του Σαββατοκύριακου είναι ο επόπτης της ασφάλτου, ο οποίος έχει κάνει τις δικές του μουσικές επιλογές. Όπως έχω ζητήσει από όλους εσάς εκεί πέρα έξω που μας ακούτε και είστε η παρέα μας, η συντροφιά μας και περνάμε μαζί αυτά τα δύο ώρα του Σαββατοκύριακου. Αν θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς και να κάνετε τη μουσική επιμέλεια στην εκπομπή αυτή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα και να πούμε και σε αθλητικό αλλά και σε αθλητικό και στο κομμάτι ποδοσφαιρικό και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα από το φίλο μας του Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος γράφει: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία. Να σε καλά, Μάκαρε. Καλή Κυριακή και σε σένα. Και στον φίλο μας τον Δημήτρη από τα Αδελέργια της Νάβου, ο οποίος μας γράφει: καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου, και σε σένα, καλημέρα. Και λέει εδώ πέρα ο επόπτης της ασφάλτου, ο οποίος μας ακούει σήμερα κανονικά, γιατί χθες ήταν λίγο στη τζίτα με την δουλειά του. Λόφος στην Αθήνα που δεν εκφράζει τα συναισθήματά του. Ξέρεις, λόφος του εσωστρέφει. Ναι, είσαι πολύ κοντά. Ήσουν κοντά, απλά έτσι πως το έχει γράψει. Του εσωστρέφει. Πολύ καλό και έξυπνο αυτό από τον επόπτη της ασφάλτου. Λοιπόν, να δω αν έχει έρθει κάποιο μήνυμα εδώ πέρα στο κινητό. Δεν βλέπω κάτι, κάποιο μήνυμα. Ας κάνουμε και ένα refresh και μετά να πάμε να δούμε λίγο τα φρέσκα κουλούρια που έχουμε από τα ξημερώματα στο NBA, γιατί έγινε τεράστια μα τεράστια ανατροπή. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, σήμερα στις 4.30 στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας, στη γειτονιά μας δηλαδή, η Απολλωνάρα με νίκη έναντι της υποβιβασμένης Αλσούπολης ανεβαίνει στη γάμα εθνική. Μάλιστα. Έχουμε δυνατό μάτς στα μέρη μας. Τώρα, όσο και να ήταν η ομάδα του παππού ο Απόλλων, εφόσον είμαστε εκεί πέρα, ήμασταν κάποτε, συναναστρεφόμασταν με αυτά τα παιδιά της Αλσπούρτης, γιατί εγώ έχω παίξει στον άλλοτε Ιωνικό Νέας Ιωνίας και στην Νέα Ιωνία μετά που μετονομάστηκε η ομάδα, όταν υπήρξε μια συγχώνευση μετά το 2004-2005 που φτιάχτηκε και το κήπεδο ως εγκατάσταση στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων και τα λοιπά, να αναβαθμιστούν κάποιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Είχαν φτιάξει και τότε με τον Χλωοτάπτα το γήπεδο, γιατί εγώ το έχω προλάβει το γήπεδο της Νέας Ιωνίας με χώμα, δηλαδή έχω παίξει με χώμα στη Νέα Ιωνία και τα γόνατα να έχουν γεμίσει με αίμα και η μάνα μου να αναρωτιέται τι έκανα στο γήπεδο και είχα γίνει έτσι, αλλά εντάξει, καταλάβαινε ότι τα μάτωνα τα γόνατα μου. Ωραίες εποχές, πολύ ωραίες εποχές. Όπως και κάτι που θυμάμαι έτσι, σαν μια μέρα σημερινή, όπως είναι η σημερινή που πάνω τουλάχιστον σε εμάς βόρεια έβρεχε, εδώ πέρα κάτω στο Φάληρο δεν βρέχει, που είχα πάει να παίξω μπάλα με τους φίλους μου και επειδή ήταν χωμάτινο, έχω φάει μια σαβούρα τρομερή, λίστρα, με την πλάτη, μου έχει κοπεί η ανάσα, τα έχω κάνει πάνω μου από το φόβο. Γιατί ήταν πρωτόγνωρο το συνέστημα, δεν μου είχε ξανασυμβεί να μου κοπεί η ανάσα και προσπαθούσα σιγά σιγά να φύγω από το γήπεδο, γιατί ήμασταν πιτσιρίκια μόνο, δεν ήταν προπόνηση. Ήταν που είχαμε κανονίσει ραντεβού να πάμε για μπάλα. Και έχω φέτη τη σαβούρα, πάω σιγά σιγά στο σπίτι γιατί είναι δίπλα και λέω το τι έχει γίνει στη μητέρα μου και μου λέει: εντάξει, εφόσον έχει έρθει και σε αυτή την κατάσταση, όλα καλά είναι, μην ανησυχείς. Και με καθησύχασε γιατί εγώ είχα φοβηθεί εκείνη την ώρα και προσπαθούσα να πάρω τις αναπνοές μου και τα λοιπά. Αλλά προλάβαμε και το γήπεδο της Νέας Ιωνίας με χωμάτινο. Ωραία χρόνια. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ αυτά. Τότε που ήταν όπως είναι τώρα η είσοδος, γιατί κάποια στιγμή είχε αλλάξει η είσοδος και ήταν από την πλευρά που είναι το νηπιαγωγείο, ήταν από την άλλη είσοδος που μπαίναμε και προσπαθούσαμε να παίξουμε έτσι την παλίτσα μας με τους φίλους, οι μαθητές και τα λοιπά. Ωραία χρόνια αυτά. Και δεν ξαναγυρνάνε, αυτή είναι η αλήθεια. Και που ήμασταν πιτσιρίκια. Ο Νταλάρας δεν λέει να ξαναγίνουμε πιτσιρίκι, κάπως έτσι που λέει το τραγούδι.
κάπως να ξαναγινόμασταν πιτσιρίκι. Νομίζω του Νταλάρα πρέπει να είναι, αν δεν κάνω, από τα πρώτα του, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι από τους δίσκους τους που γράφανε τότε οι τραγουδιστές. Πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, το διαβάσαμε της Νέας Ιωνίας. Πάμε στο φίλο μας, το Γιάννη από Σαλόνικα. Γίνεται να πηγαίνουμε κουβά? Γίνεται. Γι' αυτό και μετά από τις χθεσινές αστοχές αρκούμαστε στη θέαση των αγώνων. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όποτε έχω παίξει στοίχημα, που είναι ελάχιστες φορές που έχω παίξει στοίχημα, κυρίως παλιότερα, τώρα τα τελευταία χρόνια σχεδόν καθόλου. Δηλαδή πρέπει να είναι η τελευταία φορά που είχα παίξει σε ένα Euro νικητές ομίλων με τον κολλητό μου που έτυχε να μου ζητήσει την άποψή μου και βάλαμε και οι δύο από 2-3 ευρώ, δηλαδή τίποτα. Ένα καφέ, ας πούμε. Και παίξαμε ό,τι πιο τρελό μπορεί να μας έρθει στο μυαλό. Δεν μπορούσα όμως εγώ να δω τα παιχνίδια. Δηλαδή με άγχωνε πάρα πολύ η διαδικασία και δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ έτσι. Το να ξέρω ότι έχω παίξει, ας πούμε, ένα παιχνίδι που περιμένω την Ιταλία πρώτη στον όμιλο και να έρθει από το πρώτο παιχνίδι Χ. Δεν το ευχαριστήσει. Ο Κινούσης, λέει ο φίλος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κινούς είναι. Η χρειά μοιάζει με Νταλάρα πάντως. Μοιάζει με Νταλάρα. Εκείνης της εποχής. Λοιπόν, και Γιάννη από Σαλονίκα, χθες σκεφτόμουν με αφορμή την αρετή, τη φίλη της Ειρήνης της Παουκτζού που έχει στείλει και μήνυμα εδώ πέρα τώρα, που ετοιμάζει λίστα. Θα ήθελα και από εσένα, γιατί μου φαίνεται ότι εσύ ήσουν από αυτούς που ζητάγανε, μου φαίνεται, ένα τραγούδι των Ονειράμα. Νομίζω το Δύσκολη Εποχή για Πρίγκιπες. Κάπως έτσι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ζήταγες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είσαι προσκεκλημένος στην όλη διαδικασία και εσύ από Σαλόνικα να φτιάξεις τη λίστα σου, 14 τραγούδια, στο δικό μας στυλ εδώ πέρα που παίζουμε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή. Άμα θέλεις να φτιάξεις τη λίστα σου και να βρεθούμε στα social για να μου στείλεις τη λίστα και να την ετοιμάσω εγώ. Καλημέρα φίλε Σταύρο και πάνω, καλό μήνα Ιωάννης από Καματερό. Καλημέρα και καλό μήνα φίλε μου Ιωάννη, να είσαι καλά κι εσύ. Περιοχή της Αθήνας, δίπλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου περνάει το φως από μικρές χαραμάδες. Το διάβασες? Φεγγίζει λόγω της χαραμάδας που περνάει το φως. Έξυπνο, ωραίο. Λοιπόν, και πάμε και στα μηνύματα εδώ πέρα που ήρθαν στο κινητό, στο Messenger. Λοιπόν, η Ειρήνη Παοκτζού γράφει πέρα: καλημέρα όλη μέρα, καλή Κυριακή σε όλους, καλή επιτυχία στην Παοκάρα σήμερα. Καλημέρα και στην Ειρήνη μας. Σήμερα θα έχουμε θέμα, Ειρήνη. Θα έχουμε θέμα. Πάοκ Ολυμπιακός στις 7 η ώρα. Εσύ είσαι Πάοκ, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Θα πάει λίγο στην άκρη η όποια συμπάθεια τρέφω στο πρόσωπό σου. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Με την ευχή να είναι Ολυμπιακός. Αλλά εντάξει, και να μην κερδίσει, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν αγχώνομαι, δεν στεναχωριέμαι καθόλου για όλα αυτά τα πράγματα. Εμένα με νοιάζει να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, να είναι απολαυστικό. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Τα εξηγούσα και χθες στο κομμάτι με τις απουσίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Λουτσέσκου στον καταρτισμό της ενδεκάδας. Γιατί είναι νοκάουτ και ο Χατσίδης, ο Πιτσιρικάς, ο μεσοεπιθετικός. Είναι και ο Γιακουμάκης που του έχω και αυτού μια συμπάθεια. Με γερεμέγεθα από ό,τι είδα χθες και στα βραδινά ρεπορτάζ στην Νόβα θα παίξει, που το γράψαμε και χθες και εμείς εδώ πέρα. Είναι ένα ζήτημα το πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ και πνευματικά και αγωνιστικά υποδεχόμενος τον Ολυμπιακό. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτή είναι η δική μου ευχή. Πέρα από τα πειράγματα που κάνουν τώρα στην ειρήνη μας. Και πάμε στον φίλο μας τον Έτμον που γράφει ένα απλό και λιτό καλημέρα Σταύρο. Αλλά στέλνει την ευχή του να είναι μια καλή ημέρα για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, έλεγαν ο Μπάμπης με τον Σταύρο, τα πιάσω σίγουρα στοιχήματα που έχουν χάσει. Ο ένας ήθελε μπάσκετ over, κάτι πόντους, φτάνει μισό πόντο πριν και 2,5 λεπτά, δεν μπαίνει καλάθι. Και ο άλλος λέει, πάλι ήθελε ένα over, φτάνει μισό πόντο πριν, κερδίζει βολές, ένα στα 6 δευτερόλεπτα τις χάνει και τις δύο, το ξανακάνουν φάουλ και χάνει και άλλες δύο βολές. Για να γελάς πρέπει να τους ακούσει live αυτό το περιστατικό. Εγώ θα σας πω πιτσιρικάς τι έχω χάσει. Okay, είναι μες στο πρόγραμμα και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να είσαι ποτέ σίγουρος για το στοίχημα.
Είμαι 17 χρονών. Μόνος μου στην Αθήνα, γιατί έκανα προετοιμασία με την ομάδα της Νέας Ιωνίας εκείνη τότε με το εφηβικό. Και γονείς μου είναι στο Μαραθώνα. Και οι δύο. Και έχω μείνει μόνος μου και έχω τη γιαγιά και τη μητέρα του κολλητού μου που πήγαινα και έτρωγα. Δεν είχα δηλαδή θέμα με το φαγητό. Με έχει αφήσει η μάνα μου, αυτά είχα κάποια λεφτά. Και παίζουμε Ελλάδα-Αμερική. Κερδίζουμε τους Αμερικάνους. Ομαδάρα αυτά, πόπο, Dream Team και τα λοιπά, με Παπαλουκάς, Πανούλη, Διαμαντίδη, Παπαδόπουλο, δεν θυμάμαι και ποιον είναι, το Σκοτσιανίτη, στα prime του, κορυφαία του εμφάνιση, ας πούμε, Baby Shark. Και παίζουμε με τους Ισπανούς. Και γνωρίζοντας ότι η μάνα μου έρχεται το απόγευμα του αγώνα, γιατί παίζαμε πρωί τότε λόγω Ιαπωνίας, πάω και κάνω την εξυπνάδα και παίζω 30 ευρώ που είχα τότε. Στη νίκη της Ελλάδας. Δεν είχα όριο ως παιδί τότε, ότι 30 ευρώ είναι λεφτά. Και πάω και παίζω τη νίκη της Ελλάδας με την Ισπανία. Και φάγα γλάρο. Και τότε κατάλαβα ότι δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να έχεις σίγουρα στη ζωή σου. Έτσι κατάλαβα. Δηλαδή ήταν ένα σκληρό μάθημα. Ευτυχώς που ήρθε το απόγευμα η μάνα μου και είχα να φάω και να ψωνίσω ό,τι ήθελα από το σούπερ μάρκετ. Αλλιώς θα ήμουν και συσίτιο στους άλλους. Δηλαδή, εντάξει, θα πήγαινα στη γιαγιά μου να παίρνω χαρτζηλίκι για να πάρω να ψωνίσω. Γιατί πήγαινα μόνος μου στο σούπερ μάρκετ να πάρω τα γαλατά μου και αυτά. Γιατί τότε ήταν η πρώτη φορά που είχα χάσει κιλά. Και πρόσεχα πάλι τη διατροφή μου. Όχι στο βαθμό που την προσέχω τώρα. Δηλαδή, τότε έτρωγα κάποια πράγματα που δεν τα τρώω τώρα, που είναι απαγορευμένα σε εισαγωγικά. Αλλά τότε έκανα και πάρα πολύ γυμναστική. Τέλος πάντων, αλλά ήταν ένα πολύ, πολύ γερό μάθημα ότι δεν υπάρχουν σίγουρα στη ζωή σε οτιδήποτε. Και ότι κερδίζει και κάποιο άλλο. Που έχει το απρόβλεπτο. Οκ, εμείς είχαμε κερδίσει τους Αμερικάνους, που ήταν η έκπληξη. Είχαμε την ομαδάρα, αλλά και οι άλλοι πολύ καλή ως ομάδα. Και είχε ξεκινήσει τότε το σερί με τους Ισπανούς. Ένας φίλος ρωτάει αν είχε χθες την εκπομπή του Ρίλου. Όχι, είναι τα καθιερωμένα ρεπό στην αρχή του μήνα που αποουσιάζει ο Πάνος. Οπότε δεν έχει εκπομπή να βρει στον demand όπως μου γράφεις, φίλε μου. Και πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος που γράφει καλημέρα χαμός στη Βοστόνη, η μάγκα σε Έμπιντ, ενώ κάποιοι τον είχαν για απόσυρση. Και πάμε να δούμε αυτήν την κατάσταση. Τα ξημερώματα τώρα πριν από κάνα μισάωρο είχαμε το φινάλε του αγώνα των Celtics με τους Sixers. Κέρδισαν οι Sixers μέσα στη Βοστόνη με 109-100. Η σειρά ήταν κάποια στιγμή στο 3-1. Ήταν μπροστά η Βοστόνη, ήθελε μία νίκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση τώρα πια της Ανατολής. Να περάσουν. Τέσσερα, τρία και περάσανε στα ημιτελικά της Ανατολής, όπου θα παίξουν με τους Knicks. Θα παίξουν με τους Knicks και τεράστιος Embiid, ο οποίος έκανε double-double με 34 πόντους, 12 rebound και 6 assist. Στο πλευρό του στάθηκε και ο Ταϊρής Μάξεϊ με 30 πόντους, 11 rebound και αυτός τρομερή εμφάνιση και έχει και 7 assist. Ενώ ο ρούκι της ομάδας, ο VJ Edgecomb, έτσι πρέπει να λέγεται το παλικάρι, δεν έχω και ρομπόλι τώρα να ρωτήσω τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λέει και ο Κακουσέος, είχε 23 πόντους, τρομερή εμφάνιση για ρούκι, αυτό διάβασα στις αναλύσεις στα ειδησιογραφικά πρακτορία της Αμερικής. Και οπότε τέτοια λόγια που λέει και ο Κακουσέος, είχε 23 πόντους, τρομερή εμφάνιση για ρούκι, αυτό διάβασα στις αναλύσεις στα ειδησιογραφικά πρακτορία της Αμερικής. Και ο Πολ Τζόρτζ είχε 13 πόντους, τρομερή όμως εμφάνιση του Έτσκομπ. Από την πλευρά του Celtics υπήρξε πρόβλημα με τον Tatum από ό,τι διάβασα και αποσύρθηκε, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Ο Jaylen Brown προσπάθησε να καλύψει το κενό του με 33 πόντους και 9 rebound. Ο Derek White ήταν και αυτός πολύ καλός με 26 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετοί για να μπορέσουν να βγουν μπροστά και να κάνουν τη διαφορά οι Celtics απέναντι στους Sixers. Και μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr όπου έχουμε highlights του Embiid, του Maxi, οι οποίοι μαζί πέτυχαν 64 πόντους, είχαν 23 rebound και 13 assist. Η εμφάνιση του ρούκι τρομερή, κάτι που δεν έχει κάνει κανένας ρούκι στην ιστορία του NBA από ό,τι διάβασα και στο ίδιο το NBA που έκανε την ανάλυση
Δεν έχει κάνει κανένα ρουκί τέτοια εμφάνιση με 23 πόντους. Τρομερή εμφάνιση. Μπράβο στους Sixers. Να μην το πείτε στο Βάιο Τσούτσικα, γιατί θα στεναχωρηθεί ο άνθρωπος. Είναι πολλά Celtics. Θα θέλω να δω τι θα μου πει τη Δευτέρα το πρωί. Που έλεγε για το αντιτοκούμπο.gr και το bugs.gr και όλα αυτά που έλεγε. Αλλά εντάξει, αυτά τα πειράγματα είναι ωραία. Λοιπόν, αυτά και από το NBA που είχαμε τα ξημερώματα. Και άλλη μία είδηση που βγήκε τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες και την έγραψε ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης και με ενημέρωσε κιόλας. Είναι ότι άλλαξε ώρα το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μαϊάμι. Και πρέπει να το αλλάξω και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, τώρα το θυμήθηκα. Ήταν να γίνει 11 η ώρα το βράδυ το Grand Prix στη Φόρμουλα 1. Άλλαξε και θα γίνει 8 η ώρα Ελλάδας. 8 η ώρα Ελλάδας. Μια χαρά ώρα είναι. Βολεύει και τη φίλη μας τη Βαλεντίνα. Οπότε και αυτή θα το παρακολουθήσει με μια μεγαλύτερη άνεση. Παρακολουθεί τα Grand Prix και σας ενημερώνει και εσάς λεπτομερώς. Γιατί εγώ άκουσα και την Παρασκευή την εκπομπή που έκανε εδώ πέρα εκτάκτος. Οπότε είναι μια βολική ώρα για όλους μας. Όσους δεν παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της Stoiximan Super League. Γιατί 7 η ώρα θυμίζω ότι είναι το παιχνίδι στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Και 9 η ώρα είναι το παιχνίδι στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Οπότε έχουμε τα δικά μας. Πώς το λένε. Τις δικές μας σε εισαγωγικά υποχρεώσεις. Εντάξει, η Βαλεντίνα δεν ξέρω αν δουλεύει σήμερα και αν θα είναι στην οργάνωση παραγωγής, αλλά θα ρίχνει και μια κλεφτή ματιά προς Φόρμουλα 1. Χάρηκε και με την νίκη του Νόρις. Δεν ξέρω αν είδες την ανάρτηση που έκανε το κορίτσι μας. Οπότε χάρηκε με την pole position που πήρε ο Νόρις. Θα τα δούμε και αυτά λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Και πάμε να δούμε τι άλλο μήνυμα έχει έρθει. Εδώ πέρα ο Γιώργος Metal Taxi λέει. Τι είπε η Ντάμα Καρό στο Ρίγα Μπαστούνι όταν ήθελε να αποφύγει το φλερ του. Σε βλέπω σαν φίλο. Το φίλο με ύψιλο και δύο λάμδα. Την πλήρωσε ο Ρίγας Μπαστούνι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Την πλήρωσε. Λοιπόν, και πάμε και στα άλλα μηνύματα εδώ πέρα που ήρθανε. Καλημέρα Σταύρο και σε όλους που ακούν την εκπομπή. Πολλά φιλιά στην Ειρήνη. Γεια σου Αρετή και σε σένα, καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε στη Μεσσηνία στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει καλημέρα Σταύρο σε όλους. Σήμερα νίκη με ΠΑΟΚ και νίκη Παναθηναϊκού. Παίξτε άφοβα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Εσύ το πας και διπλό ταμπλό. Δεν μας φτάνει μόνο το δικό μας που έχουμε να παίξουμε στην Τούμπα και δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούμε, τι θα κάνουμε και αν θα μπορέσει η ομάδα να κερδίσει. Εσύ το πας και στο άλλο κομμάτι, ότι να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Εσύ τα θέλεις όλα δικά σου. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκτίμηση. Θα το δούμε πάντως, θα το δούμε και στη συνέχεια. Γιατί είχαμε και την απουσία χτες της τελευταίας στιγμής του Ρενάτο που είχε κάτι ενοχλήσεις και τα λοιπά και τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή. Θα δούμε πώς θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, πώς θα αγωνιστεί η ΑΕΚ. Θα σας τα μεταφέρουμε στη συνέχεια για να έχετε και εσείς μια εικόνα πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες στο ντέρμπι της Αθήνας και πώς θα παίξουν και οι δύο ομάδες στο ντέρμπι της Τούμπας. Είναι σημαντικό αυτό για να έχουμε μια εικόνα με την αγωνιστική ομάδα. Και λέει εδώ πέρα η Ειρήνη, εύχομαι να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και μου έχει βάλει φατσούλες με γελάκια. Εντάξει. Το σατυρίζει βέβαια, αλλά οκ. Okay. Ας δούμε ωραία μάτσα. Εγώ αυτό θέλω να έχουμε ως κρατούμενο. Για να κάνουμε ένα refresh εδώ πέρα και να δούμε και τι άλλο υπάρχει από την επικαιρότητα από το βράδυ. Καλημέρα Σταύρο, να αλλάξεις τη φωτογραφία της εκπομπής και να βάλεις αυτή που είσαι φέτες. Λέει ο ακροατής 0. Φέτες δεν είμαι. Φέτες δεν είμαι. Λοιπόν, θα αλλαχθεί όταν ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Να έχω κι εγώ κίνητρα, παιδιά. Προσπαθώ να βρίσκω επιπλέον κίνητρα, να με κρατάω στην τσίτα σε εγρήγορση και να είμαι συνεπής που έτσι κι αλλιώς είμαι, αλλά να έχω λόγους για να έχουμε αυτή τη συνέπεια. Καλημέρα κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός, πάμε δυνατά σήμερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ζεμπίλα, καλημέρα και στους φίλους μας στην Κύπρο όπου και αν μας ακούνε. Και περιμένω και μεγαλύτερη γενικά συμμετοχή από Κύπρο. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε φίλους κάτω που εντάξει, okay, οι άνθρωποι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα αθλητικά. Αλλά όσοι ακούνε στην Κύπρο, αφού ξέρετε ότι αγαπάω την Κύπρο γενικότερα και έχω και φίλους πολλούς κάτω,
περιμένω πιο πολλά. Και από Κρήτη περιμένω, που είναι η πατρίδα. Σύντεκνη. Τους βάζω στην πρίζα τώρα. Ενεργοποιώ τον αλγόριθμο. Πώς κάνουν στα social. Προσπαθώ να ενεργοποιήσω τον αλγόριθμο της εκπομπής. Λοιπόν, ο Γιάννης Σαλόνικα επανήλθε και λέει: ζητούσε το τι είναι η αγάπη. Σε ευχαριστώ. Εννοείται, θα φτιάξω λίστα. 14 είναι τα τραγούδια, όπως ρωτάς και σου ανέφερα προηγουμένως. Απλά βρες με στα social και στείλε μου ένα μήνυμα για να σε βρω και να μπορέσω να υπάρξει επαφή. Γιατί είναι πιο εύκολο από τα social media να γίνει η όποια επικοινωνία. Να δω αν υπάρχει άλλο μήνυμα και να πάμε στο διάλειμμα. Και αν μπάλα μεταμουσικής λένε την εκπομπή σου, το ξύλο μεταμουσικής θα φάμε εμείς μαζί σου. Γιούχτα τζας, ιστερόγραφο, αστειεύομαι φυσικά. Εννοείται πως αστειεύεσαι, το κατάλαβα. Αλλά ωραίο. Και αν μπάλα μεταμουσικής λένε, ήταν καλύτερο να το κάνεις, λένε την εκπομπή σου, το ξύλο μεταμουσικής θα φάμε εμείς μαζί σου. Για να κάνεις καλύτερη τέτοια. Μην ξεχνάτε ότι είμαι και ο στιχουργός του σήματος αρχής εδώ πέρα, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί είναι και 28, να ακούσουμε τα δύο τραγούδια που επέλεξε ο φίλος μας ο Επόπτης και επιστρέφουμε με ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εμείς. Η εκπομπή είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόκληση θέλετε εσείς.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην χοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές ο φίλος μας ο επόπτης της Ασφάλτου. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματά σας. Έχει στείλει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος. Ένα λεπτάκι, γιατί έκανα και ένα refresh. Ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο που είναι ΑΕΚ και λέει: αυτό που συμβαίνει με εμάς τους ΑΕΚτζήδες δεν έχει προηγούμενο. Γεμίζουμε τα ντέρμπι, τώρα γεμίζουμε και τις προπονήσεις. Με τη νίκη απόψε, και δίνει την ευχή του ο άνθρωπος, να δούμε και εκεί ένα καλό παιχνίδι. Μην είναι μόνο στην Τούμπα, και στο άλλο πρέπει να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Και να μην έχουμε γύρω-γύρω πράγματα που θα μας επηρεάσουν και θα συζητιούνται και θα χαλάσουν την όρεξή μας. Ξέρετε ότι εμένα μου χαλάει την διάθεση. Το τρίτο ημίχρονο που λέμε. Δηλαδή το να συζητάμε τι έγινε λάθος, αν το έκανε και εμένα ο διαιτητής και τα λοιπά. Που στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρώ ότι είναι ανθρώπινα λάθη. Και όταν υπάρχει VAR, δύσκολα να γίνει κάποιο ακραίο λάθος. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα στα μηνύματα. Μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Χαβούζα, πρώην Ταΐγετος, που λέει: καλημέρα Σταύρο, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Και σε σένα καλημέρα φίλε Δημήτρη, να είσαι καλά. Και πάμε και στο Viber που έχει στείλει η Αγγελικούλα και γράφει: καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Αγγελικούλα μου, να είσαι καλά και εσύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Και τώρα λέει εδώ πέρα: καλημέρα από νοσηλευόμενος το 491, ευχαριστούμε για την παρέα. Πρώτα απ' όλα εύχομαι να είναι περαστικά, να μην έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα, και εννοείται περαστικά και σε εσένα και σε όσους μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή από κινητά, ραδιοφωνάκια, σε κάποιο νοσοκομείο. Κάποτε υπήρχε ένας ακροατής, εσύ δεν τον έχεις προλάβει πάνω, που έγραφε καλημέρα σε όλα τα κρεβάτια του πόνου. Και ήταν συγκλονιστικό, γιατί τώρα σκέψω ότι πλησιάζουμε 10 χρόνια από μέσα στον αέρα, ήμουν πιο νεαρός ηλικία. Και ήταν συγκλονιστικό ως εικόνα να το μεταφέρεις στο μυαλό σου αυτό το μήνυμα. Οπότε καλημέρα και περαστικά σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούν και έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, οτιδήποτε. Να πάει και να μην ξαναγυρίσει και να είστε όλοι υγιείς και στα πόδια σας. Να είστε υγιείς. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, Θοδωρής Ταξί. Από ΑΕΚ πάμε σε Παναθηναϊκό, που έρχεται άλλη ευχή για τον Παναθηναϊκό. Και ο φίλος έστειλε ότι είναι στο 401 και καταλάβεις, έκανε λάθος, γιατί για 400 έγραψε 491. Γι' αυτό έψαχνα μετά να δω ποιο είναι το 491. Γιατί το 401 ξέρω που είναι. Έχω πάει όταν ήμουν στο στρατό και είχα έρθει για εξετάσεις εδώ πέρα σε μία άδεια. Και το μοναδικό που σε δέχεται σαν νοσοκομείο, δεν πας ας πούμε στην Αγία Όλγα που είναι στην Νέα Ιωνία, πρέπει να πας σε στρατιωτικό νοσοκομείο, γιατί είσαι στρατιώτης. Δεν είσαι απλός πολίτης κτλ. Και είχα πάει τότε στο 401 για να κάνω κάτι εξετάσεις που ήθελα. Λοιπόν, εκεί πέρα στην Κατιχάκη που είναι κοντά. Και με είχε βολέψει εμένα τότε με το μέτρο. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο. Ποια η γνώμη σου για τον συνωστισμό που δημιουργήθηκε χθες στην Φιλαδέλφια λόγω του πανηγυριού και της προπόνησης της ΑΕΚ? Καλά, το πανηγύρι έτσι κι αλλιώς είχε κόσμο. Ξέρω και δικούς μας φορούς που βρεθήκαν. Εγώ δεν έχω καταφέρει καθόλου. Γιατί χτες ήταν μια δύσκολη επαγγελματικά ημέρα. Γιατί είχα κάποια άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνω σε δικό μου κομμάτι κτλ. Και με το site μου και όλα αυτά. Είχαμε και την πρώτη πρόβα της Eurovision για τον Ακύλα. Που σήμερα θα διαρρεύσουν οι φωτογραφίες οι πρώτες. Θα κυκλοφορήσουν βασικά. Το διαρρέω είναι κάτι που δεν θέλει να κυκλοφορήσει η αποστολή. Θα κυκλοφορήσουν σε συνεννόηση με την EBU κτλ. Με τους διοργανωτές. Και αυτό που διάβασα τώρα με αφορμή από αυτό που σας είπα για την Eurovision είναι ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή αυτό που διάβασα εγώ από ένα site που είναι στο εξωτερικό που ασχολείται πάρα πολύ και είναι από τα πιο έγκυρα και τα πιο δυνατά site είναι ότι αυτό που θα δούμε στην Eurovision με τον Ακύλα πρώτα στον ημιτελικό στις 12 του μήνα και καλώς εχόντων των πραγμάτων και στις 16 του μήνα το Σάββατο είναι κάτι που δεν το περιμένουμε καν. Και μάλλον έχει βάλει τα δυνατά του για άλλη μια φορά ο Φωκάς Ευαγγελινός, που θα μας εκπλήξει. Εγώ ψιλοκατάλαβα, να σας πω την αλήθεια, από αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια. Και αφού τα έχω γράψει, θα τα μεταφέρω και στον αέρα. Είναι ουσιαστικά ότι όλη η φάση

αλλά από ανθρώπους που τον συναναστράφηκαν, συναδέλφους και γύρω γύρω, είναι εξαιρετικός ως χαρακτήρας πρώτα απ' όλα. Και το τραγούδι του έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, μιλάει για τον ηλισμό και ότι θέλουμε να τα φέρουμε όλα στη ζωή μας, όλα. Τα ακριβά, τα αλούσα, τα πλοία, τα αεροπλάνα, όλο αυτό που είναι σαν να υπάρχει μια απάντηση στους τράπερ, χωρίς να είναι ουσιαστικά αυτό, και ότι ο ίδιος θέλει να τα προσφέρει αυτά στη μαμά του, που το μεγάλωσε με θυσίες, και εκείνο και την αδερφή του, για να μπορέσει να φτάσει εδώ που έφτασε σήμερα ως καλλιτέχνης. Ένα παιδί που τραγουδούσε στα σοκάκια της, στο μοναστηράκι ήτανε, καλλιτέχνης του δρόμου ήτανε, και έκανε τη συμμετοχή του και τα λοιπά στο διαγωνισμό. Τον τσίμπησε μήνος EMI, γιατί σε αυτήν ανήκει πλέον. Και επειδή το τραγούδι τους άρεσε, τον πήραν υπό την δική τους προστασία σε εισαγωγικά. Μακάρι να πάει καλά, πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό και μετά για τη χώρα. Θα πάει καλά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα χτυπήσει την πρωτιά. Δεν ξέρω αν θα την πάρει, γιατί παίζουν λεπτομέρειες πάρα πολλές. Θυμάστε και πέρυσι που είχα πει ότι η Κλαδία θα βγει Πέμπτη και λόγω της όλης κατάστασης γύρω-γύρω για μία θέση υποχώρησε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι από τους έξω είναι ότι το αγαπάνε. Υπάρχουν και αυτοί που δεν τους αρέσει, αλλά η πλειοψηφία είναι ότι το αγαπάει το τραγούδι και αγαπάνε και τον Ακύλα. Δηλαδή είναι πολύ συμπάθης στον κόσμο. Και μακάρι να πάει καλά το παιδί. Τέλος πάντων. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στις 16 του μήνα το Σάββατο, που θα κάνουμε και την ειδική εκπομπή για Eurovision, που τότε δεν θα είναι κάποιος από τους ακροατές στη μουσική επιμέλεια. Θα την πάρω εγώ εκείνη την ημέρα ξανά τη μουσική επιμέλεια και θα παίξω δικά μου τραγούδια. Είναι η μοναδική εξαίρεση που θα γίνει λόγω της Eurovision και να μπορέσουμε να πούμε πέντε πράγματα. Βέβαια, θα έχει και την επόμενη μέρα το φινάλε της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα με την που θα κρίνεται ο τίτλος. Αλλά πριν έχουμε αγωνιστική υποχρέωση για Eurovision. Και ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή αγαπάει πάρα πολύ το διαγωνισμό και τον παρακολουθεί πάρα πολύ στενά από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, φέτος ήταν από τις χρονιές που έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ νωρίς πολλά πράγματα. Και με τους συμμετελικούς που είχαμε εδώ πέρα εγχώρια. Καλό είναι. Έσοδα φέρνει και στα ταμεία της δημόσιας τηλεόρασης, και ακόμα και αν το κερδίσουμε στη χώρα θα έρθουν έσοδα από τον τουρισμό, τον έξτρα, και όλο αυτό είναι μια διαφήμιση για τη χώρα. Εντάξει, το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το τραγούδι είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ σας εξήγησα το νόημα για αυτούς που δεν το έχουν καταλάβει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν αγγλικά ή που δεν μπορούν να ψάξουν να βρουν το νόημα των όσων θέλει να περιγράψει ο Ακύλας, που είναι ένα πολύ καλό παιδί, επαναλαμβάνω, στο τραγούδι του. Και είναι και πανέξυπνο στη δημιουργία. Το πώς έχει συνδυάσει διάφορα είδη μουσικής στο arcade κομμάτι και πώς θα το εκμεταλλευτεί όλο αυτό το πράγμα και ο Φωκάς Ευαγγελινός, που είναι expert. Παρότι κάποιοι πήγαν να τον βγάλουν ότι είναι άχρηστος, επειδή εγώ τον ξέρω από πιτσιρικάς και έχει συνεργαστεί με τον πατέρα μου σε κάποιο θέατρο, είναι πραγματικά expert. Λοιπόν, εγώ συνωμοσιολόγος δεν είμαι, αλλά φέτος κλείνουμε 20 χρόνια από την νίκη της Παπαρίζου. 21 είναι. Και ο Ακύλας έχει και αυτός λίρα στο κομμάτι. Βρε, λες να το φέρει. Γιώργος Σάκ, ασπρόπυργος. Έχει την λίρα. Έχει τα δικά του κομμάτια μέσα ο Ακύλας. Μακάρι. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η άλλη δουλειά, ρε Σταύρο? Τώρα αρχίζω και ανησυχώ πραγματικά. Δεν πιστεύω να έχεις μπλέξει πουθενά. Πάντως δεν έχω μπλέξει συμμορία με σπουργίτια. Σε άλλο μέσο, ρε παιδιά. Σε άλλο μέσο είναι. Όσοι μπαίνετε στα social μου θα δείτε που είναι. Απλά δεν θέλω να αναφέρουμε. Απλά λέω ότι έχω μια άλλη δουλειά. Πέρα από το site έχω και άλλα πράγματα που ασχολούμαι. Ήρθε μια πρόταση τον περασμένο Οκτώβριο και δεν μπορούσα να την αρνηθώ, την πρόκληση που ανοίχτηκε μπροστά μου. Γιατί εγώ το είδα σαν πρόκληση. Δεν το είδα σαν δουλειά. Λοιπόν, ο φίλος εδώ πέρα λέει... ο φίλος λέει εδώ πέρα, τι τραγουδάρες βάζει ο Επτόπτης, ρε... Χτύπησε φλέβα με Μητροπάνο. Ναι, έβαλε τρεις Μητροπάνους. Ενώ είχα πει δύο να παίζουμε ένα και ένα. Παρατήρησα την Παρασκευή που έπρεπε να φτιάξω τη σειρά στα τραγούδια, γιατί τα είχα φτιάξει από την Τρίτη του επόπτη, νομίζω, η Τρίτη ή την Τετάρτη. Τα είχα βρει και του είχα στείλει την ενημέρωση του ανθρώπου. Είδα την Παρασκευή ότι έχει τρεις Μητροπάνους και λέω θα παίξουμε ένα το Σάββατο και δύο στα καπάκια την Κυριακή. Να πάμε έτσι λίγο πιο λαϊκά με τον αγαπημένο Μητροπάνο, με τον Μιτσάρα. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην πει την επόμενη φέρα ο Ολυμπιακός μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια στην ΑΕΚ Φέρτο. Τα συνδυάζετε όμως. Τα συνδυάζετε. Σταύρο, αν μπορείς, έλα 4,5 ώρα στη Νέα Ιωνία. Ο Απόλλων παίζει μπαλάρα με δύο ξένους φοβερούς. Δυστυχώς δεν μπορώ, γιατί έχω.

0: μια άλλη υποχρέωση σήμερα και έχω να τρέξω με μια διαδικασία που έσκασε εκτάκτως, οπότε δεν μπορώ να βρεθώ στο γήπεδο. Θα το ήθελα πάρα πολύ και το Mike να συναντήσω και φίλους και τα λοιπά που στέλνουν εδώ πέρα. Δεν θα μπορέσω. Και όπως λέει εδώ πέρα και ο Mike που λέει: καλημέρα τρελόπαιδα, είμαι στο δρόμο για τον αγώνα στη λίμνη Μεγάρων, 18 χιλιόμετρα. Χθες Απόλλων και Πανιώνιος δεν τα κατάφεραν. Ναι, δεν τα κατάφεραν. Και οι δύο αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς του Conference Cup που έγινε εδώ πέρα στο Φάληρο, αν δεν κάνω λάθος. Για να δω μία, γιατί ένα μυαλό έχουμε. Και να σας πω την αλήθεια, είναι και λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά να θυμηθώ. Στο παλαιό Φάληρο, καλά το θυμόμουν. Στο παλαιό Φάληρο παίζανε. Στο κολυμβητήριο. Και δεν τα κατάφεραν και θα βρεθούν τώρα στο μικρό τελικό που είναι σήμερα οι δύο ελληνικές ομάδες. Μακάρι να φτάσουν πιο μακριά. Λοιπόν, Σταύρο, καλημέρα. Γιώργος, θα σε στεναχωρήσω, αλλά αυτό δεν είναι τραγούδι ούτε μουσική. Μία ντροπή είναι να εκπροσωπήσει αυτό το έκτρωμα την Ελλάδα. Να σου πω την αλήθεια, και εμένα στην αρχή δεν μ' άρεσε, αλλά κάθισα και τα ξανάκουσα, γιατί εγώ τα άκουσα live. Και μετά ήθελα να κάτσω να ξανακούσω τα τραγούδια. Εμένα στην αρχή μου άρεσε του Ηλία Κόζα, που ήταν με τους Κόζα Μόστρα και τα λοιπά, με τον Αγάθωνα που είχαν ξαναπάει στη Eurovision και τα είχαν πάει και εξαιρετικά, μου φαίνεται, εκ τη θέση είχαν κατακτήσει τότε, με τον συγχωρεμένο τον Αγάθωνα. Μου άρεσε και θα ήθελα να πάμε και μια ροκιά μετά από καιρό στη Eurovision, παρότι δεν είμαι ροκάς, ήθελα αυτό. Αλλά ακούγοντας το Ακύλα έλεγα ότι είναι πολύ πιασάρικο τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι στους άλλους λέγα κάτσι, το κάτσι ως λέξη ότι είναι πιασάρικο. Είναι πολύ πιασάρικο τραγούδι. Είχε κάτι να πει, έχει κάτι να πει γενικότερα. Και μακάρι να πάει καλά και για το παιδί το ίδιο. Μακάρι να του ανοίξει ένας δρόμος διάπλατα, να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη καριέρα. Και χαίρομαι με ιστορίες με ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ χαμηλά, με πάρα πολλές δυσκολίες. Και κάποια στιγμή η τύχη, ο Θεός, όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας, του δίνουν κάποια πράγματα για να μπορέσει να πετύχει σε αυτό που αγαπάει. Και όταν έχει προσπαθήσει πάρα πολύ ως μουσικός του δρόμου να βγάλει το μεροκάματο, μακάρι το παιδί να φτάσει όσο ψηλά γίνεται. Γιατί είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Και μακάρι να παραμείνει και σε μια ενδεχόμενη νίκη προσγειωμένος. Μακάρι να έχει δίπλα του ανθρώπους που θα τον κρατήσουν χαμηλά. Όπως είναι η μαμά του και οι υπόλοιποι φίλοι του. Και έχει και ανθρώπους γύρω του που έχουν επιτυχία. Ένας από αυτούς είναι ο Παπαζό. Που έχουν κάνει την. Πώς λέγεται το τραγούδι του Ακύλα με τον Παπαζό? Το Ατελιέ. Το Ατελιέ, το θυμήθηκα. Που είναι μια τεράστια επιτυχία. Που είναι μια τεράστια επιτυχία που έχουν κάνει τα δύο παιδιά. Και ο Παπαζό, επειδή έχει γνωρίσει την επιτυχία σε τεράστιο βαθμό με καλλιτέχνες τεράστιους όπως η Ευρυδίκη, άλλοι, μου φαίνεται ο Μήτρος Πασχαλίδης, δηλαδή μουσικάρες να έχουν συνεργαστεί με τον Παπαζό, πιστεύω ότι θα τον κρατήσει και τον Ακύλα κοντά του. Και προσγειωμένο. Γιατί είναι σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου να σε κρατάνε και να σε προσγειώνουν σε περίπτωση που δεις μια διαφορετική κατάσταση και ανοίξουν τα μάτια σου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τέλος πάντων, με αυτά τα μουσικά. Λοιπόν. Πάμε στο φίλο μας το Φωτάρα Εθέλ για να δω εδώ πέρα τι λέει ο Φώτης. Καλημέρα, Σταύρο, πάνω και στο DJ επόπτη της Ασφάλτου από τοπικά Χαλανδρίου. Χθες δεν άκουσα, αλλά σήμερα κανονικά από τις 6. Γεια σου, ρε Φωτάρα, καλημέρα. Και καλό μήνα και σε εσένα, γιατί δεν τα είπαμε. Ο Κέμωνας από το Ηράκλειο της Κρήτης γράφει: σήμερα δεν θα μου χαλάσει χατήρι, θα πεις δύο λόγια για το ζώδιο της κατσίκας. Καλημέρα από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης. Ο Στέφανος από το Πιζαθόπυργο γράφει εδώ πέρα: καλημέρα σε όλη την παρέα από Καβάλα. Γεια σου, Στεφανάρα. Και τι λέει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος από την Καλαμάτα, γράφει και αυτός: καλημέρα Σταύρο, μόλις μπήκα να ξακούσω, καλή εκπομπή. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Τον οποίο Κωνσταντίνο, να ξέρετε, θα τον παρακολουθήσετε σήμερα στο τηλεπαιχνίδι το βραδινό που παρουσιάζει ο Πολυχρονίδης στο 1%, το Club 1%. Θα συμμετάσχει και ο Κωνσταντίνος και είναι ένα πολύ καλό παιδί και αυτός. Και αυτός κάνει το δικό του αγώνα και προσπαθεί στο δικό του μετερίζει. Λοιπόν, Σταύρο, βάλε μας κανένα σαρδάμ πριν πιάσουμε δουλειά, λέει ο φίλος. Θα κόψω λίγο νωρίτερα για να παίξει και κανένα σαρδάμ. Έτσι, στο ενδιάμεσο των τραγουδιών του επόπτη. Γιατί δεν δίνω πολύ υλικό στις εκπομπές πλέον. Ας το δώσουμε στο on demand. Και κάπου αλλού ήρθε μήνυμα, κάπου αλλού ήρθε μήνυμα. Τώρα που ήρθε το μήνυμα, στο Instagram δεν ήτανε, στο Viber δεν ήτανε. Να δω, κάπου μου ήρθε τώρα μήνυμα. Προφανώς τα διάβασα όλα. Τι λέει εδώ πέρα φίλος, είπες Παπαζό και θυμήθηκα Χρόνη Ξαρχάκο, Βανζέλ Παπαντό. Πω, πω. Πού το θυμήθηκες αυτό? Εντάξει, όμως ο Παπαζό είναι τρομερός μουσικός. Έχεις εικόνα από ο Παπαζό? Δεν έχεις ακούσει? Οκ. Okay. Θα σε βάλω εγώ στα δικά μου κομμάτια όλα. Θα σε βάλω να ακούς pop αυτά, mainstream. Γιατί είσαι σε μια πιο ιδιαίτερη συνωμοταξία εσύ. Θα σε βάλω εγώ, όπως έχω βάλει το ρίλο σε μια τάξη, θα σε βάλω και εσένα που είσαι συνωνοματός. Τον πειράζει εννοείται τον Πάνο Μπουρνά, ο φίλο μας. Λοιπόν, να δεν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα. Εδώ πέρα. Δεν έχει έρθει άλλο μήνυμα. Κάνω και ένα refresh και να δούμε τα υπόλοιπα στα επόμενα 2-3 λεπτά. Πριν πάμε για να βάλει ο Πάνος κανένα σαρδάμ. Λοιπόν, στο sportfm.gr μπορείτε να δείτε φυσικά τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας αθλητικά και ξένου τύπου. Σήμερα υπάρχει και μέτρο σπορτ από ό,τι είδα και την ανέβασα και στο site. Υπάρχουν τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας που έχει πάρα πολλά πράγματα. Από μπάσκετ, πόλο, ποδόσφαιρα, Φόρμουλα 1, όπως είπαμε στις 8 η ώρα το απόγευμα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει και NBA, αν δεν κάνω λάθος, πολύ νωρίς σήμερα κατά τις 10 η ώρα. Υπάρχει πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα και φυσικά η τεράστια ανατροπή των Sixers απέναντι στους Celtics, που από 3-1 που ήταν η σειρά καταφέραν την ισοφαρίσαν και σήμερα την ανατρέψαν οριστικά και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση της Ανατολικής Περιφέρειας. Υπάρχουν και τα highlights μέσα για όσους θέλουν να μας ακούν και να δουν και το τι έγινε σε αυτήν τη ματσάρα, γιατί ήταν πραγματικά ματσάρα, γιατί το παρακολουθούσα από αρκετά νωρίς, από τις 4 η ώρα, το πώς πήγαινε πόντο-πόντο το παιχνίδι και κάποια στιγμή στο τέλος οι Sixers βγάλανε ακόμα μεγαλύτερο χαρακτήρα στο φινάλε με φυσικά μπροστάρι τον Embiid. Όλα αυτά στο sportfm.gr. Και λοιπόν, εννοείται πως θα πεις το ζώδιο του Ταύρου. Εντάξει, βρήκα και το προφίλ σου στο Facebook και σου έστειλα messenger Γιώργος ΑΕΚ Ασπρόπυργος. Γεια σου Γιώργαρα. Θα πούμε και Ταύρο. Οπότε στείλτε εσείς τα ζώδια που θέλετε να διαβάσουμε μετά κατά τις 7:20, για να τα διαβάσω όλα και να μην μείνει κανένας παραπονεμένος, γιατί κάποιοι είστε παραπονιάριδες και μου λες δεν διάβασες το ζώδιό μου και αυτά. Άμα μου στέλνετε τελευταία στιγμή και εγώ πόσα να μπορέσω να ανοίξω και να μεταφέρω. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να μπορέσουμε να μπούμε και πιο νωρίς στο επόμενο μισάωρο με τα τραγούδια και ένα σαρδαμάκι. Και θα επιστρέψουμε με εφημερίδες αναλυτικά. Πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα που προβλέπεται και σήμερα βροχερή από ό,τι διάβασα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
12: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
11: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
12: Εννοείται.
11: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
12: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
15: Άρε Βαγγέλη.
14: Εντάξει, το έκανα.
16: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
15: Ε?
16: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
17: Α. Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
14: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
17: Έχω τέτοιο,
15: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
17: Έχω χάισφρι,
15: αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
18: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
19: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
18: Ντούμπα, τούμπα.
19: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
18: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
20: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
15: Ωρε τι μαθαίνω!
21: Ο Σύσυχος έσπρωχνε την πόρτα.
22: Την
21: πέτρα.
22: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
21: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυχος.
22: Τι τώρα, πείστε μου να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
23: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
24: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
25: Λουγκάν κούπα.
23: Μαρούλι.
25: Λάγανο καλά το
23: μαρούλι.
25: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
23: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
25: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
18: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
26: Ναι, πρόεδρε, πήγα κοίτα.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Winnie Sport FM 94,6 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στη μουσική επιμέλεια ο φίλος μας ο επόπτης της ασφάλτου. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα. Έχετε αρχίσει και στέλνετε τα ζώδια, οπότε στείλτε και περισσότερα για να τα έχω μετά να τα μαζέψω σε λίγο μετά τον καιρό. Ένας φίλος λέγει, γιατί τα περισσότερα σαρδάμ τελειώνουν στον Ερατζιά. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει ο παλαιότερο που κάνει την όλη παραγωγή στα σαρδάμ. Δεν έχω. Θα το ρωτήσω βέβαια, άμα τον πετύχω τον Στέφανο. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, καλημέρα στην πιο ανεβαστική εκπομπή. Δεν το λέει έτσι, το λέει από Κάπα και Κι τελειώνει η εκπομπή. Και δεν ακούω κουβέντα, θα το διαβάσεις έτσι όπως το έστειλα. Θα είναι μια καλή αρχή για τους άχαστους. Ναι, για τους άχαστους θα είναι, αλλά για μένα θα είναι το εσουρού και θα έρθει εδώ πέρα και θα με κλείσει. Και εμένα θα με διώξουν. Εκτός αν θέλεις να γίνει αυτό το πράγμα και να πάω στους άχαστους μετά, για να βρω μεροκάματο. Και ένας άλλος φίλος λέει, ας αλλάξουμε θέμα, Σταύρο. Έχεις προσέξει ότι στη γη της Ελιάς υπάρχει ένα συγκεκριμένο τραγούδι που και να μην βλέπεις την τηλεόραση καταλαβαίνεις ότι δείχνει μια ερωτική σκηνή. Ναι, νομίζω πως ναι, κατάλαβα ποιο λες. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι το τραγούδι, μην με ρωτήσεις. Αλλά εντάξει, είναι το μουσικό θέμα, ας το πούμε έτσι, της όλης κατάστασης. Είναι το μουσικό θέμα της όλης κατάστασης. Λοιπόν, αυτά είναι αυτή μηνύματα. Και έχουμε και Λέπουρα από ό,τι είδα. Να δούμε τι γράφει ο φίλος Λέπουρας. Καλημέρα, είπαμε και μου έχει στείλει ένα αγριεμένο γατί. Και γράφει Λέπουρας 21, Ολυμπιακό χωριό. Τώρα αυτό το γατί θα μπορούσε να είναι και το πρόσωπό σου τώρα αυτή τη στιγμή. Να είσαι αγριεμένος. Σαν άγριος γάτος. Με αυτή την απορία θα πάμε στα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας για την ψυχοσύνθεση του φίλου μας του Λέπουρα. Εντάξει, έχω ξεχάσει τις εφημερίδες μέσα, αλλά δεν πειράζει, θα τις διαβάσω από εδώ πέρα από τον υπολογιστή. Έτσι κι αλλιώς είναι σε καλή ποιότητα και διαβάζονται τα γράμματα, τουλάχιστον τα μεγάλα. Λοιπόν, ευνηδιασμός είναι ο τίτλος του φωτός του σπορ για το Derby Park Ολυμπιακός. Η ξεκάθαρη οδηγία του Μέντι για να φύγει νικητής ο Ολυμπιακός από την Τούμπα. Ένα λεπτάκι. Η σημασία του πρώτου γκολ στον ΠΑΟΚ και το όνειρο του Ελκαμπή. Με τη Λίμπαρ ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά θα παλέψουμε για τον τίτλο. Η μάχη των άκρων και του άξονα, η κομβική παρουσία του ΕΣΕ και η έξτρα αποστολή των Ροντινέη και Ζέλσον. Εκτός μάχης λόγω υπεραριθμίας των ξένων, η Κλέιτον και Μπρούνο. Μου φαίνεται το είπε αυτό ο Νικολακόπουλος. Τα πρώιμα σενάρια για τα γκρουπ δυναμικότητα τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα γράφει για Λερναία Ήδρα για τον μπασκετικό τμήμα, για τον Ολυμπιακό. Η πρωτοφανής πολυφωνία του Ολυμπιακού στο δεύτερο μάτς με τη Μονακό, όπου ο Μπαρτζόκας χρησιμοποιήσει και τους 12 διαθέσιμους παίκτες του σχεδόν ισότιμα. Όλα δείχνουν πως ο Ward θα ταξιδέψει κανονικά στο Πρικυπάτο για το τρίτο παιχνίδι. Στα highlights της Ευρωλίγας, η Χολ, Φουρνιέ και Νιλικίνα. Για το Ward το είχε πει και ο Ζέρβας την Παρασκευή στην Βαλεντίνα, γιατί έτυχε και τον άκουσα. Νίκησε και μένει. Η Κηφισιά πέρασε από το Αγρίνιο 0-1 με πέναλτι του Πόμπο και εξασφαλίζει παραμονή. Συνεχίζει μπλεγμένος ο Πανετολικός. Ο Πανσεραϊκός ισοφάρισε το 99 με πέναλτι του Καρέλη τη Λάρισα 1-1 και διατηρεί προβάδισμα 3 βαθμών από τους Θεσσαλούς που παραμένουν ουραγοί στην κατάταξη. Ενώ υπερτερεί στην ισοβαθμία του Αστέρα που νίκησε εύκολα 4-2 τον Ατρόμητο στην Τρίπολη. Για την πάρτι του, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και θέλει νίκη Γοήτρου. Νοκάουτ ο Ρενάτο λόγω τραυματισμού. Με την όφηση του κόσμου της, παρουσία χιλιάδων οπαδών στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού Αθηναϊκού ντέρμπι. Όλοι προερχόμενοι από τραυματισμό Γιώβιτς, Μάνταλος, Πενεράης πήραν κανονικά μέρος στην προπόνηση. Και Πανιώνιος και Απόλλων σήμερα στις 6.30 στο μικρό τελικό του Final Four του Conference Cup. Ήταν της Εθνικής Γενικών από την Ολλανδία με 12-8 και τελικώς απόψε με την Αυστραλία για την πρόκληση στα τελικά του Παγκοσμίου. Αυτά από το φως και πάμε στην live η οποία έχει πώς το λένε, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και το ντέρμπι της Τούμπας. Νάτι νάτι οι πρωταθλητές σε ντέρμπι μετέτρεψαν την προπόνηση της ΑΕΚ 12.000 οπαδοί ντοπάροντας τους παίχτες εν ώψη λεωφόρου. Εδώ πέρα λέει ότι για τις επιλογές του Μπενίτεφ και τα λοιπά, σενάριο για Ράστοντερ, έτσι πρέπει να λέγεται ο παίχτης, και για το ντέρμπι της Τούμπας. Νικάς και μένεις ζωντανός. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην Τούμπα 7 η ώρα, με το δικέφαλο να παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί για τη δεύτερη θέση και το Champions League, και τους ερυθρόλευκους να φέρουν το διπλό για να παραμείνουν στο κυνήγι τίτλου. Κάτω τα χέρια από το Δημήτρη. Εδώ πέρα έχει στήριξει σε Δημήτρη Γιανακόπουλο από Αταμάν με ανάρτηση στα social media και θύρα 13 με ανακοίνωση. Κλείνει το Instagram ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για πνευματική συντήρηση. Συνεχίζει το κυνήγι εναντίον του η Βαλένθια με έκθεση της τοπικής αστυνομίας. Διπλός σωτηρίας από τα 11 μέτρα με πέναλτι του Πόμπο. Η Κηφισιά πέρασε 0-1 από το Αγρίνιο. Πόσο λέει, τον μπλόκαρε τον Πανετολικό. Λυτρωτής Καρέλης, πυρπολητής φωτιάς. Ο Παρσεραϊκός σοφάρισε 1-1 με πέναλτι στο 99. Την ΑΕΛ έξαλλη η Διεσινή με τον ρέφερ για τη φάση που έκρινε το αποτέλεσμα. Κανόνι ο Αστέρας τρέχει για παραμονή. Συγγνώμη. Και πάμε στην Sport Day. Τρέλα για κούπα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει να μετατρέψει λεωφόρο τίτλου την εκτός έδρας μονομαχία με τον Παναθηναϊκό που θα παίξει για την τιμή των όπλων. Και τελευταία ζαριά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Τούμπα με τους γηπεδούχους να κυνηγούν τη δεύτερη θέση και τους Πειραιώτες να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την κορυφή. Παναθηναϊκός, μήνυμα στήριξη σε Γιανακόπουλο από Αταμάν και Θέρα 13. Φουρνιέ Σόρτς, οι Superstar που έγιναν οι έκτη παίκτες. Playoff σήμερα για τη στοίχημα GBL, ΠΑΟΚ Περιστέρι στις 4 ΕΡΤ2. Τι ισχύει για καλάθι. Θα υπάρχει προφανώς κάποιο σενάριο των ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται σε ρυθμούς αναβάθμισης γενικότερα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και στην ώρα των σπορ, με πάθος και τρέλα, με την ίδια πίστη ξανά, απόψη κόντρα στον Παναθηναϊκό για την τρίτη νίκη στα playoff που θα φέρει την Ένωση μια ανάσα από τον τίτλο. 12.000 αεξίδες χθες στην προπόνηση ντόπαραν την ομάδα πριν από τη μεγάλη μάχη. Ανανέωσε και το Ριάννη για 2 χρόνια στο handball και προετοιμάζεται για τη δεύτερη μάχη τελικού την Τρίτη στο Καματερό με τον Ολυμπιακό. Προσθέτω εγώ, γιατί δεν το έχει εδώ πέρα η εφημερίδα. Και πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή, τα μυστικά της Τούμπας. Τι οδηγίες πρέπει να δώσει ο Μεντιλίμπαρ πριν βγουν οι παίχτες στο χορτάρι, τι θα προσπαθήσει να κάνει ο Λουτσέσκου, πώς πρέπει να απαντήσει ο Ολυμπιακός, γιατί το μάτς θέλει περισσότερο μυαλό, γιατί θα χάσει ο ανυπόμονος, ποια είναι η βάση για να φύγει θριαμβευτής ο Θρύλος. Βάζει τη φωτιά με το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει στη Θεσσαλονίκη την πρώτη του εφετινή νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, προκειμένου να μείνει ολοζώντανος για το πρωτάθλημα και να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Με Ντιλίμπαρ θέλουν να μας κερδίσουν για να ανεβάσουν το ηθικό τους. Εξαιρετικός άνθρωπος και προπονητής ο Μπαρτζόκας. Ποιος το περίμενε τότε. Ένα λιτάκι να δω εδώ τι λέει. Η ατάκα στο Ρέντι με αφορμή τα 2 χρόνια από το μεγάλο διπλό επί της Άστον Βίλα και η σύνδεση με τον δάσκαλο, αλλά όχι ακατόρθωτο στόχο της επιστροφής από το μείον 5 στο πρωτάθλημα. Συνδέει το conference με το φετινό στόχο του πρωταθλήματος και τα 6 διπλά του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Και κλείνουμε με τη Metrosport, με την εφημερίδα από την Βόρεια Ελλάδα. Σώστε τώρα την παρηγοριά, έτσι γράφει η εφημερίδα. Και κίνητρο το γόητρο. Εκτός Ευρώπης ο Άρης δεν έχει παρά να παίξει έως τη λήξη της διαδικασίας για το όνομά του. Τα χάλασαν με ματσάρι. Ο Ιταλός προπονητής ήρθε, είδε, συζήτησε και απήλθε χωρίς να υπογράψει. Κρίθηκαν απαράδεκτες οι απαιτήσεις του για εγγυημένες μεταγραφές. Γράφουν στην Ιταλία. Φιέστα στέψεις. Μολονότι με ολικό rotation K19 του ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 με τον Όφη και διατήρησε το ΑΕΤ. Έχει 17 νίκες και 7 ισοπαλίες και μένουν 2 μάτς για τη λήξη της σεζόν. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Και συνεχίζεται αυτή η φουρνιά νεαρών παικτών σε αυτή την ηλικία για τον ΠΑΟΚ στο K19. Αυτά και από τη Metrosport, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού. Ας ανοίξω εδώ και λίγο και τα ζώδια για να τα έχω έτοιμα εδώ πέρα τη διαδικασία. Λοιπόν, στο καιρό, στην πρόγνωση καιρού, ένα λεπτάκι. Βροχές, καταιγίδες και ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, με έντονα φαινόμενα. Κυρίως στα ανατολικά θα κυλήσει ο καιρός την Κυριακή 3 Μαΐου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Ωστόσο, από το βράδυ τα φαινόμενα στα υπηρετικά θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώσουν, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβρη στα ορεινά. Παράλληλα, το σκηνικό θα θυμίζει χειμώνα σε ορισμένες περιοχές, καθώς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάνουν τα 3 με 5 βοφόρ και τοπικά στο Ιόνιο τα 6, ενώ στα ανατολικά θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως 9 μποφόρ στα νοτιοανατολικά από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά και τους 15 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Αυτή είναι η πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα. Αναλυτικά, ένα περιοχή για σήμερα μπορείτε να διαβάσετε τι θα ισχύσει. Και μέχρι, η πρόγνωση μέχρι και την 5η 7 Μαΐου, που θα είναι αρκετά καλός καιρός και από ό,τι έβλεπα και στο κινητό χθες, θα φτάσουμε στους 25-26, μπορεί 27-28 βαθμούς Κελσίου. Οπότε θα είναι πιο ανοιξιάτικος ο καιρός μέσα στην εβδομάδα και θα ζεσταθεί και το κοκαλάκι μας. Δεν θα πω αυτό που έχει πει η συνάδελφος σε ιδιωτικό κανάλι, παραλίγο να το πω, γιατί αυτό έχουμε πάντα στο μυαλό μας και γίνεται σαν δάμε. Πέρα έχει υποθεί το άλλο, το αντί για ψωμί, το άλλο. Εντάξει, ο Νικόλας. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή στις εκφράσεις. Λοιπόν, μας έχουν ζητήσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα Σκορπιό, Τοξότη, Καρκίνο, Λέων, γιατί μπορεί να μας ακούει και ο Νέαρχος, Υδροχό, για το ρίλο που δεν είναι που και μπορεί να ακούει, ψάχνω μια δικαιολογία, Ιχθύς, καλά, όλο το ζωδιακό θα διαβάσω. Αυτά. Και Ταύρο, τα βρήκα. Λοιπόν, να δω αν έχουμε κάποιο άλλο που μας έχει μείνει. Για να δω μισό λεπτάκι. Και μας ζήτησε η Ειρήνη Τοξότη τον έχω βάλει και Καρκίνο. Και Καρκίνο τον έχω γιατί μας ακούει και η Αγγελικούλα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τη γενική πρόβλεψη για τα ζώδια και μετά θα δούμε και για το κάθε ένα ξεχωριστά. Δύο ζώδια θα ηρεμήσουν και θα αποκτήσουν τον έλεγχο σήμερα 3 Μαΐου. Δες αν είσαι μέσα. Η Σελήνη το πρωί θα περάσει τον Τοξότη, ωστόσο το κλίμα θα είναι ανάστατο με αντιφάσεις, αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές και με αρκετές εκπλήξεις που δεν θα ευχαριστήσουν κανένα εξαιτίας της αντίθεσής της με τον ουρανό στους διδύμους. Σε εμάς τα λες. Αργά το μεσημέρι οι ισορροπίες θα αποκατασταθούν με το τρίγωνό της με τον Ποσειδώνα στον Κρυό, θα ηρεμήσουν τα πνεύματα, θα έχουμε έμπνευση, φαντασία και συναισθήματα συμπόνιας και κατανόησης, όπως επίσης μεγαλύτερη πίστη και θετική προαίρεση. Το βραδάκι, το εξάγωνό της με τον Πλούτονα στον Υδροχό θα μας κάνει αρκετά πιο συγκρατημένους και επιφυλακτικούς, ενώ θα είναι πιο εύκολο να κινηθούμε με προσοχή και να καταφέρουμε όσα θέλουμε με πλάγιους τρόπους, χωρίς να φανερώσουμε τις προθέσεις μας. Τα δύο ζώδια που θα κατεβάσουν τις τροφές τους θα είναι πιο αυτοελεγχόμενα και δεν θα αφήσουν τις παρορμήσεις τους να τα καθοδηγήσουν, είναι οι Τοξότες και οι Υδροχόοι. Μας έχει πάει αίμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτά. Καθώς η Σελήνη προσβάλλει τον πρώτο και 10ο οίκο τους. Επιπλέον θα φροντίσουν να περάσει το δικό τους με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς θα έχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα ή θα δείξουν στους ανθρώπους τους τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να επιληθούν οριστικά διάφορα θέματα τους. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι όσο είναι μετρημένοι και δεν κάνουν άσκοπες συζητήσεις ή χρησιμοποιούν τα κατάλληλα επιχειρήματα, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα θέματα που αφορούν τις σχέσεις και θα λύσουν κάθε παρεξήγηση, αλλά και να κρατήσουν καθαρό το μυαλό τους από κάθε είδους συναισθηματική επίδραση. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Σκορπιό. Η Σελήνη στον Τοξότη, στον δεύτερό σου, φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά θέματα και την ανάγκη να σταθεροποιήσεις τα έσοδά σου. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον έκτο σου δίνει έμπνευση και μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις πιο δημιουργικούς τρόπους να διαχειριστείς τη δουλειά σου, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτον από τον τέταρτο σου ενισχύει τη δύναμή σου μέσα από το σπίτι και την οικογένεια, φέρνοντας εσωτερική σταθερότητα. Παράλληλα, ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στον έδωμό σου, και ξεκινά μια περίοδος έντονων συζητήσεων και εξελίξεων στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Θα χρειαστεί να ακούσεις περισσότερο τους άλλους, να διαπραγματευτείς και να βρεις ισορροπίες, μιας και σημαντικά πρόσωπα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις σου. Πάμε στον Τοξότη. Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, ανεβάζοντας τη διάθεση, την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη σου να πάρεις πρωτοβουλίες. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από το πέμπτο σου ανοίγει τον έρωτα και τη φαντασία, κάνοντάς σε πιο ρομαντικό και εκφραστικό, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον τρίτο σου φέρνει δυνατές συζητήσεις, αποκαλύψεις και μια πιο βαθιά κατανόηση σε όσα λες και σκέφτεσαι. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στον έκτο σου, και στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητα, τη δουλειά και την οργάνωση της ρουτίνας σου. Είναι μια περίοδος που θα χρειαστεί να βάλεις πρόγραμμα, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να κινηθείς πιο πρακτικά, ώστε να σταθεροποιήσεις το ρυθμό σου και να βελτιώσεις την αποδοτικότητά σου. Πάμε στον καρκίνο. Η σελήνη στον τοξότη, στον έκτο σου, φέρνει έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητα, στη δουλειά, αλλά και σε θέματα ρουτίνας, ζητώντας σου να οργανωθείς καλύτερα και να βάλεις σε τάξη πρακτικές εκκρεμότητες. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον δέκατό σου ενισχύει τη διάθεσή σου σε επαγγελματικά ζητήματα, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον έβδομό σου σε βοηθά να διαχειριστείς συναισθηματικά ή οικονομικά θέματα με μεγαλύτερη δύναμη και ψυχραιμία. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο στον ενδέκατό σου και ξεκινά μια περίοδος όπου το ενδιαφέρον σου στρέφεται στους φίλους, στις ομάδες και στα μελλοντικά σου σχέδια. Θα υπάρξουν συζητήσεις, ιδέες και επαφές που μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις στόχους που είχες αφήσει πίσω, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κοινωνικότητά σου. Μια χαρά τα λέγει την Αγγελικούλα. Λοιπόν, στα λιοντάρια, η σελήνη στον τοξότη στον πέμπτο σου ανεβάζει τη διάθεση, τονώνει τη δημιουργικότητά σου και φέρνει πιο έντονα στο προσκήνιο τον έρωτα, τα φλερτ και την ανάγκη να εκφραστείς ελεύθερα. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον ένατό σου ανοίγει ορίζοντες, φέρνει έμπνευση, ταξίδια ή και μία.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Είναι μια περίοδος έντονης επαγγελματικής κινητικότητας. Το μυαλό σου στρέφεται στην καριέρα, στους στόχους και στις ευθύνες που θα χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα αν θέλεις να πετύχεις σταθερότητα και αναγνώριση. Πάμε μία στον Ταύρο και μετά θα διαβάσουμε στο φινάλε μας. Στον Ταύρο, η σελήνη στον τοξότη στον 8ο σου σε οθεί να δεις βαθιά συναισθηματικά ζητήματα και οικονομικές εκκρεμότητες, ενώ το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 12ο σου φέρνει έντονη διέστηση και εσωτερική καθοδήγηση που σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον 10ο σου δίνει δύναμη να πάρεις αποφάσεις που αλλάζουν την επαγγελματική σου πορεία, αρκεί να εμπιστευτείς τη διέστησή σου. Την ίδια στιγμή, ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, φέρνοντας το ξεκίνημα μιας περίοδου όπου η σκέψη σου γίνεται πιο καθαρή, πιο άμεση και πιο πρακτική. Θα εκφράζεσαι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, θα πάρεις πρωτοβουλίες και θα θελήσεις να βάλεις σε τάξη προσωπικά σου ζητήματα. Και πάμε στους ηχθείες για το φίλο μας τον Δημήτρη. Η σελήνη στον τοξότη, στον δέκατό σου, φέρνει έντονη κινητικότητα στην καριέρα και σε κάνει πιο ορατό σε επαγγελματικό επίπεδο, με εξελίξεις που σε οθούν να πάρεις πρωτοβουλίες και να δείξεις τι αξίζεις. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον δεύτερό σου ενισχύει τη διέστηση γύρω από οικονομικά θέματα και σε βοηθά να εμπιστευτείς περισσότερο το ένστικτό σου σε αποφάσεις που αφορούν τα εισοδήματά σου, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον 12ο σου ενεργοποιεί βαθιές εσωτερικές δυνάμεις, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να αφήσεις πίσω σου φόβους ή παλιές ψυχολογικές εκκρεμότητες και να κινηθείς πιο απελευθερωμένα. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στον τρίτο σου, και ξεκινά μια περίοδος πιο πρακτικής και γήινης σκέψης. Θα έχεις πολλές συζητήσεις και μετακινήσεις μαζί με επαφές. Δημιουργικός ο φίλος μας ο Δημήτρης. Και κάνουμε φινάλι με τον Υδροχό για τον ομιλόν, για τον ομιλόντα. Η σελήνη στον τοξότη, στον 10ο σου οίκο, ενεργοποιεί έντονα τον κοινωνικό σου κύκλο, φέρνοντας επαφές, συναντήσεις και ευκαιρίες μέσα από φίλους ή ομάδες που ανήκει. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον τρίτο σου ενισχύει τη διέστησή σου και μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά καταστάσεις που αφορούν κάποιους συγγενείς, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον δέκατό σου δίνει δύναμη και επιρροή σε επαγγελματικά θέματα, βοηθώντας σε να προχωρήσεις στόχους με περισσότερη αυτοπεποίθηση και στρατηγική σκέψη. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στον τέταρτό σου οίκο, και στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια, και ξεκινά μια περίοδος που θα θελήσει να οργανώσεις τον χώρο σου και να συζητήσεις οικογενειακά θέματα. Αυτά λέει και για εμάς. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και τα ζώδια. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι, προβληματισμένοι ή γενικώς είστε σε μια έτσι ευαίσθητη κατάσταση που μπορεί να σας επηρεάσουν τα ζώδια. Αλλά γενικώς είναι δύσκολα για κάποιους, έτσι πως τα διάβασα. Λοιπόν, time out από το φίλμα στον Πάνο Μπουρνά. Πάμε στα δύο τραγούδια και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας. Τι είδαμε χθες, γιατί κάποια πράγματα τα μεταφέραμε, κάποια άλλα όχι, γιατί είχαμε και τα NBA και ό,τι άλλο ήταν τα ξημερώματα με τις αλλαγές και στο πρόγραμμα του Grand Prix στο Μαϊάμι. Οπότε πάμε στο διάλειμμα, ακούμε δύο τραγούδια και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτή την Κυριακή μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής για τις βουλευτικές με την συνεργασία Στρατίκο IMR. Η πρόθεση ψήφου όπως καταγράφεται σήμερα. Ποιο κόμμα ανεβαίνει, ποιο κατεβαίνει, ποια μένουν στάσιμα. Οι συσπυρώσεις, η μάχη για την πρωτιά και για την είσοδο στη Βουλή. Ποιος έχει προβάδισμα στον τέρπι Δίκου Άλμα για την τέταρτη θέση. Πώς βλέπουν οι πολίτες την πολιτική κατάσταση αλλά και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Πόσο τους επηρεάζουν στην απόφασή τους ο πόλεμος στον κόλπο αλλά και οι αποκαλύψεις Δρουσότη. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή την Κυριακή και οι σημαντικές αναλύσεις. Από τους πολιτικούς συνεργάτες Μιχάλη Σοφοκλέους και Ευτύχη Βαρδουλάκη. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, το μεσολόγγι του Νίκου Αλιάγα. Ο συγκινητικός φόρος τιμής ενός διάσημου Έλληνα της Διασποράς στον τόπο καταγωγής του με αφορμή τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ένα συλλεκτικό λεύκωμα με φωτογραφίες σπάνιας ομορφιάς. Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Ακούτε Sport FM 95.
8: Στην ερώτηση, ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε?
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
16: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
18: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
20: Μήπως λεφτά.
19: Τα λες και λεφτά.
20: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
21: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο μετρητά.
1: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις όμορφες μουσικές επιλογές ο επόπτης της ασφάλτου. Να δούμε αν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Από ό,τι είδα, έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης που με βρήκε στο Instagram από τη Σαλόνικα. Οπότε περιμένω και τη λίστα του φίλου μας του Γιαννάρα. Και πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Να σημειωθείτε με πλάκο στο μαξιλάρι. Θαύμα την αγάπη μου σε σένα και τον Στονιχολύπτη απέναντί σου. Τραγουδάρα του Νίκου Πρωτοκάλλου. Όποιος έκανε μια καταπληκτική συναυλία ανήμερα την Πρωτομαγιά στην πλατεία Νέα Σμυρνή. Ναι, εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Νίκος Πρωτοκάλλου. Καλημέρα ρε παιδιά, ένα λέξιμο βροχή για την ταλαιπώρια της Πανιωνάρας, λέει ο Φώτης από τα Σεπόλια. Γεια σου Φωτάρα και εσένα καλημέρα. Ο φίλος επανέρχεται εδώ πέρα για τη γη της Ελιάς και λέει ρε εσύ Σταύρο, εγώ είμαι πάλι. Όταν βλέπεις γη της Ελιάς μαζί με ακόμη ένα άτομο και δείχνει ερωτικές σκηνές, δεν αισθάνεσαι λίγο άβολα? Όχι. Όχι, δεν νιώσεις άβολα. Και ειδικά άμα είναι το τερονίμηση, δηλαδή άμα βλέπετε μαζί τη σειρά. Γιατί να νιώσεις άβολα? Να είναι το φλερτ σου και να έχει ερωτική σκηνή οποιαδήποτε σειρά ή πώς το λένε, ή ταινία, για να θέλεις να γίνει κάτι, εκεί πέρα ναι, μπορεί να νιώσεις άβολα. Αλλά τώρα άμα είσαι με τη σύντροφό σου, είναι κάτι που είναι συνηθισμένο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί να νιώσει άβολα και συμφωνεί και ο Πάνος. Γεια σου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μ' αρέσει που συζητάμε έτσι. Ό,τι να είναι πέρα από αθλητικά σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο μας, που λέει και η Λιόλιου. Μπράβο μας, μπράβο μας. Λοιπόν, ο Γιαννάρας με

είναι ο, η Μαρία, η σύζυγος του Δημήτρη. Πάει ο Γιάννης και λογικά μετά θα είναι ο φίλος μου ο Βασίλης, το φιλαράκι μου το καλό από τον Κολονό, και τα Γιάννητσά, που έχει καταγωγή τα Γιάννητσά ο φίλος μου ο Βασίλης, και μένει στον Κολονό εδώ πέρα στην Αθήνα ο φίλος μου ο καλός. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι θα πάμε, και φυσικά μετά είναι ο Γιάννης και οι υπόλοιποι. Αυτά φταίγα από τους μουσικούς επιμελητές αυτής της εκπομπής. Ο Παναγιώτης με τη Μεσημήνη με ρωτάει αν είναι Πατάβρο. Μόνο το... πώς το λένε της... πώς το λένε τα... το άλλο του... όχι το ζώδιο. Αχ, κόλλησα τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι το άλλο που λέμε για τα ζώδια. Κόλλησα. Ναι, δεν μου έρχεται, δεν μου έρχεται. Δυστυχώς, γιατί το μυαλό είναι λίγο θολωμένο λόγω του μη καλού ύπνου. Αλλά οκ. Okay. Πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα και τα προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε από την Stoiximan Super League, από τα παιχνίδια που αφορούν τα play-out στην έκτη αγωνιστική. Χθες Πανετολικός Κηφισιά, όπως ακούσατε και από τις εφημερίδες που διαβάσαμε, 0-1. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-1, με διαμαρτυρίες από τους Βυσσινοί. Αστέρας Άκτορ, κάποια στιγμή έφτασε στο 4-0 ο Αστέρας, αλλά μείωσε ο Ατρόμητος και είχαμε το τελικό 4-2, και αυτά είναι τα παιχνίδια που αφορούν τα play-out. Η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, είναι ο πρώτος ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς. Δεν νομίζω ότι θα μπλέξει, και μαθηματικά να το πάρει κάποιος δεν μπλέκει. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Όχι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Είναι 12 βαθμοί και απομένουν 4 παιχνίδια. Είναι οριακά, αλλά ένα βαθμό θέλει. Και φυσικά έκανε ένα βήμα προς την παραμονή με τη χθεσινή νίκη στο Αγρίνιο με 34 βαθμούς. Πανετολικός είναι στην τρίτη θέση στην ειδική κατάταξη με 31 βαθμούς. Τρίτος από το τέλος είναι ο Πανσεραϊκός με 28, όσο και ο Αστέρας Άκτορ που κέρδισε χθες τον Ατρόμητο, και η Αλνόβιμπετ είναι τελευταία με 25, και είναι οι τρεις βαθμοί διαφορά ανάμεσα στην τελευταία ΑΕΛ και τις άλλες δύο ομάδες που παλεύουν για την παραμονή τους με τον Αστέρα. Αυτή τη στιγμή είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Πάμε στα σημερινά παιχνίδια που αφορούν την απλού διαδικαστικού χαρακτήρα διαδικασία, όπως λέμε τώρα για τα play-off 5-8, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, που συμμετέχει και αυτό στη διαδικασία. Έχουμε τα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική των play-off 5-8, Λεβαδιακός Βόλος στις 5, τηλεοπτικά το Nova Sports 2, και την ίδια ώρα στις 5, Όφη Άρης τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Στα ντέρμπι τώρα που αφορούν και το πρωτάθλημα, στις 7 έχουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime, και στις 9 Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Φυσικά όλα από το Big Win Sport FM 4,6 και το sportfm.gr. Ειδήσεις, live μετάδοση και ό,τι άλλο μας έχετε συνηθίσει όλο αυτόν τον καιρό, και μας διαβάζετε και μας ακούτε μέσα και από το site του σταθμού, πέρα από από τη συχνότητα. Πάμε στη στοίχημα GBL, όπου έχουμε τα play-off του πρωταθλήματος. Σήμερα έχουμε το πρώτο ζευγάρι που αναμετράτε. Στις 4 έχουμε ΠΑΟΚ Περιστέρι Μπέτσον στη Θεσσαλονίκη, τηλεοπτικά από το F2 Sport. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και από το Big Win Sport 4,6. Οι δύο ομάδες παίζουν σήμερα και μου φαίνεται παίζουν και μεσοβδόμαδα, Δευτέρα, Τρίτη, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα το πρόγραμμα πώς πάει. Αλλά παίζουν και μεσοβδόμαδα οι δύο ομάδες για να τελειώσει το δικό τους, η δική τους διαδικασία, και να πάμε στα υπόλοιπα που θα ξεκινήσουν στις 13 και 14 Μαρτίου, Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να παίζει την Τετάρτη 13 Μαΐου με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ στις 5 η ώρα. Την ίδια μέρα στις 5 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο Μπέτσον στο Telecom Center Athens, και η ΑΕΚ θα παίξει την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 6 και 4 στη Σανέλ Αρίνα με τον Άρη Μπέτσον. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το ζευγάρι, να δούμε πώς θα πάει, γιατί θα υπάρξει μια σύγκρουση εισαγωγικά, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτά με τα ελληνικού ενδιαφέροντος παιχνίδια, και πάμε τώρα στο εξωτερικό, ξεκινώντας την περιήγησή μας από την Premier League, την 35η αγωνιστική της Αγγλίας. Την Παρασκευή πρωτομαγιά Leeds Burnley 3-1, χθες Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, Wolves Sunderland 1-1 και Arsenal Fulham 3-0 έκανε το καθήκον της η ομάδα του Arteta. Στα σημερινά, με την πρώτη σέντρα να είναι στις 4, Bournemouth Crystal Palace, στις 5:30 το μεγάλο ντέρμπι, γιατί είναι μεγάλο ντέρμπι, γιατί οι δύο ομάδες

ομάδες έχουν μία έχθρα, ας το πούμε έτσι. Manchester United, Liverpool. Στις 9 το βράδυ, Aston Villa, Tottenham. Αύριο στις 5 το απόγευμα, Chelsea, Nottingham. Και στις 10 το βράδυ, Everton, Manchester City. Και η Arsenal κατάφερε να ξεφύγει τώρα στους 6 βαθμούς από τη City, αλλά έχει και 2 παιχνίδια παραπάνω από τους πολίτες. Αφήνουμε την Αγγλία, πάμε Γερμανία, Bundesliga, 32η αγωνιστική. Χθες είχε το βασικό πρόγραμμα με 5 μάτς, 6. Bayern Μονάχου, Heidenheim 3-3, ισοπαλία για την Bayern. Eintracht Αμβούργο 1-2. Hoffenheim Στουτγκάρδη 3-3. Union Βερολίνου, Κολονία 2-2. Werder Bremen Augsburg 1-3. Και Leverkusen Λειψία 4-1 με έναν τρομερό σικ. Σήμερα στις 4.30 η Ζανκ Πάουλ υποδέχεται τη Mainz. Στις 6.30 έχουμε το ντέρμπι των Μπορούσια ανάμεσα στην Gladbach και την Dortmund. Και στις 8.30 η Wolfsburg του Κουλιεράκη παίζει στην έδρα της Freiburg, με την ομάδα του Κουλιεράκη να είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Με πόσες αγωνιστικές απομένουν? Είναι αυτή και άλλες δύο και έχει 6 βαθμούς διαφορά για τη σωτηρία που δύσκολα θα έρθει. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τερματίσει πάνω από τη Ζανκ Πάουλ και να είναι στη ζώνη των μπαράζ για την παραμονή στο κομμάτι, είτε με την ομάδα που θα είτε να μείνει είτε να πέσει στην ομάδα που θα είναι στο μπαράζ ανόδου από την Zweite Liga. Λοιπόν, πάμε στη La Liga στην Ισπανία, 34η αγωνιστική. Την Παρασκευή Girona Mallorca 0-1, Villarreal Levante 5-1, Βαλένθια Ατλέτικο 0-2, Αλαβές Μπιλμπάο 2-4 για την ομάδα του Βαλβέρδε που έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του στο τέλος της σεζόν, και ο Σασούνα Μπαρτσελώνα 1-2. Σήμερα στις 3 η Θέλτα υποδέχεται την Έλτσε, στις 5 και 4 η Χετάφε παίζει με τη Βαγεκάνο πριν έχει τη ρεβάν στο Conference League. Στις 10 το βράδυ, όχι συγγνώμη, στις 7.30 Μπέτις Οδιέδο και στις 10 το βράδυ Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο το τελευταίο παιχνίδι σε Δίλη Σοσιεδάδ. Και πάμε στη Γαλλία, στην πρώτη κατηγορία. Χαιρετίσματα στον Αναστάση από τον Σέτ Νοπέ, ο οποίος με έστειλε μετά μέσα στην ημέρα την καλημέρα του. 32η αγωνιστική, όπως είπαμε. Χθες Νάντ Μαρσέγ 3-0. Παρί Λοριάν 2-2. Μέτς Μονακό 1-2. Και Νις Λανς 1-1. Σήμερα στις 4 Λιλ Χαύρη. Στις 6 και 4 ο Σερ Αντζέ, την ίδια ώρα Παρί FC Μπρέστ και την ίδια ώρα επίσης 6 και 4 Στρασβούργο Τουλούζ πριν παίξει με τη Βαγεκάνο. Και το βραδάκι 10 παρατέταρτο Λιόν Ρεν. Πάμε στη γειτονιά μας στην Ιταλία, Serie A 35η αγωνιστική. Την Παρασκευή Πίζα Λέτσε 1-2, χθες Σάββατο Ουντινέζε Τορίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0 και Αταλάντα Τζένοα επίσης κουλουράκια 0-0. Σήμερα στη 1.30 Μπολόνια Κάλιαρη, στις 4 Σασουόλο Μίλαν, στις 7 Γιουβέντους Ελλάς Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα. Αύριο Κρεμονέζε Λάτσιο και Ρώμα Φιωρεντίνα. Πάμε στην Ολλανδία, 32η αγωνιστική στην Eredivisie. Χθες Ουτρέχτη Μπρέντα 2-0, Γκρόνιγκεν Εξέλσιορ 2-3, Άγιαξ Αϊτχόφεν 2-2 και Ναϊμέχεν Τέλσταρ 1-1, με ισοπαλίες τελείωσε η βραδιά για τις ομάδες που έχουν διάφορα κίνητρα και κυνηγούν κάτι πέρα από την Αϊτχόφεν που έχει πάρει το πρωτάθλημα. Σήμερα στη 1 και 4 Φόλενταμ Χέρεφεν, 3.30 Φορτούνα Σιτάρντ Φέγενορντ, την ίδια ώρα Τσβόλε Χέρακλες. Στις 6 παρατέρατο το πολύ σημαντικό παιχνίδι για διάφορους λόγους που τους εξηγήσαμε και χθες και μπορείτε να τους δείτε και στη βαθμολογία που είναι στο sportfm.gr, η Alkmaar υποδέχεται την Τβέντε. Την ίδια ώρα 6 παρατέρατο και το τελευταίο παιχνίδι είναι η Σπάρτα Ρότερνταμ με τους Go Ahead Eagles. Συγγνώμη. Και πάμε στην Πορτογαλία, 32η αγωνιστική στην Πριμέρα Λίγκα. Χθες Αρούκα Σάντα Κλάρα 2-2, Μορεϊρένσε Εστρέλα 3-2, Νασιονάλ Άδες 1-2, Φαμαλικάο Μπενθήκα 2-2 και η Πόρτο κέρδισε την Αλβέρκα με 1-0 και κάπως έτσι οι Δράκοι στεφθήκαν πρωταθλητές Πορτογαλίας για τη σεζόν 2025-2026, πήραν το πρωτάθλημα και χθες μαθηματικά. Σήμερα 5.30 Κάσα Πία τον Τέλα, στις 8 η Μπράγκα υποδέχεται την Εστορίλ, στις 10.30 η Ρίο Άβε του Σιλαϊδόπουλου παίζει με τη Ζιλ Βιθέντε.
Το βραδάκι η Sporting Λισαβόνας παίζει με την Κιμαράες. Και κλείνουμε με το πρόγραμμα του NBA. Είχαμε τα ξημερώματα το Celtics Sixers με την νίκη της Φιλαδέλφια 109-100 και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της Ανατολικής Περιφέρειας. Σήμερα 10.30 οι Pistons υποδέχονται τους Magic και τα ξημερώματα στις 2.30 οι Cavaliers παίζουν με τους Raptors. Οπότε όλα αυτά θα τα δείτε είτε εκείνη την ώρα που θα γίνει στις 10.30 μετά από λίγη ώρα το παιχνίδι κατά τα μεσάνυχτα θα έχει τελειώσει, είτε τα ξημερώματα που είναι το άλλο παιχνίδι της βραδιάς για την Αμερική. Αυτά ήταν στο πρόγραμμα της ημέρας. Όλα αυτά θα τα ακούσετε και θα τα διαβάσετε στο Big Win Sport FM και στο sportfm.gr αντίστοιχα. Όλα ανεβαίνουν και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν σε λίγη ώρα και προαναγγελίες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και ό,τι άλλο υπάρχει, συν την προαναγγελία για το πόλο γυναικών, το παιχνίδι με την Αυστραλία. Λοιπόν, τον οροσκόπο μου έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή που ψάχνω να βρω την ορολογία, την αστρολογική. Τον οροσκόπο ήθελα να πω. Ο Γιάννης θέτει τις προϋποθέσεις του και θα γίνουν αποδεκτές σε λίγη ώρα. Κάτι άλλο που να υπάρχει σε μήνυμα εδώ πέρα για να δω να κάνω ένα refresh, αν δεν κάνω την ανανέωση. Διαφορετικά να δούμε λίγο και τις ενδεκάδες, γιατί πολλά δεν μένει και 53. Όχι, δεν έχει κάτι, οπότε ανοίγω μία εσωτερικά το sportfm.gr, να ξέρετε. Για να δω το κείμενο που θα ανέβει σε λίγη ώρα στο site. Ένα λεπτάκι. Και να πάμε στην κατηγορία της Super League. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο οποίο... να δούμε πώς έχει τις πιθανές συνθέσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που θα διαβάσετε και σε λίγη ώρα στο sportfm.gr, ο Λουτσέσκου θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ με Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, αριστερά τον Μπάμπα, Μιχαηλίδη και Τζιόρας ως στόπερ και Κένι δεξιά, Ζαφίρι με Ιτέ ως χαφ, και μπροστά θα είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεθ. Από την πλευρά του ο Μεντιλίμπαρ θα παρατάξει τον Ολυμπιακό με Τζολάκι, Ορτέγκα αριστερά, Πιρόλα και Ρέτσο ως στόπερ και δεξιά τον Κωστίνια. Στα χαφ θα αγωνιστούν ο Έσε με τον Μουζακίτη, δεξί εξτρέμ θα είναι ο Ροντινέη, αριστερά ο Ζέλσον και πίσω από τον Ελκαμπή θα είναι ο Τσικίνιο. Αυτά αφορούν τις ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και πάμε τώρα στις ενδεκάδες του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ. Ο Ράφα Μπενίτε θα αναμένεται να παρατάξει τους Λαφών κάτω από τα δοκάρια, Πάλμερ Μπράουν, Ερνάντεθ, Ίγκασον, ουσιαστικά θα είναι μια τριάδα στόπερ μπροστά από τον Λαφών, Καλάμπρια, Τσιριβέγια ή Κοντούρι, Μπακασέτα, Κυριακόπουλο, Ταμπόρδα, Αντίνο ή Πελίστρη και μπροστά θα είναι ο Ανδρέας Τετέι. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολης θα αγωνιστεί με 400 κάτω από τα δοκάρια, Ρότα δεξί μπακ, Μουκουντή Ρέλβας, Πίλιο κατά πάσα πιθανότητα ως αριστερό μπακ ή Πενράης, Κοϊτά, Μαρίν και Πινέδα, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς ή Ζίνι μαζί με τον Γιώβιτς και ο Βάργα μπροστά. Όλα αυτά είναι τα σενάρια, είναι τρία διλήμματα, Πίλιος ή Πενράης, Περέιρα ή Γκατσίνοβιτς, Ζίνι ή Γιώβιτς και μπροστά θα είναι ο Βάργα. Αυτά αφορούν τις ενδεκάδες των δύο ντέρμπι για τις τέσσερις ομάδες που θα αγωνιστούν σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, να το πάρουμε χρονικά, στις 7 και στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά και από τις ενδεκάδες και μου κάνει σήμα ότι τελειώσαμε ο φίλος ο Πάνος Μπουρνάς με τον οποίο συνεργαστήκαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας, για την παρέα εδώ πέρα που κάνουμε τα πρωινά. Να έχετε μία όμορφη και σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου εβδομάδα. Να προσέχετε εσάς και αυτούς που αγαπάτε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ρίλου παρόντος για να κάνουμε εδώ πέρα την εκπομπή μας με όλα αυτά που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Τραπέζι στο Όλιο.
6: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
5: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
7: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
5: Τραπέζι στο Παραγάδι.
6: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
5: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Ρε φούλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
17: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
16: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
17: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
16: Πιστεύω θα τα δω όλα.
17: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
16: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
17: Ποιος παντρεύεται?
16: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
17: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
18: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Πηγούν Σπορ FM 94,6. Είμαστε εδώ πρωινό Κυριακής 3 Μαΐου. Δεν έχει Παναγιώτη Ρήλο σήμερα το πρόγραμμα, να ξεκουραστεί κι αυτός. Και μαζί να πάμε μέχρι και τις 10 με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ενώ στο μικρόφωνο για αυτό το 2 ώρο περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Προχερό και αυτό το πρωινό, τα έχει χαλάσει ο καιρός αυτό το τριήμερο από την Παρασκευή και μετά έχει γίνει άστος ο καιρός σε αρκετά μέρη της Ελλάδας. Εσείς πάντως μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlefm.gr να μας ακούτε αφενός, μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο, αφετέρου μπορείτε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, όλα αυτά μπορείτε να κάνετε μπαίνοντας στο κλικάροντας την γενότα Radio Live. Αφού βέβαια κάνετε έτσι το πέρασμά σας από το site του Big Win Sport FM για να δείτε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο.

Η επικαιρότητα ασφαλώς είναι πλούσια και αυτή, και αυτή την Κυριακή. Νωρίς τα ξημερώματα, για να τα πάρουμε χρονικά τα πράγματα, είχαμε την πρόκριση των Sixers στην επόμενη φάση των playoffs με το 101-100. Επί των Celtics στην Βοστόνη έκαναν το 4-3 στη σειρά, έχοντας επιστρέψει από το 3-1. Οι Sixers και έτσι πέρασαν στην επόμενη φάση. Μόνο αυτό το παιχνίδι είχε στο NBA draft το πρωινό της Κυριακής, ενώ αργά το βράδυ σήμερα, σε μια ώρα όχι τόσο συνηθισμένη, αλλά είναι μια ώρα που παίζει στα playoffs, οι Pistons υποδέχονται τους Magic για τα playoffs του NBA, με τη σειρά να είναι στο 3-3. Όποια ομάδα λοιπόν επικρατήσει με την ομάδα των Pistons να αγωνίζεται εντός έδρας, θα προκριθεί στην επόμενη φάση των playoffs του NBA. Φυσικά και υπάρχει μπόλικη δραστηριότητα στην Super League. Έχουμε τα δύο μάτσια, τα playoffs όσον αφορά τις θέσεις 1-4, τα δύο παιχνίδια, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 7 και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, με την ΑΕΚ να προπορεύεται στο πρωτάθλημα της στοίχημας Super League. Έχουμε τα 66 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 61, ο ΠΑΟΚ είναι στους 58 και ο Παναθηναϊκός είναι στους 50. Υπάρχουν φυσικά και δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8. Στις 5 ώρα ο Λιβαδιακός υποδέχεται τον Βόλο, ενώ ο Όφη τον Άρη την ίδια ώρα. Φυσικά δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον στις θέσεις 5-8. Από τη στιγμή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο Μπέτσον, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, στο Πανθεσσαλικό, σε ένα έτσι ωραίο παιχνίδι, χορταστικό παιχνίδι, στο οποίο ο Όφη ήταν αυτός ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο, το οποίο ήταν το δεύτερο της ιστορίας του. Αλλά για να πούμε τη βαθμολογία, ο Λεβαδιακός είναι στους 22, ο Όφη στους 20, στους 19 είναι ο Άρης, στους 17 είναι ο Βόλος. Είχαμε κατά δύο παιχνίδια χθες όσον αφορά στα play-out, με τον Πανετολικό να χάνει από την Κηφισιά στην Ιδέα, μάλλον η Κηφισιά να επικρατεί ένα 0 εκτός έδρας του Πανετολικού. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ ήρθαν 1-1, ενώ ο Αστέρας από την Τρίπολης ήρθε 4-2 κόντρα στον Ατρόμητο. Με συγχωρείτε, ήρθε 4-2 ο Αστέρας Τρίπολης και έτσι είναι στην πρώτη τελευταία θέση με 28 βαθμούς η ομάδα της Τρίπολης. Στην τελευταία είναι η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 25, στους 28 είναι και ο Πανσεραϊκός. Είναι γενικότερα θρίλερ η μάχη της παραμονής. Ο Πανετολικός είναι στους 31, στους 34 είναι η Κηφισιά, ενώ ο Ατρόμητος είναι στους 40. Φυσικά, εντάξει, οι περιστεριώτες δεν κινδυνεύουν, η Κηφισιά δεν δύσκολα θα την πατήσει, αλλά από εκεί και κάτω ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας και η ΑΕΛ δίνουν έτσι μεγάλη μάχη για να σωθούν, με την ομάδα της Τρίπολης να έχει κάνει μεγάλο ρελάνς, ενώ η ΑΕΛ Νόβιμπετ δεν μπορεί να ξεχωρίσει από τα χαμηλά. Έχει και παράπονα για τον τρόπο που ισοφαρίστηκε το τέλος με πέναλτι, για το πέναλτι που έδωσε ο Φωτιάς. Τον φώναξε το ΒΑΡ για να το πάρει πίσω για το χέρι που έγινε, αλλά ο διεθνής ρέφερι, για ο κατά πολλούς κορυφαίος αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο, δεν πήρε πίσω την απόφασή του και έτσι με την εκτέλεση του Καρέλη ο Πανσεραϊκός ισοφάρισε το 1 λεπτό των καθυστερήσεων.

0: She's ferocious. Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League.

0: να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επανέλθαμε 20 λεπτάκια μετά τις 8 και να μου στείλουμε τις καλημέρες μας στην βροχερή Λεμεσότσο, μας λέει ο φίλος μας ο Άγγελος, ο οποίος μας εύχεται έτσι και καλή Κυριακή, και αναφέρει ότι σήμερα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αναφερόμενο στα παιχνίδια που είπαμε νωρίτερα για, για τα play-offs της Στοίχημαν Super League. Και αφού είπαμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ολυμπιακό, απλά οι πειρότες είναι αυτοί που έχουν έτσι πιο πολλές πιθανότητες για να ανατρέψουν τα δεδομένα, για να πλησιάσουν, για να βάλουν πίεση στην ΑΕΚ. Αγωνιζόμενοι στην Τούμπα ψάχνουν έτσι μια δεύτερη σέρι νίκη στα play-offs, έπειτα από την, από το δίπλο που πήρανε στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική. Θέλουν να μειώσουν τη διαφορά για να έχουν έτσι, έχοντας το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, με την ΑΕΚ βέβαια να είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα, θέλουν να τις βάλουν πίεση, να την οδηγήσουν έτσι σε μια απώλεια βαθμών κοντά στο Μανδεκό για να μειωθεί διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έτσι θα πάει με τη συνταγή Λεωφόρου στην Τούμπα, με τον Λουίς Μεντλίβαρ να έχει επανέλθει στο πλάνο που είχε έτσι, αυτό που τον οδήγησε στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, όσον αφορά τουλάχιστον το σχηματισμό και τα πρόσωπα. Φυσικά μεγάλο όπλο να είναι το pressing για τους πυριώτες, έχοντας λοιπόν επανέλθει ο Λουίς Μεντλίβαρ στην συνταγή της περασμένης σεζόν, είναι πιθανό να διατηρήσει τα ίδια πρόσωπα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με τον Τζολάκη στο τέρμα, με τους Σπυρόλα, Ρέτσο φυσικά όταν είναι διαθέσιμη, αφότεροι να μην βγαίνουν από την δεκάδα πολύ λογικά, με τον Κωστίνε να είναι δεξιά στην άμυνα, έχοντας μεταφερθεί ο Ροντινέι πιο μπροστά, με τον Ορτέγκα που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στην αρχική σύνθεση να είναι πιθανότατα έτσι αυτός που θα παίξει αριστερά, με τον Έση και τον Μουζακίδη να είναι στα χαφ, με τον Ροντινέι, όπως προαναφέραμε, δεξιά στην επίθεση, στο δεξί φτερό μάλλον, για τους πυριώτες, τον Ζέλσον να είναι αριστερά, τον Τζικίνο να είναι πίσω από τον Ελκαμπή για τους πυριώτες. Ένα πιθανό σχήμα για τον ΠΑΟΚ είναι με τον Τσιφτσί στο τέρμα, με τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας, στον Κέννη δεξιά, τον Μπαμπά αριστερά, Ζαφίρης και Μητέιν το πικρατέστερο δίδυμο στα χαφ, με τον Κωνσταντίνη να είναι στην, να είναι πίσω από τον Γερεμέγεφ, και του Τάισον Τζίσκοβιτς να είναι στα δύο φτερά για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος έτσι διανύει μια αγωνιστική κρίση, δεν κατάφερε να ξεμπλοκάρει ούτε με τον, μέσω του τελικού του κυπέλλου, όπου ιτήθηκε από τον Οφημετριάδιο στην παράταση, και να ψάχνει έτσι μια μεγάλη νίκη για να ξεκολλήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι διανύει μια δύσκολη περίοδο, παραδέχεται ούτως ή άλλως και ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

Απλά για να το ξεκαθαρίσω, ο Ορτέγκα θα είναι σίγουρα στο αριστερό άκρο της άμυνας, διότι έχει κάνει τις επιλογές του Σολίζου με την Ρίμπαρ όσον αφορά τον περιορισμό που υπάρχει με τους ξένους, το ζήτημα που υπάρχει από τον Γενάρη και μετά στους Ερυθρόλευκους με τις προσθήκες που έγιναν. Ο Μπρούνο λοιπόν είναι ο ένας από τους μη κοινοτικούς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, και ο άλλος είναι ο Κλέιτον, ο οποίος έχει μείνει και σε αυτό το παιχνίδι εκτός. Επιλέγει πλέον για την αποστολή τον Αντρέ Λουίς ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Το θέμα είναι να δούμε αν θα έχει ενδιαφέρον, αν θα τον επαναφέρει και στην ενδεκάδα, όχι στο αρχικό σχήμα. Δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό το ενδεχόμενο. Αν θα το χρησιμοποιήσει γενικότερα το Βραζιλιάνο, τον πρώην άσο της Ρίο Άβε, ο οποίος για αρκετό διάστημα ήταν εκτός επιλογών στην αποστολή. Ήταν σταθερά ο ένας από τους δύο που έκοβε ο Βάσκος τεχνικός, και θα δούμε αν θα τον επαναφέρει, αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής μετά από καιρό ο 65χρονος τεχνικός.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην παρέα μας, ο οποίος είναι τόσο επαγγελματίας και μπορεί να βρέχει σήμερα κλπ. Αλλά έχει έρθει έτσι πάνω από μία ώρα πριν αναλάβει δράση και τα ρυθμίζει όλα, τα κανονίζει όλα. Είναι εντάξει, τόσο επαγγελματίας. Λοιπόν, αφού σας πω ότι σε λιγάκι θα πούμε και τα νέα όσον αφορά το ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο είναι το δεύτερο χρονικά σήμερα στην στοίχημα Super League. Σε 9 ώρα είναι προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα ιστορικό μάτς, το οποίο γιατί θα είναι το τελευταίο των δύο ομάδων στη Λεωφόρο. Σιγά σιγά έτσι θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα νέα. Έχει και μπάσκετ το πρόγραμμα, έχει το ΠΑΟΚ Περιστέρι Μπέτσον στο πρόγραμμα σήμερα. Είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο υπάρχει για την Στοίχημαν GBL S4 προγραμματισμένο, διότι οι αιώνιοι έχουν τις υποχρεώσεις τους στα play-off της Ευρωλίγας και έτσι είναι, θα μεταφερθούν αργότερα οι υποχρεώσεις τους στα play-off του πρωταθλήματος. Πάμε στην
1: άμεση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αυτή την Κυριακή μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής για τις βουλευτικές με την συνεργασία Στρατίκο IMR. Η πρόθεση ψήφου όπως καταγράφεται σήμερα. Ποιο κόμμα ανεβαίνει, ποιο κατεβαίνει, ποια μένουν στάσιμα. Οι συσπυρώσεις, η μάχη για την πρωτιά και για την είσοδο στη Βουλή. Ποιος έχει προβάδισμα στον τέρπι Δίκο Άλμα για την τέταρτη θέση. Πώς βλέπουν οι πολίτες την πολιτική κατάσταση αλλά και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Πόσο τους επηρεάζουν στην απόφασή τους ο πόλεμος στον κόλπο αλλά και οι αποκαλύψεις Δρουσιώτη. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή την Κυριακή και οι σημαντικές αναλύσεις από τους πολιτικούς συνεργάτες Μιχάλη Σοφοκλέους και Ευτύχη Βαρδουλάκη. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις, κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
5: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Mercedes δείχνει το δρόμο της εξελεκτρισμένης μετακίνησης, ενώ η Renault επιστρέφει με ένα μικρό ηλεκτρικό, ιδανικό για πόλη. Υβριδικό ή ηλεκτρικό, αναζητούμε την απάντηση μέσα από τη σύγκριση του BYD Dolphin Surf Boost και του Toyota iGo X. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κέρκυρα με Peugeot 3008 Plug-in Hybrid και ανακαλύπτουμε πώς ισορροπεί ιδανικά ηλεκτροκίνηση στην πόλη και η ελευθερία που προσφέρει ένας θερμικός κινητήρας στο ταξίδι. Τέσσερις τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα.
8: και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επανήλθαμε 20 λεπτάκια πριν τις 9 και αφού μας έτσι μετέφερε ο νέαρχος εκτός αέρα τις εμπειρίες του από το πρωτομαγιάτικο γλέντι που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια και το πόσο δύσκολο είναι βέβαια να κυκλοφορείς αυτή την περίοδο στην περιοχή, αλλά σίγουρα για όσους είναι έτσι, μένουν εκεί κοντά, είναι μια, και βέβαια και όχι μόνο, είναι μια ωραία εμπειρία. Δεν το έχω ζήσει, αλλά μας είπε έτσι ο νέαρχος πόσο ωραία είναι αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ένας φίλος, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του, μας ρωτάει ποιο ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι πριν τις ειδήσεις. Το τελευταίο ήταν το Blue Hotel. Δεν ξέρω... Ποιο είναι το? Ο Bards. Ωραία. Αν μπορεί να το βρει ο φίλος, αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο είναι ιστορικό μάτς. Υπό την έννοια ότι είναι το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων εκτός απρόπτου στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην ιστορική έδρα, στο Απόστολος Νικολαίδης, αφού από του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει για λίγο στο ΆΚΑ και στη συνέχεια, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα μετακομίσει σε ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο όπως είναι αυτό του Βοτανικού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ασφαλώς θέλει όσον αφορά για να πάμε στους γηπεδούχους ένα καλό μάτς, θέλει να, προφανώς εντάξει ο στόχος είναι η νίκη σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το θέμα για τον Παναθηναϊκό με την βαθμολογική του κατάσταση είναι να αποχαιρετήσει τη χρονιά

0: φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όσον αφορά τις πιθανές συνθέσεις, και το Παναθηναϊκό Λαφών θα είναι στην, θα κάνει κάτω από τα δοκάρια, γιατί έχει έτσι την εμπιστοσύνη του Ράφα Μπενίτεθ, και πολύ δύσκολα θα δούμε έτσι κάποια ανατροπή σε αυτό το θέμα. Δεν χρησιμοποιεί τον Κότσαρη, δεν χρησιμοποιεί ούτε τον Τσάβες ο Ισπανός τεχνικός. Στο κέντρο της άμυνας είναι Πάλμερ, Μπράουν, Ερνάντεθ και Ίνγκασον. Πιθανότατα θα είναι αυτή η τριάδα, διότι υπήρξε έτσι και μια σκέψη να επαναφέρει τετράδα στην άμυνα ο Ισπανός τεχνικός, αλλά από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον αυτό προκύπτει, ότι είναι το πιθανότατο σενάριο. Θα έχει τριάδα και πάλι στην άμυνα ο Παναθηναϊκός, με τους Πάλμερ, Μπράουν, λοιπόν, Ερνάντεθ και Ίνγκασον να είναι αυτοί που θα βρίσκονται στην αμετώπιστη. Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, έχοντας έτσι όλη την πλευρά ο Ισπανός άσος και ο Έλληνας έμπειρος back half. Ο Τσιριβέγια ή ο Κοντούρης θα είναι στα half, έχοντας τον Μπακασέτα στο πλευρό του. Τα μπόρδα θα είναι στο ένα φτερό, ο Αντίνο ή ο Πελίστρη στο άλλο, και ο Τετέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Όσον αφορά την ΑΕΚ, είναι τρεις θέσεις οι οποίες παίζονται. Αυτή στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκείνη στην επίθεση, στο πλευρό του Βάργα δηλαδή, και στο αριστερό άκρο της στα χαφ, ο Περέιρα δείχνει να είναι το φαβορί, με τον Κατσίνοβιτς να διεκδικεί θέση, αλλά πολύ πιθανό να παραμείνει ο Περέιρα αριστερά. Για να το πάμε λοιπόν από την αρχή, ο Στρακώσα θα είναι στα ασφαλώς κάτω από τα δοκάρια. Ο Κουμουκουντή με το Ρεβάς δεν γίνεται να αλλάξει αυτό το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα είναι ο Ρότα ασφαλώς, ενώ αριστερά ο Πενεράκης με τον Πίλιο είναι αυτοί που μονομαχούν για μια θέση, με τον Πίλιο να δείχνει ότι είναι το φαβόρι, αλλά δεν βγάζει εύκολα τον Πενεράκης, ο οποίος έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια στο ξεκίνημα των playoffs. Δύο διαφορετικού τύπου παιχνίδια, με την εμφάνισή του στο Φάλιρο να είναι πολύ καλή αμυντικά. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει για τον Σκοτσέζο, να είναι έτσι τόσο καλός αμυντικά. Δεν είναι το δυνατό του σημείο στο παιχνίδι του, αλλά έκανε πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά κόντρα στους Πειραιώτες, έχοντας και την πολύ καλή αντίδραση στο τέλος, στο ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτση, διότι τραβήχθηκε αγκύρα και έτσι έβγαλε offside τον Ταρέμι ο Σκοτσέζος. Δεξιά θα είναι, είπαμε, ο Ρότα. Στα χαφ δεν αλλάζει το δίδυμο Μαρίν με Πινέδα, το οποίο έτσι λειτουργεί αρμονικά και όσον αφορά τη συνεργασία των δύο, την ύπαρξη των δύο, αλλά και όσον αφορά να δούμε το τι προσφέρει ατομικά ο καθένας. Στο δεξιά άκρο της επίθεσης είναι ο Κοϊτά. Στο αριστερό είπαμε ότι είναι επικρατέστερος ο Περέιρα, ο οποίος έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια, και στο Φάλιρο ήταν αυτός που ξεκίνησε τη φάση του γκολ για την ΑΕΚ, αλλά και το 1-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ, άσχετα αν μπήκε έτσι αυτό γκολ από τον Κετζιόρα, και συνεργάζεται πολύ καλά και με τον Πενεράις, οπότε φαντάζομαι ότι μία επιλογή θα εξαρτηθεί και από την άλλη, δηλαδή και για το αριστερό άκρο της άμυνας και για το αριστερό άκρο στα μεσοεπιθετικά για την ΑΕΚ. Στην επίθεση θεωρείται σίγουρος ο Βάργα, ο οποίος μπορεί να μην σκοράρει το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι αυτός ο οποίος προσφέρει, κάνει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Προσφέρει πολλά πράγματα, έχει πολύ καλή συνεργασία και με τον Γιώβιτς και με τον Ζήνη, ο οποίος είναι ανεβασμένος. Τώρα το αν θα παίξει ο Αγγολέος επιθετικός ή ο Σέρβος θα το δούμε. Πάντως επικρατέστερος αυτή τη στιγμή δείχνει ο Ζήνη, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει και καλό ρυθμό, ενώ είναι κάτι στο οποίο υστερεί ο Σέρβος αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος η ποιότητά του είναι δεδομένη, έχει χτίσει και πολύ καλή παράδοση με τον Παναθηναϊκό, έχοντας σημειώσει 7 γκολ σε 2 παιχνίδια απέναντι στο Τριφύλι, οπότε είναι λίγο δύσκολο, δεν τον βγάζει εύκολα από την επίθεση, αλλά σίγουρα επικρατέστερος σε αυτή τη στιγμή είναι ο Ζήνη για να ξεκινήσει στο πλευρό του Ούγκρου, του Βάργα δηλαδή. Θα κάνω ένα μικρό, ένα γρήγορο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Να αναφέρουμε και τους διαιτητές στα δύο μάτς, ότι πάντα είναι κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον, είναι πάντα κάτι που προκαλεί συζήτηση στον ελληνικό χώρο. Ιδιαίτερα όταν τα ντέρμπι, και αφού όλα τα μάτς των play-off είναι ντέρμπι, δεν αλλάζει η ιστορία, γίνεται κουβέντα και στα play-off ασφαλώς, που είναι και πολύ πιο κρίσιμα μάτς από τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Ο Τούρκος ο Μέλερ είναι στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον Ρουπέρτη να είναι στο ΒΑΡ και ο Μάνσοτ να είναι ΑΒΑΡ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έχουμε Ιταλική σφυρίχτρα, είναι ο Σότσα, ο οποίος θα έχει ΒΑΡ τον Παϊρέτο και τον Φουρνέο. Αυτοί είναι οι διαιτητές οι οποίοι θα μας απασχολήσουν στα συγκεκριμένα μάτς.

Εγώ να σας πω ότι η επόμενη πρότασή μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με τη διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητισμού, του αθλητικού τουρισμού, το Messina Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως η Τσιμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι και Τριανταφυλλίδη. Στο Messina Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναυαρίνου και στην ευρώτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messinachallenge.com.

Να σας αναφέρω έτσι και μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται. Αφορά την οικογένεια του Ολυμπιακού, τον θρυλικό εκφωνητή του Γεώργιος Καραϊσκάκης, αλλά και του σεφ, τον Στάθη Γαβάκη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Γαβαλάς από την πλευρά των πυρετών, ο Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Ερυθρόλευκων. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική φωνή των... Θα τον θυμάστε από τα 90's που ήταν έτσι στο ΣΕΦ και ήταν πολύ χαρακτηριστική η φωνή του. Στη συνέχεια είχε μεταφερθεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα των Πειραιωτών, ήταν στο μικρόφωνο έτσι στο φαλιρικό γήπεδο. Τελευταία φορά ήταν το Μάρτιο 2021, όπου είχε ακουστεί η φωνή του, αναφέροντας έτσι χαρακτηριστικά και Ολυμπιακός αγωνιστή με την ακόλουθη σύνθεση. Θα τον θυμάστε έτσι πολύ καλά, και έτσι όπως έκανε γνωστό ο Νίκος Γαβαλάς, έφυγε από την ζωή ο Στάθης Γαβάκης, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με τους Ερυθρόλευκους.

Σιγά σιγά θα κάνουμε ένα διαλυματάκι για τις απαραίτητες διαφημίσεις και συνέχεια θα ακούσετε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πόσο καλά καταλαβαίνουμε το μυαλό μας, ένας κορυφαίος νευροεπιστήμονας εξηγεί γιατί η ξεκούραση είναι το κλειδί της παραγωγικότητας. Βρεθήκαμε στην έκθεση From London to Athens Important Masters και μάθαμε τι προτιμούν οι αγοραστές, αλλά και τι τρέχει με τον Banksy. Ακόμη, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο βιβλίο με προτάσεις για κάθε αναγνώστη. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
8: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, το μεσολόγγι του Νίκου Αλιάγα. Ο συγκινητικός φόρος τιμής ενός διάσημου Έλληνα της Διασποράς στον τόπο καταγωγής του με αφορμή τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ένα συλλεκτικό λεύκωμα με φωτογραφίες σπάνιας ομορφιάς. Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Κάλεσμα στους φιλάθλους να γεμίσουν την τούμπα στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό απίφθινε η ΠΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media. Σχήμα με Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια πίσω από τον Γερεμέγεφ ετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν υπολογίζει στους Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδη. Απρόοπτο τη τελευταία στιγμή στον Όφι εν ώψη του αγώνα με τον Άρη. Ο Ανδρούτσος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Χριστογιώργο Γκονθάλεθ και Χριστόπουλο. Χωρίς τους τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλε θα παραταχθούν οι κίτρινοι, δεδομένες οι αλλαγές στις ενδεκάδες από τους δύο προπονητές. Η δυσαρέσκειά του για την ποινή τριών αγωνιστικών που επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τα όσα υπόθηκαν από πλευράς Βαλένθια εξέφρασε ο Έργιν Άταμαν με ανάρτησή του στα social media. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που θυσιάζει τη ζωή του για τον μπάσκετ, ανέφερε. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού ομίλου της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Τελευταία αντίπαλος η Αυστραλία. Η Arsenal νίκησε 3-0 τη Fulham για την 35η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε 6 βαθμούς από τη Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Brighton 3-1 και Bradford West Ham 3-0. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Eintracht Hamburgo 1-2. Επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας για τη Schalke που εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο. Η Μπαρσελόνα νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της La Liga. Στα άλλα μάτς, Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1 και Αλαβές Μπιλμπάο 2-4. Για την 35η αγωνιστική της Serie A, ακόμα Νάπολη 0-0, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Οι Sixers επικράτησαν 109-100 των Celtics μέσα στη Βοστόνη στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Λοιπόν, επανήλθαμε 10 λεπτάκια μετά τις 9, αφού ακούσατε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά, έτσι συνοπτικά όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Εγώ να σου πω, να υπενθυμίσω ότι μπαίνοντας στο sportpavlefm.gr βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο, όσοι θέλετε έτσι να ενημερωθείτε αναλυτικά, αλλά και να διαβάσετε με κάθε λεπτομέρεια το τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Κλικάροντας πάνω δεξιά στην κοινότητα Radio Live, μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο, όπως έχουν κάνει αρκετοί φίλοι. Μπορείτε να μας στείλετε και μηνυματάκια στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν. Είπαμε έτσι τα νέα όσον αφορά την Super League, το τι υπάρχει σήμερα στην ατζέντα. Και τα νέα έτσι, των ομάδων. Υπάρχει παιχνίδι και για την Στοίχημαν GBL, ένα μάτς μόνο για τα playoffs, διότι οι Ιόνιοι έχουν υποχρεώσει την Ευρωλίγκα ξανά μεσοβδόμαδα, οπότε για τα playoffs της Ευρωλίγκας, οπότε υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟ και το Περιστέρι Μπέτσον. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η αρχή στα play-offs του πρωταθλήματος. Το συγκεκριμένο μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 4. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από το RT2 Sport που μεταδίδει έτσι, τους αγώνες του πρωταθλήματος. Πρόκειται για την ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση στην κανονική περίοδο και στην έκτη και θα αναμετρηθούν στα play-offs της Στοίχημαν GBL. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από την ήττα από την Bilbao στην Ισπανία στο τελικό του FIBA Europe Cup. Ήθελε έτσι να συνδυάσει ο δικέφαλος του Βορρά τα 100 χρόνια με ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν τα κατάφερε διότι κατέρευσε από ένα σημείο και μετά κόντρα στους Βάσκους και γνώρισε βαριά ήττα και δεν μπόρεσε να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο. Και θα παίξει με το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην ομάδα του Περιστερίου, ο οποίος ως παίκτης ήταν έτσι ένας πολύ εγκεφαλικός γκάρτ και δείχνει να καταφέρνει να βγάζει ασίστ και ως προπονητής στους παίκτες του. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο Περιστέρι, το οποίο θέλει να λυγίσει τον ΠΑΟΚ στα play-offs της Στοίχημαν GBL.

Πρόκειται πάντως και για δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζονται πολύ καλά φέτος, διότι δεν έπαιξαν μόνο στην κανονική περίοδο της στοίχημα GBL, αλλά αναμετρήθηκαν και στα προημιτελικά του FIBA Euro Cup, με τον ΠΑΟΚ να είναι αυτός που χαμογέλασε και η συνέχεια ήταν γνωστή, έτσι έφτασε έως τον τελικό, όπου όπως προαναφέραμε ιτήθηκε από την Bilbao. Στις 4 ώρα είναι λοιπόν προαναγγισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε μέσα.
1: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποτο! Τρίποτο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Uh-huh.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
16: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Υπάρχει μια είδηση από το MLS που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τα ξημερώματα, η Μινεσότα επικράτησε τις Κολόμπους με 3-2, κάνοντας ανατροπή από το 2-0, και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι η φάση του 3-2 είχε την υπογραφή του Έλληνα διεθνή, του Νεκτάριου Τριάντη, ο οποίος έβγαλε έτσι τη σέντρα και έβγαλε την ασίστ δηλαδή για τον Μάργανιχ, ο οποίος πέτυχε τον νικητήριο γκολ για την ομάδα της Μινεσότα. Ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική, ένας παίκτης ο οποίος κατά 50 χιλιόμετρα στο χώρο του κέντρου, αυτό είναι το δυνατό του σημείο, ένας δυνατός παίκτης, πρέπει να μπορεί να βελτιώσει και παραπάνω το παιχνίδι του. Έχουμε δει ότι έχει έτσι και πολύ δυνατό σούτ. Συνήθως τα highlights του έχουν να κάνουν έτσι με κάποιο γκολ που πετυχαίνει συνήθως με δυνατό σούτ, αλλά αυτή τη φορά έβγαλε assist για το νικητήριο γκολ της Μινεσότα.

0: Έχει πολύ σημαντικό παιχνίδι και η Εθνική Πόλο Γυναικών σήμερα, η οποία αντιμετωπίζει 9.30 την Αυστραλία, είναι για την τρίτη αγωνιστική στον β' όμιλο της προγραμματικής φάσης του World Cup. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μεγάλη ανάγκη να πάρει η Εθνική. Έπειτα από την ήττα από την Ολλανδία με 12-8, η Γαλανόλευκη θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να κάνει σημαντικό βήμα για να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι το οποίο έτσι γίνεται στο Ρότερνταμ. Αυτή τη στιγμή η Εθνική είναι στη δεύτερη θέση στον όμιλό του. Στην πρώτη είναι η Ολλανδία με 6 βαθμούς, 3 έχει η Ελλάδα και η Ιταλία με την Αυστραλία έχουν 0 βαθμούς. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την Γαλανόλευκη για να κάνει βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε 9.30 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

Φυσικά είναι πλούσιο το πρόγραμμα και στα μεγάλα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, για να επιστρέφουμε σε περιβάλλον ποδοσφαιρικό. Έχει τρία μάτς σήμερα στην Premier League. Η Bournemouth υποδέχεται την Crystal Palace στις 4 ώρα, η Manchester United τη Liverpool στις 5.30, ενώ στις 9 ώρα υπάρχει το παιχνίδι της Aston Villa με την Tottenham. Φυσικά το μάτς το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός βέβαια από το Manchester United Liverpool, λόγω των ονομάτων κυρίως και για, φυσικά για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά για όσους είναι στην πρίζα για τη μάχη που γίνεται για τον τίτλο στην Αγγλία, το πολύ σημαντικό μάτς είναι αυτό ανάμεσα στην Everton και την Manchester City. Η Arsenal χθες έκανε τη δουλειά της, πέτυχε την νίκη με 3-0 επί της Fulham και είναι στο συνέξι στον βαθμολογικό πίνακα έναντι της Manchester City. Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο, το ότι η Manchester City έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, το ένα είναι αυτό απέναντι στην Everton, και αυτή τη στιγμή δυνητικά είναι στα ίσα οι δύο ομάδες, έπειτα από το τεμαράς που έχει κάνει η Manchester City και έπειτα από την νίκη που είχε πάρει πρόσφατα κόντρα στους Λονθρέζους, με αυτό το 2-1 που είχε πάρει στο γήπεδό της. Έχει βάλει τεράστιο άγχος στην Arsenal, η οποία για ένα σημαντικό κομμάτι της σεζόν ήταν το απόλυτο αφεντικό στην Premier League. Φαινόταν ότι εύκολα ή δύσκολα θα επανέλθει στους τίτλους έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή της έχει βάλει μεγάλη πίεση η Manchester City. Έχει διάφορα άλλα παιχνίδια για το πρόγραμμα, θα τα μεταφέρουμε έτσι, θα αναφερθούμε σε αυτά μετά τις και μισή, αφού κάνουμε έτσι ένα διαλυματάκι να ακούσατε και τις διαφημίσεις, να ακούσατε και την πολιτική ενημέρωση πρώτα από τον Sky, και θα επιστρέψουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτή την Κυριακή μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής για τις βουλευτικές με την συνεργασία Στρατήκο IMR. Η πρόθεση ψήφου όπως καταγράφεται σήμερα. Ποιο κόμμα ανεβαίνει, ποιο κατεβαίνει, ποια μένουν στάσιμα. Οι συσπυρώσεις, η μάχη για την πρωτιά και για την είσοδο στη Βουλή. Ποιος έχει προβάδισμα στον τέρπι Δίκου Άλμα για την τέταρτη θέση. Πώς βλέπουν οι πολίτες την πολιτική κατάσταση αλλά και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Πόσο τους επηρεάζουν στην απόφασή τους ο πόλεμος στον κόλπο αλλά και οι αποκαλύψεις Δρουσότη. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή την Κυριακή και οι σημαντικές αναλύσεις. Από τους πολιτικούς συνεργάτες Μιχάλη Σοφοκλέους και Ευτύχη Βαρδουλάκη. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Αχ, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
6: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
7: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
8: They were going to hit our allies first.
9: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99 τώρα 129,99.
11: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99 τώρα 129,99.
10: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95 τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Mercedes δείχνει το δρόμο της εξελεκτρισμένης μετακίνησης, ενώ η Renault επιστρέφει με ένα μικρό ηλεκτρικό, ιδανικό για πόλη. Υβριδικό ή ηλεκτρικό. Αναζητούμε την απάντηση μέσα από τη σύγκριση του BYD Dolphin Surf Boost και του Toyota iGo X. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κέρκυρα με Peugeot 3008 Plug-in Hybrid και ανακαλύπτουμε πώς ισορροπεί ιδανικά η ηλεκτροκίνηση στην πόλη και η ελευθερία που προσφέρει ένας θερμικός κινητήρας στο ταξίδι. Τέσσερις τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επανέλθαμε 20 λεπτάκια πριν από τις 10. Μπήκαμε στο Sport FM 4,6 με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στην ήχο των μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Να απαλλάξουμε έτσι και τον έρχο που βιάζεται, δεν ξέρω, να μας διώξει. Λέγαμε για το πρόγραμμα που υπάρχει στα διεθνή πρωταθλήματα. Στην Ισπανία σήμερα παίζει η Ρεάλ με την Εσπανιόλ στις 10 η ώρα. Χτες η Μπαρτσελόνα πέρασε από την Παμπλώνα, επικράτησε της Οσασούνα και έτσι έκανε ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Επικράτησε 2-1 της Οσασούνα η Μπαρτσελόνα και είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Είναι στο συν 14 από τη Ρεάλ, η οποία όπως προαναφέραμε παίζει σήμερα απέναντι στην Εσπανιόλ. Θέλει λοιπόν από την συμπολίτησα η Μπαρτσελόνα ένα δωράκι για να... Ούτως ή άλλως βέβαια είναι αγκαλιά με τον τίτλο η Μπαρτσελόνα. Υπάρχει και το κλασικό στις 10 του μήνα, την επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 10 η ώρα το βράδυ. Υπάρχει αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πρόγραμμα, για να το πάρουμε χρόνο,

της La Liga και αύριο υπάρχει το παιχνίδι της Σεβίλης κοντρά στην Real Sociedad, το οποίο είναι επίσης την αντίστοιχη ώρα, δηλαδή στις 10 αύριο το βράδυ. Αυτά λοιπόν για την La Liga. Υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα και στην Ιταλία. Εντάξει, πλούσιο πρόγραμμα. 4 αναμέτρησεις, όπως είναι έτσι κλασικά την Κυριακή στην Ιταλία. Στη 1:30 υπάρχει το παιχνίδι της Μπολόνια με την Καλιάρη. Στις 4 η Σασουόλο υποδέχεται τη Μίλαν. Η Γιουβέντους παίζει σε 7 η ώρα κόντρα στην Βερόνα. Ενώ ο Ίντερ υποδέχεται την Πάρμα του Στρεφέτσα. Αυτό το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 10 και 4 για το Ιταλικό Πρωτάθλημα, όπου η Ίντερ είναι πρώτη με 79 βαθμούς. Ακολουθεί η Νάπολη με 70, αλλά έχει παιχνίδι περισσότερο. Στους 67 είναι η Μίλαν, η οποία έχει ίδια παιχνίδια με την συμπολή της Ίντερ. Αυτά και από την Ιταλία. Στην Γερμανία υπάρχει το παιχνίδι της Ζανκ Πάολι με την Μάιντς της 4:30. Στις 6:30 η Gladbach υποδέχεται την Dortmund, ενώ στις 8:30 το πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση της Freiburg κοντρά στην Wolfsburg. Ούτως ή άλλως στη Γερμανία έχει καταφέρει να παραμείνει στο θρόνο της η Bayern. Έχει κλειδώσει εδώ και καιρό ουσιαστικά το πρωτάθλημα, της προάλλες το κλείδωσε και βαθμολογικά. Οπότε το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις θέσεις που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, για το ποιες ομάδες από την Champions League, Europa League κλπ. Και το ποιες θα υποβιβαστούν, με την Ζανκ Πάολι, τη Wolfsburg και την Heidenheim να είναι στην επικίνδυνη ζώνη στο γερμανικό πρωτάθλημα. Στη Γαλλία υπάρχει αναμέτρηση της Lille με τη Havre στις 4 η ώρα. Στις 6 και 4 υπάρχουν 3 μάτς. Ο Σέρανζε Παρί Μπρέστ και Στρασβούργο με την Τουλούζ. Στις 10 παρατάρτο υπάρχει η αναμέτρηση της Λιόν με την Ρεν για το γαλλικό πρωτάθλημα, όπου η Παρί, η κυρίαρχος εδώ και αρκετά χρόνια στην Γαλλία, είναι στην πρώτη θέση με 70 βαθμούς, ακολουθεί η Λάνς με 64 και υπάρχει συνέχεια η Λιόν στους 57, όσους έχει και η Λίλ. Αυτή είναι έτσι η πρώτη τετράδα στο γαλλικό πρωτάθλημα στο Σαμπιονά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είχαμε και χτες την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία από την Πόρτο, η οποία επέστρεψε στο θρόνο έπειτα από 4 χρόνια. Κατέκτησε το 31ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, η ομάδα που αγωνίζεται έτσι στο Ντραγκάο και οι Δράκοι κατάφεραν να επανέλθουν στους τίτλους όσον αφορά το πρωτάθλημα, δηλαδή έπειτα από λίγα χρόνια που είχαν μείνει εκτός. Αυτά λοιπόν για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

0: Και αφού αναφέρω ότι ένα μήνυμα του φίλου του Γιάννη από το Σάντερλαντ που είναι φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος μας καλημερίζει και λέει ότι σήμερα θα έχουμε δύο αξιοπρεπέστατες ισοπαλίες, θα πάμε σε ένα διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε άμεσα για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Πρωταθλήτρια είχαμε και στην Κύπρο χθες. Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το στα πρωταθλήματα όσον αφορά το ποιες ομάδες θα κόψουν πόρδες στο νήμα. Στην Κύπρο λοιπόν είχαμε πρωταθλήτρια την Ομόνια, που πήρε το πρώτο της τίτλο στο πρωτάθλημα έπειτα από το 2021. Επικράτησε 3-0 του Άρη Λεμεσού και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Χένιμπεργκ, του άλλοτε ποδοσφαιριστή της Manchester United, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά ως προπονητής, δουλεύοντας εδώ και αρκετά χρόνια στην Μεγαλόνισο. Η Ομόνια, η οποία έχει και τα τελευταία χρόνια πολλούς παίχτες, αρκετούς παίχτες στο ρόστερ που έχουν πρωτάθλημα και στο, έχουν παρελθόν και στο δικό μας πρωτάθλημα. Ένας από αυτούς είναι ο Τάνκοβιτς, ο οποίος είχε περάσει και από την, ο πρώην ΑΟΣΑΚ είχε περάσει και από την ΠΑΦΟ, αλλά ως παίχτης της Ομόνιας κατέκτησε τον τίτλο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος αυτός έδειξε τον δρόμο προς την νίκη, ανοίγοντας το σκορ στο 11ο λεπτό. Στη συνέχεια είχε έτσι λύθηκε η ομάδα της Ομόνιας και έφτασε αυτό το εμφαντικό 3-0, το οποίο της χάρισε το πρωτάθλημα. Η ομάδα έτσι του Τάσου Χατζηγιοβάνη είναι η Ομόνια, η οποία έφτασε σε αυτό το πρωτάθλημα, το τριφύλι της Κύπρου, κατέκτησε τον τίτλο κατέκτησε το πρωτάθλημα έπειτα από το 2021. Είναι το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ομόνιας.

Μια είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται από το μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά για το ασυνήθιστο της υπόθεσης, έρχεται από την Πορτογαλία λοιπόν, και έχει να κάνει με την Μπενφίκα, του Ζωσέ Μουρίνιο, φυσικά του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Μπενφίκα χτες αντιμετώπισε την Φαμαλικάο, η Φαμαλισσά όπως νομίζω το σωστό, και ήρθε 2-2 και συνδυασμού έτσι με το 1-0 της Πόρτο επί της Αλβέρκα κατάκτησαν οι Δράκοι το πρωτάθλημα, και τυπικά ήταν ούτως ή άλλως εδώ και καιρό το μεγάλο φαβορί, το μεγάλο αφεντικό, αλλά κατέκτησε η ομάδα της Πόρτο και τυπικά το πρωτάθλημα. Η είδηση λοιπόν έχει να κάνει, και επειδή είχαν πολύ έντονα παράπονα για διαιτησία οι αετοί, έκαναν μια κίνηση που θυμίζει ίσως, θα ποντάρουμε ότι θα μπορούσε να το κάνει και ένας ελληνικός σύλλογος. Είχαν λοιπόν πολύ μεγάλα παράπονα, πολύ έντονα παράπονα από τη διαιτησία οι Πορτογάλοι, και όπως συνηθίζουν στον λογαριασμό τους στα social media μετά το match, αναδεικνύουν έτσι τον MVP της αναμέτρησης. Αλλά αυτή τη φορά οι αετοί δεν έβαλαν κάποιον παίχτη ως MVP, έβαλαν τον διαιτητή του αγώνα για να δείξουν έτσι με αυτόν τον τρόπο την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόδοση του ρέφερι, και φυσικά επικράτησε χαμός κάτω από τα σχόλια για τον διαιτητή του αγώνα και για την κίνηση αυτή που έκανε η ομάδα της Λισαβόνας, η ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος άφησε στον πάγκο σε ολόκληρο το παιχνίδι τον Βαγγέλη Παυλίδη. Δεν κυλιά έτσι αρμονικά η συνεργασία των δύο πλευρών, και δεν έχει να κάνει μόνο αυτή την κίνηση του Special Noir. Γενικότερα έχει μειωθεί αισθητά ο χρόνος του Έλληνα Φορ, του αρχισκόρερ έτσι για μεγάλο διάστημα και τα τελευταία χρόνια γενικότερα της Μπενφίκα. Δεν πάει λοιπόν καλά αυτή η συνεργασία ανάμεσα στον Ζωσέ Μουρίνιο και τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Κάπου εδώ θα πρέπει να τα μαζέψουμε έτσι σιγά σιγά. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ θα ακολουθήσει για το επόμενο δίωρο. Όπως το Ριζιβάνιο ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον πηγούς Πορεφένα. Ακολούθησε η διαφημιστική. Θα ακολουθήσουμε διαφημίσεις και συνέχεια η αθλητική ενημέρωση με τον Παναγιώτη Κεφαλά για τον πηγούς Πορεφένα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM, Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Φάνος Σάξ. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
4: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, το Μεσολόγγι του Νίκου Αλιάγα. Ο συγκινητικός φόρος τιμής ενός διάσημου Έλληνα της Διασποράς στον τόπο καταγωγής του με αφορμή τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ένα συλλεκτικό λεύκωμα με φωτογραφίες σπάνιας ομορφιάς. Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Και για πες τη νέα.
8: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
7: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
8: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα μάξι.
7: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό θα στο κάνει τα μάξι τζετ, έχω κάτι γνωριμίες.
8: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
7: Τι, ψάχνεις και μεταφορική.
8: Εδώ,
7: γιατί δεν ξέρω να σου το πω, έχω κάτι γνωριμίες.
9: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Shell Cyprus Corporate Foods Altoona Met 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
12: Για πληροφορίες και εγγραφές, foodsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
11: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: και πολιτισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Καλημέρα σας.
1: Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται, κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χθεσινά, τα βαρετά εκείνα. Και καταντά το αύριο πια, σαν αύριο να μην μοιάζει. Έγραψε ο Κωνσταντίνος Καβάφης για τον κάθε καινούριο μήνα. Και επικαλέστηκα τους στίχους του σπουδαίου Έλληνα ποιητή, γιατί και ο Μάιος έτσι βαρετά μπήκε για το χώρο μας. Τη νύχτα που ερχόταν ο Μάης, έφυγε από τη ζωή ο παλιός καλός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λευκωσίας, Ανδρέας Λιμπουρής, καλός φίλος και συνάδελφος στο ΡΙΚ. Και με το έμπα του Μάη έφυγε ο Στέλιος Μαρκίδης, πρώην προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του ΚΟΑ, όπου και είχαμε συνεργαστεί, στέλεχος του κεραυνού Στροβόλου, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Αιωνία του η μνήμη. Κι όντως, όπως ακριβώς το έγραψε ο Καβάφης, καταντά το αύριο, σαν αύριο να μην μοιάζει. Φίλες και φίλοι, ήταν οφειλόμενη η διαμόρφωση της εισαγωγής μας σήμερα, τιμώντας δυο καλούς φίλους, δυο φίλους του αθλητισμού. Τα θέματα μας και σήμερα, με το δικό τους ενδιαφέρον, αφορούν σε γεγονότα από τις μέρες τις τωρινές, από τις μέρες που πέρασαν και μάλιστα οι διαδρομές στην ιστορία θα θυμίσουν στιγμές που ξεχάσαμε και που δεν έπρεπε να ξεχάσουμε. Το καθιερωμένο εισαγωγικό μας τραγούδι έχει να κάνει με τον Μάη και τα πολλά μυστικά που κρύβει. Μυστικά που όταν φανερώνονται άλλα προκαλούν λύπη, άλλα φέρνουν χαρά, ενδεχομένως και εκπλήξεις, μιας και στον δικό μας Μάη έχουμε και εκλογές. Ο Μάης έχει μυστικά λοιπόν. Παντελής Θαλασσίνος.
3: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει τις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι. Δηλαδή ροδακινιάς και απολεύκας φουλούδι. Δεν έχει λαμβότερο στην γλώσσα να βουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό και τον

0: Αυτός είναι ο Μάιος, φίλες και φίλοι, κατά τον Παντελή Θαλασσινό, και ο οποίος εκτός, ο Μάιος, εκτός από μυστικά, έχει και πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα. Ολοκληρώνονται ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, τελική κυπέλου, Champions League, Conference League, Europa League. Έχουμε όμως και πολλές άλλες δυνατές εκδηλώσεις εδώ στην Κύπρο, που ενδεχομένως να μην προκαλούν το ενδιαφέρον που προκαλεί το ποδόσφαιρο, όμως σημαντικότατες. Όπως για παράδειγμα χάρη η τέταρτη σύναξη των νομικών συμβούλων των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 του Μάη στη Λάρνακα. Και την ευθύνη της διοργάνωσης και γενικά του συντονισμού του συνεδρίου έχει αναλάβει ο νομικός σύμβουλος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο αγαπητός Πάρης Πανός. Αγαπητέ Πάρη, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Εντάξει, έγινε να πούμε μόνο για την ΚΟΕ, να πούμε και λίγα πράγματα για το ΑΠΟΕΛ. Διότι να αγωνιούν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Πάρεις Πανός εκεί για να συζητήσετε για το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο θέμα του που μας αφορά. Τι σημαίνει για μας αυτή η συνάντηση των νομικών συμβούλων των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών?
1: Είναι μια, θα έλεγα, σημαντική συνάντηση. Σάβα, με την έννοια του ότι ναι μεν είναι άτυπη, δεν διοργανώνεται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνεται από την Κύπρο και είναι η τέταρτη στη σειρά. Την πρώτη την διοργάνωσε η Γερμανία και έκαμε την αρχή βασικά, με το σκεπτικό ότι θα ήταν καλά οι νομικοί σύμβουλοι των Ολυμπιακών, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, να συναντούνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ούτως ώστε να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τρέχοντα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό. Όταν έγινε η πρώτη συνάντηση στη Γερμανία, ακολούθησε μια δεύτερη συνάντηση στην Πορτογαλία, η τρίτη στην Κροατία και την τέταρτη συνάντηση την διοργανώνουμε εμείς εδώ στην Κύπρο, όπως είπες, στις 5 και 6 του μήνα. Θα έχουμε 6 παρουσιάσεις από έγκριτους καθηγητές και νομικούς για διάφορα θέματα τα οποία είναι της τρέχουσας της επικαιρότητας.
0: Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει τώρα τι γυρεύκουν οι νομικοί στα του αθλητισμού με τους αθλητές, μια απλοϊκή ερώτηση που θα μπορούσε ο καθένας να την κάνει χωρίς να γνωρίζουμε το πόσο σημαντικός πλέον είναι ο ρόλος και των νομικών στα θέματα του αθλητισμού.
1: Ναι, είναι πάρα πολλές οι νομικές πτυχές πλέον που εμπλέκονται στα θέματα του αθλητισμού. Από τα image rights, τα δικαιώματα εικόνας δηλαδή των αθλητών, από το δίκαιο του ανταγωνισμού, συμβόλαια, κανονισμοί και ερμηνεία των κανονισμών που διέπουν τους αγώνες,
0: τα δικαιώματα των αθλητών.
1: Τα δικαιώματα των αθλητών είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Θα έλεγα ότι τα πάντα πλέον στον αθλητισμό έχουν και την νομική τους πτυχή.
0: Εσείς οι νομικοί κρατάτε ένα κλειδί με το οποίο ανοίγετε όλες τις πόρτες. Αυτό κάνει η νομική ουσιαστικά.
1: Κοίταξε, θα έλεγα ότι η νομική στην ουσία καθοδηγεί ως προς την εφαρμογή κανονισμών. Και εφόσον ο αθλητισμός διέπεται από κανονισμούς και αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να ερμηνεύονται με κάποιον τρόπο, εδώ έρχεται και το κομμάτι της νομικής.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο κατά την δική σας εκτίμηση που θα συζητήσετε?
1: Όλα είναι ενδιαφέροντα και σημαντικά. Νομίζω να τα αναφέρω έναν προς ένα.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση από έναν από τους εσωτερικούς νομικούς συμβούλους της FIFPRO, τον Πασκάλ Μάρτενς, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα θέμα που αφορά τα δικαιώματα των αθλητών. Αυτό θα γίνει το πρωί της πρώτης μέρας. Το απόγευμα της πρώτης μέρας έχουμε άλλα 3 θέματα που θα συζητηθούν. Το ένα θα το παρουσιάσει ένας γερμανός καθηγητής και αφορά το δόγμα της παιδιάς στην ελληνική. Στα αγγλικά είναι το Field of Play Doctrine. Αυτό το θέμα έχει να κάνει με το πόσο θεμητή είναι η παρέμβαση, η εξωτερική παρέμβαση στις αποφάσεις των διοικητών των αγώνων.
0: Στις εξωτερικές παρεμβάσεις θεωρείται και το VAR.
1: Θα ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε σήμερα, για να μην δεν μπορώ να απαντήσω. Θα περιμένω και είναι κάτι που θα ρωτηθεί ο παρουσιαστής.
0: Γιατί υπήρξαν έντονες, ξέρεις, υπάρχουν έντονες απόψεις για τη λειτουργία του VAR. Ότι ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα το οποίο θα απασχολήσει και το συνεδρίο σας.
1: Ναι, ναι, και αναμένω ότι θα είναι το βασικό, ίσως ένα από τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του Field of Play Doctrine. Μετά θα έχουμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής της Βρυξέλλας, η οποία θα μας ενημερώσει αναφορικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν θέματα αθλητισμού.
0: Ιδιαίτερα σε θέματα ανταγωνισμού, επειδή έχω διαβάσει κάτι της. Καταπολέμησης του ντόπινγκ και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει, τα προσωπικά δεδομένα.
1: Θα ακολουθήσει μια άλλη παρουσίαση.
0: Εδώ θα έχουμε και την παρέμβαση του Γιώργου του Χριστοφίδη, που είναι μέλος και του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Αθλητισμού, έτσι.
1: Ναι, θα είναι την επόμενη μέρα, θα το ανέφερα αμέσως μετά. Η πρώτη μέρα κλείνει με μια παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Ολυμπιακής Επιτροπής της Γερμανίας, που αφορά τα e-sports και το κατά πόσον τα e-sports, επειδή και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο πλέον το οποίο συζητείται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, κατά πόσον τα e-sports θα πρέπει να ενταχθούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα ή όχι. Και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, έχουμε ακόμα διαθέματα και θα τα παρουσιάσουν και τα δύο Κύπριοι ομιλητές. Ο δόκτωρας Νίκος Καρτακούλης θα παρουσιάσει το πρώτο θέμα και το πρώτο θέμα αφορά τις ηθικές παραμέτρους της συμμετοχής ανηλίκων σε ανταγωνιστικά αθλήματα. Και τέλος, το τελευταίο θέμα θα το παρουσιάσει ο Γιώργος ο Χριστοφίδης, ο οποίος όπως ανέφερες είναι και μέλος του ΚΑΣ και αφορά τη σύγκρουση που υπάρχει πολλές φορές μεταξύ των αποφάσεων του ΚΑΣ και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και ο λόγος της σύγκρουσης είναι διότι το ΚΑΣ εφαρμόζει τον Ελβετικό νόμο, ο οποίος πολλές φορές δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αρχές.
0: Πολύπλοκα θέματα πραγματικά. Και ξέρετε, το ΚΑΣ το έχουμε μάθει. Δηλαδή, προσφεύγουν και τα δικά μας τα σωματεία πλέον στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.
1: Και θεωρείτο ότι ήταν το τελευταίο στάδιο της μιας δικαστικής, ας την πω, διαδικασίας. Ενώ πλέον, λόγω του ότι πολλές από τις αποφάσεις ή κάποιες αποφάσεις του ΚΑΣ συγκρούνται με ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, το Ευρωπαϊκά Δικαστήρια αποφάσισαν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να ανατρέψουν απόφαση του ΚΑΣ.
0: Το συνέδριο αυτό φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας μας, γιατί θα ήθελα πολύ, ας πούμε, να ακούσω τον Νίκο τον Καρτακούλη και τον Γιώργο τον Χριστοφίδη, ιδιαίτερα τον Νίκο με τον οποίο συνεργαστήκαμε τότε όταν ήταν και πρόεδρος του ΚΟΑ. Αλλά είναι κλειστό, έτσι.
1: Είναι κλειστό. Ναι.
0: Φαντάζομαι όμως ότι τα πορίσματα, τα συμπεράσματα θα μπορέσουμε εμείς να τα κοινωνήσουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως θα στα έξω, θα ανακοινωθούν. Πιθανόν να παρουσιαστούν και οι ίδιες οι ομιλίες που θα γίνουν στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου.
0: Θα μπορούσαμε να εντάξουμε και αυτή την εκδήλωση, κύριε Σπανέ, σε αυτό το ποιοτικό άπλωμα που κάνει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια.
1: Σίγουρα. Ναι, σίγουρα θα μπορούσε να ενταχθεί. Είναι ένα συνέδριο το οποίο για πρώτη φορά γίνεται στην Κύπρο. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα έλεγα ότι ελκύει το ενδιαφέρον, όχι μόνο, αντιλαμβάνεστε από τη θεματολογία που αναφέραμε προηγουμένως, όχι μόνο σε κυπριακό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε σίγουρα είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο δείχνει και την σημασία που η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή δίδει στο να παρουσιάζεται η Κύπρος πλέον προς τα έξω σε ένας, θα έλεγα, μια χώρα η οποία προωθεί τον Ολυμπισμό, τις Ολυμπιακές ιδέες και αρχές.
0: Άπλωμα, νομίζω ότι είναι η πιο εκφραστική τοποθέτηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε εκεί στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Επειδή φεύγει ο χρονός, θέλω να πούμε και δύο κουβέντες για το ΑΠΟΕΛ. Την Παρασκευή μαθεύτηκε ότι πάλι άλλα προβλήματα, απαγόρευση μεταγραφών. Τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του ΑΠΟΕΛ, κύριε Σπανή?
1: Σάβα μου, δυστυχώς δεν μπορώ να σου απαντήσω την ερώτησή σου, διότι αντιλαμβάνεσαι στα της εταιρείας δεν ήμουν ανανεμημένος πλην ως στόχος. Παρουσιάστηκαν από πλευράς διοίκησης της εταιρείας, όπως όλοι είδαμε, κάποιες οικονομικές καταστάσεις, κάποιες πληροφορίες, οι οποίες δείχνουν ποιο είναι σήμερα το υφιστάμενο χρέος. Τώρα, αν είναι 39 εκατομμύρια ή αν είναι 45 εκατομμύρια...
0: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Δεν κάνει και καμία σοβαρή διαφορά.
0: Σωστός.
1: Οπότε δεν είναι το που έχει σημασία. Σημασία έχει το εάν υπάρχει τρόπος και ποιος είναι αυτός για να μπορέσει το ΑΠΟΕΛ να βγει από τα διέξοδα, τα οποία είναι πολύπλοκα.
0: Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, το ΑΠΟΕΛ είναι είναι μια μεγάλη δύναμη στον χώρο του αθλητισμού στην Κύπρο. Θα λέγαμε ότι είναι η μεγαλύτερη. Αυτό μου δίνει την ελπίδα ότι θα βρεθεί ο τρόπος για να βγούμε από το αδιέξοδο. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω την σοβαρότητα της κατάστασης και το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, που είναι...
0: Αυτό το εύρος όμως από μόνο του έτσι φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, αν δεν παράλληλα λειτουργήσει και η διαχείριση των ανθρώπων, και δεν αναφέρομαι στους συγκεκριμένους, των όποιων ανθρώπων αναλάβουν να στηρίξουν αυτή την πορεία, το εύρος και η ιστορία από μόνα τους δεν μπορούν να δώσουν αποτέλεσμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν τουλάχιστον από τα άτομα που μπορεί να έρθουν στο μυαλό του κάθε ενός, του κάθε απολίστα ή του κάθε φιλάθλου, όταν σκεφτεί ποιος στο ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε να αναλάβει για να το βγάλει από τα διέξοδα, νομίζω ότι δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιο έναν μόνο άτομο και να πει ναι, τούτος μπορεί να βοηθήσει να βγάλει το ΑΠΟΕΛ από τα αδιέξοδα.
0: Ούτε και ο απλός ο κόσμος, όση αγάπη και να πλώσει, όσο πάθος και να πλώσει, δεν μπορεί να καλύψει τις τρύπες όπως αυτή τη στιγμή εμφανίζονται.
1: Ο κόσμος επρόσφερε από το υστέρημα του, αλλά αυτό το υστέρημα δεν είναι αρκετό για να βγάλει το ΑΠΟΕΛ από το αδιέξοδο. Θα πρέπει, νομίζω, ο μόνος τρόπος είναι θα πρέπει να βρεθεί κάποιος, αν θέλετε να τον ονομάσουμε επενδυτή, αν θέλετε να τον ονομάσουμε από μηχανή Θεό, πρέπει να βρεθεί κάποιος ο οποίος να έχει τη δυνατότητα.
0: Και την ίδια ώρα να είσαι έτοιμος για θυσίες. Και να δεχτείς ότι μπορείς να περάσεις και περιόδους λιτότητας. Οικονομικής και λιτότητας διακρίσεων.
1: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή, όπως πολύ αυτό έχει αναφέρει και σε κάποιο πρόγραμμα που παρακολουθούσε ο Τάκης Αντωνίου, αυτή τη στιγμή το θέμα είναι θέμα επιβίωσης. Δεν είναι θέμα κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικό του χρόνου ή του άλλου χρόνου και θα διεκδικά πρώτα σχήματα. Αυτό είναι δευτερεύον πλέον. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί το ΑΠΟΕΛ να επιβιώσει.
0: Κύριε Σπανή, σας ευχαριστώ πολύ. Να μείνουμε έτσι με την προσδοκία ότι θα βρεθεί η λύση. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει πολύ και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγουδάκι του. Έχει κάποιους συνειρμούς και με την κατάσταση με το ΑΠΟΕΛ, δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι μας. Ο καθένας θα το ερμηνεύσει όπως θέλει. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στο συνέδριο, κύριε Παρισπανή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτή την Κυριακή μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής για τις βουλευτικές με την συνεργασία Στρατίκο IMR. Η πρόθεση ψήφου όπως καταγράφεται σήμερα. Ποιο κόμμα ανεβαίνει, ποιο κατεβαίνει, ποια μένουν στάσιμα. Οι συσπυρώσεις, η μάχη για την πρωτιά και για την είσοδο στη Βουλή. Ποιος έχει προβάδισμα στον τέρπι Δίκου Άλμα για την τέταρτη θέση. Πώς βλέπουν οι πολίτες την πολιτική κατάσταση αλλά και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Πόσο τους επηρεάζουν στην απόφασή τους ο πόλεμος στον κόλπο αλλά και οι αποκαλύψεις Δρουσιώτη. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή την Κυριακή και οι σημαντικές αναλύσεις από τους πολιτικούς συνεργάτες Μιχάλη Σοφοκλέους και Ευτύχη Βαρδουλάκη. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
3: Και για πες τη νέα.
4: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
5: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
4: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα μάξι.
5: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα μάξι τζέτ, έχω κάτι γνωριμίες.
4: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
5: Τι, ψάχνεις και μεταφορική. Εδώ, γιατί δεν ξέρω να στο πάω, έχω κάτι γνωριμίες.
6: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει. Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο. Κύπρο. HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Jackpot στο Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
16: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, αθλητισμός και πολιτισμός, και τον επόμενο μας καλεσμένο θέλω να τον υποδεχτούμε με αυτό.

0: Ήταν η Apollo Ladies την ώρα που σήκωναν για 15η φορά στην ιστορία τους το κύπελο Κύπρου στη διοργάνωση των γυναικών. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον προπονητή που χάρηκε μαζί με τα κορίτσια την κατάκτηση του κυπέλου. Άγγελο Τσολάκης. Άγγελε μου, σε χαιρετώ.
1: Σάβα μου, καλή σου μέρα. Πολλά ωραία το ξεκίνημα που έκαμε.
0: Είναι το αυθεντικό. Είναι η στιγμή που σηκώνουν το κύπελο τα κορίτσια.
1: Όντως ήταν μια φοβερή στιγμή, όντως. Σάβα μου, για όλη την υποδομήμα των Απόλλων Λέιδης, για τα κορίτσια, για εμάς, σαν προπονητές, για τη διοίκηση, νομίζω ήταν η επισφράγηση της καλής πορείας που είχαμε φέτος με την κατάκτηση του κυπέλου.
0: Υπέροχη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει ο κορεσμός, Ραγγέλε μου. Κάθε καινούργια χρονιά είναι μια καινούργια πρόκληση. Δεν σταματά αυτή η φόρα που έχει πάρει η ομάδα των Apollon Ladies.
1: Νομίζω, Σάβα μου, τον τρόπο που πανηγυρίσαμε, νομίζω καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος ότι υπάρχει κορεσμός. Πραγματικά το είχαμε χαρεί απίστευτα.
0: Θα σε πειράξω λίγο τώρα. Είναι γιατί κερδίσετε τα κορίτσια του Άρη, τον οποίο οι άντρες δεν κερδίσαν φέτος.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Σου είπα ότι εντάξει.
1: Σχέση με τον Άρη, με την προπονήτρια, με τις παίκτριες, για όνομα του Θεού, τις περισσότερες τις είχα πάρα πολλές και στην εθνική. Λαμβάνεστε ότι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μεταξύ των γυναικείων ομάδων και ισχύει και αυτό μεταξύ του Απόλλωνα και του Άρη.
0: Ήταν η πρώτη συμμετοχή του Άρη.
1: Ήταν η πρώτη συμμετοχή του Άρη, ο οποίος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τελευταία 2-3 χρόνια να μπει και είναι πολύ καλό για μας, γιατί πρέπει να έρθουν και άλλες ομάδες και να υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμό στα πάνω.
0: Τώρα, αυτό που είπες, πολύ σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό, να έρθουν και άλλες.

0: ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμό. Μήπως αυτή η συντριπτική καθεχρονική υπεροχή του Απόλλωνα ένα αποτρεπτικός λόγος?
1: Να σας πω, δεν νομίζω, γιατί φέτος το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε αλλά και το κύπελλο, όπως είδα στο παιδικό, δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο. Ήταν μια δύσκολη πορεία. Εγώ είχα αναλάβει την ομάδα τέλος του 25 Σάββαμου. Ναι, είχαμε κάνει νίκη με τον Άρη τελευταία αγωνιστική του 25. Είμαστε τρεις βαθμούς μπροστά όμως. Δεν ήταν εύκολη κατά. Γιατί η Ομόνια είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίξαμε αρκετές φορές, την κερδίσαμε μόνο δύο φορές. Και μια στο κύπελλο τρεις. Είχαμε δύο ισοπαλίες μαζί τους. Δηλαδή έχουμε τρεις ομάδες από όλο Νασάρις και Ομόνια που είναι με μικρές διαφορές, θα έλεγα. Και αυτόν, αν είδατε κάποια παιχνίδια μεταξύ των τριών ομάδων, θεωρώ ότι ο κόσμος το απολάμβανε. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλά παιχνίδια.
0: Νομίζω πρώτη φορά μαζεύτηκε τόσο πολλοί κόσμο. Νομίζω η προηγούμενη φορά ήταν ένα παιχνίδι πριν πολλά χρόνια. Νομίζω ήταν γύρω στο 2006-2007. Στη Λεμεσό, όπου δεν άρχισε τελικά εκείνος ο αγώνας, γιατί ήταν πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι?
1: Ναι, το θυμάμαι. Νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το γήπεδο των πολεμιδιών.
0: Στο γήπεδο των πολεμιδιών, και ετοιμαστήκαμε να το μεταδώσουμε και απευθείας τότε, και δεν έγινε η μετάδοση.
1: Εντάξει, το γυναικείο ποδόσφαιρο Σάββαμο έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από συμπληγάδε, θα έλεγα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι ομάδες έχουν μειωθεί απίστευτα και είναι μόνο στις 5. Και νομίζω αυτό δεν τιμά κανέναν που ασχολείται με γυναικείο ποδόσφαιρο και ειδικά την Ομοσπονδία. Νομίζω ότι ο τελικός που έγινε στο ΑΜΕΓΑ ήταν μια γιορτή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Γύρω στις περίπου 3.000 κόσμος, γιατί υπάρχουν παιχνίδια πρώτης κατηγορίας, αλλά όπως ξέρεις που δεν πάει τόσο κόσμο.
0: Όχι.
1: Ο κόσμος το απόλαυσε και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα. Ήταν εκεί, χειροκρότησε τις προσπάθειες και των δύο ομάδων. Οι παίχτριες, δεν μπορώ να σου περιγράψω τη χαρά του Σάββαμου από την ώρα που μπήκαμε στο γήπεδο. Τα αποδυτήρια, στο ζέσταμα, το δεν μπορώ να σου περιγράψω το πώς ένιωθα, γιατί ήταν η πρώτη τους φορά. Και αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο γήπεδο, το οποίο πάνε σαν φύλαθλοι να παρακολουθούν την ομάδα τους, τα μπαίνει σαν παίχτρια.
0: Άλλο να είσαι πρωταγωνιστής σε γήπεδο.
1: Με τόσον κόσμο εκεί και τόση διαφήμιση που είχε γίνει, και συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία γι' αυτό. Γιατί νομίζω αυτό τους δίνει και το ένασμα, Σάββαμο, να δουν τα πράγματα πιο σοβαρά και πιο επαγγελματικά πλέον για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία ο τελικός από όλες τις απόψεις, και αγωνιστικά και από θέμα κόσμου και από θέμα προβολής. Νομίζω ότι ήταν όλοι ομοσπονδιακοί και ο πρόεδρος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν από πρώτο χέρι το πόσο ο κόσμος αγκαλιάζει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και
0: μακάρι αυτό το ανέβασμα της Ομόνιας και του Άρη ιδιαίτερα να βοηθήσει ούτως ώστε να αλλάξουν και εδώ τα δεδομένα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι θα αυξηθούν οι ομάδες φέτος. Ακούγεται έντονα για την ομάδα της Πάφου, η οποία θα είναι χαρά μας να έρθει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ακούγεται για την ΑΕΛ, ακούγεται για τα ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει και ομάδα στη Ξυλοφάγου που κάνει ήδη μια προσπάθεια, αν ξεκίνησε ήδη μια προσπάθεια. Δηλαδή, αν οι ομάδες γίνουν γύρω στις 8 Σαββαμού, βγαίνει εκεί ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και καλό πρωτάθλημα. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εμείς σαν Απόλλων Ladies θα θέλω να απολογήσω ότι θέλουμε περισσότερο ανταγωνισμό. Θέλουμε ομάδες να έρθουν κοντά. Θέλουμε ομάδες να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια.
0: Και πραγματικά, αν καταφέρουμε να φέρουμε σε ένα καλό επίπεδο και το πρωτάθλημα, γιατί σε καλό επίπεδο έχουμε ομάδες, το πρωτάθλημα να φέρουμε σε καλό επίπεδο, θα είναι απολαυστικό για όλους μας. Αν και λέει, η πρώτη μου εμπειρία με το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν το 1996 στους Ολυμπιακούς στην Ατλάντα. Όταν επήγα, ήμουν εκεί με το ΡΙΚ για να καλύψουμε τους αγώνες, και στο πλαίσιο είχαμε και αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου. Και πήγα να περιγράψω στη Γεωργία, από την Ατλάντα πήγαμε στη Γεωργία να περιγράψω αγώνα ποδοσφαίρου των γυναικών. Και λέω, είναι απίστευτο αυτό που βλέπω. Δηλαδή τότε πρέπει να βάλει και την εποχή. Τότε ακριβώς, που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, αυτή η επαφή, η καθημερινή, η τηλεόραση και τα πολλά. Και ενθουσιάστηκα. Και νομίζω ότι ο καθένας μας, αν καταφέρουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα ενθουσιάζεται παρακολουθώντας αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Και αυτό τι γίνεται τώρα, 2026.
0: Ναι.
1: Μπαρτσελόνα παίζει πλέον στο Νουέβο Κάμπο. Τα τεχνίδια της.
0: Μάλιστα.
1: Βγήκε απόφαση.
0: Πώς τα καταφέρνει, πώς τα καταφέρνει ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Μαραγκός μαζί με τους συνεργάτες του να κρατούν αυτό.

0: ομάδα, καταφέρνει και δημιουργεί και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί και φέτος τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Καταφέραμε και πήραμε τον Τάπολ, που είναι μεγάλη, μεγάλη επιτυχία για μας. Όμως τα πάντα τα κάνει η αγάπη, θα έλεγα, και όταν κάνεις αυτό που πιστεύεις, ότι θα μου αποτελέσμα έρχεται. Εγώ απλά να πω σάμαμε ότι ενώ είχα πει ότι δεν θα ξανασχοληθώ με το πολιτική, γιατί είμαι πλέον σε μια ηλικία, στον 57 και κάπου είχα...
1: Είσαι έφηβος ακόμη, ποδοσφαιρικά και αθλητικά.
0: Έφηβος δεν το λες, αλλά εντάξει, είχα μια έντονη πορεία σαν προπονητής. Σάμα μου, έχω καταφέρει να προπονήσω σε όλα τα επίπεδα. Και ξεγερώντας από τους πιο μικρούς, από τους και έτσι, μέχρι και τους άντρες. Με αυτό το μήνα που είχα πάει εκεί στην πρώτη ομάδα, ήταν για μένα εμπειρία ζωής. Από εκεί και πέρα είχα συνόγκριση της δουλειάς μου, είχα πει ότι ο χρόνος μου είναι λίγο περιορισμένος, όμως όταν ασχοληθήκα λίγο τώρα με τις κοπέλες, βρήκα έναν γκρουπ εκεί και πραγματικά έναν γκρουπ παιχτριών και έναν κλίμα το οποίο ήταν απίστευτο.
1: Άρα θα είσαι εκεί και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Θα είμαι εκεί, ναι, θα είμαι εκεί, προχωρούμε, κάνουμε τον προγραμματισμό και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, ότι θα κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο και στην Ευρώπη. Αλλά και αυτό το κομμάτι σαν μου δεν είναι εύκολο. Θα το παλέψουμε όμως όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Εμείς καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε, Άγγελε. Και επειδή κουβαλάς όλες αυτές τις εμπειρίες ως προπονητής και ως προπονητής, ερμήνευση μας και την ιστορία με τον προπονητή των καιριών του Απόλλωνα, ρε φίλε. Πώς κατάφερε να αλλάξει αυτή την ομάδα.
0: Έχει το μαγικό ραβδί να βοηθήσει.
1: Να υπάρχουν μαγικά ραβδιά.
0: Δεν υπάρχουν, απλά εντάξει, θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος προπονητής καταρχήν πολύ συμπαθητικός όταν το βλέπεις. Ξεκινώ από εκεί, γιατί ξέρεις, όταν ήρθε, αντιλαμβάνεσαι, νομίζω θυμάσαι και εσύ τι κριτική έχει γίνει στον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Και μα που το βρήκαμε αυτόν τον προπονητή, γιατί είχε δουλέψει παντού, απλά αποδεικνύεται, σαν να μου, πόσο πολύ σημαντικό κομμάτι τελικά είναι ένας προπονητής σε μια ομάδα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ήρθε από το πουθενά, έκανε τη μελέτη του φυσικά πριν να έρθει, είδε την ομάδα, μπήκε στα βοηθητήρια, κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό και την εκτίμηση, θα έλεγα, και τον πρώτα τον παιχτό, γιατί να βλέπουμε αυτή την εικόνα που πηγαίνει τώρα στην ομάδα, είναι, θεωρώ ότι έχει δημιουργήσει μια τέτοια σχέση με τους παίχτες που πλέον δεν πιστεύουν. Γιατί δεν έχει κάποιο να το αφισβητήσει. Δεν ήταν εύκολη η πορεία του στην αρχή. Θυμάστε, κάποια παιχνίδια από όλα τα κέρδιζε δύσκολα, κάποια με την τύχη.
1: Σήμερα απολαμβάνει να παρακολουθήσει τον Απόλλωνα, Αγγέλη.
0: Απολαμβάνω, ναι, και ξέρετε, έχει γυρίσει 360 μοίρες. Δηλαδή, θυμάστε τότε την απογοήτευση που υπήρχε στον κόσμο του Απόλλωνα. Γενικά, δεν πηγαίναμε στο γήπεδο και κάπου τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Σήμερα πάμε στο γήπεδο και όχι μόνο πάμε. Πάμε και φεύγουμε και γελούμε, χαμογελούμε. Αυτό το πράγμα το έχει κερδίσει αυτή η ομάδα. Και έχει καταφέρει να εμπιστευτεί τους παίκτες, Σάβα μου, είναι πολύ σημαντικό. Το δείχνει με πράξεις πλέον και όχι με λόγια. Χρησιμοποίησε πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή και παίκτες που ήταν χαμένοι.
1: Και μέσα από αυτό έστειλε το μήνυμα σε όλους τους παίκτες του ότι είστε όλοι χρήσιμοι.
0: Ακριβώς.
1: Είστε όλοι σημαντικοί. Δεν έδειξε ότι τους εμάς καμιά στιγμή. Χρησιμοποίησε όλους και αυτό νομίζω ήταν μυστικό της επιτυχίας του.
0: Ήταν μυστικό και ένα από τα πολλά μυστικά του άλλων ήταν ότι έπαιξε κάπως διαφορετικά, βάλε τρίτο χαφ μες στο κέντρο, έδεσε την άμυνα του περισσότερο, εμπιστεύτηκε για τους παίχτες του, κράτησε ένα βασικό κορμό στην ομάδα, δεν έκανε πολλές αλλαγές. Και αυτό βοήθησε την ομάδα να έχει μια ταυτότητα. Έβαλε το δικό του στυλ, οι παίχτες ποιοτικά είναι καλοί, δηλαδή έχουμε ποιοτικότητα στην ομάδα, απλά την είχαμε δει. Και σιγά σιγά όλα αυτά έφεραν τον απόδοσο στον τελικό του κυπέλλου.
1: Και έφεραν και τον κόσμο, έφεραν στον κόσμο αυτόν τον ενθουσιασμό που είναι κίνητρο.
0: Και θεωρώ ότι ξεκινώντας από εδώ πλέον ο Απόλλωνας έχει μια γερή βάση να χτίσει τα επόμενα χρόνια.
1: Και μέχρι τα επόμενα χρόνια βέβαια έχει και τον τελικό, ας αντιγράψουν τα κορίτσια του Απόλλωνα.
0: Ελπίζομαι να δώσουμε μήνυμα εμείς στα Apollo Ladies και να έρθει και το κύπελλο και στην ομάδα του Ανδρός Σάλαγος. Θα χαρούμε πάρα πολύ, είμαστε εκεί. Δεν ξέρω τελικά πότε θα είναι ο τελικός. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι πέπτη.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να είναι πέπτη, αλλά είναι δύσκολο, αν τον κάνουν Παρασκευή είναι να προλάβουν να φύγουν οι αξιωματούχοι του σκόπου να πάνε στο Champions League την επόμενη. Έτσι να προλάβουν.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα τούτο. Είναι να προλάβουν, ρε φίλε. Όσοι θέλουν να προλάβουν, όσοι θέλουν να δεν προλάβουν. Το σημαντικό είναι να τα απολαύσει αυτός όλες οι χιλιάδες που θα πάνε από τη Λέμεσον και από την Πάφο. Αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Πέπτει μέρα δεν είναι.
1: Και σε άλλη μεγάλη γιορτή είναι εκείνη τη νύχτα στη Λεμεσό, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει, ναι, έχει, είναι αλήθεια, ναι.

0: international meeting.
1: International meeting στίβο, το έχω δει. Εντάξει, όμως κάπου πρέπει να πάρουν το τελικό σε μια ημέρα που θα μπορέσει αυτός οι χιλιάδες του κόσμου να πάνε εκεί, να το απολαύσουμε όλοι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε η ομάδα μου να το κατακτήσει, πραγματικά.
0: Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Απόψε θεωρώ ότι να χαρούν οι φίλοι της Ομόνιας, οι οποίοι δίκαια, δίκαια είναι εκεί, έτσι, Άγγελε μου, δικαιωματικά.
1: Βεβαίως, δικαιωματικά είναι πρωταθλήτρια, ήταν η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα. Ο Γύρος Μπένε γράφει και δική του ιστορία. Έχω πει πολλές φορές ότι θαυμάζω αυτόν τον προπονητή, γιατί έχει καταφέρει να δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, όπου και να πάει η Σάβα μου, θετικές και τίτλους. Και παράλληλα, οφείλω να το πω, γιατί είμαστε εμείς, να πούμε τα νεαρά παιδιά, καταφέρνει και βγάζει και παίχτες.
0: Και σημαντικό είναι αυτό. Είναι νομίζω από τα πιο σημαντικά του.
1: Και ας δουν και άλλοι ομάδες και άλλοι να πιστευτούν τους νεαρούς, γιατί είναι κρίμα να χάνονται τόσα ταλέντα στην Κύπρο μας.
0: Άρχισαν οι φίλοι της Ομόνιας, στέλνουν και τα μηνύματά τους. Ο φίλος 161 τον ευχαριστώ πολύ, ποδόσφαιρο γυναικών, και το ποδόσφαιρο γυναικών, λέει ο φίλος 392, θα αναπτυχθεί ευκολότερα ή δυνατότερα εάν ομάδες που έχουν κόσμο, όπως ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, παραδείγματος χάρη, φτιάξουν ομάδες ποδοσφαίρου και θα φέρνουν κόσμο στο γήπεδο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Είναι
1: ένας παίκτης λιγότερος στην πρώτη ομάδα των άνθρωπων.
0: Παλιά αυτό είχε γίνει με το Στίβο, δεκαετία του 60 και του 70. Είχαν ομάδες Στίβου τα ποδοσφαιρικά σωματεία και εμάζευαν κόσμο και στις διοργανώσεις του Στίβου.
1: Υπάρχουν τρόποι, θα πάμε. Όραμα και θα το κάνουμε.
0: Άγγελε μου, σε ευχαριστώ. Το τραγούδι που επέλεξα είναι το «Η νύχτα μυρίζει για σεμία». Τραγουδούσαν το πολλά οι Απολωνίστες στον τελευταίο τους τίτλο.
1: Ελπίζομαι τη νύχτα του τελικού να μυρίζει για σεμία.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε μου, και σε ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μας σε όλο το οικοδόμημα των Απολωνέτσι.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε.

0: Φίλε, 5.30 δεν ήταν κάθε χρόνο που γινόταν ο τελικός καθημερινή. Γινόταν Σάββατο συνήθως ο τελικός. Από τότε που μεταφέρθηκε ο τελικός του Champions League Σάββατο, γινόταν Τετάρτη τότε, οπότε ο τελικός ο δικός μας γινόταν Σάββατο. Έχουμε αυτό το θέμα, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε ας κάνουμε ό,τι έχουν κάνει και οι φίλοι μας στην Ελλάδα. Να φέρουμε πιο νωρίς το τέλος του κυπέλου, να διεξάγεται ο τελικός πριν τους τελικούς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στις 3 του Μάη, τιμούμε και την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Είναι μια υπενθύμηση για τη σημασία της ελεύθερης έκφρασης και την προστασία των δημοσιογράφων. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για την το 1993 για την προάσπιση της πολυφωνίας, την αξιολόγηση της ελευθεροτυπίας παγκοσμίως και την τιμή των λειτουργών της ενημέρωσης που αντιμετωπίζουν κινδύνους. Και όντως δεν είναι εύκολα πια τα πράγματα για τους δημοσιογράφους, τόσο στους χώρους πολέμων και αντιπαραθέσεων, όσο όμως και στο εσωτερικό της κάθε χώρας, με τις πολύμορφες πιέσεις πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές, ακόμη και αθλητικές. Το θέμα είναι αν αρκεί η αντοχή του δημοσιογράφου χωρίς τη στήριξη του μέσου στο οποίο εκφράζεται η γραφή. Η ιστορία πάντως στον ευρύτερο ελληνικό χώρο καταγράφει δυνατά παραδείγματα αντοχής και δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, όπως η Καθημερινή στην Ελλάδα, που σε δύστροπες εποχές είχε το δικό της τρόπο αντίδρασης και αντίστασης. Και με αυτή την αναφορά τιμούμε σεμνά την ημέρα ελευθερίας του τύπου.
1: 15 Σεπτεμβρίου 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της Καθημερινής. Θέλουμε να παρουσιάζουμε την εφημερίδα Ναρτίαν, έγραφε τότε ο ιδρυτής της Γεώργιος Βλάχος. Θα συμβάλλουν σε αυτό οι Ξενόπουλος, Καζαντζάκης, Ρίτσος, Ελίτης, Τσάτσος και άλλοι λόγοι συνεργάτες της. Η ανοιχτή επιστολή του Βλάχου στον Χίτλερ στις 8 Μαρτίου 1941 θα γράψει ιστορία. Και όταν οι Γερμανοί θα μπουν στην Αθήνα, η Καθημερινή θα τεθεί υπό καθεστώς κατοχικού ελέγχου. Στις 10 Αυγούστου 1951 ο Βλάχος φεύγει από τη ζωή. Τον διαδέχεται η κόρη του, Ελένη. Τέσσερα χρόνια αργότερα η εφημερίδα μεταφέρεται στις Σοκράτους. Παρών στα εγγένεια ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος. Από το γραφείο της, το πρωί της 21ης Απριλίου 1967, η Βλάχου θα φωτογραφίσει τα τάγκς των πραξικοπηματιών στη γωνία Σοκράτους και Πειραιός. Στις 22 Απριλίου δεν θα κυκλοφορήσει φύλλο. Η Βλάχου διέκοψε την έκδοση της Καθημερινής και το Δεκέμβριο δραπέτευσε στο Λονδίνο. Η εφημερίδα επανακυκλοφορεί στις 15 Σεπτεμβρίου 1974 μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
8: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
9: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείο Εσωτερικών.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
6: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο καλά καταλαβαίνουμε το μυαλό μας, ένας κορυφαίος νευροεπιστήμονας εξηγεί γιατί η ξεκούραση είναι το κλειδί της παραγωγικότητας. Βρεθήκαμε στην έκθεση From London to Athens Important Masters και μάθαμε τι προτιμούν οι αγοραστές αλλά και τι τρέχει με τον Banksy. Ακόμη ένα μεγάλο αφιέρωμα στο βιβλίο με προτάσεις για κάθε αναγνώστη. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Δεν είναι μόνο οι φίλοι της Ομόνοιας που βρίσκονται στο πόδι από σήμερα για να χαρούν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και ένας άλλος μεγάλος ποδοσφαιρικός πληθυσμός είναι στο πόδι, και αναφέρομαι στους φίλους 32 ομάδων του αγροτικού ποδοσφαιρικού μας χώρου, οι οποίοι αρχίζουν σήμερα την προσπάθειά τους για να ενταχθούν στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ, δηλαδή να μπουν στον προθάλαμο της ΚΟΠ. Και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου, τον αγαπημένο μας Μαρίνο Τιμοθέου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το πώς αρχίζει αυτή η διαδικασία και πώς κύλησε γενικά η χρονιά και για τις ομοσπονδίες μας και για την επιλεκτή κατηγορία. Πρόεδρε, σε χαιρετώ.
12: Αγαπητοί μου Σάβα, καλή σου μέρα, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Χαίρομαι γιατί μας δίδει ξανά η ευκαιρία να συνομιλήσουμε για τα τεκτενόμενα στον χώρο του αγροτικού ποδοσφαίρου της Κύπρου.
11: Θυμάσαι χρονιά που άρχιζε αυτή η διοργάνωση και να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση?
12: Σίγουρα. Γι' αυτό λέω ότι μέσω του σταθμού σας, και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, γίνεται η παρουσίαση του Κυπριακού Αγροτικού Σφαίρου και ειδικά αυτήν την περίοδο που ξεκινά και το προάθλημα ένταξης για την ανάδειξη των τεσσάρων ή και άλλων ομάδων αναλόγως των κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν για την ένταξη, όπως είπε σωστά, στον προθάλαμο των προαθλημάτων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αν και από το 2011 όλα τα προαθλήματα στην Κύπρο ανήκουν κάτω από την αιγίδα.
11: Σημαντικό όμως να μπουν στις επίσημες διοργανώσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Εκεί είναι ο απότερος στόχος όλων των σωματείων.
12: Σίγουρα. Έχω ξεκινήσει εσείως από τον περασμένο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όλα τα προαθήματα των ομοσπονδιών μελών της ΕΙΣΤΟΚ έχουν ολοκληρωθεί εσείως και με την ευκαιρία αυτή εκφράζω τα τρομά μου συγχαρητήρια προς όλες τις ομοσπονδίες για το άψογο κλίμα συνεργασίας που υπήρχε αλλά και με τον τρόπο που έχουν διεξαγάγει τα προαθήματά τους και τους τιμούν.
11: Κάποτε, όταν δημιουργήθηκε η ΣΤΟΚ το 1977, πρόεδρε, κάποιος είχε πει ότι εν ο γίγαντας με τα πύληνα πόδια. Εννοώντας ότι όπου να είναι, εδώ 13 ομοσπονδίες, άλλη αριστερή, άλλη δεξιά, άλλη κεντρώη, θα περάσουν μήνες και να καταρρεύσει αυτό το οικοδόμημα. Περάσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες και εξακολουθεί με υγεία να λειτουργεί η Συμμονοσπονδία Τοπικών Ομοσπονδίων Κύπρου. Και μπράβο σας. Μπράβο και σε εσάς, μπράβο και στις ομοσπονδίες.
12: Σίγουρα με αυτό που είπε στον πύλινο γίγαντα, ο πύλινος γίγαντας με τη βοήθεια όλων, αριστερών, δεξιών, κεντρών και ό,τι άλλων αντιπροσωπεύει η κυπριακή μας κοινωνία, αυτοί έχουν βάλει κατά μέρος τις κομματικές πεποιθήσεις, έχουν συνεργαστεί άψογα και αυτός ο γίγαντας με τα πύλινα πόδια είναι σιδεροκέφαλος. Δεν υπάρχει πρόβλημα να συντριβεί το θεμέλιο του Κυπριακού Αγροτικού Σφαίρου γιατί είναι μια άψογη και ηλική συνεργασία μεταξύ όλων των ομοσπονδιών μελών και του συγχαίρω.
11: Και χαιρόμαστε γιατί ομάδες που πέρασαν από τους χώρους των αγροτικών ομοσπονδιών εξακολουθούν να είναι εκεί στην πρώτη κατηγορία και η Ομόνια Ραδίπου και ο Εθνικός επέρασαν από τις αγροτικές ομοσπονδίες. Και η Καρμιώδησα και ο Ακρίδας, όλα τα σωματεία, τα περιφερειακά και η Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Έτσι, μέσα από αγροτικές ομοσπονδίες άρχισαν αυτή την προσπάθεια τους.
12: Σίγουρα και η Ομόνια 29 Μαΐου από το αγροτικό.
11: Ναι, και η Ομόνια είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Και δυνατόν παράδειγμα. Και δυνατόν παράδειγμα.
12: Και επανέρχεται στις τάξεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας του Σέρβου, την πρώτη κατηγορία. Είχα την ευτυχή συγκυρία και τη χαρά σαν πρόεδρος της ΣΤΟΚ να παρευρεθώ την περασμένο Σάββατο στο γήπεδο της Ορόκλινης και να επιδώσω σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας το προάθλημα στην αρχή.
11: Άλλο ένα ιστορικό σωματείο. Εντάξει, πέρασε τα δικά του, έχει σίγουρα, την εικόνα που σίγουρα, έχει σήμερα, αλλά φαίνεται να επιστρέφει.
12: Εδάκρυσα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια όταν είδα στην Κερκίδα και τους κάλεσα να έρθουν μαζί μου στο γήπεδο και επιδώσαμε μαζί και το πρόθυμα και τα μετάλλια 6 ογκόληθους της Αρκής.
11: Μη μου πεις ότι ήταν και ο Δημητράκης ο Παναγιώτου. Ήταν ο Δημητράκης ο Παναγιώτου στους 6 ή ήταν εκεί?
12: Να μου επιτρέψεις, δεν θυμούμαι τα ονόματα.
11: Γιατί τον Δημητράκη τον είχαμε πρόσφατα και στην εκπομπή μας και μιλήσαμε για την αλκίνη του τότε.
12: Τους κάλεσα και ήσταν κατασυγκινημένοι. Είπα ορισμένα λόγια ότι υποκλίνομαι στην προσφορά τους γιατί αυτοί οι άνθρωποι σε άλλες εποχές και με άλλους οικονομικούς όρους αγωνιζόταν για μια φανέλα. Και έζησα αυτή τη χαρά και Αυτή είναι η πληρωμή μου σαν πρόεδρος του Αγροτικού Ασόλου.
11: Και νομίζω ότι αυτή την πληρωμή την παίρνεις από τη τρέχοντας σε όλους τους τελικούς και σε όλες τις τελετές βραβεύσεων των Ομοσπονδιών που αρχίζουν τώρα. Όλος ο Μάιος θα είναι γεμάτος από τις τελετές βραβεύσεων των Αγροτικών μας Ομοσπονδίων.
12: Σίγουρα, ναι.
11: Λοιπόν, το πρωτάθλημα ένταξης. 32 ομάδες.
12: Ακριβώς 32, ναι.
11: Πώς έγινε η επιλογή των ομάδων ανά Ομοσπονδία? Ανάλογα με τη δυναμικότητα τους?
12: Όχι. Η κάθε Ομοσπονδία βγαίνει ένα μέτρο από τον αριθμό των 140 σωματείων που έχουμε ενεργά αυτή την εποχή. Διαιρείται το 32 και βγαίνει ένας μέσος όρος. Αυτόν τον βάση, αναλόγως της δύναμης της κάθε Ομοσπονδίας σε σωματεία, παίρνει η κάθε μια, ένα, δύο, τρία, φτάνουμε μέχρι το 6 που είναι η ΠΟΕΛ, η μεγαλύτερη Ομοσπονδία.
11: Και έχοντας 32 ομάδες, θεωρητικά δεν είναι μόνο οι πρωταθλητρίες και έχετε λάβει μια πρόνοια από ό,τι έχω διαβάσει, ώστε στην κλήρωση που έγινε οι πρωταθλητρίες ομάδες να μην κληρωθούν μεταξύ τους στην πρώτη φάση.
12: Ναι, ούτε ομάδες από την ίδια Ομοσπονδία.
11: Ούτε ομάδες από την ίδια την Ομοσπονδία.
12: Γιατί είχαμε περίπτωση προχωρώντας στην κλήρωση, είχαν μείνει στην κλειδία 4 ομάδες. Έτυχε 2 ομάδες από την ίδια Ομοσπονδία να κληρωθούν. Και επειδή το είχαμε αναφέρει προηγουμένως, αφήσαμε έξω τη μία ομάδα, όχι την γηπεδούχων, την άλλη που κληρώθηκε μαζί της, και πήραμε από τις υπόλοιπες 2 από την κληρωτήρα μία ομάδα για να μην συμπέσουν από την ίδια Ομοσπονδία.
11: Και το κάνετε αυτό για να δώσετε καλύτερο ανταγωνισμό και περισσότερες πιθανότητες στις ομάδες της κάθε Ομοσπονδίας. Ναι.
12: Αυτός είναι και ο στόχος της αναβάθμισης. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πέρσι και πιστεύω ότι έχουμε πετύχει. Δεν βάζουμε τετάρτες παιχνίδια για να μπορούν οι ομάδες να ξεκουράζονται.
11: Και να μαζεύουν και τους παίχτες, γιατί δύσκολο την Τετάρτη να μαζέψεις τους παίχτες.
12: Σίγουρα. Και μια νέα καινοτομία που...
11: αυτό όμως δεν πιέζει τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην εξέβρεση αγωνιστικού, πρόεδρε? Πώς τα καταφέρετε? Δεν είναι εύκολο να οργανώσεις αυτό το πρωτάθλημα, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση όπου θα έχουμε 16 παιχνίδια, να βρεις 16 γήπεδα, δηλαδή σε ουδέτερα γήπεδα που γίνονται αγώνες, έτσι?
12: Σίγουρα. Το μόνο μας πρόβλημα παρουσιάστηκε σε αυτόν τον Σαββατοκυριακό, όμως έχει γίνει συντονισμός μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι μόνο της εκτελεστικής αλλά και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μας βοηθήσαν στην εξέβριση των κηπέδων, διότι όπως γνωρίζεις, σήμερα πέφτει η αυλαία του προαθλήματος της
11: επιλεκτής κατηγορίας, για την οποία επίσης θα μιλήσουμε.
12: Αυτά τα γήπεδα, τα 8
11: δεν είναι διαθέσιμα.
12: Που δεν ήταν στη διάθεσή μας.
11: Θα είναι στη διάθεση σας αύριο όμως.
12: Ναι.
11: Την Κυριακή.
12: Όμως για σήμερα είχαμε και το πρόβλημα και των διαιτητών, γιατί οι περισσότεροι θα μπουν στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής επιλεκτής. Φανήκαμε λίγο ότι χαρή, γιατί έχουν ολοκληρωθεί τα προθέματα της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, που θα χρησιμοποιήσει ήδη η Επιτροπή Διευθυνσίας, χρησιμοποίησε τους διαιτητές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας για την επιλεκτή και τους διαιτητές ανοιχτής κατηγορίας τους έχουμε στη διάθεση εμείς για τα προαθήματα ένταξης. Που πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια δεν δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα. Όλες οι ομάδες είναι ικανοποιημένες από το επίπεδο διαιτησίας.
11: Και μακάρι να λειτουργήσει και η φετινή διαδικασία στο ίδιο επίπεδο ικανοποίησης. Πάμε λίγο και στην ευχηθούμε πρώτα-πρώτα καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που αρχίζουν την προσπάθειά τους. Πάμε λίγο και στην επίλεκτη κατηγορία, πρόεδρε.
12: Βεβαίως. Ολοκληρώνεται σήμερα η τελευταία αγωνιστική μας επιφυλάσσει αγώνες συναρπαστικούς, γιατί από τους αγώνες σήμερα θα βγει η τρίτη ομάδα
11: που ανεβαίνει,
12: και η τέταρτη που
11: κατεβαίνει,
12: θα υποδηλαστεί στο αγροτικό ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο δύσκολος ο προγραμματισμός ή ο συναισθηματικός φόρτος που υπάρχει σε αυτά τα παιχνίδια, η τελευταία αγωνιστική να επιφυλάσσει αυτά τα... Και αν πούμε ότι για τον άνοδο είναι καλό, όμως για την επιβιβασμό δυστυχώς...
11: Εδώ είναι, θα διεκδικήσουν 3 ομάδες, μια θέση, Φρέναρος... Όχι, 2 ομάδες, Φρέναρος και ΑΠΕ Πιτσιλιάς. Εδώ ξαπαλιωμετόχου είναι στους 32, δεν προλαβαίνει. Άρα είναι μεταξύ φρέναρους και απέπει τσιλιάς και για την άνοδο ουσιαστικά είναι μεταξύ Ξυλοφάγου ευσύ, Θίελλας Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας και Απόπολης.
12: Και η Θίελλα μαζί με τα Απόπολης αγωνίζονται σήμερα μεταξύ τους.
11: Και παίζουν μαζί, παίζουν μαζί. Εκείνη που ξεχώρισε όμως, Πρόεδρε, εκτός από την Αλκή, στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, είναι η ΑΕΚ και Λιόν. Επίσης σωματείο που πρωταγωνιστούσε για χρόνια στις αγροτικές ομοσπονδίες, μπαίνει πρώτη φορά στην επίλεκτη κατηγορία, πρώτη χρονιά, και θα τερματίσει δεύτερη, θεωρώ.
12: Σίγουρα. Έχουμε όμως παραδείγματα παλιά. Ήταν η ΑΠΕΠ, η οποία από το αγροτικό σε 4 χρόνια ανέβηκε όλες τις κατηγορίες και η Ομόνια 29.
11: Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, η Ομόνια 29 Μαΐου.
12: Σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες κάνουν ένα σωστό προγραμματισμό από την αρχή και πάνε κάθε χρόνο ανανεώνονται αυτό τον προγραμματισμό με τις ανάλογες ενισχύσεις προς αφαιρέσεις προσφαιριστών ή και παραγόντων και δουλεύουν σωστά.
11: Και φεύγει και ο Κόρνος να γλιτώσει επιτέλους αυτό το μαρτύριο που πέρασε φέτος. Και το λέω αυτό με έτσι άνετα το λέω, με ποια εννοία, με την εννοία ότι είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή τον Πρόεδρο του Κόρνου και μιλήσαμε για αυτή την δύσκολη, δύστροπη χρονιά που πέρασε η ομάδα.
12: Σίγουρα. Και αν αναλογιστώ ή όλοι μας ότι αυτή η ομάδα πριν 2 χρόνια στο πέρασμα της ήταν ο Στρωτίδας, ανακηρύχθηκε βασίλισσα του αγροτικού ποδοσφαίρου τη χρονιά, παίρνοντας όλα τα έπαθρα που είχε στη διάθεσή της. Δυστυχώς σε 2 χρόνια αυτό το οικοδόμημα, για διάφορους λόγους, όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι σεβαστή. Αυτό ανακηρύχθηκε εκ θεμελίου.
11: Πρόεδρε, εσείς τώρα ξεκουράζεστε πάνω στο καλό χωριό, εν και το θόη καλού χωριού. Που παίζει, ναι. Παίζει το Θόη σήμερα και μάλιστα παίζει με ομάδα της Επόλ Λεμεσού.
12: Είναι η ενοποιημένη ομάδα του χωριού μας. Ναι, είναι η ενοποιημένη ομάδα του χωριού μας.
11: Κέντρο νεότητας Θόη καλού χωριού Λεμεσού με την ΑΠΕ Πελεντρίου. Το παιχνίδι θα γίνει στα Πολεμίδια.
12: Ναι, ναι. Έχουμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ειδικά, ας πούμε, η ΑΠΕ Πελεντρίου διαχρονικά πρωταγωνιστούσε στα προθήματα της Επόλ. Μας συνδέει μια φιλία και έναν κλίμα αγαστής συνεργασίας μεταξύ των ομοσπονδιών της Λεμεσού, τόσο της ΕΠΟΛ όσο και της ΠΑΟΚ. Έφερε η τύχη να αγωνίζονται 2 σωματεία των ομοσπονδιών. Ο καλύτερος και ο πιο τυχερός θα κερδίσει να περάσει.
11: Είναι η ευχή για όλα τα σωματεία. Να είσαι καλά, Πρόεδρε, και να σου πω ότι σας ζηλεύουμε που είσαι πλέον μόνιμα εκεί στο καλό χωριόν. Μακάρι, πάμε μας ζωτάρα μου, γερά λέει φίλος 432, έρχονται τα μηνύματα από τα σωματεία μας, να είστε καλά παιδιά. Σας ζηλεύουμε, θα θέλαμε και εμείς να έρθουμε στα βουνά, οπότε και το τραγούδι που θα σου αφιερώσουμε είναι ένα υπέροχο τραγούδι με την Ρίτα Αντωνοπούλου. Πότε θα πάμε στα βουνά, λοιπόν.
12: Αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, όμως να σε ευχαριστήσω, παράλληλα όμως θα σε κρατήσω ενήμερο για κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι στο καλό χωριό, επειδή
11: πολύ ευχαριστούμε. Έκανα για τα γένεια του γηπέδου σας εκεί. Οπότε έχουμε δεσμούς. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Πάμε στα βουνά.

0: Και είναι υπέροχα τα βουνά μας, φίλες και φίλοι. Πάμε στο καλό Χορκόρενο, φίλος μας ο Μαρίνος. Αν πάμε στο Λουβαράνο, φίλος μας ο Μαρίκος. Απολαμβάνουμε πραγματικά τις εξορμήσεις. Έχουμε, φίλες και φίλοι, άλλη μια δυνατή στιγμή για τον όμιλό μας, SPP Media. Την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στο The Royal Hall στη Λευκοσία η απονομή των βραβείων Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards στους άριστους του 2025. Η τελετή απονομής των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards αποτελεί τον μεγαλύτερο και μακροβιότερο θεσμό βράβευσης στην Κύπρο, που από το 2001 αναζητεί πρωτοπόρους άνδρες, οι οποίοι με την εργασία τους, το πείσμα τους, το όραμά τους και το ήθος τους ανοίγουν δρόμους για τον άνθρωπο και την κοινωνία, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από τον χώρο των επιστημών, των τεχνών, του αθλητισμού ή τον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι άνδρες αυτοί αποτελούν πηγή έμπνευσης. Οι βραβεύσεις του θεσμού έχουν τη δική τους σημειολογία, που δεν είναι άλλη από την αξία του ήθους και της προσφοράς. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν να χαρούμε όμορφες μα και συγκινητικές στιγμές, όπως αυτές που ζήσαμε και στην περσινή μας διοργάνωση. Μια από αυτές τις στιγμές που θα θυμηθούμε τώρα μας πρόσφερε με απλό, αυθεντικό τρόπο ο παλιός σπουδαίος καλαθοσφαιριστής Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος βραβεύτηκε ως ο Έλληνας της χρονιάς. Και αυτό γιατί, όταν διαγνώστηκε με το σύνδρομο Άσπερκερ, βγήκε μπροστά και πάλεψε για την κόρη του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, βοηθώντας με τις παρεμβάσεις του χιλιάδες παιδιά σε Ελλάδα και Κύπρο, στέλνοντας και ευρύτερα μηνύματα για την αποδοχή και την ισότητα. Να θυμηθούμε τι μας είχε πει.
1: Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω. Το πρώτο δύο σκέλη που είδα αυτή τη φανταστική εκδήλωση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη τιμή που είμαι ανάμεσά σας. Το πρώτο λέει Man of the Year ή Man γενικότερα. Το ένα, τα 90's 2000 που είδατε εκεί με τα τρίποτα και τα καρφώματα, ήταν σαν άντρας, μια σχήμα στην περιοδικότητα. Περιοδικά μας παρουσιάζαν σαν κάτι που δεν ήμασταν. Και έλεγε άτρωτος, ατσαλάκωτος, αίτητος, πολύ σκληρός για να χάσει, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και συζητάγαμε με τον Πύρο Δήμα που ήρθαμε μαζί στο αεροπλάνο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο πρωταλτής είναι απλά αυτός που ξανασηκώνεται αφού πέφτει. Όλοι είμαστε ευάλωτοι σε κάτι. Και πάμε και στο man μετά, όταν διαγνώστηκε η κόρη μου στο φάσμα του αυτισμού, που δεν είναι μόνο αυτός που πετυχαίνει να πάρει ο ίδιος κάποια βραβεία, αλλά είναι αυτός που, όπως τον περιέγραψε η Μαλβίνα Κάραλη, είναι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτή την Κυριακή μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής για τις βουλευτικές με την συνεργασία Στρατίκο IMR. Η πρόθεση ψήφου όπως καταγράφεται σήμερα. Ποιο κόμμα ανεβαίνει, ποιο κατεβαίνει, ποια μένουν στάσιμα. Οι συσπυρώσεις, η μάχη για την πρωτιά και για την είσοδο στη Βουλή. Ποιος έχει προβάδισμα στον τέρπι δίκου άλμα για την τέταρτη θέση. Πώς βλέπουν οι πολίτες την πολιτική κατάσταση αλλά και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Πόσο τους επηρεάζουν στην απόφασή τους ο πόλεμος στον κόλπο αλλά και οι αποκαλύψεις Δρουσότη. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή την Κυριακή και οι σημαντικές αναλύσεις. Από τους πολιτικούς συνεργάτες Μιχάλη Σοφοκλέους και Ευτύχη Βαρδουλάκη. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
8: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
10: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
11: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Mercedes δείχνει το δρόμο της εξελεκτρισμένης μετακίνησης, ενώ η Renault επιστρέφει με ένα μικρό ηλεκτρικό ιδανικό για πόλη. Υβριδικό ή ηλεκτρικό? Αναζητούμε την απάντηση μέσα από τη σύγκριση του BYD Dolphin Surf Boost και του Toyota Aygo X. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κέρκυρα με Peugeot 3008 Plug-in Hybrid και ανακαλύπτουμε πώς ισορροπεί ιδανικά η ηλεκτροκίνηση στην πόλη και η ελευθερία που προσφέρει ένας θερμικός κινητήρας στο ταξίδι. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Και πριν κάνουμε την διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, να πάμε στο ένθετο με τις κυριακάτικες προσφορές της Καθημερινής, οι οποίες προκαλούν και πάλι εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά και που θα μας χαρίσουν και μια αλλιώτικη διαδρομή στην ιστορία. Έχουμε πρώτα το νέο τεύχος 4 τροχή, με τα βατικές ισορροπίες και με το ζητούμενο να είναι όχι ποια τεχνολογία θα επικρατήσει, αλλά ποια μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τον οδηγό, εδώ και τώρα. Είναι και το κουρασμένο μας μυαλό, το οποίο πρέπει να ξεκουραστεί για να αυξήσει την αποδοτικότητά του. Ο Βρετανός νευροεπιστήμονας Τζόζεφ Τζεμπέλι, ο οποίος μελετά τις λειτουργίες του μυαλού μας, καταγράφει στο πρόσφατο βιβλίο του «Ο εγκέφαλος σε ανάπαυση» ότι το μυστικό της παραγωγικότητας δεν είναι η δουλειά, αλλά η ξεκούραση. Όλα αυτά στο περιοδικό ΚΑΠΑ. Και τέλος, η εφημερίδα Καθημερινή μας επιφυλάσσει αυτή την Κυριακή το φωτογραφικό λεύκωμα του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Επιστροφή στο πρώτο φως». Το Μεσολόγγι του Νίκου Αλιάγα. Στις σελίδες του βιβλίου, ο Αλιάγας επιστρέφει σε έναν τόπο που τον καλεί από τα παιδικά του χρόνια. Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία έντονης εσωτερικότητας, αναζητά τα πρόσωπα, τα τοπία και τις σιωπές που κρατούν ακόμη ζωντανές τις μνήμες της πατρίδας από την οποία έφυγαν οι γονείς του. Ένα συγκλονιστικό λεύκωμα, πραγματικά, με αφορμή και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μα ακόμη πιο συγκλονιστική η κατάθεση του ίδιου του Νίκου Αλιάγα.
6: Πάντα επιστρέφω στον Τσολόγγι. Με μια βαθιά ανάγκη να συνδεθώ με τον πυρήνα της μνήμης, του φωτός και της ύπαρξής μου. Στη γη των προγόνων όλα μιλούν. Όλα θυμούνται, όλα αντιστέκονται. Στον καθρέφτη της λιμνοθάλασσας. Τα βλέμματα που κρατούν το ανίποτο. Στα χέρια που τιμούν τα ίχνη του χρόνου. Στις χαρές, στις λύπες. Στις απώλειες και τις νίκες. Το Μεσολόγγι δεν είναι μόνο τόπος. Είναι ιδέα. Όπου η σκιά και το φως ξαναγεννιούνται. Σαν κυβωτός που διασώζει ακόμα ό,τι έχει κάτι να μας.

Και μετά τη συγκλονιστική διαδρομή στην ιστορία από τον Νίκο Αλιάγα, να κάνουμε και εμείς την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς, η οποία διαδρομή θα μας πάρει σε ένα ανάλογο συγκλονιστικό θέμα με αυτό που μας μετέφερε ο Νίκος Αλιάγας. Θα πάμε λοιπόν στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976 που μετρούσε την πρώτη και δεύτερη μέρα του Μάη. Μέρες που περιλάμβαναν τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Καινή αγωνιστική είχε η ομάδα του Διενία Κρυταμόρφου. Πάμε πρώτα στα τρία παιχνίδια του Σαββάτου, 1η του Μάη, όπου στο ΓΑΣΥΠ θα κρινόταν η δεύτερη θέση με το ΑΠΟΕΛ και την Ένωση Νέων Προερμηνείων να διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο κύπελλο UEFA. Η σημαντικότητα του αγώνα οδήγησε την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας στην απόφαση να ορίσει ξένους διαιτητές και συγκεκριμένα Βρετανούς. Οι δύο ομάδες έμειναν τελικά στο 0-0, φτάνοντας στους 42 βαθμούς. Το αποτέλεσμα όμως ευνοούσε το ΑΠΟΕΛ, αφού είχε καλύτερη αναλογία τερμάτων. Συγκεκριμένα, πέτυχε συνολικά 65 τέρματα και δέχτηκε 18, ενώ η Ένωση είχε σημειώσει 45, δεχόμενη 19. Στο ΓΑΣΥ 2, ο πεζοπορικός με δύο τέρματα του Μιλωνά και ένα του Μπράουν, νίκησε την ΑΕΛ με 3-0 και κατέλαβε την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Στο Τσίρο στάδιο σημείωσε και ο Απόλλωνας 3 τέρματα σε βάρος της ΕΠΑ, 2 με τον Χριστάκη Γιολίτη και 1 με τον Μάριο Γεωργίου, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 3-2 αφού ο Σκάγια σκόραρε 2 φορές μειώνοντας τη διαφορά. Την Κυριακή 2 Μαΐου στο ΓΑΣΥΠ η πρωταθλήτρια Ομόνια αντιμετώπισε τον Ευαγόρα Πάφου και το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στο πόσα τέρματα θα σημείωνε ο Σωτήρης Καϊάφας ώστε να φορέσει το χρυσό παπούτσι του πρώτου σκόρερ της Ευρώπης. Και τα κατάφερε ο Σωτήρης αφού πέτυχε 4 τέρματα και έφτασε στα 39 που θα ήταν τελικά αρκετά για να πάρει την ευρωπαϊκή πρωτιά. Η Ομόνια επικράτησε το Ευαγόρα με 7-1, με τους Κανάρι Γκρέγορη και αυτόν γκολ του Φίτου να σημειώνουν τα άλλα 3 τέρματα, ενώ για την ομάδα της Πάφου σκόραρε ο Σαβάκης Σάβα. Στο Τσίρο στάδιο ο Άρης προηγήθηκε με τον Πανίκο Χατζηλοΐζου, αλλά η Αλκή με τέρματα των Θεοδοσίου και Νικολάου πήρε την νίκη με 2-1. Στο ΓΑΣΥ Ζ, η Ανόρθωση επικράτησε το ΑΣΥ Λύσης με 3-2, διατηρώντας έτσι και το αίτητό της στο γήπεδο της Λάρνακας που χρησιμοποιούσε σαν έδρα της. Σολέας, Θεοχαρίδης και Φίβος Βαχίμης σκόραρα για την Ανόρθωση, Κοκκινής και Μάριος Χαρολάμπους για τον ΑΣΥ. Στη Δερίνια, η αποτελεσματική Νέα Σαλαμίνα επιβλήθηκε του Ολυμπιακού με 3-1. Ιωάννου, Θωμά και Ματζούρας σκόραρα για την ομάδα της Αμοχώστου, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Πανίκος Ευθυμιάδης με πέναλτι. Στο μεταξύ, είχε ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας με πρωταθλητή τον Χαλκάουρα Εδαλίου, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του θα ανέβαινε στην πρώτη κατηγορία. Προπονητής και παίχτης του ήταν ο Ανδρέας Λιμπουρής, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη το βράδυ. Εκείνο το Σαββατοκυριακό, στις ειδήσεις κυριαρχούσε το θέμα της αναζήτησης του μικρού Ορέστη Παντελή Μηχανικού, ο οποίος στα 14 του χρόνια αποφάσισε να περάσει κρυφά από τη γραμμή αντιπαράταξης για να πάει στο χωριό του, τα Λιμιά Αμοχώστου. Πώς θυμάστε αυτή την ιστορία? Και θέλω εδώ να τονίσω ότι τότε και να πλησίαζε κάποιος στα τουρκικά φυλάκια έθετε άμεσα τη ζωή του σε κίνδυνο, πόσο μάλλον να επιχειρούσε να περάσει μέσα από αυτά. Στόχος μου είναι να πάω περπατητός στα Λιμιά. Θα πάω στο σπίτι του παππού, θα κάνω ένα γύρο στο σπίτι να πάρω ορισμένα πράγματα του παππού, ορισμένα βιβλία του παπά, μερικά πράγματα του θείου Κίκου και της γιαγιάς, μερικές φωτογραφίες αν υπάρχουν και ό,τι άλλο μπορέσω. Εδώ ήταν σημείωμα που άφησε το βράδυ που θα έφευγε. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Ορέστης Διογέννης, όπως ακριβώς λεγόταν, είχε άλλα 3 αδέλφια επίσης με 2 ονόματα, ο Θουκυδίδης Αριστοφάνης, ο Ονίσιλος Πάτροκλος και η Χαρίκλια Ηλέκτρα. Παιδιά του βραβευμένου ποιητή Παντελή Μηχανικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1979 και αφού είχε φροντίσει με τους στίχους του να προειδοποιήσει και να αφυπνίσει συνειδήσεις. 10 χρόνια έστελε τις μέλισσές του ο Ονίσιλος να μας κεντρήσουν, να μας ξυπνήσουν, να μας φέρουν ένα μήνυμα. 10.000 μέλισσες έστειλε ο Ονίσιλος και όλες ψοφίσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα, χωρίς τίποτα να νιώσουμε, έγραφε αληθινά ο Παντελής Μηχανικός. Πως ήταν λοιπόν δυνατόν η συνείδηση του γιού του, του μικρού Ορέστη, να μην βρισκόταν σε εγρήγορση? Όταν άρχισαν οι προσπάθειες αναζήτησής του, οι κατοχικές στρατιωτικές δυνάμεις δήλωναν άγνοια για το γεγονός, ενώ δεν επέτρεπαν στην Ουρφικίπ να διεξάγει έρευνες στις κατεχόμενες περιοχές.
Ο πρόεδρος της Βουλής Γλαύκος Κυρίδης επικοινώνησε με τον Ραούφ Ντεχτάς, ο οποίος επίσης δήλωνε άγνοια για το θέμα του Ορέστη. Έλεγαν όλοι τους ψέματα, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Τελικά, ο Ορέστης απελευθερώθηκε το Σάββατο 1η του Μάη 1976, ύστερα από 13 ημέρες κράτησής του από τις κατοχικές δυνάμεις. Η ιστορία του έκανε το γύρο του κόσμου. Ένα παιδί που τόλμησε να διεκδικήσει το δικαίωμά του να βρίσκεται στο χωριό του, στο σπίτι του. Αργότερα η περιπέτεια του Ορέστη έγινε ταινία. Θεατρική παράσταση από μαθητές έγινε μυθιστόρημα. Έγινε και εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Στο πορτρέτο της Πέμπτης με τον σπουδαίο δημοσιογράφο Φρέντι Γερμανό. Ο τίτλος της εκπομπής ήταν «Για μια χούφτα χώμα από το χωριό μου». Ο Φρέντι Γερμανός είχε μαζί του στο στούτιο 200 παιδιά από την Κύπρο που είχαν βιώσει την τραγωδία. Ανάμεσά τους και ο Ορέστης, μαζί με τον πατέρα του, ποιητή Παντελή Μηχανικό. Και θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι, με δυο συγκλονιστικά αποσπάσματα της εκπομπής του στις 15 Ιουλίου 1976, που είχε για επίλογο μια συγκινητική χειρονομία του Φρέντι Γερμανού.

Μάλιστα. Και μετά από τη γεύση αυτή, θα ήθελα να περάσουμε στον επίσημο καλεσμένο της σημερινής μέρας, είναι όπως σας είπα ο Ορέστης Μηχανικός, που πέρασε κρυφά μέσα από τις τουρκικές ακτές το περασμένο Πάσχα για να ξαναδεί το χωριό του. Τον καλέσαμε να έρθει από τη Λευκοσία, ειδικά για την εκπομπή αυτή. Δεν ήξερε ότι θα είστε εδώ μαζεμένοι όλοι. Του το έχουμε μυστικό. Θα ανοίξει την πόρτα, θα κάνει έτσι και θα σας δει ξαφνικά όλους εδώ πέρα. 200 παιδιά. Ο κύριος Ορέστης Μηχανικός.

0: κάτσε εδώ ρε. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Πόσα Κυπριωτόπουλα σου μάζεψε εδώ πέρα, είδες? 200 είναι. Όλοι οι Κύπρος εδώ. Βλέπεις κανένα γνωστό πρόσωπο? Πολλούς. Λοιπόν, ορίστε. Για πες μας, για πες μια και ήρθες από την Ευκοσία. Βέβαια, δεν μιλάς πολύ για αυτή την ιστορία. Δεν σε αρέσει να μιλάς πολύ για τον εαυτό σου. Και πρέπει να το πω αυτό από την αρχή. Στους τηλεθεατές, μήπως περιμένουν να ακούσουν καμία συνταρακτική περιπέτεια. Είσαι από τα παιδιά που μιλάνε πολύ λίγο και πολύ γελαστά για πράγματα σοβαρά. Αλλά πες μας, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Πώς σου ήρθε η ιδέα να πας στο χωριό αυτό και να πάρεις κόμμα?
1: Φέτος, πριν από τη Λάμπρη, που θα έκανα διακοπή στα σχολεία, είχα προετοιμαστεί, είχα πάρει μερικά εφόδια, είχα κάνει μία πορεία χάρτη για να πάω στο
0: χωριό.
1: Στο χωριό, κοντά στην Αμόχωση.
0: Το χωριό αυτό είναι? 20 χωριό αυτό.
1: Είναι 28 μίλια κατευθείαν. Χιλιόμετρα, κάπου 30 χιλιόμετρα παραπάνω.
0: Παραπάνω πρέπει να είναι.
1: Μόλις έκλεισαν τα σχολεία, μια νύχτα πήρα τα εφόδια μου, ένα σακίδιο, παγούρι, τρόφιμα και ξεκίνησε. Όταν έφτασα κοντά στα...
0: Μεσάνυχτα, βράδυ.
1: Μεσάνυχτα. Κοντά στα κρητικά φυλακιά, πέρασα έρχοντας στα δικά μας και μετά προχωρήσα και πέρασα και τα τουρκικά.
0: Διάβασ' μου, όταν πλησίασες στο τουρκικό φυλάκιο, αισθάνθηκες καθόλου τον κίνδυνο να είναι κοντά σου? Είδες κανένα Τούρκο ή σε είδε κανένας Τούρκος ίσως?
1: Εκεί, σαν πήγα να περάσω τα τουρκικά τα φυλακιά, ήμουν όρθιος και αντιλήφθηκα δίπλα μου έναν Τούρκο στρατιώτη. Οπότε εγώ έπεσα κάτω αμέσως για να μην με δει, αλλά έκανα θόρυβο και με πλησίασε ο Τούρκος στρατιώτης. Μετά, όταν ήρθε λίγο κοντά και κοίταξε καλά-καλά, μετά επιστρέψε πίσω.
0: Κοίταξε καλά-καλά και γύρισε πίσω. Δεν σε είδε.
1: Δεν με είδε. Πέρασε τα χαρακώματα τους και προχώρησε. Προχώρησα λίγο εύποντας και μετά συνέχισα. Αλλά εκεί σε εκείνη την περιοχή που βάδιζα εγώ, χωρίς να ξέρω, μετά κατάλαβα πως ήταν στρατιωτική περιοχή. Εκεί έβγαινα Τούρκοι στρατιώτες, έκαναν περιπολής και με αντιλήφθηκα. Ήρθαν δύο Τούρκοι στρατιώτες. Με συνέλαβαν, με πήραν ένα μαχαίρι που είχα εδώ.
0: Είχες μαχαίρι?
1: Ναι, ένα προσκοπικό μαχαίρι.
0: Έχει προσκοπός. Ναι.
1: Έφερα στο στρατόπεδο τους.
0: Πόσο πολύ είχες προχωρήσει μέσα στον τουρκικό τομέα όταν σε πιάσανε?
1: 5-6 χιλιόμετρα.
0: Σε πήραν και να σε ανακρίνουν?
1: Ναι. Μου έδεσαν τα χέρια, τα μάτια και πήραν στους αξιωματικούς τους. Μου είχαν κάνει ανακρίσεις, μου πήραν τα στοιχεία μου.
0: Κάπου διάβασα ή κάποιος μου είπε, ωραίστη, νομίζω κάποιος Κύπριος φίλος μου, ότι ο ανακριτής που σε ανέκρινε σου πρότεινε να καταταγείς στον τουρκικό στρατό.
1: Ναι, ήταν ένας...
0: Και μου φάνηκε πολύ περίεργο, βέβαια. Δεν μου φάνηκε πολύ έτσι πιθανό. Πώς έγινε αυτό το πράγμα?
1: Όταν...

0: που μου έκανε ανάκριση, ένας Τούρκος ταγματάρχης. Και μου είπε, θες να κατακτήσεις τον τουρκικό στρατό? Εγώ τα απέντησα αμέσως όχι, του είπε ο διερμηνέας στην Ούσα. Εκείνος μου λέει, πήγαινε να τραβήσει το πιστόλι. Όμως στάθηκε ο αντιταγματάρχης που δίπλα του και του λέει, ας να τον πάρουμε φυλακή. Και με πήρα φυλακή.
1: Θα ήθελα να ακούσω για την άλλη πλευρά του λόφου και να μου πει ο πατέρας του Ορέστη, ο κύριος Παντελής Μηχανικός, θα ήθελα να μας φωτίσει όλη την αγωνία που έζησε η οικογένειά του, η οικογένεια του παιδιού αυτού που μας είπε τόσο γελαστά αυτήν την ιστορία, όλη αυτή την αγωνία που κράτησε 13 μέρες. Δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ήταν σχεδόν δύο εβδομάδες. Ελάτε κύριε Μηχανική. Δεν είστε παρακαλώ εδώ. Ο Ρέστης περίπου μας είπε τι συνέβη και λέω περίπου γιατί το τρόπο που το διηγείται είναι λίγο σαν να διηγείται μια ταινία, μια παιδική περιπέτεια. Το λέει πολύ απλά κύριε Μηχανική. Εσείς βέβαια σαν πατέρας αλλιώς θα το ζήσετε.
2: Ναι.
1: Καταρχήν ήθελα να σας ρωτήσω, πριν κάνει αυτό το εγχείρημα που έγινε τελικά είδηση στις εφημερίδες όλου του κόσμου, ξέρω ότι απασχόλησε όλα τα διεθνή πρακτορία, ο Ρέστης έγινε είδηση, αλλά πριν γίνει αυτό, εσείς είχατε υποπτευθεί τίποτα, είχατε καταλάβει τίποτα?
2: Όχι, δεν είχα υποπτευθεί τίποτα απολύτως, γιατί εργάστηκε πολύ μυστικά και συνωμοτικά. Είχε λάβει όλα τα μέτρα για να μην τον πάρει κανείς απολύτως είδηση, έτσι δεν τον πήραμε είδηση. Το μόνο που είχα προσέξει είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μελετούσε πολύ το χάρτη της Κύπρου. Και τον είδα βεβαίως και λέω: μπράβο του παιδιού, έχει μοιράκι στη γεωγραφία. Δεν κάνει τίποτα. Πού είναι, βεβαίως δεν μπορούσα να υποψιάσω τίποτα παραπάνω. Αργότερα βεβαίως είχαμε αποκαλύψεις. Βεβαίως βρήκαμε στοιχεία που μας έδειχναν ποια ήταν τα σχέδια που.
1: Δεν είχε πει τίποτα, δεν είχε πει ότι είχε τη διάθεση έτσι να πάει.
2: Είχε πει και το έκαμε χιούμορ. Τη νύχτα πριν φύγει, είχε μπει το αδερφού του, του περνάει ένα χρόνο, για αν θέλει να του φέρει τίποτα από τα Λιμιά. Βεβαίως το Λιμιά είναι
1: το χωριό που θα πει ωραία.
2: Τουρκοκρατούμενο. Βεβαίως το πήρε για αστείο και του είπε: ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω τίποτε. Το είχε ρωτήσει όμως ο Ρέστης.
1: Αν θέλει τίποτα από τα Λιμιά.
2: Από τα Λιμιά.
1: Εσείς, κατά τη γνώμη σας, πώς εξηγείτε αυτό που έκανε ο Ρέστης? Γιατί αντικειμενικά είναι μια πράξη τρέλα σχεδόν.
2: Ναι.
1: Να μπει μες στη φωτιά, ξέρουμε πόσο οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να πατήσουν σκανδάλι στα μέρη εκείνα.
2: Ναι, μου φαίνεται ότι οι νέοι αυτής της ηλικίας νιώθουν διαφορετικά από ότι εμείς οι πιο μεγάλοι την κατάσταση. Δηλαδή, υποθέτω ότι είναι και της εισβολής και της υποχωρήσεως της δικής μας.
1: Ναι.
2: Οι νεαροί νιώθουν την προσβολή περισσότερο. Έχουν έναν άγχος. Κάτι θέλουν να κάνουν γι' αυτό. Οι πιο μεγάλοι εννοώ κάπως συμβιβάζονται.
1: Έχω εδώ λίγο χώμα από το χωριό του Ορέστη. Από τη Λιμιά. Λιμιά. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να φτάσει ως εκεί όπως ακούσατε. Ένα φιλικό όμως χέρι το πέρασε μέσα από τις τουρκικές γραμμές. Γιατί ένιωσε βαθιά την περιπέτειά του και το νόημά της. Και του το έφερε για να μην νιώθει ότι αστόχησε στο εγχείρημά του. Είναι αυτό εδώ. Μοιάζει συνηθισμένο χώμα, αλλά δεν είναι. Είναι χώμα ευλογημένο. Είναι χώμα της Κύπρου. Είναι χώμα δικό σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Mercedes δείχνει το δρόμο της εξελεκτρισμένης μετακίνησης, ενώ η Renault επιστρέφει με ένα μικρό ηλεκτρικό ιδανικό για πόλη. Υβριδικό ή ηλεκτρικό? Αναζητούμε την απάντηση μέσα από τη σύγκριση του BYD Dolphin Surf Boost και του Toyota iGo X. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κέρκυρα με Peugeot 3008 Plug-in Hybrid και ανακαλύπτουμε πώς ισορροπεί ιδανικά η ηλεκτροκίνηση στην πόλη και η ελευθερία που προσφέρει ένας θερμικός κινητήρας στο ταξίδι. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
5: Crust τι?
4: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
6: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή. Το Μεσολόγγι του Νίκου Αλιάγα. Ο συγκινητικός φόρος τιμής ενός διάσημου Έλληνα της Διασποράς στον τόπο καταγωγής του με αφορμή τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ένα συλλεκτικό λεύκομα με φωτογραφίες σπάνιας ομορφιάς. Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τραπέζι στο Rookies Bar and Grill.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια?
10: Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
7: Τραπέζι στο Αίθριο.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.gr και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας η Καθημερινή WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Φίλες και φίλοι ακροάτες, φίλες και φίλοι ακροάτες του Sport FM 95, καλή σας μέρα. Εκπομπή πίσω από τη βιτρίνα, όπως πάντα κάθε Κυριακή, μαζί σας ο Θεόδωρος Τσολάκης από τις 12 μέχρι και τις 2. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ξεκινήσει τον κύκλο των συνεντεύξεών μας με καλεσμένους από πλευράς Ομόνοιας 29 Μαΐου, Σωτήρη Φιάκα και Άγγελος Ζευκή. Και σήμερα θα συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο, γιατί έχουμε μαζί μας τους πρωταθλητές της δεύτερης κατηγορίας, παίκτες της Νέας Σαλαμίνας και συγκεκριμένα από τα αριστερά μου τον Παναγιώτη Αρτηματά και από τα δεξιά μου τον Γιώργο Χριστοδούλου, δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές Κύπριους με πολλή ποιότητα που έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες και θα συζητήσουμε πάρα πολλά. Παναγιώτη, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα για μένα και στους ακροάτες σας.
0: Γιώργο, καλημέρα. Εντάξει, εγώ θα σε λέω Γιώργη. Δεν μπορώ να σε λέω στον αέρα Γιώργο, γιατί θέλω να είμαστε πάντα πίστικοι. Γιώργη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε εδώ για την Νέα Σαλαμίνα φυσικά. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να θυμίζουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Διεκδικείται στο 2950 δύο VIP προσκλήσεις για τη συναυλία της Ανόρθωσης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Στο 2950 στέρνετε μήνυμα ονοματεπώνυμο με την ένδειξη Ανόρθωση, ηλικία και πόλη για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την επόμενη Κυριακή εδώ στην εκπομπή για να κληρώσουμε τις δύο VIP προσκλήσεις. Και τώρα πάμε στα δικά μας. Νομίζω, παιδιά, η Νέα Σαλαμίνα δίκαια, παράξια, παίζοντας το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είχατε και η αλήθεια στο τέλος παιχνίδια τα οποία δεν είχατε ουσιαστικό κίνητρο, αλλά και πάλι δίνατε τον καλύτερο σας σε αυτό και κατακτήσατε το πρωτάθλημα. Πόσες αγωνιστικές πριν το τέλος?
1: 7 αγωνιστικές.
0: Ναι, και η άνοδος κρίθηκε 8 στις 8 αγωνιστικές.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Και να ξεκινήσω αυτό, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι η Νέα Σαλαμίνα βγήκε με αυτόν τον τρόπο, γιατί την τελευταία χρονιά που είδα στη δεύτερη κατηγορία λίγο έλειψε να την πάθει, ενώ τώρα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πώς νιώσατε εσείς όλη τη χρονιά και γενικότερα πώς κύλησε και καταφέρατε τόσο εύκολα η Νέα Σαλαμίνα να πάρει πρωτάθλημα και να ανέβει στην κατηγορία, Γιώργη?
2: Εντάξει, για μας δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ο κόσμος νομίζει. Ξεκίνησαμε την προετοιμασία από τα μέσα του Ιουλίου και είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα ομάδα. Είμαστε σχεδόν όλοι νέοι. Νομίζω 4 παίχτες ήταν από την προηγούμενη χρονιά. Και έπρεπε εμείς σαν παίχτες, αλλά και ο προπονητής, τεχνικοί διευθυντές, όλοι μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε μια ομάδα που να είμαστε ανταγωνιστικοί και να καταφέρουμε να βγούμε κατηγορία. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Σίγουρα το κάναμε επανάξια και αξίζει συγχαρητήρια σε όλους γι' αυτόν. Απλά εντάξει, σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Το κάναμε εμείς μέσα από τη σκληρή δουλειά που κάναμε καθημερινά. Δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι μας, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι μας, για να καταφέρουμε να βγάλουμε την ομάδα. Ήταν καθήκον μας, εννοείται, να βάλουμε τη Σαλαμίνα εκεί που ανήκει. Απλά νομίζω ήταν λίγο εντυπωσιακό ο τρόπος που το κάναμε, δηλαδή με τη διαφορά 23 πόντων, νομίζω. Και σχεδόν το αίτητο, με μόνο μία νύχτα, νομίζω λέει πολλά. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας προσωπικά σαν παίχτες, μετά και η διοίκηση και όλοι μαζί το απολαύσαμε. Ήταν μια χρονιά απολαυστική.
0: Παρακαλώ, εσύ.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι λόγω της σοβαρότητας που είχαμε μέχρι το τέλος, αυτό οδήγησε σε αυτή την επιτυχία. Το ότι τελειώσαμε το πρωτάθλημα με αυτή τη διαφορά από το δεύτερο λέει πολλά στο πώς δούλεψε η ομάδα μέχρι το τέλος. Πόσο συγκεντρωμένοι ήμασταν, πόσο σκληρά δουλέψαμε, πόσο τι στόχους είχαμε μέχρι το τέλος. Και αυτό που λες ότι κάποια παιχνίδια στο τέλος μπορεί να μην είχαν το ίδιο ενδιαφέρον για μας, αυτό είναι λάθος. Γιατί μέχρι το τέλος παίζαμε για το αίτητο, άρα είχαμε αυτό το
0: motivation
1: να παίζουμε μέχρι το τέλος για κάτι, για ένα στόχο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό για εσάς τους δύο, γιατί πέρσι ήσασταν στην πρώτη κατηγορία και φέτος αποφασίσατε να έρθετε στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν ο λόγος που ήρθατε, γιατί ήταν η Νέα Σαλαμίνα, γιατί ήταν μεγάλη ομάδα και αυτό αποφασίσατε να πάτε στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί η αλήθεια, Γιώργη, και εσύ είχες κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι στην Ομονία Ραδίπου. Παρότι δεν το συζητώ για σένα, νομίζω το βιογραφικό σου μπορεί να τον γνωρίζουν, μιλάει από μόνο του, γενικότερα. Πώς και αποφασίσατε να πάτε στη δεύτερη κατηγορία, Γιώργη?
2: Εντάξει, εμείς που είμαστε Κύπροι, αναγνωρίζουμε και γνωρίζουμε το μεγαλείο της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας. Μια ιστορική ομάδα, μια ομάδα με ιστορία και κόσμων, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί ο κόσμος της είναι απίστευτος. Σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα, ας πούμε, εδώ, αλλά περισσότερο ήταν, με προσέγγισε το όλο project. Δηλαδή, αν δεις λίγο, φέτος δεν καταλάβαμε ότι εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή που παίζαμε και παίζαμε στη δεύτερη κατηγορία, τις άλλες όλες μέρες μιλάμε, είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές πρώτης κατηγορίας. Έχουμε απίστευτα πράγματα, απίστευτες εγκαταστάσεις. Έχουμε έναν τεχνικό διευθυντή που μιλούμε ότι είναι σε όλα στην εντέλεια, σε θέμα οργάνωσης και όλα. Και νομίζω δεν καταλάβαμε ότι ήρθαμε στη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή, εκτός από τα παιχνίδια που παίζονταν σε κάποιους αγωνιστικούς χώρους που ήταν κακούς και όλοι γνωρίζουμε, νομίζω δουλεύαμε πάρα πολύ επαγγελματικά σε όλους τους τομείς, σε όλους. Ήταν απίστευτο αυτό.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζεται και προμονείς ακόμη, έτσι?
2: Ναι, συνεχίζουμε.
0: Νομίζω πρέπει να είναι και η μόνη ομάδα στην δεύτερη κατηγορία που ουσιαστικά οι πλήστες σταματάνε τον Απρίλιο για να μην πληρώσουν τον Μάη. Αυτό νομίζω από μόνο του γενικότερα και το γεγονός και για τον τεχνικό διευθυντή αλλά και για τον υπεύθυνο με το σκάουτινγκ, για μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να έχει αυτά τα πράγματα, είναι σαν να είναι και πρώτη κατηγορία. Παναγιώτη.
1: Για μένα προσωπικά ήταν, εντάξει, λίγο δύσκολη απόφαση το να μετά από χρόνια πρώτης κατηγορίας να δω τον εαυτό μου σε αυτήν την κατηγορία, στη δεύτερη. Όμως με την παρουσίαση αυτού του project, όπως είπε και ο Γιώργης, με έκανε να πιστέψω σε αυτό το έργο, σε αυτό που χτίσαμε αυτό το χρόνο και του χρόνου. Και αυτό με όθησε να πάρω αυτή την απόφαση που μέχρι τώρα ήταν η καλύτερη απόφαση.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί και για σένα ήταν πολύ σημαντικό να είχες και τραυματισμούς τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πολύ σημαντικό να πάρεις χρόνο και να δείξεις ξανά ποιος είναι ο Παναγιώτης, και νομίζω ότι έχεις κάνει στο 100%.
1: Ναι, μετά είχα ένα μεγάλο τραυματισμό, ο οποίος, εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι γι' αυτό, αλλά όπως είπες και εσύ, ήταν σημαντικό να βρω τα πόδια μου, να πάρω αυτοπεποίθηση και να επανέλθω πίσω καλύτερος.
0: Και νομίζω αν κάποιος κάτσει να δει την ομάδα γενικότερα από τον Βάρο τον τερματοφύλακα μέχρι τον Πέρες τον Μαραγιώτη Λουκά, ο Γιώργης στο κέντρο, εσύ πίσω στην άμυνα, πραγματικά η Νέα Σαλαμίνα είχε δύο ενδεκάδες φουλ. Και θα ήθελα λίγο να το αναλύσουμε και λίγο στο κομμάτι το πόσο γεμάτο ήταν το ρόστερ. Γιατί παίζει σημασία και για τον ίδιο ποδοσφαιριστή να νιώθει ότι πρέπει να δίνει το 100% του για να έχει βασική θέση.
2: Εγώ πιστεύω ότι πολλοί λόγοι ήταν η επιτυχία, αλλά ένας λόγος που πετύχαμε ήταν ότι υπήρχε ανταγωνισμός, αλλά υγιές ανταγωνισμός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το βλέπεις αυτό στις ομάδες. Δηλαδή, αυτό όπως είπες και εσύ, υπήρχαν πανάξιοι παίχτες σε όλες τις θέσεις. Παίχτες με προσωπικότητες, παίχτες με εμπειρία, παίχτες με λιγότερη εμπειρία. Αλλά όλοι δώσανε αυτό που έπρεπε για να καταφέρουμε αυτόν τη φανταστική πορεία τη φετινή χρονιά. Απλά εγώ θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα, ότι για μένα ήταν ένας από τους παράγοντες η θετική υγεία και ο ανταγωνισμός, ο θετικός ανταγωνισμός. Είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, αυτοί που ασχολούνται με ποδοσφαίρο και είναι μέσα στις ομάδες και βλέπουν αυτόν, είναι υγεία. Να το έχεις αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και ειδικότερα, Γιώργη, στη θέση σου υπήρχαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Και δεν ξέρω αν το σκέφτηκες να το γυρίσεις και σε center for, γιατί σκοράρες 7 γκολ.
2: Εντάξει, η αλήθεια, έχω σπάσει το ρεκόρ μου στα θέμα σκοράρισμας με την χρονιά με 7 γκολ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχα μια ακόμη χρονιά πιο παλιά που είχα βάλει 6. Αλλά εντάξει, το σημαντικό είναι ότι βοηθήσαμε την ομάδα, βάλαμε τα γκολ που έπρεπε για να καταφέρουμε τους στόχους. Εντάξει, τα γκολ είναι το τελευταίο πράγμα.
0: Εδώ να πάμε λίγο περισσότερο στα της Νέας Σαλαμίνας και θα ξεκινήσω από τον προμονητή, Άγχελ Λόπες, που σίγουρα για μένα επίσης, όπως και εσείς το ίδιο, δεν είστε για τη δεύτερη κατηγορία. Ξεκάθαρο και ειδικότερα ο Άγχελ Λόπες, και θα ήθελα να μου πείτε πώς τον ζήσατε εσείς, πώς τον ζείτε. Επίσης, θα είναι και του χρόνου στην Νέα Σαραμίνα. Γενικότερα, πώς ήταν η ζωή στην προπόνηση μαζί με τον Χερλόπε και γενικότερα στα παιχνίδια. Παναγιώτη.
1: Εντάξει, ο προπονητής από την αρχή μας είχε δείξει το πλάνο και τη φιλοσοφία που ήθελε να παίζουμε τα παιχνίδια. Έδειξε από την αρχή το πάθος που είχε για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι και σαν προσωπικότητα ένας πολύ βαθιασμένος άνθρωπος για το ποδόσφαιρο και αυτό μας το μετέδωσε και μέσα στο γήπεδο, μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Εντάξει, όπως είπε και ο Τζόρτσις πριν, ήμασταν μια καινούργια ομάδα, άρα ήθελε δουλειά και στην αρχή, στο δεύτερο παιχνίδι συγκεκριμένα, είχαμε μια δυσκολία που θεωρητικά ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, αλλά πήραμε την πρώτη ισοπαλία και εκεί...
0: Εδώ είναι κλειδί, Ρολάκου.
1: Ναι, και εκεί είχαμε ξεκίνησε η πίεση από τον κόσμο και ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι για αυτά. Ήταν μια καινούργια ομάδα η οποία ήθελε χρόνο. Και μέσω του προπονητή και των προπονήσεων που κάναμε, δουλέψαμε και αυτό φάνηκε στο τέλος.
0: Εκείνη τη στιγμή, νομίζω, ήταν και η στήριξη που προσπάθησε να δώσει και ο Νεοφύτος Λάρκο και το Διοικητικό Συμβούλιο στην ομάδα. Γιατί μπορεί πολύ εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη, ό,τι χτίζεις σε ένα καλοκαίρι, γιατί απλά τα μια σοπαλία και γιατί μουρμουρά ο κόσμος, να πάρθει μια απόφαση ευρασμού. Νομίζω η διοίκηση Νέας Σαραμίνας και ο Νεοφύτος Λάρκο μαζί, εκείνη τη στιγμή. Έδειξα στήριξη στην ομάδα. Δεν ξέρω πώς το λάβατε κι εσείς.
2: Εντάξει, εγώ πρώτα να πω για τον προπονητή. Ναι. Το γνώριζα και από τη θητεία του πιτάστον Εθνικών Άχναζη. Ήμουν τότε εγώ στον Θέλω να θυμίσω.
0: Ναι.
2: Είχαμε παίξει αντίον και τον γνώριζα λίγο το στυλ ποδοσφαίρου. Εγώ αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στον προπονητή μας, εκτός από το πάθος του και ότι κρατούσε πάντα μια σταθερότητα, και νομίζω αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πάντα. Πάντα ήταν σταθερός και πάντα ήθελε το κάτι παραπάνω και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Απλά εγώ αυτό που μου άρεσε παραπάνω που ήταν ότι συμβιβάστηκε. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι η πρώτη κατηγορία με τη δεύτερη κατηγορία υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Υπάρχουν στη δεύτερη κατηγορία αγωνιστικοί χώροι που είναι πολύ δύσκολοι και συμβιβαζόταν με αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ένας προπονητής που ήρθε στην Κύπρο με ισπανική κουλτούρα που ξέρετε όλοι στην Ισπανία τους αρέσει να παίζουν από πίσω, build up και τέτοια, στη δεύτερη κουαριά δεν μπορεί να τα κάνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Και αυτό δεν ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή να μπορεί να συμβιβαστείς με τις ανάγκες που θα υπάρχει σε εκείνη τη μέρα, είτε ήταν καιρικές συνθήκες, ήταν τα γήπεδα ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτόν βάζω και στο καπέλο σε εμάς τους παίχτες, γιατί κακά τα ψέματα, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν πολλοί παίχτες που ξέρουν την πρώτη κορία, αλλά συμβιβαστήκαμε στα δεδομένα της δεύτερης κορίας. Και για το θέμα, εντάξει, για το θέμα της δεύτερης αγωνιστικής, δεν κάνω λάθος, ούτε εγώ το Παναγιώτης παίζαμε εκείνο το παιχνίδι. Και θυμούμαι ξεκάθαρα που τέγιωσε το παιχνίδι και είχε την μουρμούρα του κόσμου. Νομίζω ήταν έτσι ένα καμπανάκι στο γεγονός ότι αντιληφθήκαμε και εμείς λίγο παραπάνω.
0: Τι είναι η δεύτερη κατηγορία.
2: Τι είναι η δεύτερη κατηγορία, αλλά και πού βρισκόμαστε. Δηλαδή σε μια ομάδα που είναι ανεπίπτωτο ή οποιαδήποτε ισοπαλία με μια Ηρακλή με όλων των σεβασμών. Εντάξει, νομίζω αυτό ήταν. Αλλά ήταν και μια μέρα, ήταν σε αρχές, ήταν διάφορα πράγματα.
0: Ίσως όμως να παίξει ρόλο θετικά στην ομάδα για την μετέπειτα. Ωραία, γιατί κάνατε μετά πόσες νίκες.
2: Θυμάμαι ότι κερδίσαμε το Διγενή το επόμενο γύρο και μετά αποκλείσαμε την Κρασάβα στο Κύπελλο.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν βάλες κόρα και το παιχνίδι.
2: Όχι,
0: ήταν
2: ο
0: Κώστας, ναι, ναι. Γενικότερα, σε εκείνο το παιχνίδι, νομίζω έπαιξε μεγάλο ρόλο δεν μου αφήνει στο Ηρακλή. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι μπορούσε το σκορ να ήταν 3 και 4-0, αν μπαίνει το 1.
1: Ναι, όντως, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο όπως ξέρουμε, αν δεν μπει η μπάλα στο
0: διχνί,
1: δεν γίνεται τίποτα. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω για τον προπονητή που είπαμε πριν, είναι ότι παρόλο που κάναμε συνεχόμενες νίκες, κάθε παιχνίδι ήταν τελικός για μας. Κάθε παιχνίδι ήταν με την ίδια σοβαρότητα ασχέτως του αντιπάλου. Βλέπαμε κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, δουλεύαμε με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό κάναμε αυτή την επιτυχία.
0: Και φάνηκε μέχρι τέλους.
2: Ξέρεις τι άλλο έκανε πολύ που ήταν πολύ σημαντικό για μας. Μας έβαζε πίεση, θετική πίεση. Δηλαδή το συνέχεια να κάνουμε κάτι καλό για μας. Συνέχεια ήθελε κάτι. Συνέχεια ήταν πολύ σημαντικό.
0: Και σίγουρα και το ποιος να παίξει επίσης. Γιατί ένας προϊσόταν έχει 22 παίχτες, 23, που όλοι θα παίζαν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ήταν σίγουρα τη δεύτερη κατηγορία βασική. Από μόνο του ήταν δύσκολο και για τον ίδιο στη διαχείριση. Και νομίζω ότι διαχειρίστηκε σωστά το ρόστερ που είχε, γιατί έπαιξαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είχατε στην ομάδα.
1: Ναι, σίγουρα, για έναν προπονητή να έχει 22 παίχτες είναι δύσκολο. Φυσικά εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν βρεθήκαμε ποτέ σε εκείνη τη μεριά ακόμη.
0: Άρα το ακόμη το σκέφτεσαι, δηλαδή να γίνεις προπονητής.
1: Εγώ προσωπικά όχι. Προσωπικά έχω άλλα σχέδια.
0: Α, μας τα πεις μετά.
1: Θα τα κρατήσω για μένα.
0: Α, εντάξει, οκ. Δεν πιέζε κανέναν ποτέ παρόλο, ξέρεις το.
1: Αλλά ναι, μπορεί με κάποιους ποδοσφαιριστές να ήταν άδικος, μπορεί με τους παραπάνω να ήταν δίκαιος, αλλά αυτά έχει να αντιμετωπίσει ένας προπονητής και το ξέρει από την αρχή.
0: Είναι και το πιο δύσκολο στο θέμα της διαχείρισης γενικότερα. Και τώρα πάμε λίγο στον Νόβι Τολάρκου. Ο άνθρωπος ο οποίος έκτισε την ομάδα από την αρχή. Νομίζω η φόρμουλα που έχει ακολουθήσει στην δεύτερη κατηγορία του βγήκε φέρνοντας και παίχτες πρώτης κατηγορίας, αλλά και παίχτες που ήταν στη δεύτερη κατηγορία και γνωρίζουν πολύ καλά τι στη δεύτερη κατηγορία. Όπως είναι ο Καστάνας, όπως είναι ο Κώστας Χαραλάμπος, ο Δημήτρης Κυπριανού και αρκετοί άλλοι που τώρα μου διαφεύγουν, αλλά και παίκτες που ήταν πρώτης κατηγορίας. Εσύ, Γιώργιο Παναγιώτης επίσης, ο Κωνσταντίνος Ηλία, ο Ανδρέας ο Δημητρίου και κάποιοι άλλοι. Εσείς πώς το ζήσατε τον νέο Φιτολάρκο και πώς τον ζείτε γενικότερα? Παναγιώτη.
1: Εντάξει, ο Νεόφυτος έκανε μια πολύ καλή οργάνωση εξ αρχής και με το πλάνο γενικά, με τον προπονητή, με τους παίχτες που διάλεξε. Εγώ προσωπικά τον ήξερα και από πριν στις πιο μικρές εθνικές. Ξέρω πώς δουλεύει, πόσο επαγγελματικά δουλεύει και πόσο οργανωτικός είναι. Και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιτυχία που κάναμε και τον τρόπο που δούλεψε ο κάθε παίχτης ξεχωριστά, γιατί αναγκαστήκανε όλοι να είναι επαγγελματίες λόγω του τρόπου που ήθελε να δουλεύουμε. Και
0: πολύ
1: αυτό βοήθησε πάρα πολύ.
2: Εγώ από την πλευρά μου, ναι, θα τον ευχαριστήσουμε, γιατί το πώς κατάφερε να οργανώσει αυτή την ομάδα σε όλους τους τομείς ήταν κάτι αξιοθαύμαστο. Δηλαδή, όταν μιλάμε σε όλους τους τομείς, στην εντέλεια σε όλα. Εγώ προσωπικά έχει πάρα πολλά χρόνια να είμαι σε μια ομάδα με τόση οργάνωση και τόση επαγγελματικότητα. Γι' αυτό έρχομαι στην ερώτηση που μου έκανε πριν και μου είπε για τη δεύτερη κορία. Γι' αυτό δεν καταλάβαμε.
0: Μόλι τη δεύτερη κορία.
2: Δουλεύαμε τόσο επαγγελματικά. Και νομίζω είναι, όλα είναι οι αριθμοί εκεί μιλάνε. Δηλαδή όλα είναι αυτά οι μικρές λεπτομέρειες.
0: Και σίγουρα σε αυτό παίζει ρόλο και η διοίκηση. Μια διοίκηση η οποία είχε ένα μεγάλο στοίχημα. Γιατί όπως είπα, στη τελευταία φορά που είναι σαν εμένα στη δεύτερη κατηγορία ήταν επεισοδιακή η άνοδος της. Και θα ήθελα να πούμε και λίγο και για τη διοίκηση γενικότερα. Εσείς πώς ήταν η διοίκηση μαζί σας, αν ήταν κοντά στην ομάδα γενικότερα και πώς την νιώσατε γενικότερα, Γιώργη?
2: Εντάξει, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη ήταν πάντα δίπλα μας. Απλά εγώ θέλω να ευχαριστήσω γιατί μας παρέχαν ό,τι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής. Κύπριος, ξένος, για να είμαστε επαγγελματίες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άμα ένας ποδοσφαιριστής έχει τα πάντα για να δουλέψει, έρχονται και επιτυχίες.
0: Είναι
2: ξεκάθαρο. Είναι αυτά. Απλά λίγα λόγια και καλά. Νομίζω αυτά ήταν. Ναι, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σε όλους τους τομείς και με τον κύριο Λάρκου και με τον προεδρή και με τη διοίκηση. Κυλήσαν όλα τέλεια και με τις πληρωμές.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί
2: οι πληρωμές, ξέρετε, ξέρω πολύ καλά εγώ σε προηγούμενες ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει τις δυσκολίες της. Στη Σαλαμίνα είμαστε μια χαρά σε όλους τους τομείς.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικότερα στις πληρωμές.
2: Γιατί τα λίγα πράγματα βγαίνουν και προς τα έξω, η υγεία της ομάδας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει υγεία, η Σαλαμίνα υπήρξε φέτος που είμαστε εγώ και ο Παναγιώτης, η υγεία σε όλους τους τομείς.
0: Και γενικότερα σαν ομάδα ήταν η οικογένεια. Μάλιστα, 2-3 φορές που μας είδα έξω εγώ, ήταν πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό τώρα για την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία έχουν ρήτρα ανανέωσης πάνω που είχε πει και ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας πολλές φορές. Τι γίνεται με το μέλλον σας, αν θα είστε του χρόνου στη Νέα Σαλαμίνα ή όχι, τι μπορούμε να πούμε, Γιώργη?
2: Εντάξει, Το σημαντικό ήταν ότι καταφέραμε και βοηθήσαμε την ομάδα και την φέραμε πίσω εκεί που της αξίζει. Τώρα το οτιδήποτε ανακοινώσιμο ξέρω ότι θα υπήρξει
0: σίγουρα, ναι.
2: Την ομάδα. Νομίζω ότι στις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα ενημερωθεί και ο κόσμος.
0: Φαντάζομαι Παναγιώτη και για σένα το ίδιο.
1: Για όλους τους παίκτες.
0: Ακριβώς, και εμείς κάπου εδώ θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι, και επιστρέφουμε. Το τραγούδι που θα βάλουμε μετά στην επιστροφή θα είναι επιλογή του Γιώργη και μετά θα πάμε στον Παναγιώτη. Okay. Εντάξει. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι, φίλοι ακροατές, και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Angel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Η αγάπη μεγάλη, η ευθύνη τεράστια, η τιμή ασύγκριτη. Η Κύπρος έχει τη μεγάλη τιμή να διοργανώνει το 12ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών. 1η με 3 Μαΐου, τα παρκέ της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου θα φιλοξενήσουν κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού και κυπριακού μπάσκετ. Διοργανωτές, χειμερινό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας. Υπό την αιγίδα του ΚΟΑ. Δείτε το πρόγραμμα στο χειμερινό.com. Πλατινένιος χορηγός Novibet. Χορηγή επικοινωνίας cyprusbasket.net και Sport FM 95.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 3 Μαΐου. Μανταρίνια τάγκο κυπριακά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,49 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,69 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, από 5,80, τώρα 4,46 το κιλό. Χοιρινός κυμάς, από 5,42, τώρα 4,28 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
7: Και για πες τη νέα.
8: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία. Εκεί δεν βρίσκω τίποτα.
7: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ. Έχω κάτι γνωριμίες.
8: Ναι, αλλά πού θα πάω. Έχει χαλάσει και τα μάξι.
7: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό θα στο κάνει τα μάξι τζέτ. Έχω κάτι γνωριμίες.
8: Αδερφέ, με έφτιαξες. Γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
7: Τι, ψάχνεις και μεταφορική. Εδώ. Γιατί δεν ξέρω να στο πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
9: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Thanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
11: Jackpot στον Τζόκερ. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Επιστρέψα φίλοι ακροάτες του Sport FM 95. Ακούσαμε το τραγούδι «Τι κάναμε», Νίκος Μακρόπουλος, επιλογή του Γιώργη Χριστοδούλου. Γιώργη Μακρόπουλος, σου αρέσει?
1: Μου αρέσει, ναι, ναι. Καλώς.
0: Είναι, η αλήθεια είναι δυνατός. Φυσικά ο Παναγιώτης, από ό,τι κατάλαβα, είναι άλλου είδους μουσικής.
1: Είμαι πιο του ξένου ισπανικού τραγούδιου.
0: Α, ξένου και ισπανικού τραγούδιου. Μας ακούει ο Εφραίμ Γεωργίου. Λογικά θα του αρέσει το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε. Είναι λάτρης του ισπανικού τραγουδιού γενικότερα. Θα δείξει. Φυσικά δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγούδι που θα μπει μετά τη μία. Θα δείξει, θα το δούμε. Τώρα πάμε λίγο στα πιο προσωπικά θέματα της καριέρας σας, γιατί έχετε η αλήθεια πράγματα να πούμε. Και θα ξεκινήσω πρώτα από τον Γιώργη, γιατί Γιώργη, ήσουν και στην πρώτη χρονιά της νέας Πάφου, να το πούμε, της, ναι, Πάφος FC.
1: Ναι.
0: Είσαι από την Πάφο?
1: Είμαι από την Πάφο, ναι. Καταγωγή μου από την Έμπα της Πάφου.
0: Από την Έμπα.
1: Ήμουν δανεικός από τα ΠΟΕΛ. Ήταν η τελευταία χρονιά που είχα συμβόλαιο με τα ΠΟΕΛ και δόθηκα δανεικός στην Πάφο. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθε ο κ. Λωμάκιν.
0: Πώς ήταν το ξεκίνημα?
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι ωραίο να δούμε το πώς ξεκίνησε αυτή η ομάδα και πώς.
1: Εντάξει, εγώ είχα παίξει και στην ΑΕΠ Πάφου πριν να γίνει η ενοποίηση με τα κούκλια.
0: Ναι.
1: Στο δε και γίνει η Πάφος FC. Εντάξει, η πρώτη χρονιά που ήμουν εγώ εκεί δανεικός από το ΑΠΟΕΛ ήταν η χρονιά που ήρθαν, όπως είπα, ο κύριος Λωμάκιν. Ήταν μια χρονιά, νομίζω τερματίσαμε 7η-8η. Ήταν μια καλή χρονιά, είχαμε πολύ καλούς παίχτες. Από όσα θυμάμαι, κύλησαν όλα καλά, ήταν καλά. Εντάξει, ήταν στην αρχή που ξεκινήσαν και φτιάχνανε τις εγκαστάσεις, προσπαθούσαν να φτιάξουν, να φέρουν τον κόσμο ξανά πίσω στο γήπεδο, γιατί δεν είχε τόσο κόσμο η Πάφος. Άρα ήταν, ναι, ήταν η αρχή.
0: Και σαν Παφίδης εσύ, Γιώργη, γενικότερα, επειδή είμαστε τώρα στα της Πάφου, αυτή η ομάδα την έζησες πώς ήταν και πώς έγινε? Πήγε Champions League, πήρε πρωτάθλημα, κύπελλο. Και φέτος η αλήθεια υπήρξε και νομίζω λίγο έντονη κριτική, κατά την άποψή μου, σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει αυτή την ομάδα που κάποτε ήταν ακόμη και στη δεύτερη κατηγορία και δεν είδε ποτέ της πρωταθλητισμού και έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Νομίζω, κατά την άποψή μου, τουλάχιστον, ήταν νομίζω λίγο έντονη και άδικη κριτική.
1: Εντάξει, έντονη, άδικη, ο κόσμος έχει το δικαίωμα να εκφράσει.
0: Σίγουρα.
1: Των δικών του τρόπων ή δυσαρέστια ή ευχαρίστια. Αλλά εντάξει, και σε μια κακή χρονιά, ή τέλος πάντων μια χρονιά που είναι ασταθής η ομάδα, διότι βλέπουμε συνέχεια.
0: Εγώ δεν θα την έλεγα κακή. Όταν πήγε η ομάδα μέχρι το τελευταίο.
1: Έπαιξε Champions League και είναι στον τελικό του κυπέλλου. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο
0: και θα έχει 99% έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Ευρωπαϊκό εισιτήριο, εννοείται, ναι. Εντάξει, απλά εγώ βλέποντας την Πάφο είναι πολύ διαφορετική, ιδιαίτερα τώρα. Με πριν που ήταν ο προπονητής
0: ο Καϊσέδο.
1: Δηλαδή βλέπω μεγάλες διαφορές και αυτό σου λέω την αστάθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ακούμε και τον Σαπίντο.
1: Μιλάμε για παίχτες, ναι, σίγουρα. Μιλάμε για παίχτες με μεγάλα βιογραφικά, μεγάλες προσωπικότητες. Πιστεύω ότι θα εγκυλήσουν όπως
0: σε. Όταν φέρνει μια ομάδα τον Ντάβιτ Λουίς στην Κύπρο, ασχέτως και σε αυτήν την ηλικία, νομίζω τον είδαμε την ποιότητα. Είναι να φορέσει το σήμα της ομάδας σου. Ο Ντάβιτ Λουίς από μόνο του είναι ιστορία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και μετά ίσως στο ΑΠΟΕΛ, στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, και θα ήθελα λίγο να μου μιλήσεις και

0: Τώρα μαζί με τον Μακρύεφ.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είχε, ήταν ο Μωράης, ήταν ο Καρλάο, ο Μπόι Βάντερμαν, ο Στάθης Βαλλονεύτης. Ήταν όλοι.
1: Οι παιχταράδες, δηλαδή ένας
0: και
1: ένας.
0: Ήταν και για μας πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να μπούμε σε αυτήν την ομάδα. Γιατί εντάξει, είχα δύο συμμετοχές στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αλλά ήταν πολύ δύσκολο.
1: Δηλαδή, είχε παιχταράδες.
0: Είχαμε ότι ναι, οι μικροί που ήμασταν εκεί ήταν ο Ραφαήλ Αναστασίου, ήταν ο Δημήτρης Χαραλάμπους, ο Παπαφώτης, ο Τζαμάς. Δυσκολευτήκαμε λόγω και την εποχή που ζήσαμε εκείνες καιρών. Ήταν πολύ καλή η ομάδα.
1: Πρόδρομος Πετρίδης, πώς ήταν ο νεαρός παίκτης?
0: Ήταν καλός, ναι, μια χαρά ήταν. Όπως όλοι οι προέδροι, ήταν μια χαρά.
1: Πιστεύεις ότι το ΑΠΟΕΛ, αν ήσουν στο ΑΠΟΕΛ τώρα, που δίνει τις ευκαιρίες στον Κύπριο ποδοσφαιριστή, θα ήταν διαφορετικό?
0: Σίγουρα θα ήταν διαφορετικό, θα ήταν πολύ διαφορετικό. Γιατί εντάξει, τώρα νομίζω δεν συγκρίνεται το ΑΠΟΕΛ τότε με το σημερινό, με όλο τον σεβασμό. Θα ήταν διαφορετικό, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πάρω το ναι. χρόνο πίσω. Είμαι πολύ, σου είπα, είμαι πολύ ευγνώμων που έζησα αυτές τις όμορφες εμπειρίες που έζησα εκεί.
1: Τίμορ Κεσπαϊά, πώς ήταν μαζί σου?
0: Πολύ καλός, πολύ καλός. Του είχα πολύ σεβασμό, μου είχε και αυτός. Ήταν και ο άνθρωπος που με έβαλε να παίξω το παιχνίδι με την Πάφο στο πρωτάθλημα. Ένας προετής που πίστευε πολύ στον Κύπριο ποδοσφαιριστή και με τον αδερφό του Παναγιώτη.
1: Ναι, ήσασταν μαζί τότε.
0: Ήμουν, ναι, και με τον Κωστάκη και τον Παναγιώτη. Ναι.
1: Ήταν σημαντικό αυτό γενικότερα. Εντάξει, ο Τίμορ Κεσπαϊά νομίζω είτε τον πας είτε όχι, έχει αλλάξει και βοηθήσει πάρα πολύ το υπρογόσφαιρο με αυτά που είχε κάνει στην αόρθωση το 2008. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Στο 2019, στο μεταξύ, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε να συζητήσετε με φιλακροατές. Και μετά το ΑΠΟΕΛ ήρθε δανεισμός εκ νέου στην Πάφο.
0: Όχι, πήγα στο ΑΠΟΕΛ όταν ήμουν 17 χρόνων και υπέγραψα 3 χρόνια συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Τη μία χρονιά έμεινα στην ομάδα και τις άλλες δύο δόθηκα δανεικό στην Αναγέννηση Δερίνιας που ήταν τότε πρώτη κατηγορία και μετά δανεικό στην ΠΑΦ. Και τελείωσε ο δανεισμός μου και νομίζω μετά πήγα στον Ερμή.
1: Ναι, ήρθες στον Ερμή, είμαστε στα ίδια αποδυτήρια. Ήμουν εκεί 1,5 μήνα. Αποφάσισα μετά τα κρεμάσω, είναι ο δημοσιογράφος.
0: Μπράβο, ναι, είμαστε μαζί, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Εντάξει, και εσύ με θυμάσαι. Θυμάσαι ότι ήμουν εξαιρετικό τερμοφύλακα και αδικήθηκα. Πέτυχε.
0: Ναι, να τα πιστεύει ο κόσμος.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Γιώργη. Θα έχει κείμενο μεγάλο αύριο. Τέλο. Και νομίζω στο Ροθέλο, αν κάποιο θυμάται κάτι από το Ροθέλο, ήταν η κολάρα που έβαλε με τον Απόλλο.
0: Εντάξει, πήγα από την προηγούμενη χρονιά, όχι, δύο χρόνιες πριν που ήμουν στο Ροθέλο, πήγα την μια χρονιά, τερματίσαμε νομίζω στη δεύτερη κορία 7η, την επόμενη χρονιά κάναμε προαθλήμα, πήραμε προαθλήμα με τον Ροθέλο και την επόμενη χρονιά ήμουν στο Ροθέλο που είμαστε στην πρώτη κορία, νομίζω ήταν και η πρώτη αγωνιστική εκείνο.
1: Ναι, η πρώτη αγωνιστική, ναι, θυμαμική, η Βολίδα. Ήταν
0: ωραίο παιχνίδι. Πρέπει ότι ζουν στον
1: αγώνα. Τι είπες εκεί, μα το είδες που το βάλε.
2: Έμεινα φως.
0: Ήταν ένα παιχνίδι ωραίο.
2: Λέω μα τον Τζόρτσις του.
1: Άλλαξε ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ήταν, η αλήθεια ήταν πολύ ωραίο. Εντάξει, νομίζω ήταν λίγο δύσκολα πράγματα στον Ροθέλο τότε. Γενικά με την ανταγωνιστικότητα που υπήρχε και των άλλων ομάδων.
0: Εντάξει, α πούμε κάτι, ξεκινήσαμε καλά.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι μπορεί μέχρι το Δεκέμβρη να ήμασταν ανταγωνιστικοί, ήμασταν καλοί. Είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και δουλεύαμε και σωστά. Εντάξει, μετά ήταν δύσκολο, ξέρεις. Ήταν δύσκολο, ναι. Ήρθε ο βιβασμός, αλλά εντάξει, δεν ήρθε και πολύ γρήγορα. Νομίζω πήραμε αρκετούς πόντους. Ναι. Ήταν ωραίο όμως γιατί εντάξει, υπηρετήσα και εκεί σαν αρχηγός. Έχω όμορφες στιγμές. Είχαμε και την άνοδο και το προάθλημα εκεί. Εντάξει, πέρασα ωραίες στιγμές εκεί.
1: Και σίγουρα όταν λες ο Θέλος, δεν μπορείς να μην αναφερθείς στον Αντώνη Χιλιμίντα. Που ήταν εκεί, νομίζω ήταν ο λόγος που ο Θέλος ήταν στην πρώτη κατηγορία και έκανε αυτά που έκανε.
0: Ο κ. Αντώνης υπήρξε μεγάλο κομμάτι σε μένα. Με βοήθησε αρκετά σε όλους τους τομείς. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε την ομάδα στην πρώτη κορία, βοήθησε ένα φάνταστα και στην πρώτη κορία η αξιόλογη πορεία της. Τώρα βρίσκεται στην αόρθωση, νομίζω δεν θα βρεις άνθρωπο να πει κάτι κακό για τον κύριο Αντώνη.
1: Ρεβώς. Και τότε η αλήθεια, έχεις μετρήσει 58 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία, 2 γκολ, 1 assist. γενικότερα, τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει

0: εσύ.
1: Νομίζω είπες λίγο λίγες οι
0: συμμετέχεις. Είναι μέσα, είναι από αυτά που μου λέει το transfer market.
1: Μπορεί να λείπει μια χρονιά νομίζω.
0: Πρέπει να... Α, περίμενε ένα λεπτό, όχι. Περίμενε. 58, 20... Κύπελ, περίμενε ένα λεπτό. Τα έχει ξεχωριστά. Τα έχει ξεχωριστά. Είναι 58 και 20 ή 78. Κάτι τον χάζει 78 και 7. Είναι πάνω από 80.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι.
0: Τι είναι αυτό που κράτας γενικότερα από όλα αυτά? Πέρασες από που έρμε αυτούς τους παίκτες που μας είπες. Πέρασες από τα αποδυτήρια του Ερμίγια, από εκείνα τα αποδυτήρια νομίζω είναι σχολείο.
1: Τι κρατώ είναι ότι εντάξει, τώρα από το σφαίρο επαγγελματικά από το
0: 2000
1: έχει αλλάξει τρομερά. Έχει βελτιωθεί ειδικά και πρώτη κατηγορία ιδιαίτερα, έχει βελτιωθεί. Γίνονται νέα γήπεδα, βλέπουμε και το ΑΜΕΓΑ και είναι σημαντικό για το Κυπριακό.
0: Τα κανένα που είναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι και η Πάφος, ο Άρης και αυτές οι ομάδες που βλέπουμε, ας πούμε, ότι αυξάνεται και η ποιότητα του προαθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τι στο Youth League είχατε αγωνιστεί με Μπαρτσελόνα, Παρί και Αιάξ.
1: Ναι.
0: Τι θυμάσαι από αυτά τα παιχνίδια? Έπαιξε σε όλα, δεν κάνω λάθος.
1: Έπαιξα όλα, ναι.
0: 90 λεπτά.
1: Θυμούμαι το παιχνίδι χαρακτηριστικά με την Μπαρτσελόνα.
0: Έβαλες και γκολ.
1: Έβαλα και γκολ, ναι. Που χάσαμε 3-2, κερδίζαμε νομίζω. 2-1 μέχρι το 80 περίπου.
0: Προηγήθηκε 1-0 η Μπαρσελόνα με τον Μπατία.
1: Και
0: το γυρίσατε με γκολ εσένα και του Καλλί.
1: Και του Καλλί, ναι.
0: Που το Καλλίς.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η ανατροπή με Νάτσο και Κορεντέρα.
1: Μα σε αυτήν την ομάδα την Μπαρσελόνα έπαιζε αυτός ο αριστερό μπακ που ήρθε στην Γκρασάβα. Όχι, στο Αποέλ.
0: Ο Κιδιά.
1: Έπαιζε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και πορτάρις ήταν ο...
0: Και ας σου πω και ποιος άλλος έπαιζε. Αϊτόρ κατά τα πιέδρα.
1: Και ο Αϊτόρ έπαιζε, μπράβο. Και έπαιζε και ο πορτάρις ο...
0: Ο Νάνα.
1: Ο Νάνα. Ναι. Και στον Άγιαξ που παίξαμε είχε πολύ. Ήταν ο Ντεγιόν, Ντελίν, ο Νούρι. Είχε πολύ καλούς
0: παίκτες. Τώρα που σκέφτεσαι ότι έπαιξε με αυτούς τους παίκτες, τι...
1: Τα γενικότητα δεν ήταν με ποιους έπαιξα, αλλά παραπάνω
0: η
1: όλη η εμπειρία, ναι, ήταν πολύ ωραία. Που πήγαμε στο Λαμάσια για να παίξουμε εκεί το πρώτο παιχνίδι,
0: ναι.
1: Το Φλικ, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά τις εγκαταστάσεις στη Λαμάσια. Θυμάμαι που πήγαμε στην Παρί, πάλι οι εγκαταστάσεις, ο τρόπος που δουλεύουν, εντάξει, είναι σε άλλα επίπεδα. Το βλέπεις και από τις ακαδημίες. Είναι κάτι που νομίζω υστερούμε εμείς εδώ στην Κύπρο.
0: Ναι. Γιατί ζήσατε και αυτά τα πράγματα, ήταν κάτι απίστευτο. Και τότε η ομάδα νομίζοντα που είχε Παρασκευά, Αναστασίου, Ψάλτη, είχατε, ήταν καλή ομάδα.
1: Ναι. Πολύ καλός πόδος.
0: Και γενικότερα νομίζω ήταν αυτά που το ΑΠΟΕΛ τότε πρόσφερε διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
1: Ακριβώς. Εγώ στο ΑΠΟΕΛ πήγα όταν ήμουν 17 χρονών. Έπαιξα μια χρονιά που ήμουν στην Πάφο, στη δεύτερη κατηγορία. Και μετά πήγα στο ΑΠΟΕΛ 17 χρονών. Είχα να αντιμετωπίσω, εντάξει, ζούσα μόνος. Και τελείωσα το σχολείο στο Πασκάλ στη Λευκοσία.
0: Αυτό πώς σε βοήθησε γενικότερα στην...
1: Ήταν καλό σου πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν μεγάλη αλλαγή να ζεις στην Πάφο, τότε η Πάφο ήταν και κάποια χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Και να πάει στην πρωτεύουσα. Αλλά ναι, είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έζησα. Με βοήθησε σε όλους τους τομείς.
0: Και η αλήθεια, Γιώργη, γενικότερα τότε το πώς λειτουργούσε η Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ και τη ΑΕΚ δεν είχε καμία σχέση με τις άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Πιένατε σχολείο μαζί όλοι που...
1: Πήγαμε λεωφορείο το πρωί, πηγαίναμε στο σχολείο, αλλά εμείς επειδή είμαστε του αθλητικού, κάναμε προπόνηση, δεν κάνω λάθος, ξεκινήσε η προπόνηση 7.30-9, τελειώναμε, κάναμε μπάνιο, τρώγαμε το πρωινό μας και μετά μπαίναμε κανονικά στο
0: μάθημα.
1: Εντάξει, νομίζω είχαμε κάποια συμφωνία το ΑΠΟΕΛ με το
0: ΑΠΟΕΛ. Ναι, είχε. Γενικότερα, απλά προσπαθούσε νομίζω το ΑΠΟΕΛ να δουλέψει όπως δούλευαν οι ακαδημίες λίγο περισσότερο στο εξωτερικό.
1: Ναι. Όχι, μας παρέχαν τα πάντα. Θυμάμαι και μεσημεριανό και βραδινό μας έφερνε. Ναι, ήταν όπως είπες και εσύ. Μετά θα μας πει και ο Παναγιώτης όταν ήταν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ήταν, ναι, επαγγελματικά, σωστά.
0: Και τον Παναγιώτη το αφήνω λίγο έξω, γιατί θα πάμε στο επόμενο μετά τη μία ώρα να, μας, να θα μιλήσουμε για όλα. Έχει πολλά να μας πει ο Παναγιώτης. Θα τα βγάλω λίγο, μην αγχώνεσαι. Που λες. Γενικότερα όμως, αν δεις, μπορεί να μην έπαιξαν αυτοί οι παίχτες που είπαμε στο ΑΠΟΕΛ, αλλά έχουν παίξει και άλλοι παίχτες από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Που εντάξει, ίσως αυτό που λένε οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ είναι ότι έχασαν παίχτες διαμάντια που μπορούσαν ήδη τώρα να αποτελούν και σημαίες της ομάδας τους.
1: Απλά αυτό είναι η διαφορά. Θυμούμαι εγώ χαρακτηριστικά με τον Ραφαήλ Αναστασίου που πήγαμε δανεικοί. Είμαστε 18 χρόνων και πήγαμε δανεικοί σε μια ομάδα αλφα κατηγορίας. 18 χρόνων και παίξαμε πάνω από 20 παιχνίδια. Τα πλήστα ήταν και βασική. Εντάξει, η ομάδα έπεσε κάθε φορά, αλλά θέλω να σου πω ότι για 18 χρόνια να παίζεις 20-25 παιχνίδια πρώτη φορά λέει πολλά. Και όταν επιστρέψαμε, επειδή ήταν τόσο μεγάλο το ρόστερ της ομάδας και τόσο ποιοτικό, πάλι δοθήκαμε δανεικοί. Φέρνοντας με το σήμερα, ας πούμε, αν είμαστε 18 χρόνων και κάναμε τη χρονιά που κάναμε τότε σήμερα, θεωρώ ότι θα είμαστε πιο περιζήτητοι. Κατάλαβες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ήταν διαφορετικές εποχές.
0: Ναι, και νομίζω είχε περισσότερους. Ήταν περισσότερη ξενομανία, νομίζω. Κατά την άποψή μου.
1: Εντάξει, νομίζω δεν υπήρχαν οι κανονισμοί τότε.
0: Ναι, ούτε για τους δύο υποχρεωτικούς, ούτε τίποτα.
1: Υπήρξε, εντάξει, αλλά ξαναλέω, το ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν σε όλα τα κομμάτια πιο υγιές, και στο οικονομικό. Έπαιρνε πρωταθλήματα, ήταν σχεδόν κάθε χρόνο ομίλους Champions League, Europa League. Ήταν απλά, εντάξει, εγώ παίρνω τις εμπειρίες, πήρα τρομερές εμπειρίες από εκεί και νομίζω με βοήθησε για να είμαι και σαν παίχτης αλλά και σαν άνθρωπος, ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.
0: Ακριβώς. Και αφήσα τελευταία την Ομόνοια Ραδίπου, που πέρσι πετύχατε την ιστορική παραμονή στην κατηγορία. Τι κράτας εσύ από εκεί?
1: Ήταν μια όμορφη χρονιά, καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία, γιατί νομίζω όταν ξεκίνησε η χρονιά νομίζω μας είχαν φαβορεί για να υποβεβαστούμε και καταφέραμε ενός το τελευταίο παιχνίδι τη χρονιά να μείνουμε στην κατηγορία. Ήταν πολύ σημαντικό. Μια άλλη ομάδα που εκπέμπει υγεία, πέρασα όμορφες στιγμές και ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε και αφήσαμε την ομάδα στην κατηγορία.
0: Και τώρα, φίλοι ακροατές, θα βάλω εγώ ένα τραγούδι. Το παίζουμε για τη φαρέλα του Γιώργου Μαργαρίτη και μετά θα επιστρέψουμε με τραγούδι Παναγιώτη Αρτηματά στα Ντεξ και θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στη δική του καριέρα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
2: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
1: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλά

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ένα τηλιακό σε ενδιαφέρει να μην έχει χημικά φίλτρα. Να προστατεύει αμέσως μετά την εφαρμογή και να είναι ασφαλές για όλους και για το περιβάλλον. Γι' αυτό στη Pharmaceb δημιουργήσαμε τη φυσική αντιλιακή σειρά Iliodor. Με ένα 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και με βιοδιασπόμενες συνθέσεις. Iliodor από τη Pharmaceb.
3: Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
9: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / benefits. Eurobank.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Ακούτε Sport FM 95.
13: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
14: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
13: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Επιστρέψα, φίλε ακροατές του Sport FM 95 και πάμε να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Είναι εδώ μαζί μας, θυμίζω, στο στούδιο ο Παναγιώτης Αρτηματάς και ο Γιώργος Χριστοδούλου, άλλος Γιώργης. Στο 29.50 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και δεν ξεχνάμε το διαγωνισμό μας, καθώς την επόμενη Κυριακή κληρώνουμε δύο VIP εισιτήρια για τη συναυλία που διοργανώνει η Ανόρθωση με τον Νίκο Μακρόπουλο στις 16 Μαΐου. Για να μπείτε στην κλήρωση στο 29.50 στέρνετε με την ένδειξη Ανόρθωση, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στον διαγωνισμό. Και τώρα μιλήσαμε για την καριέρα του Γιώργη και τώρα θα πάμε στην καριέρα του Παναγιώτη Αρτηματά και είσοδο στο στούντιο του αγαπημένου μας Μάκε, ο οποίος είναι εδώ. Και Παναγιώτη, η αλήθεια έχεις μια, εγώ θα το χαρακτηρίζω, ξέρεις, από το παραλίμνη, όπως έχει αδερφός σου σίγουρα, που θα μιλήσεις και λίγο για τον Κωστάκη σίγουρα, πήγες Αγγλία. Θέλω να μου πεις πώς θυμάσαι τα πρώτα σου βήματα από το παραλίμνη και μετά στη West Brom.
1: Πήγα στο παραλίμνη στις ακαδημίες, ήταν U13 αν θυμάμαι καλά. Έκανα εκεί 2-3 χρονιές. Πήραμε και το πρωτάθλημα το U17. Έφυγα από το παραλίμνη το 2015. Πήγα Αγγλία 2 χρόνια στη West Brom. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία εκεί.
0: Άρα έφυγες
1: το 2015.
0: Το 2015, άρα ήσουν 17 χρονών.
1: 16 προς 17.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα βήμα πολύ μεγάλο για μένα. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω από την αρχή όταν ήμουν μικρός, γιατί είδα το παράδειγμα από τον αδερφό μου, ο οποίος πήγε στην Νότιγχαμ. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Στην Αγγλία ήταν μια εμπειρία πολύ μεγάλη. Είδα μια διαφορετική νοοτροπία, πώς δουλεύει ένας ποδοσφαιριστής, πώς γίνεται ένας ποδοσφαιριστής επαγγελματίας. Ήταν όνειρο για μένα.
0: Νομίζω είναι το όνειρο του κάθε Κύπριο παίκτη.
1: Ναι, αν δεν πας, δεν μπορείς να καταλάβεις τι.
0: Θέλω να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Να δώσουμε στον ακροατή ό,τι μπορούμε να καταλάβει τι εστί ακαδημία στην Αγγλία. Και ειδικότερα ήσουν και μέχρι την ΚΑΠΑ 23.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω λάθος.
1: Έκανα 2 χρόνια εκεί. Το δεύτερο ήταν στην ΚΑΠΑ 23. Εντάξει, ήταν ένα. Μια εμπειρία στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, γιατί 15-16 χρόνων να φύγεις από την οικογένειά σου είναι λίγο τρομακτικό, να το πούμε. Εντάξει, τους πρώτους 2 μήνες ήταν λίγο δύσκολο. Έμενα σε οικογένεια η οποία συνεργάζεται με την ομάδα και πληρώνεται από την ομάδα. Εντάξει, να μένεις με μια ξένη οικογένεια είναι κάπως παράξενο.
0: Εμένες με άλλους για το ίδιο σπίτι.
1: Ναι, ναι. Σαν υιοθετημένος.
0: Ναι, πώς ήταν.
1: Ήταν λίγο
0: άβολο. Λίγο σοκαρίστηκα τώρα, γιατί δεν το ήξερα.
1: Ήταν άβολο στην αρχή, τους πρώτους 2-3 μήνες, μέχρι να γνωρίσεις την οικογένεια εκεί. Ήταν άβολο, όπως μπορείς να αντιληφθείς. Αλλά εντάξει, με το πέρασμα του χρόνου δένες με αυτή την οικογένεια. Βλέπεις ότι νοιάζονται για σένα και σε βοηθάνε, γιατί είναι εκεί να σε στηρίξουν να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Το δεύτερο χρόνο που έφυγα η γυναίκα έκλαιε όταν έφυγα. Τόσο πολύ δένεσαι με αυτή την οικογένεια. Ναι. Είναι σαν να σε.
0: Εσύ πώς ένιωσες.
1: Εντάξει, και εγώ λυπήθηκα, να είμαι ειλικρινής. Ήταν δύσκολη απόφαση το να φύγω, αλλά έπρεπε να το κάνω. Είχα την πρόταση από την Ανόρθωση και πήρα την απόφαση να έρθω πίσω.
0: Περίγραψε μας λίγο την καθημερινότητα, πώς ήταν εκεί.
1: Ξυπνούσα, η ώρα 8 έπρεπε να ήμουν στο προπονητικό, που ήταν 10 λεπτά περπάτημα. Προπόνηση, βασικά πρωινό προπόνηση. Μετά έπρεπε να καθαρίζουμε τα παπούτσια των παιχτών της πρώτης ομάδας. Ναι. Μετά μεσημεριανό, γυμναστήριο και λοιπά, αν υπήρχε εκείνη την συγκεκριμένη μέρα. Και μετά με λεωφορείο πηγαίναμε κολέγιο το απόγευμα και μετά σπίτια μας. αυτή ήταν μια normal μέρα στην...
0: Η πόλη ήταν...
1: Birmingham.
0: Ναι. Και ήταν στην πρώτη ήταν στην Premier League τότε.
1: Premier League, ναι. Πηγαίναμε και ball boys σε παιχνίδια της Premier League. Ήταν...
0: πες μου τι θυμάσαι, θέλω να μου πεις.
1: Μια πολύ έντονη στιγμή που θυμάμαι ήταν όταν ήταν ο Ιμπραήμοβιτς στη United. Και ξέρεις όταν εκτελούσαν το corner, ναι. Ήμουν πίσω από το...
0: Από το Σλάτα.
1: Από το Σλάτα. Τον Αγκουέρο, θυμάμαι πολύ έντονα. Και ήταν, ξέρεις, όλο το feeling ήταν πολύ έντονο.
0: Ναι.
1: Πολύ έντονο.
0: Πήγες και με την πρόβλημα κάποιες προπονήσεις.
1: Ναι. Πηγαίναμε όταν χρειαζόταν παίχτες για 11 αντίον 11. Παίρνανε από τους EU18 ή EU23. Και εντάξει, να κάνεις προπόνηση με... παίχτες εκατομμυρίων.
0: Είναι κάτι, είναι το κάτι άλλο.
1: Θυμάμαι μια έντονη στιγμή. Τώρα μου ξεφεύγει το όνομα του ποδοσφαιριστή, αλλά ήταν μια μεταγραφή του Center for μεγάλο εκατομμύριο, πολλό εκατομμύριο. Και πήγα προπόνηση μαζί τους. Πρώτη φάση τον πατάω στο πόδι δυνατά.
0: Του τερμάτισες.
1: Ναι, ναι. Δεν το τραυμάτισα, αλλά ήταν. Λέει ο προπονητής, ποιος είναι αυτός ο μικρός που έρχεται και παίζει τόσο δυνατά μαζί μας. Αλλά του έκανε θετική εντύπωση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν με νοιάζει ότι ήταν εκατομμύριο παίχτης. Πήγα και έκανα προπονήση δυνατά και του έκανε μεγάλη εντύπωση. Γι' αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στην Αγγλία, ότι είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι τους και είναι κάτι που. Το έβαλα στο παιχνίδι μου και εγώ να είμαι aggressive.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ο Ρόντον, νομίζω κάτι έτσι. Ρόντον. Ισού Ρόντον.
0: Αυτός. Το μετάνιωσες που έφυγες από τη West Brom τότε.
1: Εντάξει, όπως είπε και ο Τζόρτζης, δεν παίρνω τον χρόνο πίσω. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον χρόνο πίσω, αλλά αν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό και να έμενα. Έστω σε κάποια άλλη ομάδα εκεί, πιθανόν να το έκανα.
0: Πώς και αποφάσισες να επιστρέψεις?
1: Είχα την πρόταση από την ανόρθωση. Ήταν και η περίοδος που έπρεπε να κάνω και το στρατό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω τώρα.
0: Πιστεύετε αυτό με το στρατό λίγο παίρνει πίσω τον Κύπριο παίχτη? Είναι ακόμη ένα μειονέκτημα?
1: Νομίζω πως ναι. Αν και υπάρχουν ευκολίες.
2: Εντάξει, έχουν μειώσει τον χρόνο τώρα.
1: Ναι, μειώσανε και τον
0: χρόνο. 14, εσάς ήταν. 18.
1: Εγώ έκανα 14 γιατί είμαστε 4
0: αδέρφια. Ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω ήταν 18. Και πάλι. Νομίζω ήμασταν η πρώτη. Η σειρά του 2000, νομίζω ήμασταν η πρώτη ή η δεύτερη.
1: Εντάξει. Τον παίρνει πίσω, αλλά. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις πλέον. Και εντάξει, ήρθαν έτσι τα πράγματα, πήρα την απόφαση, ήρθα πίσω. 4 χρόνια στην ανόρθωση. Έκανα τον πρώτο χρόνο με στρατό, εκεί ήταν λίγο δύσκολο, αλλά
0: ναι.
1: Το περάσαμε. Και ναι.
0: Ήσουν μαζί με τον Κωστάκη, τον αδερφό σου.
1: Τα δύο πρώτα χρόνια πήγα το 17,
0: ναι.
1: Και ο Κωστάκης ήρθε το 19.
0: Το 19.
1: Το 19, ναι. Άρα κάναμε 2 χρόνια μετά μαζί. Το πρώτο χρόνο μαζί ήταν η σεζόν που διακόπηκε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Λόγω COVID, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ήταν η σεζόν που είχε διακοπεί το πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος. Μαζί με την Ομόνια. Και χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα. Η πρώτη θέση ουσιαστικά για τον γκολ.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι πήρες αυτά που άξιζε στην ανόρθωση, πήρες τις ευκαιρίες που έπρεπε? Εγώ νομίζω όχι. Λέω άποψη εγώ.
1: Τα πρώτα 2 χρόνια, εντάξει, πιστεύω ήμουνα και 19 χρονών, πήρα αρκετές.
0: Και παίξει 12 παιχνίδια τη σεζόν 18-19 και τη σεζόν 17-18, όπως τα βλέπω εδώ, 5. Ναι. Είχες κάνει,
1: εντάξει, σαν
0: 20 συμμετοχές, 2. Ναι.
1: Πιστεύω, δεν έχω παράπονο εκεί. Εντάξει, μετά ήταν η χρονιά που διακόπηκε και το πρωτάθλημα. Okay, ήταν σεζόν λίγο.
0: Παίξες και εκεί 7 παιχνίδια.
1: Ναι, ήταν λίγο παράξενη αυτή η σεζόν με το πώς εξελίχθηκε. Εντάξει, η τέταρτη σεζόν είναι η σεζόν που δεν πήρα αυτό που πιστεύω ότι άξιζε. Νομίζω και οι αριθμοί το,
0: ακριβώς,
1: το λένε.
0: Ναι, δύο συμμετοχές. Ναι. Νομίζω εδώ ότι είχε σχολιαστεί από τον κόσμο της όρθωσης. Για να είμαι και ειλικρινής.
1: Ήταν η σεζόν που με έκανε να πάρω την απόφαση την επόμενη χρονιά. Πήγα δανεικός, Κηφισιά, στην Αθήνα.
0: Παίξες 25 παιχνίδια.
1: Ναι, ήταν full σεζόν. Και μετά έφυγα από την όρθωση, όπως βλέπεις και εσύ.
0: Ήταν και ο λόγος που δεν πήρες πολλές.
1: Ναι, αν μπορούσα να. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, φυσικά θα ήθελα να παραμείνω στην ορθώση. Πόσο μάλλον να παίζω με τον αδερφό μου.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έπρεπε να πάρω την απόφαση να φύγω. Και είχα την πρόταση από τον Απόλλωνα και πήρα την απόφαση να πάω εκεί.
0: Είχες, τότε ήσουν και με τον Δημορκέ Παγιά και εσύ, έτσι. Ήταν η χρονιά που δεν είχε. Ήταν ο λόγο νομίζω που είχε κρυθεί ότι μου έρχεσαι παλιά και για σένα και για τον Κώστα Μπιλέ. Περισσότερο γιατί αν ρωτήσει κάποιον άνθρωπο γιατί θα σου πει ποιου παίκτε θυμάσαι που δεν έδωσε ευκαιρία ο Τιμούρ και θα σου πει Νικόλα Παναγιώτου, Παναγιώτου Αρτιμαδά και Κώστα Μπιλέ. Τρει παίκτε οι οποίοι είδαμε ότι μετάπηξε.
1: Εντάξει, ο κάθε προπονητή έχει
0: τι αποφάσει του σίγουρα.
1: Του δικού του λόγου. Δεν θέλω να το.
0: Σίγου.
1: Να το εμβάθυνω περισσότερο.
0: Ακριβώς. Και να πάμε στον Απόλλωνα.
1: Ναι. Στον Απόλλωνα. Ήταν η χρονιά μετά που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Επέξες και Ευρώπη.
1: Και Ευρώπη, ναι.
0: Από ό,τι θυμάμαι εγώ στα βλέπω εδώ. Conference League.
1: Conference League, ναι. Ήταν, όταν ήρθε έφυγε ο Τσορνίγερ και ήρθε ο Καταλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μεγάλη εμπειρία. Δεν το φανταζόμουν ότι μετά από δανεικό στην Κηφισιά θα ερχόμουν και θα παίζα Ευρώπη.
0: Ευρώπη, μόνο Απόλλωνα.
1: Με τον Απόλλωνα. Ήτανε...
0: Προαθλητής Κύπρου.
1: Προαθλητής Κύπρου, ναι. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία να παίξει σε ευρωπαϊκά γήπεδα με μεγάλες ομάδες. Πήραμε και το Super Cup.
0: Ναι, μπράβο.
1: Παίξαμε με την Ομόνια.
0: Μετράς, κατάκτηση κυπέλλου και Super Cup.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ήσουν και στον τελικό του με τον Εθνικό, την Ομόνια. Ή δεν ήταν εκείνη η χρονιά.
1: Όχι.
0: Ναι. Εντάξει, με τον Απόλλωνα πώς προέκυψε μετά η αποχώρησή σου, πήγες μετά Καρμιώρης, έτσι.
1: Εντάξει, με τον Απόλλωνα, όπως είπαμε, ξεκίνησε αυτή η σεζόν, τον πρώτο χρόνο με τον Καταλά, την Ευρώπη, όλα τέλεια. Και ήρθε ο τραυματισμός,
0: ναι, ήταν
1: τον Μάρτη, κάτι που δεν θέλεις να ευχηθείς το χειρότερο σε εχθρό που λέμε. Εντάξει, ήταν
0: μια πέρασε
1: παιχνίδι αυτό, αλλά ήταν από τις χειρότερες μου περιόδους στο ποδόσφαιρο.
0: Ας σταθούμε λίγο εκεί, πώς είναι πολύ σημαντικό ότι επέστρεψες. Κατ' εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί μετά από τέτοιο τραυματισμό να είναι και πάλι πίσω και συγχαρητήρια αυτό και σε εσένα και στους ανθρώπους σου οι οποίοι ήταν δίπλα και ο ένας ο λόγος η αλήθεια ότι που ήθελα να ήσουν εσύ σήμερα εδώ ήταν για να στείλουμε και το μήνυμα ότι στη ζωή μπορεί να πέσεις όμως εσύ είσαι το παράδειγμα ότι επίσης μπορείς να σηκωθείς και να επιλέξεις και εσύ επέλεξες να σηκωθείς.
1: Εντάξει, δεν είμαι ο μόνος που πέρασε αυτό τον τραυματισμό. Όπως βλέπεις και σε μεγάλους συλλόγους, Ρεάλ, πόσοι πάθανε αυτόν τον τραυματισμό. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτοί είναι που σε κάνουν να συνεχίσεις και να μην τα βάλεις κάτω. Είναι το α και το μ. Εντάξει, ήταν δύσκολο στην αρχή μέχρι να πεις ok έγινε, θα πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να προχωρήσω, δεν θα λέω γιατί το έπαθα, γιατί έγινε αυτό. Μετά από 3 μήνες το έπαθε ο αδερφός μου.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή ήμουν εγώ που έπρεπε να σταθώ δίπλα του.
0: Ναι.
1: Γιατί το πέρασα, ήμουν 3 μήνες πριν, έπρεπε να είμαι εγώ δίπλα του να του πω τι πρέπει να κάνει. Άρα,
0: ήταν στήριγμα αυτό σε εσένα και μετά έζησα αυτό.
1: Μετά ήμουν εγώ στήριγμα σε αυτό. Άρα ναι. Όλα έγιναν για έναν λόγο.
0: Ακριβώς. Ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Επιστρέψα, φίλα Κροατές. Αυτό που είπες, Παναγιώτη, νομίζω ήταν το πιο σημαντικό. Να στήριξε ο Κωστάκης εσένα και εσύ τον Κωστάκη, και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τη σχέση σου με τον άρφο σου. Γιατί δεν το βλέπεις και συχνά δύο αδέρφια και σε σχετικά κοντινή ηλικία, δεν είσαστε και μεγάλη διαφορά. Πώς είναι η σχέση γενικότερα και εντός γηπέδων και εκτός? Και πώς τη διαχειρίστηκες όταν ήσασταν στα ίδια αποδυτήρια?
1: Εντάξει, όσο παράξενο και να ακουστεί, με τον Κωστάκη δεν μιλάμε για το ποδοσφαίρο, να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα αν χρειαστώ κάτι ή αυτό σε μένα θα μιλήσουμε, αλλά συνήθως μιλάμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από το ποδοσφαίρο, γιατί εντάξει, όλο το πρωί είναι ποδόσφαιρο, κάθε μέρα ποδόσφαιρο, όταν είμαστε μαζί μιλάμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν θα κάτσετε να αναλύσετε.
1: Δεν θα αναλύσουμε ούτε παιχνίδια, ούτε προπονητές, ούτε. Δεν είμαστε τέτοιοι χαρακτήρες.
0: Να ακούτε μπαρπάνι μαζί ισπανικά.
1: Συγκεκριμένα παριστάνουμε τους ψίστες τώρα τελευταία.
0: Πολύ ωραία. Τι ψήνετε, αν θέλει να φάμε.
1: Βάγκι, μόνο Γιώργη.
0: Α, Γιώργη, πάμε να κανονίσει.
2: Περιμένω.
1: Περιμένει πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όπως έλεγα, έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Έχουμε μόνο 5 χρόνια διαφορά, αλλά είναι λες και είμαστε δίδυμοι, τέτοια σχέση που έχουμε. Εντάξει, αυτά.
0: Ναι. Τι κρατάς γενικά από την καριέρα σου μέχρι στιγμής? Η αλήθεια, αυτά που μας είπες στην αρχή, την Αγγλία, είναι λίγο το ότι έμεινες με μια λίγο έννοια μόλις πήγες, αυτές οι εμπειρίες στην West Brom, αλλά τι είναι αυτό που κρατάς περισσότερο από την καριέρα σου?
1: Εντάξει, συγκεκριμένα από την καριέρα μου μέχρι τώρα, αν με ρωτούσες πριν 20 χρόνια θα σου έλεγα περίμενα περισσότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος με το τι κατάφερα. Αλλά εντάξει, κανένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να σκεφτεί τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στην καριέρα του. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι τώρα, που παρόλες τις δυσκολίες κατάφερα ό,τι κατάφερα και πιστεύω έχω ακόμα περισσότερα να δώσω. Εντάξει, κρατάω τις εμπειρίες που έζησα, την Ευρώπη συγκεκριμένα με τον Απόλλωνα, γιατί το να παίξει ένας ποδοσφαιριστής Ευρώπη δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και τις στιγμές με τον αδερφό μου στα αποδυτήρια.
0: Και ζούσε σε δύο ομάδες με μεγάλο κόσμο, Ανόρθωση και Απόλλωνας.
1: Ναι, η αλήθεια λέγεται, η Ανόρθωση και ο Απόλλωνας έχουν μεγάλο κόσμο, μεγάλο κοινό, μεγάλη πίεση, αλλά είναι καλή πίεση. Είναι καλό.
0: Είχε σχέση με τον κόσμο? Σε έβλεπαν, έρχονταν να σου μιλήσουν?
1: Ναι, εντάξει, αυτά εννοείται. Όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα και παίζεις κάποια παιχνίδια, ο κόσμος όταν σε βλέπει έρχεται να βγάλει φωτογραφίες και αυτά. Εντάξει, ο χαρακτήρας με εμένα είναι λίγο διαφορετικός. Δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο κοινωνικός να μιλάω με τον κόσμο, να κάνω. Είμαι λίγο πιο κλειστός χαρακτήρας. Αλλά ναι, εντάξει.
0: Τώρα ένα μήνα από το 2016, αν του έκανε πρόταση από ΕΛ, θα δεχόταν? Νομίζω ποιος θα έλεγε όχι σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Εννοείται. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω τώρα.
0: Σίγουρα.
1: Βλέπεις όλες τις λεπτομέρειες σε μια πρόταση. Αλλά σίγουρα δεν θα πω όχι, ενώ τα βλέπεις όλα.
0: Ακριβώς. Όταν είναι μια...
1: Όμως αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι τώρα είμαι στη Σαλαμίνα, βλέπω τη Σαλαμίνα.
0: Ακριβώς.
1: Το τι θα γίνει στο μέλλον θα το δούμε στο μέλλον. Δεν μπορώ να...
0: Κάνει απολυτικός, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Αρτιβανάς. Είναι πολύ ωραία η απάντησή του. Και ο Γιώργης θα κάνει σε λίγα χρόνια για να είναι παρουσιαστής σε ραδιοφωνική εκπομπή. Τι λέτε, αν Γιώργη θα ακολουθούσες αυτό το επάγγελμα να κάνεις ραδιόφωνο?
2: Όχι ρε φίλε.
0: Όχι, αφού το έχεις.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Μπράβο σας που κάνετε τη δουλειά, αλλά δεν θα μπορούσα να φίλε.
4: Νομίζω μπορεί να το βλέπα λίγο στο περικομμάτι ποδοσφαιρικού, αλλά.
0: Προπονητική.
4: Δεν ξέρω ακριβώ τι. Νομίζω...
0: Να ξεχύσει χρονιά και εσύ και ο Παναγιώτης ακόμη να παίξετε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακριβώ. Και αυτό α το αφήσω να σκεφτείτε. Και θα το πούμε μετά που θα έρθουμε πίσω. Θα θέλω να μου πείτε το πιο αστείο περιστατικό που έχετε ζήσει μέχρι στιγμή σε αποδυτήρια. Εντάξει. Και τη στιγμή που έχετε κρατήσει περισσότερο και τον παίχτη που έχετε κρατήσει περισσότερο. Είναι τρία πράγματα που σας δίνω τον χρόνο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας που θα συζητήσουμε κυρίως για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
7: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
8: Σχέση που ηλεκτρίζει. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Καλή νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
10: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Και για πες τη νέα.
12: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία. Εκεί δεν βρίσκω τίποτα.
11: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ. Έχω κάτι γνωριμίες.
12: Ναι, αλλά πού θα πάω. Έχει χαλάσει και τα μάξι.
11: Μη σκάζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα μάξι τζέτ. Έχω κάτι γνωριμίες.
12: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
11: Τι, ψάχνεις και μεταφορική. Εδώ, γιατί δεν ξέρω αν στο πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
13: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταία γενιά καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
15: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
16: σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
17: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
18: They were going to hit our allies first.
19: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
21: Jackpot στον Τζόκερ. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
22: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safeandgambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
21: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
23: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Επιστρέψαμε φίλα Κροάδες του Sport FM 95 για το τελευταίο 15 λεπτό περίπου της εκπομπής μας. Είναι εδώ μαζί μας, στηρίζουμε στο στούντιο Παραλίως Αρτιβαδάς Γιώργης Χριστοδούρα από πλευράς Νέας Σαραμίνας. Και πρώτα παιδιά να πάμε λίγο στο κομμάτι του Κύπριου παίχτη, γιατί ζήσατε πάρα πολλά και δύο γενικότερα. Και η ερώτηση που θέλω να απαντήσετε είναι ότι αν ο Κύπριος παίχτης είναι ξένος στη χώρα του. Γιώργη.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι είναι ξένος στη χώρα του. Αντιθέτως, θεωρώ ότι ο Κύπριος παίχτης δεν έχει να ζηλέψει να...
0: Ενώ του αν του συμπεριφέρονται σαν και είναι ξένος, αλλά αν του συμπεριφέροντας σαν να ήταν ξένος, θα ήταν καλύτερα πράγματα γι' αυτό.
2: Ναι, εγώ νομίζω πλέον... Όχι τόσο όσο ήταν πριν.
0: Πάει στον τελευταίο ένα μισή χρόνο, νομίζω όχι. Αλλά βάσει των τελευταίων χρόνων.
2: Ναι, αν σκεφτώ πριν 7 χρόνια, ας πούμε, που ήμουν εγώ 20 χρονών,
0: ναι.
2: Ήταν πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Α, σε αυτό το κομμάτι, ναι, κατάλαβα. Ναι, και εγώ θα πω το ίδιο.
2: Νομίζω εκείνον τον καιρό η ξενομανία ήταν πολύ περισσότερη. Πλέον νομίζω παίρνει ο Κύπριος και οι νέοι παίρνουν περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό είναι θετικό.
0: Έχει βοηθήσει νομίζω ο κανονισμός των δύο υποχρεωτικών Κύπριων παιχτών, τουλάχιστον οι μικρές ομάδες που δεν θέλουν, δεν μπορούν να πληρώνουν πρόστιμο, αναγκαστικά τους βάζουν.
2: Ναι, το θέμα είναι να μην είναι αναγκαστικά.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι πρέπει να παίζουν γιατί αξίζουν και να προωθούν τους νέους και τους Κύπριους, όχι επειδή μας επιβάλλουν να τους βάζουν.
0: Ακριβώς.
1: Θα σου πω είναι αλήθεια, εγώ δεν το έχω πολύ επεξεργαστεί αυτό λίγο με τους Κύπριους το τελευταίο διάστημα, γιατί εντάξει, τις τελευταίες δύο χρονιές, δηλαδή και φέτος στη Σαλαμίνα, θυμάμαι, είχε παιχνίδια που μπορεί να παίζαν και 8 και 9 Κύπριοι.

0: από την Ομονία, ρε φίλε. Δηλαδή που βλέπεις την Ομονία να κάνει πρωταθλητισμό, να πρωταγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια με Κύπριους βασικούς. Και
1: Τζονί. Αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα και στις.
0: Είναι για τον Μπέρκ, πιστεύετε. Είναι επειδή ο Μπέρκ. Ή είναι επειδή βρήκε και το υλικό και ήθελε να το κάνει. Γιατί στην ΑΕΚ και στην ΠΑΦΟ δεν είχε βάλει. Γιατί ίσως να μην είχε το υλικό που ήθελε.
1: Ή μπορεί να είναι ο τρόπος που δουλεύει συγκεκριμένα.
0: Και η Ομόνοια.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από έξω.
0: Ακριβώς. Λογικά είναι η φιλοσοφία που βάζει και νομίζω και η διοίκηση μιας ομάδας. Γιατί αν δεις την Ομόνοια, είναι συνεχόμενα που βλέπεις παίχτες να βγαίνουν τα τελευταία χρόνια. Ήταν ο Τζονίς, ο Λοΐζου, ο Νικόλας που ήρθαν από την Ανόρθωση. Ναι, είδες μετά τώρα Παναγιώτη Αντρέου, Αγγέλο Νεοφύτου, Χαραλάμου σίγουρα, Κακουλίν. Είναι πολλοί.
2: Είναι αυτό που λέει και ο Παναγιώτης, μπορεί να είναι ο τρόπος που δουλεύει η ομάδα, τον DNA της ομάδας. Και είναι πολύ σημαντικό και μπράβο στην Ομόνοια και εύχομαι όλες οι ομάδες να κάνουν αυτό. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις. Ας πούμε, αλλά και στην ΠΑΦΟ, ας πούμε, που παίξα τσάπελο και παίζανε δύο Κύπροι.
0: Και ο Νεόφυτος και ο Πηλέας.
2: Εντάξει, δεν είναι από τις ακαδημίες της ΠΑΦΟ.
0: Ναι, αλλά
2: είναι δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, και ήταν από τους καλύτερους.
0: Στα παιχνίδια. Ναι,
2: και ο Νεόφυτος και ο Πηλέας κάνανε εξαιρετικά παιχνίδια.
0: Ακριβώς, και οι δύο τους.
2: Και Κύπροι, τι έχουν δηλαδή να
0: χάσουν. Απλά νομίζω ο Νεόφυτος και ο Πηλέας βγήκαν από την 11 της ΠΑΦΟ κατ' εμένα. Χωρίς να έχουν την στήριξη που θα είχαν αν ήταν ξένοι. Δηλαδή δεν έκαναν κάτι τραγικό, λάθος, ναι. Και χάσαν τη θέση τους μια φάση. Αυτό θέλω να. Και έρχομαι στην κουβέντα που σας είπα πριν, ότι ίσως να δικούνται Κύπροι παίκτες γιατί είναι Κύπροι.
2: Ναι. Εντάξει. Ας πούμε ο Νεόφυτος και ο Πηλέας στη συγκεκριμένη του νομίζω ξεκινάνε και δεν παίζουν νομίζω μετά που έφυγε ο Κασέδο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Είναι επιλογή του προηγητή, τώρα ακριβώς γιατί και. Αλλά, γενικά, αν μιλάς γενικά, αν σε κάποιους προπονητές ίσως να φαίνεται σαν μειονέκτημα να είσαι Κύπριος. Για κάποιους άλλους όχι.
0: Ναι. Είναι και στο θέμα και το μετάλλι του προπονητή.
1: Του προπονητή, αλλά και της φιλοσοφίας της ομάδας και το πλάνο που έχει.
0: Μην έρχονται κάποια μηνύματα από τον φίλο 926. Πείτε μας για τον κόσμο της Σαλαμίνας που ακολουθούσε πιστά στη δεύτερη κατηγορία και για το παιχνίδι με την 29η Μαΐου στην Περιστερώνα στην πρώτη φάση.
2: Εντάξει, όπως ανέφερα και πριν, ο κόσμος της Σαλαμίνας. Εντάξει, εγώ προσωπικά γνωρίζω τον κόσμο της Σαλαμίνας γιατί έχω παίξει εναντίον της Σαλαμίνας αρκετές φορές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τον πόθο της ομάδας να επιστρέψει στην Αμόστον και νομίζω το βάλαμε και εμείς μέσα μας που είναι αυτό το πράγμα να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε χαρά τη φετινή χρονιά. Ωστόσο γιατί είμαι σίγουρος ότι και του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότερος ο κόσμος. Για το παιχνίδι με την 29, ποιο ήταν το παιχνίδι που κερδίσαμε το 3-2. Αυτό ήταν το πρώτη φάση. Ήταν φοβερός ο κόσμος. Αν και λίγος όσους επιτρέπονταν να έρθουν, ήταν φοβεροί και τους ακούγαμε πολύ. Αλλά ήταν και ο 12ος μας παίχτης. Δηλαδή ο κόσμος της Σαλαμίνας και σε αυτήν την χρονιά που ήταν δύσκολη ήταν πάντα εκεί. Και τους ευχαριστούμε. Νομίζω τους δώσαμε και εμείς έτσι κάτι λίγο να χαροποιηθούν και αυτοί με τη.
0: Και θέλω και ένα σχόλιο πριν πάμε στις ερωτήσεις που είπαμε. Θέλω και ένα σχόλιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ομονία. Και τι βλέπετε τώρα για το κύπελλο από όλον Πάφος. Παναγιώτη.
1: Με απλά λόγια, νομίζω η Ομονία άξιζε αυτό το πρωτάθλημα. Είχε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω να πει κάποιος το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στην Ομονία.
0: Στο κύπελλο τι βλέπεις.
1: Το κύπελο.
0: Από όλα ας πάω στερεύος κύπελο.
1: Τι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος το βάρει. Προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, βάσει και της εικόνας του Απόλλων αλλά και της Πάφου. Γιατί νομίζω, σε θέμα ποιότητας η Πάφος έχει δείξει πιο μαγεινά. Αλλά νομίζω αυτός ο Απόλλωνας με τον Λοσάδα είναι κάτι το διαφορετικό.
2: Εγώ νομίζω θα παιχτεί μπορεί και ίσως μέχρι τα πέναρτη. Βλέπω μια ομάδα όπως είπες και εσύ, ο Λοσάδα έχει φτιάξει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα.
0: Έχεις τον Σαμπίντο στην Πάφο.
2: Εντάξει, ναι, δεν έχουμε
0: την
2: αλλαγή προπονητή να δούμε, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω θα πάει μέχρι τέλους. Τώρα ακριβώς ποιος, δεν ξέρω.
1: 50-50.
0: Παρ' ό,τι θα έλεγε ο σχολός για την Ανόρθωση.

0: Δηλαδή είναι σε μια δύσκολη φάση, γενικότερα στο οικονομικό, ήρθε και το εμπάρκο. Πώς βλέπεις τα πράγματα στην ανόρθωση?
1: Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος για την ανόρθωση. Σίγουρα η στήριξη του κόσμου παίζει μεγάλο ρόλο για το μέλλον της ομάδας. Και ναι, τώρα με το εμπάρκο θα είναι δύσκολη χρονιά, πιστεύω και του χρόνου. Αλλά νομίζω θα επανέλθει. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται στήριξη και νομίζω η ανόρθωση θα επανέλθει εκεί που ήταν κάποτε.
0: Και τώρα πάμε στις ερωτήσεις μας, στις τρεις που είπαμε. Θα ήθελα, Γιώργη, να μου πεις την πιο αστεία στιγμή που έζησες μέσα από διτήρια. Την πιο απίστευτη στιγμή που σου έχει μείνει στο μυαλό.
2: Αστεία στιγμή... Εντάξει, θυμάμαι ας πούμε που 17-18 χρόνια και ήμουν αποστολή. Ήταν η πρώτη αποστολή που ήμουν στο ΑΠΟΕΛ, που ήταν, νομίζω ήταν ημιτελικός κυπέλλου, Ομόνοια ΑΠΟΕΛ. Αλλά είχε κριθεί από το πρώτο παιχνίδι, για δύο ημιτελικοί. Κρίθηκε από το πρώτο παιχνίδι και ήμουν αποστολή στο δεύτερο παιχνίδι που ήταν Ομόνοια ΑΠΟΕΛ. Είχαμε ξενοδοχείο με την ομάδα και ξέρεις, σαν νεαρός περίμενα εγώ εκεί να βάλουν όλοι φαγητό για να μπορώ να βάλω τελευταίος, γιατί δεν ήξερα πού κάθεται ο κάθε παίχτη. Και έβαζε ο καθένας το φαγητό του, καθόταν και δεν ήμουν εντελώς τελευταίος. Έβαλα φαγητό, έκατσα και μου λέει: έρχεται ο ένας, μου λέει: κάθομαι εδώ, σηκωνόμουν, κάτσα κάπου αλλού. Μου λέει: σηκώθου. Τέλος πάντων, σηκώθηκα 2-3 φορές. Και έτυχε και κάτσα στο τραπέζι των ξένων που ήταν οι Βραζιλιάνοι, ήταν όλοι οι παίχτες εκεί, ήταν ο Μωράης, ο Αμορίν, ο Καρλά, ο Βινίσιους, και ήταν και ο δεξής ο Μπάκο που πήγε στον Απόλλωνα, ο Μάριο Σέρτσιο ήταν,
0: ναι.
2: Μάριο Σέρτσιο. Και θυμάμαι μιλούσαν, ξέρεις, εγώ ψαρωμένος εκεί δεν έλεγα κάτι, και αυτοί ήθελαν να μου κάνουν, ήταν και το Βάντερ. Και ήθελα να μου κάνουν φάρσα και κρατούσαν μια μπανάνα και την πήραν από κάτω, την ανοίξαν, την είχαν στο χέρι τους και μου είπε ο Μάριος έτσι, έλα να πάρεις κάτι από κάτω από το τραπέζι. Και έβαλα το χέρι μου και πήρα και την μπανάνα και έκανα πάνω το χέρι μου και γελούσαν όλοι, ας πούμε, θυμάμαι αυτό, μου κάνανε πλάκα. Αυτή ήταν η πιο αστεία στιγμή για μένα.
0: Ωραίο. Μαραγιώτη.
1: Μια στιγμή που θυμάμαι στον Απόλλωνα ήταν μετά από μια προπόνηση. Στην προπόνηση είχε μια διαμάχη δύο ποδοσφαιριστές, δεν θα αναφέρω ονόματα τώρα.
0: Ναι.
1: Και μετά όταν πήγαμε στα αποδυτήρια, τους στήσαμε ring. Και καλά, κάνανε καυγά, τους στήσαμε ring, φώτα σβηστά, πυροσβεστήρες.
0: Το κάνανε SmackDown εκεί.
1: Ναι, ναι. Και όταν ήρθανε μέσα, τους κάναμε και καλά ότι θα μπουν σε ring boxing.
0: Πολλά.
1: Ήταν μια στιγμή πολύ αστεία.
0: Και η στιγμή που σας σημάδεψε περισσότερο μέχρι στιγμής.
2: Μια στιγμή που...
0: το περιστατικό...
1: Που θυμόμαστε...
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά θυμάμαι όταν κερδίσαμε το κύπελλο με την ανόρθωση και έβαλε γκολ ο αδερφός μου. Ήταν μια στιγμή...
0: Σαν να το βάζεις εσύ.
1: Ναι. Ό,τι είπες ακριβώς. Η χαρά που ένιωσα εκείνη τη στιγμή ήταν λες και το έβαλα εγώ.
2: Και εγώ, εντάξει, το πρωτάθλημα μου κατεχτήσαμε με το ΑΠΟΕΛ. Τους παραγυρισμούς και όλα αυτά που ήταν το πέπτο και το έκτο, γιατί έζησα δύο χρόνια. Αυτές οι στιγμές ήταν πολύ όμορφες.
0: Και ο παίχτης ο οποίος κρατήσατε, που τον είδατε και είπατε αμάν.
2: Για μένα ήταν δύο. Ο ένας ο Στάθης ο Αλλουρεύτης.
0: Ναι.
2: Και σαν προσωπικότητα αλλά και σαν ποδοσφαιριστής.
0: Μίλα μας λίγο για τον Στάθη. Τι είναι αυτό το οποίο...
2: Ήταν άνθρωπος που βοηθούσε πάρα πολύ τους νέους ποδοσφαιριστές. Είχα μια άψογη σχέση μαζί του, ακόμα έχω επαφές μαζί του. Ήταν ένα άνθρωπος ήθους, χαρακτήρα, μιλούμε... Απίστευτος άνθρωπος, τέλειος. Και ακόμα έναν που θα έλεγα το Μαντούκα.
0: Ο Μουστάβο Μαντούκα.
2: Μουστάβο Μαντούκα, εντάξει, τον έφτασα σχεδόν στα τέλη του και ήρθε ένα τραυματισμό, αλλά θυμάμαι, γιατί είχα και εγώ ένα τραυματισμό τότε και θυμάμαι, κάναμε αποθεραπεία μαζί, συνέχεια σάουνα, μπάγου και τέτοια, και θυμάμαι, μου έδινε πάρα πολύ όμορφες συμβουλές. Πολύ ωραίες συμβουλές, αλλά και σαν παίχτης είχε απίστευτη

0: Ιωίδα.
1: Ποια συμβουλή θυμάσαι περισσότερο?
0: Θυμούμαι χαρακτηριστικά που είμαστε στη σάουνα. Δεν θυμάμαι πόσο χρόνο ήταν. Νομίζω ότι ήταν τελευταία χρονιά.
1: Ναι.
0: Και είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και δεν μπορούσε να περπατήσει σχεδόν. Και ήταν στη σάουνα μέσα και μου έλεγε: ό,τι και να έχει, ό,τι και να παθαίνει, να μάθει να προχωρά και να είσαι πάντα θετικό και χαμογελαστό. Αλλά εντάξει, νομίζω ήταν και η κουλτούρα του
1: Μαριγιάννου. Το έγινε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα, γιατί.
2: Εγώ θα πω τον Γκόρντον Σίντερφελντ, ο οποίος ήταν τις πρώτες χρονιές που πήγα στην Ανόρθωση και ήταν εκεί. Και εντάξει, ήμουνα και εγώ νέος, αυτός ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και εθνική Κροατίας και έπαιξε εθνική Κροατίας, ήταν στον Παναθηναϊκό. Και ήταν αυτός που με βοήθησε να δω το παιχνίδι διαφορετικά. Συμβουλές κατά τη διάρκεια της προπόνησης, τα παιχνίδια, και είναι αυτός που με βοήθησε να γίνω παίχτης πρώτης κατηγορίας σε επαγγελματική ομάδα.
1: Θα ήθελα να μου και λίγο για τον Βαλπουένα, γιατί τον έζησε στα βοηθητήρια, έτσι, τον Απολλώνα.
2: Εντάξει, τον Βαλπουένα τον έζησα λίγο, γιατί ήταν όταν κάνα αποκατάσταση από τον τραυματισμό και μετά έφυγα, πήγα δανεικός Άχνα, άρα λίγο τον έζησα. Όμως, παρόλο της ηλικίας που είχε, είδα τον επαγγελματισμό και το πώς δούλευε στην προπόνηση, αλλά και την ποιότητα που έβγαζε στην ομάδα και το πόσο βοήθησε την ομάδα.
1: Σε και ένα μήνυμα τώρα από τον 282 που λέει ο Πετρίδης. Παναγιώτης, αν ορθωσιάτης, πιστεύω άξιζες περισσότερες ευκαιρίες και θα ήθελα να ερχόσουν ξανά πίσω.
2: Το τι θα φέρει το μέλλον θα το δούμε, δεν μπορώ να...
1: Σίγουρα, η ανόρθωση δεν μπορεί φέτος να κάνει μεταγραφές.
2: Σίγουρα και εγώ ήθελα περισσότερες συμμετοχές για τη διάρκεια μου στην ανόρθωση. Πιστεύω είχα πολλά να προσφέρω, όμως τα πράγματα ήρθαν έτσι και προχωράμε.
1: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Η ευχή μου προς εσάς είναι να κάνετε τα όνειρα σας πραγματικότητα και του χρόνου να ζούμε στην πρώτη κατηγορία και να διαπρέπετε, γιατί πραγματικά το αξίζετε και δύο. Και συγχαρητήρια για την πολύ καλή πορεία που κάνατε φέτος στη Νέα Σαλαμίνα και γενικότερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Φίλοι ακροατές, αυτή ήταν η συνέντευξή μας για σήμερα. Παναγιώτη Αρτιματά και Γιώργο Χριστοδούρου. Να απαντήσω στον Πλέλιο Πετρίτη για το μήνυμα που στέλνει, αν υπάρχει περίπτωση, επειδή πολύ προχωρημένη και ότι το καλοκαίρι μπορεί να κλείσει. Νομίζω σε απάντηση χθες ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, ο Κυριάκος Πραστίδης, μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της Κεβονέτ, συγκεκριμένα νομίζω η απάντηση του που λέει ότι η Επιτροπή Εξέβρεση Επενδυτών έκανε διάφορες ενέργειες και θα αναλυθούν όλες αυτές οι ενέργειες στην εκλογή η έλευση. Νομίζω λέει ότι με το κομμάτι επενδυτών ασχολείται και η Επιτροπή Αξιολόγηση και η Επιτροπή Εξέβραση. Οι δικέ μου πληροφορίε δεν λέει κάτι ότι υπάρχει τη δεδομένη στιγμή στα σκαριά άμεσο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να κρατήσουμε και το κάλεσμα που έχει κάνει ο κ. Πραστίδη στον οποιοδήποτε επιφανή που μπορεί να προσφέρει οικονομικά. Και πόρτα νομίζω είναι ανοιχτή. Είπε ότι δεν ήρθαμε να κάνουμε καριέρε στι καρέκλε τη Ανόρθωση. Και αντιθέτως έχει ανοίξει την πόρτα διάπλατα σε όποιο θέλει να πάει να αναλάβει μπορεί να προσφέρει οικονομικά, γιατί είπε ότι ευελπιστώ να υπάρχει συνδυασμός που να μπορεί να προσφέρει οικονομικά. Άρα με λίγα λόγια, όποιος θέλει να πάει να αναλάβει την Ανόρθωση και μπορεί, δεν θα του κλείσει την πόρτα η διοίκηση Πραστίδη, όπως το είπε και η ίδια. Φίλοι ακροατές, αυτά τα για σήμερα. Να μείνετε συντονισμένοι στο Sport FM 95, γιατί ακολουθεί εκπομπή πάνε με γήπεδο με τον Σαββακοσιάρη με τις μεταδόσεις των σημερινών αγώνων της ραδιοφωνικές. Από μένα το Θεόδωρο Τσολά και ανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα με επόμενη σειρά συνεντεύξεων.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
4: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
9: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / benefits. Eurobank.
10: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
2: Crust τι?
1: Δβα Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mafia Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Ομολογώ ήταν μια ευχάριστη εκπληξία από τον Μάγκη, δεν μας το πολύ συνηθίζει, ήταν ένα τραγούδι το οποίο...
1: Γιατί πρέπει τώρα να μου πεις αδεία.
0: Μας κινητοποίησε. Να σου λέω δέκα τσάλια ρε Μαϊδό. Κινητοποίησε τα συναισθήματά μας. Γιατί ακούσαμε τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο και τον Μάριο Τόκα και τον Βενιζέλο, τον Στιχουργό, σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που ακούγονται ή στην ελληνική ή στην κυπριακή διάλεκτο.
1: Τρίμαν του, πότε ήταν τούτο? Σε ποιον ήταν?
0: Ήταν μέσα στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Παίξετε για έναν τραγούδι της Eurovision για μας τους, λέει ο 120. Και ποιος σου έχει πει ότι οι ομοφιλόφιλοι ακούν μονάχα τραγούδια της Eurovision, κύριε 120, και δεν ακούν την 30 φυγιά του Μητροπάνου, ας πούμε, και του Μάριου Τόκα? Γιατί δηλαδή διαχωρίζει τη μουσική ανάλογα με τη σεξουαλική προτίμηση του καθενός? Σωστά, Μάγκη μου?
1: Δεν μπορεί η μουσική.
0: Ξέρεις πόσο straight βλέπω που άμα μιούζε κανένα ποτό, να πας στο τραπέζι και χορεύουν τη ριτάκτα, τη ριτάκτα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, ο άλλος Μάκης μετοχοποίησε το χρέος που έκαμε. Είναι μια ιστορία την οποία θα εμβαθύνουμε, θέλω να πιστεύω ότι θα εμβαθύνουμε σιγά σιγά.
1: Γιατί
0: ομολογώ ότι...
1: Δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τι και πώς.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει, ήταν κάτι...
0: Γεια σου Μάγκε μου, ομορφόπεδρο, χαιρετίζουμε τον Μάγκε τον Ιχολύπτη μας.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Μάγκε, έτσι, τραγουδά τα έντεχνα και, τα... και τις μπαλάντες, αλλά φαντάζομαι και η Κασφινάκη μπορεί να φτύπει πάνω.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Αφού φαίνεται μου αλλίως.
1: Τον έχω ακούσει να τραγουδά με χρήσιο Σακύρα.
0: Είδες να μου, Μάγκε, εσείς η νέα γενιά, είσαι στην Ελλήνω.
1: Ναι, Άκη Ανωνίου.
0: Χαιρόμαστε κυρίες και κύριοι που εκτιμάτε τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Θέλω να μιλήσω με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή να βάλουμε το χέρι στην καρδιά όπως οι Αμερικάνοι όταν τραγούν τον εθνικό ύμνο τους.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ακούγοντας ότι
1: εσείς...
0: Ναι, έχω το χέρι στην καρδιά, δεν είναι ψήμα τα ακούγοντα. Ακούγοντας ότι η σύζυγος του Προέδρου προσελήφθη ως πρέσβυρα.
1: Mm-hmm.
0: Με το χέρι στην καρδιά, πόσο ανεξαρτήτως της νομιμότητας της πρόσληψης και αν ήταν ορθό και αν το άξιζε και αν. Με το χέρι στην καρδιά ένιωσε ένα βάρος στο στήθος. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε αρχικά μη σου πω και ένα θυμό, ας πούμε. Αλλά μετέπειτα σκέφτηκα ότι χρειάζεται λίγο περαιτέρω σκέψη, ας πούμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο θυμός δεν είναι και ο καλύτερος σύμβουλος. Περιμένεις να δεις τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα.
1: Δεν είναι...
0: Θα μπορούσαν όμως για χίλιους δυο λόγους αμφότεροι να κάτσουν και να πούν, αλλά να μου πεις γιατί μπορεί, ας πούμε, να αποτρέψει την καριέρα της το γεγονός ότι ο σύζυγός της είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Ή όχι, ας πούμε. Να πούνε ότι για 5 χρόνια, ενώ δηλαδή είναι πρόεδρος, είμαστε στην Προεδρία.
1: Θα δεχτώ άλλη μοιραγωγή.
0: Δεν θα έχω καμία ανάμειξη, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά γιατί είναι διορισμός η μοιραγωγή, εννοώ.
0: Ναι, ναι. Αλλά και απ' την άλλη, ξαναλέω, ενδεχομένως ήταν και άδικο για το άτομο, έτσι, που είναι άξια, είναι μέτρε στις διπλωματικές σχέσεις για να είναι στο διπλωματικό σώμα. Είναι κοσμοπολίτησα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις κιόλας. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που άπτεται, είναι λεπτών ζητημάτων, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να το απομονώσεις σε σχέση με τις πόσες προσλήψεις των συγγενών έγιναν που τον καιρό που τον ευκάλατε πρόεδρο. Δεν μπορείς να το αποτρέψεις, ρε φίλε, να το απομονώσεις. Ναι. Ρε, είσαι παντού, όπου και να κοίταζες, ό,τι και να γινόταν, να είναι καλά και οι Ισραηλινοί, που τελικά δεν ήταν και οι μεγάλοι των εχθρών μας. Είναι συνεργάτες του που τον εκκρεμάσαν. Με το Video Gate, πώς το λέμε στην Κύπρο, σωστά.
1: Το Video Gate.
0: Τελικά δεν ήταν αυτή η ασύμμετρη αντιπαλοή, η εχθρότητα και δεν ξέρω, η ασύμμετρη απειλή που μας ήρθε από τους εχθρούς και πεταχτήκατε εσείς οι Τουρκοφάγοι να μας πείτε οι Τούρκοι. Τελικά είναι οι Ισραηλινοί συνεργάτες σας που του την έκαμα. Σωστά. Δεν θα συζητήσω περί της γυναίκας του Κεσσαρά και της ξαδελφής του Καλιγούλα και της σκιάς μου της Μεσαλίνας. Άστε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν έχουν έτσι και ως ποτέ καμία σχέση εμείς μαζί τους. Σκέψου δηλαδή οι Ρωμαίοι να είχαν την ίδια νοοτροπία και προσέγγιση και αντίληψη και μόρφωση που έχουμε εμείς. Ούτε ως την Νάπολη θα πιένα. Όχι να πιάνει η κυρία Ανυπηρονούλη και η Μέση Ανατολή. Ε, ναι. Είσαι να πας στην Νάπολη και έστω 3-0.
1: Εκτός έδρας.
0: Μας είχαν κυρωμένοι παρελθόν. Μέσα στους 21 ήταν κυρωμένοι, μην νομίζεις. Μα εσύ λες ότι είναι κατακτητές, κύριε 992 μελλοντικοί παρελθόντος. Τέλος πάντων, οι συνεργάτες μας είναι οι Ισραηλοί για τον άξονα Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρο και όλα αυτά. Γιατί οι εχθροί μας είναι οι Τούρκοι. Έτσι, οι εχθροί μας είναι οι Τούρκοι. Άτυχε και αυτή και ο άντρας της είναι πρώτη. Αυτό λέει ότι θα μπορούσε ας πούμε να... και εσύ... να σου πω και κάτι. Αν έχει... Γιατί να μην σταθεί δίπλα ας πούμε στον σύζυγό της, για να τον βοηθήσει αφού έχει όλα αυτά τα χαρίσματα και όλες αυτές τις... και όλες αυτά τα ταλέντα. Γιατί δεν στάθηκε δίπλα από τον σύζυγό της ας πούμε. Για το καλό της πατρίδας μας, έτσι. Όχι του σπιτιού του, προ Θεού.
1: Ναι, θα έρθει να σου πει όμω καλά.
0: Γιατί καλύτερα να πουλωθούμε ως οικογένεια να βοηθήσουμε την Κύπρο από παντού.
1: Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, που πήγαιναν...
0: Είσαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, ρε Μαγκή, στην κατσίνα του Άσιπη.
1: Ακριβώς, αλήθεια ότι χρειάζεται, έτσι να μην βοήθεια.
0: Α, θα πλωθούν, δηλαδή, έχουν... Γιατί, εντάξει, okay, γιατί... Καλά κάνουν, δηλαδή, οκ. Okay. Είναι μια πανσπερμία της οικογένειας προκειμένου να χειρωθεί η Κύπρος. Εντάξει, οκ, πάω πάσο. Όλοι θέλουν να λέγονται Ρωμιοί και χορεύουν τσιφτετέκια, λέει ο 992, ούτε καν τα προσχήματα δεν κρατούν οι αθεόφοβοι, λέει ο 890, και ο άλλος θέλει να ακούσει για τον Αποέλ τι γίνεται, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Γιατί είναι και κάποια πράγματα που όπως και να το κάνουμε μας ενδιαφέρουν, παιδιά. Είμαστε πολίτες αυτού του νησιού, πολίτες αυτής της δημοκρατίας και κάνουμε και, όπως να το πούμε, έχουμε διαφόρων ειδών προβληματισμούς που καλό είναι να τους εφράζουμε και να συζητούμε δηλαδή, να τις συζητούμε, χωρίς ιδιαίτερα να είμαστε και πολύ, ας πούμε. Πώς να το πω, φανατική ή εχθρική ή να βλέπουμε τα πράγματα μονοπλευρά. Προσπαθούμε να το δούμε από όλες τις μεριές.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμένα πάει το μυαλό μου στο Κυριακάτη Κοψητό.
1: Μα το μυαλό σου στο Κυριακάτη Κοψητό, φαντάζομαι ότι είναι τον καιρό που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά μαζεύονται όλοι εκεί και λένε εσύ θα βοηθήσει την Κύπρο από αυτόν τον ποστό, εσύ θα βοηθήσει την Κύπρο από αυτόν τον ποστό, εσύ βάλουμε λίγες πατάτες γιατί εμείνα μου και εσύ θα βοηθήσει την Κύπρο από το εξωτερικό. Γιατί το κάνω σαν εικόνα που στέκεται όλη η οικογένεια και συζητά.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα βρίσκω, για Θεό. Και μπράβο τους. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μια και μιλάτε για Ρώμη, θέλω να σημειώ για το Ρώμα Φιωρεντίνα 1916, αλλά μάλλον δεν είμαστε. Έτσι να δω τη Ρώμα Ποντζερόν του Τότι. Και ο Αλταήρ κεντρικό αμυντικό. Πρόλαβε τον Μαγί.
1: Όχι.
0: Το λαιμό, ποιο θα το φάει, νομίζω ότι έχει πάει μια συμφωνία να το μοιραστούν. Έτσι κι αλλιώ ο λαιμό είναι το αγαπημένο μέλο του σώματο. Πιανού. Ποια φιγούρα στην δυτική λογοτεχνία έχει ταυτιστεί με ο λαιμό?
1: Ποια?
0: Ο Δράκουλας.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Δράκουλας είναι ένα κονέστη πας στο μέσο δαχτυγιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Προκειμένου να ρουφήξει το αίμα και να πάρει ζωή.
1: Ο το λαιμό.
0: Ναι. Εδάκανε το λαιμό όπως γράφει και ο λογοτέχνης.
1: Έτσι.
0: Ο Μάλακης λογικά θα θέλει χρήματα για τις μετοχές του όταν και θα έρθουν οι επενδυτές. Έτσι βρε τρόπο να τα πιάσει άλλος, πως λέει το 093. Έλα σαπίντο άρχοντα στο λιμάνι και παίζω τα υπάρχοντα στον τάμπορ του χρόνου. Στρατηγάρα μου, άμυνη στρατηγάρα, την γάρα να προσέχουμε. Άμυνη και του χρόνου, κύριε 853. Δεν είναι δεδομένη η παραμονή του για του χρόνου.
1: Του σαπίντο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Οκ. Δηλαδή να έρθει, περίμενε, να έρθει τώρα.
0: Να σώσει την παρτίδα.
1: Ναι, και να του πούμε γεια.
0: Φοβήθηκαν ότι μπορεί να χάσουν και τα αυγά και τα καλάθια.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι, χασμουρήθηκε. Μα πόσα χρόνια πας στο πίσω από μικρόφωνο. Και να σου πω κάτι, τελείως σας είναι. Κάτι άλλο δεν πρέπει να κάνει κανονικά.
1: Τι αμπηγιά. Τι αμπηγιά.
0: Ναι. Τι μας είπε ότι ο Τσολάκης είναι ο καλύτερος πορτάρης, είναι ο Αραμπατζής, επειδή έπαιξα μαζί και πήραξε σε λίγο τον Ικούη και το συμψηφίζει 837 γιατί είναι και άδικο.
1: Είπε όντως. Ακούσαμε. Ακούσατε όντως.
0: Δεν τα ακούσα το, γιατί αλλά εντάξει.
1: Προσπάθησες να μην τα ακούσεις, εντάξει. Εντάξει, κατανοώ.
0: Περίεργα πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το νησί, αγαπητά ακροατή, ομολογώ. Και όσο αντέχουμε και αν αντέχουμε και άμα δεν έχουμε, και άμα έχουμε αντιστάσεις και άμα δεν έχουμε τρελαθεί δηλαδή, γιατί έχουμε χάσει νομίζω κάθε ίχνος λογικής όσον αφορά την ηθική, άστε να πάει στο διάολο, δεν υπάρχει ούτε κατά γραμμάριο που λέμε, τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, τα πράγματα, το περίεργο δεν είναι που χασμουρήθηκε, το περίεργο είναι ότι κάποιος τον άκουσε. Ποιος που να με πάρει ευχή είδε το ΑΕΛ ανόρθωση, άλλον και τούτο. Μόνο κανένα Ολυμπιακό που ήλπιζε ότι.
1: Όχι,
0: και με το
1: δεν
0: δίκαιο.
1: Υπήρχε.
0: Α?
1: Τι.
0: Ολυμπιακό, δε Λευκοσία.
1: Ναι.
0: Ή γάλα του Εθνικού. Ποιο να δει το ΑΕΛΑ όρθο, ρε.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν απασχολεί τον Ολυμπιακό, το Εθνικό, το ΑΕΛΑ όρθο.
0: Δεν το βλέπουμε ο δικό μα το δίκαιο να το άξει.
1: Μόνο ναι,
0: αλλά ρε παιδί μου, συμβαίνουν μερικά πράγματα, α πούμε, σε τούτη την ομάδα. Έτσι. Που είναι για να τρελαθεί. Δηλαδή, βγαίνει προς τα έξω και μας λέει ότι θα πάνε να χτίζουν μια ολόκληρη χρονιά βασισμένη στο νέο τερματοφύλακα. Και ο νέος τερματοφύλακας σε ένα μάτσο που δεν τον βλέπει παρά μόνο ο ίδιος, κάνει αυτό το τεράστιο λάθος.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιο λάθος,
1: ναι.
0: Επίσης.
1: Ναι.
0: Χωρίς πίεση, χωρίς να τον πρεσάρουν οι επιθετικοί, χωρίς να παίζει καμιά ομάδα, ας πούμε, που είναι, ξέρεις, σου προκαλεί.
1: Ναι, όχι, δεν κλείσαν τους χώρους όλους, δεν είχε τι να κάνουν.
0: Ακριβώς. Πάει, πουλάς την μπάλα και μετά πας κάνεις δεύτερο λάθος γιατί στείνεις εντελώς λαθασμένα.
1: Ναι.
0: Και τρως γκολ, δηλαδή. Και δεν λέω ότι αυτά συμβαίνουν στους θεματοφυλακές, σε όλους τους θεματοφυλακές. Αλλά άμα σου λένε οι άλλοι ότι το next best thing, συγγνώμη παιδιά, και είναι και νεαρός, συγγνώμη. Άσε που πρέπει να πείσεις τον Ολυμπιακό, τον Εθνικό, τους οπαδούς τώρα, που είναι λίγοι, όλο, αλλά δεν πάμε να είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι λίγοι, δεν έχουν το δικαίωμα στον λόγο. Γιατί με την ίδια λογική, κανονικά σαν Κύπρος δεν έπρεπε να υπάρχουμε. Που τώρα όπως σκέφτομαι και εγώ πολύ. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε όμως, αλλά πώς να πείσω εγώ έναν οπαδό του Ταχταγαλά, παίζει σε μένα, πας στο τραπέζι. Ή ένα στο Ακρίτα. Στην Ακάκα, στη Χλώρακα.
1: Συχλώρακα.
0: Ή ένα στο Εθνικού που είναι μαζί με τον Κίγη και περιτριγυρίζει τον. Πώς να τον πείσω εγώ ότι τούτη. Ήταν σοβαρή, ας πούμε. Καταλάβατε τι γίνεται. Γιατί δεν μου φάνηκε και πολύ σοβαρό. Και μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες του τόπου, έτσι.
1: Ναι, αλλά ήταν ένα παιχνίδι χωρίς καν. Ήταν ταλαιπωρία για τις δύο ομάδες. Νιώθω ότι εδώ και λίγο καιρό, τουλάχιστον και τα επόμενα παιχνίδια, ταλαιπωρία ήταν για τις ομάδες.
0: Αυτές. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι ταλαιπωρία. Ναι, αλλά μες στην εντός της ταλαιπωρίας μπορεί να κάνεις πράγματα που.
1: Ναι. Ταλαιπωρά.
0: Ναι. Δεν τιμούν κανένα. Πώς να σου το πω, ας πούμε. Δεν ξέρω και πώς να το πω αλλιώς. Γιατί δεν μπορείς να πεις και τίποτα με τα σιγουριά κιόλας. Να το πεις ότι ναι, ρε, κουμπάρε, τούτοι. Περιπέσουν μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί να το πεις με σιγουριά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Με αυτά και με αυτά, εντάξει, όχι πως είχε πρόβλημα η ανόρθωση και θα έχανε, ας πούμε.
1: Όχι, αφού σου είπα ότι βαθμολογικά νομίζω ότι δεν ενδιέφερε τόσο πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κανένα. Κανένα.
0: Μα κύριε 060, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λίγο που να με πάρει ευχή. Είναι κρίμα και άδικο, ας πούμε.
1: Σέντσι, παιχτούρα μεγάλη, λέει ο 754.
0: Μα δεν έχει πει κανείς το αντίθετο, αγαπητέ. Δεν είναι παιχτούρα, σέντσι, ας πούμε, και ποιος.
1: Που το πρώτο μισό τη σεζόν κρατούσε μόνος.
0: Δεν μόνος υπάρχουμε, του. Νομίζουμε πως υπάρχουμε. Βάσει τη θεωρία του Matrix, ζούμε σε ένα δικό μας σύμπαν, μόνοι μας. Γι' αυτό νομίζουμε πως όλα γίνουν τριγύρω μας. Λέει εδώ ο Κιάνου Ρίβς, 1992. Έρεμα, κοίτα, 14 μάτσο, κάμε τα 7. Πόσα να τα κάνουμε, ένα μεν ταλαιπωρία. Φίλε, 333, μόνο το σεβασμό. Είναι 20 χρόνια στις μάπες, θα πρέπει να είχαν βρει τον τρόπο. Ξέρω εγώ, να αναμετρούνται μεταξύ τους. Να σύνουν τσιφτέ. Να παίξουμε βήματα.
1: Κάτι.
0: Έτσι που τα λέγαμε, βήματα, να χωριστούμε. Αρέσκει μου, κάποιοι από ελίστες συζητούν ότι ο Σάπιν το έπρεπε να έρθει στο Αποέλ μόνο και μόνο που μου έφερε παίχτες όπως τον Βίλσον και τον Αλέχο. Δεν δικαιούται ούτε για καφέ στον Αχάγγελο να έρθει, λέω 507. Σίγουρα χέρια ψηλά. Εντάξει, μιλούμε για
1: την ώρα.
0: Μιλούμε για το τελευταίο πράγμα που πήρε.
1: Την ώρα με τον Βίλσον, παίχτες όπως τον Βίλσον και τον Αλέχο, οι οποίοι δεν είχαν. Και ιδιαίτερη συμμετοχή.
0: Ο Αλέχο ήταν. Μα τι ήταν ο Αλέχο. Ήταν, ο Αλέχο ήταν την επόμενη σεζόν.
1: Νομίζω ο Αλέχο ήταν παρακάτω.
0: Ήταν με τον.
1: Βίλσον και τον Μανέ.
0: Ο Βίλσον.
1: Μεχρή.
0: Με τον άλλο, τον Ισπανό, τον Τζον που στην Ελλάδα.
1: Ο Χιμένεθ, ρε.
0: Ο Χιμένεθ.
1: Χιμένεθ ήρθε.
0: Μπορεί κάποιο να μου εξηγήσει.
2: Σπορ FM στου 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Μεγάλο διαγωνισμό Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
14: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
15: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πόσο καλά καταλαβαίνουμε το μυαλό μας, ένας κορυφαίος νευροεπιστήμονας εξηγεί γιατί η ξεκούραση είναι το κλειδί της παραγωγικότητας. Βρεθήκαμε στην έκθεση From London to Athens Important Masters και μάθαμε τι προτιμούν οι αγοραστές αλλά και τι τρέχει με τον Banksy. Ακόμη, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο βιβλίο με προτάσεις για κάθε αναγνώστη. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Jackpot στον Τζόκερ. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
14: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sport FM 95. Είμαστε Mappe Show με τις μουσικάρες μας. Άμα γουστάρουν και άμα θέλουμε. Στέλιος Καζαντζίδης, σε μουσική, σε στίχους του Χρήστου Νικολόπουλου και του μεγάλου Πυθαγόρα. Πυθαγόρα, έτσι, όχι Πυθαδόρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Να είναι καλά ο Μάκης που μας σήμισε την τραγουδάρα. Μα κύριε, τώρα είναι το πιο γοηστικό τραγούδι.
1: Θα το δείξω.
0: Ποιο είσαι, ρε, 76. Τι εννοεί ότι είναι Νάρκη, ο Τσιό που το γράφει, είναι το τραγουδάρι, 76. Τι λέτε, ρε, μα μιλούμε για άλλα δεδομένα, άλλες εποχές, άλλες αντιλήψεις. Η επιδίωξη είναι το σωματίνο να. Και τέλος πάντων είμαστε μαπεσιό στο 2950. Μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 κιόλας. Άμα θέλετε, μπορείτε να στείλετε με την ένδειξη Jack and Jones για να διεκδικήσετε ένα κουροδρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ και το οποίο θα κληρωθεί την Παρασκευή για να μπορέσει έτσι ο τυχερός να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα Jack and Jones ανά την Κύπρο και να το εξαργυρώσει.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις και μάλιστα με μόνο 39,99 € το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Λοιπόν, το Σαββάτο θα δείτε Ντίκερ, Σύρο, Βαρέλε, Τηλεσκοπινά, Δημοκρατία. Εντάξει, κύριε, υπάρχει ένα κομμάτι τη Ομόνοια που αποτελείται με κρατική τάξη. Υπάρχει όμω εν έτη 2026, και αυτό το είχα σήμερα σοβαρή κουβέντα με σοβαρού ανθρώπου. Υπάρχει και ένα κομμάτι των οπαδών τη Ομόνοια που αποτελούν, αν θέλετε, στην ραγοκαγιά του καπιταλιστικού συστήματος στον τόπο μας. Έτσι, δεν είναι όπως παγιά. Έχουν αντιστραφεί για τα καλά οι ρόλοι, ας πούμε.
1: Δεν θα ήταν περίεργο όμως το 2026 να μην υπήρχαν, αυτό μου λέει.
0: Εντάξει, υπάρχουν χώρες που οι εργατικές τάξεις παρέμειναν κατά κάποιο τρόπο, όσοι είχαν, ας πούμε, δεν ξέρω, κυρίως Λατινικής Αμερικής. Αλλά τώρα βλέπεις ότι δυστυχώς η λαϊκή τάξη το έχει γυρίσει σε κάποιες άλλες ιδεολογίες. Από το θυμό της και από την οργή της. Και μπορείς άνετα δηλαδή να δεις παιδιά που ξαναλέω ανήκουν στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και να στηρίζουν, υποστηρίζουν άλλες ομάδες και άλλων ιδεολογιών. Έτσι. Έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα. Ξέρω πάρα πολλούς ομονιάτες που είναι τεχνοκράτες, που είναι ελεκτές, δικηγόροι, λογιστές. Καταλάβατε.
1: Εντάξει, είμαστε μια κοινωνία η οποία για μια 20ετία τουλάχιστον προωθούσε τους μικρούς να γίνουν δικηγόροι, να γίνουν λογιστές, να γίνουν.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για Εσκρίτσε, καταρχήν αρχικά ένα-ένα τα πάμε τα πράγματα, με τη σειρά τους δηλαδή. Πες μου μια ομάδα που θέλει να ξεκινήσω, πες μου και τίποτε. Πες μου ένα ομάδα.
1: Απόλυτα.
0: Μαθαίνω ότι ο Γιούπιτς κάνει κανονικά προπόνηση.
1: Ανεβάζει ρυθμό.
0: Και ότι θα είναι στον πάγκο Βάισμπεκ. Mm-hmm. Αυτά.
1: Οκ. Okay. Θα είναι σίγουρα εκτός. Δεν υπολογίζονται Λάμ και Βούρος.
0: Ναι, οκ. Okay, εντάξει. Θα πάει με Ζαχαρία Αόνι.
1: Και. Σπόγιαριτ αμφίβολος.
0: Δεν ξέρω για το Σπόγιαριτ.
1: Εντάξει.
0: Αζουνσάου μάλλον θα είναι ο βασικός. Μαζί με Μπράουν. Και μάλλον Εσκρίτσε. Δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθούν και πολύ
1: τα. Θα έβαλα Μάρκοβιτς πίσω από το επιθετικό για αφήσω έξω.
0: Ρώτα τους καθηγητάς τώρα που θυμήθηκαν τον Μάρκοβιτς, ξέρω εγώ. Και βλέπω και δημοσιεύματα, μου το έχει δείξει ένας φίλος, βλέπω, μου το δείξα. Μια ζωή είναι το ιοντροπάριο. Ξανά μάνα, πάμε. Τώρα είναι ο Μάρκοβιτς, πάμε. Θα έβαζες τον Μάρκοβιτς πίσω από τον επιθετικό για να αφήνει έξω τον Σκρίτσε, λέει εγώ ναι. Εξαγωγή 14.

0: Πολλών και ο πρόδρομος Πετρίδης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το μετοχοποίηση του χρέους, για να το πούμε έτσι, που πάνω αντεγιώνουμε, είναι χαρίσαν τα ριάκια τους.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, χρωστά μου ο Αποέλ ένα εκατομμύριο και ο Γάνο μετοχές, χαρίζοντα. Έτσι. Κατά την άποψή μου, και όπως πολύ σωστά με συμβούλεψε και ο οικονομικός μου σύμβουλος, όχι, δεν μου, δική μου είναι αυτή η αντίληψη. Κανονικά, όσοι συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία 13 χρόνια και ο ΑΠΟΕΛ τους χρωστά, θα έπρεπε να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Να μετοχοποιήσουν το χρέος, δηλαδή να πούνε τι θέλουμε λεφτά. Να κάνουμε μετοχές. Και όταν λέμε μετοχές, τώρα δεν μιλούμε για τις μετοχές της ΑΠΟΕΛ. Έτσι.
1: Μετοχές
0: και να πιάνε ποτέ μέρισμα, και να βγάλουν λιάκια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Άρα, όλο αυτό που συμβαίνει το θεωρώ, θα πρέπει να το εκλάβουμε ως από ένα λογικό. Δηλαδή, ήταν που θέλεις. Εκάματε 40 εκατομμύρια χρέη και να θα σχρωστούμε και πάνω. Μα φίλε, είμαστε λίγο αυτό που είπα νωρίτερα με αφιστούτια.
1: Να γυρίσει. Το αλλά, που έχω...
0: Ναι, δηλαδή με συγχωρείς με όλο το σεβασμό όσο γίνεται. Δηλαδή, ήταν ο κύριος διαχειριστής, είναι ο άνθρωπος που έχει φέρει που έχει φέρει το χρέος εκεί που το έχει φέρει και να του χρωστάει κιόλας από ελ. Κάτι αντίστοιχο να γίνει ο Πουλαίδης τότε που σας το λέει αμέν. Θα κάνατε τη ανήσα ζάμπα και ο Πουλαίδης. Αλλά έχει βγάλει μια ανακοίνωση από ελ και δεν μπορεί να
1: λέει ότι ήταν ηλυμένη, η απόφαση που είχε τεθεί σε εφαρμογή από το Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους. Δηλαδή το λογιστικό. Το λογιστικό έτος που έκλεισε το Δεκέμβρη.
0: Του 25, εννοείς.
1: Ναι. Περιλάμβανε αυτή η γίνηση που έγινε.
0: Α, δηλαδή είχε ήδη γίνει αυτό το πράγμα.
1: Το Δεκέμβρη έγινε. Το Δεκέμβρη έγινε.
0: Okay. Άρα, και κατά πόσο έχει πέσει το χρέος. Όχι, συγχωρείς, ο κ. Φωτίου είχε πει για το χρέος του 25 πόσα είναι. Έως και το 12 του 25. Χάσατε μόνο. Αφού πρέπει να πιω ένα λάπτοπ, πρέπει να πιω
1: 39.
0: Άρα είναι 39 έτσι κι αλλιώς. Ανεξαρτήτως της εξέλιξης.
1: 39.
0: Γιατί κάπου διάβαζα ότι έχει πέσει 4-5 εκατομμύρια το χρέος.
1: Ναι, ήταν. Είχε πει ο κύριος Φωτίου ότι ήταν στα 43,8 όταν μίλησε στις αρχές του Μάρτη. Και μετά στο τέλος του Μάρτη είπαν ότι με κάποιες κινήσεις που ολοκληρώθηκαν, που έγιναν και ολοκληρώθηκαν κλπ. Το χρέος φτάνει στα 39.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κάτσε, δεν είναι πολλά τα μηνύματα, τώρα έχω γυρίσει το... τούτον που επειδή η ιστορία μας έχει τις ρίζες στα λαϊκά στρώματα πρέπει να παραμείνουμε όλοι φτωχοί και να ψωμοζούμε με ξεπερνά λέει και δεν μιλώ για σας λέει 499 καμία ενοχή το ότι είσαι αριστερός που απλά προσπαθείς να προσαρμοστείς σε αυτό που λέμε σε αυτό το σύστημα αγαπητέ 499 φτάνει να παραμένεις άνθρωπος πόσα ριάγια χαρίσαν έχεις ενδιαφέρον κιόλας να δούμε τι όντως ναι
1: το συνολικό ποσό για τον καθένα
0: ναι. Όχι είναι 198, μα ποιο που να γίνει μεγάλο μέτοχο.
1: Στις οικονομικές καταστάσεις, φαντάζομαι.
0: Ναι, παιδιά, αλλά πώς βοηθά την ομάδα όταν το άτομο που οδήγησαν την ομάδα σε τραγική κατάσταση θα έχουν πιο ισχυρό λόγο βάση μετοχών για όλα τα σοβαρά ζητήματα στη συνέλευση. Καταρχήν, είναι, αν μειώνεται το χρέος, κύριε 98, γίνεται και πιο διαλειαστικό, ενισχύει μάλλον τη θέση του ΑΠΟΕΛ στις διαπραγματεύσεις που κάνει με τον οποιονδήποτε επενδυτή. Άλλο να πάει του πει, κύριε Χρωστό 40, ή έλα κάστρο ΑΠΟΕΛ, να πράδοκι και ο του νου. 1,5 του άλλου σε 1,5 του παραλού και άλλο να λες ότι κύριε έχω 35 εκατομμύρια έχω και 10 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο.
1: Ναι, διαφοροποιείται. Άμε
0: μια εποχή λιτότητας 3-4 χρόνων να μας κάτσει και καμιά Ευρώπη. Θέλει ένας μια σωστή διαχείριση. Πώς να το κάνουμε κύριε, είναι πολύ σημαντικό εάν όντως μειώνεται το χρέος. Δεν είμαστε τα μελογιστές. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάρει ο Μάκης τα λεφτά από την πώληση των μετοχών. Ποιον πώληση των μετοχών, κύριε
1: Παπαδάκη.
0: Ποιο συνήθω είναι να πάει να αγοράσει μετοχές του ΑΠΟΕΛ ή τη οποιαδήποτε ποδοσφαιρικής εταιρείας, ρε. Ακούσατε ποτέ έτσι πράγμα. Από πού νομίζετε ότι είμαστε. Να κάνει την Apple. Άντε το πολύ μπορεί να γίνει αύξηση με το Ιού κεφάλαιο, να έρθει να βάλει ο Σαουδάρα Βαλέο το 50 εκατομμύρια και το 5% που είσαι ο Μάκης να γίνει 1%.
1: παρεμπιπτόντως δεν αλλάζει η τιμή των μετοχών.
0: Ξέρετε εσείς κανένα που
1: βγάζει. Δεν αλλάζει.

0: πάει ούτε πάνω ούτε κάτω για αλλιώς που σκέφτεται. Σταθερό.
1: Το όλο που έντυσα να γίνει στα που δεν το διάβασα. Είναι πως όταν ο Φωτίου είπε τι, σε χάνω, δεν είναι αρκετά.
0: Ότι, εντάξει, ότι τέλος πάντων ήταν η μετατροπή χρέους ορισμένων παραγόντων από τα 43 πήγε στα 39. Είχαμε ο κύριος Φωτίου.
1: Άρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τώρα κάνουμε μόνο κουνουσμάνε, αν σωστή είναι.
0: Ότι έχει γίνει ήδη, αυτό.
1: Καλά, όλες αυτές, μα ρε φίλε, μα γράφονται πολλές μπαρούφες, δηλαδή, έλεος πλέον, ας πούμε. Και, αρχικά, αυτό που διαβάσαμε ήταν ότι πρόκειται να το μεταχωρήσουμε. Χρησιμοποιώ το σωστό χρόνο. Πρόκειται να. Και αν και εφόσον θα μειωθεί 4-5 εκατομμύρια. Και τώρα, εσύ μας λες ότι ο ΑΠΟΕΛ λέει ότι έχει ήδη γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι και αν είσαι Γιαννάκη.
0: Η μετατροπή οφειλών σε μετοχικών κεφάλαιων προς τρίτους.
1: Επανήκωσε ο Εδουάρδος.
0: Γράφει για να γίνει το ΑΠΟΕΛ. Η μετατροπή οφειλών σε μετοχικών κεφάλαιων προς τρίτους επενδυτές συνιστά η λιμένη εταιρική απόφαση, η οποία είχε τεθεί σε εφαρμογή από το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Το Δεκέμβριο που πέρασε.
1: Ναι. Τότε, όταν έδωσε τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Φωτίου και ρωτήθηκε, γιατί δεν έδωσε αυτή την απάντηση. Συγχύστηκα τώρα. Γιατί όταν ρωτήθηκε τότε, αφού κάνατε, ρωτήθηκε ο κύριος Φωτίος στην συνέντευξη τύπου, αφού εσείς μετοχοποιήσατε το χρέος, δεν το έκανε και ο Κραντεμάκης και ο πρόεδρος Πετρίδης, και είπε ο άνθρωπος ότι εγώ είμαι υπευθυνός. Συγχυστήκαμε τέτοια. Μπορεί να είναι δικό μου τον μπερδέμα. Ρωτήθηκε επί τούτου.
0: Ναι, δεν είχε για το αν θα το κάνουν και οι υπόλοιποι. Του είπε, εγώ μιλώ για μένα.
1: Ναι, αλλά τώρα μας λες,
0: για μένα ότι,
1: ναι, αλλά τώρα μας λες ότι το έχουν ήδη κάνει.
0: Ναι.
1: Μα διευκρινίστε, χάσατε τον μπούσουλα πιο ωραία. Δηλαδή είπαμε να είμαστε ειλικρινείς. Καταλάβατε, έτσι. Καταλάβατε τι λέμε, κύριε Ακροατής και Ακροάτριες.
0: Και τελειώνει στην ανακοίνωση, ως Δέλτα Σίγμα έχουμε ήδη εκφράσει τις ευχαριστίες μας προς όλους τους παράγοντες που είχαν προχωρήσει σε αποδοχή.
1: Ναι, ξαναλέω όμως, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μην με βάλετε ένα παράπονο, πάω να το βρω. Έτσι, δεν είχε αναφέρει αυτή του την κίνηση.
0: Ναι, είχε αναφέρει μόνο για τον ίδιο.
1: Ακριβώς. Άντε ρε, 250 ρε, κουμπάει τώρα μιλώνει, και είμαστε μαλωμένοι ως τον τελικό. Μαγάρα πάει στο τελικό και θα ξαμίσω για εμάπ. Μακρά είναι ο Μάρκοβιτς. Έχει πολλά χρόνια που τσακωνόμαι μαζί σας για παίχτες. Πάρα πολλά χρόνια. Και άμα να κέψω να λέω τα ονόματα παίχτων που τσακωθήκαμε σε ζωικά για το τι μας λέατε και τι εξελίχθηκε, έτσι να τελειώσουμε. Τέλος του Μάρτιου 39, αλλά ήθελαν άλλο έξω στο τέλος του Μάη. Ήταν, φύγε σήμερα στο ΑΠΟΕΛ και είπαν ξεκάθαρο ότι μετά από τη μετατροπή του χρέους ορισμένων παραγόντων συμμετοχές από 43 έγινε 39 εκατομμύρια, όπως είχε ανακοινωθεί από τον Μάρτι. Δεν υπήρχε λόγο σήμερα να βγει προς τα έξω με τον τρόπο που βγήκε συγκεκριμένη είδηση για μείωση χρέους. Μα είναι παραπληροφόρηση, κύριε 052.
0: Γιατί δεν υπάρχει κάποια καινούργια ουσιαστικά.
1: Ναι. Αν το καταλαβαίνουμε σωστά, παρεπτόντως. Κρατάω μια πισινή γιατί είμαστε μέσα στο στούντιο και δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε πράγματα. Πρόκειται περί παραπληροφόρησης ή που ζουν εύκο που πάεις. Χωρίς την ευθύνη το επίσημα που έλεξε.
0: Ο Φωτίου είχε πει ότι χαρίζει τις μετοχές του προς τον κόσμο. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Με το διαπίστευμα.
1: Αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Και η ερώτηση ήταν αν θα το κάνουν και οι υπόλοιποι αυτό το διαπίστευμα. Και απάντησαν ότι εγώ μπορώ να μιλήσω για μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους υπόλοιπους.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Λαλούντα τόσο ξεκάθαρα παίζουμε η νομοσύνη μας, δεν βοηθάς να συμπιστευτούμε. Ο Φωτίου τους μετοχές εδώ και προς τον κόσμο. Όντως αυτό είναι μια διαφορά, αλλά τώρα δεν παίζουν και με τις λέξεις. Γιατί το θέμα δεν είναι ότι δωρήθηκαν, ότι δόθηκαν οι μετοχές προς τον κόσμο. Το θέμα ήταν ότι μετοχοποίησε το χρέος του.
0: Ναι. Ένας λέει εδώ, 8-17, ότι... είχε να αποφασιστεί ότι θα γίνει και τώρα άρχισε να υλοποιήσει ουσιαστικά.
1: Νομίζω ότι ο κ. Φωτίου θα πρέπει να κάνει μια συνέντευξη με έναν δημοσιογράφο που γίνεται να είναι όσο ενήμερος είναι, γίνεται, αλλά δεν θα έχει σχέση με το ΑΠΟΕΛ. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας που κάνουν και της επιθυμίας τους να είναι ανοιχτοί και ειλικρινείς προς τον κόσμο, να πει 2-3 πραγματάκια ρε κουμπάρε. χωρίς ο άνθρωπος να στείνεται. Γιατί έχουν και μια τάση μέσα στον τόπο, πρέπει να του στείλουμε όλοι στη γωνιά. Πρέπει όλοι να του ασκήσουμε κριτική. Δεν του λιτσάρουμε και να δρατιάσει ο στόμα, πα στο λαιμό του να του. Τους
3: το τους,
1: δεν είναι σωστή αντιμετωπίση. Όχι. Ήρεμα, ήσυχα. Να πει δύο-τρία πραγματάκια, γιατί όντως παραμένει έτσι ένα μπέρδεμα σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει. Για να δώσει οποιοδήποτε στο χρέος του ΑΠΟΕΛ, πρέπει οι εντοχές του Μάκη, του Α ή του Β και μετά να έχουν και. Το χάσα.
0: Είναι να περάσουν, πρέπει, για να δώσει οποιοδήποτε χρέος το ΑΠΟΕΛ, πρέπει οι μετοχές να περάσουν στα χέρια του σωματείου. Αλλιώς δεν θα ξοφλήσω εγώ τις μετοχές του Μάκη, του Α, του Β, του Γ και μετά να έχουν και απαιτήσεις.
1: Το πάμε αυτό. Το πάμε και νωρίτερα. Ότι κανονικά θα έπρεπε. Άιντε ρε φίλε, με μπανά θα μπόψε ρε κουμπάρε. Άιστε τώρα κύριε 578 μου.
0: Ναι, ο Φωτίου κατέχει ελάχιστες μετοχές, ναι, γιατί είχε πει ο ίδιος ότι. Ενώ ήταν στο 20% έκανε το διαπίστευμα για να γίνει προς τον κόσμο.
1: Ναι, ρε Μάκη, μην λέμε όμως τα
0: γιατί. Ναι, μην λέει ο 637 γιατί είχε 0,20% μετοχές ο Φωτίου.
1: Όχι 0,20 ρε φίλε.
0: Είχε το 20% πλέον μπορεί να είναι το 0,20 ρε Χρήστο. Γιατί εδώ και.
1: Α, πλέον.
0: Κράτησε ο ίδιος έναν τυπικό κομμάτι.
1: Αυτό το συμπέρασμά σας είναι λάθος για τη μετοχοποίηση των χρέων. Επειδή είναι η δουλειά μου με το να μετοχοποιήσει το χρέος, απλά παίρνουν περισσότερο λέγειν. Στη διαχείριση μιας εταιρείας. Επίσης, εννοείς ότι θα έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
0: Με περισσότερο.
1: Να τους πατήσουμε με στη Βαλένθια. Τώρα, σου αρμή, κύριε 578, ας την κουβέντα με την Παναθηναϊκό. Σε παρακαλώ. Ας την έξω. Συγγνώμη.
0: Ναι, σου λέει ότι θα έχουν περισσότερο. Όταν έχεις περισσότερες μετοχές, έχεις και περισσότερο λόγο. Γιατί.
1: Ναι.
0: Εν και πάει με βάση αν είμαι έναν άτομο, μια ψήφο. Εν και οι μετοχές μου.
1: Εννοείται. Άρα να συνεχίσουμε το μήνυμα του αγαπητού. Απλά παίρνουν περισσότερο λέγιν στη διαχείριση μιας εταιρείας. Επίσης, όταν θα έρθει κάποιος επενδυτής να αγοράσει τις μετοχές του στη τιμή που θα συμφωνήσει ο ίδιος, αν ήταν να χαρίσει το χρέος γιατί δεν το διαγράφει, είναι παιχνίδια, λέει ο 727.
0: Απλά οι ποδοσφαιρικές ομάδες επίσης λειτουργούν κάπως διαφορετικά. Ναι. Σε σχέση με άλλες εταιρείες.
1: Και είναι και η δουλειά σου κύριε 727, για εξήγησέ μου ποιας ομάδας η μετοχή, ποιας ποδοσφαιρικής εταιρείας η μετοχή έχουν κατά κάποιο τρόπο κερδοφορήσει μέσα από την αγορά μετοχών από επενδυτή. Ξεκάθαρη ερώτηση, έτσι. Συμφωνήθηκε με το χοποίηση του χρέου, ο Χάρης και ο Θανάσης Χριστοφόρου το έπραξαν, οι υπόλοιποι όχι. Ο Χάρης για να βάλει πίεση το ανέφερε χθες σε συγκέντρωση στα Λατσιά και έγινε πρώτη είδηση, λέω 4.53. Αυτές οι συναντήσεις είναι λίγο. Βγαίνουν από αυτές τις συναντήσεις λίγο τουρλού-τουρλού πράγματα.
0: Γιατί πάει σπασμένο τηλέφωνο.
1: Πάει σπασμένο τηλέφωνο, αλλά θα ήταν σωστό και εκ μέρους μας να υπάρχει ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, για να καταγράφονται πράγματα. Αλλά ίσως και ήδη να μην θέλουν.
0: Όμως επίσης, περιμένε.
1: Δηλαδή θα πάω εγώ στα Λατσιά, στον Εθνικό Λαϊκό, ξέρω εγώ, σύλλογο, να έχω και 10 δημοσιογράφους γύρω μου. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά θα.
0: Αλλά βγαίνουν πράγματα τα οποία όμως.
1: Χρειάζεται κάποιος να κοσσινίζει για λίγο την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ψάξε τις οικονομικές καταστάσεις του 24, κατέχει μόνο το 9,2. Ναι, μα είχε βάλει λεφτά τον τελευταίο χρόνο, κύριε 637. Αυτό γνωρίζαμε για τον κύριο Φωτίου, ότι είχε βάλει πολλά λεφτά τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω να αφήσουμε να περάσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και μετά ξετυλίγεται το κουβάρι. Μα κύριε 718, δεν είναι από εμάς που ξεκινήσει το θέμα. Ίσα είναι και πάλι από αποελιστικά μέσα ή ρεπορτάζ που βγαίνουν τέτοιου είδους ειδήσεις. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα για τον Γκαρσία. Έτσι. Δυστυχώς δεν έχετε την πολυτέλεια που είχαν και πολλές άλλες ομάδες να ισχυρίζονται ότι βάλουν τους οι εχθροί. Καταλάβατε. Και δημιουργούν σενάρια για να πλήττουν τον ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά που βγαίνουν από τον ΑΠΟΕΛ. Όπως και πράγματα ισχύαν και τα ίδια πράγματα ισχύαν και για τις προηγούμενες και για τις άλλες ομάδες. Ξέρεις, η καραμέλα, άμα κάνουν μας πόλεμο, άμα βγάλουν ειδήσεις, άμα εν τούτη κακή, δεν είναι πολύ ισχύ.
0: Ας πω, ανοιχτές είναι,
1: Ναι, ανοιχτές είναι.
0: Όχι, μπορεί.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού.

0: Κεριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta Kappa Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Θέλει το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
5: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, το Μεσολόγγι του Νίκου Αλιάγα. Ο συγκινητικός φόρος τιμής ενός διάσημου Έλληνα της Διασποράς στον τόπο καταγωγής του με αφορμή τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ένα συλλεκτικό λεύκωμα με φωτογραφίες σπάνιας ομορφιάς. Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Sport FM στους 95.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και στα μικρόφωνα έχει το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και για να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones. Το κουπόνι θα το κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει παραλαμβάνοντάς το να το εξαργυρώσει ανά τα καταστήματα στην Κύπρο. Ειλικρινά σου λέω, αλλή μου, ιδιοκτήτης του σταθμού, μετά που είναι το τραγούδι, εντάξει, θα σου λέει πώς σε λένε, άνθρωπο μου, είσαι ο Χρήστος. Είσαι νεαρός στο ραδιοφόνο, μάλιστα. Σημαίνει έχεις ταλέντο. Πιντώνω την πίντω στην Πρωτομαγιά.
1: Ναι.
0: Γιατί η Πρωτομαγιά είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Μέχρι δεν θα έρθει ζωή.
1: Αύριο δεν θα έρθει ζωή.
0: Γιατί. Αν ναι, μεθαύριο δεν θα έρθει. Αύριο είναι και στο δουλειά. Που λέω μου.
1: Ναι.
0: Μετά που έτσι μιλόγει τραγούδι.
1: Αμα δείτε τα μηνύματα όμως, κάποιοι διαφωνούν.
0: Ρούφκι αν ευκεί σου ρε Μαγκιό, σου πρέπει να το αφήσει πίσω τον βράδυ. Και διαφωνούν. Αφού σου είπα τώρα ότι κανονικά αύριο δεν πρέπει να έρθει.
1: Εγώ μαζί σου στηρίζω ποιο βάλει έτσι τραγούδια να μην έρχεται.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Παιδιά, όσοι ετοιμάζεστε, προετοιμάζεστε μάλλον για τη μεγάλη συναυλία του Μετάλλικα στην Αθήνα, εξού και εμεί είμαστε εδώ για να σα βάλουμε στο κλίμα. Κομματάρα, Ride the Lightning, αρχέ δεκαετία του 80, εμεί τα μάθαμε τέλη τη δεκαετία του 80. Έχουμε άλλα δύο τραγούδια από εκείνους τους περιβόητους δίσκους τους, ξέρω εγώ, Justice for All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Kill Them All. Πάρε φίλε να μην ακούμε ρε
1: να βάλεις το κλίμα τον κόσμο ναι.
0: Αντί να τρώμε κόφλεξ γυρίσαμε τους στο Μάλπορο, κατάλαβες να μου γίνουν τότε. Κατάλαβες είναι τα γενιά μας ήταν εμείς. Τι λέγαμε.
1: Ότι πιάνουμε να δεις. Αλλά αν εσείς τα μάθατε στα τέλη των 80's, κάποια άλλη τα μάθαμε μετά το 2000, σου πω.
0: Εντάξει, οκ, okay, δεν. Ο καθένας με τη στιγμή του και τον χρόνο του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντί να βάλεις τον πήγαλι το έλα πολύ, να έλα βάλεις αυτά τα τραγούδια, λέω 1997. Αγαπητέ 416, το τελευταίο άλμπουμ που αγόρασα τον Metallica ήταν το 1996, το Load. Έτσι. Από τότε και έπειτα δεν ξέρω και δεν έχω ιδέα τι έχουν βγάλει.
1: Έχουν καλύτερα, έχουμε φιλοξενήσει.
0: Και όλοι είναι τόσο από εναντίον όλοι. Έχουμε
1: φιλοξενήσει στην εκπομπή το Ιναμοράτα, που είναι μέσα στα δίσκο τους που έβγαλαν το 23. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, σαν Sport FM 95, είχαμε δώσει και την ευκαιρία σε κάποιους τυχερούς να πάνε.
0: Πού να μας πούμε, τα λίγα.
1: Στο Φίνιξ. Όχι, όχι. Έγινε μια παγκόσμια παρουσίαση του συγκεκριμένου δίσκου ναι. Στο σινεμά. Mm-hmm. Και. Έπαιζε την ίδια ώρα μαντού, όποιος είχαμε δώσει την ευκαιρία σε κάποιους να πάνε να.
0: Ρε εσύ 198 μιλούμε για τους ιδιοκτησίαν τώρα, τι μας λες κύριε 198 τώρα, δεν είναι.
1: Τέγια τέγια πάνω φίλε, τέγια τέγια
0: πάνω. Α κύριε 198 είχασαι μέσα στους σοβαρούς ας πούμε. Ναι. Λοιπόν θέλω να μιλήσω εγώ σοβαρά αφού εσείς δεν το κάνετε. Κοίτα, τον τελευταίο καιρό αναπόφευτα θέλοντας και εμείς, εντάξει, γυρνώντας μέσα πούμε, και φαντάζομαι ανά της πόλης Κύπρου δηλαδή, βλέπουμε παντού πανώ που απεικονίζονται φάτσες υποψηφίων και όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Σωστά.
1: Εννοείται.
0: Παντού. Δηλαδή είναι όπως. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όπως το ουρανό.
1: Ναι, σωστά. Εννοείται. Ό,τι και αν κάνεις.
0: Θέλω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, ως ένας άνθρωπος που έχτισε μια φούσκα μες στο σύστημα αντισυστημικός.
1: Συγγνώμη, κάποιες είναι τεράστιες. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν έχει αγάπη ο μέγεθος, Μάγκη. Δεν έχει αγάπη ο μέγεθος. Έτσι. Είτε είναι η φωτογραφία του διαβατηρίου του. Είδε πως είναι σταπέλες θεόρατες, δεν έχει ακάνει. Θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι σε τούτες τις εκλογές, όπως και σε όλες δηλαδή, διακυβεύονται οι πολιτικές σας θέσεις, η αξιοπιστία σας, το ιστορικό σας. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται να πραγματοποιήσεις την προεκλογική σου καμπάνια με το σλόκα, με το βασικό μότο. Ο άνθρωπος, ο φίλος, ο κολλητός.
1: Ένας από εσάς.
0: Ο ένας από εσάς. Μα δεν θέλω να φιλήσω κανένα μες στο στόμα στις εκλογές. Δεν έχουμε. Έχεις και τέτοια ανάγκη, Μαγί.
1: Όχι.
0: Θέλεις κάποιον να σου κρατάω χέρι κατά τη διάρκεια των εκλογών πριν ή μετά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Θέλεις έναν υποψήφιο βουλευτή να σου πιάει χεράκι, να πάτε στις καταράκτες του Μιλομέρη, να κάτσεις να ακούσεις τον Νεομπουρέι.
1: Ούτε τον Μιλομέρη, ούτε.
0: Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε είναι να μιλήσει κανείς για, για την δικαιοσύνη. Να μιλήσει κανείς για τα δικαιώματα.
1: Όχι, για την ατζέντα πρέπει να ακούσεις. Την ατζέντα πρέπει να ακούσεις και ο
0: τέτοια είδου. Είναι, θα μας πελάνε μετά από 4 χρόνια. Αν το συνασταζαφίζουμε, που θα το αφήσουμε. Έτσι καταλαβαίνω. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα μας λέτε. Πες ρε Μάκη, μια σοβαρή προεκλογική. Μετά το φίλο σας τι είπα. Τι. 1,72 ύψος. Λέω.
1: Οκ.
0: Ψηλός ξανθός γαλανομάτης. Σωστά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Κάνεις προεκλογική ψηλός ξανθός γαλανομάτης.
0: Κουρεύτηκα καπελούι. Δηλαδή το μότο ας πούμε. Ή 27 πόντους. Λέω εγώ τώρα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν πάει έτσι το πράγμα που να με πάρει ευχή. Είναι δυνατόν να κάνεις ψηλός ο φίλος μου ρε φίλε. Δεν έχω ανάγκη που φίλους αγαπητέ. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που είναι μοναχικός, βιώνει τη μοναξιά, αλλά δεν περιμένει κανένα 4 χρόνια σε εκλογές για να γίνεις εσύ ο φίλος.
1: Με τον πρόσωπο στη Βουλή.
0: Χαμά, βελάσεις και δεν πλάνε.
1: Με τον πρόσωπο στη Βουλή, εγώ ακούω το. 508.
0: Κουραστήκα, ρε φίλε. Είσαι ένα θεούνο παραγγελία. Πες μας, ρε φίλε, δικαιοσύνη. Πες μας, κατά τη διαφάνεια. Υπέρ τη διαφάνεια. Πες μας, να με μείνει μάλλα. Προτιμώ το να με μείνει μάλλα. Είναι πιο πολιτικό. Σωστά. Να με μείνει ένα σα. Και αυτό είναι αποδεκτό.
1: Και το κατά τη διαφάνεια που είπε πριν.
0: το αφού ίσω, α πούμε. Δεν είναι ρε παιδιά. Κάποιο να πιάσει, κάποιο εσεί που έχετε δημόσιο βήμα, στη τηλεοράση, που είσαστε πολιτικοί, που είσαστε σοβαροί δημοσιογράφοι, πάρτε λίγο τη ρίγα και μετατοπίστε την προ τώρα, υψωθεί λίγο το επίπεδο, ρε φίλε. Με ρίγα αφού όλα γίνονται σε αυτόν τον τόπο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Πώς είσαι συνολικά?
0: Υποψήφιος της το Περμανά. Σοβαρά δηλαδή, δεν αφορά, ο κόσμος έχει άλλα πράγματα. Φυσικά τώρα που λέω για τον κόσμο δεν είναι. Τώρα που το σκέφτομαι, συνεχίστε. Συνεχίστε και στο εκεί ανώτερα. Χενιμπέργο πνευματικό σου λέει.
1: Πάνω από 650 υποψήφοι, ρε.
0: Οι 650, η πλειοψηφία νομίζω ότι προτάσει κάτι που δεν έχει σχέση και ενδιαφέρον με οτιδήποτε άλλο. Ή δεν είναι συμβατό με την πραγματικότητα. Σου λέω, ο κολλητός σου. Ο άνθρωπος σου. Μα ο άνθρωπος με είναι ο Βέγκος. Πάνω πολύ μου λέει ο Βέγκος. Πες ταινίες, σωστά. Μιλώσου σαν τη φίλε. Αχ, το Περμανά θα δέργιαζε, κατέβαινε ο Σαγκάλι. Εντάξει, έχετε εσύ πολλά μηνύματα και έχετε και εσείς, έχετε έμπνευση έξω, όσο καταλαβαίνω. Σχέση με το. Ο άλλος όντως έχει σου λέει η σημεία στα ουράνια. Τι κατεβαίνει ο Σιβάη κάτω στις εκλογές. Δεν το κατάλαβα.
1: Το πάει μαζί.
0: Το πάει μαζί. Αχ, τι τραβάμε, τι τραβάμε. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας, βοηθήστε μας. Επέλε μου ταπεινά, διορθώσω ότι το Ride the Lightning. Lightning. Σωστά και όχι lighting, είπα εγώ lighting. Είναι Ride the Lightning, κάπως έτσι. Εντάξει, με τα αγγλικά παιδιά δεν είναι. Συνειδητά δηλαδή δεν. Τα έχω αφήσει πίσω στη ζωή μου.
1: Εντάξει, θέλουν ιδέες. Το ποκούμπι σου, δηλαδή, ο άλλος.
0: Ναι. Το πάμε πακέτο. Αλεχάνδρο, επενδυτής. Α, το άρχισες λακείς εσύ. Συγγνώμη, είδαμε. Εσύ που άντα λένε ότι δεν έχουν θέση για σοβαρά και πλήρους ζητήματα και θα εκλεγούν και πανηγυρικά, λέει, με 2003. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι... εκτιμώ ότι είναι δύσκολο να... να πάει πιο κάτω. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε, έτσι. Εξ όσων καταλαβαίνω κιόλας εγώ, και εσύ, Μάγκη, αν έχεις καμιά διαφορετική άποψη, τώρα να μας την πεις. επί της πολιτικής, εν και πολύ συζητούμε, ας πούμε, από την
1: κατάσταση. Δεν έχουμε ακούσει να γίνεται μια
0: μεγάλη η πολιτική συζήτηση είναι, είσαστε δεξί, είμαστε αριστεροί, να μην αιτήσεις, να μην μείνουμε εμείς και το κοινωνικά που κάνουμε.
1: Εν και είχε αλλάξει κάπως.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το ίδιο και... Λαρό του μωρού, μα αν δεν φάει το φαΐν του, θα το φάνε του διάσημη στα πέντε. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει.
1: Μα και ο συγκεκριμένος έπιασε τη μεγαλύτερη ταβέλα που έχω δει.
0: Χαμπουλάς.
1: Τη μεγαλύτερη.
0: Φίλε, ο Χαμπουλάς κάνει μια τεράστια προεκλογική καμπάνια. Για αξίζει χαρητηρίων, έτσι.
1: Τεράστια, τεράστια.
0: Τους έχει δηλαδή προεκλογικά κατατροπώσει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φοάσει ότι ενώ σου βάλει πεζίνα, ας πούμε, ή όχι ένα αυκή υποψυγείο, φοάσει ότι θα ξυπνήσει ένα δίπλα σου στο μαξιλάρι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό δεν είναι ο σκοπός τους.
1: Ναι.
0: αν καταλαβαίνει ένα Σοφοκλέος, ποιες δύο λέξεις θα το ξέρουμε όλοι, ποιες δύο λέξεις θα είδα. Όσον αφορά για την παραμονή του Μάρτιν. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν έχει πρόβλημα. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Τον Οκτώβριο θα γυρεύουμε πάλι προπονητή. Το ξέρω, κύριε 690. Ο άνθρωπος δεν μπορεί. Συμφωνώ ότι δεν είχε τους παίχτες, αλλά αυτούς που είχε δεν μπορούσε να τους διαχειριστεί σωστά. Σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και μονές για κάποιους παίχτες όπως εσείς. Ελάρα, λέει ένας φίλος εδώ. Είναι πολλά τα μηνύματα και είναι περί των απόψεων. Ποικίλουν μάλλον οι απόψεις για τα θέματα που ανοίξαν.
1: Κράτα στον Μάρτιν σε θεωρώ.
0: Το Χαμπουλά θα μπορούσε να ήταν και το τσίου τσίου το μότο του έτσι. Τι άλλα σύριου λες να πάτε. Ναι.
1: Κράτα τον Μάρτιν σε δεδομένο σχεδόν. Ξέρουμε ότι θέμα χρόνο να βγει και ανακοίνωση.
0: 412 συγγνώμη. Αναρωτιέται ποιο είναι το μότο του Χαμπουλά. Όχι δεν αναφέρει καθόλου την Ομονία κύριε Δροσόδε. Ούτε και την Ανορθωσία μας ειλικρινή. Είναι βουλευτής Λεμεσού και υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού και επικεντρώθηκε εκεί.
1: Καθαρά και μόνο.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και συνεχίζει το καλοκαίρι να κάνεις 15 ή 20 μεταγράφες.
0: Ποιος ρε.
1: Για ΑΕΛ.
0: 15, ξέρω εγώ, να 15.
1: Εάν έρθεις τον Οκτώβριο ρε φίλε, πεις ότι ο προπονητής μου έγκαμνε, δεν έδωσες χρόνο.
0: Δεν είναι ρε σοβαρά, μα δεν έχει να κάνει με τον προπονητή. Έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα εκτός από τον προπονητή, αγαπητέ. Το Χαμπουλά το μότο είναι στο κυνήγι. Είναι στο κυνήγι της ψήφου, ναι, κυριολεκτικά. Να μην σου τύχει να ξυπνήσει κάτι να έχει δει. Ξέρει κάτι, κύριε Μιλτσάντα 44, γιατί μα το λε με τέτοια παραστατικότητα. Ξέρει κάτι που δεν έχουμε νιώσει ποτέ. Αν είχε ο Μπέρκ, θα ήταν σε καλύτερη θέση του από έτσι σήμερα.
1: Ναι. Θεωρώ πω ναι.
0: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Θεωρώ πως στη διαχείριση, έλα, εντάξει, ο Γκαρσία,
0: ναι, εντάξει, ναι.
1: Ο Γκαρσία πριν από ελ που ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι όπου πάει ο Μπέρκ...
1: Ναι, 100%, 100%. Απλά... Αν μιλούμε, ο Γκαρσία είναι ένας προπονητής ο οποίος εξελίσσεται το πιο μεγάλο βήμα που έχει κάνει στην καριέρα του να αναλάβει μια ομάδα μεγέθους του ΑΠΟΕΛ.
0: Ο Γκαρσία λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά γιατί πήγε κουβέντα στον Γκαρσία.
1: Επειδή ρωτά, θεωρώ ότι ο Μπέρκ έχει πολλά παραπάνω εμπειρία από τον Γκαρσία στο να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. Ναι, μου στεύχεσαι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, αλλά θα μπορούσαν και κάποια πράγματα να τον είχαν, ξέρω εγώ, απογοητεύσει.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε.
0: Να τον παρατήσει, τι σημαίνει.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Οι 640 από τους 650 δεν κάνουν, λέει ο ηλεκτρολόγος. Ο ηλεκτρολόγος θα ήταν καλομότο επίσης. Στην Άχνα θα είχε, στο Δασάκι θα είχε καλή θράψη. Λοιπόν, του Καραπατάκη το μότο φέτος είναι σε μέδο κβίτα, όχι. Ναι, ειδικά Μπέρ και Μάκησα.
2: Σπορ FM στους 95. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο, make the world in your hands.
6: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλαστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
8: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
7: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Και καύσιμα και ψώνια.
10: Γίνεται! Η Πετρολίνα σοχαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
11: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
12: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
14: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ.
15: Έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών.
8: Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Jackpot στον Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
18: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
17: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappy Show, ακούτε Sport FM 95 και στις μουσικές επιλογές σήμερα ελέω κιόλας του γάμου του είναι ο ηχολήπτης μας ο Αντώνης, του οποίου τα τραγούδια αυτά που είναι η επιλογή δικιά του, του τα αφιερώνουμε.
1: Του τα αφιερώνουμε.
0: Έτσι. Ναι. Ακούσαμε τον Μιχάλη Ραγεντζή στο τραγούδι «Χαϊδέψου», τι είναι, «Το φίλο σου ζηλεύω».
1: Το φίλο σου ζηλεύω. Ή «Χαϊδέψου»,
0: ρε. Μην σε καταλαβαίνει. Όχι, δεν έχει μπει ο λάφ μέσα μας, κύριε 102. Απεταξάμι. Λοιπόν, στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων και στο 2950 μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για το δροκοπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones, το οποίο θα κληρώσουμε με το πέρας, με το πέρας αυτού του
1: ημιόρου. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι όπως πάντα η Epic, που με το Epic One σου δίνει Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά, απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 € το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Γεια σου Μάικ, όποιος και να είσαι. Μάγκερ 680 δεν είναι θέμα, δεν είναι ζωή, στη ζωή μας όλα τα ριάγια, έτσι. Και να σου πω για την αλήθεια, δεν είμαστε και πολύ γάλλοι στις δημόσιες σχέσεις. Γάμους, βαφτίσια, μνημόσυνα, συναντήσεις, meetings, forums. Ο Μάγκης είναι σε αυτό, εκπρόσωπη την εκπομπή. Και είναι πολύ καλός και λες.
1: Να υπενθυμίσω...
0: Και εγώ είχα ιδευτικά για τα 6.
1: Να υπενθυμίσω τους ομόσταυλους μου.
0: Ναι. Τι είναι στη ράπ, πάρουσε στήριο το μήνυμα. Ναι, αλλιώς.
1: Ότι ο Μάρκες τα τελευταία 2 χρόνια, μόνο τους τελευταίους 4 μήνες παίζει σαν Μάρκες.
0: Ναι.
1: Τους προηγούμενους μήνες έπαιζε σαν εμένα.
0: Γι' αυτό ναι, που... αλλά ο Απολλώνας έπαιζε χειρότερα από σένα όμως, κύριε, 047. Συγγνώμη κιόλας, ναι.
1: Να στηρίξουμε την διοίκηση μας σε όποια απόφαση πάρει.
0: Ναι, εντάξει, καλό.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να ξυλωθεί για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή κλείνει με έναν Απόλλωνα θρύο κυπέλλο.
0: Συμφωνούμε, αλλά και σε αυτό θα συμφωνήσει, υποθέτω. Ότι παίζει χειρότερα από σένα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν.
1: Ψάξτε εδώ και κάντε μια αναφορά. Ο Λοίτσο αναδείχθηκε ο καλύτερος μέσος στο πρωτάθλημα του Ισραήλ.
0: Μέσος.
1: Και μέσος.
0: Άλλον ακραίος θέλεις να πεις, έτσι. Δεν,
1: κοίτα, κοίτα. Χτες υπήρχαν αποθεωτικά σχόλια στο Ισραήλ για τον, για τον Λοίτσο.
0: Θα φύγει από το Ισραήλ.
1: Ο Κύπριος Μέση.
0: Ναι.
1: Και ο Δοντάουλα, κατάλαβε.
0: Okay. Δεν ασχολούμαι με το πρωτάθλημα του συγκεκριμένου Μάγκη. Γίνεται. Ο Μάρκες καπνίζει, πίνει και παίζει. Εντάξει. Μα κύριε, αχ, κύριε, δεν είναι 60, γιατί ξεφύτρωσες και τι σε ενδιαφέρει σε αυτό το θέμα. Ο Καραπατάκης και ο Ρόκα εκάδρασαν τους ισολογισμούς να τους βάλουν σε βιτρίνα ή ακόμη αναρωτιέται το 910.
1: Πάντα σε κάμε ρεκόρ εσόδων η ΑΕΚ.
0: Ναι, πόσα δηλαδή.
1: 16 εκατομμύρια.
0: Άτε ρε φίλε.
1: 16 εκατομμύρια έσοδα, ρε.
0: 16 εκατομμύρια έσοδα, να τα χαίρετε. Και να τα βγατήσει. 16 εκατομμύρια έσοδα δεν έκανε μια μεταγραφή τη προηγούμενη και αν το πράθυνο το σήμανε και μετά. Έτσι. Επίεζε λάβει να κάνει τελευταία ρε Μαγή.
1: Όχι.
0: Ας τα βάλει μες στην πόλη τώρα που σκεφτόμαστε. Να κάνουμε κάποιο πεζοδρόμιο ρε.
1: Οκ.
0: Πέντε λεπτά με την Ομόνια πρωτάθλημα συμπέρασμα. Το σα έχασα. Συγχαρητήρια στον Λοΐζο και είμαι Ομονιάτης. Τον ανακήρυξαν καλύτερο μεσοπιθετικό του πρωταθλήματος με 2 άλλα γκολ χθες και δεν παίζει ακραίος, αλλά πίσω από τον επιθετικό όπως ο Τάνκοβιτς. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να τον βλέπαμε εκεί.
1: Σε μια τέτοια θέση, ναι.
0: Δικαιούμαι να εκφέρω άποψη για άλλες ομάδες, θα με απειλάτε κι εσείς ότι θα με πιάσει τηλέφωνο. Πας καλά, κύριε 060 μου. Και εμείς πλάκα κάνουμε που να σε παρευχεί. Δηλαδή τώρα Κάουρας θα είναι ο Κύρζης. Μα τι Κάουρας, αφού μόλις πριν από λίγο σου είπαμε ότι ο Κύρζης ή μάλλον δεν ξέρω κάποιοι άλλοι μέτοχοι στον Απόλλωνα τα τελευταία 2 χρόνια έχουν βάλει 9 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει τον κόπο να ρωτηθεί
1: και
0: όμως κιόλας.
1: 2 τον τελευταίο.
0: Ναι, τρελά πράγματα έτσι. Χωρίς ακόμη να τις μετοχοποιήσουν, ας πούμε, το, να μετοχοποιήσουν μια και είναι της μόδας το.
1: Ναι.
0: Χωρίς ακόμη να κάνει μετοχές. όλη αυτή την συνεισφορά, την πω.
1: Παρόλο που τα τελευταία χρόνια όντως ο Νίκος Κύρσης έχει αυξήσει το μετοχικό.
0: Το μετοχικό κεφάλαιο.
1: Τις μετοχές που διαθέτει.
0: Ναι, τις μετοχές που διαθέτει. Τις που το ανήκουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Η εταιρεία επενδυτής που ακούγεται τώρα από Έλληνη, όντως, όχι μην την πεις, αλλά πώς λέγεται, ζωής ο κλάδος.
1: Forex.
0: Ναι. Ακούγεται για Forex εταιρείες. Forex εταιρείες Forex.
1: Ναι.
0: Κύριε, τι να ήταν ποηλατάς. Μάλλον θα ήταν κάτι, σε Forex θα είναι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τον Αποέλ.
1: Εντάξει, ο Λοΐς όντως κάνει έναν καλό προτάθλημα.

0: Εξηγήστε μας το διαφημιστικό τρίκ. Μα το πάμε ρε φίλε τραγούδια τρία. Μα να λέμε κάθε δεκάρι. Ψάλλω το ίδιο πράγμα ρε κουμπάρε. Κάθε φορά το ίδιο φκιολίνου. Λύσα σας πούμε ρε φίλε. Και ύστερα που τρεις εβδομάδες είχε εκλογές πάλι ας πούμε.
1: Είπα ζωή για ραδιόφωνο.
0: Μα εντάξει δηλαδή. Όντως. Χρειάζεται όμως να διελευκανθεί αυτή η ιστορία.
1: Ναι.
0: Ποιος κοροϊδεύει ποιον, εγώ αυτό γράφω στην Καθημερινή. Και με αυτόν τον τίτλο, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Για να λες τέτοιες μπούρδες.
1: Ο ένας είναι κάουρας, ο άλλος είναι κάουρας. Αν πάρει τον πιο μεγάλο προϋπολογισμό του χρόνου θα τον έχει 29 έτσι όπως
0: τι
1: πάμε.
0: Τι να σου πάνε, σας του φαρτάεις. Εμείς οι αποελίστες λέει, ναι για πες, εμείς οι αποελίστες τι.
1: Της δεκαετίας του 80, είμαστε μαθημένοι με χρονιές πολλές χωρίς τίτλο και Ευρώπη, αλλά ζήσαμε και εκπληκτικές επιτυχίες. Φταίμε που αφήσαμε να εκμεταλλευτεί την αγάπη μας για την ομάδα και μετά από τόσα χρόνια που γίνονταν λάθη, φέτος έκανα εγώ προσωπικά, φέτος έκανα εγώ προσωπικά άποψη και τελικά επειδή ήταν πολύ βοήθησε και έφυγε. Αγαπάμε την ομάδα και θα είμαστε πάλι εκεί, ο παδός respect.
0: Άντε ρε φίλε, ο παδός respect έχει 20 χρόνια από ένα κροατής ρε. Ναι. Χαιρετώ τον οπαδό respect. Να σε ναι, και καλόν κουράγιο αγαπημένε μου. Ναι. Δεν του πούν λέξεις. Ναι, αλλά εντάξει. Κακά τα ψέματα, το παλαιότερο καθεστώς ήταν αντικείμενο λατρείας από τη συντριπτική πλειοψηφία των αποελιστών, έτσι, δυστυχώς. Δεν θέλω να λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί δεν ελπίζω όμως ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν μάθημα όχι μονάχα για τον Αποέλ, για όλες τις ανεξαιρέσεις ομάδες. Έτσι. Και ξαναλέω ότι ένα βασικό πράγμα, ότι το εποπτικό όργανο όλων των εταιριών παύλα επενδυτών είναι το σωματείο, άρα ο κόσμος. Καταλάβατε. Ας το καταλάβω. Αν όντως αγαπάτε τις ομάδες σας. Ο Θείος Σταύρος έσβησε 10 εκατομμύρια προς όφελός του και κανείς δεν το κάνει θέμα. Μα όντως υπάρχει ένα. Προσπάθησα τώρα να διαβάσω τους εκεί πέρα αριθμούς της Ομονίας. Υπάρχει μια μείωση. Αλλά πρέπει, από ό,τι μου είπε και ένας φίλος ειδικός, πρέπει να πας να ζητήσεις όλους τους λογαριασμούς. Γιατί δημοσιεύονται παρά μόνο 2-3 σελίδες. Για να καταλάβεις τι. Πού παραπέμπει αυτή η μείωση από 25 εκατομμύρια στα 12.
1: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Θα τα διαβάσω, θα τα πω, δεν θέλω όμως να λέμε χαζομάρες ρε παιδιά, να ξέρεις. Και εγώ διάβασα κάπου, μου βγήκε ότι χάρισε 12 εκατομμύρια και να δούμε. Το θέμα είναι, και αυτό δεν χρειαζόταν να γνωστοποιηθούν οι λογαριασμοί της Ομονίας, ότι έτσι όπως το πάει τούτος και με την τεχνογνωσία που έχει ως τραπεζίτης, εάν η Ομόνια μονιμοποιηθεί στην Ευρώπη που έχει μονιμοποιηθεί και φτάσει στο σημείο να κάνει και γήπεδο, είναι αυτοσυντηρείται. Θα είναι αυτόνομη. Καταλάβατε. Και θα πρόκειται περί της μοναδικής ομάδας που θα λειτουργεί χωρίς απαραίτητα να βάλει κάποιος ριάγια.
1: Φέτος τα εισοδήματα, τα έσοδα, συγγνώμη, να το θέσω έτσι, τα έσοδα της Ομόνιας ήταν στα 20 εκατομμύρια. 20 και μισό.
0: Τα έσοδα τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε φίλε, όντως. Φαντάζομαι και το 26, ναι. Η Μακαρίου έγινε όμως στη Times Square με το διαφημίσεις, είσαι ο άνθρωπος. Τα είπαμε χτες αυτά, μην λέμε τα ίδια. Γι' αυτό και η επόμενη γενική συνέλευση της ΑΕΛ δεν πρέπει να είναι υποτύπου συνέντευξης τύπου μιας ώρας. Δόθηκαν πολλές υποσχέσεις και υπάρχουν πολλά ερωτήματα να απαντηθούν. Πηγαίνετε εκεί και απαντήστε τα. Μάλλον ερωτήστε και λάβετε απαντήσεις.
1: Ο Ζαλίστας βλέποντας την υγεία και Ομόνιας έχω να πω πως η επόμενη χρονιά θα είναι πιο κρίσιμη στη σύγχρονη μας ιστορία. Εάν θα έχουμε μία από τα ίδια, η υπομονή του κόσμου τελειώνει.
0: Εντάξει ρε 673, όντως πρέπει επιτέλους να κάνω ομάδα. Μου έδειξαν τον Μάστρον κυρία Θεόφοβε. Αλλά και εσύ πόσο πονήρος είσαι, κατάλαβες μας. Και ο Μάστρον είναι αξία πολλούς. Και ο Μπασταύρο που λέει. Και να μου δαμάσου μιλώ ρε 733. Άλλος ηλίθιος, εγώ. Όχι εσύ. Εσύ κατάλαβες μας. Και τι δεν είπατε καμιά φορά.

0: Για να προσπαθήσετε έτσι να μας πιάτε και καλά το πόδι και για να δολοφονήσετε τους χαρακτήρες μας, δεν υπάρχει που δεν την έχετε πει και δεν την έχετε σκεφτεί. Και την παίζετε μεταξύ σας. Σωστά, χρησιμοποιείτε το ίδιο ρήμα. Την παίζετε μεταξύ σας. Για να ικανοποιηθείτε.
1: Νομίζω μέσα στα έσοδα φέτος πρώτη ήταν η Πάφος, δεύτερος Άρης και τρίτη Ομόνοια.
0: Ο Άρης γιατί ήταν που πουλήσει παγωτά. Από πωλήσεις, πώς θα προκύψουν τα έσοδα του Άρη.
1: Δεν ξέρω, η οικονομική κατάσταση του Άρη, εξ όσο βλέπω το revenue, δηλαδή τα έσοδα του ήταν 22,4 εκατομμύρια.
0: Τα πόσα είπες?
1: 22,4.
0: Ναι.
1: Τις άρεκε τα 16 είπαμε πριν, πόσα είπα.
0: 22,4 είναι από πουλήσαν τούτε ρε. Πουλήσαν κανένα κίνητο μπας στη θάλασσα. Δεν ξέρω μήπως είναι...
1: Ένα μονάρι στη Λεμεσό ρε Χρήστο.
0: Πού είναι 682.
1: Ένα μονάρι στη Λεμεσό είναι.
0: Να μας πει ο 682 ότι ακριβώς... Επουλούσαμε τι και ο τίντουτο. Δεν θα κραταγα ούτε Σμιρχάλ, ούτε Γκασπάρ, ούτε Μάρκοβιτς, ούτε Βασιγκοντογκούν και με σφάξετε. Επίσης στο κέντρο θα ήθελα καλύτερο από Γιούπιτς, αλλά κρατάω αφού θα γίνει Κύπρος ο Μπράουν. Ο 640 πρέπει να στείλω εγώ το μήνυμα. Έτσι. Ό,τι είπες, χαρτίνια γαλαμάριν, το ίδιο πράγμα κύριε 640. Το μήνυμα μου θα ήταν στα ελληνικά και όχι στα λατινικά όπως το στέλνεις εσύ, αλλά πιστεύω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στα γαλλικά μας έπιασα στο Μαϊτά, πιπκί. Τα λεφτά έγιναν assets το 2025, αλλά όχι ποδοσφαιρικά και το χάνω. Λογικά ο Άρης επιά ετσούλου. Εντάξει, μάλλον είναι από συνεισφορά επενδυτών.
1: Εντάξει, μα επόθεναν τα είσοδα που είναι το Άρη. Ναι, έχει κάποια έσοδα από τις πωλήσεις και σημαντικά.
0: Πώς πωλήσε φέτος δηλαδή?
1: Μακρύευ.
0: Ναι.
1: Το Πολωνό.
0: Καλά και τον Τακινάρτη που πουλήσε. Ναι.
1: Στρούσχη, Μακρύευ.
0: Ναι.
1: Τι άλλο.
0: Στρούσχη και Μακρύευ. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον να δούμε. Πουλήσε σαντούι στη Ριμπέκο το κοτολεύτερο. Να τιμήσαστε. Λοιπόν, να σας τι, πόσους παίκτες έχουν πουλήσει. Α, ένα λεπτό ρε Μάκη, ένα λεπτό.
1: Ένα αφρούμε, τι.
0: Περίμενε. Πούλησαν Ρουίς.
1: Μπράβο.
0: Στην Κωνσταρίκα. Πούλησαν Στρούτσκι. Πούλησαν Μποακί. Πούλησαν Μπέκτσον. Πούλησαν Μαρκίγεφ. Έδωσαν το Μάτισικ. Εντάξει, δεν τον πουλήσαν όμως. Εντάξει ρε φίλε, βάζουμε εντάξει συμβολίζω όμως τώρα.
1: Ναι.
0: Πάλι δεν βγαίνουν στα 10.
1: Ναι, όχι, αλλά είναι το ένα έσοδο οι πωλήσεις. Κάποια έσοδα που μπορεί να έχει σαν ομάδα ο Άρης και που λέμε πέρα φαντάζομαι οι φορές πόντος.
0: Ο Σαββό πέρσι πωλήθηκε, κύριε 933, αλλά μου πεις πέρσι είναι στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Και ο Σαββό πουλήθηκε, ναι.
1: Πότε πέρσι?
0: Πέρσι το χειμώνα, το 26.
1: Το 25 χειμώνα.
0: Το 25, με συγχωρείς.
1: Οκ. Okay. Είναι στο ίδιο ημερολογιακό.
0: Ναι,
1: γιατί πάμε με χρονολογία.
0: Δεν πάμε με σεζόν, έτσι. Μπάμπη, κάναμε πιο παγιά αρέθηκα όχι 32. Θέλω 8 παίκτες που αξίζουν να είναι στην ΑΕΛ. Μπάμπικα, ακούγεται για πρώτη μεταγραφή. Δύσκολο, ρε, μια 40, να ακούω έτσι πράγμα.
1: Μπάμπικα, τι κάνει, είσαι μπάει.
0: Ρε, εσύ, στην ΑΕΛ, και θα το κάνω όντο ρεπορτάζ, έτσι. Έχεις να δεις χαφ, δηλαδή, τι είναι ο χαφ, Τσίνος, που κρατάει μάπα. Που αυξομειώνει το ρυθμό, που διάει κάθετη, που δουλεύει με τους εξτρέμ, που κάνει συνεργασίες με τα μπακ. Χαφ, να δεις, μέσα στην ΑΕΛ, που το 2021, μαξίζα μου σημαίνει 5 ποδοσφαιρικά χρόνια. Και αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Ριέρα, ο Τσιός που πήγες τον Αποέλλον, Ντανίλο και ο Πεχταράς ο Μεντόγεβιτς. Καταλάβατε.
1: Και ήταν και τον Αβόρτσαμε.
0: Που τότε... Δεν έχει δει χαφ που να ξέρει μάπα. Πραγματικά είναι ο καημός μου να πάνε να πιάνουν τρεις παίκτες που ξέρουν μάπα μες στο κέντρο για να μπορεί να βλέπετε στο μάτι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ο Νίκη Χόβσρα. Τι έζησα. Ρε, ανεγράψω το βιβλίο Τζίνο τη ΑΕΛ, όχι τη ζωή μου. Τη ΑΕΛ. Μα ο Νίκη Χόβσρα, φίλε, είτε ποδοσφαιριστή, τσέφι, ήταν όπως το γύρο των Κοδόπουλων, μόλις το βάλεις πάνω, ρε.
1: Ρε εσύ, πόσο περιγραφικό είσαι, τι εννοείς.
0: Καθέλει ο άνθρωπος,
1: το
0: άρεσε η Κυπριακή κουζίνα, είσαι, δεν ξέρω, έφυγε χοντρός.
1: Άρεσε η Κυπριακή κουζίνα, τι θέλει.
0: Εντάξει ρε φίλε, αυτό σου λέω.
1: Είμαστε ένας γαστρονομικός παράδεισος.
0: Τώρα που πάει χοντρός, φαίνεται περιτάκι να έχει και το μάστο από ελ, έτσι. Ή έτσι είναι το σκαρίν του.
1: Έτσι είναι το σκαρίν του, αλλά και σαν παίχτης.
0: Τι σαν παίχτης, παιχταράς
1: είναι. Έτσι ήταν πάντα, ενώ σε όλη την καριέρα.
0: Ναι, αλλά δεν, και θα το πω αυτό, είναι μια ξένη γλώσσα, ξένη λέξη, και όσοι δεν καταλάβετε, στείλτε μας μήνυμα. Αν δεν αλαβρύνει, έτσι να κάνει ποτέ καριέρα.
1: Με βάση το ταλέντο του.
0: Ναι. Δεν γίνεται να είσαι. Αν είσαι. Εντάξει, κάμνει μια τρύπα χτες στο Ασουνσάου.
1: Ναι, αν είσαι ένα το ποδοσφαιρικό κορμί. Το απόλυτο. Μα γι' αυτό
0: μου. Κάποιες
1: φορές μας έρχονται μηνύματα που λένε ότι θυμίζει παίχτη Μαγιάσκο ο συγκεκριμένος.
0: Ποιος ρε.
1: Ο
0: Μαγιάσκο. Γιατί ποιος είναι ο παίχτης Μαγιάσκο.
1: Λατινοαμερικάνικης.
0: Γιατί οι Λατινοαμερικάνοι ήταν διαφήμιση general. Που πήγαμε αν παίχτην τέτοιο.
1: Είναι το μεγαλύτερο του πρόσωπο θέλει να σου πήρε φίλε τα αθλητικά του. Το αθλητικό κόρμι κλπ. Το ταλέντο.
0: Τελικά το είσαι, έχουν μεγάλη ιδέα για την ομάδα του με τούτα όλα τα ονόματα που πετάσουν εκεί από τη μέρα που ευκαιρία από εκεί πελώ. Θα του γυρέψουν, λέει ένα εδώ. Ο άλλο λέει, πια πουλήσαν τον Λούκα Γιώβιτ. Α, μάλλον είναι κάρφο με αυτό. Τι σημαίνει αλλά. 013. Ο Καστανάγκα, θυμίζει, ο Καστανάγκα ποιος είναι, κάποιος πήγε.
1: Πέρασε μπαίχτης που την ΑΕΛ.
0: Πέρασε μπαίχτης Καστανάγκα, πέρασε.
1: Καστανιάγα, κάπως έτσι.
0: Α ναι, μπράβο, ναι, είχε ένα Καστανιάγκα, ναι. Που στο τέλος, ναι, ναι, σωστά τον είχε επικερκές.
1: Αν τους πρέπει να παίξει ραλού στην Κύπρο νομίζω. Καρνιώτησα.
0: Όχι, έφυγε, έφυγε νομίζω.
1: Έφυγε και μετά ξανά από την Κύπρο, ρε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, όντως, αν συνεχίσει έτσι ο Τωμάς, θα. Τώρα μου το λες και ως 43, θα θυμίζει αμού.
1: Έτσι ήταν μου την αρχή.
0: Τι ιστορία δεν είχε με τον αμού, ρε. Πόσο νόμο θα περάσαμε με τον παίχτη. Καχή, είχαμε σκέφτο, αν να καταλάβουμε αν είναι παίχτη ή όχι.
1: Ποιο.
0: Και επειδή σα έκαμε και 2-3 τσαλιμούθηκε μέσα στο κήπεδο, είπατε μα ότι είναι ο Κότσα. Το πιτσά χαλούμι, ξέρω που σημαίνει γιατί το θέλει συνέχεια του. Φαίνονται κάπου τα 20 εκατομμύρια που μπήκα στην ΑΕΛ από συμπαίχτες. Δεν κοίταξα το λογαριασμό της ΑΕΛ, κύριε 330. Κάτσε, δεν είναι αρκετό τα μηνύματα. Ο Γκαζδανάγκα θέλει 15.
1: Ήταν. Ναι.
0: Πρέπει να επούλησαν και πολύ μέσα στην πλατεία.
1: Έτσι, αρχικά.
0: Αν και είμαι υπέρ του Γκαρσία, αν πούμε ότι από την αρχή του χρόνου είχε συγκεκριμένους στόχους και δεν πέτυχε κανένα, τότε ναι, μπαίνει θέμα προμονητή και δίκαια. Τα πάμε για τον Γκαρσία από την αρχή τη εκπομπή, με λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά η αλήθεια κιόλας είναι ότι δεν μπορεί να γνωρίσει τα δεδομένα. Φαίνεται ότι ο Γκαρσία κουράστηκε και κουράστηκε τη διοίκηση. Τι καταλάβω, ρε Μάκη. Άρα πρέπει.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι το καλοκαίρι είναι ένα μόρκολο.
0: Να μείνει ο Γκαρσία, να πάνε να φέρουν άλλον. Φκιόλα είναι η γνωστή φκιόλα η λεγόμενη που την κρατά και πεζίστη. Και την παίζουν όλες οι ομάδες διαχρονικά στην Κύπρο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην

0: ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
5: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύτως περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
2: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Και καύσιμα και ψώνια.
4: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
7: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
6: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
3: Ρίχνετε η μαγιά σας.
2: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus, μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες, μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες, μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal, μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Angel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
1: Jackpot στον Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safeandgambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Νεσκαφέ Αζίρα Φρέντο Εσπρέσο 100 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
6: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm. Ποτέ δεν θα κοιτά.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και να απολαμβάνετε αυτό το χειμωνιάτικο, κυριακάτικο απόγευμα του Μαΐου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάμαι 1978 Μάιο, μέσα Μαΐου. Είχαμε πάει τότε στην Τροδίδησα για να κάνουμε, ετοιμαστούμε ως καταδρομής, καλή καταδρομής που ήμασταν τότε, να προετοιμαστούμε για την ορεινή. Κατεβαίναμε που τα σχοινιά, κάναμε μεγάλες παλικάριες τότε. Και χιόνισε. Στίβασε τόσο χιόνι που αναβλήθηκε η άσκησή μας. Και θυμάμαι κάθε φορά που ο Μάιος φέρνει τέτοιο καιρό, θυμάμαι εκείνα τα χιόνια στην Τροδίδησα. Και από ό,τι εκτίμησαν οι μετρολόγοι μας, θα έχουμε πάλι έτσι μια ελαφριά χιονοπτώση. Για να δούμε. Λοιπόν, όμως ο καιρός δεν ενοχλεί καθόλου τους φίλους της Ομόνιας, οι οποίοι συνεχίζουν τους πανηγυρισμούς τους για την κατάκτηση του τίτλου. Ο απόϊχος συνεχίζεται. Ακούσαμε και χθες βράδυ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνιας, τον φίλο τον Νικόλα τον Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι τρεις εβδομάδες ακόμα εμείς να πανηγυρίζουμε. Ότι σε κάθε παιχνίδι θα προσπαθούν να κάνουν την φιέστα τους οι φίλοι της Ομόνιας. Το δικαιούνται, νομίζω ήταν καθολική η εκτίμηση για την δικαιότητα της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την Ομόνια, και νομίζω ότι και οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν αρκετά σωματεία μας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναγνωρίζει καθολικά τον τίτλο της Ομόνιας. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε σήμερα, εντάξει, θα έχουμε έτσι μια αναφορά για τους πανηγυρισμούς των φίλων της Ομόνιας. Θα συνεχίσουμε την ροή του πρωταθλήματος, δύο σημαντικά παιχνίδια που αφορούν στην έκτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, από ΕΛΑΕΚ στις 5, Απόλλων Πάφος στις 7. Έχουμε και ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ενδεχομένως να κριθεί και εκεί ο τίτλος. Πρώτα όμως πάμε γασιπί, πάμε στον καλό συνάδελφο Εφραίμ Γεωργίου. Εφραίμ, μου συγχαίρετο.
1: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95, εδώ από το γασιπί. Και τη Λευκοσία της είναι φιασμένη η Λευκοσία σήμερα. Νομίζω δεν είχαμε καθόλου ήλιο σήμερα.
0: Όχι. Καθόλου. Υπολογίζαμε ότι θα έβγαινε κάπως, έτσι λιγουλάκι το απόγευμα, αλλά δεν βγήκε.
1: Όχι, και μάλιστα έχει και μια κίτρινη προειδοποίηση Σάβα. Η ώρα 7 ξεκινάει η κίτρινη προειδοποίηση. Άρα εντάξει.
0: Εχθές είχαμε πράσινη προειδοποίηση, σήμερα έχουμε και κίτρινη προειδοποίηση.
1: Εχθές ήταν πράσινη προειδοποίηση σε ολόκληρη Λευκοσία.
0: Μα μόνο στη Λευκοσία. Ήταν καθολική η πανηγυρισμή των φίλων της Ομόνης.
1: Ναι, εννοείται. Απλά εντάξει, το επίκεντρο ήταν η Λευκοσία. Ήταν η Λευκοσία το επίκεντρο, εκεί που πήγαν και με το λεωφορείο και οι παίκτες και το πανηγύρισαν όλοι μαζί. Και μάλιστα θέλησα να δώσουμε ένα έτσι θετικό που προκύπτει μέσα από τους τελευταίους αγώνες που έγιναν στα διάφορα πρωταθλήματα. Έχει κλειδώσει το ότι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, εκεί που ξεκινάει η Ομόνια, θα βρίσκεται στους ισχυρούς. Έχει κλειδώσει, γιατί πλέον δεν υπάρχει πιθανότητα για την Βασιλεία ή την Young Boys να κατακτήσουν το πρωτάθλημα της Ελβετίας. Ήταν σχεδόν τυπικό, γιατί είχαν μεγάλη αποστάσια, απλώς πλέον και μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα για αυτές τις ομάδες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Και ως εκ τούτου η Ομόνια ξεκινά ως ισχυρή στον β' προκριματικό. Περιμένουμε να δούμε για τους υπόλοιπους προκριματικούς. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, ίσως να είναι στο 60-40, να μην τα καταφέρει στον τρίτο προκριματικό να βρίσκεται στους ισχυρούς. Αλλά και στα play-offs είναι πολύ πολύ πολύ λίγο.
0: Πάντως ο κύριος Παπασταύρου στις δηλώσεις του χθες έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας στην Ομόνια. Και αυτό το στίγμα είναι το Champions League.
1: Ναι, το Champions League είναι. Τι άλλο στόχο μπορείς να βάλεις. Το Champions League βάζεις ο στόχο, εκ των πραγμάτων χρειάζονται κάποιες υπερβάσεις, όμως πάντοτε για να μπορέσει να έχει μια ομάδα καλή πορεία στην Ευρώπη χρειάζεται να κάνει κάποιες έτσι μεγάλες υπερβάσεις. Εντάξει, κοίτα, από τις ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλισμένες θέσεις, πολύ πολύ καλή είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, πολύ πολύ καλή είναι ο Ερυθρός Αστέρας, Ενώ υπάρχουν ομάδες που αυτές θα είναι και στους ισχυρούς, ενώ ως δεδομένο. Και αυτές μπορεί να τις βρει στον τρίτο ή στα play-off ανάλογα. Ανάλογα με το πώς θα έρθουν τα υπόλοιπα προαθλήματα που ακόμη εκκρεμούν. Και υπάρχουν προαθλήματα τα οποία είναι όλα ανοιχτά, όπως αυτό της Πολωνίας. Που πραγματικά φέτος η βαθμολογία σε κάποια φάση Σάβα μου ήταν ομάδα η οποία ήταν στη ζώνη υποβιβασμού, διεκδικούσε και Ευρώπη με μια απόσταση 6-7 βαθμών. Ήταν τέτοια η βαθμολογία στο πολωνικό πρωτάθλημα σε κάποια φάση.
0: Μάλιστα. Και από όσα είπε χθες, παρακολουθώντας τον έτσι με προσοχή Εφραίμ τον κύριο Βασταύρου, σε καμιά στιγμή δοκίμασε να προσωποποιήσει την επιτυχία της Ομόνιας ή να αναφερθεί στον εαυτό του ή να αναφερθεί στον προπονητή. Μίλησε για τον οργανισμό που λέγεται Ομόνια. Οργανισμός. Και όταν λέμε οργανισμός σημαίνει μια συλλογική κατάσταση, μια συλλογική δουλειά που φέρνει το ανάλογο αποτέλεσμα.
1: Μόνο έτσι μπορείς να φτάνεις σε επιτυχίες, Σάβα μου. Να είναι συλλογική δουλειά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Έχουν το δικό τους μερίδιο και κάνουν όλη τη δουλειά τους σωστά. Και μόνο έτσι μπορείς να καταφέρνεις να φτάνεις στις επιτυχίες. Αλλιώς δεν βλέπω τον τρόπο που μπορείς να φτάνεις σε τέτοιες επιτυχίες. Θες να δούμε και πέσχει το παράδειγμα. Πώς λειτουργούσαν όλα αρμονικά στην Πάφο. Πώς από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται φέτος και στην Ομόνοια. Γιατί αν πάμε στη συζήτηση για παράδειγμα για τον MVP, εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές που δεν μπορώ να καταλήξω σε έναν από αυτούς για το ποιος είναι ο MVP.
0: Και ακριβώς αυτό καταδεικνύει τη συλλογικότητα. Μάλιστα. Η Εφαπιάνο, που έστω και αν έλειψε τα τελευταία παιχνίδια, έβαλε το στίγμα του σε καθοριστικά παιχνίδια.
1: Πάντοτε το βάζει ο Φαμπιάνο. Εντάξει, προσωπικά θεωρώ ότι από αυτούς τους τρεις δεν μπορώ να ξεχωρίσω καθόλου. Αν και υπήρχαν παίχτες οι οποίοι ίσως να οδηγούνται. Για παράδειγμα, αν ο Κίτσος δεν είχε τον τραυματισμό που είχε, η σεζόν του ήταν εντυπωσιακή.
0: Εξαιρετική.
1: Ήταν εντυπωσιακή μέχρι το σημείο που τραυματίστηκε. Άρα, είναι μια συζήτηση που όταν δυσκολεύεσαι να καταλήξεις σε ένα και μόνο πρόσωπο, φαίνεται πως όλα λειτουργούν ομαλά, σωστά και με τον τρόπο που πρέπει σε μια ομάδα. Και είναι αυτό το ομαδικό, τη συλλογικότητα που είχε αναφέρει, που πρόταξε τέλος πάντων και ο κύριος Παπασταύρου.
0: Εκεί τι γίνεται,
1: Εδώ Σάβα μου ησυχία, χαλαρά, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έρθουν καθόλου πολύ οπαδοί. Έτσι για γιος υπάρχει απογοήτευση στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, έτσι για γιος είναι και ο καιρός, τέτοιος που δεν βολεύει. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι, δεν θα θυμίζει σε καμία περίπτωση έναν ντέρπι ανάμεσα σε δύο ομάδες.
0: Πριν πάμε στις ενδεκάδες, μας χαιρετά ο φίλος μας ο Φάνος, να σε καλά Φάνο μου. Ο φίλος 007, χαιρετώ φίλε, καλό χειμώνα με μπύρες, αυτοκλέφτικο και μπάνια στη θάλασσα. Αυτός είναι ο Μάιος φέτος. Και ο Χρήστος, και θέλω να το σχολιάσεις αυτό, και να αποφύγουμε μέσα στο καλοκαίρι τις σκανδιναβικές ομάδες.
1: Θα είναι καλό να αποφύγουμε τις σκανδιναβικές ομάδες. Πάντοτε το λέω, οποιαδήποτε Κυπριακή κληθεί να αγωνιστεί με σκανδιναβική ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, υπάρχει ένα μεγάλο ρίσκο. Γιατί εκείνες βρίσκονται στο μέσο του πρωταθλήματος τους, στο σημείο συνήθως όπου οι ομάδες έχουν την καλύτερη των αποδόσεών τους. Δηλαδή κάπως αντίστοιχα, αν πάμε στο δικό μας Νιόβρι, πώς κυλά το πρωταθλήμα μας, ξεκινά Αύγουστο, και το Νιόβρι πιάνουν συνήθως
0: αρχίζουν να ρολάρουν, να πούμε αυτή τη φράση, ναι.
1: Φτάνουν ίσως και στο πικ τους πολλές φορές μέσα στο Νοέμβριο. Αυτή είναι η περίοδος του καλοκαιριού για τις σκανδιναβικές ομάδες, καθώς το πρωτάθλημα τους ξεκινά πολύ πιο νωρίς.
0: Και ο φίλος 296, Σάβα μου, εγώ πάντως βουρώ όπως τον πελόν να σχολάσω για να πάω μαπά μόνο από ελ. Οπότε για να μην να καλμάρει λίγο ο φίλος 296, να το ξεχώσουμε, να του δώσουμε και τις εντεκάδες. Εφραίμ μου, πάμε στο ηχητικό μας.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα, Εφραίμ.
1: Λοιπόν, Να ξεκινήσουμε με το γήπεδο Φαβόλη, που κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται για άλλο ένα παιχνίδι ο Περέιρα, καθώς υπάρχει ο τραυματισμός του Μπέλετ αλλά και του Χριστοδούλου. Στο αριστερό άκρο της άμυνας θα είναι ο Μυρ. Μάλλον έχει τελειώσει η σεζόν για τον Σταφυλίδη. Τρίτη φορά μέσα στη σεζόν που τραυματίζεται στο ίδιο σημείο. Ίσως το πίεσε και ο ίδιος λίγο περισσότερο. Θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να τελειώνει η σεζόν για τον Ελλάδη αριστερό μπακ. Εκ τούτου είναι ο Μυρ στην ενδεκάδα. Λάιβις και Μπρόρσον είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και στο δεξιάκρο της άμυνας ο Νανού. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Ρώσα σε ρόλο αμυντικού χαφ. Και είναι μπροστά του Ιντάλσιο και Κατιρτζής. Ο οποίος Κατιρτζής από την επιστροφή του και ύστερα νομίζω δείχνει γιατί στο ΑΠΟΕΛ πιστεύουν τόσο πολύ σε αυτόν τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Στο ένα άκρο της επίθεσης θα βρίσκεται ο Τόμα, στο άλλο ο Μαντσίνη και στην κορυφή θα είναι ο Ντράζιτς. Στον πάγκο είναι οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφυλάκες, ο Σάβας Μίχος και ο Στράτος Βονιάτης. Και από εκεί πέρα Ευαγόρας Αντωνίου, Μίλος Ντέγενεκ, Μαϊόλη, Μπουρσαϊτίδης, Άπια, Μέουρερ, Γιαννακού, Κούτσακος και ο Λαγινκά. Αυτές είναι οι επιλογές του Παύλο Γκαρσία, εάν θέλει να προχωρήσει οποιαδήποτε αλλαγή. Και πάμε στην ΑΕΚ, όπου κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Αλομέροβιτς. Στο δεξί άκρο της άμυνας, όχι πολύ, στο αριστερό ο Άγχελ Γκαρσία. Μιλίζεβιτς και Ρομπέρ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στο χώρο του κέντρου θα είναι ο Λέδες μαζί με τον Μπέρε Πόντς. Μπροστά τους θα κινείται ο Μουντραζίγια. Στο ένα άκρο της επίθεσης ο Μιραμόν, στο άλλο ο Γκαρδέρο και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπάγιτς. Για την ΑΕΚ στον πάγκο βρίσκεται ο Κομάρ και ο Παρασκευάς, δύο τερματοφύλακες, και από εκεί πέρα Ιωάννου, Σουάρες, Ροντέν, Ιβάνοβιτς, Ιθκιέρδο, Κυριάκου, Ναούμ, Θωμά, Λουκαΐδης και Γκονζάλες. Ο Ιθκιέρδο που είπα είναι ο Χάιρο. Ιθκιέρδο είναι το επίθετο του. Χάιρο είναι αυτό που αναγράφεται πάνω στη φανέλα του. Άρα μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Έντγκαρς Μάλσβετς από την Λετωνία. Πρώτος βοηθός Πέτρος Πέτρου, δεύτερος βοηθός Ηρακλής Κομοδρόμος. Και στο VAR θα βρίσκεται ο Άντρετς Κλούχοφς από το Καζακστάν. Και είναι ένας προορισμός που δεν είναι και ο πιο συνήθες για να βλέπουμε ξένους διαιτητές στη χώρα μας. Έτσι θα πω.
0: Από Καζακστάν,
1: από το Καζακστάν.
0: Γελάζει ο Βάγε δίπλα μου. Θα κάνει ναι. Κελέντου, πας στον τοίχο θα
1: βρει. Ναι, κοίτα. Εντάξει, συνηθίσαμε να βλέπουμε.
0: Ήβρετε τα με τον Μάκε. Ήβρετε τα σε πολλά σημεία με τον Μάκε, κύριε Φρέμ. Μαθαίνω.
1: Είναι καταπληκτικός, Σάβα μου.
0: Είναι καταπληκτικός.
1: Και είμαι σίγουρος ότι έχεις ακούσει και όλα τα τραγούδια. Έναν και ένα. Έναν και ένα, Σάβα.
0: Ακούσαμε τα πριν να βγει στον αέρα.
1: Το ξέρω. Το ξέρω, είμαι σίγουρος.
0: Αλλά παρακαλώ τον να έρθει μια φορά στον αθλητισμό και πολιτισμό. Τώρα το μένω πίσω, να το φιλοξενήσω, να μάθουμε τη ζωή του όλη μέχρι τώρα.
1: Νομίζω ότι μπορείς να το δεσμεύσεις από αέρα, αλλά να το δεσμεύσεις,
0: όχι με τα άλλα να δεσμεύομαι.
1: Όχι με τα άλλα. Κανονικό, με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Όπως το ερμηνεύουν τα ελληνικά λεξικά. Λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Ο φίλος 954 διερωτάται γιατί αν έκδοσε ανακοίνωση συγχαρητήρια για το ΑΠΟΕΛ. Έκδοσε, Φρέμ μου.
1: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορείς να θυμηθείς εσύ η Ομόνια ΑΠΟΕΛ Σάββα μου όταν κερδίζει ένας τον άλλο, ένας το πρόσφυγμα ή ο άλλος,
0: έτσι,
1: να εκδίδει ανακοίνωση ο άλλος.
0: Τούτο. Παλιά ενδεχομένως να το είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Παλιά, όταν λες παλιά, μιλάς για την περίοδο
0: πριν το 2000.
1: Ο Γιώργος Σαββίδης συμμετείχε σε ένα φιλικό στο οποίο από ΑΠΟΕΛ και Ομόνια έπαιξαν μαζί εναντίον της Άστον Βίλα.
0: Και δεν ήταν τα μόνα φιλικά εκείνα. Σε πολλές περιπτώσεις συνεργάζονται.
1: Ναι.
0: Ακόμα και μετά το 1974. Παρά την σύγκρουση που υπήρχε την κομματική τότε δεξιά-αριστερή αμέσως μετά τον πόλεμο, οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνιας έπαιξαν μαζί για να στηριχθούν οι πρόσφυγες.
1: Ναι. Εννοείται, θα πω, αλλά νομίζω είναι άλλες εποχές που μακάρι να μπορούσαμε να τις ξαναδούμε. Δηλαδή λίγος ποδοσφαιρικός πολιτισμός δεν χαλά κανέναν. Κανέναν, θέλω να ελπίζω. Αλλά εντάξει. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: τα δεδομένα της εποχής είναι διαφορετικά.
0: Εφρέμου, θα έρθουμε σε πολύ λίγο κοντά σου για την έναρξη του παιχνιδιού, να δώσουμε τα

0: Έδωσε Σεμέδο που προηγείται στον πίνακα των σκόρερ, τον ακολουθεί ο ΜΑΕ, με συγχωρείτε, τον ακολουθεί ο συμπαίκτης του Σεμέδο με 17, Ντράζης από ΕΛ 11, Μιλίτσεβιτς ΑΕΚ 10, Άντερσον Κορέα της Πάφος FC και Μιλίτσεβιτς της ΑΕΚ έχουν από 9 και στον δεύτερο όμιλο Αντερέγκεν του Εθνικού 12 τέρματα, ΣΥΝΚ ΑΕΛ 9, Σένση Ανόρθωση 8, Γιούσης Εθνικός 7, ΜΠΑΚ Κρασάβα εν ύψουν 7 και Σαββό της ΑΕΛ 7.
1: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Αρχίζουμε από το παιχνίδι στη Λευκοσία. Από ΕΛΑΕΚ είναι ο 45ος αγώνας με γηπεδούχο το ΑΠΟΕΛ. Στους προηγούμενους 44, 23 νίκες το ΑΠΟΕΛ, 8 νίκες η ΑΕΚ, 13 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Και σε σύνολο 88 παιχνιδιών, 42 νίκες το ΑΠΟΕΛ, 23 νίκες η ΑΕΚ, 23 ισοπαλίες. Πάμε και στο παιχνίδι Απόλλων Πάφος που θα αρχίσει στις 7. Είναι ο 14ος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Στους προηγούμενους 13, 7 νίκες ο Απόλλωνας, 5 νίκες η Πάφος, μια ισοπαλία. Σε σύνολο 27 παιχνιδιών, 10 νίκες ο Απόλλων, 9 νίκες η Πάφος, 8 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Είναι σε εξέλιξη για τα παιχνίδια. Το δεύτερο σκέλος των παιχνιδιών της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος ένταξης ΙΣΤΟΚ παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μέχρι πριν από λίγο, Άδωνης Ιδαλίου, Αναγέννηση Λιθροδόντα 0-0, Κούρων Επισκοπής Ατέπεκ Εργατών 0-0, από Παλαικίθρου Ατέπεκ Παρεκκλησιάς 0-2, Διαστροβόλου Ευαγόρας Παλικαρίδης Πάφου 0-0, Αέμου Τεγιάκας Μιλτιάδης Τάλας 1-0, Κέντρο Νεδός Πραστιού Πρόοδος Καμακλείου 1-1, Απόλλων Γερίου Διγενής Ακρίτα Ήψον 1-0 και Ελπίδα Ξηροφάγου Δυναμό Περβολιών 1-1. Στις 4 άρχισαν τα παιχνίδια. Χθες Θόη Καλού Χωριού Λεμεσού Απέπελεντρίου 1-2, Ομόνια Παλιωμετόχου Ένωση Νέων Αγίων Αναργύρων 1-0, Τριπτόλεμος Ευρύχου Ελπίδα Λιοπετρίου 3-3, πέρασε 4-3 στα πέναλτι Ελπίδα, Μαντριά Ελπίδα Φάνιας 1-3, Ενάλδρομο Λαξιάς Κέντρο Νέδος Αγίου Αμβροσίου 3-0, Σοκράτης Κεβανίκος Ζακακίου Μαζωτός FC 3-2 και Θόη Πύργου Αθλητικό Σωματείο Ισχύς Λιθροδόντα 2-1. Είπαμε για τον απόϊχο που ακόμη καλά κρατεί. Χθες βράδυ ξενύχτησαν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Ο Μασούρας έπαιξε έτσι έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Από το Ομόνια 24 θα πάρουμε τον ήχο για να σας μεταφέρουμε έτσι για ένα λεπτό την ατμόσφαιρα εκεί και αμέσως μετά ένα τραγουδάκι που μου το ζήτησαν πολλοί φίλοι της Ομόνιας και με το οποίο ήδη είναι επενδυμένα αρκετά βίντεο των φίλων της Ομόνιας που έχουν αναρτηθεί ένα τραγούδι με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Έτοιμος για παιχνίδι. Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Και καύσιμα. Και ψώνια.
3: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ECO. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ECO.
5: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
6: Jackpot στον Joker. 8.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
9: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας και πάμε γασιπή για το πρώτο παιχνίδι της ημέρας από ΕΛΑΕ και εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος Εφραίμ Γεωργίου. Εφραίμ, μου σε χαιρετώ ξανά.
10: Καλησπέρα και πάλι σαν
9: πέζω να πεις για τον ήλιο, πέζω να πεις για τον ήλιο, ρευκλήτσιο ήλιος.
10: Ήγε, αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι ήγε ο ήλιος. Το είχαμε ένα στο μυαλό, μη θέλω να σου πω δύο πράγματα. Πρώτο, βγήκε ο ήλιος. Και δεύτερον, ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου από ένα φίλο στην Ξυλοφάγου, ο οποίος λέει ότι και στην Ξυλοφάγου πάντα γύρισαν την άνοδο, στην τρίτη κατηγορία.
9: Ναι, αναφέραμε τις εψές, ναι.
10: Και την πανηγύρισα εκεί στην Πατάτα, με το σύστημα στην Πατάτα θα είναι ωραία με την άνοδο παρέα.
9: Θα το κάνω με θέμα με του φίλου. Θα το κάνω με θέμα με του φίλου.
10: Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουν πάρει θέση οι δύο ομάδες και σε πολύ λίγο θα έχουμε την σέντρα. Περιμένω να δω τι να κάνει το νόημα στους παίχτες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε στο ηχητικό μας.
9: Πάμε.
8: Το Kickoff σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
9: Καλή δουλειά, Εφραίμ.
10: Και με την επιστροφή μας έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πω ότι βλέπω για το ΑΠΟΕΛ να υπάρχει μια αλλαγή. Και η αλλαγή που βλέπω είναι ότι ο Κατιρτζής δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο και είναι στη θέση του Ολαγιγκά. Δεν ξέρω αν προέκυψε κάτι με τον νεαρό, αλλά βλέπω τον Ολαγιγκά να είναι στη θέση του Κατιρτζή και ως εκ τούτου το σχηματισμός του ΑΠΟΕΛ έχει μετατραπεί. Είναι ο Περέιρα κατά από τα δοκάρια, Μυρ, Λάιφις, Μπρόρσον, Νανού από αριστερά προς δεξιά στην άμυνα, Ρόσα στο χώρο του κέντρου, το Μάς μαζί με Ντάλσιο λίγο πιο μπροστά, ο Λάγινγκά και Μαντσίνη στα άκρα και στην κορυφή ο Ντράζιτς. Η ΑΕΚ απ' την άλλη θυμίζω πως έχει τον Αλομέροβιτς κάτω από τα δοκάρια.
9: Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, έκανε μια επικοινωνία τώρα, λένε, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα. Ήταν στο αρχικό σχήμα, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και ζήτησε να μην αγωνιστεί.
10: Είναι άτυχος ο νεαρός, ο οποίος θυμίζω ότι επέστρεψε από πολύ πολύ μηνύ απουσία, ήταν για 9 μήνες εκτός. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ είναι που βρίσκεται μπροστά με τον Ελογινγκά στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά, δίνει στο Μυρ, αυτός πιο πίσω στο χώρο του κέντρου για τον Λαΐφη. Για να ολοκληρώσω την 11η της ΑΕΚ, Κολόμιλης, Βιτρομπέρς, Γκαρσία από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα, Λέδες και Περεπών στο χώρο του κέντρου, Μουνραζίγια μπροστά τους, Μυραμόν και Καρδέρο τα δύο εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπάγιτς. Η κατοχή είναι για το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο λεπτό της αναμετρήσης και συγκεκριμένα στο Λαΐφη. Στο χώρο άμυνας του θα δώσει στον Ρόσα στο χώρο του κέντρου. Λαΐφης και πάλι τον πιέζει ο Μπάγιτς. Η πάσα του είναι αριστερά για τον Μυρ. Μυρ κάνει μια μαγιά με στόχο την κίνηση του Ντράτζιτ από αριστερά. Αυτός κατέβασε ωραία για τον Ολαγιγκά στον κεντρικό διάδρομο στο αντίπαλο τρίτο. Ο Ολαγιγκά αλλάζει παιχνίδι για τον Νανού και τώρα Τομάς από δεξιά έχει μπροστά τον Άντλη Γκαρσία κοντά στην περιοχή. Συγκλίνει ο Τομάς, σκέφτεται το σουτ, προσποιείται, ελευθερώνεται, κάνει μια μαγιά απέναντι για τον Μυρ. Μυρ που έχασε αρχικά το κοντρόλ στην πορεία όμως κατάφερε να κτίσει την κατοχή, επιχείρησε μια μπαγιά, κόντρα που βγήκε πάνω στον Μυραμόν, η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Το πλάγιο εκτελέστηκε, εντράζει στα όρια της περιοχής. Είναι για τον Τομάς, ο οποίος κινείται από αριστερά σε αυτήν την περίπτωση. Πάσα την είναι για τον Ντράζιτς. Έψαξε να βρει την κίνηση του Τομάς. Παρενέβησαν εκεί παίχτες της ΑΕΚ, έκλεψαν. Και συγκεκριμένα είναι ο Πέρε Πόντς με κατοχή. Θα δώσει προς το μέρος του Μυραμόν και αυτός με ψυχραιμία πίσω στον Εκπολό. Εκπολό τον πιέζει ο Ντράζιτς. Η πάσα του είναι πίσω για τον Μιλίσεβιτς. Αυτός δίνει για τον Ρομπέρτ. Κερδίζει κάποια μέτρα, φτάνει στο χώρο του κέντρου. Πάσα το αριστερά για τον Άντχελ Γκαρσία. Έχει μπροστά του Μαντσίνη, πατά φρένο, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Ρομπέρς και τώρα Μιλίσεβιτς. Προσπαθούν οργανωμένα από πίσω οι Τσάι να εκδηλώσουν αυτή την προσπάθεια. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 το σκορ. Μιλίσεβιτς στο χώρο του κέντρου. Πάντα είναι για τον εκπολό. Στον αντίπαλο τρίτο, εκπολό. Κάνει την παγιά στην περιοχή με στόχο τον Μπαγίτσα. Αυτή προσπαθεί για το κοντρόλ. Θα περάσει μπαλά από αυτόν και από τον Πρόρσον τελικά. Θα καταλήξει στον Νανού. Νανού, ο οποίος πιέζεται, βρίσκει τον τρόπο να δώσει στον Ντάλσιο. Αυτός για τον Μαντσίνη. Προϋποθέσεις για την επίθεση για το Αποέλ. Μαντσίνη όμως θα πατήσει φρένο τελικά και θα δώσει πίσω για τον Νανού. Τομάς Ντάλσιο στο χώρο του κέντρου ανάμεσα από δύο βρίσκει τον τρόπο να περάσει την μπάλα. Ωστόσο βγαίνει μια κόντρα από πλευρά ΑΕΚ και θα καταλήξει σε πλάγιο για το Αποέλ από δεξιά ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Εκτέλεσε ο Νανού προς το μέρος του Ρόζα. Αυτός θα δώσει στον Ντάλσιο. Πίσω για τον Λαΐφη. Λαΐφη σαν για αριστερά για τον Μύρ, ο οποίος έχει περάσει το χώρο του κέντρου. Μύρ, η πάσα την είναι για τον Ολαγινγκά. Κλείστη για τον Εκπολό. Έδωσε και πάλι στον Μύρ. Ρόσα, μεγάλη διαγώνιος με στόχο την κίνηση του Τομάς. Αυτός κατέβασε προς τα πίσω, προς το μέρος του Νανού. Και πάλι Τομάς, το αντίπαλο τρίτο από δεξιά. Έχει μπροστά του δύο ποδοσφαιριστές. Τομάς, πάσα του για την κίνηση του Νανού. Νανού κοντά στην περιοχή. Ο Άγχελ Γκαρσία θα βγάλει σημαντική άμυνα. Μετά την μπάλα προς το μέρος του Μπάγιτς. Αυτός κερδίζει μια πρώτη κεφαλιά. Εκεί όμως είναι ο Ρόσα που προλαβαίνει τον Μουντραζίγια και θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Περέιρα. Αυτός με πάσα βρίσκει τον Λαΐφη, τον πιέζει ο Μπάγιτς. Λαΐφης, παγιά με στόχο την κίνηση του Ντράζιτς. Ο Μιλίσεβιτς είναι εκεί με το κεφάλι. Δεν θα προλάβει όμως ο Μιραμόν και είναι πλάγιο για το Αποέλ από αριστερά στο δικό του τρίτο. Με συμπλήρωση ακριβώς 5 λεπτών εδώ στο Άσιμπι και το σκορ να είναι στο 0-0 χωρίς οποιαδήποτε φάση μέχρι στιγμής. Το πλάγιο εκτελέστηκε, ο Ντάλσιο προσπάθησε να επιστρέψει την μπάλα στο Μύρο, ο οποίος γλίστρησε και έτσι έφυγε και πάλι έξω η μπάλα, αλλά το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για την ΑΕΚ, στο αντίπαλο τρίτο και από δεξιά, με τον Εκπόλο να πηγαίνει για την εκτέλεση. Εκπόλο ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, πετά προς τον Μουντραζίγια, ο οποίος πηγαίνει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, εκεί είναι ο Μύρ, ο οποίος κέρδισε την μπάλα και στην πορεία ο Μουντραζίγια τον γκρέμισε με τον Λετωνό διαιτητή, τον κύριο Μάλκβες, να σφυρίζει φάουλ για το Αποέλ. Στο περίπου στο σημειάκι του κόρνερ ο Περέιρα έριξε λίγο αρκετά μπροστά την μπάλα, του λέει ο διαιτητής να την πάρει πιο πίσω για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι έτοιμος ο Περέιρα για την εκτέλεση, παίρνουν θέση οι ποδοσφαιριστές εκεί που θα στείλει την μπάλα. Περέιρα εκτελεί ψάχνοντας το κεφάλι του Ντράζιτς. Ο Πέρε Πόντς είναι ο που κερδίζει την πρώτη κεφάλια. Ο Μαντσίνη τη δεύτερη. Μπάλα κολλά και δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Ο Ρόζα κέρδισε ο Πέρε Πόντς, ο οποίος δίνει στον Μιραμόν. Μιραμόν από δεξιά κοντά στην περιοχή κάνει μια μπαγιά. Ο Λαΐφης είναι εκεί για να απομακρύνει πλάγια σε ένα σημείο που ο Ρόζα θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out υπό την πίεση του Μιαμόν στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.
9: Εφραίμου, έχει μαζεμένο νερό στο γήπεδο.
10: Έχει σε κάποια σημεία, Σάβα μου, στο χώρο του κέντρου και προς τη δυτική αιστεία είναι μαζεμένο το νερό εκεί και κολλά κάπως η μπάλα. Και
9: δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ κάπου.
10: Δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, ακριβώς.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Ακριβώς. Εκπολώ. Ετοιμός για την παγιά στην περιοχή με πάσα τελικά. Μιραμόν κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά προς τα πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται ο Άγχελ Γκαρσία στα όρια της περιοχής. Άγχελ Γκαρσία. Πάσα δίνει για τον Καρδέρο. Αυτός κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λαγίνγκα είναι εκεί που απομακρύνει. Σε ένα σημείο που κινείται μόνο ο Ρομπέρς. Έμεινε για λίγο στο έδαφος ο Εκπολό, τώρα έχει σηκωθεί. Και η ΑΕΚ προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση. Μιραμόν δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα θα καταλήξει ελεύθερο για το Αποέλ. Είναι εκεί στο χώρο του κέντρου και προς τη δυτική. Άρα όπως η ΑΕΚ προσπαθεί να επιτεθεί από δεξιά και όπως το Αποέλ από αριστερά, σε εκείνο το σημείο είναι που έχει μαζεμένο νερό και κολλά. Όπως και σε κάποια περίπου στο τρίτο του Αποέλ προς την νότια εξέδρα στον κεντρικό διάδρομο και εκεί έχει μαζεμένο νερό, όπως και στο τρίτο προς την βόρεια εξέδρα κεντρικά και εκεί είναι αποτέλεσμα της σημερινής βροχοπτώσης που είχαμε αυτό Σάββαμ. Και κάνει πιο δύσκολη την προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών, γιατί κάποιες πάσες κολλάνε, κάποιες φορές το πόδι των ποδοσφαιριστών...
9: Μα λογικά έχει τόσες μέρες να ξαναβρέξει, λογικά έπρεπε να το τραβήξει το νερό το σύστημα εκεί.
10: Θα έπρεπε. Αν πρέπει όμως να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου Σάββα μου, να πω ότι εδώ στη Λευκωσία από τις 11 περίπου το πρωί μέχρι τις 4 δεν σταμάτησε να βρέχει. Αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται αυτό που βλέπουμε. Πάντως η ΑΕΚ έχει κερδίσει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, το 1ο λεπτό. Το κόρνερ που κερδίζει, το οποίο πηγαίνει για την εκτέλεση ο Μυραμόν. Στο 1ο λεπτό. Κάνει νόημα για το που θα στείλει την μπάλα. Μυραμόν εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Γίνεται προβολή πάνω από τα δοκάρια. Δεν ήταν καλή η προβολή. Έφυγε ψηλά, πλάγια. Δεν ανησύχησε καθόλου ουσιαστικά τον Περέιρα η προβολή του Μουντρατζίγια. Κάνει σωστά την κίνηση. Δηλαδή βγήκε η κομπίνα που ετοίμασαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε αυτή την περίπτωση. Όμως η προβολή του Μουντραζίγια δεν ήταν καθόλου καλή. Ρόρσον. Παγιά με στόχο τον Ολαγιγκά. Στο χώρο του κέντρου αυτός προσπαθεί για το κοντρόλ. Πάσα του είναι για τον Ρόσα. Πιέζεται ο Ρόσα. Εκεί είναι ο Λαΐφης για να απομακρύνει. Και πάλι Ρόσα στο χώρο του κέντρου με προϋποθέσεις και αρκετό χώρο μπροστά του. Διανύει αρκετά μέτρα. Η πάσα του είναι για τον Τομάς. Τομάς παίζει για τον Μυρ και πάλι κόλλησε κάπως η μπάλα, έδωσε την ευκαιρία στον Μυραμόν, ο οποίος έκλεψε, έκανε μια μπαλιά με στόχο τον Περεπόν, παρενέβη εκεί ο Τομάς και παραχώρησε πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και από δεξιά στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ να είναι στο 0-0 εδώ στο Γασιπί. Ετοιμάζεται ο Εκπολό για την εκτέλεση. Κάνει κίνηση ο Λέδες, κάνει και ο Πόντς, τελικά θα πετάξει πίσω την μπάλα προς τον Μιλίσεβιτς. Αυτός υπό την πίεση του Ντράζιτς θα βρει τον Ρομπέρς. Ρομπέρς πιέζεται από τον Τομάς, γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του. Και τώρα Λέδες κρατάνε την μπάλα στην περιοχή του. Σαλομέροβιτς πήγε να του φύγει το κοντρόλ από την πάσα του Λέδες. Το πρόλαβε τελευταία στιγμή, κράτησε την μπάλα και τώρα υπάρχουν και προϋποθέσεις για την ΑΕΚ με τον Λέδες. Λέδες πάτησε φρένο τελικά, θα δώσει στον Άγχελ Γκαρσία αριστερά στο χώρο του κέντρου, αλλάξει την μπάλα μαζί με τον Καρβέρο. Άγχελ Γκαρσία που λύγει το συμβόλαιο του με το τέλος της σεζόν. Εάν επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του, τότε η ΑΕΚ είναι διαθέσιμη να του δώσει συμβόλαιο και για άλλο ένα χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρομπέρ Σαββάμου, δύο παίχτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και έχουν. Ο Άγχελ Γκαρσία είναι στα 33 του προς 34. Εντάξει, ο Ρομπέρς πιο μεγάλος είναι το 87, σημαίνει πλέον είναι στα 38 Σαββάμου και βαδίζει στα 39. Στα 38 και θα πάει στα 39 να δώσει το συμβόλαιό του. Λοιπόν, συνεχίζει το Αποέλ να έχει την κατοχή. Η πάσα του Τομάς ήταν παρακινδυνευμένη. Πίεσε ο Γκαρδέρο τον Μπρόρσον. Πρόλαβε ο τελευταίος. Έπαιξε την μπάλα, έψαξε τον Ολαγιγκά. Ωστόσο έβαλε σωστά το κορμί του Εκπολό για να προστατεύσει και να αφήσει την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έγινε λάθος τώρα από τον Λέδες. Μαντσίνη στο αντίπαλο τρίτο. Πάσα του για τον Τομάς. Πήγαν για το 1-2. Διάβασε την φάση ο Άγχελ Γκαρσία και με ψυχραιμία έδωσε πίσω στον Αλομέροβιτς. Υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ. Διάβασε όμως σωστά ο αρχηγός της ΑΕΚ τη φάση και σταμάτησε τις προϋποθέσεις του.
9: Αλομέροβιτς που αν κατά αναλογία αυτή που είπαμε νωρίτερα για τους τρεις MVP της Ομόνιας θα είδα στους τρεις MVP της ΑΕΚ, έτσι.
10: Σίγουρα. Σίγουρα και θεωρώ σαν αν πρέπει να βρούμε και τον τερματοφύλακα της χρονιάς στην Κύπρο πιθανόν να είναι ο Αλομέροβιτς. Πιθανόν να είναι ο Αλομέροβιτς. Το Αποέλ προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά με τον Τράζι. Πάει κατά μέτωπο, πατά φρένο, δίνει στον Μαντσίνη. Σαν δίνει παιχνίδι δεξιά για τον Τομάς, το αντίπαλο τρίτο. Τομάς στα όρια της περιοχής, η πάσα την είναι για τον Ντάλφι, όχι μπροστά τον Λέδες. δίνει στον Τράσιτς εντός περιοχής, Δάλσιο και πάλι έξω από την περιοχή, Τομάς, η πάσα του είναι για τον Τράσιτς στην περιοχή, αυτός κάνει το σουτ, βγαίνει κόντρα από τον Μιλίσεβιτς και απομακρύνει, διεκδικεί την μπάλα, ο Μιραμόν καταφέρνει να κάνει το κοντρόλ και να δώσει στον Μπάγιτς, υπήρχαν προϋποθέσεις για αντεπίθεση, ο Λαΐβι γκρέμισε τον Μπάγιτς, υπήρξε φάουλ. Και ο διευθυντής έβγαλε και την πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης, είναι για τον Λαΐφη. Γι' αυτό το φάουλ που έκανε για να σταματήσει την αντεπίθεση της ΑΕΚ. Ο Λαΐφης βλέπει την κίτρινη κάρτα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Το φάουλ είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου.
9: Γελώ διότι μετά από κάποιο σχόλιο για τους δύο ηλικιωμένους εισαγωγικά παίχτες. Ευτυχώς κύριε Σάββαμου που δεν έγιναμε ποδοσφαιριστές, γιατί ο Μάκης μας ήταν να μας πει γέρους που ήταν 40 μας, λέει ο φίλος
10: 95. Εντάξει, η ηλικία για τους ποδοσφαιριστές πάει λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά. Τα μέσα μου γύρισα να δω την ηλικία του Γκαρσία, του Άντσελ Γκαρσία, και ήταν το 1993 και η πρώτη μου σκέψη ήταν τελικά είναι ένα χρόνο πιο μικρός μας ο Άντσελ Γκαρσία. Ένα χρόνο πιο μικρός μας, δεν το υπολόγιζα για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εντάξει. Ποδοσφαιρικά ο Μιλούντες όμως είναι στα, ιδίως ο Ρομπέρτ, είναι στα τελευταία του χρόνια. Ο Άντσελ Γκαρσία ίσως να έχει ακόμα κάποια χρόνια. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι μπροστά με τον Πέρε Πόντς. Χάνει την μπάλα από τον Λαγινγκά και θα κάνει και φάουλ. Πέρε Πόντς άλλος ένας παίχτης που λύγει το συμβόλαιο του Σαββάμου και τουλάχιστον οι ειδικές μου πληροφορίες λένε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να τον δούμε και τη νέα χρονιά στην ΑΕΚ. Ένας παίχτης που μέτρησε πάνω από 150 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, κατευθείαν από τη Λα Λίγκα ήρθε στην Κύπρο στην πραγματικότητα. Τελειώνει τώρα το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Θεωρώ, ή τουλάχιστον και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά πάσα πιθανότητα και τη νέα χρονιά θα είναι εκεί το δίδυμο Λέδες Πέρε Πόντς. Ο Περέιρα ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ, στέλνει την μπάλα στο, προς το μέρος του Λαγινγκά, προσπαθεί για το κοντρόλ, πάλεψε μαζί με τον Εκπολό, είστε βοήθεια, έχασε την κατοχή, ωστόσο η μπάλα κατέληξε στον Ρόσα, έδωσε πίσω για τον Μπρόρσον, πήγε να την πατήσει ο Μπρόρσον με την μπάλα να σταματά κάπου λόγω νερού, τελικά την κράτησε, πήγε για πάσα προς το μέρος του Νανού. Η μπάλα κατέληξε σε πλάγιο για το Αποέλ μετά την παρέμβαση του Άντχελ Γκαρσία. Πλάγιο στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγιο εκτελέστηκε, Ντράζιτς χάνει την μπάλα, Γκαρδέρο, η πάσα του είναι για τον Μπάγιτς, υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Πάσα στον κεντρικό διάδρομο για τον Μιραμόν, αφήνει τελικά για τον Άντχελ Γκαρσία στα όρια της περιοχής, σκέφτεται το σουτ, η πάσα του είναι για τον Εκπολό εντός περιοχής, κάνει το σουτ, ο Περέιρα θα παίζει και με διπλή προσπάθεια θα κρατήσει για την μπάλα. Εκεί έγινε και μια μικρή σύγκρουση μαζί με τον Μιραμόν, τον βοήθησε ύστερα ο Μιραμόν να σηκωθεί. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αυτή είναι η πρώτη τελική της αναμέτρησης, καλή τελική. Σε μια αντεπίθεση της ΑΕΚ, ο Εκπολό βρέθηκε στην περιοχή από πλάγια θέση, όμως το σουτ του σταμάτησε στον Περέιρα. Το Αποέλ είναι που προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά με τον Μπρόρσον, να δίνει προς το μέρος του Τομάς, το αντίπαλο τρίτο και από δεξιά. Πάσα την πίσω για τον Ρόσα, Λαΐφη στο χώρο του κέντρου, πιέζεται από τον Μπάγιτς, δίνει στον Μπρόρσον, η πάσα του είναι για τον Τομάς, δεν θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και θα καταλήξει σε πλάγιο για την ΑΕΚ. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης το πλάγιο είναι από αριστερά, λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου, πως θα προσπαθήσει η ΑΕΚ να οργανώσει αυτήν την επίθεση. Εκτέλεση είναι για τον Μουντραζία και πάλι η μπάλα να πήδησε, χάθηκε. Ρόσα δίνει για τον Μυρ. Μυρ έχει μπροστά τον Μιραμόν, αλλάζει μαζί με τον Τομάς, τον Ρόσα στον κεντρικό διάδρομο, αυτό σκέφτεται όσο το κάνει. Η μπάλα κοντράρει πάνω στην πλάτη του Λέδες, καταλήγει πίσω στον Μπρόρσον. Μπρόρσον για τον Νανού, παίζει κεντρικά προς το μέρος του Ρόσα, η πασά του είναι για τον Ντάλσιο, δεν θα κάνει αυτό στο κοντρόλ. Ο Ρομπέρτ είναι εκεί που ελέγχει την μπάλα και με ψυχραιμία δίνει την πίσω στον Αλομέροβιτς. ο οποίος ψάχνει να βρει το κεφάλι του Μιραμόν. Ο Μύρ είναι που κέρδισε την πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη από τον Ντομάζιν, μπάλα καταλήγει στον Ολάγιγκά στα όρια της περιοχής από δεξιά. Πάσα του για τον Μαντσίνη στον κεντρικό διάδρομο. Αυτός πήγε να βρει τον Νανού, γλίστρησε και έφυγε και στράβο κλωτσιά. Και είναι οι Τσάικ που προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Με τον Μουντραζίγια η πάσα του με στόχο εκεί τον Μιραμόν είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα καταλήξει απευθείας στον Περέιρα στο 19ο.
9: Νομίζω Εφραίμ ότι μόνο κοντά μας υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ο φίλος 422, φίλοι μου, ξεκινά το πιο θρηλυκό ντέρπι του κόσμου. Η θρηλυκή μου ομάδα, ο United, παίζει με τη μισητή Λίβερπουλ. Μόνο νίκη αδιαπραγμάτευτον, αυτό λέει ο φίλος 422. Μα πού είναι να το δούμε, φίλε 422 το παιχνίδι? Ψάχνω να βρω γιατί δεν θα το δείξει κάποιος στην Κύπρο, από ό,τι φαίνεται. Δεν θα το δούμε. Αρχίζει στις 5.30.
10: Δεν το έχω ελέξει αν θα το δείξει κάποιος Σάββανο. Αλλά...
9: Τώρα το ελέγχουμε εδώ με τον Μάκη και δεν βρίσκουμε. Δεν το έχεις το προγραμματίσει, θα πείσω.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω... Υπάρχει και ένα όριο των παιχνιδιών που μπορούν να δείξουν στην Premier League. Ίσως αυτό να παίζει ρόλο. Βέβαια ένα τέτοιο παιχνίδι θα το θέλεις να το δεις. Λοιπόν, εδώ στο παιχνίδι μας το Αποέλ προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μαντσίνη. Παραπονέθηκε για φάουλ, τελικά άφησε ο διαιτητής. Κέρδισαν οι Τζάεκ. Μπαγιά που βγαίνει στην περιοχή με στόχο την κίνηση του Μουντραζίγια. Είναι πολύ πολύ δυνατή. Την μπάλα θα καταλήξει απευθείας έξω. Το δείχνει Σάββαμου στο Cita Vision Sports 3.
9: Το βρίσκει τώρα, αλλά δεν το έχουν στο, δεν το βρήκε εδώ στη σελίδα όπου βρίσκουμε συνήθως τις μεταδόσεις. Γι' αυτό ευχαριστώ, ναι. Φίλε 883. Μας επιβεβαιώνει και ο φίλος 883. Ήδη ο Μάκης συντονίστηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλα, Εφραίμ.
10: Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης το σκορ είναι στο 0-0. Η μόνη καλή φάση ήταν αυτή η τελική της ΑΕΚ στο 16 με το διαγώνιο σου του Εκπολό, το οποίο απέκρουσε ο Περέιρα. Το Αποέλ έχει την κατοχή με τον Νανού στο χώρο του κέντρου. Παίζει πλάγια προς τον Τομάς. Η πάσα του Τομάς είναι για την κίνηση του Νανού. Εκτός ετοιμάζεται για την Παγιά, πατά τελικά την μπάλα, τώρα θα κάνει συρτή η Παγιά για τον Ντράζιτς, διάβαζε τη φάση ο Ρομπέρς, έκλεψε την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Πάσα του δεν περάσει αρχικά, έρχεται όμως ο Εκπολό να κερδίσει. Εκπολό θα δώσει στον Μπάγιτς, ο οποίος κινείται από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο, έχει μπροστά του τον Ρόσα, αναγκάζεται να πατήσει φρένο και θα δώσει πίσω στον Πέρε Πόντς. Από εκεί πιο πίσω στον Μιλίσεβιτς και τώρα Λέδε στο χώρο του κέντρου. Προσπάθει να οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εκπολό από δεξιά. Η πάσα του είναι για τον Πέρε Πόντς. Πίσω η μπάλα στον Μιλίσεβιτς. Μιλίσεβιτς για τον Ρομπέρς. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 είναι το σκορ. Ρομπέρς παίζει κεντρικά προς το μέρος του Πέρε Πόντς. Βγαίνουν δύο να τον μαρκάρουν, αναγκάζεται να δώσει πίσω την μπάλα και πάλι στον Ρομπέρς, ο οποίος πιέζεται, κάνει το λάθος, κερδίζει ο Ντράζιτς, δίνει στον Τομάς, τετατέ το Τομάς, πλασάριο Αλομέροβιτς, θα του πει όχι Ντράζιτς, δεύτερη μεγάλη επέμβαση από τον Αλομέροβιτς. Αρχικά ήταν ο Τομάς ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Αλομέροβιτς και στην πορεία ο Ντράζιτς ήρθε από πίσω στα όρια της περιοχής, έκανε το σουτ και ο Αλομέροβιτς είπε για δεύτερη φορά όχι μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.
9: Έπρεπε να μας επιβεβαιώσει για τα σχόλια που έκαναμε.
10: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μεγάλη αυτή η ευκαιρία. Έκανε το λάθος ο Ρομπέρς και ήταν τετατέτ για τον Τομάς, ο οποίος νικήθηκε από τον Αλομέροβιτς και σε δεύτερο χρόνο ο Αλομέροβιτς νίκησε και τον Ντράζιτς. Τομάς εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα μένει στην περιοχή, ο Λαγιγκά δίνει πίσω στον Ρόζα, αυτός κάνει το σουτ, κάπου κοντράρει η μπάλα, φτάνει πίσω στον Μύρ. Αυτός κάνει νέα μπαγιά, εκεί διώχνουν οι παίχτες της ΑΕΚ, η μπάλα θα καταλήξει στον Περέιρα. Πλέον έχουμε δύο ευκαιρίες στο παιχνίδι, μια διπλή για το Αποέλ και άλλη για την ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ρυθμός δεν είναι άσχημο, ο ρυθμός δεν είναι άσχημος, η παραγωγή φάσεων όμως είναι μικρή, όπως και αν το κάνουμε. Ντράζιτς στο χώρο του κέντρου θα δώσει τον Τομάς και πάλι Ντράτζι, τσιπάσα την για τον Μαντσίνη, κάνει κίνηση ο Νανού, προσποίηση του Μαντσίνη, κρατά την μπάλα, πηγαίνει στον κεντρικό διάδρομο, κάνει κίνηση ο Μύρι, ζητά μπάλα, τελικά η πάσα του είναι για τον Νανού, ο οποίος είναι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, έτοιμος για την παγιά, πατά φρένο, θα δώσει στον Τομάς, Τομάς έχει τον Μουντραζιγιά μπροστά του, στα όρια της περιοχής, πήγε για την τρίπλα, ήρθε βοήθεια από τον Άντχελ Γκαρσία και χάθηκε η μπάλα, λέτε. Για τον Πέρε Πόντς, είναι η ΑΕΚ τώρα που προσπαθεί να βγει μπροστά. Πέρε Πόντς, από τη δική του περιοχή φτάσει στο χώρο του κέντρου και θα παίξει αριστερά προς το μέρος του Μπάγιτς, ο οποίος είναι κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Έχει μπροστά του τον Μπρόσον, η πάσα που βγαίνει για τον Πέρε Πόντς. Αυτός έψαξε τον Μουντραζίγια, έκοψε ο Λαΐφης. Θα δώσει προς το μέρος του Νανού και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ έγινε από τον Άντχελ Γκαρσία πάνω στον Νανού. Σύμφωνα με την υποδείξη του DLD και μένουν και οι δύο ποδοσφαιριστές στο έδαφος. Ο Άντχελ Γκαρσία κρατά το αριστερό του πόδι και ο Νανού το δεξί. Τώρα θα σηκωθούν και οι δύο, ή τουλάχιστον σηκώθηκε ο Άντχελ Γκαρσία. Τώρα και ο Νανού και ο Ντάρσιο ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ντάρσιο με πάσα προς το μέρος του Λαΐφη. Λαΐφης στο χώρο του κέντρου. Ζητά κίνηση. Πάσα την για τον Ρώσα. Μυρ. Παίζει για τον Ολαγινκά. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Κατέληξε απευθείας σε πλάγιο για την ΑΕΚ. Από δεξιά στο δικό της τρίτο. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το σκορ να είναι πάντα στο 0-0. Εκβολό ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη. Ρίχνει προς το μέρος του Μουντραζίγια. Αυτός το επέστρεψε την μπάλα. Εκβολό πιέστη για τον Ρώσα. Έδωσε πίσω στον Μιλίσεβιτς. Αυτός με τη σειρά του στον Αλομεροβιτς. Πρωταγωνιστή της ΑΕΚ στη διπλή επέμβαση. Στην ευκαιρία που είχε το ΑΠΟΕΛ. Ρομπέρς. Πάσα του για τον Μιλίσεβιτς. Παίζει στο χώρο του κέντρου προς το μέρος του Πέρε Πόντς. Αυτός αφήνει για τον Μουντραζίγια. Πήγε να του επιστρέψει την μπάλα ο Μουντραζίγια. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Ντράζιτς. Ντράζιτς θα δώσει πίσω στον Ντάλσιο. Μαντσίνη και τώρα Λαΐφης πιέζεται από τον Μουντραζίγια. Λαΐφης διανύει αρκετά μέτρα. Φτάνει στον χώρο του κέντρου. Θα δώσει δεξιά προς το μέρος του Νανού, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπρόσον. Ντάλσιο. Ντάλσιο αλλάζει παιχνίδι με στόχο τον Μυρ. Αυτός κάνει το κοντρόλ, κάνει κίνηση όλα γενικά, δεν θα του πετάξει την μπάλα. Μυρ θα δώσει στον Ντάλσιο, οι δυο τους αλλάζουν την μπάλα. Ρώσα στο χώρο του κέντρου, για τον Νανού. Νανού για τον Λαΐφη, που είναι από δεξιά στον χώρο του κέντρου. Η πάσα του είναι για τον Ντράζιτς. Τον πιέζει ο Ρομπέρς, επέστρεψε την μπάλα στον Λαΐφη. Νανού στον Ντάλσιο, στο αντίπαλο τρίτο. Ψάχνει τη μεγάλη διαγώνιο. Ο Εκπολό είναι εκεί, κατεβάζει με το κεφάλι. Ωστόσο η μπάλα καταλήγει στον Μαντσίνη. Μαντσίνη στριφογυρίζει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα πετάξει την μπάλα προς το μέρος του Μυρ. Γέννη σωστή άμυνα από τον Εκπολό, ο οποίος προσπαθεί να εκδηλώσει και αντεπίθεση. Η μπαγιά του είχε ως στόχο τον Μυραμόν. Κέρδισε την κεφαλιά ο Μυραμόν. Η μπάλα κατέληξε όμως σε παίκτες στο ΑΠΟΕΛ. Ντάλσιο θα δώσει στον Τομάς. Πιέζεται από τον Άντχελ Γκαρσία, παίζει κεντρικά για τον Μαντσίνη. Ανοίγμα αριστερά στον Μυρ που είναι στα όρια της περιοχής. Μυρ προσπαθεί να αποφύγει τον Εκπολό. Θα δώσει στον Μαντσίνη, σκέφτεται το σουτ, το κάνει πάνω από την εστία. Πέρασε αρκετά ψηλά η μπάλα πάνω από την εστία του Αλομέροβιτς. Το 27ο λεπτό της αναμέτρησης αυτό το σουτ που έγινε από τον Μαντσίνη, το οποίο, ο οποίος Μαντσίνη είχε τις προϋποθέσεις, δηλαδή είχε αρκετό κενό χώρο μπροστά του, επέλεξε να κάνει το σουτ, θα μπορούσε για κάτι καλύτερο σε αυτή την περίπτωση. Η μπάλα έφυγε 2-3 μέτρα πάνω από την εστία του Αλομέροβιτς, που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Εκπολό, δίνει στον Μουντραζίγια, στον χώρο του κέντρου, Μουντραζίγια. Για να χάσει την ισορροπία του, πατά τελικά την μπάλα και δίνει πίσω προς το μέρος του Ρομπέρς, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και μια δεύτερη μπάλα στο γήπεδο. Γι' αυτό έδωσε στον Μιλίσεβιτς και πήγε να απομακρύνει αυτή τη δεύτερη μπάλα.
9: Πάντως από την ώρα που ασχολήθηκες με την ηλικία κάποιων παιχτών, θυμήθηκα ότι εχθές που προκρίθηκε η Ελπίδα Λιοπετρίου στα πέναλτι σε βάρος του Τριπτόλεμου Βρύχου στη φάση των, των αγώνων ένταξης για τη Στοκ, για την επιλεκτή κατηγορία. Διάβασα ένα σχόλιο από φίλους της Ελπίδας Λιοπετρίου για έναν παίχτη ότι δεν θα γεράσει ποτέ. Και αυτός είναι ο τερματοφύλακας που έπαιξε χτες, ο τερματοφύλακας της Ελπίδας, εμπόλωνος, 48 χρονών ρέφρεμ. 48 χρονών.
10: Λοιπόν, να δούμε μια μαγιά που γίνεται στην περιοχή του Αποέλ. Έδιωξε ο Μπρόσον σε κόρνερ. Εντάξει.
9: Είχε παίξει και Αραγιάννη Σιντερίνιας παλιά, είχε παίξει για Ιαννάπα. Αν δεν κάνω λάθος, Ζάζακ προφέρεται το όνομά του. Ζάζακ.
10: Okay, εντάξει. Εντάξει, είναι και η θέση τέτοια, αλλά 48 είναι εντυπωσιακό. Βέβαια το ρεκόρ νομίζω είναι στα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, κοντά στα 60 είναι ένας Ιάπωνας. Να δούμε το κόρνερ που εκτελέστηκε. Γίνεται κεφαλιά από παίκτη του Αποέλα από μάκρη. Σιλέδες επαναφέρει για τον Μουντραζί. Αυτός κάνει την παγιά στην περιοχή. Πλασέπα που πολύ κοντά χάθηκε τεράστια ευκαιρία από τον Άντχελ Γκαρσία, όμως υπήρχε ψυχωμένο και Τσιμεάκι ως μη γενωμένη αυτή η φάση. Ο Άντχελ Γκαρσία επιχείρησε μια προβολή στη μικρή περιοχή, έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Περέιρα, ωστόσο ήταν ψυχωμένο το Τσιμεάκι για την προηγούμενη
9: για τον παίκτη που... Ναι, όχι ο Άντχελ Γκαρσία, προηγούμενος παίκτης.
10: Ναι. Και βλέποντας την επαναληπτική προβολή είχε και δίκαιο ο βοηθός. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ένας Ιάπωνας ο οποίος έχει παίξει μπάλα στην Ιταλία και παίζει ακόμη. Να ψάξω αργότερα το όνομα του και την ηλικία του. Είναι αυτός που έχει το επαγγελματικό συμβόλαιο σε μεγαλύτερη ηλικία. Έχει το ρεκόρ. Έχει το ρεκόρ. Και έχει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτό είναι το κλείδι. Λοιπόν, ο Περέιρα δίνει προς το μέρος του Μπρόρσο. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης 0-0 είναι το σκορ. Μπρόρσο μια τον Ντάλσιο, πιέζεται από τον Καρτέρο, δίνει πίσω στον Λαΐφη. Μπαγιά του είναι με στόχο τον Νανού στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Νανού κάνει το κοντρόλ, δίνει για τον Μαντσίνη. Μπαγιά του Μαντσίνη στην κίνηση του Ντομάτ, ο οποίος φεύγει από πλάγια δεξιά. Η πάσα του στην περιοχή για τον Νανού. Νανού κάνει το γύρισμα, εκείνο ο Μιλίσεβιτς για να απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Νανού έκανε αρχικά μια προσποίηση, έκανε και το γύρισμα. Ο Μιλίσεβιτς απομάκρυνε σε κόρνερ για καλό και για κακό. Καθώς θεωρώ ότι πίσω του ο Ντράζιτς ήταν αρκετά μακριά, δεν θα προλάβαινε για την προβολή. Ωστόσο δεν είχε άλλη επιλογή ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ και εκ των αρχηγών παρά να απομακρύνει σε εκείνο το σημείο σε κόρνερ, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ρώσα. Είναι το δεύτερο κόρνερ για το Αποέλ. Ρώσα εκτελεί, υπάρχει σφύριγμα όμως από τον διαιτητή πρώτης εκτέλεσης για να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις του είναι προς τον Εκπολό και τον Τράζιτς, όπως βλέπω. Και έτσι τώρα ετοιμάζεται ο Ρώσα να εκτελέσει εκ νέου αυτό το κόρνερ. Ρώσα εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, ο Λαγιγκά στην κεφαγιά, η μπάλα σταματά πάνω στον Εκπολό, υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή.
9: Ο κύριος Μιούρα είναι ο παίχτης. Καζουγιώση μου, Μιούρα.
10: Ναι.
9: Ήβρε μας τον κύριος Μάκη. Είδες συντέλος, μπαίνει σιγά σιγά μες στην ομάδα μας.
10: Έτσι.
9: Ο τερματοφύλακας είναι ο Ζάγιατς. Ναι. Μας το λέει ο φίλος 721, ο 48χρονος τερματοφύλακας Ελπίδας είναι ο Ζάγιατς, ο οποίος πέρσι ήταν στην Εύση Φρέναρος, είχε παίξει και πρώτη κατηγορία.
10: Είχε παίξει και πρώτη κατηγορία.
9: Ναι.
10: Μάλιστα. Ο Μιούρα, ο οποίος Σάββα μου είναι 59. Στα 59.
9: 59 χρόνων, ναι.
10: Και παίζει πλέον στη Φουκοσίμα United.
9: Ναι.
10: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής. Εν ενεργεία επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
9: Πάντως το ρεκόρ Guinness το έχει ένας Αιγύπτιος, ο οποίος είχε παίξει ποδόσφαιρο στα 75 του.
10: 75.
9: Ναι. Είναι στο ρεκόρ Guinness.
10: Λογικό μου ακούγεται Σάββα μου να είναι στο ρεκόρ. Αν έχει παίξει στα 75 του. Μακάρι να φτάσω σε μια τέτοια ηλικία όλοι και να έχουμε τις δυνάμεις του. Μόνο αυτό. Λοιπόν, ένα φάουλ κερδίσε το Αποέλ στο χώρο άμυνας του με τον Μπρόρσον να εκτελεί προς το μέρος του Ντάλσιο. Ντάλσιο για τον Νανού, που βρίσκεται στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Η πάσα του είναι για τον Ρώσα. Ρώσα στον Ντάλσιο. Είναι αργό το τέμπο τις αναμετρήσεις. Ντάλσιο επιχειρεί μια μεγάλη διαγώνιο με στόχο την κίνηση του Μυρ. Θα περάσει μπαλά από τον Εκπολό. Έκανε το κοντρόλ ο Μυρ. Καθυστέρησε κάπως, έδωσε την ευκαιρία στον Εκπολό να επανέλθει να τον πιέσει. Αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω προς το μέρος του Ρόσα και αυτός επιχειρεί μεγάλη διαγωνία. Για τον Ντομάς, ο οποίος κάνει το κοντρόλ, είναι στα όρια της περιοχής από δεξιά. Χάνει όμως την μονομαχία από τον Καρτέρο, κερδίζει όμως το κόρνερ. Ο Ντομάς επιχείρησε να μπει στην περιοχή από δεξιά, δεν πέτυχε η τρίπλα του, έβαλε το πόδι του Καρτέρο, παραχωρώντας κόρνερ για το Αποέλ στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Ρόσα. Το τρίτο κόρνερ που κερδίζει το Αποέλ. Ρόσα εκτελεί στην καρδιά της περιοχής. Εκεί είναι παίκτης της ΑΕΚ που απομακρύνει ο Μπάγη. Την μπάλα φτάνει στον Νανού. Νανού κάνει την παγιά. Διώχνει ο Ρομπέρς. Και μάλιστα από το διώξιμο του υπάρχουν προϋποθέσεις. Αλλά ο Νανού επιστρέφει γρήγορα πίσω και προλαβαίνει εκεί τον Μουντραζίγια. Θα δώσει στον Μυρ. Ο Μουντραζίγια τον πιέζει. Η πάσα είναι για τον Περέιρα. Περέιρα ψάχνει με μπαγιά να βρει τον Λαγικά. Μιλίσεβιτς πρώτη κεφαλιά, δεύτερη από τον Μαντσίνη. Διεκδικήσει με μπάλα στην περιοχή. Παλεύει ο Μιλίσεβιτς μαζί με τον Δράζης. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Αποέλ να κερδίσει άλλο ένα κόρνερ στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν διεκδικήσει με μπάλα από τον Δράζης και Μιλίσεβιτς. Τελευταία η μπάλα κουμπίσε στα πόδια του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ. Κατέληξε σε κόρνερ.
9: Κερδίζει στα σημεία το Αποέλ.
10: Ναι, ο πίνακας όμως το σκορ είναι στο 0-0 και είναι ένα παιχνίδι σε αργό τέμπο, χωρίς πολλές φάσεις. Στα σημεία μάλλον έχεις δίκιο, Σάβα μου. Και ο Ντομάς ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ντομάς εκτελεί και φαγιά από τον Λάιβι Δοκάρι. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, διώχνουν οι Τισάεκ. Μυρ προσπαθεί να επαναφέρει, θα δώσει τελικά στον Ντομάς. Μπαγιά στην περιοχή, Λέδες απομακρύνει. Θα πρέπει ότι την ζητάει απόψη και όντως αυτό κάνει τώρα. Παρά τα παράπονα, υπάρχει παίκτη της ΑΕΚ στην περιοχή που κρατά το κεφάλι του. Και όταν γίνεται κάτι τέτοιο πρέπει ο διαιτητής να διακόψει το παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν την πιο μεγάλη φάση στον αγώνα. Από το κόρνερ του Ντομάς, η καρφωτή δυνατή κεφαλιά από τον Λάιφι. Η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ήταν πολύ καλή η κεφαλιά. Σάβα μου, είχε πολύ
9: εξαιρετική κεφαλιά. Και αν προσθέσεις και τις δύο αποκρούσεις συνεχόμενες του Αλομεροβίτς,
10: ναι.
9: Είναι καθαρή υπεροχή του Αποέλ σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για γκολ. Ανοίγει το σκόρ United. 1-0 τη Λίβερπουλ. Πανηγυρίζει ο φίλος 4-22.
10: Μάλιστα. Έχουμε το σκόρερ.
9: Τώρα περιμένω να δω γιατί.
10: Θα μας το δώσει ο Μάγκελ. Υπάρχει διακοπή, γι' αυτό έχω και το χρόνο έτσι να. Είναι ο Κούνια στο έκτο λεπτό.
9: Να εξεταστεί όμως η φάση.
10: Θα εξεταστεί.
9: Είναι διότι υπάρχουν παίχτες μπροστά την ώρα του σουτ. Δεν ακούμπουν την μπάλα, αλλά ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν τον Ντέψερ. Θα το δούμε.
10: Εντάξει. Εκεί μάλιστα στην Αγγλία υπάρχει σε γιγαντοθόν και σου λέει τα πάντα το τι γίνεται.
9: Και μιλούν και με τον κόσμο οι διαιτητές, ακούν και τους διαιτητές.
10: Ο παίχτης απλώς να πω που είναι στο έδαφος είναι ο Άγχελ Γκαρσία και έχει ανοίξει το κεφάλι του και του παροχωρούνται οι πρώτες βοήθειες. Προσπαθούν να σταματήσουν εκεί την...
9: Το 14 είναι ο Άγχελ Γκαρσία.
10: Το 14 είναι ο Άγχελ Γκαρσία.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό που γράφει η φανέλα είναι το καπεθάλι που ναι. Είναι ένα από τα ονόματα του. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε το πιο εύκολο από τα ονόματα του Σαββάγου και το Γκαρσία. Είναι
9: ο Άρχε Γκαρσία, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο εύχον όνομα το οποίο εύκολα μπορείς να προσφέρεις.
10: Ναι.
9: Μέτρησε τον γκολ, ένα προηγείται, 1-0 η Manchester United.
10: Μάλιστα. Εδώ σιγά σιγά σηκώνεται ο Άγχελ Γκαρσία και θεωρώ ότι θα συνεχίσει κανονικά. Θα περάσει λίγο έξω στο αγωνιστικό χώρο, λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου, αφού του χρειάστηκαν οι πρώτες βοήθειες και με την πρώτη ευκαιρία θα επιστρέψει. Με δεύτερο διαιτητή ετοιμάζεται να επαναρχίσει το παιχνίδι. Η μπάλα είναι περίπου το ανάμεσα στην χώρο του κέντρου και στην περιοχή της ΑΕΚ είναι για το ΑΠΟΕΛ. Ντάλσιο θα δώσει στον Νανού, από εκεί στον Μαντσίνη και πάλι Νανού τον πιέζει ο Μουντραζίγια. Γυρίζει πίσω στον Μπρόσον, Μπρόσον στο Λαΐφι. Έχει επιστρέψει ο Άγγελ Γκαρσία. Ντάλσιο στο χώρο του κέντρου, διαγώνια μπαγιά με στόχο την κίνηση του Μαντσίνη. Αυτός κάνει το πρώτο κοντρόλ, έτοιμος να μπει και στην περιοχή. Κάνει το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στον Άγγελ Γκαρσία και θα καταλήξει σε κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για το ΑΠΟΕΛ που έχει στήγει ο Σαββάο μετά το πρώτο 20 λεπτό. Έχει ανεβάσει στροφές το ΑΠΟΕΛ και είναι η ομάδα που πιέζει και διεκδικεί περισσότερο να βρει αυτό το τέρμα. Είναι έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ ο Μαντσίνη. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, πισινή κεφαλιά από παίκτη της ΑΕΚ. Μπάλα είναι διεκδικήσιμη, θα καταλήξει στον Μουντραζίγια, ο οποίος απομακρύνει όπως σε ένα σημείο που είναι ο Μύρ. Μύρ πιέζεται από τον Μπάγιτ, θα δώσει πίσω προς τον τερματοφύλακα τον Περέιρα. Περέιρα ψάχνει με μπαγιά να βρει τον Τομάς. Υπάρχει φάουλ από τον Τομάς πάνω στον Άγγελ Γκαρσία. Σκαμνάκι σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Ήταν στον αέρα ο Άγγελ Γκαρσία και έκανε βήματα προς τα πίσω ο Τομάς, δημιουργώντας αυτό το σκαμνάκι και φάουλ για την ΑΕΚ στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Το φάουλ εκτελέστηκε. Μιραμόν στο χώρο του κέντρου θα δώσει τον Μιλίσεβιτς. Και πάλι στον Μιραμόν, γιατί πάνω του ο Ρώσα. Μιραμόν πάντα φρένο, γυρίζει πίσω στον Μιλίσεβιτς, τον πιέζει ο Ντράζιτς. Λίγο έλειψε εκεί να του αποσπάσει την μπάλα. Τελικά ο Μιλίσεβιτς κατάφερε να δώσει στον Ρομπέρς και τώρα είναι και πάλι ο Μιλίσεβιτς με πάσα προς το μέρος του εκπολό. Διάβασε τη φάση ο Μύρ σωστά, έκανε το κλέψιμο, πήγε για πάσα στον Ολάγιγκα, αλλά δεν είδε ότι ο Ολάγιγκα έκανε ήδη κίνηση μπροστά, με αποτέλεσμα να βρει τα πόδια του Ολαγινγκά και να καταλήξει.
9: Πάντως η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έχει από την περίοδο 23-24 να νικήσει την ΑΕΚ. Ο δεύτερος χρόνος για την, μέχρι τώρα που δεν έχει νίκη.
10: Από την περίοδο 23-24 και φαντάζομαι το διπλό στην αρένα.
9: 23-24, λοιπόν,
10: ναι. Παγιά που βγαίνει στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Ο Περέιρα είναι που μακρύνει με γροθιές. Μαντσίνη, πάσα του προς το μέρος του Τομάς, ο Ρομπέρς είναι εκεί πρώτος, η πάσα του όμως είναι προς τα πίσω και είναι κακή και θα καταλήξει σε κόρνερ για το ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει όμως και διακοπή γιατί είναι στο έδαφος ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, ο Περέιρα.
9: Ελπίζω να μην
10: υποφέρει αρκετά.
9: Έχει το πρόσωπο στο έδαφος.
10: Έχει το πρόσωπο στο έδαφος, προσπαθώ να δω ακριβώς τι συμβαίνει. Νομίζω ότι υπήρξε μια σύγκρουση στην προσπάθεια του να απομακρύνει μαζί με τον Μπρόρσον. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος.
9: Ναι, ενός συμπαίκτης του που τον βρίσκει.
10: Ναι, με τον Μπρόρσον ήταν αυτή η σύγκρουση. Και μάλιστα έχει πρόβλημα και ο Μπρόρσον. Απομάκρυνε ο Περέιρα.
9: Α, συνεννοησία δηλαδή. Να χτυπά αμυντικός με τον τερματοφύλακα του σε τέτοιες φάσεις είναι καθαρά απότοκο ασυνεννοησίας, όχι ατυχίας.
10: Ακριβώς.
9: Ναι.
10: Ακριβώς.
9: Εκείνη τη χρονιά είχε δύο νίκες η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και οι δύο στη Λάρνακα, πρώτη και δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, 3-0 και 2-1. Ενώ στη Λευκοσία είχαν έρθει ισόπαλα.
10: Το 2-1 ήταν εκείνο που η Άκη είχε προηγηθεί και το γύρισε το ΑΠΟΕΛ με το Μανέ και Γκουιλντάι. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, νομίζω ήμασταν μαζί, θα πάμε στην περιγραφή και σε εκείνο το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι εντάξει ο Περέιρα, έχει σηκωθεί. Του δίνουν τις τελευταίες εκεί πρώτες βοήθειες. Βλέπω τον γιατρό του από ένα τοποθετεί λίγο πάγο και υπάρχει και ένα μικρό σκίσιμο εκεί που έχει ο Περέιρα.
9: Και ετοιμάζεται για καλό και κακό και ο τρίτος τερματοφύλακας.
10: Ο τέταρτος.
9: Ναι.
10: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι
9: Μπέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα.
10: Ναι, και πάμε στο Μίχο. Είναι ο Μίχος που σηκώθηκε για προθέσεις μας. Ή όμως είναι εντάξει ο Περέιρα. Κάνει και νόημα τώρα στον πάγκο ότι είναι μια χαρά και μπορεί να συνεχίσει. Και έτσι το παιχνίδι επαναρχίζει. Τελικά δεν ήταν κόρνερ, είχε καταλήξει μπάλα σε πλάγιο. ήταν για την ΑΕΚ. Τώρα όμως το πλάγιο είναι για το ΑΠΟΕΛ, γιατί υπήρξε μια συνεννόηση από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και όταν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Ρίχνει προς το μέρος του Ντομάς, αυτός με τα κουνάκια έψαξε να βρει τον Ντράσιτς. Το γύρισμα του Ντράσιτς δεν ήταν ιδανικό. Η μπάλα κατέληξε σε παίκτης της ΑΕΚ και τώρα είναι ο Μιλίσεβιτς που έχει την κατοχή. Πάσα την είναι για τον Ρομπέρ στο χώρο άμυνας του από αριστερά. Επιχειρεί μια μεγάλη μπαλιά με στόχο την κίνηση του Μιραμόν. Ο Λαΐφης παίζει πρώτος στην μπάλα, η οποία θα καταλήξει στον Μυρ. Παταφρένο, έχει μπροστά τον Μιραμόν, θα δώσει στον Ντάλφα.
9: Δεύτερο τέρμα από τη μάχη United Frem. Σεσκό.
10: Μάλιστα.
9: 2-0, 13ο λεπτό.
10: Θα δούμε την προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ. Μαντσίνη στα όρια της περιοχής από δεξιά κάνει την παγιά. Την μπάλα κοντράρει στον Άντχελ Γκαρσία και καταλήγει στον Πέρε Πόντς, ο οποίος θα δώσει στον Μιλίσεβιτς. Μιλίσεβιτς, στον Ρομπέρ, στη δική του περιοχή, πιέζεται από τον Ντράζιτς. Θα δώσει και πάλι στον Μιλισεβίτς, η πάσα του είναι για τον Πέρε Πόντς. Πιέζει ο Λαγινγκά, αναγκάζεται να δώσει πίσω ο Ισπανός προς το μέρος του κυπριοποιημένου Γάλλου, του Βαλεντίν Ρομπέρς. Ψάχνουμε μια διαγώνιο τον εκπολό, θα τον βρει αφού κάνει το κοντρόλ στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά. Παίζει κεντρικά προς το μέρος του Μπάγιτς, στα όρια της περιοχής. Πάσα του είναι για τον Μουντραζίγια. Μουντραζίγια έκανε την προσπίση, ψάξε το σούτ, έδιωξε ο Ρώσα. Την μπάλα παραμένει όμως σε παίχτες της ΑΕΚ και συγκεκριμένα τον Πέρε Πόντς, ο οποίος θα δώσει στον Λέδες, ο οποίος κινείται από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Η πάσα του είναι για τον Άντχελ Γκαρσία. Άντχελ Γκαρσία θα δώσει πίσω προς το μέρος του Ρομπέρ στο χώρο του κέντρου. Ρομπέρς έχει μπροστά τον Ντράζιτς, πάσα του είναι για τον Λέδε. Σε περίπου 20 δευτερόλεπτα θα έχουμε και το χρόνο καθυστερήσεων. Άντχελ Γκαρσία, πάσα του είναι για τον Μιλίσεβιτς. Μιλίσεβιτς παίζει για τον εκπολό, Λαγινγκά θα φτάσει πρώτος στην μπάλα, θα ανακόψει την προσπάθεια του εκπολό, όμως χάνει καθώς τον πιέσαν δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Μιραμόν θα δώσει στον εκπολό. Εκπολό πίσω στο Ρομπέρς, 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει να μετράνε. Λέδες στο Μουντραζίγια. Εδώ και λίγη ώρα η ΑΕΚ κρατά την μπάλα και κυκλοφορά με πάσες, προσπαθεί να βρει τον διάδρομο προς την εστία του ΑΠΟΕΛ. Ρομπέρς για τον Καρδέρο, ο οποίος κινείται από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο, κάνει μπάγια με στόχο την κίνηση του Μπάγιτς, έδιωξε ο Ντάλσιο, μπαλά φτάνει και πάλι στον Καρδέρο, η πασένη για τον Λέδες, πιέζεται, θα δώσει πίσω στον Μιλίσεβιτς, Πέρε Πόντς.

0: 24-22 ακόμα δεν έμετρησε το δεύτερο γκολ. Όχι, μέτρησε τώρα. Ναι. Εξεταζόταν περίπτωση χρήσης χεριού στη φάση του γκολ. Τελικά μέτρησε. Χαλαρά, φίλε, 24-22.
1: Που θυμίζω ότι αν ο επιθετικός ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι και μετέπειτα σκοράρει, δεν πάει το χέρι του να είναι κολλημένο πάνω του και ακόμη και στην τσέπη του να το έχει, που λέει ο λόγος Σάβα. Μου αν ακουμπήσει πάνω στο χέρι του.
0: Και μπιγκόλ είναι, δεν μετρά.
1: Δεν μετρά το τέρμα.
0: Αλλά αποφάνθηκαν τελευταία. Ήταν έτσι λεπτομερέστατη η εξέταση της φάσης.
1: Ναι.
0: Τελικά μέτρησε τον κόλ.
1: Μάλιστα. Ένα φάουλ κέρδισε το Αβέλ στην δική του περιοχή, το οποίο εκτέλεσε ο Περέιρα. Ο Εκπολό είναι που κάνει το κοντρόλ. Τον πιέζει ο Λαγινγκά. Υπάρχει υπόδειξη για offside στον Λαγινγκά, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει την μπάλα από τον Εκπολό, αλλά ήταν σε θέση offside. Ο Σάιρ εκτελέστηκε, είναι ο Καρδέρο που έχει την κατοχή. Πάσα την για τον Μιλίσεβιτς στο χώρο αμυνάς του. Μιλίσεβιτς για τον Περέ Πόντς στο χώρο του κέντρου και στον κεντρικό διάδρομο. Πάσα του και νέου για τον Καρδέρο. Περέ Πόντς και πάλι διανύει αρκετά μέτρα, έφτασε στο αντίπαλο τρίτο. Πάσα την για τον Εκπολό, από δεξιά κάνει την παγιά. Φτάνει στο δεύτερο δοκάρι, Μουντραζί για το σούστραβο κλωτσιά. Από τον Λάιφιν μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Και ενώ το σουτ του Μουντραζίγια δεν ήταν καθόλου καλό, στην προσπάθειά του να απομακρύνει ο Λαϊφής βγήκε στραβοκλωτσιά και κατέληξε σε κόρνερ, το οποίο θεωρώ θα είναι και η τελευταία φάση, καθώς σε περίπου 15 δευτερόλεπτα σημειώνονται τα 3 των καθυστερήσεων και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία με αυτό το κόρνερ να απειλήσει την εστία του Περέιρα και τον Μιραμόν να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Μιραμόν εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, Μιλίσεβιτς μια κεφαλιά φεύγει πολύ πλάγια, κερδίζει ο Νανού, ωστόσο υπάρχει σφύριγμα από τον διαιτητή για τέλος ημιχρόνου, αλλά θεωρεί ότι εξετάζεται και η φάση, άρα περιμένουμε, δεν ξέρω τι ακριβώς εξετάζεται, εάν η μπάλα χτύπησε στα χέρια.
0: Τράβηγμα, όχι κράτηγμα.
1: Δεν υπάρχει το οτιδήποτε, δείχνει τώρα το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο βρίσκει τις δύο ομάδες να είναι στο 0-0. Υπήρχαν κάποιες καλές στιγμές, ο ρυθμός όμως δεν ήταν ο καλύτερος.
0: Οι καλύτερες ήταν στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ.
1: Οι καλύτερες ήταν στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ με τη διπλή ευκαιρία στο τετατέτ του Τομάς και στο σουτ του Ντράζιτς όπου είπε όχι ο Αλομέροβιτς, αλλά και το δοκάρι το οποίο σημάδεψε ο Λαΐφης. Απ' την άλλη η ΑΕΚ τα τελευταία 5 λεπτά έτσι πίεσε, κράτησε την μπάλα και προσπάθησε να κλείσει το ΑΒΟΕΛ στα δικά του γάρε. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις όποιες φάσεις δημιούργησε και πιο πριν και όποιες προϋποθέσεις είχε σε αυτό το τελευταίο 5 λεπτό. Αυτά είχαμε Σάβα μου στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο ΓΑΣΥΠ με τις δύο ομάδες να είναι στο 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά.
0: Τον Τολίβο Σκόπουλον έφτασες τώρα, Φρέμου?
1: Ξέρω τα τραγούδια τους, αλλά τώρα έφτασα τον...
0: Τα τραγούδια του όμως ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επειδή επέλεξα ένα τραγούδι το οποίο να ακούσουμε στο μεσοδιάστημα του διαλύματος μας, το οποίο ταιριάζει απόλυτα στις δύο ομάδες σήμερα. Τα συναισθήματα βασικά που έχουν σήμερα οι δύο αυτές ομάδες. Εν τους πάει ο ρόλος ο δεύτερος, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
4: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 3 Μαΐου. Μανταρίνια τάγκο κυπριακά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,49 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,69 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, από 5,80, τώρα 4,46 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,28 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
7: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
9: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
11: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
12: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
2: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
1: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
3: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
4: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
5: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
4: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
5: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
4: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια?
11: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
12: Ένα τηλιακό σε ενδιαφέρει να μην έχει χημικά φίλτρα. Να προστατεύει αμέσως μετά την εφαρμογή και να είναι ασφαλές για όλους και για το περιβάλλον. Γι' αυτό στη Pharmaceb δημιουργήσαμε τη φυσική αντιλιακή σειρά Ηλιοντόρ με ένα 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και με βιοδιασπόμενες συνθέσεις. Ηλιοντόρ από τη Pharmaceb.
13: Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
14: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
15: Και καύσιμα και ψώνια.
16: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
17: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
18: jackpot στο Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
19: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
18: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
20: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για την συνέχεια της εκπομπής μας. Παραμένει το 2-0 της Manchester United επί της Liverpool. Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα στην, στο πρωτάθλημα ένταξης. Άδωνης Ιδαλίου, Αναγέννηση Λιθροδόντα 1-1. Νομίζω πάμε στην παράταση εκεί. Κούριο Επισκοπής ΑΤΕΠ Εκεργατών 1-2. Περνάει ΑΤΕΠ Εκεργατών. Από Παλεκύθρου ΑΤΕΠ ΕΚ Παρεκκλησιάς 0-2. Περνάει ΑΤΕΠ ΕΚ Παρεκκλησιάς. Δία Στροβόλου Ευαγόρας Παλικαρίδης 5-0. Δία Στροβόλου, μια ομάδα που δημιουργήθηκε πριν από μερικά μόλις χρόνια. Κέντρο Νοέδος ΑΕΜΟΥ Τριάκας Μιλτιάδης Τάλας 2-1. Περνάει ΑΕΜΟΥ Τριάκας. Κέντρο Νοέδος Πραστιού Πρόοδος και Μακλείου 2-2. Πάμε παράταση εδώ. Απόλλων Γερίου Διγενής Ακρίδας Ύψωνα 2-0 και Ελπίδα Ξυλοφάγου Δυναμό Περβολιών 1-1 και εδώ πάμε παράταση. Πάμε όμως και στον Εφραίμ Γεωργίου. Θα αρχίσει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο Γασιπί από ΕΛΑΕΚ στο 0-0. Εφραίμου, σε χαιρετώ.
21: Καλησπέρα και πάλι, Σάβα μου. Θα αρχίσει σε λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο και θα είναι χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Βλέπω όλους τους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν τον αγώνα να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και για το δεύτερο ημίχρονο. Υπενθυμίζω ότι ο Γατιρτζής θα ήταν στο αρχικό σχήμα, όμως ένα πρόβλημα τροματισμού τον κράτησε εκτός και πήρε τη θέση του Λαγινγκά. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ να είναι στην πρώτη επίθεση και τον Αλομέροβιτς να ψάχνει με βαθιά μπαγιά τον Μπάγιτς. Δεν κατάφερε να συγκράτησε την μπαλά εντός αγωνιστικού χώρου ο Μπάγιτς και είναι πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Το σκορ είναι στο 0-0. Υπήρξαν κάποιες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, κυρίως από το ΑΠΟΕΛ με αποκορύφωμα το δοκάρι που βρήκε ο Λαΐφης. Ωστόσο, καμία δεν κατάφερε να δείξει να σκοράρει. Έχουμε αλλαγή σε πλάγιο. Γι' αυτό προσπάθησα να καταλάβω λίγο τι έγινε εκεί. Πήγε να εκτελέσει ο Μύρ ένα πλάγιο. Τελικά υπάρχει αλλαγή. Και για να υπάρξει αλλαγή σε πλάγιο θα πρέπει και τα δύο πόδια του Μύρ να ήταν εντός αγωνιστικού χώρου την ώρα της εκτέλεσης ή να μην έκανε σωστά την κίνηση. Την κίνηση ήταν να την κάνει σωστά. Θεωρώ πως θα ήταν και τα δύο του πόδια εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο από πλευρά ΑΕΚ εκτελέστηκε, χάθηκε η κατοχή. Το ΜΑΣ, μια πάσα με στόχο τον Τράζιτ, θα βγει πρώτος ο Ρομπέρς και θα επιστρέψει την μπάλα στον τερματοφύλακα του τον Αλομέροβιτς. Ρομπέρς και πάλι, τον πιέζει ο Τωμάς, η πάσα την για τον Μιλίζεβιτς, Λέδες, Ρομπέρς πιέζουν το ΑΠΟΕΛ, Αλομέροβιτς, τρέχει ο Τωμάς να τον πιέσει, Αλομέροβιτς ρισκάρει κάπως, τώρα κάνει μια μπαλιά με στόχο την κίνηση του Μουντραζίγια και φαγιά φύγει από τον Τάλσιο, έμεινε μπαλά εντός αγωνιστικού χώρου, ήταν διεκτική σημεία από τον Μουντραζίγια και τον Τάλσιο, τελικά κερδισμένος ήταν ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ που γυρίζει την μπάλα πίσω στον Περέιρα, ψάχνει να βρει τον Ρώσα, αυτός έκανε την πρώτη κεφαγιά, η μπάλα έφτασε στον Τωμάς, μπαγιά του με στόχο την κίνηση του Μαντσίνη, ο Άγχελ Γκαρσία είναι εκεί για να σταματήσει την μπάλα, δίνει στον Καρδέρο, Άγχελ Γκαρσία και πάλι, παίζει στον κεντρικό διάδρομο στον Περεπόντς, Περεπόντς έχει μαζί του Νανού, πάσα την για τον Μιραμόν, Μιραμόν προς το μέρος του Εκπολό, έκανε λάθος κοντρόλ Εκπολό και η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Για το ΑΠΟΕΛ από αριστερά.
20: Είναι ενδιαφέρουσα ημέρα και για έναν άλλο λόγο. Εφραίμου σήμερα. Ρικάρτο Σαπίντο, έτσι.
21: Ναι, ναι. Ρικάρτο Σαπίντο. Ρικάρτο Σαπίντο, Νούνο Μωράης. Την πάθο, τον τεμπούτο του.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτο παιχνίδι.
21: Σε ένα παιχνίδι που θεωρητικά, εάν καταφέρει ουσιαστικά θεωρώ να κερδίσει η Πάφος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παίρνει και την ψυχολογία που χρειάζεται, τελειώνει και το θέμα της Ευρώπης σχεδόν οριστικά, έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν τελειωμένο, και είναι σημαντικό ο κάθε προπονητής στον τεπούτο του. Θα δούμε αν θα έχουμε μια αλλαγμένη εικόνα προς το καλύτερο για την ομάδα της Πάφου.
20: Κατά ανάλογο τρόπο με Απόλλωνα, έτσι.
21: Ναι. Η ομάδα της Πάφου, η οποία ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την αστάθεια που έδειξε στη μετά Καρσέδο εποχή, και θέλουν να επανέλθουν στα στάνταρ που είχαν στην αρχή της σεζόν. Αλομέροβιτς, μαλλιά με στόχο τον Μπάγιτς, το χώρο του κέντρου αυτός κατεβάζει για τον Περεπόντς, δίνει στον Αγγελ Γκαρσία, Καρδέρο, στον αντίπαλο τρίτο, ανοίγμα αριστερά για τον Μουντραζίγια, έτοιμος αυτός για την παλιά, βάζει τον μπλοκ ο Μπρόσον, την μπάλα καταλήγει σε κόρνερ στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, και αυτό είναι για την ΑΕΚ με τον Λέδες να πηγαίνει για την εκτέλεση και να προωθούνται τώρα και ο Ρομπέρ και ο Μιλίσεβιτς. Είναι κοντά στον Λέδες και ο Μιραμόν, δεν ξέρω αν θα πάνε για κάποια κομπίνα ή αν θα επιχειρήσει η απευθείας μπακιά στην περιοχή, πιο πιθανό φαντάζει το δεύτερο σενάριο. Έτοιμος ο Λέδες, κάνει νόημα, στέλνει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής, Μπρόσον απομακρύνει με το κεφάλι, Μαντσίνη δεύτερο κεφάλι, προσπαθεί να μπει στη φάση ο Τομάς, ο Μιραμόν είναι που προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα και να τη στείλει πίσω προς το μέρος του Εκπολό. Αυτός για τον Αλομέροβιτς, τον πιέζει ο Ντράζιτς, η πάσα του είναι για τον Άγχελ Γκαρσία. Άγχελ Γκαρσία στον Ρομπέρ. Όλα αυτά στο 50 λεπτό με το σκορ να είναι στο 0-0. Μιλίσεβιτς στον χώρο αμυνάς του, πάσα του προς το μέρος του Περεπόντς. Ο Ισπανός, αφού του πιέστηκε από τον Λαγινγκά, επέστρεψε στον εκ των αρχηγών του την μπάλα. Άγχελ Γκαρσία τώρα από αριστερά στον χώρο του κέντρου, πάσα του για τον Μουντραζίγια. Μουντραζίγια στον Άγχελ Γκαρσία. Αυτός τον Λέδες και τώρα Μιλίσεβιτς που έχει χώρο μπροστά του, είναι στο αντίπαλο τρίτο. Μιλίσεβιτς προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή. Πάσα την έχει για τον Εκπολό, αυτός στο σημειάκι του χώρου κάνει τον κοντρόλ. Πάσα που βγαίνει εκεί, όχι, επιμένει ο Εκπολό. Εκπολό πάει για το 1-2 μαζί με τον Καρτέρο. Η μπάλα θα καταλήξει σε ελεύθερο για το ΑΠΟΕΛ. Δεν ήταν καλή επιστροφή της μπάλας από τον Καρδέρο προς τον Εκπολό, η καλύτερα από τον Μιραμόν ήταν, και η μπάλα καταλήξε απευθείας έξω. Μπρόρσον είναι στον Νανού και ζουν ψηλά οι δυσάξεις σε αυτή την περίπτωση, και μάλιστα ο Άγχελ Γκαρσία κλέβει την μπάλα από τον Μαντσίνη. Άγχελ Γκαρσία θα δώσει τον Μουντραζίγια, ο οποίος κινείται από αριστερά. Μουντραζίγια στον Άγχελ Γκαρσία και πάλι κοντά στην περιοχή, πάσα του εκεί για τον Μουντραζίγια εντός περιοχής, πάει για το γύρισμα, το κάνει με γροθιές, διώχνει την μπάλα ο Περέιρα, καταλήγει αυτή στον Μπάγιτς από πλάγια θέση εντός περιοχής. Μπάγιτς πάει για το σουτ, βγαίνει κόντρα, θα βγει ο Περέιρα και θα μπλοκάρει την μπάλα στον αέρα, αφού έβαλε την κόντρα ο Μυρ αρχικά. Την μπάλα πήρε ύψος και έδωσε την ευκαιρία στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ να βγει και να μπλοκάρει. Παίζει με τα χέρια προς το μέρος του Μπρόρσον. Μπρόρσον στον Νανού. Ντάλσιο πιέζουν ψηλά και πάλι τη ΑΕΚ. Λάθος του Νανού. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο, και το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Καρδέρο. Αφήνει τελικά την μπάλα για τον Άγχελ Γκαρσία, ο οποίος ζητά κίνηση από κάποιο συμπαίχτη του και κάνει νόημα για το που θα στείλει την μπάλα. Τελικά η επιλογή του είναι πίσω προς το μέρος του Ρομπέρς, που δεν είχαν σωστά οι κινήσεις, έριξε την μπάλα πίσω στον κεντρικό του αμυντικό. Ρομπέρς στο χώρο του κέντρου και από αριστερά και μπροστά τον Ματιάς Τομάς, η πάσα του είναι για τον Μουντραζίγια. Υπάρχει φάουλ από τον Ρώσα και είναι σε καλό σημείο για Μπαγιά. Είναι κάπως αριστερά, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, ίσως μια Μπαγιά με φάλτσα αρκετά να μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την αιστεία Το Περέιρα δεν θεωρώ ότι θα ρισκάρει κάποιος για να το πάρει απευθείας από εκείνο το σημείο, είναι αρκετά μακριά. Εκτός βέβαια αν του δοθεί η ευκαιρία, πίσω από την μπάλα πάντως είναι ο Λέδες και ο Μυραμόν. Και είναι μόλις ένας ποδοσφαιριστής στο τείχος, αυτός είναι ο Μαντσίνη. Και περιμένουν το ελεύθερο σύριγμα από τον διαιτητή για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Τώρα έρχεται το ελεύθερο, να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Ο Λέδες στην καρδιά της περιοχής, κεφαλιά που βγήκε από τον Μυρ προς τα πίσω, τρέχει ο Λαγινά, προλάβει πριν βγει κόρνερ, θα προλάβει, δίνει στον Μυρ, Μυρ λάθος μπαλιά, η Τισάεκ επανερχόνται μπαλιά στο δεύτερο δεκάρι, διώχνει ο Νανού, η μπαλά φτάνει στο Μουντραζίγια, κάνει το σουτ κοντράρι, Νανού και πάλι με το κεφάλι διώχνει εκτός περιοχής, αλλά σε παίχτη Τισάεκ και πάλι. Καρδέρο έχει μπροστά του τον Ντάλσιο από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Δίνει για τον Μυραμόν. Πάσα του κεντρικά εντός περιοχής για τον Καρδέρο. Βγήκε εκτός και έγινε φάουλ από τον Μαντσίνη. Είναι ένα μέτρο εκτός περιοχής από αριστερά αυτό το φάουλ. Και είναι ένα καλό σημείο στο οποίο μπορεί να το πάρει απευθείας κάποιος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να επιλέξει και την μπαγιά στην περιοχή. Γι' αυτό βλέπω πολύ κοσμία γύρω από την μπάλα. Πήγε και ο Γαρδέρο, πήγε και ο Λέδες, πήγε και ο Μυραμόν. Τελικά φεύγει ο Μυραμόν. Ο Περέιρα ζητά δύο ποδοσφαιριστές στο τείχος. Ο διαιτητής τους υποδεικνύει το σωστό σημείο για να σταθούν. Είναι ο Μαντσίνη και ο Ρόσα στο τείχος. Είναι πίσω από την μπάλα η Καρδέρο και Λέδες, με το δεξί του Καρδέρο αλλά και το αριστερό του Λέδες. Με το δεξί όμως του Καρδέρο μπορεί να απειλήσει και απευθείας. Πήγε για την εκτέλεση, τελικά ο διαιτητής τον σταμάτησε για να κάνει παρατηρήσεις. Σε ποιους? Στον Μυρ και τον Πέρε Πόντς είναι παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Τώρα ετοιμάζονται για την εκτέλεση εκ νέου η Τισάεκ. Καρδέρο εκτελεί, θα περάσει από όλη την μπάλα και θα καταλήξει έξω. Πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Περέιρα. Πήγε για μια εκτέλεση με αρκετά φαλτσά, ούτως ώστε αν δεν έβρισκε κανείς την μπάλα να μπορεί να απειλήσει την αντιβαλιεστία ο Καρδέρο. Τελικά η μπάλα έφυγε δίπλα ακριβώς από το δοκάρι του Περέιρα, ο οποίος ετοιμάζεται να εξαιρέσει το ελεύθερο. Είχε μείνει προσωρινά κάτω στο έδαφος ο Ρομπέρς. Σηκώθηκε, επέστρεψε πίσω στη θέση του και είναι έτοιμος τώρα ο Περέιρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Περέιρα κάνει νόημα στους συμπαίκτες του για το που θα στείλει την μπάλα. Ψάχνει να βρει το κεφάλι του Ντράζιτς. Ντράζιτς μαζί με Λέδες. Η μπάλα θα καταλήξει στον Μαντσίνη. Ντράζιτς εντός περιοχής. Θα βρεθεί στο έδαφος τίποτε, λέει ο διαιτητής. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς από Ελ. Η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Όλα αυτά στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι ιδιαίτερα έντονος ο Μαντσίνη και ο Ντράζιτς σε αυτή την περίπτωση. Ο διαιτητής όμως είναι ξεκάθαρος στη θέση του, δείχνοντας ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε μεμψό και είναι κόρνερ. Φυσικά εξετάζεται αυτή η φάση και αυτό λέει προς το μέρος του Λαΐβη που πήγε τώρα κοντά του. Ο Ρόσα πάντως έστησε την μπάλα στο κόρνερ και αναμένουμε το VAR, το Γαζακστανό διαιτητή, τον Αντρές Λούχος, για να δούμε τι θα αποφασίσει. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μέμψο και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με κόρνερ. Αυτό κάνει η σαν νόημα ο διαιτητής. Ρόσα ετοιμάζεται για την εκτέλεση, ρίχνει τη μαγιά στην περιοχή, μπάλα φτάνει στον Ντράζιτς, κάνει το σουτ κοντράρι πάνω στον εκπολό, μπάλα θα καταλήξει στον Ρόσα, νέα μπαγιά κοντράρι στον Καρδέρο και είναι νέο κόρνερ για το ΑΠΟΕΛ. Βέβαια πηγαίνει εκ νέου να εκτελέσει ο Ρόσα στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάνει νόημα ο Ρόσα για το που θα στείλει την μπάλα. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, εκπολό απομακρύνει σε ένα σημείο που προσπαθεί να επαναφέρει με το κεφάλι ο Τωμάς. Ήταν σε θέση offside τον Μπρόρσον και άφησε την μπάλα. Έτρεξε ο Αλομέροβιτς, τη μάζεψε και δίνει στα γρήγορα προς το μέρος του Μυραμόν. Άγγελ Γκαρσία πιέζεται στη δική του περιοχή από τον Ματίας Τομάς, βρίσκει τον τρόπο να πετάξει την μπάλα στον Καρτέρο και μάλιστα γίνεται μια καλή πάσα προς το μέρος του Πέρε Πόντς. Πέρε Πόντς, προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Πέρε Πόντς θα δώσει τον Μπάγιτς εντός περιοχής, πήγε πλάγια αυτός, έχει μπροστά του τον Μυρ, τον αποφεύγει και είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Απέφυγε αρχικά ο Μπάγιτς τον Μυρ, ωστόσο επανήλθε ο νεαρός Βραζιλιάνος στη συνέχεια και διώξε σε κόρνερ, διαμαρτυρήθηκε εκεί για σπρόξιμο ο Μπάγιτς. Ο διαιτητής του έκανε νόημα πως δεν υπήρχε το οτιδήποτε και πηγαίνει ο Λέδες τώρα για την εκτέλεση, αφού το εξεταστεί και αυτή η φάση όμως. Και έχει και πάλι δουλειά ο κύριος Αντρέφς Κλούβος, ο Καζαχστανός, στο VAR. Περιμένουμε. Αλλά κάνει το νόημα ο διαιτητής, άρα θα εκτελεστεί το κόρνερ και είναι έτοιμος ο Λέδες.
20: Τακ-τακ η Καζαχστανή, ναι. Έτσι. Τακ-τακ.
21: Λέδες εκτελεί κεφαλιά από τον Λαΐφη από μάκρυνση. Σε ένα σημείο που είναι ο Μυραμόν μαζί με τον Μαντσίνη, κερδίζει ο Μυραμόν με φάουλ, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή.
20: Σε διακόψω, πάμε στον πόλη του Χαραλάμπους και θα μας διακόψεις εσύ με τη σειρά σου, αν συμβεί κάτι, Εφραίμ. Πόλη μου, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
20: Καλώς όρισες τον Ρικάρτο Σαπίντο.
1: Περιμένω να το δω. Ναι, δεν τον είδα ακόμα. Τον είχα, θυμάμαι, πριν από δύο χρόνια που ήταν στον Αποέλ, τον ζούσαμε εδώ δίπλα σε ένα από τα
20: αφού θυμάμαι για μια νύχτα λαλό σου φέρτε να του κάνουμε και δηλώσεις.
1: Ναι, ήταν ακριβώς δίπλα όταν ήταν τιμωρημένος, που θυμίζουμε ότι πήρε το πρωτάθλημα τον Μάη του 24, ερχόμενος στην Πάφο φυσικά ο στόχος είναι να πάρει το κύπελο μετά από δύο χρόνια και είπαμε θα κάνει ντεμπούτο απέναντι στον Απόλλωνα. Πάντως δεν κάνει ο προπονητής του Απόλλωνα, ο Λοσάδα, δεν κάνει σοβαρό rotation σήμερα. Ούτε και ο Πίντο, ο οποίος είπαμε για πρώτη φορά θα είναι στον πάγκο, απλώς είναι κατά κάποιον τρόπο έκπληξη ότι ο Μπρούνο Φελίπε βρίσκεται στον πάγκο και όχι στην αρχική εντεκάδα. Να ακούσουμε ηχητικό και να πάμε να δώσουμε.
20: Μάλιστα. Αμέσως.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
20: Έλα πόλη μου.
1: Εκεί στο Γασιμπή έχουν Καζάκους, εδώ έχουμε Δανούς, είναι ο κύριος Γκραγκάρτ, Λάσε Γκραγκάρτ.
20: Βόρειος Πόλος έχει συνδύεται να φέρουμε και πού κάτω, ναι, να πάμε με κάτω.
1: Πάντως έχει ανοιχτεί, έχει ανοίξει σε ισοϊκά το rotation ο κύριος Νταμάτο, με την έννοια ότι φέρνει από περισσότερες χώρες από ό,τι η προκάτοχή του. Και είπαμε είναι ο Δανός Λάσε Γκραγκάρτ εδώ στο Αλφα Μέγα. Βαρίστας ο Μάικολ Κρίστιαν Τιγκάρτ, αξιοσημείωτο ότι εντάξει ξέρουμε ότι στη Δανία τα ονόματα έχουν δύο συνεχόμενα A και οι δύο εδώ στα επώνυμά τους το έχουν το συνεχόμενο A. Παύλος Γεωργίου και Βαγόρας Ευαγόρου οι δύο βοηθοί, είπαμε για τον Βαρίστα, βοηθός του Βαρίστα ο Ανδρέας του Μάζου. Να πάμε στις εντεκάδες και τις αποστολές γρήγορα, ο Κουν στο τέρμα. Για τον Απόλλωνα, Ζαχαρίας Άδωνη, Μπράουν, Γκάρι Ροντρίκες, Ασουνσάο, Μαλεκίδης, Μπράντον Τόμας, Πέδρο Μάρκες, Γιώζεφ Γκβίτα και Μπρούνον Γκασπάρ, όπως και ο Λιούμπιτς. Σήμερα είναι βασικός, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού, είχε μπει αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι. Στον πάγκο δύο τερμανοφύλακες, Λέουβενμπερ και Κωνσταντίνος Στυλιανού. Τόμας Λαμ που επανέρχεται στην αποστολή. Ντουοντού, Αντρέα Σίκης, Εσκρίτσε, Βρίκης, Μάρκοβιτς, Αλή Γιούσεφ, περιμέναμε βασικό τον Μάρκοβιτς η αλήθεια, Χρήστος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Γκόρτον Χαραλάμπους. Πάμε και στην περσινή πρωταθλήτρια που ήδη έχει παραδώσει τα σκύπτρα, την σκυτάλη σε εισαγωγικά αν θέλετε, στην Ομόνια από χθες το βράδυ και δεν θα τη λέμε πλέον πρωταθλήτρια γιατί έχει, η νέα πρωταθλήτρια είναι η Ομόνια. Έβλεπα τώρα τον Ζάντρο, τον τερματοφύλακα της Φρίτων 24 Κρασάβα Ένι και λέω ποιος είναι αυτός, αλλά είναι ο Ζάντρο, ο οποίος είναι δανεικός από τον Άρη στον Ύψωνα. Πάμε λοιπόν στην Πάφο, ο Νεόφιλος Μιχαήλ στο τέρμα, Νταβίτ Λουίς, Ζάζα, Νικόλας Ιωάννου, Όρσης, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράκομιρ, Άντερσον και Πέπε, αυτή είναι η 11. Είπαμε στο πρώτο μας του Ρικάρτο Σαπίντο που θα έχει μαζί του όπως και στον Αποέλ τον ζωντανό θρύλο του Αποέλ, τον Νούνο Μωράης. Πέτρος Πέτρου, πάμε στους θερμανοφύλακες, Πέτρος Πέτρου, Παπαδούδης, Μπρούνο Φελίπε, Κίνα, Μπασουαμινά, Σέμα, Ντα Σίλβα, είναι ο παίχτης που ήρθε τον Γενάρη, Γκεσάντ, Όντεφαλκ, Μπρίτο και Κορέια. Αυτή είναι στην αποστολή της Πάφος FC. Ο καιρός είναι 16 βαθμούς και με άνεμο, καμία σχέση για παράδειγμα με τον καιρό που είχαμε την Πρωτομαγιά που κάποιοι έκαναν και μπάνιο, ήταν 26 με 27, σήμερα είναι 16 με 17 αυτή τη στιγμή. Αυτά από το ΑΜΕΓΑ στο Κολόσι, εννοείται λίγος ο κόσμος, έβλεπα και τις εικόνες στο ΓΑΣΥΠ. Αν ήταν ανταγωνιστικό παιχνίδι αυτή την ώρα θα ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Μπορεί να είναι και ο καιρός, μπορεί να είναι και το ότι δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σάβα.
20: Πολύ μου σε ευχαριστώ. Θα πούμε περισσότερα όταν θα κάνουμε την περιγραφή μαζί, αφού τρέχει και το παιχνίδι στη Λευκοσία. Πάμε στον Εφρέμ. Ήταν corner Εφρέμ μου η φάση του, τι.
21: Ήταν corner αυτή η φάση.
20: Ναι. Διαφώναζε για με ο παίχτης της.
21: Ένας που βγήκε από το Λέδες ουσιαστικά.
20: Νομίζω Λαΐφης έδιωξε.
21: Μάλιστα. Ήταν ένας που βγήκε από τον Λέδες. Η μπάλα πέραζε λίγο δίπλα από την αιστεία του Περέιρα.
20: Μέτρα και τα εισιτήρια. Ο φίλος 381 μας ρωτά πόσα εισιτήρια στο ΓΑΣΥΠ σήμερα. Ο φίλος πάντα μας ρωτά για τα εισιτήρια.
21: Ναι, αργότερα να ρωτήσουμε και να το μεταφέρουμε, Σάβα μου.
20: Ευχαριστώ, Εφρέμ.
21: Να πω ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ η ΑΕΚ λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου, το οποίο έφερε και κίτρινη κάρτα στον Μυρ. Ένα φάουλ πάνω στον Περεπόντς. Έπαιξε αρχικά μπάλα ο Μυρ, αλλά πήρε και τα πόδια πίσω του Περεπόντς. Αυτό του έφερε και την κίτρινη κάρτα. Ενώ να πω ότι ο Ιβάνοβιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Καρδέρο για την ΑΕΚ νωρίτερα και ήταν η πρώτη αλλαγή από τον κύριο Ροθάδα. Εκπολό από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο. Πάσα του με στόχο την κίνηση του Περεπόντς. Έδιωξε ο Μυρ, επαναφέρουν οι Δισάεκ. Προσπαθεί εκεί ο Μυρ, θα κάνει φάουλ. Διαμαρτύρονται οι Δισάεκ γιατί δεν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Καθώς ναι μεν υπήρξε φάουλ, ωστόσο κατάφερε να μείνει στα πόδια του ο Μυραμόν και να κρατήσει την μπάλα και να έχει και καλές προϋποθέσεις. Και επί τούτου διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή ότι θα έπρεπε να αφήσει το πλεονέκτημα. Ωστόσο ο διαιτητής έδωσε αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο για μπαλιά στην περιοχή. Είναι από δεξιά, αρκετά μετρά εκτός περιοχής. Είναι όμως πολύ καλή θέση για μπαλιά. Βρίσκονται στην μπάλα ο Λέδες και ο Μυραμόν. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Μυραμόν είναι που εκτελεί. Κεφαγιά από τον Λαΐφη απομάκρυση. Σε ένα σημείο που τρέχει ο Τωμάς, αλλά είναι πιο σε καλύτερη θέση ο Μυραμόν, ο οποίος θα δώσει στον Εκπολό. Αυτός για τον Λέδες. Τρέχει να πιέσει ο Ντράζιτς. Η πάσα του είναι για τον Μιλίσεβιτς που έμεινε μπροστά. Μιλίσεβιτς θα αντιβάλλω τρίτο και από δεξιά. Πάσα του για τον Μυραμόν, ετοιμός για την παγιά στην περιοχή. Την επιχειρεί με γροθιές, απομακρύνει αρχικά ο τερματοφύλακας του από έλλη φάση που συνεχίστηκε και κατέληξε η μπάλα σε ελεύθερο. Καθώς μετά που έδιωξε ο Περέιρα, προσπάθησε ο Ιβάνοβιτς να κάνει το σουτ. Τελικά η μπάλα κατέληξε σε ελεύθερο και έχουμε διπλή αλλαγή για το ΑΠΟΕΛ. Βλέπω τον Μαϊόλη και τον Κούτσακο να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Αποχωρεί ο Λαγίγκα για να πάρει τη θέση του ο Κούτσακος και ο Μαντσίνη για να πάρει τη θέση του ο Μαϊόλη. Αλλάζει τα εξτρέμ του ο κύριος Παντογκαρσία. Πλέον αυτό σημαίνει ότι ο Κούτσακος θα παίζει αριστερά, αριστερό εξτρέμ και ο Μαϊόλη δεξί εξτρέμ. Ο Περέιρα έψαξε να βρει τον Ντράζιτς, την μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Κούτσακος κάνει το κοντρόλ, προσπαθεί να μπει εντός περιοχής, ανάμεσα από δύο, χάνει την κατοχή, η μπάλα φτάνει στον Ρώσα. Επιχειρεί να διαδώσει ούτε είναι γκολ για το ΑΠΟΕΛ. Είναι πολύ καλό το τέρμα από τον Ρώσα, ο οποίος από πολύ μακριά στο 67ο λεπτό επιχείρησε ένα δυνατό συστό σουτ κατευθείαν στη γωνιά του Αλομέροβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έτσι στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης το ΑΠΟΕΛ ανοίγει το σκορ με τον Ρώσα σε μια φάση στην οποία διεκδίκησε εκεί ο Κούτσακος, κράτησε την μπάλα, επιχείρησε να απειλήσει ο ίδιος. Η μπάλα τελικά κατέληξε στον Ρώσα, ο οποίος με δυνατό σιχτό σουτ από μεγάλη απόσταση νίκησε τον Αλομεροβίτς. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίχτες της ΑΕΚ ότι προηγήθηκε φάουλ από τον Κούτσαγο. Και θεωρώ ότι θα εξεταστεί η φάση. Είναι από λάθος που έγινε από τον Πέρε Πόντς, καθώς όταν προσπάθησε να απειλήσει ο Κούτσαγος, ο Πέρε Πόντς ήταν που απομάκρυνε στα τυφλά, στρώνοντας ουσιαστικά την μπάλα στον Ρώσα, που είχε όλο το χώρο και το χρόνο για ένα πολύ δυνατό σιχτό σουτ στη γωνιά του Αλομέροβιτς. Εξετάζεται ακόμη η φάση, όσο αντιλαμβάνομαι.
3: Είναι το δεύτερο τέρμα του Ρώσα.
21: Είναι το...
3: Πάντως έμασε εδώ σε φάση για να δούμε, να έχουμε μια άποψη.
21: Το τρίτο τέρμα.
3: Νομίζω είναι το δεύτερο. Εν πάση περιπτώσει, θα το ξαναεπιβεβαιώσω.
21: Λοιπόν, αυτό που ζητάνε...
3: Ουσιαστικά... Είναι χέρι, αλλά δεν φαίνεται να γίνεται χέρι.
21: Ζητάνε χέρι η της ΑΕΚ, ωστόσο ήταν κλειστό το χέρι και δεν είναι ο παίκτης που σκόραρε και μάλιστα άλλαξε και η κατοχή.
3: Να ούτε φαίνεται ότι γίνεται χέρι. Δεν γίνεται χέρι.
21: Άλλαξε και η κατοχή, ναι. Και ως εκ τούτου μετρά κανονικά το τέρμα και το παιχνίδι επαναρχίζει πλέον με νέα δεδομένα, καθώς από το 67 το ΑΠΟΕΛ προηγείται με 1-0 της ΑΕΚ εδώ στο Γασιμπή. Μια μαγιά που βγήκε με στόχο τον Εκπολό δεν κατάφερε να κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και έτσι κατέληξε σε πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ από αριστερά, λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου, αυτό το πλάγιο που έχουν κερδίσει οι γαλαζοκίτρινοι, με τον Μυρ να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Μυρ ψάχνει να βρει το κεφάλι του Ντράτζιτς, έκανε την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε στον Λέδες που ψάξε να βρει τον Μπάγι. Περεπώντς εκμεταλλεύεται κάποιες κόντρες, στην πορεία όμως η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, την άνοιξε πάρα πολύ και κατέληξε σε ελεύθερο για το ΑΠΟΕΛ.
3: Το δεύτερο του είναι, Φρέμ.
21: Είναι το δεύτερο.
3: Γιατί κρατώ και ανανεώνω κάθε αγωνιστική τα δικά μου στατιστικά με τον δικό μου σύστημα.
21: Το πρώτο ήταν κόντρα στον Ακρίτα στις αρχές του πρωταθλήματος. Σαββαμού και πάλι με σούτ εκτός περιοχής.
3: Με τον Ακρίτα 51ο λεπτό.
21: Ναι. Λοιπόν, ο Περέιρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ψάχνοντας να βρει το κεφάλι εκεί του Τομάς. Η μπάλα πέρασε από όλους, κατέληξε στον Ντράζιτς, ο οποίος έδωσε στον Πούτσακο. Μυρ από αριστερά στο χώρο του κέντρου, μπαγιά του, με στόχο την κίνηση που κάνει ο Τομάς, θα την προλάβει εντός αγωνιστικού χώρου. Την προλάβει, ωστόσο η δική του μπαγιά δεν έμεινε εντός αγωνιστικού
3: χώρου. Τον κόλ στο κύπελλο που θυμάσαι το δεύτερο.
21: Τον κόλ στο κύπελλο, γι' αυτό. Γι' αυτό σκεφτόμουν Σάββαμο, Τριανέλα. Ναι. Λοιπόν, είναι ελεύθερο λοιπόν για την ΑΕΚ και ο Αλομέροβιτς παίρνει την μπάλα για να τη στήσει στη μικρή του περιοχή και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα αφήσει τελικά την εκτέλεση στον Ρομπέρτς που πάει με πάσα προς το μέρος του Μιλίσεβιτς. Τρέχει να τον πιέσει ο Ντράζιτς. Μιλίσεβιτς μεγάλη μπαγιά με στόχο τον Μπάγιτς. Αυτός έκανε το κοντρόλ, έδωσε στον Μουντραζίγια. Μουντραζίγια με χώρο μπροστά του. Επιλογή του είναι δεξιά ο Εκπολό που έκανε κίνηση. Ήρθε ο Κούτσακος τώρα να τον κλείσει. Δίνει πίσω προς το μέρος του Ρομπέρ, στο χώρο του κέντρου. Αυτός πασάρει αριστερά για τον Άγχελ Γκαρσία. Υπό την πίεση του Μαϊόλη η μπάλα επιστρέφει στον Ρομπέρ. Ρομπέρς κερδίζει κάποια μέτρα, δίνει και πάλι στον Άντσελ Γκαρσία, ο οποίος είναι στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Η πάσα του είναι για τον Ιβάνοβιτς. Παίζουν το 1-2. Άντσελ Γκαρσία στην περιοχή. Άντσελ Γκαρσία κάνει το γύρισμα. Ο Λαΐφης διαβάζει σωστά και απομακρύνει. Σε ένα σημείο που ο Ντράζιτς παίρνει την πρώτη κεφαγιά ψάχνοντας τον Τομάς. Ο Ρομπέρς έρχεται να κερδίσει μπάλα. Είναι διεκδικήσιμη. Ιβάνοβιτς κόντρες εκεί. Ρώσα μπαίνει μέσα στη φάση. Η μπάλα καταλήγει στον Ρομπέρς που κάνει μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι. Πήγε για το γέμισμα ο Μυραμόν. Ο Μυρ έβαλε τις κόντρες, κέρδισε τελικά την κατοχή και απομάκρυνε σε ένα σημείο όμως που είναι μόνο ο Λέδες στο χώρο του κέντρου. Λέδες, πασάτο για τον Πέρε Πόντς, Εκπολό από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο, τον κλείνει ο Ρώσα, δίνει πίσω στον Λέδες, πιο πίσω στο χώρο του κέντρου για τον Μιλίσεβιτς. Μιλίσεβιτς, ήταν μπάλα από αριστερά ο Άγχελ Γκαρσία. Επιλογή του τελικά είναι μπαγιά προς το μέρος του Εκπολό, δεν πέρασε καθώς ο Κούτσακος έβαλε αρχικά. Το πόδι του μπάλα έφτασε στο Μυρ, ο οποίος προσπάθησε να βρει συμπαίκτη του. Η μπάλα κόντραρε στον Εκπολό και κατέληξε σε ελεύθερο για το ΑΠΟΕΛ. Δύο ακόμη αλλαγές ετοιμάζει.
20: Πριν να πει στις αλλαγές, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαπανά του ΓΑΣΥΠΗ, οικονομικός διευθυντής εκεί. Μας έστειλαν τα εισιτήρια, Εφραίμ.
21: Μάλιστα.
20: Μας άκουσε που είπαμε. Είναι 2.453 εισιτήρια.
21: 2.453. Λοιπόν, να πω ότι αποχώρησε ο Εκπολό και ο Λέδες και μπήκε ο Ροντέν και ο Ναούμ. Αυτό θεωρώ θα φέρει κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Όχι, ο Ναούμ θα πάει, ναι, ο Ναούμ πηγαίνει ως εξτρέμ, ο Πειραμόν πηγαίνει πίσω δεξί μπακ και ο Ροντέν είναι δίπλα πλέον από τον Πέρε Πόντς. Μιραμόν, στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά, θα δώσει στον Ναούμ, τον πιέζει ο Ρόσα. Ναούμ θα καταφέρει να ελευθερωθεί. Έρχεται εκ νέου ο Ρόσα, τον γκρεμίζει και είναι φάουλ για την ΑΕΚ πάνω στη γραμμή του πλαγίου στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από δεξιά, και υπάρχει και τραυματισμός τόσο του Ναούμ όσο και του Ρόσα. Έχουν μείνει και οι δύο κάτω στο έδαφος. Ο Ναούμ τώρα θα σηκωθεί. Ο Ρόσα παραμένει στο έδαφος. Δούμε αν θα χρειαστεί βοήθεια από το ιατρικό επιτελείο. Πηγαίνει κοντά το εκεί ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Κρατά το πόδι του ο Ρόσα. Και ο διαιτητής τον ρωτά, χρειάζεται βοήθεια και τώρα θα εισέλθει το ιατρικό επιτελείο. Πάντως έχει στο χέρι και την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής για το φάουλ που έκανε ο Ρόσα, την οποία θα αντικρίσει. Πηγαίνει τώρα το ιατρικό επιτελείο. Έχουμε λοιπόν μικρή διακοπή εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ. Είμαστε πλέον στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Το ΑΠΟΕΛ προηγείται με 1-0 από το 67 με το τέρμα του Ρόσα. Από αρκετή αποστάση ένα δυνατό σιρτό σουτ νίκησε τον Αλομέροβιτ. Το φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής από δεξιά, ακριβώς στη γραμμή του out. Είναι πολύ καλό σημείο για μπαλιά στην περιοχή. Δεν ξέρω αν ο Ρόσα...
20: Πάρε τις ανάσες σου μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον τραυματισμό και να εκτελεστεί και το φάουλ. Να δώσουμε τα αποτελέσματα ξανά στην... στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος ένταξης για την επιλεκτή κατηγορία της Stock. 2-2 στο χρόνο της παράτασης. Εξακολουθεί να είναι ο Άδωνης Ιδαλίου και η Αναγέννηση Λιθροδόντα. Γειτονικό ντέρπι εκεί. Είμαστε στους χρόνους των καθυστερήσεων της ημιώρης παράτασης, οπότε πρέπει να πηγαίνουμε σε πέναλτι εκεί. Κούριο Επισκοπής ΑΤΕΠ Εργατών 1-2. Από Παλαικήθρου ΑΤΕΠ Παρεκκλησσάς 0-2. Δία Στροβόλου Ευαγόρας Παλικαρίδης 5-0. ΑΕΜΟΥ Τριάκας Μιλτιάδης Τάλας 2-1. Κέντρο Νέδος Πραστιού Πρόδος Καμακλείου 2-2. Και εδώ θα πάμε στα πέναλτι. Απόλλων Γερίου Διγενής Ακρίδας Ύψωνα 2-0 και Ελπίδα Ξυλουφάγου Δυναμό Περβολιών 1-1. Και εδώ παίζουμε, είμαστε λίγο πριν από το τέλος της παράτασης.
21: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το φάουλ, το οποίο εκτελείται. Κεφαλιά που έγινε από παίκτη της ΑΕΚ. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά χωρίς να ανησυχήσει τον Περέιρα. Πήρε πάρα πολύ ύψος η μπάλα. Να πω ότι ο Ρόσα αποχώρησε. Δέχτηκε την κίτρινη κάρτα και αποχώρησε. Τη θέση του πήρε ο Ευαγόρας Αντωνίου. Και είναι ενδιαφέρον τώρα να δούμε το πώς θα αγωνιστεί το ΑΠΟΕΛ. Αν θα μετατραπεί σε μια τριάδα στην άμυνα ή αν ο Ευαγόρας Αντωνίου θα πάει σε ρόλο αμυντικού χαφ. Εκ πρώτης μάλλον για αμυντικό χαφ.
20: Δεν περπατά καλά πάντως ο Ρόσα τώρα.
21: Ο Ρόσα, ναι, κολλαίνει εκεί. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Κούτσακος, το αντίπαλο τρίτο. Πάσα την είναι προς τα πίσω, προς το μέρος του Μυρ. Έχει να τον πιέσει ο Ναούμ. Μυρ ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη. Επιλογή του τελικά είναι να προσπεράσει τον Ναούμ. Ελευθερώνεται για το pressing του Μουγκραζίγια. Το Μας, στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά. Πάσα την είναι για τον Μαϊόλη. Μαϊόλη, μπαγιά στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει τη ΣΑΕΚ. Ευαγόρας Αντωνίου μάχεται εκεί, κερδίζουν όμως ή τη ΣΑΕΚ. Μπαγιά που βγαίνει μπροστά με στόχο τον Μπαγίτς. Ο Λαΐφης βγαίνει πρώτος, γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα τον Περέιρα, που με τα πόδια ψάχνει να βρει το κεφάλι του Ντράζη. Αυτός έκανε το κοντρόλ στην πορεία, όμως χάνει την μπάλα από τον Πέρε Πόντς. Πέρε Πόντς στον χώρο του κέντρου ελευθερώνεται ωραία από τον Μαϊολίνη στον Ιβάνοβιτς. Υποπίεζε, αυτός γυρίζει πίσω στον Άντχελ Γκαρσία και τώρα Ροντέν. Ροντέν για τον Μιλίσεβιτς. Πάει για μεγάλη διαγώνιο, γλίστρησε και έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Αποέλ να απομακρύνουν. Ο Μαϊόλι πήγε για το κοντρόλ, έκανε αρχικά το κοντρόλ, μπάρα κόντραρε και πάνω στο, χτύπησε πάνω στο διαιτητή καλύτερα και έτσι έχουμε ελεύθερο τη διαιτητή με την κατοχή να είναι στο Αποέλ, καθώς πλέον ως γνωστό από τον παίχτη που φεύγει η μπάλα και χτυπά πάνω στο διαιτητή η ομάδα του είναι που έχει την κατοχή. Το παιχνίδι που συνεχίζεται μπρόσον, έκανε μπαγιά, βρέθηκε στο έδαφος του μάτς κρατώντας το πρόσωπό του. Δεν ξέρω αν η κραυγή του ακούστηκε και αυτά τα μικρόφωνα, ήταν πολύ έντονη. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι με την ΑΕΚ να είναι μπροστά. Πάσα στην περιοχή για τον Ναούμ. Από πλάγια θέση. Ναούμ βγαίνει εκτός περιοχής, έχει μπροστά τον Ντάλφιο. Γυρίζει προς τα πίσω, Μιραμόν. Και φέρνει την παγιά, η παθανή για τον Μιλίσεβι. Αυτός κάνει την παγιά. Πρώτη κεφαγιά από τον Μπάγιτ. Δεύτερη από τον Μουντραζί, για μπάρα παραμένει εντός περιοχής και είναι διεκδικήσιμη. Διώχνουν τώρα οι του Αποέλ και ο Κούτσακος θα κάνει φάουλ στην αναδημιουργική του διεκδική. Είναι έντονες οι διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές του Αποέλ. Όχι τόσο για αυτό το φάουλ, αλλά προηγουμένως για τη φάση όπου ο Τωμάς...
20: Δεν μας έχουν δώσει ακόμη η παραδεκτική προβολή, να δούμε ακριβώς τι έγινε.
21: Να πω ότι θα γίνουν διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Θυμάστε να μπει στο αγωνιστικό χώρο ο Χάμπος, ο οποίος παίρνει τη θέση του Πέρε Πόντς. Και με το νούμερο 41 είναι ο Γονζάλες. Να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Θα βγει ο Μουντραζίγια και θα μπει ο Γονζάλες. Αλλαγές στον χώρο του κέντρου. Το φάουλ πάντως τώρα είναι σε καλό σημείο, σε πολύ καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση. Είναι κάπως δεξιά από τον κεντρικό διάδρομο και το τείχος έχει στηθεί ακριβώς πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Άρα ένας παίκτης με καλό πόδι μπορεί κάλλιστα να απειλήσει και ένας τέτοιος είναι και ο Χάμπους που μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και το βλέπω να πηγαίνει προς το σημείο που βρίσκεται η μπάλα για να εκτελέσει. Είναι και ο Ναούμ πίσω από την μπάλα. Χάμπος εκτελεί με υπερένταση εκεί ο Περέιρα. Θα διώξει η μπάλα, πηγαίνει πλάγια, θα καταλήξει σε πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ. Αυτό το πλάγιο. Ο Τωμάς δεν διαμαρτυρήθηκε μόνο για το φάουλ προηγούμενο Σάββατο.
20: Έδωσα μας έναν πολύ μακρινό πλάνο όπου δεν φαίνεται το τι γίνεται εκεί. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
21: Ναι, όταν σηκώθηκε διαμαρτυρήθηκε πως ήταν χτύπημα πάνω στο κεφάλι. Να δούμε όμως την ΑΕΚ εντός περιοχής. Ο Ναούμ κάνει το γύρισμα. Εκεί διώχνει ο Ντάλσιο. Διεκδικεί μισή μπάλα. Μαϊόλι προλαβαίνει την μπάλα από τον Μιλίσεβιτς. Μαϊόλι με αρκετό χώρο μπροστά του. Τρέχουν να τον κλείσουν δύο. Κάνει προσπίση πάνω στον Άντχελ Γκαρσία. Ελευθερώνεται, θα τον γκρεμίσει ο Άντχελ Γκαρσία και θα βγει και κίτρινη κάρτα. Καθώς υπήρχαν οι προϋποθέσεις εδώ για το Αποέλ και θεωρώ ότι τιμωρείται όχι για το φάουλ αλλά κυρίως για το γεγονός ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις και διάκοψε υποσχόμενη επίθεση σε αυτή την περίπτωση ο Άντχελ Γκαρσία. Ο Μαϊόλι, ο οποίος αρχικά κέρδισε την μπάλα. Αργότερα, ενώ κλείστηκε από δύο ποδοσφαιριστές, είχε πάσα απέναντί του ελεύθερη. Δεν την εκμεταλλεύτηκε. Πήγε για ατομική ενέργεια και τελικά κέρδισε το φάουλ. Πάντως ο Περέιρα ήταν να έρχεται στον πάγκο για να του βάλουν λίγο πάγο στο πόδι. Δεν ξέρω αν έχει για αυτός κάποιο πρόβλημα. Το Μάς ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Στέλνει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Άντχελ Γκαρσία είναι εκεί που με το κεφάλι διώχνει σε πλάγιο για το Αποέλ στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πλάγιο είναι από δεξιά και είναι ένα με δύο μέτρα μακριά από το σημείο του κόρτου.

0: πηγαίνει για την εκτέλεση ο Νανού. Προσπαθούν να τον Περέιρα, ο οποίος ήρθε στον μάγκο του Αποέλ για να του βάλουν πάγο στο πόδι του. Τον βλέπω να κάνει κάποιες κινήσεις εκεί και κάποιες διατάσεις. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Θα το δούμε στην πορεία. Το ένα πλάγιο πάντως για το Αποέλ φέρνει και δεύτερο, αυτή τη φορά πιο πίσω από δεξιά, και ο Νανού ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Πετά την μπάλα προς το μέρος του Ντομάς. Μένει στα πόδια του, παρότι η πίεση του Άντζελ Γκαρσία. Χάνει στην πορεία την παραδεικτική, όμως και πάλι θα περάσει εκτός, ενώ κατάφερε να κλέψει από τον Άντζελ Γκαρσία. Η μπάλα δεν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο παρά την προσπάθεια του Ρουβάνου.
1: Εμείωσε η Λίβερπουλ με το Σοβοσλάι. Ντομινίκ Σοβοσλάι. Ναι.
0: Εδώ είμαστε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή. Το σκορ είναι στο 1-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Και ο Ρομπέρς προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας της Λάρναγας από τα αμετώπισθεν. Με πάσα προς το μέρος του Μιλίσεβιτς, ο οποίος έχει αρκετό χώρο. Επιλογή του είναι μια πάσα πολύ καλή για τον Μιραμόν. Αυτός κάνει την παγιά. Έρχεται ο Μπρόνσον για να απομακρύνει σε κόρνερ. Υπάρχει διαμαρτυρία και μάλιστα έντονη για φάουλ από τον Μπρόρσον, την ώρα που πήγε να απομακρύνει ότι έπεσε στα πόδια του ο Μπάγιτς. Ο διαιτητής θεώρησε πως ήταν κομμάτι της μονομαχίας. Ο Μπρόρσον κάνει χαρακτηριστικά ότι βγήκε το παπούτσι του. Θα σηκωθεί τώρα και ετοιμάζεται για την εκτέλεση του κόρνερ ο Μιραμόν. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, ο Μπρόρσον απομακρύνει σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Τομάς, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Κέρδος για το Αποέλ, ένα πλάγιο, καθώς δεν πέρασε η τρίπλα του Τομάς πάνω στον Ναούμ. Την μπάλα καταλήξε σε πλάγιο για το Αποέλ από αριστερά, λίγο πριν από τον χώρο του κέντρου. Ο Ναούμ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από το Αποέλ, έχει μείνει τώρα στο έδαφος ο Περέιρα. Έχει μείνει στο έδαφος ο Περέιρα και κρατά το δεξί του πόδι και θα μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα και προσπαθώ να εντοπίσω κινητικότητα στον πάγκο του Αποέλ για να δούμε εάν θα περάσει, αν θα υπάρξει αναγκαστική αλλαγή τερματοφύλακα, και ενώ ήταν έτοιμος ο Πουρσαϊτίδης να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει αναμονή. Πηγαίνει εκεί ο Χάμπος, τα λέει μαζί με τον διαιτητή, του κάνει νόημα όπως πρέπει να αναμένουν, καθώς είναι τερματοφύλακας τραυματισμένος. Και είναι στο έδαφος ακόμη ο Περέιρα. Νωρίτερα θυμίζω πως είχε πάει στον πάγκο για να του βάλουν πάγο στο δεξί του πόδι. Βλέπω τον Μίχο να κάνει προθέρμανση, ωστόσο βλέπω και τον Περέιρα να σηκώνεται. Και θεωρώ ότι θα συνεχίσει, τουλάχιστον για την ώρα, έτσι αντιλαμβάνομαι. Θυμίζω πως ο Μπουρσαϊτίδης είναι στον πάγκο έτοιμος για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο με την επόμενη, θεωρώ, διακοπή. Ο Μίρ εκτελεί το πλάγιο ψάχνοντας το κεφάλι του Ντράζιτς, αυτός δεν θα τα καταφέρει, ο Μιλίσεβιτς όμως γίνεται λάθος από πλευρά ΑΕΚ. Ντράζιτς, διαγώνια μπαγιά με στόχο τον Μαϊόλη, εντός περιοχής αυτός κάνει το σούτ, αλλά ο Μέροβιτς θα πέσει και θα μπλοκάρει. Ήταν καλό το διαγώνιο σούτ από τον Μαϊόλη, ήταν καλή όμως και η αντίδραση του Αλομέροβιτς που έπεσε και μπλόκαρε ορθά και μάλιστα παίζει γρήγορα.
1: Μάρα μου, ο φίλε 4-22, τι είναι το που συμβαίνει, σοφαρίζει Λίβερπουλ, ρέφρα μου. 2-2, 57 λεπτό, Γκάκπο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δέχτη με τα όλα του, Σάβα μου. Δέχτη με τα όλα του στην Αγγλία. Ξέρεις ότι σε ένα
1: γυμνάσιο. Ναι, αλλά είναι τραγική η συμπεριφορά της άμυνας της United. Τραγικότατη.
0: Κατά καιρούς αυτό συμβαίνει.
1: Τερματοφύλακας, έδωσε την στον αντίπαλο.
0: Λοιπόν, να πω ότι η αλλαγή που γίνεται από πλευράς από ΕΛ είναι ο Τομάς που αποχωρεί και τη θέση του παίρνει ο Μπουρσαϊτίδης. Θα ήθελα να δω τι εσωτερικές αλλαγές θα επιφέρει. Με το πιθανότερο σενάριο είναι να πηγαίνει ο Γκούτσακος πίσω από τον επιθετικό και να κινείται ως εξτρέμ ο Μπουρσαϊτίδης, καθώς έτσι για αλλιώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που στη

στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιλίσεβιτς, το αντίπαλο τρίτο. Η πάσα του είναι για τον Ναούμ. Αυτός προσπαθεί να ελευθερωθεί. Δίνει και πάλι στον Μιλίσεβιτς που έχει μείνει ψηλά. Πιο πίσω η μπάλα στον Ρομπέρ, στο χώρο του κέντρου. Πάει για διαγωνία μπαγιά. Ο Μίρ διαβάζει την πρόθεση του Ρομπέρ και απομακρύνει σε πλάγιο. Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 μπροστά είναι το ΑΠΟΕΛ με το τέρμα του Ρόζα στο 67. Ρομπέρ θα δώσει στον Μιλίσεβιτς που έχει μείνει στο αντίπαλο τρίτο και από δεξιά. Επιχειρεί μπαγιά στην περιοχή, θα περάσει, φτάνει στον Ιβάνοβιτς, έτοιμος για το σουτ, προσποιείται. Ιβάνοβιτς, πλάγια, θα καταλήξει μπάλα σε κόρνερ. Σε κόρνερ σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Καθώς προσποιήθηκε αρκετές φορές ο Ιβάνοβιτς, πήγε σχεδόν στην πλάγια γραμμή, επιχείρησε την παλιά κόντρα ριμπάλα και κατέληξε σε κόρνερ, εκτελεί ο Χάμπος. Και φαγιά που βγαίνει ο Περέιρα, θα πει όχι. Έγινε και φαγιά από τον Άντχελ Γκαρσία, δεν είχε πολύ δύναμη είναι η αλήθεια. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Περέιρα, παρόλο που η μπάλα πήγε πλάγια, να πέσει και να μπλοκάρει. Και δίνει τώρα συνέχεια ψάχνοντας τον Μαϊόλη. Αυτός έχασε την κατοχή, μπάλα κατέληξε στον Μπρόρσον. Μπαγιά με στόχο την κίνηση του Ντράζιτς. Διεκδικεί σημεία ανάμεσα σε Ρομπέρ και Ντράζιτς. Κερδισμένος ο σέρβος του Αποέλ. Στα όρια της περιοχής τον πιέζει ο Ρομπέρ. Δίνει πίσω προς το μέρος του Ντάρσιο. Ντάρσιο πηγαίνει από πλάγια θέση. Ελευθερώνεται ο Ντάρσιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πιέζεται τώρα από τον Γκονζάλες. Ντάρσιο έρχεται και βοήθεια από τον Ρομπέρ. Η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο και είναι για την ΑΕΚ αυτό το πλάγιο, καθώς ο Ρομπέρ έδιωξε την μπάλα στα πόδια του Ντάρσιο και αυτή και από εκεί κατέληξε έξω σε πλάγιο από αριστερά για την ΑΕΚ, δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ του δικού της κόρνερ. Πλέον είμαστε στο 81 λεπτό και σε περίπου 30 δευτερόλεπτα συμπληρώνονται τα 90 και θα έχουμε το χρόνο των καθυστερήσεων. Το πλάγιο εκτελέστηκε, ο Άντχελ Γκαρσία πήγε να ψάξει μπαγιά προς τον Γκονζάλες, η μπαλά έφυγε απευθείας έξω, μείνει για λίγο στο έδαφος ο Μπρόρσον, δυσκολεύεται να σηκωθεί. Υπήρχε εκεί κατά λάθος ένα κτύπημα από τον Μπάγιτς, ο οποίος έδωσε και το χέρι του στον αμυντικό του ΑΠΟΕΛ και απολογήθηκε. Το πλάγιο είναι για το ΑΠΟΕΛ με τον Νανού να ετοιμάζεται. 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Νανού ρίχνει μπάλα προς το μέρος του Ντράζιτς. Αυτός είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ και πιέζεται από τον Άντχελ Γκαρσία. Έρχεται εκεί, η μπάλα θα καταλήξει στον Νανού, εντός περιοχής ο Νανού. Κάνει το γύρισμα, ο Μιλίσεβιτς θα απομακρύνει. Σε ένα σημείο που είναι διεκδικήσιμη μπάλα, παλεύει ο Πουρσαϊτίδης μαζί με τον Μιραμόν. Υπάρχει φάουλ και θα βγει και κάρτα στον Πουρσαϊτίδη. Ο Μιραμόν είναι που κέρδισε την μονομαχία. Ο Πουρσαϊτίδης τον τράβηξε για να τον σταματήσει και να μην εκδηλώσει αντεπίθεση για ΑΕΚ. Και ως εκ τούτου αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Άντχελ Γκαρσία κεντρικά για τον Ροντέν. Στον Χάμπο. Χάμπος ελευθερώνεται. Η πάσα είναι για τον Μπάγιτς στα όρια της περιοχής. Δίστασε να κάνει τον σουτ. Άνοιξε την μπάλα πλάγια. Τρέχει να προλάβει ο Μιλίσεβιτς και θα τα καταφέρει. Μπαγιά από τον Μιραμόν στην περιοχή. Στραβοκλωτιά από τον Ντάρσιο. Είναι διεκδικήσιμη μπάλα. Μπρόρσον μονομαχή μαζί με τον Ναούμ. Κερδισμένος ο Ναούμ. Αρχικά έρχεται όμως και πάλι ο Μπρόρσον για να απομακρύνει. Ρομπέρ θα κάνει λάθος. Θα βρεθεί και στο έδαφος ο Κούτσακος από τον Άντχελ Γκαρσία και υπάρχει φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Αν και θεωρώ θα θέλω να δω μια επαναληπτική προβολή. Ίσως και πριν το φάουλ του Άντχελ Γκαρσία να προηγήθηκε και έπειγε από το Ροπέρ στην πτώση του. Ο διαιτητής άφησε τη φάση να εκτελεχθεί. Στην πορεία ο Άντχελ Γκαρσία γκρέμισε τον Κούτσακο και έτσι είναι φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Ο Μπρούσον, ο οποίος έχει μείνει στο έδαφος τώρα, σηκώνεται. Και θα πάει για την εκτέλεση αυτού του φάουλο Περέιρα, πολύ πολύ πολύ μακριά από την αιστεία του. Είναι λίγα μέτρα πίσω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά αυτό το φάουλ. Είναι πραγματικά αρκετά μακριά για να το εκτελέσει ένας τερματοφύλακας, αλλά πηγαίνει ο Περέιρα, ο οποίος θα αντικρίσει κίτρινη κάρτα.

0: από το Φιεριτή για καθυστερήσει. Αυτά και με αυτά έχουν συμπληρωθεί 2 από τα 5. Θεωρώ ότι θα ανανεώσει κάπως ο διευθυντής. Ο Περέιρα τώρα εκτέλεσε ψάχνοντας τον Δράζη στην περιοχή. Κεφαλιά βγήκε από τον Ρομπέρς από μακρύ. Της διεκδικήσει την μπάλα Χάμπος. Διώχνει ο Μπρόρσον, διώχνει επίσης με τη σειρά του. Την μπάλα καταλήγει στα πόδια του Αλομέροβιτς. Αλομέροβιτς παίζει στα γρήγορα με πάσα προς το μέρος.
1: Αν παραμείνει το 1-0 θα είναι η πρώτη νίκη του από έλα από, από τις 5 του Απρίλη.
0: Ναι, πάει γερός να κερδίσουν οι ποδοσφαιριστές του Παύλο Γκαρσία. Πάντως το παιχνίδι έχει ακόμη, θεωρώ, τουλάχιστον 3 λεπτά, έστω και αν είμαστε στο τρίο των καθυστερήσεων. Πιθανολογώ ότι ο διαιτητής θα ανανεώσει τον χρόνο των καθυστερήσεων. Χάμπος στο χώρο του κέντρου, μονομαχή μαζί με τον Ντάλσιο. Κερδισμένος ο παίκτης της ΑΕΚ, παρά τις διαμαρτυρίες του Ντάλσιο, έγινε λάθος στην πορεία. Κέρδισε τον Ντάλσιο, θα δώσει στον Δράζιτς, στο χώρο του κέντρου προσπάθησε να ελευθερωθεί. Κάνει την κατοχή από τον Ρομπέρ, Γκοντζάλες, τον Μιλίσεβιτς, πασά την για τον Μιραμόν. Μιραμόν προσπαθεί να αποφύγει τον Μυρ, επιμένει ο Μιραμόν, κερδίζει δύο κόντρες. Ήρθεται ο Λαΐφης για να απομακρύνει, μπάλα φτάνει στον Άγχελ Γκαρσία, πάει για διαγώνια, μπαγιά προς το μέρος του Μιλίσεβιτς που έμεινε ψηλά, όπου Σαϊτίδης είναι απομακρυνές, σε ένα σημείο που κινείται ο Ντράζιτς, πετά την μπάλα προς τον Μαϊόλη. Μαϊόλη με αρκετό χώρο μπροστά του. Μαϊόλη για τον Ντράζιτς, εντός περιοχής ο Ντράζιτς θα τον σταματήσει τελευταία στιγμή ο Χάμπος, έρχεται ο Μαϊόλη για την κόντρα, η μπάλα φτάνει εύκολα στα χέρια του Αλομέροβιτς, το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και παίζει γρήγορα ο Αλομέροβιτς προς το μέρος του Ροντέν, στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει στον Μιλίσεβιτς. Μιλίσεβιτς, η πάσα του είναι για τον Μιραμόν, στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά, έτοιμος για την παγιά, την επιχειρεί ο Μπρόρσον με το κεφάλι, διώχνει σε κόρνερ. Πρώτου Μπάγιτς, ο Μπρόρσον απομάκρυνε. Σε άλλο ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Παίζουμε 30 δευτερόλεπτα πριν η ολοκλήρωση του 5 λεπτού των καθυστερήσεων. Σπάγει ο Αλομέροβιτς μπροστά. Πήρε οδηγία από τον... Όχι, παίρνει άλλη οδηγία από τον Ροθάδο να πάει πίσω. Και τώρα του κάνει νόημα και πάλι να πάει μπροστά. Υπάρχει μια συνεννοησία. Θα πάει τελικά και ο Αλομέροβιτς στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Και έτσι όλοι οι ποδοσφαιριστές, πλην του Ιβάνοβιτς και το Μιραμόν που θα εκτελέσει, είναι στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Εκτελείται το κόρνερ, πρώτη κεφαλιά που βγαίνει, η μπάλα είναι διεκδικήσιμη στη γραμμή, απομακρύνει ο Νανού. Λαΐφης διώχνει πιο μακριά, νέο σουτ, μπάλα πάνω από την εστία. Πάνω στην γραμμή.
1: Δύο φορές.
0: Δύο φορές απομακρύνει του ΑΠΟΕΛ. Και στο τέλος κέρδισαν και το ελεύθερο και μαζί και το παιχνίδι, καθώς ο διαιτητής 10 δευτερόλεπτα μετά τη συμπλήρωση των 5 σφυρίζει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση και έτσι το ΑΠΟΕΛ παίρνει μια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με ένα 0. Βλέπω νωρίτερα ότι έγινε πρώτα μια μεγάλη επέμβαση από τον Περέιρα σε κεφαλιά που βγήκε από τον Χάμπο με υπερένταση και στην πορεία ο Ντάλσιο είναι που διώχνει στη γραμμή, χάβα μου. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ στη Λευκοσία. Το ΑΠΟΕΛ επικράτησε με ένα 0 χάρη στο τέρμα του Ρόσα στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Του Ρόσα, ο οποίος αργότερα βγήκε ως τραυματίας και τον βλέπουμε δεμένο πόδι και πάγο πάνω στο πόδι του. Σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην είχε τον τρελό ρυθμό, αλλά κατά διαστήματα μας έδωσε ωραίο ποδόσφαιρο. Υπήρχαν φάσεις και για τις δύο ομάδες. Στο τέλος, εκείνο το τέρμα του Ρόσα στο 67 ήταν αρκετό για να το κρίνει και να δώσει την νίκη στους...
1: Και είναι και πολύ ωραίες εικόνες εφέρουν πραγματικά στις επαφές των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων με το τέλος του παιχνιδιού. Εξαιρετικά όμορφες εικόνες.
0: Και αυτό ακριβώς, Σάβα. Αγκαλιές μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Κοίτα και τον κύριο Ροσάδο να τρέχει για να πει τον κύριο Γκαρσία και να του δώσει το χέρι του. Με αυτά και με αυτά τελείωσε το παιχνίδι εδώ. Αντιλαμβάνομαι ότι σε δύο λεπτά θα έχουμε σέντρα στο άλλο και θα πρέπει να προλάβουμε και κάποιες διαφημίσεις. Αυτά είχαμε από το γάσι της Σάβα μου.
1: Εφραίμ μου, σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα της καινούργιας εβδομάδας. Να είσαι καλά. Εξαιρετική δουλειά όπως πάντα. Πάμε στον πόλη του Χαρολάμπου. Πόλη μου.
2: Ναι, εδώ περιμένουμε να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, Σάβα, πλέον ενώ βλέπω τον Ρικάρτο Σα Πίντο να μιλάμε τον Κακαβελάκη, τον γιατρό του Απόλλωνα. Προφανώς γνωρίζονται από την προηγούμενη θητεία, δεν ξέρω αν στην Ελλάδα είχαν συναντηθεί, αλλά από την προηγούμενη θητεία του Πορτογάλου προπονητή, και ο Λοσάδα εκεί βλέπω ότι γνωρίζεται τώρα με τον Πορτογάλο προπονητή, του λέει welcome, καλώς όρισες. Ξαναπάει εκεί ο Κακαβελάκης, ο Κυριάκος Κακαβελάκης, ο οποίος είναι από την Κρήτη, πρόσφατα είχε βρεθεί και στο Πανθεσσαλικό την βραδιά που κάει και ακολούθησε ακολούθησαν οι πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο. Βλέπουμε και ένα πλάνο τώρα του Ρικάρτο Σαπίντο. Έλεγα Σάβα, δεν ξέρω στον Απόλλωνα, αν κερδίσουν την Πάφο σήμερα, νομίζω και μαθηματικά κλειδώνουν την Ευρώπη, θα το εξηγήσουμε μετά, ύστερα από την νίκη του Αποέλ, αν και θα προτιμούσαν ισοπαλία, γιατί είχα συναντήσει και έναν παράγοντα του Απόλλωνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Σοκράτη Έλληνα, πριν προς το τέλος εκεί έξω που βλέπαμε το παιχνίδι. Βεβαίως έχω ακούσει ότι έχασε κλασική ευκαιρία η ΑΕΚ, αλλά δεν πρόλαβα να τη δω όταν ήρθα για να ετοιμαστώ.
1: Στη γραμμή, πάμε... στη γραμμή σταμάτησε.
2: Στη γραμμή, ναι. Να πάμε να επαναλάβουμε, κυρίες και κύριοι. Αρχηγός της Πάφου, από ό,τι βλέπω, είναι ο Νταβίτ Λουίς, ο Βραζιλιάνος πρώην διεθνής. Είναι ο αρχηγός της Πάφου, με τα άσπρα η Πάφος, Μαλεκίδης ο αρχηγός του Απόλλωνα. Εντάξει, δεν νομίζω να περίμενε ποτέ ο Μαλεκίδης ότι σε αγώνα Κυπριακού Πρωταθλήματος έστω θα είχε αντίπαλο τον Νταβίτ Λουίς, ενώ χθες ήταν ο Βαλμπουενά. Κάποιοι μου είπαν ότι ήταν στο Αντώνης Παπαδόπουλος, δεν ξέρω αν τον έδειξε και η τηλεόραση. Να πάμε λοιπόν, ο Γκραγκ Γκάρτ είναι ο διαιτητής, ο Δανός, μπαρίστας επίσης Δανός, ο Τίγκαρτ, Μάικολ Τίγκαρτ. Και πάμε, ο κόσμος δεν είναι πολλής, είναι 3.500 και οι οπαδοί της Πάφου 500-600, είναι περίπου 3.000 οι οπαδοί του Απόλλωνα. Εξηγήσαμε πριν ότι επειδή δεν είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι, κάποιοι και ο καιρός ίσως να επηρέασε, προτίμησαν να κάτσουν στην τηλεόραση. Ο Κούν στο τέρμα, Ζαχαρίας Άδωνη, Μπράουν, Γκάρι Ροντρίκες, Ασουνσάο, Μαλεκίδης, Μπράτον Τόμας, Πέδρο Μάρκες, Κβίτα, Γκασπάρ και Λιούμπιτς είναι οι 11 για τον Ερνάν Λοσάδα. Πάμε στην Πάφο, Νεόφιτος Μιχαήλ, Νταβίτ Λουίς, Ζάζα, Νικόλας Ιωάννου Όρσης, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράκομιρ, Άντερσον ο κεντρικός επιθετικός και ο Πέπε. Αυτή είναι η εντεκάδα της Πάφου, ενώ προηγουμένως ξέχασα που έλεγα και τους αναπληρωματικούς, είναι και ο Λέλε, αλλά είναι στο πίσω μέρος της κόλλας που μας έχουν δώσει.
1: Να πάμε στο kick-off, τι λες?
2: Πάμε στο kick-off. Πάμε στο kick-off.
3: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
1: Καλή δουλειά, πολύ μου.
2: Ναι, είχαμε το kick-off λοιπόν εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Έλεγα για τον Λέλε ότι και αυτός είναι φυσικά στην αποστολή, ο δεύτερος επιθετικός, και φυσικά και ο Ρομπέρτο Σορωτής, το παιδί, ο νεαρός που προέρχεται από τη κολαπτήρια και εδώ και αρκετές αγωνιστικές είναι κάθε παιχνίδι στην αποστολή. Έκανε και επίσημο ντεμπούτο με την επαγγελματική ομάδα πριν από μερικές εβδομάδες. Τώρα η μπροστινή παλιά που γίνεται για τον Άντερσον που είναι στην κορυφή της επίθεσης, είπαμε ότι εκτός εντεκάδας είναι ο Μπρούνο Φελίπε, κατά κάποιον τρόπο έκπληξη από τον Ρικάρτο Σαπίντο, τον Πορτογάλο προπονητή, που αντικατέστησε τον Αλμπέρτ Θελάδες, τον Ισπανό, ο οποίος πραγματικά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ποτέ. Αυτό έλεγα πριν από λίγο και στον διευθυντή της Πάφου, τον Χάρη Θεοχάρους, που το συνάντησα έξω, εκεί που είναι ο χώρος που βλέπουμε, υπάρχουν τηλεοράσεις και βλέπουμε τα παιχνίδια τα άλλα. Ο Νταβίτ Λουίς με το περιβραχιόνι του αρχηγού, πίσω στον νεόφυτο Μιχαήλ, ο Σούνιτς που θα είναι το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, η μπροστινή παλιά για τον Ντράκομιρ, τελικά ο Κβίτα που θυμίζουμε ότι παίζει απέναντι στην προηγούμενη ομάδα του, και οι πληροφορίες λένε ότι σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με απολαβές για 3 χρόνια.
1: Αφού έκαμε και άρτηση σύζυγος τους, για πάντα λεμεσόνι.
2: Κάτι
1: τέτοιο
2: είναι
1: γράψει.
2: Ναι. Απλώς οι πληροφορίες που έχω λένε ότι θα είναι ένα συμβόλαιο χρυσό για τον Απόλλωνα. 3 χρόνια, 1,6 θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης, και πάνω από 500,000 το χρόνο. Και για τον Πέδρο Μάρκες...
1: Έτσι καλά να διούν... τα σωματεία του τους αριθμούς, διότι επηρεάζονται και άλλοι παίχτες, ρε πολύ.
0: Εντάξει, το ξέρω.
1: Για να μην το διαρρέουν οι ομάδες.
2: Έμα εντάξει, τώρα μπαίνει τίποτα μυστικό. Να δούμε τον Ασουνσάο που κάνει προς την παλιά. Αν έχει πέναλτι εκεί, μπορεί και να έχει πέναλτι. Ο διαιτητής πάντως είδε τη φάση. Ο Δανός, ο Βαρίστας, δεν ξέρω αν φάνηκε μια κίνηση του παίχτη της Πάφου πάνω στον Κάρι Ροντρίγκες, ο οποίος με χαμόγελο λέει στον Δανό ότι υπήρξε παράβαση. Λέει ότι του ακούμπησε στο πόδι, αλλά φαίνεται ότι ο άλλος Δανός, ο Βαρίστας, να δούμε τη φάση εμείς ξανά. Εντάξει, έπεσε και λίγο, εκβίασε το πέναλτι, αλήθεια, ο Κάρι Ροντρίγκες. Ο Όρσης ένα ακούμπημα το είχε, αλλά νομίζω δεν ήταν πέναλτι, βλέποντας ξανά την φάση στο τρίτο λεπτό. Εντάξει, αυτά Σάβα διαρρέουν, γιατί νομίζω ότι να μην είμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και ο Μάρκες επηρεάζεται από αυτά που ακούει και θέλει μισό εκατομμύριο, γιατί έχω γράψει τα ποσά και διαδικτυακά, θέλει μισό, του δίνουν 330, να δούμε αν θα γεφυρωθεί η διαφορά στην πορεία ή ο Μάρκες θα πάει κάπου αλλού. Υπάρχει, είναι παίχτης του Ισπάφου κάτω.
1: Ο Νικόλας Ιωάννου και είναι, φαίνεται να έχει σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό.
2: Ναι, στο λαιμό σαν να βλέπω να έχει θέμα, όπως είδα τουλάχιστον στο πρώτο replay Σάβα. Στο τέταρτο λεπτό 0-0 το αποτέλεσμα, ο Απόλλωνας με την Πάφο. Περιμένουμε να δούμε τον, αν είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δεύτερη θητεία στην Κύπρο για τον ιδιόρυθμο, θα το λέγαμε, Πορτογάλο προπονητή, με πέρασμα από πάρα πολλές ομάδες, και στην Ελλάδα εργάστηκε και στο Ιράν ήταν μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Βλέπω να έχει μια διαβούλευση τώρα με τους συνεργάτες του, με τον Νούνο Μωράης και τον άλλο συνεργάτη.
1: Και φώναξε και τον Ζιάζο για κάτι του είπε.
2: Ναι, ενώ συνεχίζει να είναι κάτω ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος έβαλε γκολ ενάντια στον Αποέλ την προηγούμενη αγωνιστική και δεν το πανηγύρισε, και βεβαίως λίγο μετά έφυγε και έλαβε την απόβαση ο ιδιοκτήτης της Πάφου Λομάκη να σηκώνεται ο Νικόλας, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι Σάβα δεν θα έχει πρόβλημα να συνεχίσει. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει ο διεθνής αμυντικός, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια αγωνίζεται ως στόπερ και όχι στη κλασική του θέση ως αριστερό μπακ, αν και στον Αποέλ τότε που ήταν για 6 χρόνια έπαιζε και στόπερ και όχι μόνο αριστερά στην άμυνα. Θα περιμένει να του δώσει το δικαίωμα διετής να επιστρέψει. Είναι εκεί στο μπήκε τελικά μέσα. Ο Απόλλωνας τώρα με Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Γκάρι Ροντρίγκες δίνει αριστερά για τον Μπράντον Τόμας. Μπράντον Τόμας έξω από την περιοχή. Παλιά για τον Μάρκες στην περιοχή, αλλά κλεισμένος. Γυρίζει για τον Μπράντον Τόμας. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Ισπανός. Η μπάλα στον Ντράγκομιρ. Ο Ζάζα δεν προλαβαίνει. Πλάγιο για την ομάδα της Λέμεσου, με τον Γιώργο Μαλεκίδη να ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Απόλλωνας, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική έχασε εδώ από την Ομόνια, η οποία από χθες πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ο Μαλεκίδης ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Ασουνσάο, ο οποίος θα δώσει στον Μόργαν Μπράουν, ένα σούτ του Μόργαν Μπράουν, άστοχο, πολλά μέτρα έξω, δεν απειλεί τον νεόφυτο Μιχαήλ. Ο Παδίρης Πάφου είναι 500-600 περίπου στο βόρειο πέταλο, η οπαδή του Απόλλωνα είναι κάτι παραπάνω από 3.000, και θα επαναφέρει ο τερματοφύλακας της Πάφου στο 7ο λεπτό. Με πέρασμα ο νεόφυτος Μιχαήλ και από άλλες μεγάλες ομάδες του νησιού, πέρασε και από την Ανόρθωση και από τον Αποέλ. Το 22 ήταν σε εκείνο το καθοριστικό μάτς με τον Απόλλωνα στο Τσίριο, τερμανοφύλακας του Αποέλ, ο Απόλλωνας που πήρε το πρωτάθλημα πριν από 4 χρόνια με τον Αλεξάνδερ Τσόρνικερ. Να δούμε αν θα επιστρέψει στους τίτλους μετά από 4 χρόνια. Στην Ευρώπη είναι μια ανάσα από την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου. Θα δούμε τον Μπράντον Τόμας. Και πλάγιο για την, και είναι και το παράπονο των οπαδών του Απόλλωνα και της ΑΕΛ, για το ότι τα τελευταία χρόνια, 3,5 χρόνια από τότε που άνοιξε το ΑΜΕΓΑ, το χρησιμοποίησαν μόνο ο Άρης και η Πάφος για την Ευρώπη. Ο Γιώζεφ Κβίτα, ο Τσέχος στόπερ, ο οποίος θα δώσει πάσα στον Ζαχαρία Άδωνη, που μπορεί να κερδίσει ένα νέο συμβόλαιο, αφού αγωνίζεται βασικό στα τελευταία παιχνίδια, επειδή προέκυψαν τραυματισμοί με Βούρο και με Λαμ. Ο Κβίτα τώρα κατεβάζει ο Τσέχος, θα περάσει προς την παλιά, βγαίνει άμυνα από τον Νταβίτ Λουίς, τον αρχηγό σήμερα της Πάφου. Ο Νταβίτ Λουίς για τον Ζάζα. Ζάζα χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ, όχι, με φάουλ του Μπράντον Τόμας. Ο Ισπανός λέει στον τέταρτο, εντάξει δεν ξέρω γιατί λέει στον τέταρτο και δεν το λέει στον ίδιο τον διαιτητή, τον Δανό, τέταρτος είναι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Το φάουλ εκτελέστηκε, θα περιμένουμε να δούμε και την παραλληλική προβολή. Εντάξει, νομίζω είναι φάουλ, έκανε κίνηση και με το χέρι και κάτω χαμηλά. Σωστά ο Δανός έδωσε το φάουλ για την Πάφο. Οι παίχτες όμως διαμαρτύρονται ακόμα και σε κάποιες φάσεις σαν κι αυτοί. Να δούμε τη συνέχεια. Είναι ο Μπράουν για τον Απόλλωνα, να δίνει για τον Κβίντα. Ο Ασουνσάου, ο Μπράντον Τόμας, φάουλ τώρα που γίνεται, αφήνει σωστά το πλεονέκτημα. Και μπορούσε να αφήσει το πλεονέκτημα πάνω στον Ασουνσάου, να δούμε αν θα βγάλει και κάρτα ο Δανός. Ο Γκράγκαρτ στον Σούνιτς που έχει νεύρα ο Βόσνιος, αλλά έκανε καθαρό φάουλ πάνω στον Γουστάβο Ασουνσάου. Βλέπουμε εδώ, ναι, ναι, έφυγε, έδωσε την πάσα και πήγε εκεί και του έκανε το... και του έβγαλε κάρτα φυσικά. Ο διαιτητής, ο Δανός, ο Λάσε Γκράγκαρτ. Μπάλα πίσω στον Κούναφ, ο οποίος επίσης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, ο Γερμανός τερματοφύλακας, που είχε αντικαταστήσει τον Λέουβεν Μπέρκ όταν τραυματίστηκε. Και τώρα τον έχει εκτοπίσει και ο Λέουβεν Μπέρκ σε λιγότερο από ένα μήνα που λύγει το συμβόλαιό του θα αποχωρήσει από τον Απόλλωνα. Να δούμε τον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος κρατάει την μπάλα, δίνει στον...
1: Πολύ θα σε διακόψω να πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΙΣΑΕΚ. Αν συμβεί οτιδήποτε θα μας διακόψεις εσύ.
2: Εννοείται, εννοείται.
4: A nosotros nos faltó más secuencias de pases, generar más peligro a través del balón, encontrar más... A nuestros jugadores de ataque para poder juntarnos allí. Encadenábamos muchas pérdidas, no éramos capaces de meter ritmo al partido, de girar juego, de cuando juegas por lado natural amenazar de verdad. Y bueno, pues
2: Golo Apollonas, Golo Apollonas to 10. Na dume pios to vazi, o pios to panigiris ini o Gaspar, o Bruno Gaspar vazi ton gol sto 10to lepto, 1-0. Παίρνουν φωτιά σε εισαγωγικά οι τρεις κερκίδες του Αλφα Μέγα. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, έβλεπα εδώ τις σημειώσεις μου που για φάση δεν ήταν στην πρώτη φάση που ο Απόλλωνας βρίσκει τον γκολ. Περιμένουμε και είδα την μπάλα την ώρα που μπήκε στα δίκτυα και περιμένω να δω την επαναληπτική προβολή. Πρέπει να γίνει κάποιο λάθος εκεί, γύρισμα.
1: Από την αντίδραση του νεόφιλου του Μιχαήλ.
2: Τελικά. Είναι αυτόν γκολ. Ο Λουκάσεν είναι. Ο Γκασπάρ έκανε και είναι αυτόν γκολ.
1: Λουκάσεν αυτόν γκολ.
2: Ναι, ο Λουκάσεν αυτόν γκολ. Εντάξει, επαναλαμβάνω την είδα την ώρα μου πει στα ίδια. Βεβαίως οι παίχτες του Απόλλωνα έδωσαν συγχαρητήρια στον Γκασπάρ. Αυτός έκανε τη σέντρα. Ο Λουκάσεν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν αυτόν γκολ. Απλώς ο σκηνοθέτης μας έβγαλε τους παρηγυρισμούς των παιχτών του Απόλλωνα. Αυτόν γκολ λοιπόν ο παίχτης που είχε ισοφαρίσει η Σάβα
1: με δύο γκολ, που
2: έβαλε δύο γκολ στο φινάλε της καθυστερήσης του μάτς με τον Αποέλ την περασμένη αγωνιστική, σήμερα βάζει αυτόν γκολ στο 10ο λεπτό. Απόλλων Πάφος FC 1-0.
1: Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ. Συνεχίζουμε από το σημείο που είχαμε μείνει.
4: El Apoel fue mejor y luego el segundo tiempo pues lo que nos faltó es al revés, creo que con balón mejoramos pero que no tuvimos mentalidad, no tuvimos, nos faltó energía, nos faltó creérnoslo y bueno pues al final cuando no te lo crees pues puede pasar lo que pasó, ellos meten un buen gol y tú pues aunque mejores con balón pues el fútbol al final va de meterla y pues no fuimos capaces y por eso nos llevamos una derrota.
5: Για την εικόνα του παιχνιδιού πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, κάναμε αρκετά λάθη. Χάνουμε εύκολα την κατοχή της μπάλας και ουσιαστικά δυσκολευόμασταν να κρατήσουμε την μπάλα, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, να έχουμε κατοχή της μπάλας και να την μεταφέρουμε σωστά στην αντίπαλη περιοχή και σε αυτό το διάστημα το ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερο. Στην επανάληψη μπορώ να πω ότι ήμασταν βελτιωμένοι σε κάποιους τομείς του παιχνιδιού, αρχίσαμε να είμαστε πιο δημιουργικοί, δεν είχαμε όμως την απαραίτητη ενέργεια και περισσότερο πνευματικά. Ήταν ένα παιχνίδι που θα πήγαινε εκεί στη λεπτομέρεια, κάναμε ένα λάθος, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεχθήκαμε τον γκολ και σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι για τη σημερινή εικόνα.
1: Αυτή η τοποθέτηση του προπονητή της ΑΚ για το παιχνίδι μετά από τη Λευκοσία. 3-2 προηγείται η Manchester United της Liverpool. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Πάμε ξανά στον Πόλη.
2: Εδώ είχαμε ένα σουτ του Γκάρι Ροντρίγκες, κυρίες και κύριοι, που χτύπησε πάνω στο πόδι παίχτη της Πάφου. Η μπάλα είχε κατεύθυνση. Ήταν στα όρια της περιοχής ο Γκάρι Ροντρίγκες. Από το πράσινο ακροτήρι ο ακραίος επιθετικός. Η μπάλα, επαναλαμβάνω, όμως δεν έγινε τελική, ενώ δεν πήγε στον στόχο και η Πάφος δείχνει επηρεασμένη από το γκολ που δέχτηκε, από αυτό το γκολ του Λουκάσεν στο 10ο λεπτό.
1: Παιχταράς όντως φίλε, 7.94 ο Λουκάσεν, άτυχη στιγμή, εντάξει, με χιούμορ λέει, δύο γκολ στο γάσι πει ένα σήμερα, χατρίκ, αλλά είναι παιχταράς και οι άτυχες στιγμές είναι για όλους τους παίχτες.
2: Από τους καλύτερους στόπερ που έχουμε στο νησί ο Λουκάσεν, που μάλλον θα είναι και στο Μουντιάλ με την Γκάνα. Να δούμε τον Μαλεκίδη, θα κόψουν εκεί, ο Λουκάσεν θα διώξει από την άμυνα, κεφαλιά του Άντερσον, του επιθετικού, από όλα συνεχίζει να είναι καλύτερος στο 15, προσπαθεί ο Άντερσον και η άμυνα από τον Λιούμπιτς. Πλάγιο out παραχωρεί ο αυστριακός κεντρικός χαφ, που πέρασε, είπαμε, ένα τραυματισμό, επανήλθε στα τελευταία δύο μάτς. Πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Μίμοβιτς, τον Σέρβο. Τώρα είναι ο Μπράουν, του κάνει φάουλ από πίσω ο Ντράγκομιρ και το παραδέχεται ο Ρουμάνος διεθνής. Στο χώρο του κέντρου για αυτό το φάουλ. Στο 15, από το 10 προηγούνται οι γηπεδούχοι με 1-0. Είναι ο Φίλιπ Κούν, ο Γερμανός τερματοφύλακας. Είπαμε, περίπου 3.500 οι θεατές που βρίσκονται, οι οπαδοί των δύο ομάδων, 3.000 και οι Απολλωνίστες, 500 και είναι οι οπαδοί της Πάφου στο βόρειο πέταλο του γηπέδου της Λεμεσού. Τέλος του μήνα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε την ημερομηνία, θα τα πούμε στον τελικό του κυπέλου. Λίγο νωρίς να πούμε ότι είναι πρόβα τελικού. Να δούμε τώρα τον Κασπάρ, τον δημιουργό του γκολ, και θα παραχωρήσει ο Σούνις Κόρνερ. Συνεχίζει ο Απόλλωνας να είναι πιο επιθετικός και να ψάχνει το δεύτερο γκολ. Είχε την φάση πριν από λίγο στο 13 το σούτ του Γκάρι Ροντρίγκες, που χτύπησε πάνω σε αμυντικό της Πάφου και δεν πήγε ήταν, επαναλαμβάνω, το σούτ έγινε από τα όρια της επαορθωτικής, από τον Ολλανδό με καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι. Στο 16 ο συμπατριώτης του Οσεμέδο πάει τροπεούχος στο Μουντιάλ. Να δούμε αν και αυτός τέλος του μήνα θα σηκώσει την κούπα με τον Απόλλωνα. Να δούμε τώρα μετά από 9 χρόνια θέλει κύπελο ο Απόλλωνας το 10ο. Τελευταία φορά που πήγε τελικό ήταν με την ΑΕΚ το 18, τότε που έχασε μέσα σε μερικές 2-3 εβδομάδες δύο τίτλους. Στον τελικό πρωταθλήματος έχασε από τον ΑΠΟΕΛ με 2-1, με προπονητή τον Σοφρόνη Αυγουστή, και στον τελικό του κυπέλου έχασε από την ΑΕΚ και πάλι στο ΓΑΣΥΠΗ. Ήταν ένας εφιακτικός Μάης εκείνος για τον Απόλλωνα.
1: Και να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Φάνο Πόλη, ο οποίος επιτέλους φεύγω χαρούμενος από το ΓΑΣΥΠΗ. Ο φίλος ο Φάνος από τον Απρίλιο έχει να κερδίσει, από τις 5 Απριλίου έχει να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ. Φάνο μου, να είσαι καλά αγόρι μου. Λοιπόν,
2: να
1: έλα,
2: πολύ χαρούμε το Φάνο, ένα που ζει σήμερα είναι καλύτερα, που αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έχει τη χαρά της νίκης σε αυτή την περίεργη και δύσκολη χρονιά του ΑΠΟΕΛ. Φάουλ ζητά ο Ζάζα, δεν δίνει κάτι ούτε ο βοηθός, αν και τον ζήτησε και από τον βοηθό ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Πάφου. Ο Ασουνσάο τώρα για τον Γκάρι Ροντρίγκες. 17 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, Απόλλων Λεμεσού, Πάφος FC 1-0. Με το αυτογκόλ του Λουκάσε στο 10 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Γκάρι Ροντρίγκες πιο πίσω, εντάξει, φέτος έχει αλλάξει τις ισορροπίες στα στατιστικά με την Πάφο ο Απόλλωνας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν έγινε πελάτης, κυρίως θυμίζουμε την προπέρσινη χρονιά, είχε πληγώσει πολύ τον γκολ του Τάνκοβιτς στον ημιτελικό του κυπέλου που πήγε η Πάφος και πήρε το τρόπαιο, νίκησε εύκολα την Ομόνια. Ο Τάνκοβιτς που κάθε χρόνο παίρνει τίτλο τις τελευταίες τρεις σεζόν. Να δούμε τη συνέχεια. Κβίντα κατεβάζει, ο οποίος θα δώσει στον Γκάρι Ροντρίγκες. Ροντρίγκες για τον Κασπάρ. Ο παίχτης που έκανε τη σέντρα και χτύπησε η μπάλα στον Λουκάσεν και πήγε στα δίχτυα. Γκάρι Ροντρίγκες θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Άμυνα εκεί από τον Νικόλα Ιωάννου, κόρνερ για την γηπεδούχο ομάδα. Ακόμα προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Βλέπω και απογοητευμένο και προβληματισμένο τον Ρικάρτο Σαπίντο. Κάτι να λέει εκεί, να μονολογεί ο Πορτογάλος προπονητής. Θα πάει για την εκτέλεση, νομίζω Ασουνσάο. Περιμένουμε και ένα κοντινό. Ναι, αυτός είναι ο παίχτης που έβαλε το καταπληκτικό γκολ, το τέταρτο με τον Αποέλ, το σούτ φωτοβολίδα. Μαζεύει ο τερματοφύλακας της Πάφο, Νιόφιτος Μιχαήλ. Θέλει να βγει μπροστά γρήγορα. Ο Όρσης κρατάει, δίνει δεξιά για τον Μίμοβιτς. Ο Μίμοβιτς προλαβαίνει στον Πέπε, άμυνα από τον Μαλεκίδη. Εκεί με πάθος κερδίζει ο Μπράντον Τόμας, πιάνει τη γραμμή και βγάζει την μπάλα έξω, πλάγιο για την Πάφο. Θα εκτελεστεί από τον δεξιό, τον παίχτη που κυρίζει δεξιά, τον Μίμοβιτς. Μπήκαμε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Λίγο, εντάξει, τώρα έχουν φύγει τα σύννεφα, τουλάχιστον πάνω από το ΑΜΕΓΑ. Είχαμε βροχές σήμερα, όχι έντονες, αλλά έτσι...
1: Στη Λευκοσία ήταν έντονες πολύ.
2: Μα ναι, το είδα, είδα ότι στη Λευκοσία έχετε πολύ περισσότερες βροχές. Εδώ, εντάξει, είχαμε... αλλά όχι πολύ έντονες, είπαμε περίεργες οι καιρικές συνθήκες, αλλά πάντοτε θέλουμε τις βροχές. Γεγονός είναι ότι φέτος, αν μη τι άλλο, με αυτό το θέμα πήγαμε πάρα πολύ καλά στο θέμα των βροχών. Να δούμε τον Μίμοβιτς που κάνει τη σέντρα στην περιοχή, βγαίνει άμυνα από τον Κβίτα, επιμένει η Πάφος, πάει λίγο δυνατά ο Ασουσάο με ρίσκο. Ο Όρσιτ ο Κροάτης πάτησε για τον Ζιάζα, προσπαθεί ο Ζιάζα εκεί να κάνει κάποια τέχνα πράγματα. Στο τέλος υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ. Ο Βραζιλιάνος πήγε να προσπεράσει εκεί με περίτεχνες ενέργειες τρεις παίκτες του Απόλλωνα. Στη συνέχεια υπέπεσε σε φάουλ και βλέπουμε εδώ ξανά Όρσης το έκανε το φάουλ. Πρώτα Όρσης και μετά ο Ζιάζα. Πρώτα Όρσης πάνω στον Άδωνη και μετά ο Ζιάζα πάνω στον Κασπάρ. Έγινε διπλό φάουλ σε αυτή τη φάση. Ο Άδωνη πίσω για τον Κουν. Ο Γερμανός που στο μάτς με τον Αποέλ την Τετάρτη έκανε εκείνη τη σούπερ εμβόμαση στο 21. Ουσιαστικά σε εκείνη τη φάση απειλήθηκε σοβαρά η εστία του και σε ένα σούτ του Τομάς στο τέλος του ημιχρόνου. Γενικά δεν χρειάστηκε να κάνει και πολλά πράγματα επιθετικά η ομάδα της Λεμεσού για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό. Να δούμε τη συνέχεια τώρα. Πέδρο Μάρκες δίνει πάσα στον Κασπάρ. Γκάρι Ροντρίγκες κάνει τη σέντρα, ευκαιρία γκολ. 2-0 ο Μπράντον Τόμας. Να βγει και λοιπόν μια φάση που μια παλιά που φαινόταν χαμένη, την πιο πολλή δουλειά την έκανε ο Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Παίζει να και τούτο να αυτόν τον γκολ όμως πολύ. Δεν ξέρω, περιμένουμε να το δούμε.
2: Νομίζω είναι ο Μπράντον Τόμας, αλλά μπορεί και να ακούμπησε πριν κάποιος παίκτης της Πάφου. Πάντως επαναλαμβάνω, η επιμονή του Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ ο Μπράντον Τόμας είναι σίγουρος ότι αυτός το έβαλε και γιατί κάνει κίνηση στον ύψιστο. Ο Ισπανός ακραίος επιθετικός. Στο 22 λοιπόν 2-0 ο Απόλλωνας. Βλέπουμε την πάσα του Γκάρι Ροντρίγκες, γυρίζει, όχι είναι γκολ, δεν είναι αυτό γκολ. Έμεινε κάτω εκεί και ο Λουκάσεν και πάλι ήταν, όχι άλλος ήταν, ο Λουκάσεν ήταν δίπλα. Προσπαθώ να δω ποιος είναι ο Μίμοβιτς και στο 22 2-0 ο Απόλλωνας με Μπράτον Τόμας. Βάζει γερή βάση, ακούτε και τους οπαδούς του, οι οποίοι φυσικά απολαμβάνουν την ομάδα τους, γιατί την βλέπουν να προηγείται 2-0 της περσινής πρωταθλήτριας και να βάζει γερές βάσεις από τα μέσα του ημιχρόνου για να νομίζω και μαθηματικά, επειδή θα πάει στο σύν 9 από τον ΑΠΟΕΛ και έχει και το πλεονέκτημα στα μεταξύ τους παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ, σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον προσπεράσει ο ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες 4 αγωνιστικές και να μείνει ενώ πέμπτος ο Απόλλωνας, γιατί ενώ αν πάρει το κύπελλο η Πάφος. Γι' αυτό θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είναι τα μαθηματικά που το λένε, αν κερδίσει σήμερα η ομάδα της Λεμεσού, ουσιαστικά σφραγίζει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά από 4 χρόνια, μετά το πρωτάθλημα του 22. Και είναι σημαντικό όφελος το οικονομικό για την κάθε κυπριακή ομάδα, γιατί είναι ταλαιπωρημένο το ταμείο του Απόλλωνα, έχει σοβαρό χρέος, δεν είναι όπως τον ΑΠΟΕΣ, δεν είναι όπως την Ανόρθωση, αλλά ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του θέλουν τα επόμενα χρόνια, πέραν του ότι να παρουσιάζεται μια ανταγωνιστική και πρωταγωνίστρια ομάδα, σιγά σιγά να μειώνουν το χρέος. Γιατί πρέπει να κοιτάζουν και τα οικονομικά αυτοί που διαχειρίζονται τις ομάδες. Αυτοί που τα αφήνουν στην άκρη.
1: Πάμε στον προπονητή του ΑΠΟΕΛ πόλη.
6: Λέμε δεν κουράσανται. Πού δεν κουράσανται.
7: Με τον Παναγιώτη του Καθετσί, πότε θα ξέρουμε αν θα απολάβει να βοηθήσει.
6: Νομίζω σε λύση, θα το δούμε και αύριο, αλλά μπορούσα να το ρισκάρω, γιατί απ' έλεγω θα το ρισκάρουμε. Είναι μικρό, ήταν 6-7 μήνες χωρίς παιχνίδια. Τώρα έπεσε και ήταν πολύ καλός. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί τώρα παίρνει τα ρημό και δεν πρέπει να με δείχνει τίποτα. Είναι καλό προφερειστή, το ξέρω, του το είπα. Κάλμα, υγεία να έχει, να είσαι έτοιμο, ξαναπέσει. Έτσι πρέπει να κάνει με όλους και, αλλά αυτοί που είναι πιο μικρά πρέπει να το προσέχουμε.
7: Coach, σε προηγούμενα παιχνίδια είχατε τοποθετηθεί για τα δύο σενάρια που πρέπει να κάνει η διοίκηση για την επόμενη χρονιά. Είτε θα, για να διεκδικήσει τον τίτλο, όπως είχατε πει, είτε για να χρησιμοποιήσει πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές, Κύπριους. Εσείς και στα δύο σενάρια είστε διατεθειμένος να παραμείνετε στον ΑΠΟΕΛ και την επόμενη χρονιά,
2: είτε με ο Νταβίτ Λουίς μειώνει, ο αρχηγός της ΠΑΦΟ, εκτέλεση κόρνερ, νομίζω Όρσης το έκανε στο 25 και διαφοροποιεί γρήγορα τα δεδομένα. 2-1 λοιπόν μειώνει με Νταβίτ Λουίς και εντάξει, είναι μια μικρή ένεση ψυχολογίας για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Η γρήγορη απάντηση στο δεύτερο γκολ του Απόλλωνα, περιμένω να δω, ναι, Όρσης το 17. Αυτός εκτέλεσε εκεί, νίκησε, δεν πήδηξε πάρα πολύ ψηλά βλέποντας τη φάση. Ήταν και ένας παίκτης του Απόλλωνα με καρφωτή κεφαλιά. Ο Νταβίτ Λουίς γράφει το 2-1, μειώνει στο σκορ. Εδώ στο Αλφα Μέγα παραλαμβάνουμε την εκτέλεση κόρνερ. Το κόρνερ εκτέλεσε ο Όρσιτς. Ξαναβλέπουμε εδώ, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Ήταν μαζί με τον Άδωνη. Επαναλαμβάνω, δεν πήδηξε αρκετά. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τις δηλώσεις, Σάβα, γιατί εδώ έχει διακοπή.
1: Πάμε.
6: Εγώ του είπα ότι για το θέμα το δικό μου δεν μιλάω. Μέχρι να τελειώνει η προτάσημα δεν θα μιλήσω. Δεν είμαι εγώ σημαντικό, το είπα. Τα είπα από πριν ότι ήρθα για να βοηθήσω. Και αυτό που πρέπει να κάνει η διοίκηση είναι να πει την αλήθεια. Να πει την αλήθεια. Γιατί όλοι αυτοί που είναι από ελ, κοιτάνε πιο πολύ με την καρδιά. Με την καρδιά. Θέλουν νίκη, θέλουν, πάνε με συναισθήματα. Αλλά τώρα θέλει, πώς το λένε, σε κάθαρα πλάνο. Και να πει στον κόσμο, κοίτα, φέτος θα κάνουμε αυτό, όχι ψέματα. Αυτό θα κάνουμε, θα έχουμε υπομονή. Αυτό πρέπει να κάνει, την αλήθεια. Και μετά από εκεί θέλει υποστήριξη. Αυτό πιστεύω εγώ. Okay.
1: Ευχαριστώ. Άκουσες πολύ.
2: Λες και ο άνθρωπος είναι πολλά χρόνια στον ΑΠΟΕΛ, τα είπε με τον δικό του τρόπο ότι να παρουσιάσουν έναν πλάνο και να πούν την αλήθεια, όχι να του πούν ότι θα πάμε έτσι και μετά να πάμε αλλιώς, και λίγο πολύ θέλει να πει να πιστέψουν σε αυτό το πλάνο, δηλαδή
1: και να το υποστηρίξουν αυτό το πλάνο.
2: Να το υποστηρίξουν ακριβώς αυτό, πολύ σωστές τοποθετήσεις. Είτε κάποιος τον πιστεύει αυτόν τον προπονητή, ενώ από ελίστας, είτε όχι. Η ουσία ότι όντως μιλά πολύ σωστά και όντως περιμένει από τη διοίκηση να περιμένουν να πει την αλήθεια στον κόσμο η διοίκηση Φωτίου. Να πω ότι έγινε αναγκαστική αλλαγή εδώ. Τραυματίστηκε ο Πέδρο Μάρκες και πέρασε ο Εσκρίτσε. Να δούμε αν θα παίξει αυτό σε νιάρι, γιατί στην ομάδα που ήταν έπαιζε νιάρι ο Εσκρίτσε και δεν θα πάει ο Μπράντον Τόμας. Θα παίξει, αν και είναι κοντός σε εισαγωγικά, ενώ δεν είναι ψηλός ποδοσφαιριστής, θα παίξει εννιάρι πλέον ο Ντάνιελ Εσκρίτσε, ο ποδοσφαιριστής που ήρθε τον περασμένο Γενάρη και στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν βασικός και έπαιζε πίσω από τον επιθετικό κορυφής. Πλέον, μετά τον τραυματισμό του Πέδρο Μάρκες, θα παίξει επιθετικός κορυφής. Στο 28ο λεπτό, θυμίζουμε για αυτούς που τώρα συντονίστηκαν, ο Απόλλωνας προηγείται με 2-1 της Πάφου. Να δούμε τη φάση και μετά να δώσουμε έτσι το πώς εξελίσσεται το φιλ του αγώνα μέχρι τώρα. Ο Όρσης, δημιουργός του γκολ, κάνει μια σέντρα στην περιοχή. Μπάλα φτάνει στο Μίμοβιτς. Μίμοβιτς κάνει εκεί προσποίησης. Θέλει να κάνει δίστο Ζάζα, ο οποίος ακόμα δεν έχει μπει μέσα στο παιχνίδι. Κάνει φάουλο. Έκανε φάουλο Μπράντον Τόμας και ουσιαστικά το παραδέχτηκε, αλλά ο διαιτητής δεν το έδωσε. Και νομίζω ήταν φάουλ. Και πραγματικά ο Μπράντον Τόμας μάλιστα πήγε να ζητήσει συγγνώμη από τον παίχτη της Πάφου, γιατί του πήρε το πόδι. Εντάξει, τώρα χτυπιέται ο Λοσάδα για ένα φάουλ στο κέντρο. Χτυπιέται ο Αργεντινός προπονητής. Πραγματικά χτυπιέται. Συνέχεια στο μάτς, το 29, 2-1 ο Απόλλωνας. Το 1-0 στο 10 αυτόν γκολ Λουκάσεν. Το 2-0 στο 22 από κοντά, από ασίστ του Γκάρι Ροντρίγκες ο Μπράντον Τόμας. Και λίγο μετά η Πάφος στο 25, να σημειώσω και το λεπτό, στο 25 ο Νταβίτ Λουίς με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Όρσιτς μείωσε για την παφιακή ομάδα σε 2-1. Εντάξει, και ψυχολογικά μπορώ να πω ότι άλλαξαν ισορροπίες σε κάποιο βαθμό μετά τον γκολ της Πάφου, δηλαδή τη γρήγορη απάντηση στο δεύτερο γκολ που δέχτηκαν, ενώ μετά το πρώτο γκολ ουσιαστικά η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο δεν έβγαλε σοβαρή αντίδραση. Νταβίτ Λουίς τώρα ελέγχει και είναι, δίνει στον Μίμοβιτς με ρίσκο, στέλνει την μπάλα σε πλάγι ο σκόρερ της Πάφου. Είναι για τον Απόλλωνα, εκτελέστηκε Ασουνσάο. Επαναλαμβάνουμε, λίγο μετά τον γκολ του Ισπάφου έκανε αναγκαστική αλλαγή ο Λοσάδα. Ο Πέδρο Μάρκες ένιωσε ενόχληση και αποχώρησε. Τώρα είναι ο Όρσιτς που κρατάει την μπάλα στο κέντρο. Ο Κροάτης δίνει αριστερά για τον Νικόλα Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου και πάλι κατοχός της μπάλας, τον πιέζει ο Μπράουν, θέλει να τον αποφύγει. Θα χάσει την μπάλα από τον Κασπάρ, δημιουργός του πρώτου γκολ ο Κασπάρ. Του κάνει φάουλ τώρα ο Νικόλας Ιωάννου καθαρό και ζητάνε και κάρτα οι οπαδοί του Απόλλωνα. Στο 31 έτσι πήρε ένα τρελό ρυθμό το παιχνίδι.
1: Και πρέπει να προσέξει λίγο ο διαιτητής να μην του ξεφύγει το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, όπως το είπες και στον πειθαρχικό έλεγχο. Νομίζω εδώ δεν μπορούσε να βγάλει και κάρτα στον Κύπριο Διεθνή της Πάφου. 31 λεπτά.
1: Ο φίλος μας ο 157, Θείε Σταύρο, φέρε μας τον Πέπε και εγκρίμα μες στην Πάφου.
2: Γιατί εγκρίμα στην Πάφου,
1: έτσι φίλε, λέει ο φίλος 157.
2: Θέλει το άλλοι, θέλουν το Α, θέλουν το Β.
1: Να κύψουν τώρα οι φίλοι της Ομόνια.
2: Να ξεκινήσουν.
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι. Φεύγουν τάδε, φεύγουν τάδε.
2: Σήμερα, όχι. Σήμερα έστελναν το πρωί σαραντάρα ο Κάστανος. Στο ραντάρ της Ομόνιας ο Κάστανος, ο οποίος θα παίξει το όνομά του αρκετά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Με δεδομένο ότι τελειώνει ο δανεισμός του από τον Άρη, ανοίγει στην Ελλάς Βερόνα, η οποία έπεσε στη δεύτερη κατηγορία στην Ιταλία. Να μείνουμε εμείς στο παιχνίδι μας. 32 λεπτά, ακούτε Sport FM 95. Ωραίο πάτημα του Μπράντον Τόμας, δεν πήγε σε συμπαίχτη του. Πάντως η Πάφος έχει βελτιώσει την απόδοσή της. Επαναλαμβάνουμε, κατάφερε μέσα σε 3 λεπτά μετά το 2-0 να μειώσει με τον Νταβίτ Λούις. Ο Ασουνσάο και πάει μπάλα σε πλάγιο, είναι για την Πάφο. Ζητάει πλάγιο Ασουνσάο υπέρ του Απόλλωνα, υπέρ της Πάφου το έδωσε ο διαιτητής, ο οποίος όντως πρέπει να είναι λίγο πιο σχολαστικό στον πειθαρχικό έλεγχο.
1: Τελικό αποτέλεσμα Manchester United Liverpool 3-2. Η United του πήρε τη διαφορά στους 6 βαθμούς από τη Liverpool.
2: Σταθεροποιείται η United. Να δούμε τρίτη. Τον Νικόλα Ιωάννου Σάβα. Όρσιτς έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Ο Κροάτης καλή σέντρα. Για να δούμε. Ο Μαλεκίδης πήγε να κάνει αεροπλανικό Άντερσον από πίσω, αλλά ο Μαλεκίδης έπαιξε αμυνά, έδιωξε την μπάλα με το κεφάλι. Έχει πολύ καλή απόδοση ο Κροάτης ο Όρσιτς. Επαναλαμβάνω, μετά στο ανέβασμα της Πάφου. Τώρα 33 λεπτά. Λουκάσεν είναι καλύτερη η Πάφος από το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα και έπειτα. Είναι πιο, έχει πιο ισορροπημένη παρουσία, είναι πιο επιθετική. Να δούμε τον Πέπε, ο οποίος δίνει στον Νταβίτ Λουίς. Τώρα είμαστε στο 33. Ο Απόλλωνας προηγείται με 2-1. Μπροστινή παλιά για τον Ζιάζα, που είναι μαζί με τον Μαλεκίδη. Φαίνεται να ελέγχει ο Μαλεκίδης. Διώχνει την μπάλα από την άμυνα και πρέπει να έχει περάσει έξω. Είναι πλάγιο για την Πάφο. Είναι πλάγιο για την Πάφο από δεξιά. Είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκτέλεσε ο Μίμοβιτς για τον Ζιάζα. Κάνει σέντρα στην περιοχή. Διώξει με το κεφάλι. Έκανε φάουλ ο Άντερσον. Εδώ μπορούσε να δώσει και το φάουλ. Ο Απόλλωνας θα βγει τώρα μπροστά με Γκάρι Ροντρίγκες. Είναι μαζί με Νικόλα Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου θα κερδίσει εκεί τη μονομαχία. Δίνει στον Πέπε που είναι στο κέντρο. Ο Όρσιτς και πάλι κατοχός της μπάλας. Ο Κροάτης κάνει την επέλαση. Δίνει πάσα στον Άντερσον που ακόμα δεν φάνηκε καθόλου στο μάτς. Κρατάει την μπάλα, γυρίζει και κόρνερ ο Γκβίτα. Ζητάει φάουλο, όχι, τα έχει με τους συμπαίκτες του νομίζω ο Γκβίτα. Ότι υπάρχει μια αδράνεια και ένας εφησυχασμός. Βεβαίως αυτός δεν είναι ο ηγέτης. Να σηκώσει τους συμπαίκτες του. Βλέπουμε ότι λέει κάποια πράγματα ο Τσέχος center back. Στο 34 η Πάφος ψάχνει το 2-2. Έτσι με έντονο τρόπο θα λέει κανείς. Έτοιμος ο Όρσης, εκτελεί το corner. Κεφαλιά διώχνει ο Λιούμπιτς. Ελέγχει ο Μίμοβιτς. Κάτω από το κέντρο δίνει αριστερά και πάλι για τον Όρσης. Ο Όρσης θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Να, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Κούν. Από τον Άντερσον έγινε η κεφαλιά. Στριφτή κεφαλιά. Ήτανε κοντά στα όρια της επαρθωτικής. Δεν δυσκόλεψε τον Κούν. Δεν ήταν και πολύ δυνατή. Στο 35 Ασουνσάο για τον Μπράντον Τόμας. Εντάξει, έχουν και μια νευρικότητα οι παίχτες του Απόλλωνα. Αν και έχουν το 2-1 υπέρ τους. Τώρα προσπαθούν να ηρεμήσουν αλλάζοντας πάσες. Ο Μαλεκίδης για τον Κβίτα, ο Κβίτα για τον Κούλ, τον τερμανοφύλακα. Στο 35, ακούτε Sport FM 95, Απόλλων Πάφος FC, 2-1 το αποτέλεσμα. Μπροστινή παλιά για τον Εσκρίτσε, είπαμε, αντικατέστησε τον Πέδρο Μάρκες αμέσως μετά το 2-1 της Πάφου. Ο Μπράντον Τόμας δίνει στον Κβίτα. Πίσω από το κέντρο ο Τσέχος Τόπερ για τον Μπράντον Τόμας και πάλι. Και πάλι Κβίτα πιέζει ψηλά στο κέντρο η Πάφος για να κλέψει μπάλα. Ο Άδωνη για τον Μπράουν, ο Λιούμπιτς δεν θα περάσει μπάλα. Κερδίζουν οι Δισπάφου με τον Σούνιτς που πέφτει κάτω, κάνει φάουλο Ασουρσάο. Νεύρα εκεί του Ασουρσάο με τον Σούνιτς και κάνει χαρακτηριστικές κινήσεις ο διαιτητής. Κάλμα, κάλμα λέει στους παίκτες εκεί, χαρακτηριστικά και στον Όρσιτς εκεί, αλλά και στον Μόργαν, στον Ασουρσάο. Βλέπουμε και τη βαθμολογία, 77 η Ομόνια, 61-61 ΑΕΚ Απόλλων, 55 Πάφος, 52 από 48 Άρης βγάζει τη βαθμολογία, όπου είναι και το σκορ εδώ από τη Σίτα Vision. Παλιά δεν είναι offside, ήταν offside ο Όρσιτς, ο παίχτης που εκτέλεσε το corner στη φάση του γκολ της Πάφου. Από τον Νταβίτ Λουίς το 25 είχαν προηγηθεί τα γκολ του Απόλλωνα, στο 10 αυτό γκολ Λουκάσεν και στο 22 ο Μπράντον Τόμας από ωραία ενέργεια και ασίστ του Γκάρι Ροντρίγκες από δεξιά. Και η φάση του πρώτου γκολ ήταν από δεξιά από τον Κασπάρ, έκανε σέντρα και ο Λουκάσεν στην προσπάθειά του να αποκρούσει την έστειλε στην εστία του νεόφυτου Μιχαήλ. Ελέγχει ο Νταβίτ Λουίς. Λέει και ο Ρικάρτο Σαπίντο εκεί ήρεμα και κάνει μια κίνηση, χειροκροτεί την προσπάθεια των παιχτών του. Ο Πορτογάλος προπονητής. Εντάξει, αυτό θέλουν βασικά στην Πάφο. Θέλουν έναν προπονητή που θα είναι πιο επιδραστικός προς τους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν ήταν τέτοιος τους 4 μήνες που ήταν στο προπονητικό κέντρο στη Γεροσκήπου ο Άλμπερτ Σελάδες, ο διάδοχος του Καρσέδων. Μπροστινή παλιά για τον Ντράκομιρ. Στην περιοχή ο Ντράκομιρ, για να δούμε κεφαλιά του Κβίτα για τον Κουν. Ο Γερμανός τερματοφύλακας εκεί κρατάει την μπάλα και περιμένει να φύγουν οι συμπαίχτες του, να δούμε αν θα ριδώσει κοντά ή θα επιχειρήσει βολέ. Πάει να τον πιέσει ο Άντερσον, δίνει κοντά στον Κβίτα με πάσα. Ο Κβίτα θα περάσει παλιά για τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης από τα αριστερά πάνω από το κέντρο κάνει μια παλιά, για να δούμε. Κεφαλιά προς τα πίσω, νεόφυτος Μιχαήλ, και μόλις που θα παίξει την μπάλα και μετά θα τη μαζέψει, παρολίγο εδώ ο Γκάρι Ροντρίγκες να αξιοποιήσει εκεί ένα γύρισμα που έγινε προς τα πίσω από παίκτη της Πάφου. Εντάξει, δεν ήταν σωστή αντίδραση της άμυνας της Πάφου, παρόλα αυτά τελικά διορθώθηκε το λάθος από τον νεόφυτο Μιχαήλ. Ο Λουκάσεν στο 38, 2-1 ο Απόλλωνας στην Πάφο στο ΑΜΕΓΑ. Ακούτε Sport FM 95. Ο Σούνης τώρα ελέγχει κάτω από το κέντρο για την παφιακή ομάδα. Πάσα για τον Άντερσον που είναι στο κέντρο, ο Βραζιλιάνος κεντρικός επιθετικός. Πάσα για τον αρχηγό Νταβίτ Λουίς και σκόρερ σήμερα. Προς την μπαλιά για να δούμε τον Μίμοβιτς. Πάσα για τον Ντράκομιρ. Τελικά δεν θα πάει στον Άντερσον και πρέπει να κάνει φάουλο. Άντερσον είναι ο Γκασπάρ κάτω. Κρατάει το πόδι του ο Μπρούνο Γκασπάρ, δημιουργός του πρώτου γκολ, και πρέπει να τον ακούμπησε ο Άντερσον, ο οποίος βλέπω ότι αντιλαμβάνεται πως είχε, να δούμε τη φάση εδώ, αν ναι, τον βρήκε πίσω στη φτέρνα, αν είδα καλά στο replay. Α, όχι, αυτή είναι η προηγούμενη φάση που αν γινόταν κάτοχος ο Γκάρι Ροντρίγκες θα μπορούσε να αποφύγει και τον τερματοφύλακα όπως πήγε, αλλά έβαλε σωστά το σώμα του ο τερματοφύλακας της Πάφο, ο νεόφυτος Μιχαήλ. Είναι η προπροηγούμενη φάση που είδαμε εμείς εδώ στο monitor, σε replay. Στο 40, Απόλλων Πάφος 2-1. Κυρίες και κύριοι που ακούτε τον Sport FM 95, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι για την 6η αγωνιστική των play-off διεκδίκησης της Ευρώπης, γιατί πλέον ο τίτλος είναι σε πράσινα χέρια. Δεν κοιμήθηκε η Λευκωσία, και όχι μόνο χτες, γιατί και στις άλλες πόλεις υπήρξαν πανηγυρισμοί, αλλά το επίκεντρο ήταν η Παπανικολή, εκεί που εδρεύει το οίκημα της Ομόνιας.
1: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι στο 38 λεπτό, 1-1.
2: 1-1. Να δούμε αν η ΑΕΚ θα μπορέσει από σήμερα να αγγίξει τον τίτλο. Εξαρτάται και από το δικό της αποτέλεσμα, αλλά και από το παιχνίδι στην Τούμπα. Η μπάλα είναι στον Φίλιπ Κούν, Ζαχαρίας Άδωνη, 40 λεπτά. Ο Γκάρι Ροντρίγκες πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Νικόλας Ιωάννου για τον Άντερσον που κρατάει, τον κρατάει και ο Γκλιούμπης του κάνει φάουλ. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Απόλλωνα. Δεν είναι στον κεντρικό διάδρομο, είναι λίγο αριστερά. Και ο Όρσιτς που αυτός εκτελεί τα στημένα, ο Κροάτης, με πολύ πλούσιο παλμαρές.
1: Το σίγουρο είναι ότι είναι να δούμε καλόν τελικό, ρε πότε.
2: Ναι, γιατί είναι δύο ποιοτικές ομάδες. Να δούμε τώρα για τον Ζάζα, ο οποίος θα γυρίσει πάνω στον Κουν. Θα δούμε καλό τελικό, να δούμε αν η Πάφος θα μπορέσει να κλείσει ακόμα μια σεζόν με τίτλο. Εκεί που δεν είχε κανένα μέχρι το 24, πήρε κύπελο, πήρε πρωτάθλημα και διεκδικεί ξανά το κύπελο, τρίτη συνεχόμενη φορά στον τελικό. Και βεβαίως εννοείται ότι τώρα το θέλει παραπάνω, γιατί τότε που πήγα στον τελικό με την ΑΕΚ ήταν και λίγο μεθυσμένοι από το πρωτάθλημα, αν και το έχασαν στα πέναλτι από την ΑΕΚ του Μπέρκ, ο οποίος έκαμε τον back-to-back. Σε τρόπαια, πέρσι κύπελο με την ΑΕΚ, φέτος πρωτάθλημα με την Ομόνια, από τους πιο επιτυχημένους προπονητές που ήρθαν από το εξωτερικό να εργαστούν στην Κύπρο. Εδώ και 7 χρόνια δουλεύει στο νησί, από το 19. Και βεβαίως είχε, αν θυμάστε, θεωρεί ότι πήρε το πρωτάθλημα η Ομόνια και την πρώτη του χρονιά που είχε διακοπεί λόγω κορονοϊού. Έγινε πολύ έτσι η συζήτηση τότε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Να δούμε τον Όρσιτς που δίνει στον Γιατί αν ρωτήσει κάποιος τον Μπέρτ, μπορεί να πει ότι πήρε 3 πρωταθλήματα με την Ομόνια και όχι 2. Συνέχεια στο μάτς είναι τώρα ο Νταβίτ Λουίς. Η μπάλα περνάει στον Σούνιτς στο 42, 2-1 ο Απόλλωνα στην Πάφο.
1: Ακάω ο Χιούετ από τον κόψη, πήγα σε καμιά αίθουσα. Ρώτατε. Σε μια δημοσιογραφική συνάντηση. Και να σου πει ένα λεπτό να βγάλω την υπολογιστική μου, να σου πω.
2: Πάντως το διασκέδασε και αυτός. Θυμάσαι ότι την περασμένη εβδομάδα δεν δεχόταν συγχαρητήρια. Ήταν ωραία και η εικόνα που τον έκαναν μπάνιο με σαμπάνια οι ποδοσφαιριστές στην συνέντευξη τύπου όταν την διέκοψαν. Εντάξει, το άλλο που σχολιάστηκε σαν από πολλούς ήταν η πόσο ταπεινός και λες και δεν είναι Κύπριος ο κύριος Παπασταύρου. Νομίζω η Αμερική τον έχει βοηθήσει να αλλάξει λίγο τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται. Μετά από το δεύτερο πρωτάθλημα που κέρδισε η Ομόνια επί από τον
1: Τζίπα με ότι ήταν πρωταθλητής φίλε 4-11. Ή ότι κάποιοι συζητούν και λένε
2: ο ίδιος είχε πει, όχι.
1: Ναι, εμείς που το λέμε φίλε 4-11.
2: Δεν υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί
1: βεβαίως ήταν ισοβαθμία όρθωση. Συμφωνήσαν όλοι τότε να μας εκπροσωπήσουν οι ομάδες με τη σειρά που ήταν τότε για λόγω κορονοϊού.
2: Απλώς έκαναμε πλάκα τότε με ο Μπέτ και το θυμήθηκα τώρα. Στο 44 εδώ 2-1 η Πάφος, ο Απόλλωνας προηγείται της Πάφου. Γκάρι Ροντρίκες, ο Μόργαν Μπράουν. Για να χαλαρώνουμε και λίγο, τώρα είναι, τα λέμε αυτά, ο Μόργαν Μπράουν, ο οποίος κρατάει την μπάλα πίσω για τον Φίλιπ Κούν στο 44. 2-1, εντάξει, είπαμε για την αντίδραση που έβγαλε η Πάφος, αλλά έως το 35 πήγε αυτή η αντίδραση. Μετά έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε ο Απόλλωνας στα μέτρα του, δηλαδή απορρόφησε αν θέλετε την πίεση που πήγε να του βάλει περισσότερη η Πάφος όσο περνούσε ο χρόνος. Να δούμε τώρα το γέμισμα που γίνεται, μαζεύει ο νεόβητος Μιχαήλ. Ένα γέμισμα που έγινε από το κέντρο με κάθετο τρόπο αλλά την μάζεψε την μπάλα ο τερμανοφύλακας της Πάφου, ο νεόφυτος Μιχαήλ. Τώρα είναι ο Μίμοβιτς, ο οποίος θα δώσει, πάντως αυτό το παίκτη σε λένε ότι δεν συνεχίζει την Πάφο. Τον έχω δει στα τελευταία παιχνίδια. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση για μια άλλη ομάδα που έχει ψηλούς στόχους για τους σκάουτερ των ομάδων, τους τεχνικούς διευθυντές. Τον παρακολουθώ στα τελευταία παιχνίδια της Πάφου. Στο 45 πλέον έχουμε μπει. Ο Εσκρίτσε χάνει την μπάλα και δίζει ο Μαλεκίδης τώρα για τον Απολλωνά. Για να δούμε, θα κάνει την προσωπική, το σλάλομ εκεί ο Μαλεκίδης, αλλά τελικά κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Λουκάσεν και τον έσπρωξε ο Γιώργος Μαλεκίδης, ο αριστερός μπακ του Απόλλωνα και αρχηγός της Λεμεσανής ομάδας. 2 λεπτά θα είναι ο έκτρα χρόνος. Μπήκαμε ήδη σε καθυστερήσεις. Απόλλων 2, Πάφος 1, στο 10 Λουκάσεν αυτόν γκολ το 1-0, στο 22 Μπράντον Τόμας το 2-0, στο 25 κεφαλιά Νταβίτ Λουίς. Μείωσε σε 2-1, σκορ που διατηρείται. Τώρα είναι ο Εσκρίτσε για τον Απόλλωνα. Δίνει για τον Γκασπάρ, τον δημιουργό του πρώτου γκολ από δική του σέντρα. Μετά χτύπησε η μπάλα στον Λουκάσεν και πήγε στην εστία στα δίχτυα του νεόφυτου Μιχαήλ. Πλάγιο, τώρα είναι η συνέχεια από πλευρά Πάφου.
1: Άνοιξε ασφάλεια με την ιστορία με το πρωτάθλημα.
2: Με αυτή η
1: μεγαλύτερη κλοπή ήταν αυτό το πρωτάθλημα που δεν χανόταν με τίποτα. Γι' αυτό εμείς το μετρούμε και οι υπόλοιποι ας πέσετε χόρκα σας. Λέει ο φίλος 6-13. Ο φίλος 3-11. Καλησπέρα σας κύριοι. Δεν ψήφισαν όλοι να διακοπεί το πρωτάθλημα. Η Ανόρθωση και η ΑΕΚ, ή ο Απόλλωνας ψήφισαν εναντίον. Η Ομόνια που ψήφισε υπέρ της διακοπής, πώς μπορεί να έχει παράπονο και να θεωρεί ότι κατέκτησε το πρωτάθλημα.
2: Μα είπαμε, ο Μπέτ το είπε, δεν είχαν παράπονο.
1: Ο Γαλάζιος Κύριος είναι επιστολή.
2: Ήταν πολύ καθαρά τα λόγια που χρησιμοποιήσαμε. Να δούμε τη συνέχεια. Γίνεται μια σέντρα. Ο Μπράντον Τόμας εκεί κάνει μια κεφαλιά, βγαίνει άμυνα. Σούτ από τον Μόργαν Μπράουν, επιμένει. Λιούμπης κάνει νέο σούτ. Τον ίδιο παίχτη, τον Πέπε, χτύπησε και τις δύο φορές. Επιμένει ο Απόλλωνας, σαν αφηνιασμένος εκεί ο Μαλεκίδης. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, εντάξει, αυτό άνοιξε φάλιες, αυτή είναι η δουλειά μας, βεβαίως όχι με προκλητικό τρόπο.
1: Όχι, δεν είμαι φάλιες, να θέτουμε θέματα.
2: Τι, να.
1: Να βάλουμε θέματα, όχι να την εμφάνιζε.
2: Ακριβώς.
1: Ήρεμα, πρέπει να φεύγουμε ήρεμα. Λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι. Τη συνέχεια στο μάτς είναι ο Ζαχαρίας Άδωνη για τον. Τώρα που το πρωτάθλημα έχει κριθεί και δεν έχει και μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Που από ΕΛ με τη νίκη του σήμερα έμεινε μέσα στο κόλπο μαθηματικά για την τέταρτη θέση. Νικώντας στην ΑΕΚ με 1-0 με γκολ του Ρώσα. Τέλος του

0: Να σε καλά, πόλη μου. Αυτοί οι δυο θα τα ξαναπούν. Και το τραγούδι μας στο μεσοδιάστημα του διαλύματος μας, αυτό θα μας θυμίσει. Πάμε λοιπόν, Αντώνη, Μαρία μου, στο διαλύμα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Και καύσιμα και ψώνια.
4: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Και για πες τη νέα.
7: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
6: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ. Έχω κάτι γνωριμίες.
7: Ναι, αλλά πού θα πάω? Έχει χαλάσει και τα μάξι.
6: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα μάξι τζετ. Έχω κάτι γνωριμίες.
7: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
6: Τι, ψάχνεις και μεταφορική? Εδώ. Γιατί δεν ξέρω αν στο πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
8: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
13: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
2: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
1: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
2: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
5: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω τον φίλο 311, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ευγενείς φίλους πραγματικά των εκπομπών μας. Φίλε 311, με χιούμορ έκαναμε τις τοποθετήσεις μας. Έτσι είπαμε κάτι για το δικό σου το μήνυμα που έστειλες για τον κύριο Μπέρκ και τους Ομονιάδες. Λέει ο φίλος 311, δεν δικαιούνται να έχουν κανένα παράπονο. Αντιθέτως, εξασφάλισαν το Champions League, αν μη τι άλλο, ενώ αλλιώς μπορεί να το έχαναν. Κατά τα άλλα, ο Μπέρκ είναι προπονηταράς, με χτίμηση γαλάζιος κύριος, και όντως είσαι κύριος. Πραγματικά, φίλε, να δώσουμε και τα αποτελέσματα της κλήρωσης των αγώνων για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Εντάξει, ενδιαφέρον ένα μεγάλο πληθυσμό, ποδοσφαιρικό πληθυσμό. Λοιπόν, το Σάββατο 9 του Μάη θα γίνουν τα παιχνίδια Δυναμό. Έγινε πριν από λίγο η κλήρωση. Δυναμό Περβολιών Ενάλ Δρομολαξιάς, ΑΕΜΟΥ Τσαγιάκας Ελπίδα Αφάνιας, ΑΤΕΠΕΚ Παρεκκλησιάς Δία Στροβόλου, Ομόνια Παλιομετόχου Θόη Πύργου, και αυτό θα είναι παιχνίδι μεγάλο, Ροτσίδης Μάμαρη ΑΠΕ Πελεντρίου. Και την Κυριακή 10 του Μάη, ποδοσφαιρικός όμιλος Άδωνης Ιδαλίου, Πανίκος και Σοκράτης Ζακακίου, ΑΤΕΠΕΚ Εργατών Ελπίδα Λιοπετρίου, Πρόοδος Καμακλείου Απόλλων Γερίου. Αυτή είναι η κλήρωση των παιχνιδιών για τον δεύτερο γύρο. Δηλαδή, από ελίστες απόψε υποστηρίζουν νίκη του Απόλλωνα. Ναι, υποστηρίζουν νίκη του Απόλλωνα. Ο φίλος 098, χωρίς κάποτε Μαλέκος από τον εξώστη του Απόλλωνα, χωρίς. Εντάξει, ρε παιδιά, μεν. Άστε το. Αμέν ανοίγουμε έτσι οι κουβέντες. Τώρα ήταν λάθος του που εκφράστηκε με τον τρόπο που εκφράστηκε. Πραγματικά ήταν λάθος του. Πάμε στον Πόλη. Έλα, Πόλη μου.
6: Ναι, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχαμε κάποια αλλαγή. 2-1 θυμίζουμε το σκόρος, Λουκάς ένα αυτόν γκολ, Μπράτον Τόμας και Νταβίτ Λουίς με κεφαλιά. Η μπάλα πίσω στον νεόφυτο Μιχαήλ, βάζει πίεση εκεί ο Μπράτον Τόμας, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Λεμεσανής ομάδας. Η πάσα που γίνεται από τον Σούνιτς, πρεσάρει τώρα ο Απόλλωνας, κάνει φάουλ, όχι πλάγιο, είναι για τον. Να πούμε ότι αποδοκιμάστηκε ο διαιτητής από αρκετούς απολωνίστες, ο Δανός όταν αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, γιατί έχουν παράπονα στον πειθαρχικό έλεγχο. Να πούμε επίσης για τον Μάρκες, δεν μάθαμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά του, αλλά από την κίνηση που έκανε και στον Λοσάδα πιθανό να είναι πρόβλημα στους προσαγωγούς. Εντάξει, υπάρχει χρόνος μέχρι και τον τελικό του κυπέλου που θα γίνει, να μάθουμε πότε, 28-29 ή κάποια άλλη ημερομηνία. Έχει αρκετό χρόνο, κλέβει χωρίς φάουλ, όχι με φάουλ. Με φάουλ ο Άντερσον κλέβει την μπάλα από τον Άδωνη. Διαμαρτύρεται ο Βραζιλιάνος, θα δούμε την επαναληπτική προβολή. Εντάξει, δεν έχει βγάλει ακόμα replay. Μπράντον Τόμας, ο οποίος κρατάει την μπάλα, κάνει μια σέντρα, την αφήνουν να περάσει έξω. Ο νεόφυτος Μιχαήλ και η αμυντική που ήταν εκεί. Στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει επαναληπτική προβολή η Σίτα Vision για την φάση που έδωσε ο διαιτητής επιθετικό φάουλ του Άντερσον πάνω στον Άδωνη. Δεν βγάζει, συνεχίζεται το παιχνίδι. Λουκάσερ για τον νεόφυτο Μιχαήλ. Κάνει διώξιμο εκεί ο Μιχαήλ, γιατί ήδη έβαλαν πίεση επιθετική του Απόλλωνα. Ο Πέπε, εντάξει, μέτρια η χρονιά του φέτος σε χώριες διοργανώσεις τουλάχιστον, γιατί στο Champions League έκανε καλά παιχνίδια. Ο Πορτογάλος κεντρικός χαφ, πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν. Εντάξει, τώρα για τους πολυτιμότερους έχει ενδιαφέρον και ποιος θα βγει από την ΚΟΠ. ίσως ο ΜΑΕ για την Ομόνια, ο πρώτος σκόρερ. Και σας άκουγα προηγουμένως σε μια συζήτηση που είχατε με τον Εφρέμ Γεωργίου, αλλά νομίζω ότι ο ΜΑΕ, ένας παίχτης που έχει βάλει 23 γκολ και σε κάποιες στιγμές παίζει περπατητός, όπως λέμε, λογικά αυτός θα πάρει το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη. Τους βγήκε διάνα η επιλογή να τον φέρουν ξανά στο νησί των τεχνικών υπευθύνων της Ομόνιας. Μετά το πέρασμά του για δύο χρόνια στην ΑΕΛ από το 19 μέχρι το 21,
5: αναμφίβολα σπουδαίος παίχτης, πολύ
6: ναι, τον πούλησε η ΑΕΛ στην Φερεντσβάρος στο τέταρτο λεπτό εδώ στο ΑΜΕΓΑ.
5: Απλά να πω στον φίλο τον Μιχάλη, πολύ μου με συγχωρείς, αποκλείστηκε ο Τριπτόλεμος. Εχθές μας έδιναν ότι ήταν ο Τριπτόλεμος που κέρδισε στα πέναλτι, αλλά είναι ελπίδα Λιοπετρίου που κέρδισε τελικά στα πέναλτι 4-3, 7-6 συνολικό αποτέλεσμα, και πέρασε η ομάδα του Λιοπετρίου που έχει ένα τερματοφύλακα ηλικίας 48 χρονών, πολύ. Το Ζάγιατς. Ζάγιατς.
6: Ναι, δεν το είναι, είναι είδηση αυτό από μόνο του.
5: Ήταν, έπαιξε χτες, ήταν αυτός ο τερματοφύλακας. Έπαιξε και πρώτη κατηγορία, νομίζω, εν θυμούμαι, εν με την Αγία Νάπα που έπαιξε πρώτη κατηγορία, εν θυμούμαι ποιαν έπαιξε.
6: Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ, θα το ψάξουμε όμως την πορεία. Ναι. Πιθανόν να έμεινε μόνιμα ο άνθρωπος στην Κύπρο. Να δούμε εδώ το φάουλ που δόθηκε σωστά υπέρ της Πάφου. Ξέρω, Νταβίτ Λουίς θα δοκιμάσει αυτός να το κάνει απευθείας ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έβαλε το πρώτο, έβαλε τον γκολ της Πάφου. Το μείωσε σε 2-1 στο 25, τώρα είμαστε στο 50 και φεύγει και ο Όρσιτς. Και αυτό που καταλαβαίνω ότι ο πρώην... να δούμε απευθείας θα εκτελέσει, η μπάλα χτυπάει πάνω στον παίχτη που έκανε το τείχος εκεί, τον Εσκρίτσε. Διαμαρτύρεται ο Νταβίτ Λουίς ότι ήταν σε κοντινή απόσταση και έδωσε πάνω στον διαιτητή ο Νταβίτ Λουίς με έντονο τρόπο. Κάνει και το χέρι του πάνω με έναν τρόπο, εντάξει, θα μπορούσε έστω και είναι αρχηγός να του κάνει παρατήρηση, αλλά επέλεξε να μην ασχοληθεί καν μαζί του, ενώ να μην αντιδράσει ο Δανός διαιτητής. Να δούμε τώρα τον Νταβίτ Λουίς. Κάθε τι πάσα δεν θα περάσει. Τώρα είναι ο Πέπε για την Παφό, Λουκάσεν και ο πίσω για τον Νεόφυτο Μιχαήλ. Στο 50 λεπτό, Απόλλων Πάφος 2-1. Επαναλαμβάνουμε, ενδιαφέρει και τον Αποέλ και την ΑΕΚ, αλλά κυρίως τον Αποέλ, ο οποίος θέλει να σώσει τη χρονιά με τέταρτη θέση και να πάρει μετά το κύπελο ο Απόλλωνας, γιατί λογικά με βάση τα μαθηματικά μπορεί να προσπεράσει την Πάφο. Τον Απόλλωνα είναι δύσκολο να τον προσπεράσει.
5: Το ακόμα βρήκα και... με την Αγία Νάπα είχε παίξει πρώτη κατηγορία.
6: Ζάγιατ με την Αγία
5: ναι,
6: Νάπα.
5: Ναι, με το 2012.
6: Α, πριν από 14 χρόνια ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και πέρσι είδα στο Φρέναρος, το είπαμε και νωρίτερα, φίλε, 886. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ο Σαλαμίνα
6: ετών.
5: Νομίζει ο φίλος 509, να δούμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά σίγουρα έπαιξε με την Αγία Νάπη, πρώτη κατηγορία.
6: Κίτρινη κάρτα εδώ στον Ασουνσάο, όχι, στον προσπαθώ να δω εδώ από την επαναληπτική προβολή τι μας δείχνουν, άλλη φάση. Τέλος πάντων είναι φάουλ για την Πάφο πάντως. Μας έδειξαν μια άλλη φάση τώρα στο τελευταίο replay. Νεύρα πολλά από πλευράς οπαδών του Απόλλωνα. Δεν κατάλαβα γιατί ακριβώς. Έχουμε πολλά νεύρα και από τον Λοσάδα. Έρχεται να κάνει παρατήρηση, μάλλον θα βγάλει κίτρινη κάρτα στον Λοσάδα ο Δανός διαιτητής. Και διαντιδρούν οι Απολωνίστες, είναι ο Λάσε Γκρά Αγκάρτ, βγάζει κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στον Ερνάν Λοσάδα στο 52ο λεπτό.
5: Άρκεψε να μπαίνει έτσι για τα καλά μέσα στο κλίμα.
6: Σφύρα καλά, αλλά δεν το καταλαβαίνει.
5: Απλά να πούμε ότι και το 4-5 έχει δίκιο ο φίλος 509, ήταν στην αποστολή της Νέας Σαλαμίνας.
6: Ναι, κάτι λέει το όνομά του για Σαλαμίνα τώρα που το είπε ο φίλος. Όρσιτς και ακόμα ένας είναι εκεί. Είναι ο Πέπε ή κάποιος άλλος. Το σίγουρο ότι το 17 Όρσιτς είναι πίσω από την μπάλα. Αυτός θα εκτελέσει το φάουλ. Για να δούμε, έσκασε η μπάλα στο έδαφος. Δεν την προλάβει ο Σούνιτς. Την πρόλαβε και την ελέγχει ο Νικόλας Ιωάννου. για το σούτ που γίνεται στην αγκαλιά, το σούτ από τον Νταβίτ Λουίς στην αγκαλιά του Κουν. Μετά ο Λουκάσεν θα πρέπει να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Σε αυτή τη φάση να δούμε τον Εσκρίτσε που κάνει φάουλ, αλλά ο διαιτητής είναι αλλού. Πάντως πάει να χάσει τον έλεγχο, αν δεν τον έχει χάσει ήδη. Συνεχιζόταν το παιχνίδι κοντά στην περιοχή της Πάφου και αυτός...
5: Έδειξε κάρτα τώρα στον Λουκάσεν.
6: Σωστά του έδειξε κάρτα του Λουκάσεν. Βλέπουμε ότι ο Λουκάσεν είναι φάουλ για κάρτα. Έβαλε το πόδι του την ώρα που χτύπησε την μπάλα ο τερματοφύλακας ο Κουν και είναι φάουλ, ήταν κίνηση μάλλον για κίτρινη κάρτα στον Λουκάσεν, στον Ντέρεκ Λουκάσεν, ο οποίος είπαμε έβαλε δύο γκολ με τον Αποέλ, ισοφάρισε, μείωσε 3-2.
5: Έμα και από τη Δανία, από την οδητής ρε πολύ μου. Έμα και από τη διαιτητές να έρθουν που πρέπει να έρχονται μεσοφτώματα να ξεκουράζονται καμιά ημέρα και ώστε να διαιτητεύουν. Πολλές ώρες στο ταξίδι.
6: Πάντως δεν το κουβαντάρει το παιχνίδι. Η πραγματικότητα είναι Λάσε Γκραγκάρτ, να το σημειώσουν για να το ψάξουν και οι φίλοι για το βιογραφικό του σαν διαιτητής. Γιατί εδώ τα έχει χαμένα πραγματικά. Και τώρα η κάρτα πάντως στον Λουκάσεν ήταν σωστή και καλεί τους δύο αρχηγούς, τον Μαλεκίδη και τον Νταβίτ Λουίς, στο χώρο του κέντρου και προφανώς τους λέει να ηρεμήσουν λίγο, να δώσουν το μήνυμα. Έχει μια συνομιλία λοιπόν με τους δύο.
5: Έπεθηκα εγώ, ήρθα από τη Δανία, σας παρακαλώ βοηθάτε να βγει το παιχνίδι, να πάμε όλοι ήσυχα σπίτι μας. Αυτό τους λέει.
6: Ναι. Ενώ είδαμε ένα replay που έκανε μια κίνηση ο Λουκάσεν στο λαιμό του Μπράντον Τόμας. Εντάξει, δεν έπεσε ο Μπράντον Τόμας. Ακόμα και αν έπεφτε νομίζω δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Είδαμε ένα replay, δεν ξέρω σε ποιο σημείο, αν ήταν εκεί που έδειξε κάρτα ο διαιτητής στον Λουκάσεν σωστά όταν έβαλε το πόδι του μετά το ελεύθερο, μετά το γέμισμα που έκανε μάλλον ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα ο Κουν. Τώρα είμαστε στο 55-2-1, έχουμε πολλά νεύρα, επαναλαμβάνω για τα νεύρα έχει ευθύνη και ο διαιτητής γιατί δεν έχει τον πλήρη έλεγχο. Αυτό νομίζω πλέον το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο και καθόλου υπερβολικό. Συνέχεια στο μάτς. Είναι ο Ασουνσάο που δίνει για τον Κβίτα. Προσπαθεί ο Απόλλωνας να είναι πιο ήρεμος γιατί έχει το προβάδισμα στο σκορ με 2-1. Έχει πολύ χρόνο το μάτς. Μαλεκίδης από τα αριστερά. Τον πιέζει εκεί ο Λουκάσεν και είναι πλάγιο για την Πάφο. Εν τω μεταξύ κάνει, προκαλεί την κερκίδα.
5: Πάμε λίγο Ελλάδα, πάμε λίγο Ελλάδα να χαλαρώσουμε. Όχι, 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ μόλις τώρα. 54ο λεπτό.
6: Ενώ εδώ ο Λουκάσεν έκανε μια κίνηση προς την κερκίδα και ο Νταβίτ Λουίς εκεί νομίζω ότι να δούμε ο βοηθός αν είδε τη φάση και δεν βγάλει κάρτα στον κάτι, ένα λεπτό να δούμε γιατί μπορεί και να έχει δεύτερη κίτρινη κάρτα εδώ. Έκανε ο βοηθός, φεύγει, όχι ο διαιτητής είναι και μάλλον θα πάει να δει την κίνηση του Λουκάσεν γιατί επαναλαμβάνω έκανε μια χειρονομία προς την κερκίδα ο Ολλανδός και πάει στο VAR, στο Olfit Review, στο 56 λοιπόν και αυτό που εικάζω, όχι τα λέει με τον Φανή. Α, όχι, δεν είναι. Είχα την εντύπωση ότι... Και εντάξει, και για τη χειρονομία ίσως και στο πρωτόκολλο να μην προνοεί. Ίσως είναι για το ότι πετάνε αντικείμενα κάποιο οπαδί του Απόλλωνα και πήγε στο γυμνασίαρχο του αγώνα. Ο Γκραγκάρτ μακάρι να τα καταφέρει. Κάνει και μια παρατήρηση τώρα από ό,τι βλέπω στον Λουκάσεν. Του λέει ότι μου είπαν από το Βάρισος. Να η κίνηση. Εντάξει, έκανε, βλέπουμε την κίνηση. Είδες την κίνηση του Λουκάσεν. Είδες την κίνηση του Λουκάσεν και εσύ Σάβα από το Μόνιο, από το στούντιο.
5: Έτσι ήταν αντιαθλητική κίνηση, απλά έκαμε τους έτσι να ξεσηκώθει.
6: Ναι, σίγουρα δεν ήταν, να δούμε όμως τώρα, δεν ήταν κάποια χειρονομία πολύ πολύ προκλητική, αλλά θα μπορούσε να μην παίζει λίγο σε εισαγωγικά με την κερκίδα, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι ήταν κάποια άσεμνη ή κάτι άλλο, έκανε μια κίνηση με τα χέρια του.
5: Αντρέι Ζίφκοβιτς ο σκόρερ του ΠΑΟΚ, 2-1 προηγείται του Ολυμπιακού στο 56ο λεπτό.
6: Και αν κερδίσει και η ΑΕΚ, τότε ουσιαστικά τελειώνει την υπόθεση πρωτάθλημα, αν παραμείνει φυσικά αυτό το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι στο 58. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο έχουμε πολλές διακοπές, δεν βλέπουμε μπάλα. Πραγματικά παραμένει το 2-1. Και ο Απόλλωνας φαίνεται να έχει υπό τον έλεγχο την όλη κατάσταση. Ο διαιτητής κάπου πάει να χάσει τον έλεγχο. Ελπίζουμε να κουμαντάρει το μάτς ο Δανός ο Γκραγκάρντ. Προσπαθεί να ανεβάσει τους παίχτες του ο Ρικάρτο Σαπίντο. Ο Άδων είναι κάτω, ο οποίος βέβαια έχει πρόβλημα στο δεξί του πόδι, ο Ζαχαρίας Άδωνη.
5: Ένας Πιλεύσκι πάει πολλά τώρα, λέει φίλος, για τον 57. Εντάξει, έχουμε το Σαπίντο, αλλά στο να προσαρμοστεί ακόμα είναι προσαρμοστεί.
6: Ναι, είναι και ο Σαπίντο και ο Σπιλεύσκι λίγο πολύ. Είναι και οι δύο εκρηκτικοί. Μπορεί να είναι και πιο εκρηκτικός ο Σαπίντο. Παρεμπιπτόντος. Είναι και πιο μεγάλος ηλικιακά και πιο περπατημένος σαν προπονητής. Θα βάλει τον Ντάνι Σίλβα, από ό,τι καταλαβαίνω. Να δούμε, ενώ ο Άδωνη έχει πρόβλημα στο δεξί του πόδι, του βάζουν πάγο, ψυχτικό, θα βάλει και τον Μπρούνο Φελίπε, από τους πολυτιμότερους παίκτες, αγκαλιάζεται εκεί με τον Μπρούνο Φελίπε ο Ρικάρτο Σαπίντο, και θα βάλει και τον Κορέια και τον Ντάνι Σίλβα. Εντάξει, μιλάμε οι δύο, ο Κορέια και ο Μπρούνο Φελίπε, είναι βαριά χαρτιά για την Πάφο. Και πέρσι και πρόπερσι ο Μπρούνο Φελίπε, ο Κορέια πέρσι είναι η δεύτερη του σεζόν, ο Ντάνι Σίλβα ήρθε το Γενάρη, είναι καινούργιος στην Πάφο, και με τον Κορέια εκεί τον ασπάζεται, αυτός είναι ο Ρικάρτο Σαπίντο, είναι και συμπατριώτης του. Τώρα πέφτει κάτω ο Μπράουν. Να πούμε ότι ο Άδωνη φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα, δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό, είχε επαναρχίσει στο μεταξύ το παιχνίδι. 60 λεπτά, 1/4, αν είδαμε 5 λεπτά τα κιλά να παίζουν ποδόσφαιρο οι δύο ομάδες, πραγματικά έχουν περάσει 15 λεπτά και αν παίχτηκε μπάλα 5 λεπτά. Τρεις αλλαγές, ο Ρικάρτο Σαπίντο, βγάζει Πέπε, βάζει Ντάνι Σίλβα. Η πρώτη κίνηση στον άξονα, η αλλαγή, να δούμε ποιον θα βγάλει. Θα βγάλει τον Μίμοβιτς, τον δεξιό μπακ, και θα βάλει τον Μπρούνο Φελίπε. Εντάξει, με τον Μπρούνο Φελίπε έχουν κάποια προηγούμενα και γι' αυτό τον αποδοκιμάζουν.
5: Πόλη μου, μέχρι να γίνουν αλλαγές και να χαλαρώσουμε έτσι και λίγο με αυτή την ένταση στο παιχνίδι, να μου επιτρέψεις να εκφράσω τη θλίψη μου και τη λύπη μου πραγματικά και τα συλληπιτήριά μου. Έφυγε από τη ζωή ένας ιερωμένος τον οποίο είχα γνωρίσει στο Λουβαρά, με τις εκδηλώσεις εκεί και του Απόλλου Βαρά και του φίλου μας του Πανίκου, του Κοινοτάρχη, ο Πάτερ Μάμας, ο οποίος είχε χάσει και ένα γιο, τον Ζήνωνα Ζήνωνας, ο οποίος ήταν αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Απόλλου Βαρά. Ένας εξαίρετος κύριος, τον είχα γνωρίσει πραγματικά, είναι από τους ιερείς που προκαλούσε σεβασμό μόνο και μόνο με τη συμπεριφορά τους. Η αιωνία του, η μνήμη πραγματικά, και μεταφέρω σε όλη την κοινότητα του Λουβαρά, ξέρω ότι μας ακούνε, ξέρω ότι είναι φίλοι μας καλοί, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Το έχω δει μόλις τώρα στο διαδίκτυο. Να είσαι καλά, πολύ μου, σε ευχαριστώ.
6: Ναι, ξέχασα να κάνω μια αναφορά και για τον Τάκη Μαλαχτό. Εσύ θα τον πρόλαβες, ήταν τερματοφύλακας.
5: Της ΑΕΛ.
6: Εντάξει, έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά του και την κόρη του και τους γιούδες του.
5: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
6: Έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Η κηδεία, να πούμε, θα γίνει την 5η 12.30 στη Σφαλαγγιώτισσα. Δεν θα δεχθούν συλληπιτήρια τα παιδιά του. Αιωνία του η μνήμη, εντάξει, το γνώρισα πολλά χρόνια προσωπικά, γιατί όπως είπα είχαμε και οικογενειακές σχέσεις με τα παιδιά του και με έχουν στηρίξει τα παιδιά του και σε κάποιες προσωπικές δύσκολες στιγμές. Συνεχίζουμε λοιπόν στο παιχνίδι, στο 62 ακούτε Sport FM 95, στο 2-1 παραμένει, έχουμε πολλά νεύρα, δυστυχώς εδώ στο Αλφα Μέγα. Υπάρχει ένταση και επειδή πήγε και ο Μπρούνο Φελίπε, που είπα υπάρχουν κάποια προηγούμενα σε ένα μάτ που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα όταν ήταν ακόμα προπονητής, ήταν ο Βλάντα Μιλόγεβη στον Απόλλωνα πριν από δύο χρονιές, πριν από δύο σεζόν. Θα μείνουμε στο παιχνίδι. Νικόλας Ιωάννου κάνει μπροστινή παλιά για τον Ντράγκομιρ. Θα προλάβει και θα περάσει η μπάλα σε πλάγιο out. Το πλάγιο out από αριστερά είναι ο Νικόλας Ιωάννου που θα το εκτελέσει. Στο 63ο λεπτό δεν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Από το 25 βασικά είναι Απόλλων Λεμεσού Πάφος FC 2-1, προηγήθηκε 2-0 ο Απόλλωνας με από τον γκολ του Λουκάσεν και γκολ του Τομάς και μείωσε η Πάφος με Νταβίτ Λουίς. Να δούμε τώρα η μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα, σούτ από τον Ντάνι Σίλβα έξω από επίκαιρη θέση. Δεν είχε πίεση ο Πορτογάλος, αλλά το σούτ που έκανε ήταν αρκετά μέτρα έξω, δεν απείλησε το τέρμα του Φίλιπ Κούν. Το 63 είναι η πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ένας από τους τρεις παίκτες που μπήκαν αλλαγή πριν από λίγα λεπτά ο συγκεκριμένος. Και τάχει με τον εαυτό του, βλέπουμε ένα πλάνο με την αντίδρασή του. Ο Κβίτα τώρα δίνει στον Μαλεκίδη, πλάγιο είναι για την Πάφο, η οποία εννοείται ότι θα προσπαθήσει να βάλει περισσότερη πίεση για να ισοφαρίσει. Στο 64ο λεπτό, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δυστυχώς κυριαρχούν τα νεύρα και η ένταση παρά να βλέπουμε ικανοποιητικό θέαμα. Ο Νταβίτ Λουίς, ο οποίος θα κατεβάσει Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος είναι ο νεόφυτος Μιχαήλ, τώρα κάνει μπροστινή παλιά για τον, για τον Τράκομιρ. Θα δούμε τον Όρσιτς, μπροστινή παλιά, ευκαιρία για την Πάφο. Ο Άντερσον το βγάζει, εκπληκτική επέμβαση από τον Φίλιπ Κούν. Σωτήρια επέμβαση στο σούτ από πολύ κοντινή απόσταση του Άντερσον από την εξαιρετική πάσα του Όρσιτς. Στο 64 αγγίζει η Πάφος με τον Άντερσον το 2-2, αλλά λέει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι ο Γερμανός τερματοφύλακας ο Φίλιπ Κούν. Σπουδαία επέμβαση με σωστά αντανακλαστικά αποτρέπει το 2-2. Να δούμε τη συνέχεια. Κεφαλιά του Νταβίτ Λουίς, πάει να βγει στην κόντρα τώρα με σκρίτσε ο Απόλλωνας. Περιμένει ο Γκάρι Ροντρίκες αριστερά, του πετάει την μπάλα, πάει να πάρει θέση και ο Λιούμπης. Είναι offside νομίζω ο Σκρίτσε, αλλά η φάση συνεχίζεται και τώρα όντως διαμαρτύρονται οι Απολωνίστες, αλλά ήταν σε θέση offside. Να δούμε και την επαναληπτική προβολή. Ο βοηθός άφησε την φάση να εξελιχθεί και μετά
5: θέλω να το δω όμως πολύ μου, γιατί δεν είμαι σίγουρος.
6: Εγώ όπως το είδα με γυμνό μάτι νομίζω ήταν ακάλυπτος, αλλά πολλές φορές έχουμε ξεγελαστεί. Να δούμε τον Μπρούνο Φελίπε, κάνει τη σιφτή σέντρα corner για την Πάφο. Ο Κβίτα φωνάζει τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν. Πραγματικά ηγετική παρουσία, ενώ βλέπουμε την εξαιρετική πάσα του Όρσιτς και βλέπουμε τα πολύ καλά αντανακλαστικά του Κούν. Εντάξει, μπορούσε να στείλει την μπάλα στη γωνία ο Άντερσον, θα σκεφτεί ο παδός της Πάφου που βλέπει τώρα τη φάση από την τηλεόραση, ή ο παδός της Πάφου που είναι πίσω στο πέταλο στο βόρειο και ήταν από εκείνο το σημείο. Ευκαιρία τώρα η Πάφος, προσπαθούν να δημιουργείται μελές στην περιοχή, βγαίνει άμυνα από τον Κβίτα, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σταματάει τη φάση ο Δανός ρέφερι και φάουλ επιθετικό υπέρ του Απόλλωνα εκεί στην περιοχή. Γκραγκάρτ που επαναλαμβάνουμε δεν γράφει ικανοποιητικό βαθμό. Βλέπουμε εδώ ότι υπήρχε ένα κράτημα φανέλας του το νούμερο 4 του Απόλλωνα πάνω στον και μετά έκανε πάνω στον Ασουνσάο και πάλι ο Λουκάσεν. Νομίζω ότι ο Ρικάρτο Σαπίντο ίσως θα έπρεπε να τον αλλάξει τον Λουκάσεν. Έχει πολλά νεύρα σήμερα. Έβαλε αυτόν γκολ.
7: Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα, ο ΠΑΟΚ του βάζει 3 γκολ. Με Γερεμέγεφ και Ζιφκοβίτς.
5: 3-1 ΠΑΟΚ.
6: Το καθαρίζει ο ΠΑΟΚ δηλαδή, γιατί θυμίζουμε ότι ξεκίνησε λογικά, το καθαρίζει. Και όπως είπε
5: έχει
6: και
5: δρόμο το παιχνίδι. Έχει δρόμο το παιχνίδι, βέβαια. Ναι, αλλά
6: είπε ότι κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά βάζει 3 γκολ ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλωστε η ουσία μετράει και όχι τα υπόλοιπα. Στο 67 ακούτε Sport FM 95, εδώ παραμένει το 2-1. Η Πάφος έφτασε πολύ κοντά στον γκολ. Στο 64 με την ευκαιρία του Άντερσον, φάτσα με τον από την πάσα του Όρσιτς που είναι ο καλύτερος παίκτης της Πάφου Όρσιτς, φάτσα με τον Κούν, αλλά ο Γερμανός θερματοφύλακας απέτρεψε το 2-2. Μπροστινή παλιά και πάλι για τον Όρσιτς, ο οποίος κρατάει από αριστερά, περιμένει στήριγμα, θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Ο Κβίτα θα κόψει, επιμένει η Πάφος, Μεντάνη Σίλβα και πάλι Όσιρ για τον Νικόλα Ιωάννου. Αυτός θα πασάρει στον Ντράκομιρ. Ο Ντράκομιρ θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, πάει στην άλλη πλευρά, Μπράντον Τόμας ελέγχει με το στήθος, διώχνει. Είναι πολύ παθητικός ο Απόλλωνας και πιθανόν να το πληρώσει αυτό. Γίνεται μια σέντρα από τον Λουκάσεν. Τώρα είναι ο Λιούμπιτς, θα βγει η μπάλα από την περιοχή. Ο Γκασπάρ, ενώ βλέπουμε να ζει πολύ έντονα το παιχνίδι, πραγματικά άλλη ψυχοσύνθεση, καμία σχέση με τον Θελάδες. Εντάξει, τον έχουμε ζήσει ένα χρόνο.
5: Εντάξει, με τον κύριο Θελάδες, νομίζω ότι οι παίχτες του Ισπάφου έπαιζαν και δεν νιώθαν ότι είχε προπονητή πάνω στον πάγκο.
6: Και νομίζω αυτό ακριβώς, Σάβα, και το ότι αυτή η αντίδραση που βγάζει η Πάφος έχει σχέση με την παρουσία του Ρικάρτο Σαπίντο. Να δούμε τον Γκάρι Ροντρίγκες που γυρίζει, πήγε να κάνει την σέντρα ξηράφη, αλλά την μπάλα δεν πήγε στον Εστρίτσε την στιγμή που θα ήθελε. Ο Μπρούνο Φελίπε τώρα, εντάξει, ακούγονται και κάποιες έτσι κραυγές που δεν είναι σωστό να γίνονται για τον παίκτη της Πάφου. Τον Μπρούνο Φελίπε, πραγματικά κάποια θέματα, πρέπει να είμαστε πιο σωστοί, μπορεί να υποστηρίζουμε την ομάδα μας, αλλά όλα αυτά για τα οποία γίνονται καμπάνιες θα πρέπει να μας επηρεάζουν και να μην λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, όσο και αν θέλουμε να
5: κερδίσουμε. Καλά, ο Απόλλωνας έχει μαύρους παίχτες.
6: Παίχτες είναι,
5: και έκανε και καμπάνιες παλιά. Για όνομα του Θεού,
6: πραγματικά. Όσο και αν αντιπαθώ κάποιον παίχτη, δεν μπορώ να... Και την ώρα που μπήκε μέσα ο Μπρούνο Φελίπε, πραγματικά είμαι ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Εντάξει, ο παδισμός να υπάρχει, αλλά ρε παιδιά, μέχρι ενός σημείου. Πραγματικά, είναι ποδόσφαιρο. Να δούμε τη σέντρα που γίνεται. Και γίνεται λάθος εκεί από τον Γκασπάρ. Προσπαθεί ο Άντερσον. Ο Νταβίτ Λουίς. Τελικά είναι ελεύθερο διαιτητή. Η μπάλα πάει στον Νταβίτ Λουίς.
5: Θα πάει στους παίχτες της Πάφου, γιατί ήταν αυτή η κατοχή της μπάλας όταν χτύπησε η μπάλα.
6: Να δούμε τον Όρσιτς, ο οποίος θα δώσει στον Νικόλα Ιωάννου. Κάνει τη σέντρα ο Μπρούνο Φελίπε. Ευκαιρία σπουδαία. Ενώ ζητάει κάτι εκεί για πέναλτι ο Κορέια, ότι τον ενόχλησε σε εισαγωγικά ο παίκτης ο Κβίτα που είναι κάτω. Εντάξει, αν έγινε κάτι αντικανονικό, ο βαρίστας ο Δανός θα το ελέγξει. Η Πάφος σφίγγει τον κλειό, τολμώ να πω. Βλέπουμε τη σέντρα του Νικόλα Ιωάννου, το κεφαλιά πάσα. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν πέναλτι αυτό. Η πάσα από τον Μπρούνο Φελίπε, ο Κβίτα εκεί. Εντάξει, ελέγχεται προφανώς η φάση. Περιμένουμε, δεν ελέγχθηκε και δεν υπάρχει κάτι. Δεν ήταν νομίζω κάτι το αντικανονικό. Κάποια επαφή έγινε του Κβίτα με τον Κορέια.
5: Ίσως αλλά... και να προηγήθηκε φάουλ του Μπρούνο.
6: Ναι, ναι, έσπρωξε ο Μπρούνο, ναι, ναι, ναι, ναι, μάλλον
5: ναι, ναι,
6: αυτό.
5: Ναι, ναι.
6: Ο Μπρούνο, ναι. Να δούμε τώρα τον νεόφυτο Μιχαήλ. Πάντως η Πάφος είναι καλύτερη. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Είναι κάτω εκεί ο Εσκρίτσε. Είναι κάτω, αλλά να δούμε, δεν είδα. Η μπάλα έφυγε από το σημείο και κάτι ζητάνε οι Απολλωνίστες, οι οπαδοί. Να δούμε τη φάση, αν έγινε κάτι αντικανονικό. Και σηκώνεται ο Ντάνιελ Εσκρίτσε. Βλέπουμε εδώ, ο Λουκάσεν πάλι είναι. Εντάξει, δεν το λες αντικανονικό. Είχαν μια επαφή δύο παίχτες, αλλά...
5: Να σου πω, θεατρινίστηκε η συμπεριφορά του παίχτη.
6: Όπως το είπες, θα χρησιμοποιήσω
5: αυτή. Γίνεται, πρέπει να σεβαστούν και χρεωμένος ο άλλος με κίτρινη καρτά. Και πάνε και τρίφονται πάνω του για να φύγει. Αυτόν κάνουν στην ουσία
6: οι παίχτες. Ναι, τρίφονται πάνω στην
5: ουσία. Έτσι είναι.
6: Ναι, όπως το είπες ακριβώς.
5: Και φίλε 288, έχεις απόλυτο δίκιο. Όσπου δεν τιμωρούνται αυστηρά οι αντιρατσιστικές συμπεριφορές, θα έχουμε και χειρότερα.
6: Ακόμα μια τελική εδώ, μα πρέπει κάποιοι να, μα, άμα τα αφήνουν αυτό θα συμβαίνει. Κεφαλιά του Ντράκομιρ από σέντρα του Μπρούνο Φελίπε. Πάντως οι αλλαγές, Σάβα, κυρίες και κύριοι, έχουν βοηθήσει την Πάφο να γίνει σαφώς πιο επιθετική και πιο επικίνδυνη για το τέρμα του Φίλιπ Κουν. Η σέντρα του Μπρούνο Φελίπε, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια, δεν απειλήθηκε σοβαρά η εστία του Φίλιπ Κουν, γιατί το τέλειωμα του Ντράκομιρ δεν ήταν τόσο καλό. Στο 72 πάντως καταγράφεται μια τελική του Ντράκομιρ. Η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια. Είναι η τρίτη τελική μετά από αυτές του Ντάνι Σίλβα, του Άντερσον που ήταν η πιο κλασική ευκαιρία και τώρα του Ντράκομιρ. Θα περάσουν ο Σίκης και ο Γκλίτον του Οντού. Θα βγάλει Γκασπάρ και τον Ασουνσάο ο Λοσάδα. Να δούμε πώς θα διαφοροποιήσει το πλάνο. Ο Ασουνσάο είναι ο οχτάρι, ας πούμε, ο ξαροχτάρι. Προσπαθώ να καταλάβω τι φωνάζουν οι Απολλωνίστες. Τώρα έχει περάσει, επαναλαμβάνουμε, ο Κλίκτο του Οντού, ο Γκανέζος και ο Σίκης. Και έφυγαν ο Γκασπάρ και ο Ασουνσάο. Θα πάει στην κορυφή, ο Ντουοντού, ο Κλίλτο Ντουοντού, και θα παίξει πιο πίσω ο Εσκρίτσε, στη θέση που έπαιζε τα τελευταία παιχνίδια, αφού έβγαλε τον Ασουνσάο. Πλάγιο για την Πάφο, η οποία πιέζει όσο περνά ο χρόνος περισσότερο τον Απόλλωνα για να ισοφαρίσει. Στο 74, Απόλλων 2, Πάφος 1. Ακούτε Sport FM 95, Νικόλας Ιωάννου στην περιοχή, ο Νταβίτ Λουίς για τον Νικόλα Ιωάννου που θα σεντράρει. Βγαίνει άμυνα από τον Μπράντον Τόμας. Επιμένει η Πάφος με Σούνιτς. Δίνει στον Μπρούνο Φελίπε. Λάθος του Μπρούνο Φελίπε. Κερδίζει ο Μπράντον Τόμας. Βγάζει την κόντρα επίθεση με Κλίλτο Ντουοντού. Άργησαν λίγο. Κλίλτο Ντουοντού που μπήκε πριν από ένα λεπτό. Η πάσα του δεν είναι καλή. Μπήκε κρύος. Έκανε λαθασμένη μεταβίβαση. Ντάνι Σίλβα για τον Σούνιτς τώρα. Ο Μπρούνο Φελίπε που βοηθά πάρα πολύ από την ώρα που μπήκε, στο να γίνει περισσότερη η ένταση και η πίεση προς τα τετράγωνα του Φίλιπ Κούν. Ο Λουκάσεν δίνει στον Νταβίτ Λουίς. Κατεβάζει ο Βραζιλιάνος στόπερ. Περιμένει ο Όρσιτς αριστερά, κάνει αυτό στη σέντρα. Για να δούμε, και το κόβει ο Κούν, η μπάλα πάει μέσα, γκολ. Πανηγυρίζουν ο Κορέια εδώ. Να δούμε τη φάση, αν έγινε κάτι πάνω στον Κούν. Νομίζω όχι. Δεν υπάρχει αντίδραση. Ή σας είπαμε, έσφυγε ο Κλειός και ήρθε τον γκολ. Διαμαρτύρεται ο Κούν για επιθετικό φάουλ. Για να δούμε αν έγινε κάτι. Θα ελεγχθεί φυσικά. Ελέγχονται όλες οι φάσεις. Πανηγυρίζουν πάντως οι δισπάφου. Περιμένουμε και εμείς να το δούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Θα σκέφτονται οι παφίτες οπαδοί όταν έχεις προπονητή που ζει έντονα το παιχνίδι και περνά μηνύματα στους παίκτες. Περιμένουμε όμως να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Για offside ίσως. Σέντρα ο Άντερσον. Ο Άντερσον ο οποίος έδωσε την μπάλα. Νομίζω φάουλ δεν υπάρχει. Αν υπάρχει offside μόνο στην πάσα του Άντερσον. Αντιθέτως και ρίσκαργε απέναντι ο Κούν. Δεν του έκανε επιθετικό ο παίκτης ο Κορέια.
5: Νομίζω ότι είναι εκτεθειμένος ο Κορέια.
6: Ναι, να περιμένουμε. Για offside ο Κορέια. Και περιμένω, δεν μετράει τον γκολ.
5: Είναι εμπαφή, είναι εκτεθειμένος από την πρώτη παλιά και εκμεταλλεύεται στη συνέχεια.
6: Το 75 λοιπόν τον γκολ του Κορέια δεν μετράει, παραμένει. Όχι, ακόμα δεν ελεγχθήκε η φάση. Δεν ελεγχθήκε ακόμα. Τσεκ, περιμένουμε. Η μπάλα είναι στον Κούν. Δεν ξέρω γιατί είναι στον Κούν. Πήγε στον Κούν, αλλά περιμένουμε. Μπορεί και να μετρήσει, Σάβα, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εκτεθειμένος.
5: Περιμένουμε, να δούμε.
6: Περιμένουμε, ελέγχεται η φάση. Πρέπει να είναι στην κλωστή που λέμε και θα τραβηχτούν οι γραμμές. Βασικά, επαναλαμβάνω, στην πάσα του θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει ο ίδιος. Α, όχι. Δεν μετράει. Παρ' όλα αυτά ο Κορέια λέει στους
5: συμπέκτες. Σύπαρε πολύ. Φαινόταν ότι ήταν εκτεθειμένος.
6: Δεν μετράει. Στο 75
5: και δεν μετράει για το offside που σου είπα, όχι για το foul, ναι. Για το offside.
6: Όχι, foul δεν υπήρχε. Περιμένουμε όμως να βγάλει και σχετική ένδειξη από η Cita Vision για να είμαστε και σίγουροι. Το πιο πιθανό για offside του Κορέια, όχι του Άντερσον.
5: Είναι οριστικό, είναι το offside του Κορέια.
6: Έχει δίκιο, είναι ξεκάθαρο offside. Τώρα που το βλέπω και με παγωμένη εικόνα και γραμμή, εντάξει, είδαμε και την αντίδραση του Ρικάρτο Σαπίντο. Πάντως ο Κορέια, παρά την απογοήτευσή τους για το ότι δεν μέτρησε σωστά τον γκολ, είδαμε να κάνει κίνηση ο επιθετικός της Πάφου. Συνεχίζουμε για να ισοφαρίσουμε. Νομίζω ότι ακόμα και αν χάσει η Πάφος, είναι, Σάβα, η αλλαγή.
5: Άλλη Πάφος. Αυτή τη δύναμη υπάρχει πολύ καιρό να μας τη δώσει.
6: Πραγματικά, ακόμα και να χάσει, θυμίζει την Πάφο του Καρσέδο και δεν έχει σχέση καμία με την Πάφο της Ελλάδας. Εντάξει, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και από το Sport FM και από άλλα μέσα με τα οποία συνεργαζόμαστε, ότι είναι μεγάλη υπόθεση ποιος είναι ο προπονητής που κινείται μπροστά από τον πάγκο. Τώρα ζητάνε φάουλ του Απόλλωνα, νομίζω δεν υπάρχει φάουλ, αν και διαμαρτύρεται ο Μπράντον Τόμας. Είμαστε στο 78. Απόλλων Λεμεσού Πάφος FC 2-1. Σωστά δεν μέτρησε γκολ του Κορέια στο 75 για offside και όχι για επιθετικό φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα. Τώρα είναι ο Ντράκομιτ, τον κρατάει από τη φανέλα ο Άδωνη και είναι φάουλ και κάρτα στον Ζαχαρία Άδωνη από τον η καλύτερη Πάφος. Εντάξει, ποδόσφαιρο ουσιαστικά παίχτηκε μετά το 60, γιατί μετά το 60 βλέπουμε μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δεύτερο δεν βλέπαμε μπάλα, καθαρά τον τραβάει από τη φανέλα και σωστά ο διαιτητής, ο οποίος εκεί που πήγε να το χάσει, ευτυχώς για το παιχνίδι το ίδιο, έχει συνέλθει και το έχει υπό τον έλεγχο του. Γιατί το πρώτο δεύτερο του δεύτερου ημίχρονου το χάσει. Και έξι το πρώτο ημίχρονο κάπου το χάσει σε κάποιες στιγμές. Στο 78, ακούτε Sport FM 95, Απόλλων Πάφος 2-1. Μέχρι το 25 μπήκαν τα γκολ. Ετοιμάζεται ο Όρσιτς που έχει καλά χτυπήματα, εκτελεί το φάουλ και η μπάλα πάει μέσα τώρα. Το κόψε το πρώτο ο Κουν. Για να δούμε αν έχει τώρα κάτι. Νομίζω δεν έχει. Ο Λουκάσεν είναι ο σκόρερ.
5: Μπορεί και αυτόν γκολ να περιμένουμε.
6: Μπορεί και αυτόν, μύριζε τον γκολ. Πάντως Σάβα μύριζε τον γκολ εδώ και αρκετή ώρα λέω συνεχώς από το 63 βασικά. Εδώ και έναν τέταρτο λέω συνεχώς ότι ο Απόλλωνας είναι παθητικός ο ρόλος του και θα το πληρώσει. Το πλήρωσε.
5: Ο Κβίτα, τώρα να δούμε, νομίζω ότι από πόδια του Απόλλωνα πέρασε μέσα.
6: Ναι, δείχνει το Σούνις ο σκηνοθέτης. Offside στην αρχή νομίζω πρώτη κεφαλιά, ναι, όχι ο Λιούμπιτς. Ο Λιούμπιτς αλλά πιθανόν offside στην πρώτη σέντρα. Πιθανόν offside στην πρώτη σέντρα ελέγχεται. Να δούμε κεφαλιά, απέκρουσε ασταθώς ο Κουν. Στην εκτέλεση φάουλ του Όρσιτς ελέγχεται.
5: Από τα πόδια του 77 ο Κβίτα είναι, δεν είναι ο Κβίτα?
6: Όχι, ο Λιούμπιτς, το σίγουρο ότι όχι, το 44 είναι ο Κβίτα. Το 77 είναι ο Λιούμπιτς Σάβα. Και αν μετρήσει τον γκολ θα είναι αυτόν γκολ του Λιούμπιτς. Αλλά είναι κάτω παίχτης της Πάφου. Τώρα, αν υπάρχει offside είναι στην εκτέλεση του φάουλ του Όρσιτς. Βλέπουμε εδώ την κεφαλιά, έτσι αν έχει αχέρι στην κεφαλιά του Άντερσον και πάλι ελέγχεται η φάση, για να δούμε. Είναι θρύλε το παιχνίδι πραγματικά, έτσι πάει. Στο 20ο λεπτό περιμένουμε και πάλι τον, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο VAR. Είναι σε επικοινωνία με τον συμπατριώτη του τον Βαρίστα, ο Γκραγκάρντ. Ο βαρίστας λέγεται, είναι ο T-Guard. Βλέπω εδώ, αν έχει offside εδώ. Φαίνεται ένας παίκτης εκτεθειμένος. Το θέμα αυτός που έκανε την κεφαλιά ο Λουκάσεν, αν δεν είναι εκτεθειμένος ο Λουκάσεν, τον γκολ θα μετρήσει. Αν είναι εκτεθειμένος ο Λουκάσεν, δεν θα μετρήσει. Και περιμένουμε να δούμε.
5: Εκτεθειμένος είναι ο πρώτος παίκτης.
6: Ο πρώτος είναι, αλλά νομίζω δεν επηρεάζει. Ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά, αν δεν ήταν εκτεθειμένος ο Λουκάσεν, νομίζω θα μετρήσει. Περιμένουμε όμως, θα βάλει και τον Μπασουαμινά νομίζω είναι. Στο 81 θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο, για να δούμε, περιμένουμε. Έτσι όπως το βλέπω, ακόμα επικοινωνεί με τον Βαρίστα, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι θα δείξει, γιατί έχει διάλογο, πάει προς το κέντρο, θα κάνει αλλαγή, ο Κίνα μάλλον είναι, όχι ο Μπασουαμινά, ο Κίνα. Ο Κίνα και περιμένουμε ακόμα, έχει περάσει αρκετός χρόνος, επικοινωνία των δύο Δανών, του διαιτητή και του Βαρίστα. Δεν μετράει ούτε αυτό, δεν μετράει ούτε αυτό. Αυτό νομίζω είναι στο 79. Αν και έχουμε περάσει τώρα στο 82, ελέγχθηκε μετά από 3 λεπτά, παραμένει το 2-1. Κρατάει ο Απόλλωνας, έστω και αν πήγε 2 φορές η μπάλα στα δίχτυα, το αυτογκόλ του Λιούμπιτς δεν μετρά, δεν καταγράφεται αυτογκόλ φυσικά, θα ήταν αυτογκόλ αν μετρούσε, όμως βλέποντας την εκτέλεση, βλέπουμε εδώ ότι είναι ο Άντερσον, αυτό που είπα Σάβα, ότι το πόδι του Άντερσον όντως είναι σωστός ο Βαρίστας, αυτός που έκανε την κεφαλιά, ο Άντερσον ή ο Λουκάσεν, νομίζω ο Άντερσον ήταν, τέλος πάντων ήταν εκτεθειμένος, ενώ ο Μπρούνο Φελίπε δεν ήταν, που ήταν πρόεδρος στη σειρά, σωστή και πάλι η απόφαση από το VAR. Ο Μπρούνο Φελίπε είναι κάτω. Στο 83, δύο φορές πήγε η μπάλα στα δίκτυα, στο 75 και στο 79. Μετά από σχολαστικό έλεγχο δεν μέτρησε, δεν έγινε το 2-2. Θα βγει, είναι αλλαγή στην αλλαγή, γιατί φεύγει ο Μπρούνο Φελίπε και έρχεται και τελικός άλλωστε. Θα περάσει ο Κίνα και ο Μπασουαμινά ετοιμάζεται να δούμε ποιος θα βγει. Θα βγει και ο Ντράκομιρ. Εντάξει, έκανε ένα μέτριο μάτσο ο Ντράκομιρ. Βάζει και δεύτερο επιθετικό, τον Μπασουαμινά, και βάζει και τον Κίνα. Εντάξει, ρισκάρει. Αυτό είναι αναγκασμένος να κάνει ο Ρικάρτο Σαπίντο. Στο 84ο λεπτό θα περιμένουμε να δούμε τελικά αν θα καταφέρει ο Απόλλωνας με νύχια και με δόντια να πάρει αυτό το πολυτιμότατο τρίποντο και να σφραγίσει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από την άλλη, η Πάφος δεν θα το σφραγίσει αν χάσει, γιατί θα κινδυνεύει ακόμα από τον Αποέλ για την δεύτερη θέση, και αν χάσει το κύπελλο να μείνει και εκτός Ευρώπης η περσινή πρωταθλήτρια. Τώρα είναι το γέμισμα του Άδωνη, εκεί που είναι ο Νταβίτ Λουίς και ο Κλίτσον του Οντούν. Έκανε κεφαλιά ο επιθετικός του Απόλλωνα, η μπάλα πίσω στον νεόφυτο Μιχαήλ, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο περνά ήσυχο βράδυ, δεν έχει απειληθεί σε κάποια φάση, γιατί έχω εδώ και τις σημειώσεις με τις φάσεις. Αντίθετα, ο Κούν πέρασε δύσκολες στιγμές, πήγε η μπάλα δύο φορές στην εστία του, αλλά μετά τον έλεγχο στο VAR, στο 75 και στο 79, σωστά δεν έγινε το 2-2. Τώρα είναι ο Σούνιτς, ο Νικόλας Ιωάννου, ο Κίνα, πρεσάρει ψηλά ο Απόλλωνας. Τώρα είναι ο Ντάνι Σίλβα, βγαίνει και πάλι Πάφος μπροστά, ο Όρσιτς πάντως στο αμυντικό κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ ευάλωτος ο Απόλλωνας. Να δούμε τον Όρσιτς που δίνει στον Νικόλα Ιωάννου, κάνει μια σέντρα και θα διώξουν, όπως επιμένει η Πάφος, γίνεται λαθασμένη μεταβίβαση από τον Σούνις, πάει να βγει στην κόντρα με τον Τουοντού, βγαίνει ο νεόφυτος Μιχαήλ με το κεφάλι, θα παίξει την μπάλα, θα παραχωρήσει το πλάγιο στο χώρο του κέντρου, είναι για τον Απόλλωνα. Στο 85ο λεπτό, Απόλλων Λεμεσού, Πάφος FC 2-1, κάποιες κινήσεις από τον Λοσάδα χαρακτηριστικές, είναι και ελαφρύς ο Αργεντινοϊταλός προπονητής και χτυπιέται, δεν είναι και ψηλός, αλλά είναι και fit στα κιλά του και ζει πολύ έντονα το παιχνίδι. Τώρα η μπροστινή παλιά που γίνεται είναι ο νεόφυτος Μιχαήλ. Στο 86, εντάξει, θα έχουμε αρκετό χρόνο καθυστέρησης, 6-7 λεπτά σίγουρα, γιατί και στον έλεγχο των δύο φάσεων που πήγε η μπάλα στα δίχτυα του Φίλιπ Κούν και δεν μέτρησε έναν γκολ, είχαμε καθυστέρηση, ειδικά στο δεύτερο, στο αυτόν γκολ που θα ήταν αυτόν γκολ του Λιούμπιτς αν μετρούσε φυσικά. Τώρα είναι ο Λουκάσελ που έβαλε αυτόν γκολ νωρίς στο 10ο λεπτό. Στο 22 ο Μπράντον Τόμας το 2-0, στο 25 Νταβίτ Λουίς με κεφαλιά το 2-1. Στο 86, εντάξει, ροκανίζει και το χρόνο ο Απόλλωνας για να κρατήσει αυτό το 2-1, το πολύτιμο 2-1 απέναντι στην παφιακή ομάδα. Ο Φίλιπ Κούν, ο οποίος έκανε και μια πολύ σπουδαία επέμβαση στο 64 στο σούτ του Άντερσον από κοντινή απόσταση. Στο ζόρικο δεύτερο ημίχρονο για τον Γερμανό τερματοφύλακα, αλλά η ουσία και είναι αυτό που μετράει, δεν παραβιάστηκε η αιστεία του. Τυπικά τουλάχιστον. Έγινε το γέμισμα. Ο Εσκρίτσε κρατάει την μπάλα, δίνει πάσα. Τρέχει ο Λουκάσεν με τον Εσκρίτσε, λέχει ο Λουκάσεν, νεόφυτος Μιχαήλ αναγκαστικά θα διώξει με το πόδι. Προσπαθεί εκεί ο Κίνα, ο Μπασουαμινά, Ντάνι Σίλβα μαζί με τον Κίνα, ελέγχει ο Μόργαν Μπράουν, δίνει πιο πίσω. Μόργαν Μπράουν στο κέντρο για τον Λιούμπιτς. Είναι ο Κβίτα. Τώρα ο Λιούμπιτς. Ο Μπράντον Τόμας για τον Λιούμπιτς, γέννιο Απόλλωνας μπροστά. Πάει να μπει στην περιοχή, γυρίζει για να δούμε τον Εσκρίτσε. Μπορούσε να βάλει ένα καταπληκτικό γκολ. Είναι η πρώτη ευκαιρία, η πρώτη φάση που απειλεί σοβαρά ο Απόλλωνας το 87 με τον Εσκρίτσε. Ωραία οργανωμένη επιθετική προσπάθεια από την σέντρα του Λιούμπιτς. Θέλησε εκεί να κάνει το εντυπωσιακό τέλειωμα. Ο Ισπανός επιθετικός δεν του βγήκε η φάση. Πήγε πάρα από τα δοκάρια. Στο 87ο λεπτό παραμένει το 2-1 για τη Λεμεσανή ομάδα απέναντι στην Πάφο εδώ στο Άλφα.
5: Πάντως ο φίλος 856 σωστά σημειώνει η πόλη ότι ούτε στο έναν γκολ ούτε στο άλλο ο επόπτης αντελήφθη offside.
6: Ότι
5: ούτε στο έναν γκολ που δεν μέτρησε, ούτε στο δεύτερο γκολ που δεν μέτρησε ο βοηθός απέναντι αντελήφθη offside.
6: Όχι, εντάξει, να σου πω σε αυτή.
5: Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολες φάσεις, αλλά δεν ξέρω.
6: Νομίζω ότι πλέον οι βοηθοί, ξέρεις, δεν γίνεται πολύ συζήτηση γιατί και αυτοί νιώθουν ότι.
5: Έχουν την ασφάλεια του VAR.
6: Είναι η ΑΕ εδώ ότι 4-5 χρόνια, 5 χρόνια πόσα που είναι το VAR, υπάρχει η ασφάλεια. Για τους βοηθούς δεν έχουν πολύ πίεση όπως παλιά. Θυμάσαι πως.
5: Ναι, αλλά αφήνεις τον κόλ και σημειώνεται. Αν έχεις υποψία για offside, το σηκώνεις. Και το ελέγχει το VAR.
6: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να τους επιρρύψει έτσι έντονη ευθύνη.

0: Ο Μπασουαμινά φτωχότατη προσφορά του και βγάζει και την μπάλα έξω. Νομίζω αυτό είναι αποτύπωμα της εικόνας του. Περίμεναν τέσσερις παίχτες και αυτός κατάφερε να βγάλει την μπάλα μόνος του έξω και να μην κάνει τη σέντρα. Μια αποτυχημένη μεταγραφή για την παφιακή ομάδα του περασμένου καλοκαιριού. Αυτό βεβαίως ικανοποιεί την πλευρά του Απόλλωνα για το λάθος του Μπασουαμινά. Κίτρινη κάρτα στον Νταβίτ Λουίς. Λάζαρ Μάρκοβιτς και Αγάπιος Βρίκης θα αποτελέσουν τις κινήσεις του Ερνάν Λοσάδα.
1: Έδειξε κάρτα τον Νταβίτ Λουίς.
0: Ναι, στον Νταβίτ Λουίς έδειξε κάρτα. Θα βγάλει Εσκρίτσε και εδώ έχουμε αλλαγή στην αλλαγή. Παρότι δεν έχει τραυματιστεί, χτυπάει κατευθείαν στον πάγκο. Δεν πήγε να δώσει το χέρι του, δεν είναι κάτι όμως. Βγάζει και τον Γκάρι Ροντρίγκες. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο χάθηκε ο Ολλανδός. Ήταν εντάξει και ο Απόλλωνας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο παθητικός. Πάντως ο Γκάρι Ροντρίγκες πάει και κάνει μια κίνηση πάνω στον προπονητή. Δεν το έκανε ο Εσκρίτσε. Εντάξει, νομίζω δεν νιώθει δυσαρεστημένος που τον έκανε αλλαγή στην αλλαγή. Ήταν μια τακτική. Μάλιστα το είχα σχολιάσει και στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: 60 λεπτά πολύ.
0: 6 λεπτά, λογικό. Λογικό, είπαμε 6 με 7 λεπτά. Λογικό να έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Να δούμε τον Μπασουαμινά. Το έλεγα, κερδίζει την κόντρα ο Μπασουαμινά. Κάνει μια σέντρα, έκοψε ο Μαλεκίδης εκεί με αυτοθυσία. Πλάγιο για την Πάφο, ήδη έχει περάσει ένα λεπτό. Απόλλων Πάφος πολύ κοντά στη νίκη ο Απόλλωνας, στην επιστροφή στις νίκες. Γιατί θα είναι η δεύτερη του νίκη, είχε νικήσει και τον Αποέλ μέσα στο Γασιπί. Την έκτη αγωνιστική, τα άλλα είχε και την ήττα από την Ομόνια. Να δούμε το πλάγιο out, κοντρολάρει εκεί ο Κορέια, ελέγχει ο Βρίκης, κρατάει ο Κορέια, ο οποίος θέλει να κερδίσει το κόρνερ, δεν τα καταφέρνει. Ο Μαλεκής σε διώχνει του Οντού που δεν κάνει. Είναι πραγματικά ο του Οντού προσπαθεί να βρει τα πατήματά του μετά την επιστροφή του. Δεν είναι πρώτη φορά που παίζει μετά τον τραυματισμό που είχε για δύο μήνες. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ σήμερα. Όρσιτς δίνει πιο πίσω για τον Νικόλα Ιωάννου. Θα κάνει αυτός μια σέντρα δεξιά για τον Κορέια. Αυτός αμέσως θα κάνει την κίνηση. Για να δούμε. Δεν μπορεί εκεί. Ο Άντερσον επιμένει η Πάφος. Ο Ντάνι Σίλβα θα κάνει ένα σουτ. Θα πάει παράλληλα από την εστία. Θα γλιτώσει εδώ ο Απόλλωνας. Πραγματικά. Πολύ επικίνδυνη φάση. Προσπάθησε ο Άντερσον εκεί να μπει στη φάση για να τη σπρώξει στα δίχτυα. Γλιτώνει εδώ ο Απόλλωνας το σουτ του Ντάνι Σίλβα. Το δε η δεύτερη τελική στο 90-2 για τους φιλοξενούμενους. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Βλέπουμε ξανά ήταν λίγο μακριά, χτυπά και το πόδι του στο δοκάρι. Δεν σημάδεψε σωστά ο Πορτογάλος και έκανε φτερά η ευκαιρία για την Πάφο, που επαναλαμβάνω, ακόμα και αν χάσει οι οπαδοί της, θα κρατήσουν την αντίδραση και την πίεση που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο από το 60 και μετά απέναντι σε μια ομάδα που έχει φτιάξει πάρα πολύ την εικόνα της τους τελευταίους 4-4,5 μήνες με τον Ερνάν Λοσάδα. Και υπάρχει καθυστέρηση τώρα στην καθυστέρηση, γιατί είμαστε στο 90-3, μπήκαμε στο 90-4, βρίσκονται ακόμα, είναι πεσμένος ο Κουν, θα ανανεώσει τον χρόνο. Ο Νταβίτ Λουίς έχει και αυτός πολλά νεύρα, διαμαρτύρεται εκεί στον διαιτητή, τον Γκρα Γκάρτ.
1: Φίλε, 7-56, όταν ρωτήθηκε ο κύριος Γκαρσία, είπε ότι όσο υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες, θα τις διεκδικούμε. Υπάρχουν ακόμα μαθηματικές πιθανότητες για το Αποέλ να πάει στην Ευρώπη κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.
0: Κυνηγά την Πάφο βασικά, δεν μπορεί να κυνηγήσει τον Απόλλωνα γιατί είναι σύν 9 ο Απόλλωνας και την ΑΕΚ την κυνηγά φυσικά, αλλά όχι ούτε την ΑΕΚ, κυνηγά την Πάφο και να μην πάρει, κυνηγά την Πάφο να πάει τέταρτος και να μην πάρει το, να μην πάρει το κύπελλο η Πάφος βασικά είναι το σενάριο για τον Αποέλ.
1: Αλλά προπονητής του Αποέλ ήταν απόψε πολύ πολύ αληθινός. Είπε κάποια
0: αυτά
1: πράγματα.
0: Αυτά που είπε για το ότι πρέπει να λένε την αλήθεια οι διηγούντες στον κόσμο. Ήταν όλη η αλήθεια.
1: Πείτε στον κόσμο την αλήθεια. Τι συμβαίνει.
0: Ναι. Μα γενικά πρέπει να λες την αλήθεια. Αυτό πρέπει να λέμε και στα παιδιά
1: και
0: μας.
1: Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Να δούμε τη συνέχεια. Μπροστινή παλιά είναι
1: σαν
0: ο Όρσης. Και ο Μπράουν τη στέλνει στην κερκίδα. Είμαστε στο 90-5, 6 λεπτά ο έξτρα χρόνος, αλλά σίγουρα θα παίξουμε.

0: 7 λεπτά. Μπορεί και παραπάνω. Ο Όρσης τώρα ακόμα μια... Εντάξει, έχει πρόβλημα στα στημένα στην αντίδραση του Απόλλωνας. Πιθανόν να ρωτήσουμε κάτι τον Λωσάδα, αν δεν το ρωτήσουν κάποιοι άλλοι, γιατί είναι επιρρεπής και ευάλωτος στα στημένα. Για να δούμε, Νταβίτ Λουίς στην περιοχή. Πήγε να στρώσει με το στήθος, δεν του βγήκε. Έχουμε επιθετικό φάουλ, μάλλον κανένα χέρι πρέπει να γίνει εκεί. Για να δούμε την επαναληπτική προβολή. Πιθανόν να είναι offside. Καθαρό, δύο παίχτες ήταν ακάλυπτοι. Ο Νταβίτ Λουίς και το 26 ο Σούνιτς. Ο Νταβίτ Λουίς μάλιστα έπαιξε και την μπάλα. Κερδίζει χρόνο ο Απόλλωνας. Το χρονόμετρο τρέχει πλέον υπέρ του. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, στο 90-6. Εικάζω ότι θα πάμε στα 7 λεπτά. Λογική θα είναι η απόφαση από τον Γκραγκάρτ, που επαναλαμβάνω, από το 46 μέχρι το 60 είπαμε θα χάσει τον έλεγχο, τον έχασε, αλλά μετά κατάφερε να φέρει εκεί που ήθελε το παιχνίδι και να μην του ξεφύγει. Οι δύο φάσεις που δεν μέτρησαν γκολ δεν ήταν δικές του, ήταν του Βαρίστα, που ήταν σωστές οι αποφάσεις από τον Δανό Βαρίστα. Τώρα κατεβάζει ο Νικόλας Ιωάννου, δίνει στον Όρσιτς, κοντρολάρει ο Κροάτης, καλή άμυνα εκεί από τον Μπράντον Τόμας. Το πάθος του Μπράντον Τόμας χειροκροτείται από κάποιους οπαδούς. Πλάγι ο άουτ από τον Νικόλα Ιωάννου στο 90-6, μια από τις τελευταίες ζαργές της Πάφου για να σώσει τον βαθμό. Να αποτρέψει την ήττα εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Νικόλας Ιωάννου εκτελεί το πλάγιο, κεφαλιά διώξιμο από τον Μπράντον Τόμας. Γέμισμα που γίνεται, ο Βρίκης θα κόψει την μπάλα έξω από την περιοχή, κεφαλιά από τον Νταβίτ Λουίς. Διώχνει ο Βρίκης και πάλι. Τώρα είναι ο Μάρκοβιτς που κρατάει, καλός χειριστής ο Σέρβος. Είναι ο Μπράουν για τον Μπράντον Τόμας. Μπήκαμε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Απόλλων Πάφος 2-1. Η πάσα που γίνεται δεν είναι offside, τον κλίτο του Οντού. Περιμένει ο Βρίκης στην περιοχή, κάνει ωραία κίνηση. Θα κάνει και το σουτ έξω. Καλό σουτ, η δεύτερη τελική. Η δεύτερη τελική του Απόλλωνα στο 90-7. Και μάλλον θα σφυρίξει το τέλος ο διαιτητής με την επαναφορά. Αυτό καταλαβαίνω, με την επαναφορά της μπάλας. Ντάνι Σίλβα. Ακούμε και σφυρίγματα από τον κόσμο του Απόλλωνα για να σημειωθεί το τέλος από τον Δανό. Γέμισμα τελευταίο από την Πάφο. Ο Νταβίτ Λουίς εκεί διώχνει ο Μπράουν. Η μπάλα δεν είναι, είναι εκτός περιοχής του Απόλλωνα. Ο Σούνης κάνει γέμισμα για τον Όρσιτς. Κάνει μια σέντρα, μαζεύει ο Κούν, εδώ νομίζω όλα τελειώνουν. Μπήκαμε στο 90-8 και με την επαναφορά του Γερμανού τερμανοφύλακα θα σφυρίξει για τελευταία φορά ο Grand Guard και ο Απόλλωνας θα πάρει το τρίποντο απέναντι στην Πάφο. Επαναλαμβάνω, αυτό σημαίνει και επιστροφή της Λεμεσανής ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λίγο πολύ επιτεύχθηκε μετά την πρόκληση επί του Αποέλ. Νομίζω ότι πλέον και μαθηματικά, χειροκρότημα και από τον Ερνάν Λωσάδα. Ακούτε και από τους δέκτες σας, είμαστε στο 90-8, ακόμα δεν το σφυρίζει το τέλος ο Grand Guard. Στο, όπου να είναι θα πούμε στο 90-9, 2-1. Δεν ξέρω αν με ακούει το στούντιο, γιατί...
1: Σε ακούω πολύ, σε ακούω καθαρά.
0: Εντάξει, σαν να έσβησαν τα λαμπάκια και...
1: Όχι, μην ανησυχείς.
0: Έχουν ανάψει, είναι εντάξει τα λαμπάκια, εδώ στο μηχάνημα. Ενώ ετοιμάζεται, απλώς ακούω κάποιο σιστό στα ακουστικά και σκέφτηκα ότι μπορεί. Μα το τράβηξε πολύ, πήγαμε στο 90-9 και τώρα το τελειώνει. Ο Απόλλωνας κερδίζει την Πάφο με 2-1 με τα γκολ του αυτογκολ του Λουκάσε στο 10, του Μπράντον Τόμας στο 22. Χαίρεται ο Τόμας και για τον Απόλλωνα και μάλλον θα χαρεί και για τον ΠΑΟΚ, την πρώην ομάδα του. Και ο Νταβίτ Λουίς στο 25. Μείωσε σε 2-1, έμελε αυτό να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σφίγγει τις γροθιές του ο Λωσάδα, κάνει κινήσεις με τις γροθιές του προς την κερκίδα. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα ότι τελειώσαμε με την Ευρώπη. Πλέον θα πάμε να πάρουμε το κύπελλο στο τέλος του μήνα, να διεκδικήσουμε το κύπελλο. Το καταλαβαίνει κάποιος, επαναλαμβάνω, με τις δύο γροθιές του ο Αργεντινοϊταλός προπονητής. Και μάλιστα τώρα κάνει και μια κίνηση που έκανε ο προκάτοχός του. Πήδηξε και στον αέρα και έκανε τη γροθιά του. 5-9 οι τελικές. Εντάξει, αποτυπώνει την εικόνα το δεύτερο ημίχρονο που η Πάφος ήταν καλύτερη. Άγγιξε τον γκολ σε κάποιες φάσεις. Πήγε η μπάλα δύο φορές στα δίχτυα, αλλά σωστά δεν μέτρησε σε καμία. Η Πάφος όμως κρατάει, επαναλαμβάνω, την αντίδραση. διότι μύρισε πάθος το δεύτερο ημίχρονο του Καρσέδο και αυτό είναι μήνυμα ότι μπορεί να, ξέρω εγώ, να πάρει το κύπελο και να προστατεύσει να μην χάσει την δέα αυτή θέση από τον Αποέλ στις εναπομείνασες τέσσερις αγωνιστικές. Φεύγει ο Grand Guard στον Απόλλωνα να είναι ικανοποιημένοι από τους τρεις βαθμούς της νίκης και οι οπαδοί της Πάφου μένουν στην κερκίδα και χειροκροτούν τους παίκτες. Αυτό που σας είπα, επαναλαμβάνω, μεταφράζεται πλέον και στην κερκίδα και θα περιμένουν και οι παίκτες του Απόλλωνα θα πάνε κοντά στο βόρειο πέταλο που δεν έχουν έρθει πάρα πολύ σήμερα οργανωμένοι. Γενικά ήταν περίπου 3.500. Βλέπουν όμως τελικά την ομάδα τους να καταφέρνει να διαχειριστεί ικανοποιητικά το 2-1 του πρώτου ημιχρόνου και να πάρει το τρίποντο απέναντι στην Πάφο. Βεβαίως φέτος έχει φτιάξει την κακή παράδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια με τη συγκεκριμένη ομάδα. Ακούτε, είναι το γνωστό τραγούδι που τραγουδάνε όσοι έμειναν μέχρι το τέλος, γιατί αρκετοί έχουν αποχωρήσει από τις τρεις κερκίδες. Παραλαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι, Απόλλων Πάφος FC, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο ΑΜΕΓΑ 2-1. Καλό βράδυ, Σάββα Κοσάρη.
1: Καλό βράδυ, πολύ μου σε ευχαριστώ.
0: Και στους ακροατές.
1: Ο φίλος ο Μάκες, εγώ θα έρθω.
0: Ο Μάκες, ο δημιουργός.
1: Ο δημιουργός μας. Τίποτα. Να σε καλά, πολύ μου. Καλό βράδυ. Φίλε 756, εμένα μου αρέσουν τα πειράγματα. Σε άλλους που αρέσουν τα πειράγματα, σε κάποιους τουλάχιστον δεν αρέσουν, αλλά θα διαβάσω το μήνυμα. Δεν πάει η Ευρώπη, μάλλον πάει για κλείσιμο το ΑΠΟΕΛ, λέει ο φίλος 756. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
2: Crust τι?
1: Δβά Crust! Δώσ' Crust! Τσου Crust! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνει.
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Και για πες τη νέα.
6: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
5: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
6: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα μάξι.
5: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα μάξι τζέτ. Έχω κάτι γνωριμίες.
6: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
5: Τι, ψάχνεις και μεταφορική.
6: Εδώ.
5: Γιατί δεν ξέρω να στο πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
7: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
9: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
10: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
9: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
10: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
9: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
14: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω ξανά τον φίλο 756. Για όνομα του φίλου 756. Και για σένα που είπα ότι δεν αρέσουν τα πειράγματα σε κάποιους. Εσύ μια χαρά τα πας με τα πειράγματα. Και τα κάνεις και τα δέχεσαι. Με πολύ όμορφο τρόπο. Απλώς είπα ότι δεν αρέσουν σε εκείνους που απευθύνονται. Σε κάποιους από αυτούς που απευθύνονται τα πειράγματα. Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τον νεόφυτο Μιχαήλ.
15: Κλείσαμε και αυτό θα ξεκινήσω. Νεόφυτε, πόσο ζεις εσύ, πώς ήταν? Εντάξει, για μας ήταν το πρώτο παιχνίδι με τον κύριο Σαπίντο. Δεν πήγαμε καλά τα πρώτα 15-20 λεπτά. Δεχθήκαμε δύο εύκολα γκολ. Αλλά μετά πήραμε τα ενία, βάλαμε έναν γκολ, βάλαμε ακόμα δύο. Δείξαμε ένα καλό πρόσωπο. Αλλά δεχθήκαμε την ΙΤ. Από την πρώτη ημέρα που ήρθε ο προπονητής μας είπε ότι έχουμε να παίξουμε 6 τελικούς. Πέρασε ο πρώτος, χάσαμε. Δεν πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Έχουμε άλλα. Αλλά το σαμάτς μέχρι το τελικό και πρέπει να πάμε για να τα κερδίσουμε όλα.
16: Ήταν μια καλή πρόβα όμως για το τελικό, το σημερινό.
15: Εντάξει, ο τελικός είναι διαφορετικός. Σίγουρα έδειξαν και οι δύο ομάδες ότι έχουν ποιότητα. Σίγουρα για τον κόσμο ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, αλλά για μας επειδή χάσαμε, σίγουρα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, τα λάθη που κάναμε και να βελτιωθούμε για να είμαστε έτοιμοι για τον τελικό.
16: Ποιο ήταν το σημείο κλειδί εκεί λίγο μετά την
15: λίγο μετά το 2-0 που βρήκατε τον τρόπο να μειώσετε και να επιστρέψετε για ακόμη καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήταν ένα κινητό σημείο, ή τι σας είπε στα αποδυτήρια, αν μπορεί να μας πεις. Τον είδα, σας μάζεψε όλους.
17: Θεωρώ λίγο μετά το δεύτερο γκολ πήραμε λίγη πρωτοβουλία, πήραμε περισσότερη μπάλα και κλείσαμε λίγο περισσότερο τον Απόλλωνα. Και στο δεύτερο ημίχρονο πήραμε εμείς την μπάλα, δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Βάλαμε 3 γκολ, μέτρησε μόνο το ένα και δυστυχώς χάσαμε σήμερα.
15: Νεόφυτο, ευχαριστώ πολύ. Κάτι επιτυχία.
17: Ευχαριστώ.
14: Αυτά από τον Νεόφυτο Μιχαήλ, ο φίλος 794 από όλον Ευρώπη, το καλύτερο σιρόπι. Επιστρέφουμε. Δεν είναι τυχαία που σας εχάρισα και το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» όταν είχα φιλοξενούμενο τον Άγγελο το Τσουλάκη στην εκπομπή. Γιατί «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» το τραγούδι που τραγουδούσατε τη νύχτα που κατακτήσετε τον τίτλο, τον τελευταίο τίτλο. Να είσαι καλά, φίλε 794. 77 βαθμοί για την Ομόνια, 61 για την ΑΕΚ, 61 για τον Απόλλωνα, 55 για την Πάφο, 52 για το Αποέλ, 48 για τον Άρη. Πάμε για δηλώσεις στο Αλφα Μέγα.
18: At home, we started very well with first half. We deserve the score. Second half was they were better. We were defending and but good win, important for us, and we continue this way.
19: The team looks a little tired in the second half.
18: It's normal. We had more games than them. We had two games in the cup, but it's not an excuse. I am happy for my team, the way we fight, the way we playing and everything. And if we keep playing this way, I don't have worries about nothing.
19: Thank you. Good luck. Ο Γκάρι Ροντρίγκες είπε ναι, ήταν μια δύσκολη νίκη. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ στο σημερινό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος ήταν καλύτερη. Ωστόσο, καταφέραμε και κρατήσαμε το υπέρ μας σκορ. Στην ερώτησή μας, κατά πόσο έδειξε λίγο κουρασμένη η ομάδα, ναι, είναι απολύτω φυσιολογικό. Είχαμε αρκετά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και τα παιχνίδια του κυπέλου. Ωστόσο, είμαι χαρούμενος για αυτή την νίκη.
14: Μάλιστα, αυτά από τον Γκάρι Ροντρίγκες. Στο μεταξύ άρχισε και το παιχνίδι που ενδεχομένως να κρίνει τον τίτλο στην Ελλάδα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Νωρίτερα έχασε ο Ολυμπιακός 3-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Δίνουμε πώς είναι τώρα η βαθμολογία με το ισόπαλο 0-0 στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είμαστε στο 8ο λεπτό, είναι στους 67 βαθμούς η ΑΕΚ, στους 61 ο ΠΑΟΚ, στους 61 ο Ολυμπιακός που υποχώρησε στην τρίτη θέση, στους 51 ο Παναθηναϊκός. Πάμε λίγο στην έδρα του Παναθηναϊκού.
20: Πάει ο Ρέλβας για να πάρει και να αφήσει αριστερά στον Πίλιο. Κυκλοφορεί καλά η μπάλα, καλά μπάλα η ΑΕΚ, αλλά τώρα κάνει ένα λάθος στο Περέιρα και δίνουν του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να κάνει μια τρίπλα, η μπάλα φτάνει στον Τετέ, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Παίρνει ο Πίλιος, παίρνει ο Περέιρα. Όπα, εδώ κάποιος έπεσε, παίξει ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια γλίστρησε και φαίνεται να πονάει. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι και φαίνεται να έχει πρόβλημα. Ο Καλάμπρια στο γλίστριμα πιάνει το δεξί του πόδι ψηλά. Και κοντά στον προσαγωγό.
14: Μέχρι να σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής, ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Να δώσουμε και την βαθμολογία στον δεύτερο όμιλο. Ανόρθωση 42 βαθμοί, ΑΕΛ 41. Κρασάβα εν ύψωνα 39. Ομόνοια Ραδίπου 36. Ακρίτας Λόγας 35. Ολυμπιακός 34, Εθνικός 30 και στην τελευταία θέση η Ένωση Νέων Παραλιμνίου με μόλις 4 βαθμούς. Πάμε να δώσουμε και την κλήρωση των παιχνιδιών της ΣΤΟΚ. Κλήρωση η οποία έγινε αμέσως μετά το τέλος των παιχνιδιών της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος ένταξης της ΣΤΟΚ. Τα παιχνίδια θα γίνουν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Ένα λεπτουδάκι. Θα τα δώσουμε σε πολύ λίγο, αφού δώσουμε πρώτα τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής, της εμβόλυμης αγωνιστικής, Τετάρτη 6 του Μάη, Άρης Αποέλ, Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλων, στις 7 το βράδυ. Αυτά τα παιχνίδια. Πάμε εδώ, θα δώσουμε τώρα την κλήρωση. Ένα λεπτό, γιατί δεν μας βγαίνει τώρα η κλήρωση που την θέλουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 9 του Μαΐου, όπως σας έχουμε πει. Δυναμό Περβολιών Ενάλ Δρομολαξάς, ΑΕΜΟΥ Τριάκας Ελπίδα Φάνιας, ΑΤΕΠΕΚ Παρεκκλησάς Δία Στροβόλου, Ομόνια Παλιωμετόχου Θόη Πύργου, Ροτσίδης Μάμμαρη ή ΑΠΟΠ Νέων Παρεκκλησάς με την ΑΠΕ Πελεντρίου. Το παιχνίδι εδώ είναι παράξενη ιστορία. Δόθηκε ότι έληξε 1-0 εκ των υστέρων, ο διαιτητής λέει ότι δεν έληξε, διακόπηκε στο παιχνίδι 5 λεπτά πριν από το τέλος του, όταν εισήλθε ο οπαδός της ΑΠΟΠ Νέων Παρεκκλησιάς και χτύπησε τον βοηθόν. Οπότε, να κριθεί στη δικαστική, θεωρούμε ότι στο 90-5 διακόπηκε, όχι στο 90-5, στο 90-5 θα αποφασίσει η δικαστική επιτροπή της ΣΤΟΚ και θεωρώ ότι θα περάσει ο Ροτσίδης Μάμαρη. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, ποδοσφαιρικός όμιλος Άδωνης Εδαλίου, Νίκος και Σουκράης Ζακακίου, ΑΤΕΠ Εργατών Ελπίδα Λιοπετρίου και Πρόοδος Καμακλείου Απόλλων Γερίου. Από τις χειρότερες διαιτησίες στο ΑΜΕΓΑ τη σχολιάζαμε και εμείς με τον Πόλη Φίλε 776. Ξαναπεριμένουμε δηλώσεις των προπονητών από το... Είναι και η επιστροφή τους. Απίντο θα έχει έτσι ενδιαφέρον η τοποθέτησή του και το καλωσόρισμά του. Πάμε στην Ελλάδα.
0: Μια κόντρα με, νομίζω, με Κοντούρη και Πάλμερ Μπράουν που πήγαν να απομακρύνουν με το κεφάλι. Μια καραμπόλα εκεί. Πράγματι, Κοντούρης και Πάλμερ Μπράουν, και η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα, νομίζω είναι, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή. Με το αριστερό γόνατο, ο Λαφών απομακρύνει σε κόρνερ. Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι αυτή και μάλιστα μεγάλη για την ΑΕΚ. Από το λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Λαφών θα πει όχι. Πρώτη ευκαιρία στο ντέρμπι. Και το κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά με τον Μαρίν. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, οι κόντρες δεν μπορούν να απομακρύνουν του Παναθηναϊκού. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Τελειώνει η προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ. Να λοιπόν, πρώτη ευκαιρία στο ντέρμπι. Από μια καραμπόλα μέσα στην περιοχή, με το κεφάλι πήγαν να απομακρύνουν ο Κοντούρης και ο Πάλμερ. Η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα, σούταρε. Εντυπωσιακά ο Λαφών απομάκρυνε. Βαθιά μπάλα του Ερνάντε, δυνατή. Στο 300 η μπάλα. Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα καθόλου. Προσπαθεί με γεμίσματα από πίσω να παίξει. Η ΑΕΚ έχει...
14: Πάμε να ακούσουμε τον Ρικάρτο Σαπίντο.
21: Is not decisive, but we know if we do a good result, the minimum draw or win, it will be great and fantastic for us. I'm not happy, of course, with result, but I'm happy the way the team, the behavior we have, the passion, the unity, the fighting, and also the quality. More, of course, in the second half. The first, we don't in good in the game. We are a little bit anxious. We are a little bit lost. And we do okay. We take two goals very easy that we need, of course, to improve. But after we do also the goal of David, and we react. We react to finish good the first half. In the second, we control. We control the second half. We were pressing the opponent. They don't play like they think. Or they want to play like they do in the first half, in the first 20 minutes. And we scored, okay, two goals. For the details, I need to check the last one, because there is many doubts. Also, I don't know yet if it's correct or not. And even in the substitutions, I'm there to do one substitution. After in the same situation, come Bruno, and I need to improve. Nothing runs well today in these situations of the details for us. And after, I can't use, for example, Ele that I want to use in the game to for the last minutes to be more more offensive and have more presence in the box. But is what it is. But I stay with the very good things in the about the behavior of the team, the passions, the belief, the fight, and like this, the future it will be good. I don't have doubts, and we show we can beat this opponent in the final.
22: Καλησπέρα σε όλους. Προφανώς δεν είναι το αποτέλεσμα που Καλησπέρα σε όλους. Προφανώς δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά από εκεί πέρα είδα πράγματα που μου άρεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Είδα το πάθος, την προσπάθεια, είδα την ποιότητα από τους ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα, όσο αφορά το παιχνίδι, δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεχτήκαμε δύο γκολ σχετικά νωρίς. Μετά βγάλαμε αντίδραση, μειώσαμε με τον Νταβίτ Λουίς και τελειώσαμε καλύτερα το πρώτο ημίχρο. Στο δεύτερο ημίχρο ήμασταν σαφώς καλύτεροι. Ελέγχαμε το παιχνίδι, σκοράραμε δύο γκολ που ακυρώθηκαν για offside. Και γενικά σήμερα οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ μας. Τα δύο ακυρωθήκαν γκολ που πρέπει να τα ξαναδώ, αλλά πρέπει να ήταν κοντά. Κάναμε αλλαγή στην αλλαγή και χάσαμε και ένα σταμάτημα που μπορούσα, που ήθελα πιο μετά να ρίξω και το Λελέ στον αγωνιστικό χώρο που θέλαμε γκολ για να γεμίσουμε με επιθετικούς στην περιοχή. Αυτά δεν τα είχαμε υπέρ μας σήμερα, αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, κρατώ την εμφάνιση, το πάθος, την προσπάθεια, την αντίδραση όταν μείναμε πίσω στο σκορ με 2-0. Κρατώ τα καλά πράγματα από σήμερα και είμαι σίγουρος πως αν δώσουμε συνέχεια στις εμφανίσεις του δεύτερου ημιχρόνου, μόνο καλύτερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα.
1: Κόσου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ορίσες πίσω. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να κάνει μια σύγκριση με το τι άφησε και τι βρήκε στην Κύπρο και τι να περιμένω από την ομάδα, το είπε νωρίτερα, για το θα τους κερδίζουμε στον τελικό.
2: Welcome back to Cyprus, coach. Two questions. The first one, if, okay, you've been in the island for a few days, but how different it is from when you were last the coach here to now?
21: No, I think the teams are more strong. For example, Apollon, from my time, is more strong. It's a very good team, experienced team, very organized. Aries and Paphos, always good and strong. Apoel also, very good team. So they improve in some players, the league. So I see more difficulties in this situation. Where the games I see from the other teams, they are more or less the same. Okay, we don't have many difference like sometimes we see before. So it will be tough, this playoff, for everybody. You know, the details in the against big teams that make the difference. Again, today, the two details, we can win the match, and here and there, don't come with us. But I hope come in the future. I'm very positive about this team. We have quality players. We have good spirits. They want, and this is most important, and they show today they want. So it's a question or a matter of time. I'm very positive for the next matches, and of course for the final.
2: Φαίνεται πως είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα. Όλοι οι αγώνες μεταξύ των μεγάλων ομάδων τώρα στα μπαράζ είναι δυνατοί αγώνες, δύσκολοι αγώνες. Είδαμε και σήμερα πως λεπτομέρειες στην ουσία έφεραν το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι. Φαίνεται πως οι ομάδες έχουν δυναμώσει, έχουν όλες οι ομάδες καλά ρόστερ. Είδα τον Απόλλωνα σήμερα μια πολύ καλή δυνατή ομάδα. Η Πάφος, ο Άρης που δυνάμωσε τα τελευταία χρόνια και γενικά είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος όσον αφορά αυτά που είδα από την δική μου ομάδα. Έχουμε ποιότητα, έχουμε επιλογές. Υπάρχει πάθος, υπάρχει θέληση. Επαναλαμβάνω, θα είναι δύσκολα τα απόλυτα παιχνίδια για τα μπαράζ, γιατί όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Αλλά πιστεύω πολύ με αυτά που έχω ήδη δει και εισπράξει τις πρώτες μέρες που είμαι εδώ, πιστεύω πολύ σε αυτή την ομάδα. And secondly, also looking forward to the big cup final.
3: Έχει και δεύτερη ερώτηση.
14: Έπρεπε να μείνετε πανικό μου και ο δικό σα προγραμματισμό.
21: Like I said, unfortunately we lose today a very important player for us, Bruno. I don't know how much time, but for example, today the doctor said I can only use, for example, João Correa and Bruno 30 minutes because they come from injuries. So I try to use only that minutes that I can. If it's not that, they will start normally from the beginning. But unfortunately, I lose Bruno. I hope it's not too much time and he can be in the final because it's very important for us. But all the others are showing in the trainings. We only have three sections, but they're showing. We have good intensity, positive spirit. And like I said, we have quality players to make me positive for the future. So it's a question to continue working and believe, nothing more.
2: Είχα μόνο τρεις μέρες να δουλέψουμε ως ποδοσφαιριστές, αλλά μέχρι στιγμής από τότε είδα είμαι πάρα πολύ θετικός. Είναι σημαντικό να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στην ομάδα, γιατί όπως είπα και πιο πριν, έχουμε ένα πολύ καλό και ποιοτικό ρόστερ. Σήμερα χάσαμε τον Μπρούνο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και να τον έχουμε μαζί μας, ειδικά για τον τελικό. Είχαμε μιλήσει πριν από το παιχνίδι με τον γιατρό και είδαμε γενικά την κατάσταση όλων των παιδιών που έλειπαν τον τελευταίο καιρό. Παραδείγματος χάρη, ο Ζωάο Κορέα και ο Μπρούνο μου είχαν πει πως μπορούν να αγωνιστούν για περίπου μισή ώρα και αυτό ήταν κάπως το πλάνο μας. Δυστυχώς ξαναβγήκε αλλαγή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό παραλαμβάνοντα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Αλλά από εκεί και πέρα, ειδικά αν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές εδώ, είμαι πάρα πολύ θετικός. Υπάρχει τρομερή ποιότητα και πιστεύω πολύ σε αυτή την ομάδα. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά, να πιστεύουμε στις εικονοτές μας και νομίζω θα πάμε καλά.
14: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σαπίντο. Πάμε για την εκτέλεση του φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Φάουλ που στήχησε για την αποβολή του Χερναντές για τον Παναθηναϊκό.
0: Έτοιμος ο Μαρίν μέσα σε αποδοκιμασίες. Ο διαιτής τα λέει με τον Αντίνο για το που πρέπει να στέκεται και να μην ξεπερνάει το όριο των 11 βημάτων. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ. Μαρίν εκτελεί, ο Μαρίν στο τείχος, ο Κοϊτά το σούτι κόντρες. Η μπάλα είναι κόρνερ. Κάπου βρήκε μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μετά το φάουλ του Μαρίν στο τείχος, ο Κοϊτά σούταρε, κάπου βρήκε η μπάλα. Και τώρα τα μπόρτα πιάνει το γόνατό του και πέρασε λίγο έξω, ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 20.
20: Και τώρα να δούμε πώς θα πάει το μάτς φυσικά.
14: Χτυπάει και στο δοκάρι, συνάδελφοι. Ήταν τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πάμε για την εκτέλεση του κόρνερ.
20: Ενώ εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά δεν απομακρύνει κανένας και η αιστεία δεν μπορεί ο Μουκουντή out.
14: Παραμένει το 0-0 στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο Φίλος 6-13. Μια φορά θα χάσει ο Απόλλωνας που την Πάφο φέτος, αλλά θα είναι και η ακαριέα, λέει. Ενώ πιο κάτω λέει, χαχά, η Ομόνια είναι αόρατη για τον Πίντο, θα την μάθει σύντομα κι αυτός. Εν εκτός συναγωνισμού η Ομόνια, φίλε. Θεωρούσε ότι εντάξει, η Ομόνια είναι η πρωταθλήτρια, ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα, όλοι το φωνάζουν. Για τους υπόλοιπες που έλεγε μόνο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Προσπαθώ να καλύψω. Θα κάνω τη γόρο του διαβόλου. Τι θα κάνω. Απόλλων Ευρώπη στο καλύτερο σιρόπι. Επιστρέφουμε χαιρετίσματα στο Βάσο και το Στέλιο για την υποστήριξη στην Κερκίδα. Μπλέθεο το καλοκαίρι. Θέλουμε προετοιμασία στην Αργεντινή. Κύριε Λοσάδα, αρκάμετε για την εκδρομή σας στην Αργεντινή. Φαντάζομαι ότι αν πει ότι να πάρω τον Απόλλωνα στην Αργεντινή να κάνουμε προετοιμασία, θα πάτε μαζί του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάτε μαζί του. Λοιπόν, να σε καλά φίλε, περιμένουμε και τον κύριο Λοσάδα. Πάμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
23: They were going to hit our allies first.
24: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
25: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP Εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
26: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι αλφα επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
27: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
28: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
29: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
30: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
14: Σας είπα φίλες και φίλοι ότι θα ήταν σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί κόλλησαν τα δύο παιχνίδια με τις πολλές καθυστερήσεις και δεν προλάβαμε να αντιπεξέλθουμε και στις δικές μας τις υποχρεώσεις απέναντι στους φίλους που μας στηρίζουν. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε για λίγο στο. Περιμένουμε τον κύριο Λοσάδα. Πάμε στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
20: Μπόρδα δεύτερη μπάλα. Θέλει με τη μία να βρει τον Τετέι. Δεν θα τα καταφέρει γιατί ο Πίλιος έβαλε το πόδι του. Παίρνει ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Πρεσάρει ο Τετέι. Ξαναπαίρνει ο Μουκουντή. Παίρνει ο Αντίνο. Πέφτει ο Αντίνο. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τον Μουκουντή. Στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, κλώτσε τον Αντίνο. Και ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της ΣΑΕΚ και δεξιά. Υπάρχει ένταση στο παιχνίδι. Το καταλαβαίνει κανείς και στα μαργαρίσματα και στις διαμαρτυρίες. Υπάρχει κόκκινη κάρτα. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της ΣΑΕΚ και δεξιά. Τα Μπόρδα πάνω από την μπάλα και Κοντούρης.
0: Είμαστε πάντα στο 0-0 στο 26. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ερνάντες στο 17. Σωστή ήταν η αποβολή από τη στιγμή που εκεί έκανε μαρκάρισμα. Σε προφανή θέση για γκολ ήταν ο παίκτης ΣΑΕΚ. Βγήκε η κόκκινη.
14: Είναι έτοιμος ο κύριος Λοσάδα όμως, πάμε να τον ακούσουμε.
5: Good guys, big 3 points tonight under difficult circumstances. If you want to analyze the game, you have to start saying that we were the team who was tired because of the semi-final 3 days ago, and Paphos was the team with fresh legs, and the calendar was in their favor to play this game. And that's why, for me, these 3 points are a lot more than three, because not only the way we play the first half, which in my eyes, the first 25, 30 minutes was incredible football, really. And the way we scored the second goal, for example, is beautiful to see. And due to all the things that I'm mentioning at the start of this press conference, it's quite logical that the second half you are going to be tired, your debts are going to be heavy, and you will have to survive. And we did once again. So I really don't know how we're going to play on Wednesday. I do believe that the calendar is insane and unhealthy, especially for a roster like our roster, which was built to compete the league and the cup, and all the teams who have a lot more players than us and bigger rosters, of course, in this period, money time, when the prices are given, they have a lot more options than us. It's not better options. Watch out, be careful with what I'm saying. Not better options, more players. The rosters are bigger, and well, it gets easier for them. And still, we make it one more time. One more big win is important for the ranking, important for the motivation and the mental part towards the final, because this is our opponent in 3 weeks. So now it's all about trying to recover the guys. I really feel bad for them, because in 2 days we have to go again, but tonight, of course, we're going to celebrate and we're going to enjoy this fantastic week with qualifying for the final and now beating Paphos in our own stadium.
7: Πήραμε τους 3 βαθμούς κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ήμασταν κουρασμένοι από το παιχνίδι του ημιτελικού. Από την άλλη, η άλλη ομάδα είχε πιο φρέσκια πόδια. Είναι δύσκολος ο προγραμματισμός των παιχνιδιών. Είναι πολλά τα παιχνίδια που έχουμε να παίξουμε. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι 3 πόντοι που πήραμε για μένα φαίνονται πολύ περισσότεροι από 3. Στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 25 με 30 λεπτά, παίξαμε ένα απίστευτο ποδόσφαιρο. Πετύχαμε το δεύτερο γκολ, το οποίο πιστεύω ήταν πολύ όμορφο γκολ. Και για τους λόγους που ανέφερα, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λογικό η ομάδα να έχει κούραση, να έχει πιο βαριά πόδια. Και έπρεπε να επιβιώσουμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και το κάναμε. Την Τετάρτη έχουμε έναν ακόμη δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα δύσκολο πρόγραμμα γενικά, και με το ρόστερ που έχουμε, κυνηγώντας και τις 2 διοργανώσεις και μια καλή θέση στο πρωτάθλημα και το κύπελλο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσο μεγάλο ρόστερ όσο οι άλλες ομάδες. Έχουμε πολύ καλές επιλογές. Οι άλλες ομάδες μπορεί να έχουν περισσότερες επιλογές και αυτό τους βοηθάει. Είναι μια νίκη η οποία μας βοηθά πνευματικά και για τη συνέχεια στο κύπελλο, γιατί κερδίσαμε τους αντιπάλους που θα έχουμε στον τελικό, και αυτό μας δίνει και αυτοπεποίθηση, και σήμερα θα γιορτάσουμε αυτήν την υπέροχη εβδομάδα που είχαμε.
1: Coach, καλησπέρα. Αν μπορεί να μας πει κάτι νεότερο για τον Μάρκες που έγινε αναγκαστική αλλαγή, και ο Ισκρίτς έγινε αλλαγή στην αλλαγή, αν υπήρξε κάποιο θέμα με τον παίκτη.
5: I don't know what's going on with Pedro, but if he went out during the first half, obviously he has something. And I don't know how serious it will be. And Danny was just tired. He came in Very soon in the first half, he was accumulation of games. He started the last 5-6 games. The squad is tired. He gave absolutely everything. He was fighting. He did his job. But okay, he was running out of energy, and that's why I decided to take him out. But he's perfectly fine.
7: Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει με τον Πέντρο Μάρκες. Για να τον βγάλω, είχε κάποια ενόχληση, όμως δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο σοβαρό είναι. Όσον αφορά τον Σκρίτσε, ήταν κουρασμένος. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια σαν βασικός, 5-6 περίπου παιχνίδια. Έδωσε τα πάντα και στον ημιτελικό ως επαγγελματίας που είναι, αλλά δυστυχώς δεν είχε άλλη ενέργεια, οπότε πρέπει να τον προστατεύσω.
14: Μάλιστα. Ολοκλήρωσαν και οι συνάδελφοι. Ο φίλος 340 λέει: άρχισε το κλάμα ο Λωσαδά και δεν του πάει. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, φίλε 340. Όντως είναι η πρώτη φορά που μιλά τόσο έντονα για το ρόστερ του και ότι για τους στόχους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το θέτει δεν τον αδικεί. Γιατί λέει ότι εντάξει, δεν αδικά το ρόστερ του, απλώς λέει το βάθος του ρόστερ που έχουμε. Κυνηγάμε δύο στόχους, πρωτάθλημα. Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος και το κύπελο, άρα λογικό να μην έχουμε τόση άνεση όσων έχουν άλλες ομάδες. Ενδεχομένως να έχει δίκιο σε αυτό, όμως θυμίζω ότι στο παιχνίδι με τον Άρη είχε πει για την επάρκεια του ρόστερ, δηλαδή δεν θα επικαλεστώ, λέει, την απουσία παιχτών. Εντάξει, νομίζω ότι όσο στριμώχνουν τα πράγματα, τόσο και ο ίδιος θα βλέπει πιο έτσι ρεαλιστικά τα δεδομένα. Και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος άμυνας, έτσι, από έναν προπονητή απέναντι σε ενδεχόμενα άσχημα αποτελέσματα που μπορεί να έρθουν. Δεν λέω ότι θα έρθουν, αλλά που μπορεί να έρθουν. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο έθεσε τις απουσίες και το ρόστερ, προπαντός το βάθος του ρόστερ, νομίζω ότι δεν τον αδικεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Ελλάδα και θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Γιώργο τον Σαββίδη.
20: Κόβει ο Κοντούρης για να δώσει τον Τσέριν. Τσέριν κάνει λάθος. Θέλει να κερδίσει ο Τετέι, κερδίζει ο Ιάεκ, η οποία προσπαθεί με τον Περέιρα από αριστερά. Ο Ρέλβας που είχε ανέβει, το γύρισμα του Ρέλβας, οι κόντρες, ο Πάλμερ απομακρύνει πάνω στον Κοντούρη, λάθη επιλαθών, ξαναπαίρνει ο Πάλμερ για να δώσει τελικά στον Ταμπόρδα, ο οποίος γεμίζει σε ένα σημείο όμως που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Θα κυνηγήσει ο Αντίνο εκεί με τον Ρότα, η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Το πλάγιο από δεξιά για την Ένωση. Περόμο Κουντή. Πινέδα. Ρέλβας Μουκουντή. Μαρίν. Κάθετα θα παίξει τα κουνάκι. Στο λαφόν μπάλα. Ο Ζήνη προσπάθησε με τα κουνάκι να βρει τον Βάργα. Στο λαφόν μπλόκαρε. Καλάμπρια. Και πάλι λαφόν. Περσάρια, Ίγκασον.
14: Έχουμε τον Γιώργο τον Σαββίδη, αλλά πριν πάμε στον Γιώργο, να καλωσορίσω στην παρέα και τον φίλο 141, ο οποίος λέει: Σάβα, γνωρίζει ότι ο Λωσάδα είχε σφοδρά παράπονα για το εξοντοτικό πρόγραμμα εξ αρχής πριν το Πάσχα. Είναι όντως εξοντοτικό το πρόγραμμα, φίλε 141. Και τώρα μεταξύ μας, ο Απόλλωνας αναφερέσει στον ενθουσιασμό από την εξαιρετική πορεία, συναντάς την πραγματική εικόνα ότι πριν τον Λωσάδα όλοι φωνάζαμε για το ρόστερ που έχει ο Απόλλωνας. Το πήρε, το αξιοποίησε, αλλά το πρόβλημα είναι εκεί. Το κάλυψε η επιτυχία και η εξαιρετική πορεία της ομάδας μέσα από τους τρόπους που βρήκε ο Λωσάδα να αξιοποιήσει αυτό το υλικό, αλλά παραμένει το πρόβλημα, το θέμα, ας πούμε. Άρα δεν, γι' αυτό είπα ότι δεν τον αδικώ για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε σήμερα ο κύριος Λωσάδα. Να είσαι καλά, φίλε 141. Γιώργο Σαββίδη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σάμ. Καλησπέρα για στους
14: να πιάσετε το πρωτάθλημα και Ελλάδα και Κύπρο, να μην αφήγετε τίποτε.
8: Σάμ, νομίζω αυτό θα γίνει.
14: Αυτό θα γίνει.
8: Ναι.
14: Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ.
8: Ναι. Και με 16 στο Παναθηναϊκό.
14: Περίμενες. Μα να το αξιοποιήσετε.
8: Τώρα να δούμε, εντάξει.
14: Πέμας ήταν που έγινε προχτές που είπε ο κύριος Νίκολης ότι ήταν ανοιχτή προπόνηση για τον κόσμο.
8: 12.000 κόσμο, δεν θα λέμε, είναι απίστευτο.
14: Εγώ υπολογίσα ότι είναι παραπάνω από 12 που ήταν.
8: Εμένα η στήλα μου είπαμε ότι 12.
14: 12.000.
8: Ναι.
14: Είναι εκπληκτικό αυτό που έγινε πραγματικά.
8: Ναι, απίστευτο. Προπόνηση 12.000.
14: Έβαλα και εισιτήριο, θέλετε εμείς.
8: Ήταν ανοιχτή ο κόσμος.
14: Υπήρχε περίπτωση στην Κύπρο το κάνουμε τούτο πράγμα και βάλουμε εισιτήριο να πιάω πίσω κάτι της.
8: Λοιπόν. Καρχόντουσαν τόσοι όμως. Εντούτο που πρέπει να απαντήσουμε.
14: Είδες τα δύο σήμερα παιχνίδια. Ανανεώνεται το ενδιαφέρον για την τέταρτη θέση μετά την ήττα της Πάφου και την νίκη του Απόλλου.
8: Έβλεπα και ο Μπάουκ με τον Ολυμπιακό για να με ειλικρινείς.
14: Άτι, γλίωρα, πέμα στα καλό, να τελειώσουμε. Όσον είδες.
8: Όχι, έβλεπα, είδα τα όλα. Είδα τα όλα, από πού θέλει να αρχίσουμε.
14: Αρχίζουμε από το πρώτο παιχνίδι.
8: Από το Αποέλ.
14: Ναι.
8: Το Αποέλ κατάφερε να μην κάνει αυτό που όλοι φοβούνται ότι θα κάνει. Δηλαδή, να μην πετάξει πάλι στα σκουπίδια αυτό που έκανε στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά. Η αλήθεια ήταν το Αποέλ βγάζει μια εικόνα καλής ομάδας.
14: Δικαιούνταν τον κόλ πολύ πιο νωρίς. Για σου θυμίσω τις δύο φάσεις εκεί με τον Αλομέρο Λίσου που έπιασε τάπιαστα, το δοκάρι με τον Λαΐφη. Δικαιούνταν τον κόλ πολύ πιο νωρίς.
8: Ναι, βγάζει, μα γι' αυτό.
14: Και στο τέλος μπορεί και να την επατούσε με τη φάση. Έχεις δίκιο. Μπορούσε να την πατήσει με τη φάση όπου σταματάει μπάλα στη γραμμή τέρματος.
8: Ναι. Άρα το Αποέλ για μένα είναι μια καλή ομάδα. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα.
14: Μα αφού το είπε και ο πρώην προπονητής της, ο Σαπίντο, πριν από λίγο.
8: Ναι. Νομίζω ότι παρόλο που εντάξει η ΑΕΚ στο δεύτερο μήχρονο έβγαλε έτσι μια αντίδραση, εντούτοις το Αποέλ έδειχνε ότι ήταν μες στο παιχνίδι, ήθελε το παιχνίδι.
14: Και δίκαιη η νίκη του.
8: Και δίκαιη η νίκη του.
14: Ναι. Πάμε στο άλλο μας παιχνίδι.
8: Το άλλο παιχνίδι, ένας Απόλλωνας εξαιρετικός στα πρώτα 20 λεπτό, 25 λεπτό εκεί. Ένα εξαιρετικό δεύτερο γκολ. Γενικά μου θύμισε το πρώτο 20 λεπτό τον Απόλλωνα, τον καλό Απόλλωνα. Μετά η Πάφος σιγά σιγά άρχισε να ελέγχει. Φάνηκε ξεκάθαρα, σήκωσε και δέχτες ο Σαπίντο, δεν ξέρω αν ήταν μήνυμα κιόλας, να ζεσταθούν γρήγορα. Έβαλε και αρκετές φωνές, άρχισε η Πάφος να ξυπνά, έδειξε, το ξέρουμε ότι έχει ποιότητα η Πάφος, δεν έχω καμιά φίβολα γι' αυτό, και έβγαλε η Πάφος, έβγαλε αυτό που περιμένουν όλοι να βγάλει
14: και που έχει καιρό να μας δώσει αυτό το πάθος μέσα στο γήπεδο.
8: Ακριβώς, ναι, έκανε φάσεις, έβαλε γκολ, ατύχησε στο ότι ήταν και τα δύο τα γκολ που έβαλε offside, λίγο ήθελε να μετρούσαν, αλλά από την άλλη θα πω ότι ο Απόλλωνας με όλη αυτή την πορεία τους τελευταίους 4 μήνες, την πίεση, τα συνεχόμενα παιχνίδια.
14: Καλά και αντέχει ρε Γιώργο, το πούμε έτσι ξεκούτσου, καλά και αντέχει πραγματικά.
8: Ναι, και φαίνεται ότι ούτε ο προπονητής του έναν ταξί και το είπε. Δηλαδή το είχε μέσα του, το βγάλε. Ότι...
14: Και αυτή είναι η αλήθεια, αυτό που έβγαλε είναι η αλήθεια.
8: Δεν αντεξέν και το βγάλε, επειδή το είχε μέσα του, το βγάλε. Ότι, και το είπε, ότι δεν είναι τρεις βαθμοί, είναι περισσότεροι από τρεις βαθμοί με βάση το τι έχω, το τι πρόγραμμα έχω, το τι ρόστερ έχω, το πόσα παιχνίδια παίζουν, το πώς παίζουμε, σε ποιο ρυθμό, το πόσο αντέχουμε, το τι παίρνουμε και είμαστε εδώ. Άρα, ναι, τον καταλαβαίνω απόλυτα, διότι είναι ποδοσφαιρικά που μιλά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια και να έρχεσαι 4-5 μήνες σχεδόν μέχρι το τέλος και στο τέλος που κακά τα ψέματα, στο τέλος σιγά σιγά με τα παιχνίδια έρχεται και η κούραση. Και τα συνεχόμενα και τα πιεστικά παιχνίδια προσθέτουν κι άλλοι. Και ό,τι αντέχεις είναι υπέρ σου, είναι εναντίον σου. Άρα είναι υπέρ προσπάθεια. Και είναι αυτό που ήθελα να πει, ότι μέσα από την υπέρ προσπάθεια που καταφέρνουμε και πετυχαίνουμε και νικούμε ακόμα και τα δικά μας τα προβλήματα, ή του ρόστερ των τραυματισμών, ή μέσω της διαχείρισης στο γήπεδο.
14: Μάλιστα.
8: Και να πάμε και στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
14: Μια κουβέντα για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κράτη μάπα Ολυμπιακός, έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ.
8: Είναι αλήθεια, ναι, στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Έκανε φάση.
14: Μα και την ώρα που δέχτηκε το δεύτερο γκολ, πίεζε ο Ολυμπιακός. Το τρίτο γκολ.
8: Ναι, αλλά το δεύτερο γκολ ειδικά ήταν εύκολο γκολ. Δηλαδή, εύκολα το βάλε ο ΠΑΟΚ το δεύτερο γκολ. Εντάξει, είχε και τα προβλήματα ο Ολυμπιακός πίσω. Γι' αυτό δέχτηκε και τρία γκολ. Παρόλο που ήταν καλύτερος, αυτή είναι αλήθεια.
14: Ας αφήσω να πάω να σπρώξει λίγο τα πράγματα, δηλαδή τελειώνει το μήχρο και έβαλε την κόλ. Και αν πάει και πατήσετε δηλαδή. Με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός.
8: Καλό ξύλο.
14: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε και εμείς λίγο εκεί.
20: Δίνει στον Ταμπόρδα ο Κυριακόπουλος στον Τσέρι. Τσέρι θέλει να απλώσει παιχνίδι δεξιά στον Καλάμπρη, ο οποίος κατεβάζει. Τετέι από δεξιά. Περνάει ο Τετέι εντυπωσιακά και πέφτει. Φάουλ και κάρτα. Θα βγει τώρα στον Πίλιο. Τσιμπήσε την μπάλα ο Τετέι, τον πάτησε νομίζω ο Πίλιος και θα αντικρίσει την κάρτα να φάω για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τετέι προσπαθεί με ατομικές ενέργειες να κάνει κάπως εξαιρετικό τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλα, κωδική του ενέργεια ξεκίνησε. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε για να πάρει ο Καλάμπρη να αφήσει τον Πάλμερ. Ο Πάλμερ θα δώσει πιο πίσω στο Λαφόν.
14: Παραμένει το 0-0, 4 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Καλησπέρα κύριε Χρήστο Ζαβέ.
9: Καλησπέρα κύριε
14: Χρήστο. Τόσο μητσής Ζαβέ να μας αψεί καμιά φωτιά καμιά ημέρα. Λαλό σου τώρα.
9: Εν
14: παραπάνω που πήρ τούτα που μας λαλίδαμε μέσα στο στούτιο. Θα τα βγάλουμε. Εν ευκαινούν έξω όμως.
9: Πραγμάτα η πλάτη του είναι η φράση.
14: Εν ωραίος, εν ωραίος. Χάρηκες που είστε ο κύριος Σαπίντο, τον ξαναείδες με τους συνεργάτες του Γη.
9: Να σου πω την αλήθεια, ναι. Έχει ένα προπονητικό βάρος, έτσι.
14: Έτσι είναι τυχαία που σε ρώτησα και άρχισα με αυτό.
9: Γιατί
14: περίμενα αυτήν την τοποθετήση σου.
9: Το σκεφτόμουν δηλαδή, ότι ναι, ξαναλέω, έχει ένα προπονητικό βάρος που, ξέρεις, το προσθέτει μες στο πρωτάθλημά μας. Και άμα κιόλας το συγκρίνει σε σχέση με το ποιος ήταν ο προπονητής της ΠΑΦΟ, ποιον διαδέχθηκε μάλλον, και λαμβάνοντας υπόψη ποια είναι η ΠΑΦΟΣ τα τελευταία χρόνια, τότε ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο Ποσά Πίντο, έχω την εντύπωση, τώρα δεν ξέρω και πώς θα το διαχειριστεί, γιατί είναι ένας άνθρωπος συγκρουσιακός που έχει βλάψει ο ίδιος στην καριέρα του, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ΠΑΦΟΣ πια έχει έναν προπονητή που έχει μια βαρύτητα. Δηλαδή, Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις πώς παίζει, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και να σου πω την αλήθεια, εκτίμηση εντελώς επιφανειακή, νομίζω ότι δεν έχει να κινδυνεύσει ΠΑΦΟΣ από κάτι. Δηλαδή νομίζω ότι Λίαν συντόμως θα βρει τον δρόμο της, παρότι είναι μια ομάδα που δεν έχει κερδίσει ούτε δεν έχει κάνει νίκη, έτσι.
14: Εντάξει, οι αριθμοί αυτή την ώρα λένε ότι δεν έχει εξασφαλισμένα πράγματα ακόμα.
9: Αλλά εγώ θεωρώ μετά από το καιρό ήταν μια καθαρότητα στο παιχνίδι της, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπό τον κύριο Θελάδης υπήρχε μια θολούρα, ένα μπέρδεμα συνολικό. Και για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό έχω δει ποδοσφαιριστές οι οποίοι όρισαν τη φθηνή εξαιρετική πορεία της ΠΑΦΟ να βρίσκονται όχι σε εκείνα τα υψηλά στάνταρ, αλλά τουλάχιστον ξέρεις, να βγαίνουν μπροστά.
14: Από πλευράς πάθους ήταν σε καλά επίπεδα.
9: Ναι, εννοείται. Αυτό σου λέω. Αυτό θέλω να πω, ναι. Και νομίζω ότι σιγά σιγά το βρει. Εντάξει, τώρα μιλώντας για το Σαμπίντο μπορεί και να το διαλύσει, έτσι. Αλλά εμένα μου φαίνεται πιο όριμος. Στο κάτω-κάτω, κακά τα ψέματα, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος μεταξύ των πολλών έχει ζήσει και την δύνη του πολέμου, έτσι. Και ενδεχομένως αυτό, ξέρεις, τους ανθρώπους να τους διαφοροποιεί, ας πούμε, το να ζει κανείς την τραγικότητα που, ή την απειλή του φόβου, ας πούμε, τον φόβο και την απειλή ενός πολέμου, ας πούμε, νομίζω ότι σε μαλακώνει, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι εντελώς μια υπόθεση που κάνω, αλλά μου φάνηκε, ξέρεις, σοβαρός στις δηλώσεις του, δεν είχε ούτε... Εντάξει όμως ίσως να λέω περισσότερα από ό,τι πρέπει. Έχει ενδιαφέρον. Εμένα ο Γουστάρ που γυρίζει ο Σαπίντο είναι ένας προπονητής ο οποίος πήρε πρωτάθλημα πριν από δύο μόλις χρόνια και δυστυχώς στην Κύπρο συμβαίνουν αυτά. Δεν του δόθηκε ευκαιρία να δείξει από εκεί πέρα τι μπορεί να καταφέρει, έτσι. Και φυσικά επειδή συμβαίνουν στην Κύπρο όλα αυτά, συμβαίνει και ένας πρωταθλητής προ δύο ετών να είναι στη φάση που βρίσκεται από ΕΛ αυτή τη στιγμή.
10: Yes.
9: Αλλά νομίζω ότι η Πάφος ψιλοπέτυχε, νομίζω ότι και το είχα πει κιόλας στις εκπομπές, ότι αυτό που χρειάζεται, δηλαδή ένα ηλεκτροσόκ εντός των αποδυτηρίων, θα το
10: και νομίζω ότι αυτός ειδικά ο προπονητής μπορεί να λειτουργήσει σαν ηλεκτροσόκ, πραγματικά.
9: Ακριβώς, ναι.
10: Αυτή η εκρηκτικότητα του είναι να παρασύρει τους παίχτες.
9: Όχι, και είναι και γνώση που προσφέρουν, ναι. Δεν είναι μόνο άχαρια εκρηκτικός, μην λέμε ότι να είναι. Δηλαδή, αν θυμάσαι ο Αποέλ, ήταν μια ομάδα σούπερ συμπαγής, ας πούμε. Μια ομάδα, και μην ξεχνάτε ότι, ξέρεις, κατάφερε κιόλας σε εκείνον τον Αποέλ να βγάλει τον καλύτερο εαυτό πολλών εκ των ποδοσφαιριστών. Και αυτό είναι καθαρά θέμα προπονητή. Δηλαδή, αν κανείς θυμηθεί ποιος ήταν ο Κωνσταντίνοφ επί καιρός Απίντο και ποιος ήταν ο Κωνσταντίνοφ επί του... ποιος ήταν ο διαδοχός του γιος του Ισπανός, του Πασόκρε.
10: Ο κύριος που έστειλε τον Σαπίντο...
9: Καγιέχο.
10: Κύριος που έστειλε τον Σαπίντο στην Εξέδρα.
9: Μπράβο, Καγιέχο και πιο μετά ο... καταλαβαίνει και ποια είναι η διαφορά. Το ίδιο συμβαίνει... άμα σου φέρω και το παράδειγμα του Μπέρκ, θα καταλάβουμε σιγά σιγά τι εστί ένας καλός προπονητής, έτσι. Γιατί άμα κανείς θυμηθεί ποιος ήταν ο Μασούρας στην περσινή χρονιά και ποιος ήταν ο Μασούρας στη φετινή σεζόν υπό τον Μπέρκ, θα καταλάβει πώς οι προπονητές, πώς ορίζεται ένας καλός προπονητής.
10: Κατά αναλογία ανισχύει αυτό και για τον Απόλλωνα, έτσι, με τη διαχείριση των προπονητών. Ο οποίος όμως άρχισε...
9: Για τον Απόλλωνα ένα πράγμα έχω να σου πω.
10: Ναι.
9: Πραγματικά και με πρόλαβε ο Λοσάβα, που είναι και ο καθήνης αρμόδιος. Έχουμε θριαμβολογήσει για τον Απόλλωνα, έχουμε υποκληθεί για τη φετινή πορεία του Απόλλωνα, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα θετικά και έχουμε σχεδόν χαρεί, έχουμε μάλλον χαρεί για τη φετινή πορεία του Απόλλωνα, αλλά από κάποια φάση και έπειτα θα πρέπει να αρχίσουν να λέγονται και αλήθειες, έτσι.
10: Ήπεντες.
9: Τις είπεν, ναι. Ήπεντες. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θα έλεγα, δηλαδή, αυτό περίμενα βγαίνοντας να κάνουμε κουβέντα σήμερα το βράδυ, αυτό θα σου έλεγα ακριβώς. Ότι έχει πει ο Ρωσάδα, ότι δηλαδή ο Απόλλωνας δεν έχει το ρόστερ που μπορεί να ακολουθήσει αυτό το τέμπο.
10: Το είπα και νωρίτερα, μια αλήθεια η οποία καλύφθηκε από τον ενθουσιασμό της εξαιρετικής πορείας του Απόλλωνα, αλλά τώρα που έρχονται τα δύσκολα και φαίνεται και η κούραση και το βαριφορτωμένο πρόγραμμα, φτιάχνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα του ρόστερ.
9: Κάνει και ένα μικρό λαθάκι που δεν είναι το...

0: ποτέ ο πρόεδρος του Απόλλωνα ή οποιοσδήποτε προγραμματής, δεν μειώνει ποτέ το ρόστερ του, αλλά γι' αυτό και χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές λέξεις. Δεν είπε καλύτερο ρόστερ, είπε πιο μεγάλο ρόστερ.
1: Ναι, πιο μεγάλο. Ήταν προσεκτικός.
0: Αλλά όπως και να το αναλύσουμε, όσο και να το δούμε, νομίζω ότι κατά βάθος θα ήθελα να πει κάτι άλλο. Και δεν θα είχε Ελλάδος, έτσι. Μην λέμε ότι να είναι. Γι' αυτό, επ' αυτού, θα πρέπει στον Απόλλωνα, οκ, καλό είναι το κύπελο, μάλλον, ακόμη καλύτερη, μάλλον καλή είναι η δεύτερη θέση, ακόμη καλύτερο το κύπελο, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να πρέπει να σκέφτονται να κάνουν ένα Απόλλωνα, ο οποίος του χρόνου θα μπορεί να ξεκινά από τον Ιούλιο να παίζει ποδόσφαιρο και να διατηρεί σε υψηλά στάνταρ την απόδοσή του μέχρι τον Μάιο. Αυτό το πράγμα σίγουρα φετινή ομάδα δεν μπορούσε να το κάνει. Έχει κάνει άλλο πράγμα όμως η φετινή ομάδα Απόλλωνα. Έχει κάνει μια πορεία η οποία δεν φαντάστηκε κανείς και ποτέ. Ούτε και αυτοί που έχτισαν την ομάδα, ούτε και αυτοί που πληρώνουν την ομάδα, ούτε και κανείς. Συνεπώς, εντάξει, είναι, υποκλίνεσαι, συγχαίρεις και αξίζουν όλα τα μπράβο, ας πούμε, του κόσμου.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Φίλε 591, δεν θα κρατήσουμε εμπιστοσύνη για την Πάφο, γιατί δεν είναι... Ξέρεις, υπάρχει το υλικό. Έχει παιχταράδες η Πάφος. Απλώς είπε, κρατήστε μια πισινή, λέει, για την Πάφο, διότι στο δεύτερο ημίχρονο ένα Απόλλωνας που της έδωσε χώρο και έπαιξε έτσι όπως έπαιξε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, για όσα είπες για τον απλά, επειδή διαβάζω και τα μηνύματα και προσπαθώ να, μέσα από τα μηνύματα να σου κάνω και πάσες με ερωτήσεις, όσα είπαμε για τον κύριο Μπέκ, τον κύριο Λοσάδα, για τον αυτά που περιμένουμε από τον κύριο Σαπίντο για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί και θα αλλάξει τη διάθεση των παιχτών, μπορούμε να τα πούμε για τον κύριο Μάρτινς? Άλλαξε τη διάθεση κάποιων παιχτών εκεί στην ΑΕΛ?
0: Για τον κύριο Μάρτινς?
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μάρτινς είναι ένας προμονητής υποκατασκευή. Έτσι. Συνεπώς ο ίδιος πρέπει να δώσει απαντήσεις για το αν μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Αυτό. Δεν μπορεί να συνδεθεί ούτε με το επίπεδο του Μπέρκ, ούτε με τις εμπειρίες και τις παραστάσεις που είχε ο Μπέρκ, ούτε και με αυτές που είχε ο Σαπίνα.
1: Και όλα τα καλά που μας έδωσε ο κύριος Μάρτινς μέχρι τώρα μας τα έδωσε με τον Εθνικό και με την Ομόνια Ραδίπου, έτσι.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι ο κύριος Μάρτινς ο ίδιος καλείται να απαντήσει και να δώσει απαντήσεις για τον ίδιο τον εαυτό, εάν δηλαδή μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικούς στόχους, θα έχει την πίεση των οπαδών και θα έχει τέλος πάντων τα κίνητρα και τα στόχους για να πετύχει κάτι. Δεν είναι δύο πράγματα που δεν τίποτε σε σχέση με αυτούς που λίγο πολύ είναι προπονητές που, ξαναλέω, έχουν πολύ περισσότερες παραστάσεις.
1: Σε χαιρετάει ο φίλος μας ο Φάνος, ο οποίος νωρίτερα μου έστειλε ένα άλλο μήνυμα. Φεύγω επιτέλους χαρούμενος που το Κασιπί, κύριε Σάβα μου, γράψε μου. Και πάμε στο παιχνίδι στο Κασιπί. Νομίζω ότι δικαιούτον την νίκη του Αποέλ με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, έτσι.
0: Δεν έχω αντιλαμβάνει καθαρή άποψη. Έχω δει λίγο όσο μπορούσα, ας πούμε, το παιχνίδι το Αποέλ. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, ο Αποέλ, η ΑΕΚ είναι αυτή που μάλλον απογοητεύει και όχι ο Αποέλ να
1: ενθουσιάζει.
0: Να ενθουσιάζει με την απόδοσή του. Αλλά είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος, ας πούμε, που από ΕΛ επιμένει να κυνηγά ακόμη και την τέταρτη θέση. Είναι μια ομάδα που θέλει και παλεύει για την αξιοπρέπειά της, δεν τα παρατά.
1: Μα το είχε πει ο προπονητής την περασμένη εβδομάδα. Όσο έχουμε μαθηματικές πιθανότητες, θα τις διεκδικούμε.
0: Εγώ τα έλεγα. Τα λέγαμε μάλλον κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Γουστάρωσε ο Γκαρσία, δεν ξέρω αν θα μείνει ή όχι.
1: Και σήμερα ήταν πολύ αληθινός. Άκουσες τις δηλώσεις του?
0: Έχω διαβάσει τις δηλώσεις του. Αλλά είναι δύσκολο. Καλά καλά στην Κύπρο διώχνουμε προπονητή ο οποίος πετυχαίνει τους στόχους του και παίρνει και ο πρωτάθλημα, έτσι, μιας και το λέγαμε νωρίτερα για τον Σαπίντο. Αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει ένα προπονητή ο οποίος δεν έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά
1: και πολύ πιθανό να μην φύγει ούτε Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, δεν νομίζω ότι είναι η κύρια αιτία που δεν πετυχαίνουν οι στόχοι του από ΕΛ. Δηλαδή θα ήταν μάλλον και εξωπραγματικά θετικό να ο ΑΠΟΕΛ να έχει φέρει εις πέρας τους στόχους του σε μια τέτοια χρονιά όπως ήταν η φετινή. Μάλλον ξεχνούν οι περισσότεροι ότι ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε μια σεζόν, πριν ακόμη ξεκινήσει τη σεζόν, είχε πρωταγωνιστήσει σε Σύρια λατινοαμερικάνικης πλοκής

0: μέχρι τον Αύγουστο απουσίαζαν από τον κατάλογο Α τουλάχιστον 7-8 ποδοσφαιριστές και εν ολίγης κατά τη διάρκεια του ίδιας χρονιάς αποχώρησε ένας άνθρωπος ο οποίος υπό την παρουσία του κυρίευσε, αν θέλει, συναγωγικά ή χωρίς, τον ΑΠΟΕΛ μετά από 13 χρόνια. Εμείς χωρίς ποιος το καλό προπονητής θα μπορούσε να αφήσει την ομάδα έτσι απερίσπαστη από όλες αυτές τις εξελίξεις, να την επικεντρώσει, αν θέλετε, στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και να πάει να πάρει είτε το κύπελλο είτε να βγει στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Ξέρεις, στην Κύπρο ψάχνουμε, πιστεύουμε και εκτιμά διανόητα πράγματα έτσι. Έχουμε ένα πρόβλημα στο πώς φιλτράρονται τα δεδομένα. Ξαναλέω, ποιος το καλό σε τούτη τη χρονιά το ΑΠΟΕΛ, ποιος προπονητής σε τούτη τη χρονιά θα μπορούσε να διαφυλάξει την ηρεμία και να διατηρήσει τη συγκέντρωση της ομάδας καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ποιος, ο Γκουαρτιόλα. Σοβαρά, γιατί το σκεφτείς, καμιά φορά είναι καλό να θέτεις ερωτήματα υπό διαφορετικά πρίσματα.
1: Ναι, διότι παρασυρώμαστε και δεν βλέπουμε την λογική. Και εν τούτο που πέτυχε στις δηλώσεις του στο τέλος ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ότι δουλεύκεται με την καρδιά, με τα συναισθήματα. Φκείτε, πείτε του κόσμου την αλήθεια.
0: Είμαι εντάξει. Μα ποιου κόσμου την αλήθεια. Τώρα ήταν από έλθον την εβδομάδα, ξέρεις τι ζήσαμε. Υπήρχαν ρεπορτάζ που έλεγαν ότι με τη μετοχοποίηση του χρέους του πρώην Προέδρου του ΑΠΟΕΛ και κάποιων άλλων παραγόντων θα παίζει το χρέος σημαντικά. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Το συνολικό χρέος. Μιλάμε για διαφθέρωτος γεγονότων, έτσι.
1: Και την επομένη φκένει ότι υπάρχουν και άλλα χρέη τα οποία δεν έρχονται και δεν ξέρουν όπου θα έρθουν. Μάλιστα.
0: Αλλά μιλάμε για διαφθέρωτος γεγονότων, έτσι. Και προς τιμήν της διοίκησης, ας πούμε, φρόντισε με ανακοίνωση να πει ότι όλα αυτά δεν ισχύουν και ότι η περιβόητη μετοχοποίηση του χρέους έχει ήδη πραγματοποιηθεί πριν ακόμη ολοκληρωθεί το έτος του 2025 και έχουν συμπεριληφθεί αυτές.
1: Και εντάσσεται στους αριθμούς που έχουμε δώσει.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για τρελά πράγματα, έτσι. Δηλαδή σε μια χρονιά ιστορική για τον ΑΠΟΕΛ που χρειάζεται όσο ποτέ άλλο τη σοβαρότητα, κάποιοι εξακολουθούν να παίζουν πολύ σοβαρά παιχνίδια στην πλάτη του. Και δεν είναι κάτι τίποτα. Δηλαδή δεν τρελαθείς, αλλά τέλος πάντων.
1: Φίλε, 9-25, αυτό ακριβώς είπαμε. Ότι ήταν πολύ προσεκτικός ο κύριος Λωσάδα, δεν μίλησε για την ποιότητα του ρόστρα, αλλά για την ποσότητα. Και το τόνισε τρεις φορές που του τόνισε ο Χρήστος Ζάβας. Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά όσον αφορά την ποσότητα, αυτό ήθελα να πω. Οι αριθμοί είναι ίδιοι, έτσι. 25 παίχτες έχει μια ομάδα, 25 παίχτες έχει άλλη. Άρα δεν είναι θέμα ποσότητας. Ξέρει τι λέει ο Λωσάδα.
1: Λοιπόν.
0: Και καλά κάνει και το λέει κιόλας.
1: Φίλε 451, εμείς που συνεχίζουμε να αγαπούμε το ΑΠΟΕΛ, ναι, συνεχίζουμε να αγαπούμε το ΑΠΟΕΛ και να το προστατεύουμε με την αλήθεια μας. Εκείνοι που το αγαπούσαν το ΑΠΟΕΛ, πού το οδήγησαν το ΑΠΟΕΛ, φίλε 451. Άντε, με μας κουρτίζεις τώρα, φίλε 451.
0: Ας το δρέσω. Λοιπόν. Αυτό δεν πει αν καταλαβαίνει ελληνικά, αλλά ελληνικά που λέμε τα καταλάβεις.
1: Λοιπόν. Πάμε στην πρωταθλήτρια Μονή. Εν είπαμε ψες κουβέντα. Στον κύριο Μπέρκ. Και στον κύριο Παπασταύρου θέλω να σχολιάσεις τις δηλώσεις του κύριου Παπασταύρου που δεν δοκίμασε να αντλήσει δόξα, να το πω έτσι, από την επιτυχία. Εμίλησε για τον οργανισμό Ομόνοια, για τη συλλογική προσπάθεια.
0: Είναι μια λέξη που εγώ σε παραπάνει. Περί του... Εντάξει, τι να σου πω, δηλαδή πρόκειται περί ένας πάρα πολύ σοβαρό επιχειρηματία. Ευτυχώς για την Ομόνοια δεν έχει ο ίδιος μάλλον εγκαταλείψει σε εγωικά την κυπριακή κουλτούρα. Δεν κουβαλεί την απθομάρα που κουβαλούμε η πλειοψηφία του κόσμου, του νησιού. Μάλλον την έχει απαλλαγεί από αυτήν εργαζόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει μια κουλτούρα επαγγελματισμού. Έχει μια κουλτούρα σοβαρότητας, αφοσίωσης και στόχων. Υλοποίησης των στόχων. Έτσι. Μοιάζει πραγματικά και το λέω, μοιάζει να είναι υπεραρκετός για τα δεδομένα της Ομονίας, γιατί αρχικά ξέρεις είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει το αυτονόητο και έχει αντιληφθεί το τι εστί σύγχρονος επαγγελματικός αθλητισμός, ότι δηλαδή ο πρώτος στόχος είναι η οικονομική υγεία και όχι οτιδήποτε άλλο.
1: Και που δεν τολμάς, δεν τολμάς να το χαρακτηρίσεις ότι είναι παράγοντας του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
0: Δεν
1: γιατί
0: είναι,
1: δεν είναι παράγοντας του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
0: Όχι, δεν. Και τηρεί, ας πούμε, τους κανόνες του επαγγελματισμού με μια ευλάβεια πολύ βαθιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, και όχι φέτος που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα, ο συγκεκριμένος κύριος ήταν υπό την πίεση, αν θες, και υπό την κατηγορία ότι δεν ξοδεύει λεφτά για την ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Και όμως κατάφερε νοικοκυριμένα, χωρίς ανοίγματα, χωρίς να δημιουργεί τρύπες, χωρίς να ανταποκρίνεται στην πίεση των οπαδών ή για των δημοσιογράφων, να κάνει την Ομόνια αυτό που έχει, αυτό που έχει κάνει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητά του, έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε και τι θα κάνει με το project του γηπέδου. Είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική για μια ομάδα, γιατί με την Ομόνια να καθιερώνεται μόνιμα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να έχει δηλαδή έσοδα από την UEFA και τα λοιπά και τους λοιπούς πόρους, τέλος πάντων, εάν καταφέρει και υλοποιήσει την ανέγερση του γηπέδου, για την οποία μάχονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τότε ενδεχομένως η Ομόνια είναι καταστεί μια ομάδα η οποία είναι αυτόνομη και μπορεί να αυτοσυντηρείται, έτσι. Πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Την οποία ξεχνάμε, λέω, των αγωνιστικών κατορθωμάτων της, ας πούμε, για τη φετινή σεζόν. Τώρα, πέραν από το γιορτές και ποια θα είναι η φιέστα και ποιος είναι να τραγουδήσει και ποιος είναι να γαμεί τα πιο ωραία και τι θα πει ο Μπέρ και τι ο Σταύρου, είναι αυτά που προηγούνται αυτή τη στιγμή, δικαιωματικά το αξίζουν και ο κόσμος αλλά και η ομάδα να το γιορτάσει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έχει και τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στο μέτωπο των ανανεώσεων, των προσαφαιρέσεων και πώς η ομάδα θα πορευτεί, πώς η ομάδα μάλλον θα υλοποιήσει τον προγραμματισμό για το Champions League. Ομολογώ, και αυτό ας ακούγεται λίγο αρνητικό, ότι το 21, μάλλον το 21, ναι το 21 που πήρε το πρωτάθλημα δεν ανταποκρίθηκε με επιτυχία, αλλά επέτρεψε μου να πω ότι η εμπειρία που έχουν λάβει από το 21 και έπειτα δημιουργεί θετικές σκέψεις.
1: Μα το είπε, έλα σου πω, το είπε χτες, το παραδέχτη.
0: Α, ναι.
1: Στις δηλώσεις του το είπε ότι... όχι, έχω μάθει κιόλας κάποιο.
0: Μα έχει μάθει, ρε.
1: Έχω μάθει.
0: Οπότε... έχει ο ίδιος έχει αποκαταστήσει το πιο μεγάλο λάθος του να αφήσει τον Μπέρκ να φύγει από την Ομόνια. Ναι. Κάτι που ζήταγε ο κόσμος το 2000, πότε έφυγε, το 2022, που ζήταγε ο κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία, έτσι. Συντριπτικότατη πλειοψηφία του. Υπόκυψε, τον αποδέσμευσε και λίγα χρόνια μετά τον έφερε πίσω και επανόρθωσε.
1: Και δικαιώθηκε.
0: Σπουδαίο πράγμα να επανορθώνει. Και σε πολλά πιο σοβαρά πράγματα δηλαδή, όχι μόνο στο ποδοσφαίρο, γιατί στο επαγγελματισμό και στα επαγγελματικά, αλλά επανόρθωσε το λάθος του και ναι, αδαμίστηκε. Και τώρα έχει το κεφάλι του ήσυχου, αν με ρωτάς. Φυσικά η αλήθεια λέγεται, δεν το ξεχνάμε, γιατί δεν ισχύει μονάχα για την Ομόνια, ισχύει για τα πάντα, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστείς την επιτυχία από το να φτάσεις σε αυτήν. Άρα και
1: νομίζω όμως ότι να την διαχειριστεί με περισσότερη σοφία.
0: Εντάξει, οκ.
1: Okay. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Λοιπόν, Χρήστο μου, καλή ξημέρωμα της καινούργιας εβδομάδας.
0: Ευχαριστώ, ρε Σάβα μου. Γεια σου, Μάκια.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Και να κλείσουμε, και θέλεις να μιλήσεις εκτός αέρας, να πεις τα δικά σου με τον Ζαβόν, πέτα. Λοιπόν, να σε καλά, Χρήστο μου, να σε καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα μας, γιατί πρέπει να προλάβουμε το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα της καινούργιας εβδομάδας για όλους. Προσεκτικά όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Και για πες τη νέα.
6: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
7: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
6: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα μάξι.
7: Μη σκάζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα μάξι τζέτ. Έχω κάτι γνωριμίες.
6: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
7: Τι, ψάχνεις και μεταφορική.
6: Εδώ,
7: γιατί δεν ξέρω να σου το πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
8: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
10: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
11: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
10: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
11: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
10: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και ανώ των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Ακούτε Sport FM 95.
10: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
11: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
18: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Ξέρει μια δεύτερη ο Ταμπόρδα για τον Τετέι. Τετέι ατομική ενέργεια και πάλι. Όσθιος ο Τετέι πέφτει, ο Τετέι φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Είναι, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι λες και παίζει ο Τετέι εναντίον όλων. Έκανε μια ωραία ενέργεια τώρα, πήρε ένα φάουλ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Το φάουλ που έκανε ο Πινέδα. Ο Κοντούρης πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ, για τον Παναθηναϊκό, και ο Κυριακόπουλος. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Δύο παίκτες ΑΕΚ στο τείχος. 52 λεπτά αγώνα, πάμε για το 53 τώρα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Κυριακόπουλος εκτελεί, δεύτερο δοκάρι πολύ δυνατά. Out, πολύ κακό το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Βάλε πολύ δύναμη. 300 εκτελεί το ελεύθερο. Περνιό Περέιρα. Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ρώτα από δεξιά με τον Αντίνο πάνω του. Κοϊτά. Πέφτει ο Κοϊτά, παίρνει ο Κυριακόπουλος, του κλέβει. Περνάει κάθετα για τον Τσέριν, θέλει να βγάλει μια κόντρα ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Τσέριν. Τετέ έξω από την περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σούτ του Τετέ, μπλοκάρει ο 300. Φάση για τον Παναθηναϊκό στο 53. Ένα σούτ του Τετέ έξω από την περιοχή, σε καλές προϋποθέσεις, σε ετοιμότητα ο 300 του Πεοχή. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλοκαρέ. Γλίστησε και ο Τετέι την ώρα που σούταρε. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Ο Περέιρα τώρα θα δώσει το Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας χωρίς να πιέζεται. Παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα δώσει δεξιά στον Ρώτα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Ρώτα κάθετα για τον Πινέδα. Πινέδα πιο πίσω στον Μουκουντή. Μαρίν. Μαρίν. Κουβαλάει και βγάζει αριστερά στο χώρο. Καλή πάσα για τον Πενεράης που έχει ανέβει με τον Καλάμπρια πάνω του. Πενεράης χάνει την μπάλα, κερδίζει τα μπόρδα με δύο παίκτες πάνω του. Τα μπόρδα θα πέσει, θα πάρει φάουλ από Μαρίν και Πενεράης που τον είχαν κλείσει. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Καλάμπρια λέει στον τα μπόρδα να φύγει για να το εκτελέσει αυτός. Είναι στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια θα γεμίσει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Τετέι με το στήθος για τον Ταμπόρδα. Κάνει μια τρίπλα Ταμπόρδα. Δίνει στον Αντίνο και ξαναπαίρνει έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Ταμπόρδα κρατάει, κλείνεται, δίνει στον Τζέριν. Τζέριν για τον Κοντούρι. Κοντούρι δεξιά στον Τετέι. Τετέι τώρα σαν δεξιός εξτρέμ. Θέλει να περάσει κεντρικά την μπάλα, αλλά εκεί θα κόψουν οι της ΑΕΚ, οι μονομαχίες. Εκπληκτική ενέργεια από τον Ζήνη που μένει όρθιος και θέλει να βγάλει τώρα την ΑΕΚ στην κόντρα. Ζήνη είναι γρήγορος, κρατάει την μπάλα, τον κυνηγάει ο Κοντούρης, πάντα Ζήνη. Θα βγάλει δεξιά στον Ρότα, έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Ζήνη δεν θα περάσει για τον Ρότα, έκοπηκε από τον Κυριακόπουλο, θα ξαναπάρει μπάλα. Θα δώσει κεντρικά στον Μαρίν. Μαρίν κάθετα μέσα στην περιοχή, ευκαιρία με το Βάργκα, το πλασέ, ευκαιρία μεγάλη, ο Λαφόν θα πει όχι. Και ο Ίγκασον με κεφαλιά ψαράκια απομακρύνει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 55. Η ΑΕΚ κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή εδώ. Η μπάλα έφτασε στο Βάργκα, ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία και τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει στην κόντρα με τον Αντίνο. Κάνει κίνηση και ο Τετέι. Πάντα Αντίνο. Αντίνο περιμένει κίνηση από Τετέι, περιμένει και από τον Κυριακόπουλο. Πάντα Αντίνο κρατάει. Δίνει για τον Τετέι. Τετέι έξω από την περιοχή. Σουτ του Τετέι out. Στο 55. Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ με Βάργκα. Ο Λαφόν είπε όχι σε τέταρτη του επιθετικού της ΑΕΚ και στη συνέχεια στην κόντρα ο Παναθηναϊκός κάνει ένα σουτ του Τετέι έξω από την περιοχή πάνω από τα δοκάρια. Ο Σάιτ δεν υπήρχε, ο Βάργκα την υποδέχτηκε, ωραία πλάσαρε, αλλά δεν ήταν καλό το πλασέ του πάνω στον Λαφόν ο οποίος απομάκρυνε. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ, στη συνέχεια βγήκε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός το σουτ Τετέι πάνω από τα δοκάρια. Στο 56 έχει ανοίξει το παιχνίδι, θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 λόγω κόκκινης του Ερνάντεθ. Πάντα στο 0-0. Μουκουντή δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα με τον Αντίνο μπροστά του θα δώσει πιο πίσω και πάλι στο Μουκουντή. Μουκουντή θα παίξει κάθετα για τον Κοϊτά. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Πλάγιο από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται από τον Ρότα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα δώσει στον Ρέλβας. Ρέλβας αριστερά στον Πενεράης. Πάνω του ταμπόρδα. Πενεράης κρατάει. Μαρίν θα παίξει κάθετα για τον Βάργκα. Κόβεται η πάσα του από τον Κοντούρι. Ξαναπαίρνει ο Βάργκα για να βγάλει αριστερά στον Περέιρα. Περέιρα κάνει προσποιήσεις, κρατάει. Βγάζει στον Πενεράης. Πενεράης θα βγάλει μια σέντρα. Ο Ίγκασον με το κεφάλι. Όχι και πολύ καλά. Βγαίνει ο Λαφόν για να μπλοκάρει. Πήρε μια κεφαλιά. Έτσι κάπως περίεργα. Ο Ίγκασον πήρε πολύ ψωση μπάλα. Ο Λαφόν βγαίνει και μπλοκάρει. Λαφόν θα κάνει το βολέ σε ένα σημείο που είναι ο Πενεράης, ο οποίος θα απομακρύνει και θα βρει τελικά τον Μουκουντή. Πινέδα. Δεξιά είναι ο Ρότα, ο οποίος έχει χώρο τώρα πάει πάνω του Αντίνο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης πίσω του Παναθηναϊκού θα δώσει πιο πίσω τον Μουκουντή. Πινέδα. Κεντρικό άξονα, Μουκουντή, πολύ ψηλά η ΑΕΚ. Δεξιά ο Ρότα. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού θα δώσει και πάλι πιο πίσω τον Μουκουντή. 58 λεπτά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, λάθος του Μουκουντή. Πήγε να βρει τον Κοϊτά, κακή πάσα. Πλάι για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής του. Με τον Κυριακόπουλο, ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα φύγει ο Ζήνη. Και θα περάσει θέση στο Γιώβιτς. Και βλέπω επίσης να ετοιμάζεται για να περάσει το παιχνίδι Ζωάο Μάριο. Να δούμε ποιο θέση θα πάρει. Του Περέιρα. Έξω και ο Περέιρα για να περάσει θέση του ο Ζωάο Μάριο. Άρα Γιώβιτς αντί Ζήνη και Ζωάο Μάριο αντί Περέιρα, δεν θα αλλάξει κάτι φαντάζομαι. Θα πάει αριστερά ο Ζωάο Μάριο και ο Γιώβιτς στην επίθεση δίπλα στο Βάργκα. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Τελέστηκε νεοπλάγιο από παρέμβαση του Ρέλβας. Πάλι από αριστερά, στο ύψος μεσαίας γραμμής αυτή τη φορά. Με τον Κυριακόπουλο και πάλι να πηγαίνει για την εκτέλεση. Α, Κωνσταντίνο δίνει στον Τσέριν. Τσέριν προστατεύει την μπάλα. Είναι με 2 και 3 πάνω. Θα τη χάσει από τον Πινέδα. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Γιώβιτς και τον Ζωάο Μάριο στην πρώτη επαφή και τον 2. Ζωάο Μάριο ανεβαίνει. Βλέπει ανέβασμα του Πενράις, του πετάει δυνατά. Πενράις θα βγάλει μια σέντρα στην κίνηση. Ο Ίγκασον με το κεφάλι και ο Αντίνο απομακρύνει όπως όπως. Κατεβάζει ο Ταμπόρδα. Ποιος προστατεύει την μπάλα, θέλει ένα στήριγμα. Κρατάει ο Ταμπόρδα. Βλέπει τον Καλάμπρια δεξιά και του δίνει την μπάλα. Καλάμπρια αφήνει στον Τετέι. Τετέι ανάμεσα σε δύο θέλει να περάσει. Πάλι πέφτει ο Τετέι. Πάλι φάουλ από τον Πενράις. Ένα ακόμη φάουλ του κερδίζει ο Τετέι. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη ΑΕΚ. Το μαρκάρισμα του Πενράις. 60 λεπτά αγώνα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0, με 10 ο Παναθηναϊκός στο 17, από το 17 με συγχωρείτε, με την κόκκινη του Ερνάντεθ. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε την μεγάλη ευκαιρία στο 55 με το Βάργα. Το τέταρτο το οποίο απομάκρυνε ο Λαφών. Στο 53 ένα σούτ τετέ έξω την περιοχή μπλόκαρε ο 300 και μετά την ευκαιρία του Βάργα βγήκε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός ένα σούτ τετέ πάνω από τα δοκαριά. Κοντούρης θα πάρει. Θέλει να βγάλει αριστερά, θα κοπεί. Παίρνει ΑΕΚ με το Γιώβιτς. Λάθος του Γιώβιτς. Θέλει να βρει τον Βάργα. Παίρνει ο Πάλμερ. Πάλμερ Μπράουν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Αφήνει στον Κοντούρη. Και πάλι ο Πάλμερ Μπράουν. Κρατάει. Θα δώσει αριστερά εκεί όπου κινείται ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Τσέριν. Αντίνο. Πιέζουν οι παίκτες ΑΕΚ. Παίρνει και πάλι ο Τσέριν. Θα δώσει πίσω στο Λαφόν. Για να σταματήσει το pressing της ΑΕΚ εκεί σε μικρό χώρο. Καλάμπρια από δεξιά. Παίζει κάθε για τον Κοντούρη και πάλι Καλάμπρια στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά. Δεν θα περάσει πάστο για τον Τετέι. Απομακρύνει ο Πενράις. Κεφαλιά του Πάλμερ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Δίνει στον Τσέριν. Τσέριν λάθος. Το διορθώνει. Δίνει μάχη με τον Ζωάο Μάριο. Μένει όρθιος ο Τσέριν και θέλει να βγάλει τώρα στο χώρο για τον Τετέι. Τετέι δεν βλέπει την μπάλα. Δεν βλέπει αντίπαλο. Περίεργη φάση εδώ. Ο Πενράις θα πάρει για να δώσει τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ δίνει στον Μουκουντή. Παίρνει ο Πινέδα. Και πάλι ο Ρότα από δεξιά με τον Αντίνο πάνω του. Και πάλι ο Πινέδα στο ύψος μεσαίας γραμμής. Κοντά του στον Μαρίν. Μαρίν θα παίξει κάθετα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς πιο πίσω στον Μουκουντή. Πινέδα. Δεξιά στον Κοϊτά. Κοϊτά. Θέλει να βγάλει για τον Ζωάο Μάριο, αυτός την πατάει την μπάλα έξω από την περιοχή, ένα σούτ. Περίεργη τροχιά θα πάρει μπάλα και απομακρύνει σε κόρνερ Λαφών. Ένα σούτ από τον Μαρίν, κάπου έκανε ένα γκέλι μπάλα, ίσως πήγαινε out. Ο Λαφών απομάκρυνε σε κόρνερ στο 62. Για να τη δούμε και σε ένα replay τη φάση από πίσω. Μακρινό σούτ, την μπάλα έσκασε και στο χορτάρι. Out πήγαινε, αλλά ο Λαφών ευνηδιάστηκε εκεί και την πέταξε σε κόρνερ. Το σούτ του Μαρίν. Με το ποσούταρι μπάλα έκανε ένα σκάσιμο, ένα γκέλ στο χορτάρι. Πήρε μια περίεργη τροχιά, αλλά πήγαινε out. Κόρνερ από αριστερά, το εκτελεί ο Μαρίν. Απομακρύνει η άμυνα. Ο Ρότα ένα σούτ, out. Ένα σούτ με τα αριστερό, με τη μία πήγε να κάνει ο Ρότα μακριά. Από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών. Το 0-0 παραμένει. Ο Λαφών έτοιμος να εκτελέσει. Ένα ελεύθερο, Λαφών που είχε δύο-τρεις καλές επεμβάσεις, μία σε μια κεφαλιά του Μουκουντή, μία σε ένα τέταρτ του Περέρα στο 12 και σε ένα τέταρτ του Βάργκα στο 55. Πινέδα δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά βρίσκει την μπάλα με τη δεύτερη και θα δώσει το Μουκουντή αυτό στο Ρότα. Ρότα γεμίζει. Ο Βάργκα με το στήθος για τον Κοϊτά. Κλέβει ο Κυριακόπουλος, παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σηκώνει κεφάλι, δίνει και πάλι στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάθε για τον Τετέι. Τετέι με τη μία για τον Καλάμπρια, όχι καλά, πλάγιο για την ΑΕΚ. Ήταν λίγο πιο πίσω η μπάλα από την ήθελε ο Ιταλός. Παίρνει ο Ρέλβας για την ΑΕΚ. Δίνει στον Πινέδα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη ΑΕΚ. Η μπάλα δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα για τον Πινέδα. Πινέδα σκάβει αριστερά σε ένα σημείο που είναι ο Πενράης. Ο Μαρίν θα πάρει. Θα παίξει κάτι για τον Ζωάο Μάριο. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, Ζωάο Μάριο, Γιώβιτς με στην περιοχή. Ο Καλάμπρια θα βάλει το κορμί του, θα πάρει φάουλ από τον Γιώβιτς. και δείχνει να πονάει στη μέση ο Καλάμπρια. Τώρα θα σηκωθεί ο Ίγκασον, τα λέει με τον Πάλμερ Μπράουν για κάποιες τοποθετήσεις στην άμυνα. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 λόγω της αποβολής του Φερνάντεθ. Το 0-0 παραμένει. Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω τώρα τον Μπακασέτα να πηγαίνει προς τον πάγκο. Να δούμε ποιος θα βγει. Τσέριν μια κεφαλιά δεξιά στον Καλάμπρια. Προσποίηση του Καλάμπρια, δίνει κεντρικά στον Τσέριν. Αυτός αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθε για τον Αντίνο, πέφτει ο Κυριακόπουλος, ζητάει φάουλ. Παίζεται λέει ο διαιτής, ο Αντίνο πιο πίσω με λίγο ρίσκο, βγαίνει ο Λαφών εκτός περιοχής του και απομακρύνει πλάγιο για την ΑΕΚ. Ετοιμάζεται ο Μπακασέτας. Θα δούμε ποιος θα βγει. Μαρίν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ δίνει στον Γιώβιτς που έχει έρθει σε χαμηλά μέτρα για να πάρει μπάλα. Ο Γιώβιτς κρατάει σαν χάφτορα εκεί. Δεξιά στον Ρότα. Πιέζεται από τον Αντίνο αυτός. Μπάλα στον Μαρίν, πονάει ο Ρότα, άφησε πλεονέκτημα ο διαιτής. Ρότα πιάνει το δεξί του πόδι, τώρα σιγά σιγά πάει να σηκωθεί. Γιώβιτς, λάθος, παίρνει ο Καλάμπρια. Καλάμπρια με τη μία στο χώρο για να φύγει ο Τετέι τώρα και φεύγει ο Τετέι από δεξιά. Έχοντας μπροστά τον Ρέλβας. Τετέι είναι μόνος του με τρεις παίκτες ΑΕΚ. Πάντα Τετέι έξω την περιοχή. Θα βγάλει για τον Αντίνο. Αντίνο έξω την περιοχή δίνει στον Κυριακόπουλο από αριστερά. Σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι με δύναμη. Η κεφαλιά πρώτου Τετέι. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά του Πενράης. Πλάγιο από δεξιά. Βγήκε εδώ στην κόντρα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έγινε τελική. Πάλι με κύριο εκφραστή τον Τετέι. Το πλάγιο από δεξιά στο ύψος της περιοχής ΑΕΚ με τον Καλάμπρια. Στο 66 η Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πάντα στο 0-0 ο Καλάμπρια λέει ότι θα το εκτελέσει με δύναμη το πλάγιο προς την περιοχή της ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες ΑΕΚ τώρα μαζεμένοι εκεί στην περιοχή τους, μόνο ο Γιώβιτς είναι έξω από αυτή. Εκτελείται μια κεφαλιά, ο Κοϊτά απομακρύνει, θέλει να πάρει ο Πινέδα τώρα για να βγάλει κόντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν το έχει καταλάβει και ο Ίγκασον θα κόψει και κρατάει ο Ίγκασον και βγάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Θα πέσει ο Ίγκασον χωρίς φάουλ ο διαιτής από το επιτυχημένο τάκλινγκ του Κοϊτά. Μπάλα σε παίκτες ΣΑΕΚ στο μισό γήπεδό της. Η Ένωση και τώρα από αριστερά παίρνει ο Πενράης. Ζωάο Μάριο στο ύψος μεσάς γραμμής. Κρατάει ο Ζωάο Μάριο, δίνει κοντά του στον Μαρίν, αυτός στον Πινέδα, αυτός πιο πίσω στο Μουκουντή. Ρότα. Πινέδα. Μουκουντή. Και πάλι Πινέδα και πάλι Μουκουντή. Που έχει ανέβει, θα δώσει δεξιά στον Κοϊτά και πάλι ο Μουκουντή, ψηλά η ΑΕΚ, Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης παίκτης του Παναθηναϊκού. Κοϊτά, Μουκουντή ξανά. Passing game από τους παίκτες ΑΕΚ, παίρνει ο Πινέδα ανάμεσα στους δύο στόπερ. Θα δώσει αριστερά στον Μπεν Ράις, πάει πάνω του Τεδέι. Ο Μαρίν θα πάρει, θα παίξει κάθετα. Ο Γιώβιτς από την περιοχή μένει όρθιος, φέρνει την μπάλα στο δεξί, τη στρώνει στο Ζωάο Μάριο, αυτός γλιστράει, χάνει την μπάλα τον Κυριακόπουλο, θέλει ο Παναθηναϊκός να βγάλει μια κόντρα με τον Κυριακόπουλο τώρα να ανεβαίνει και να βγάζει δεξιά στον Τετέι. Τετέι τον τραβάει εκεί ο Πενράης, μένει όρθιος ο Τετέι. Φάουλ είναι αυτό, δεν το δίνει διαιτής. Κουτάλιξε τη φανέλα ο Πενράης, έπεσε ο Τετέι, στη συνέχεια δεν έδωσε κάτι ο διαιτής. Ο μακρύνος 300 όπως. Μια κεφαλιά ανάποδη του Γιώβιτς. Ο Τσέριν με το κεφάλι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια από δεξιά. Θα παίξει κάτι για τον Τετέι. Τετέι. Πάλι σε ατομική ενέργεια θέλει να περάσει για τον Ταμπόρδα. Τάκλιν Ταμπόρδα. Πινέδα. Ο Μαρίν θα πάρει τις κόντρες στο Τετέι. Θα του κάνει φάουλ. Ετοιμάζεται Μπακασέτας και Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνουν πρώτα οι αλλαγές και μετά θα εκτελέσει το φάουλ. Να δούμε λοιπόν. Μπακασέτας και Πελίστρη. Έξω ο Κοντούρης για να περάσει θέση του Μπακασέτας. Θέλει να κάνει κάπως πιο επιθετικό τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ. Και θα φύγει και ο Ταμπόρδα για να περάσει θέση του Πελίστρη. Και να βάλει ταχύτητα δεξιά με τον Πελίστρη. Βάζει ένα πιο επιθετικό γενή μέσω το μπακασέτατι του Κοντούρη και βάζει ένα πιο γρήγορο, ένα κλασικό εξτρέμα του Ταμπορδά, τον Μπελιστρίν. Δείχνει ότι θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι ο Μπενίτεθ παρά το γεγονός ότι πάνε με 10 παίκτες. Και είμαστε στο 69. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Κάρτα τώρα πάλι στον πάγκο της ΑΕΚ, στο Βίντα νομίζω. Ίσως είναι όρθιος και κάτι λέει με το διαιτή. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ από αριστερά κοντά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Είναι ο Ρελ Βασιοπενράης πάνω από την μπάλα. Μουκουντή, Πινεδά. Δεξιά στον Κοϊτά. Με τον Αντίνο πάνω το Κοϊτά. Θέλει να πάει στον ασυναντίον ενός. Κοϊτά μένει όρθιος. Πέφτει ο Κοϊτά. Χωρίς φάουλ ο διαιτής. Κυριακόπουλος στον Μπακασέτα. Και πάλι Κυριακόπουλος από αριστερά. Κυριακόπουλος απομακρύνει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Βγάζει το χέρι του Μουκουντή. Του κάνει φάουλ. Νέες φωνές από την εξέδρα. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Τετέι. Φωνές για κάρτα. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή και αριστερά. Πάμε για το 71. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Παναλαμβάνω με 10 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Έχουμε αρκετή ώρα να δούμε φάση. Τελευταία ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Βάργα στο 55, το τέταρτο που έδιωξε ο Λαφών και στην κόντρα το σουτ Τετέι, στην κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Έξω από την περιοχή μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ίγκασον εκτελεί το φάουλ, γεμίζει. Ρότα μια κεφαλιά. Διεκδικήσιμη η μπάλα. Κερδίζει ο Γιώβιτς, ο οποίος θέλει να βγάλει μια κάθετη, δυνατή είναι. Θέλει να βρει το Ζάο Μάριο. Ο Καλάμπρια θα πάρει στην περιοχή του Παναθηναϊκού και θα δώσει στον Ίγκασον. Ανεβαίνει ο Βάργα να πρεσάρει. Και όλες οι γραμμές ΑΕΚ παίρνει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος με το δεξί γεμίζει, σημαδεύει και πάλι το Τετέι. Κεφαλιά του Μουκουντή, δεύτερη μπάλα θα πάρει ο Αντίνο. Αντίνο ανάμεσα σε δύο, την κερδίζει την μπάλα, μένει όρθιος, πέφτει ο Αντίνο, φάουλ θα κερδίσει ο Αργεντινός. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ από αριστερά εκτελείται γρήγορα, δεξιά θα πάρει ο Καλάμπρια και θα κατεβάσει. Τσέριν, ο Τετέι τώρα σηκώθηκε, κάποιο πρόβλημα έχει εκεί με κάποιες κράμπες. Πελίστρι. Πελίστρι επιταχύνει, βάλει το πόδι το Πινέδα, άνοιξε το κοντρόλ ο Πελίστρι, κερδίζει ο Πάλμερ και δίνει κάθετα στον Πελίστρι. Πελίστρι τώρα με όπλο την ταχύτητά του, κεντρικά κινείται, δίνει στον Τετέι ο οποίος είναι αριστερά. Τετέι, Μπακασέτας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ, αριστερά η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κοντά το Τετέι που έχει πάει αριστερά τώρα. Πελίστρι, πάντα Πελίστρι δίνει κεντρικά στον Τσέριν. Τσέριν δεξιά στον Καλάμπρια, όλα αυτά στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ. Καλάμπρια κάνει μια προσποίηση, του φύγε το κοντρόλ, θέλει να βρει τον Αντίνο. Έχει πάει ο Αντίνο δεξιά τώρα, μπορεί να είναι και από τη φάση. Τώρα θα πάει ο Αντίνο αριστερά για να μείνει ο Πελίστρι δεξιά. Ζωάο Μάριο παίζει κάθετα γιατί βλέπει ανέβασμα του Ρότα. Ο Ρότα θέλει να βγάλει στο Γιώβιτς. Γιώβιτς έξω από την περιοχή, πιο πίσω στο Ζωάο Μάριο, παρά λίγο να κάνει λάθος. Ζωάο Μάριο παίρνει. Δίνει στον Πινέδα. Πινέδα κάθετα για τον Μαρίν. Μαρίν έξω από την περιοχή. Του κλέβει ο Μπακασέτας. Θα πάρει και φάουλο ο Μπακασέτας από τον Μαρίν. Φάουλο για τον Παναθηναϊκό. Έξω από την περιοχή του. Στο 73 είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ένα φάουλο το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Λαφών. Για να γεμίσει για μια ακόμη φορά. Αλλαγή για την ΑΕΚ τώρα. Φεύγει ο Πινέδα και μπαίνει ο Ελίασον. Αυτή είναι η αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω ο Πινέδα, μέσα ο Ελίασον. Άρα τώρα ο Ελίασον θα πάει να παίξει δεξιά και αριστερά ο Κοϊτά. Και θα έχει κέντρο με Ζωάο Μάριο και Μαρίνη ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο μια μπαλιά, όχι καλή. Στο πουθενά σε ένα σημείο που μαζεύει ο Λαφών έξω από την περιοχή του με τα πόδια και γεμίζει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Τετέι για τον Πελίστρι. Πελίστρι για τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει με τον Ζωάο Μάριο. Οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει μετά πολλά σε πόδια παικτών της ΑΕΚ που πιέζονται. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Τον κυνηγάει ο Αντίνο. Ο Ρότα θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Περνάει το κέντρο ο Ρότα. Πάει πάνω του Πακασέτας. Ελίασον στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μαρίν. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο κρατάει. Μια κάθετη για το Γιώβιτς. Εκτός περιοχής ο Γιώβιτς θα διχάσει την μπάλα. Πελίστρι τσιμπάει. Θέλει να πάρει κόντρα με τον Ζωάο Μάριο. Πελίστρι Ρότα. Πολλές μονομαχίες. Η μπάλα στα πόδια του Πενράις και του Ζωάο Μάριο. Και πάλι Ρότα. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Πενράις από αριστερά. Δίνει στον Κοϊτά, ο οποίος έχει τον Καλάμπρια. Κοϊτά. Πιο πίσω στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο ακόμη πιο πίσω στον Ρέλβας. Ψηλά η ΑΕΚ και πάλι ο Ζωάο Μάριο με τον Τσέριν πάνω του και πάλι ο Ρέλβας στο ύψος μεσαίας γραμμής. Στο 75 Παναθηναϊκό ΑΕΚ πάντα στο 0-0. 63% η κατοχή για την ΑΕΚ, 37% για τον Παναθηναϊκό. Μια κάθετη πάσα για τον Ελίασον που πρόλαβε από δεξιά. Κοντά στη ΑΕΚ του κόρνερ έχει τον Αντίνο. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό είναι. Άνοιξε την μπάλα ο Ελίασον. Ένα πλάγιο από αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Ετοιμάζει νέα αλλαγή ο Μπενίδεθ. Νομίζω Ζαρουρί, αν μπορώ να δω καλά από εδώ, είναι αυτός που ετοιμάζεται. Τετέι θα πάρει από αριστερά. Το τραβάει ο Μουκουντή. Όρθιος ο Τετέι. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το παραδεταμένο τράβημα του Μουκουντή. Πάλι φωνές για κάρτα. Παρατηρήσει του διαιτητή. Και να πάω για τον Παναθηναϊκό από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Τετέι με διαφορά καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα. Πάρα πολλές μάχες. Πάρα πολλές μονομαχίες. Λοιπόν, μέσα ο Ζαρουρί, έξω ο Αντίνο. Αλλάζει τον αριστερό του εξτρέμου ο Μπενίτεθ. Να προσπάθει να φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή. Στο 76, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ο Αντίνο αποχωρεί για να περάσει θέση του Ζαρουρί. Έτρεξε πολύ ο Αντίνο, επιθετικές πρωτοβουλίες δεν πήρε. Ίσως δεν το βοήθησε και το γεγονός ότι από νωρίς ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 παίκτες. Βοήθησε πάρα πολύ ανασταλτικά από την πλευρά του. Μέσα ο Ζαρουρί, ο οποίος τώρα θα είναι φρέσκος. Ο Ζαρουρί, ο οποίος έλειψε για ένα διάστημα με ενοχλή στη μέση. Ο Μπακασέτας στο φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Με σέντρα προς την περιοχή, μου κουντί με το κεφάλι απομακρύνει. Καλάμπρια παίρνει, δίνει με δύναμη. Θέλει να βρει τον Τετέι, δεν θα προλάβει ο Τετέι. Το πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Στο ύψος περιοχής της. Με τον Πενεράης. Κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν, κεφαλιά του Πενεράις, κεφαλιά του Γιώβιτς, κεφαλιά του Βάργκα, νέα του Γιώβιτς. Ο Πάλμερ πέφτει, ζητάει φάουλ, ο Γιώβιτς θα πάρει, ο Ζωάο Μάριο επίσης θα πάρει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα τελικά. Μπακασέτας βαθιά μπαλιά θέλοντας να βρει τον Τετέι, δεν θα περάσει γιατί έκοψε ο Ρέλβας. Παίρνει και πάλι ΑΕΚ με τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει. Σκάβει αριστερά για τον Κοϊτά. Του κατεβάζει με το στήθος εκεί μπροστά τον Καλάμπρια. Κοϊτά κάνει κίνηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σου του Κοϊτά. Μακριά από τα δοκάρια out. Αυτή η κλασική κίνηση του Κοϊτά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σούταρε χαμηλά, σχεδόν σιρτά έξω την περιοχή, αρκετά μακριά. Από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφών. Μια τελική για την ΑΕΚ μετά από ώρα. Με το Λαφό να στείλει την μπάλα στην περιοχή του για να εκτελέσει το ελεύθερο. Λαφών εκτελεί. Κεφαλιά του Ρότα. Δεύτερη του Πάλμερ Μπράουν. Με τις κόντρες η μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος γυρίζει πιο πίσω στον Πενράις. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Κρατάει. Πέρασε μια κάθετη για τον Γιώβιτς. Τον κυνηγάει ο Ίγκασον. Ο Γιώβιτς θα βρει αριστερά τον Κοϊτά. Αυτός με τον Καλάμπρια. Κοϊτά. Πάντα Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή από αριστερά, βγάζει εκτός το Ζωάο Μάριο, αυτός συστρώνει στο δεξί σουτάριο. Ζωάο Μάριο, εντυπωσιακή εκτείναξη ευκαιρία για την ΑΕΚ του Λαφών. Θα πει για μία ακόμη φορά όχι, ωραίο σουτ. Η μπάλα πήγαινε αριστερό παράθυρο, ο Λαφών του λέει όχι. Στο 79 ευκαιρία στο παιχνίδι μετά από ώρα. Μακρινό σουτ, ωραίο του Ζωάο Μάριο, η μπάλα πήγαινε αριστερό παράθυρο, ο Λαφών με εκτείναξη σε κόρνερ. Ωραίο σουτ και ωραία εκτείναξη. Το κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά. Ζωμαρίν είναι στην εκτέλεση. Πάει να κάνει το κόρνερ. Έτοιμος να κάνει αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Στην καρδιά της περιοχής ο Ίγκασον με το κεφάλι απομακρύνει. Ο Ελίασον με το κεφάλι, ο Τετέι θα πάρει. Και θέλει να βγάλει για τον Πελίστρη. Πελίστρη θέλει να φύγει τώρα. Ο Τετέ είναι πεσμένος. Πελίστρη μόνος του με τρεις. Πάντα Πελίστρη προσπαθεί να μείνει όρθιος. Μένει όρθιος. Έχει φτάσει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Περνάει από τον Ρότα. Θα κάνει και ένα γύρισμα. Αλλά εκεί δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Παρά μόνο ο Στρακόσια για να μπλοκάρει. Γέννησε με την μπάλα περίπου 70 μέτρα ο Πελίστρη. Υποπίεση. Περισσότερο νομίζω κόρνερ πήγε να πάρει εκεί. Στο 80 Γιώβιτς, πάντως ΑΕΚ πάντως ο 0-0 Ελίασον κάνει ωραία ενέργεια για να περάσει, να βγάλει στο Γιώβιτς, δεν θα περάσει αυτός από τον Ίγκασον, ο Τσέριν θα πάρει ο Ίγκασον, πολλές μονομαχίες κρατάει ο Ίγκασον και θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τετέι, ωραία ο Τετέι περνάει από τον Ρότα, αλλά η κάθετη πάσα που βγάζει για τον Ζαρού είναι δυνατή, έκανε ωραία ενέργεια ο Τετέι αρχικά, μια ωραία τρίπλα, ανοιχτή, έβγαλε μια πάσα ο Ζαρού δυνατή, όμως θα βάζει με τον εαυτό του. 400. Ο Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ στο 81. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ζωάο Μάριο. Ο Μαρίν έξω από την περιοχή. Μαρίν το τάκλι του Μπακασέτα καθαρό στην μπάλα. Κλέβει ο Μπακασέτα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να βγάλει μια προϋπόθεση τώρα. Ζαρουρή από αριστερά. Δεν βγαίνει κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος. Τσέριν. Πίσω η μπάλα στον Λαφών. Λαφών γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Πελίστη δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά από τον Ρέλβα. Η μπάλα περνάει για τους δύο και ο Πενράης αφήνει στο Μουκουντή. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Ζωάο Μάριο κρατάει. Δίνει αριστερά στον Πενράης. Πενράης κάθετα για τον Κοϊτά. Κοϊτά με δύο πάνω του, μπερδεύεται ο Κοϊτά, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά φωνάζει ο Κοϊτά ότι μπάλα κόντρα εκεί είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Διαιτητής σου λέει να απομακρυνθεί. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο ύψος περιοχής του με τον Καλάμπρια, Τσέριν, Καλάμπρια απομακρύνει. Ο Ρέλβας θα δώσει μάχη με τον Τετέ, ο οποίος έχει κουραστεί φυσικά. Πήρε την κεφαλιά. Ο Ρέλβας και τώρα μου κουτί στο ύψος μεσαίας γραμμής. Δεξιά στον Ρότα. Με το Ζαρουρί πάνω του. Ελίασον, τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος, μπάλα πιο πίσω στο Μουκουντή. Ρέλβας στο ύψος μεσαίας γραμμής, ανεβαίνει. Πάντα Ρέλβας ανοίγει και το κοντρόλ. Δίνει στον Κοϊτά από αριστερά με τον Καλάμπρια πάνω του αυτός. Και πάλι ο Ρέλβας, πάει πάνω το Τσέριν. Ο Λιάκ μπροστά από το κέντρο, ψηλά. Ο Παναθηναϊκός πίσω από αυτό, Ζωάο Μάριο. Κάθετα θα παίξει δεξιά για τον Ελίασον που έχει μπροστά του Κυριακόπουλο. Ελίασον, η σέντρα του Ελίασον, μπλοκάρει ο Λαφών. Από δεξιά, ψηλή σέντρα, εύκολα ο Λαφών, μπλοκαρέ. Δεν βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην περιοχή και είναι και πιο κουρασμένοι από αυτούς γιατί από το 17 και μετά θυμίζω ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Ένα πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό που αριστερά από την κεφαλιά του Μουκουντή. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος είναι στο ύψος μεσαίας γραμμής. Είμαστε στο 83, πάμε για το 84. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ζωάο Μάριο βγαίνει ψηλά αλλά κάνει λάθος. Ο Καλάμπρια θα πάρει για να δώσει τον Τζέριν. Τζέριν τώρα αποφεύγει τον αντίπαλό του και βγάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει το Πελίστρι. Πάντα Τζέριν.
20: Σουτ του Τσέρι, είναι εντυπωσιακό, φοβερή επέμβαση του 300 νέο, σουτ ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και νέα εστία, δεν μπορεί ο Καλάμπρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 84. Μακρινό σουτ του Τσέρι, η μπάλα πήγαινε δεξί παράθυρο, ο 300 εντυπωσιακά. Έγινε μετά το γύρισμα και νέα εστία, ο Καλάμπρια ευνηδιάζεται και δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, εντυπωσιακό σουτ του Τσέρι. Ο Ζαρουρίς στον Καλάμπρια, θα ήταν και offside το Καλάμπρια νομίζω. Φοβερό σου του Τσέριν, φοβερή επέμβαση του 300, ο οποίος δείχνει να έχει και κάποιο πρόβλημα. Συνέχεια ο Καλάμπρια δεν μπόρεσε, αλλά έχω την αίσθηση ότι και να έστει, αν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα θα ήταν εκτεθειμένος. Ευνηδιάστηκε από το γύρισμα του Ζαρουρίς σε κενή εστία. Πολύ μακρινό σου του Τσέριν εν στάση. Με το αριστερό η εκτείναξη του 300, η μπάλα πήγαινε δεξί παράθυρο. Εντυπωσιακή επέμβαση όπως έκανε προηγουμένως ο Λαφών, επέμβαση στο σουτ του Ζωάο Μάριο στο 79. Τώρα στο 84 ο Τσέριν θα σουτάρει ένα δυνατό, έκανε ένα δυνατό σουτ. Στο 300 ο οποίος είναι πεσμένος και έχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα στο χέρι του όπως έκανε την επέμβαση, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό σουτ του Τσέριν. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Πονάει ο 300. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο.
21: Διονύση, πάρε μια ανάσα αφού έχουμε αυτή τη διακοπή. Πάντα στο 0-0 Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ. Φυσικά μετά το παιχνίδι, σχόλια εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 και για αυτό το μάτς και για το παιχνίδι νωρίτερα. Πάω Ολυμπιακός, θυμίζω 3-1 το τελικό σκορ. Νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά στο 90. Στον Βίλα Τότενα 0-2. Η Τότενα κρατάει ένα σπουδαίο διπλό. Και θα κάνει άλμα παραμονής αν το κλειδώσει τελικά. Ημίχρονο στη Γαλλία, Λιόν Ρεν 2-1. Φράιμπουργκ Βολσμπουργκ 1-1 τελικό για την ομάδα του Κουλιεράκη. Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0 45. Ίντερ Πάρμα ημίχρονο 1-0. Και έχει ξεκινήσει και το μπασκετάκι στο NBA πολύ νωρίς. Ακόμα Pistons εναντίον Magic είναι 8-5. Ξαναλέω πολύ νωρίς. Η Ιντεάκερ να... συμπληρώσω, κατέκτησε το Conference Cup στο Φάλιρο, επικρατώντας 17-14 της Honved. Έγιναν και απονομές, πήρε και ο Απόλλωνος Σμύρνης το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο μικρό τελικό με τον Πανιόνιο. Πάμε ξανά στη λεωφορώ.
20: Ο Στρακούσε συνεχίζει, αλλά είδα τον Μπρινιόλι να ετοιμάζεται, ίσως για καλό και για κακό, γιατί ο Στρακούσε κανονικά συνεχίζει. Συμβαίνει αυτό όταν ένα τροματοφύλακα έχει πρόβλημα. Από το τρομερό σου του Τσέριν και την επέμβαση του Στρακούσε με το αριστερό. Εκπληκτική επέμβαση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 87 Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πάντα στο 0-0 Ελίασον από δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Πιο πίσω στον Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης παίκτης του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο με τον Μπακασέτα. Πιο πίσω στο Μουκουντή. Ζωάο Μάριο έπεσε γιατί πρέπει να τον βρει και ο Μπακασέτα σε ένα τάκλιν. Σηκώνεται Κοϊτά από αριστερά. Με τον Πελίστρη πάνω του. Κοϊτά βγάζει μια σέντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι απομακρύνει. Κατεβάζει ο Τετέι. Τετέι μόνος του με 5. Ανοίγει το κοντρόλ. Βρίσκει τον Ζαρουρί. Ζαρουρί πατάει την μπάλα. Πέφτει από τον Ζωάο Μάριο. Παίρνει φάουλ. Και κάρτα θα βγει στον Ζωάο Μάριο. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Κοντά στο έξω μεσαίας γραμμής. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο όπως κάνουν επίθεση πράσινη. Την πάτησε έξυπνα ο Ζαρουρί την μπάλα και πήρε το φάουλ από τον Ζωάο Μάριο στο 88. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ίγκασον γεμίζει. Δεν μπορούσε ο Πελίστρη. Κοϊτά απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς και ο Μπακασέτας. Ο Τσέριν. Ο Γιώβιτς θα πάρει φάουλ τον Μπακασέτα. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Έξω Τετέι. Μέσα ο Πάντοβιτς. Τετέι χειροκροτείται. Πολλές μονομαχίες από τον διεθνή φορ. Θα μπει στη θέση του Πάντοβιτς. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Δεν αλλάζει κάτι φυσικά. Ο Πάντοβιτς θα παίξει την κορυφή της επίθεσης. Εκεί που ήταν ο

τώρα βγάζει για τον Ελίασον. Ελίασον θα κάνει το γύρισμα, φωνές για χέρι. Τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο Ρώτα. Κόρνερ για την ΑΕΚ, είναι από δεξιά. Ένα κόρνερ. Πάει να το κάνει ο Μαρίν. Για την ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί στην καρδιά της περιοχής ο Ίγκασον, μια κεφαλιά, δεύτερη του Πελίστρη. Πελίστρη μια τρίτη, ο Ζαρουρί θέλει να πάρει και θα πάρει. Πάντα Ζαρουρί και ελευθερώνει τον Πελίστρη τώρα. Θέλει να φύγει ο Πελίστρη τώρα. Μένει όρθιος ο Πελίστρη, θέλει να βγάλει στην κόντρα τον Παναθηναϊκό. Το τάκλινγκ του Ρώτα δυναμικό για να του κλέψει. Και να πάρει ο Ελίασον. Βγάζει στον Κοϊτά από αριστερά για την ΑΕΚ. Με τον Καλάμπρια, Κοϊτά. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά. Ο Πάλμερ απομακρύνει σε πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Είμαστε στο 90, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Πλάγιο που εκτελείται. Πεν Ράις. Ρέλβας, όλος ο Παναθηναϊκός πίσω. Για ΑΕΚ μπροστά από το κέντρο. Από δεξιά κατεβάζει ο Ρώτα με τον Πάντοβιτς πάνω του. Μουκουντή. Μαρίν. Λάθος, παίρνει ο Πελίστρη. Πελίστρη παίρνει και τις κόντρες και φεύγει ο Πελίστρη από δεξιά. Θέλει να εκμεταλλευτεί ταχύτητα. Το κυνηγάνε τρεις ΑΕΚ. Πέφτει ο Μουκουντή πάνω του. Πάντα Πελίστρη, ο Μουκουντή θα του κλέψει. Ήτανε μόνος του με τρεις. Σκεφτόταν τι θα κάνει. Πήγε να περάσει το Μουκουντή για να βγει σε θέση τετάρτη. Τον έκοψε. 5 τα λεπτά του καθυστερήσου. Παίρνει ο Ζωάο Μάριο. Κοϊτά από αριστερά. Κοϊτά από αριστερά με τον Τσέριν πάνω του. Πάντα Κοϊτά. Επιταχύνει ο Κοϊτά. Βγάζει αριστερά στον Πεν Ράις με τον Καλάμπρια πάνω του. Πεν Ράις μια προσποίηση. Ο Καλάμπρια θα πάρει την κόντρα και θα αφήσει την μπάλα να βγει out. Ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Λαφόν να παίρνει την μπάλα για να τη στήσει στη μικρή του περιοχή. Σηκώνει και τον Καλάμπρια, ο οποίος κουτσένει. Ο Λαφόν. Και τώρα ο Λαφόν θα στήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή για να εκτελέσει ένα ακόμα ελεύθερο. Ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Με 10 ο Παναθηναϊκός το 17 από την αποβολή του Ερνάντεθ. Κεφαλιά του Πάντοβιτς. Ζωάο Μάριο κυνηγάει ο Ζαρουρί. Μπάλα στο Ρώτα. Ρώτα στο Μουκουντή. Μουκουντή πιο πίσω στους 300 στην περιοχή της ΑΕΚ. Αυτός θα δώσει το Ρέλβας μπροστά στην περιοχή της ΑΕΚ. Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Για τον Ζωάο Μάριο. Και πάλι θα πάρει ο Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει, ανεβαίνει, περνάει το κέντρο, παίζει κάθετα, κόβει ο Ίγκασον, παίρνει ο Μπακασέτας τώρα. Κάνει κίνηση ο Πάντοβιτς και ο Ζαρουρί από αριστερά. Μπακασέτας κρατάει, δίνει στο Ζαρουρί. Ζαρουρί, ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος, εκεί πάει μπάλα. Παίρνει ο Κυριακόπουλος, βγάζει για τον Μπακασέτα με στην περιοχή. Μπακασέτας, τετατέτ, πλασάρει ο Μπακασέτας, ευκαιρία out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 92. Να ανοίξει το σκορ με τον Μπακασέτα, δεν ξέρω και αν βρήκε την εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού η μπάλα. Ωραία η μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο Μπακασέτα από αριστερά πλάσαρε. Η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Μπακασέτα. Το 0-0 παραμένει. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοϊτά. Ο Πελίστρη θα του κλέψει. Πελίστρη επιταχύνει. Περνάει από τον αντίπαλό του, από δεξιά φεύγει ο Πελίστρη. Το κυνηγάει ο Μαρίν. Πελίστρη. Φάουλ του Μαρίν. Θα βγει και κάρτα. Και φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Κάρτα στον Μαρίν. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν προηγουμένως για τον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα να κάνει το 1-0. Από την ωραία μπαλιά του Κυριακόπουλου. Μέσα στην περιοχή αριστερά. Σούδαρο ο Μπακασέτας λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Έχει ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός. Περισσότερες η ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως είναι οι περισσότερες ΑΕΚ. Στο δεύτερο η ΑΕΚ έχει το τέτατέ του Βάργκα και το σου του Ζωάο Μάριο. Παναθηναϊκός στο δεύτερο έχει του Τετέι, του Τσέριν και τώρα την πολύ μεγάλη με τον Μπακασέτα. Στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός και με τον Κυριακόπουλο η ΑΕΚ είχε περισσότερες με Περέιρα, με Κοϊτά, Δοκάρι, με Μουκουντή, Κεφαλιά. Θυμίζω Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 με την αποβολή του Ερνάντεθ. Το φάουλ από δεξιά τώρα για τον Παναθηναϊκό το εκτελεί ο Μπακασέτας. Φέρνει την μπάλα προς την περιοχή. Μια απομάκρυνση, ο Πάντοβιτς έξω από την περιοχή, κόντρες, Πάντοβιτς για τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας βγάζει αριστερά, σε ένα σημείο που κινείται ο Ζαρουρί.

0: Παίρνει την μπάλα στο δεξιό Ζαρουρί. Σουτάρει ο Ζαρουρί. Φεύγει μπάλα από το 300 και ο Ρέλβας απομακρύνει. Έφυγε μπάλα από την αγκαλιά του 300. Ο Ρέλβας απομάκρυνε. Τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά θα πάρει μια κόντρα. Ο Καλάμπρια μια κεφαλιά. Ο Ίγκασον μια δεύτερη. Πολλές μονομαχίες. Η μπάλα στο Λαφόν. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Ίγκασον πέφτει κάτω και δείχνει να έχει πρόβλημα με τις κράμπες. Διακοπή στο παιχνίδι. Ο διαιτής λέει θα κρατήσω χρόνο. Έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια από τους Παναθηναϊκούς. Έχουμε 10 παίκτες από πολύ νωρίς. Είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το σούτ του Ζαρουρί προηγουμένως η μπάλα έφυγε από την αγκαλιά του 300. Ήταν εκεί Πελίστρη και Πάντοβης, αλλά ο Ρέλβας απομάκρυνε. Τώρα ο Ίγκασον σηκώνεται, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με το Λαφόν να κάνει το βολέ. Σε ένα σημείο που ο Ρέλβας θα πάρει μια κεφαλιά. Τσέρι μια δεύτερη, ο Πάντοβιτς έξω από την περιοχή της ΑΕΚ κρατάει, του φεύγει το κοντρού. Ζάο Μάριο έρχεται να πάρει ο Μπακασέτας, αλλά υπάρχει φάουλ στο Ζάο Μάριο. Θα συμπληρώσουμε σε λίγο τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Ρώτα. Επανάληψη λογιστής για την μπάλα κυλούσε. Εκτελείται το φάουλ, παίρνει ο Ρέλβας. Κοϊτά από αριστερά με τον Πελίστρη πάνω του. Ρέλβας. Γέμισμα του Ρέλβας προς την περιοχή. Ο Ίγκασον θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ρώτα με το Ζαρουρί. Ο Μπακασέτας, οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει στο Μοκουντή, ο οποίος βγάζει δεξιά στον Ελίασον. Σέντρα του Ελίασον είναι καλή. Δεν μπορεί ο Βάργκα, ζωντανή μπάλα στην περιοχή. Ο Πάλμερ με το κεφάλι απομακρύνει και πέφτει και παίρνει και φάουλ. Έχουμε λήξει. Λήξει αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Άρα σε επίπεδο τίτλου παραμένουν τα πάντα ανοιχτά. Από τη στιγμή που δεν παίρνει νίκη ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολύ ένταση. Είχε τον Παναθηναϊκό να μένει με 10 από το 17 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο μεγάλες ευκαιρίες με Περέιρα, με δοκάρι Κοϊτά, με κεφαλιά Μουκουντή να απομακρύνει ο Λαφόν. Και ο Παναθηναϊκός είχε μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυλιακόπουλο που μάκρυνε. Ο Στρακός στο δεύτερο ημίχρονο είχε λιγότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία με τέτα τέτ από τον Βάργκα όπου στο 55 όπου απομάκρυνε ο Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρία με του Τσέρι να μακρινό σουτ απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Στρακός και νωρίτερα ένα σουτ έξω από την περιοχή από το Ζωάο Μάριο επίσης εντυπωσιακά απομάκρυνε ο Λαφόν. Στο 92 τέτα τέτ του Μπακασέτα η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το 0-0 παρέμεινε λοιπόν μέχρι το τέλος. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ισόπαλη 0-0 στη Λεωφόρο από τον Διονύση Δεσίλα που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του Αθηναϊκού Ντέρμπι, τελευταίο στο γήπεδο της Λεωφόρου. 0-0 μπλόκο του Παναθηναϊκού των 10 παικτών από πολύ νωρίς, από το 17 στην ΑΕΚ. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε και να κερδίσει. Έφτιαξε τρεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες, ειδικά οι δύο τελευταίες ήταν πολύ μεγάλες φάσεις για να πάρει τη νίκη. 0-0 σε κάθε περίπτωση και η ΑΕΚ παραμένει αφεντικό για τον τίτλο. Δεν τελείωσε κάτι, αλλά η ΑΕΚ με τον βαθμό ξεφεύγει στο συν 6. Πλέον από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στους 51 βαθμούς. Ξεκινάμε σχόλια αμέσως. Τάσος Νικολογιάννης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Εντάξει, έτσι όπως ξεκίνησε και αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι ένα καρμπόν ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό. Η διαφορά είναι ότι εδώ δεν μπήκε γκολ. Και αν ήταν λίγο πιο μέσα του μαρκάρισμα, θα δινόταν πέμπτη και θα έμπαινε γκολ. Από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες, από το λάθος που έγινε εκεί στο βιαστικό χτύπημα φάουλ του Ίγκασον στον Κοντούρη και το κλέψιμο της μπάλας και το φάουλ που έκανε ο Ερνάντεθ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός με το 20 λεπτό να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε. Αυτό μπορούμε καταρχάς να πούμε σήμερα, γιατί είναι και πέρα βλέπουμε και την πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά είναι εκτός πιθανότητα να βγει τρίτος.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά.
2: Άρα παίζει ουσιαστικά στο Κόφερς Λιγκ. Εδώ συζητάμε μόνο όμως για το σημερινό παιχνίδι, γιατί ό,τι έχει γίνει όλη τη χρονιά τα έχουμε πει και τα λέμε καθημερινά. Στο σημερινό παιχνίδι αυτό που πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατέθεσαν ψυχή. Έδωσαν κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαν για να πάρουν αποτέλεσμα. Ήταν εκπληκτική προσπάθεια που έκανε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Να παίζουν με παίκτη λιγότερο ήταν πολύ απαιτητικό παιχνίδι και κόντρα στην καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, στην πρωτοπολία.

0: πόρο. Mm-hmm. Φυσικά για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει αποτέλεσμα έχει σε τρομερή μέρα το Λαφόν. Το Λαφόν το βλέπεις σήμερα και λες φέρ' τον εδώ πόσο κάνει να τα δώσω να τον πάρω. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το κακό. Ότι δεν είναι σταθερός. Αν ο Λαφόν που ήταν όλη τη χρονιά ήταν ο σημερινός, τώρα δεν νομίζω ότι θα γινόταν κουβέντα. Θα είχε κάνει την πρότασή του ο Παναθηναϊκός και προσπαθούσε να τον αποκτήσει. Όμως δυστυχώς δεν είχε σταθερή απόδοση. Σήμερα ήταν σε τρομερή βραδιά. Φαινόταν ανίκητος. Ούτε ο Βάργκας τον νίκησε, ούτε ο Ζωάο Μάριο τον νίκησε, ούτε ο Μουκουτί τον νίκησε.
1: Νομίζω από ένα σημείο και μετά έχει φτιάξει τόσο πολύ ψυχολογία του που είναι αυτό που λέμε, ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τον κερδίσεις με τίποτα.
0: Αυτό. Ήταν σε τρομερή μέρο Λαφών, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι ο Τσέριν για μένα. Mm-hmm. Ο Τσέριν, ο οποίος με τη σημερινή του εμφάνιση δείχνει πόσο έχει αδικηθεί τη φετινή σεζόν. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που θέλει ο προπονητής, παίζοντας εκεί στο κεντρικό άξονα, ακόμα και στο 6 είτε στο 8. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα σπουδαίο γκολ αν δεν ήταν 300, που έχει κάνει εκπληκτική απόκριση εκεί. Φυσικά πρέπει να σταθούμε στο Πάλμε Μπράουν. Η είσοδος στο παιχνίδι μετά από τόσο καιρό δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που σίγουρα, όσο και αν αυτό που θα πω θα ακουστεί λίγο περίεργο, ίσως ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε από το γεγονός ότι έμεινε με παίκτη λιγότερο, γιατί παίξε ακόμα πιο κλειστά από ό,τι θα έπαιζε. Άρα δεν αφήνει καινούς χώρους στην ΑΕΚ για να βάλει κάποια γκολ. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, έτσι, με η κορυφαία του Βάργκα. Ιδίως όμως το δεύτερο μέχρι να διαχείριση του παιχνιδιού από τους παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ καλή, όπως και από τον Μπενίτεθ, ο οποίος έκανε τις αλλαγές που έκανε. Ίσως στην Μπακασέτα βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, γιατί ο Κοντούς δεν ήταν σε τόσο καλή βραδιά σήμερα. Mm-hmm. Έκανε κάποια λαθάκια. Εντάξει, στη φάση του λάθους εκεί που του κλέβει την μπάλα η ΑΚ, πιστεύω ότι έχει ευθύνη και ο Ίγκασον, που βιάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Και ο Πελίστρη που μπήκε βοήθησε πάρα πολύ με τα ταχύτητά του, και όταν μπορεί να έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, δεν μπορεί να σταθείς να πεις ότι κάποιος δεν πήγε καλά. Εντάξει, ο Μύριος ήταν ο Ερνάντες με αυτό το μαρκάρισμα που κάνει εκεί, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Καλάμπρια άλλο ένα παιχνίδι, καλό, ο Κυριακόπουλος. Γενικά ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει αποτέλεσμα. Έμεινε με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά και καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον έδειξε ότι τελείωσε το παιχνίδι και δεν μπορεί να του πεις κάτι ότι δεν έκανε καλά. Σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή σήμερα δεν μπορεί κάποιος να έχει παράπονο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και από την προσπάθεια που έκαναν στο γήπεδο και από τη συγκέντρωση που είχαν. Ξέρεις, επαναλαμβάνω τη φάση που στήριξε την κόκκινη κάρτα και που ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να παίξει 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Θέλω να σταθώ στην τρομερή εμφάνιση του Τετέι. Mm-hmm. Έχει κάνει άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση.
1: Ακόμη τρέχει ο Τετέι, δάσο.
0: Ναι, έχει κάνει ακόμη μια εκπληκτική εμφάνιση. Είναι τρομερό ότι έπαιζε μόνο στο την άμυνα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Υπήρχαν στιγμές δηλαδή που έπαιζε ένα εναντίον τριών. Και παρόλα αυτά και τρίπλες έκανε και φάουλ κέρδιζε. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και φάει πολύ ξύλο. Εγώ για το διαιτητή αυτό θα πω ότι ό,τι και με τον Ολυμπιακό για μένα είναι κακός διαιτητής, δεν μου άρεσε ούτε σήμερα με διάφορες αποφάσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για τη φάση εκεί με τον Περέιρα και τον Τετέι. Mm-hmm. Μπορεί να σου πει ο διαιτητής ότι ο Τετέι λίγο τραβάει στην αρχή, αλλά είναι δεδομένο ότι όταν μπαίνει στην περιοχή ο Τετέι, ο Περέιρα τον ανατρέπει. Απλά ίσως υπάρχει τράβημα για την πλευρά του Τετέι, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Όμως απορώ πως έχει βγάλει το παιχνίδι χωρίς κάρτα μου κουτί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση με τον τρόπο που έπαιξε τον Τετέι. Γενικά ο Τετέι δείχνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός τα επόμενα χρόνια και με τους άλλους.
1: Τάσο, συγγνώμη, νομίζω ότι ο Μουκουτί πήρε κάρτα στο 25.
0: Στο 25 την πήρε.
1: Ναι, έχει πάρει κάρτα.
0: Όχι, ξέρεις τι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, έχει πει ο Κώστας Ψάρας στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ότι ρώτησαν στο ημίχρονο.
1: Και τι την πήρε πίσω?
0: Δεν έχει πάρει κάρτα μου κουντί, είναι κάρτα στο πάγκο της ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.
1: Α, οκ. Εντάξει, δεν το ήξερα. Ωραία.
0: Γι' αυτό το λέω. Οπότε έτσι είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για το σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι αποτέλεσμα που ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ικανοποιήσει μόνο αν κέρδιζε. Αλλά πρέπει να σταθούμε στην κατάσταση ψυχής που έγινε και στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και με παίκτη λιγότερο, ήταν καλός. Mm-hmm. Και θα μπορούσε. Υπάρχει αυτή η φάση του Καλάμπρια που είναι η φάση του αγώνα. Έχω την αίσθηση όμως ότι μπορεί να είναι offside.
1: Έτσι φάνηκε.
0: Έτσι φάνηκε στην Ινδία. Ναι. Όπως και να έχει όμως, είναι η συνέχεια του σου του Τσέριν. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ μεγάλη φάση που αν δεν ήταν offside θα είναι η ευκαιρία του αγώνα, γιατί είναι σε κοινή αιστεία.
1: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Και από τον Τάσο Νικολογιάννη πάμε στο σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Γεια σου, Γιώργο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κοίτα, είναι μια σίγουρα χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να φτάσει στο σύν 8 και να τελειώσει επί της ουσίας για μένα μετά τον, την υπόθεση τίτλος. Αλλά από την άλλη συνιστά και μια... Και να, υπάρχει και ένα και προκύπτει και ένα όφελος μεγάλο. Το γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Και από το συν 5 βρέθηκε στο συν 6, έχοντας το επόμενο παιχνίδι στην έδρα της. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με 10 παίκτες από το 19 δεν βοήθησε στο παιχνίδι της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το πώς το είχε διαμορφώσει και σχεδιάσει ο coach πριν από αυτό. Θυμίζω ότι μέχρι το 2021 η ΑΕΚ είχε τις 4 ευκαιρίες για να κάνει γκολ. Μέχρι το 30 έκανε 5 τις ευκαιρίες, τις δεν κατάφερε να βρει και γκολ. Εκεί έπρεπε να είχε βρει τον γκολ η ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Είχαν από μεγάλες στιγμές οι δύο ομάδες. Μεγαλύτερη είναι σίγουρα αυτή του Βάρκα, γιατί είναι ολομόναχος του τετατέτα από την εξαιρετική κάθετη, αλλά και το δικό του υπέροχο πάρσιμο του Μαρίνη είναι κάθετη. Δεν βάζει γκολ εκεί γιατί τελειώνει άτσαλα την μπάλα με το μύτο. Μετά δυστυχώς η ΑΕΚ δεν πήρε τίποτα από τις αλλαγές της, πλην του Ζωάο Μάρη που έδειξε λίγο στιγμό, ούτε ο Γιώβιτς που είναι εκτός ρυθμού και είναι λογικό, αλλά ούτε ο Ελίασον που επίσης φάνηκε είναι εντελώς εκτός ρυθμού, αλλά είναι όλη τη χρονιά. Γενικότερα δεν είναι καλά ο Ελίασον φέτος. Δεν κατάφεραν να δώσουν αυτό που περίμενε ο coach, δηλαδή περισσότερο πλάτος, περισσότερο συνδυαστικό ποδόσφαιρο απέναντι σε μια ομάδα που σωστά αμυνόταν μαζικά με 10 παίκτες και έχει πολύ ωραία τακτικά να το πω, μιας και κατάφεραν να βγει και σιγότερα σωστά. Έπαιξε ρόλο νομίζω όμως στο μυαλό όλων των κοινών ομάδων και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μήνυμα του Πάγκο ήταν πάμε για την νίκη μεν, αλλά...
1: Να έχουμε το νου μας πίσω.
0: Ναι, βρεθούμε και βρεγμένοι που λέω λόγο στο τέλος της ημέρας σε ένα παιχνίδι το οποίο αν δεν το χάσεις είσαι στο συν 6 και παράλληλα έχεις κλείσει τον πρώτο γύρο το play-off έχοντας 7 βαθμούς συνεχίζονται σε ένα πίθανο επτάμινο πόσο είναι πλέον
1: 189 μέρες.
0: Ναι, είναι συγκλονιστικό το νούμερο.
1: Ναι, τόσο.
0: Παιδιά ήταν 26 Οκτωβρίου και είμαστε 3 Μαΐου. Και η ΑΕΚ τρέχει αυτό το σκληρή το αίτητο και παίζει το ντέρμπι πίσω από άλλο πλέον, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι καταφέρνει και δεν χάνει ούτε αυτό το παιχνίδι. Όχι ότι, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν νομίζω ότι αν έπρεπε κάποιος να κερδίσει θα τα λέω ο Παναθηναϊκός. Θα ρωτήσω ότι είναι δίκαιο το σκορ στο τέλος της κουβέντας, μιας και ο αντίπαλος έπεσε με 10 παίκτες, αλλά αν έπρεπε κάποιος να πάρει το τρίποντο, αυτός ήταν η ΑΕΚ. Δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό το πρώτο μισάωρο που εκεί έπρεπε να έχει βρει γκολ για μένα. Χάνει μεγάλη ευκαιρία, αλλά αυξάνει τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τίτλο, γιατί θυμίζω ότι την επόμενη αγωνιστική παίζει ΑΕΚ μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, δύο παιχνίδια τα οποία επίσης θα γίνει πολύ πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλα ντέρμπι και πολύ ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι κρίνει τα σώματα αυτό που έλεγα όλη την εβδομάδα, ότι εγώ αυτά που λένε και ακούω ότι θα κάνει ο ένας, δεν θα είναι ο άλλος, δεν θα παίξει σοβαρά ο ένας, δεν θα παίξει σοβαρά ο άλλος, είναι γελία. Το έλεγα, νομίζω ότι το είδαμε και στην πράξη στο χορτάρι και στα δύο παιχνίδια, έτσι.
1: Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο.
0: Ναι, γιατί πρέπει αυτό κάποιο να τελειώσει.
1: Ναι, ακούσαμε πάρα πολλά. Χρόνια, αλλά, όλη τη βδομάδα.
0: Ναι, ακούσαμε πάρα βδομάδα. Πολλά. Νομίζω, εντάξει, καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ της σπέκουλας. Αλλά έπρεπε εδώ και 2, 3, 4, 5 χρόνια να το έχουμε πεντώσει. Δεν υπάρχει αυτό το έργο. Και δεν γίνεται, όταν παίζονται τόσα πολλά μέσα στο χορτάρι, δεν γίνεται να μην παίξει κανείς είτε για το Βέτο, είτε για τη φανέλα, είτε για την έδρα του Παναθηναϊκού για παράδειγμα. Είναι για δεύτερη θέση όπως έπαιζαν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα η ΑΕΚ και πρέπει να συνεχίσει αυτό το δρόμο. Αν συνεχίσει αυτό το δρόμο δεν έχει τίποτα να φοβάται για να καταφέρει στο τέλος να κόψει πλέον το νήμα και να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και από τον Γιώργο Τσακίρη πάμε κατευθείαν στον Κώστα Βαϊμάκη για το δικό του σχόλιο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Ωραία, μια χαρά.
1: Είδαμε ένα Παναθηναϊκό με χαρακτήρα, να πω, με μια ταυτότητα και έπαιζε και με 10 παίκτες.
2: Μα αυτό ήταν το θέμα. Είναι, το έχει η μοίρα τους του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο με την ΑΕΚ φέτος. Να κάνει τα καλύτερα του διαστήματα όταν παίζει με 10 παίκτες. Το έχει κάνει και στο παιχνίδι της λεωφόρου στην κανονική διάρκεια όταν έμεινε με 10 παίκτες και κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Όπως το έχει η μοίρα του επίσης όταν παίζει με την ΑΕΚ στη λεωφόρο να κάνει λάθη. Και δεν τα κάνει μόνο τα παίζει με την ΑΕΚ. Είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Γετβάη να χαρίζει το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Σήμερα κινδύνευσε να βάλει τον εαυτό του στα σκηνιά με όλη αυτή τη χαζομάρα που έγινε σε εκείνη την εκτέλεση φάουλ στο κέντρο, η οποία έφερε την ανάκτηση της μπάλας από την ΑΕΚ και την κόκκινη κάρτα του Ερνάντεθ. Εκεί φαντάζομαι περισσότεροι πιστέψαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει, ότι κάποια στιγμή θα λυγίσει από την κούραση, κάποια στιγμή η ΑΕΚ θα βγάλει την ποιότητά της. η ΑΕΚ είχε και το μεγάλο έτσι, διακύβευμα, έχοντας δει τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ήξερε ότι αν μπορέσει να κερδίσει σήμερα θα ανοίξει πάρα πολύ διαφορά. Δηλαδή θα έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα σήμερα. Οπότε εκείνη είχε και το μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός στάθηκε με τετράδα πολύ καλά πίσω. Τόσο καλά που σε κάνει να αναρωτιέσαι μήπως τελικά ας πούμε έχει επιμείνει περισσότερο από ό,τι πρέπει ο Μπενίτς στην τριάδα στην άμυνα, στην πεντάδα δηλαδή, και έχει αφαιρέσει έναν παίχτη ας πούμε από μπροστά που θα μπορούσε να του δώσει παραπάνω πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Γιατί παρά το γεγονός ότι η τετράδα του Παναθηναϊκού είχε να αντιμετωπίσει και τον Βάρκα και τον Ζήμη και παίχτες οι οποίοι έβγαιναν και πάταγαν περιοχή, δεν είχε φοβερά προβλήματα. Έκανε κάποιες φάσεις ΑΕΚ, έκανε φάσεις όμως και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι κατηφόρησε το γήπεδο, ούτε ότι υπέφερε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Επιπλέον νομίζω ότι ο Νίκολιτς επένδυσε σε κάτι το οποίο δεν του βγήκε, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της επανάληψης. Ήταν με τις αλλαγές που έκανε φέρνοντας πια τον Κοϊτά αριστερά και τον Ηλίασον δεξιά και το Ζωάο Μάριο στη θέση ας πούμε οχταροδεκαριού. Επένδυσε πάρα πολύ στις μονομαχίες του Κοϊτά με τον Καλάμπρια. Δηλαδή περίμενε ότι από εκεί θα χτυπήσει και θα έχει πλεονέκτημα η ομάδα του για να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το δοκίμασε για πολλή ώρα χωρίς επιτυχία και αυτό νομίζω ότι βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό γιατί και φάσεις τα δέχτηκε και μπάλες έκλεψε και μπόρεσε να τρέξει και να γίνει απειλητικό στην αντεπίθεση. Δηλαδή όλη αυτή η επιμονή να παίξει ΑΕΚ ένας μέναν με τον Κοϊτά απέναντι στον Καλάμπρια αντί να φέρει πράγματα για την ΑΕΚ τελικά γύρισε μπούμερα και έφερε πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και όταν πέρασε ο Πελίσης στο παιχνίδι έφερε κάποιες κούρσες, έφερε μια αναμπουμπούλα στην άμυνα της ΑΕΚ, τελικά έφερε και 2-3 φάσεις όπως αυτή με τον Μπακασέτα ή με τον Καλάμπρια που πιθανόταν ήταν offside αλλά θα το μαθαίναμε μόνο αν έμπαινε γκολ, ενώ τη φάση που μάζεψε το ρυθμό από το μακρινό σου του Τσέριν και το γύρισμα μετά του Ζαρουρί. Εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός στάθηκε πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή έκανε το παιχνίδι που περιμένουμε αυτό που είναι με τη μικρότερη κατοχή της μπάλας, γύρω στο 35% ή και λιγότερο, αυτό δηλαδή που θα έπαιζε και με 11 παίχτες και με 11 αντίον 11, αλλά το έκανε με συνέπεια, έψαξε κάθε προϋπόθεση αντεπίθεσης, έψαξε κάθε παλιά στο ξέφωτο. Όσο είχε δυνάμεις ο Τετέι μπορούσε να απασχολεί σχεδόν όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Από κάποιο σημείο και μετά προφανώς δεν μπορούσε να το κάνει διότι είχε ξεμείνει από δυνάμεις τρέχοντας πάρα πολύ για πάρα πολλά λεπτά σε μια ομάδα που παίζει και με παίχτη λιγότερο και χωρίς να παραμελεί και τα αμυντικά του καθήκοντα. Οπότε νομίζω ότι η προσπάθειά του ήταν πολύ, πολύ μεγάλη. Συνεχίζει με το Παναθηναϊκό στα play-off να μην έχει νίκη, αλλά το πρόσωπο που δείχνει σήμερα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε στο προηγούμενο μάτι τηλεφόρο με τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα, έχοντας πια σήμερα μαθηματικά κλειδώσει την τέταρτη θέση, δηλαδή έχει χάσει κάθε με μαθηματική ελπίδα για κάτι παραπάνω, πρέπει να πάει να βρει στα επόμενα παιχνίδια που απομένουν το κίνητρο, να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει καλά παιχνίδια όπως το σημερινό και να διεκδικήσει και νίκες, διότι είναι κάτι που δεν έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Πρέπει όμως να το κάνει για την ιστορία του, για τη φανέλα του και για την όλη την χρονιά αυτή η οποία πρέπει να κλείσει όσο γίνεται με πιο γλυκό τρόπο.
1: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Βαϊμάκη. Να πω ότι απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε των play-off και ενδέχεται την ερχόμενη Κυριακή να τελειώσει και μαθηματικά η υπόθεση τίτλος, αν η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό και το μάτς στο Καραϊσκάκι λήξει ισόπαλο. Έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί μπορεί την άλλη εβδομάδα, ξαναλέω, να τελειώσει το θέμα του υπόθεση του πρωταθλήματος. Πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Κώστας Κετζετζόγλου, στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
3: Νίκο, μην παρασύρεσαι, καλησπέρα.
1: Από τι παρασύρομαι?
3: Η ΑΕΚ δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα πριν την προτελευταία αγωνιστική.
1: Ποτέ?
3: Ποτέ. Από το 79 ρε παιδί μου εκείνα, okay. Το 78. Εντάξει, πήρε το 18, αλλά το 18 ήταν, ξέρεις, έγινε η διακοπή στο...
1: Το θυμάμαι, ναι, βέβαια.
3: Το μείον 3. Αν ήταν κανονικά, δηλαδή είχε λείψει το μάτς 0-0, μετά την ακύρωση του γκολ, θα ήταν δύο πόντι διαφορά, θα πήγαινε πάλι η τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
3: Οπότε...
1: Απλά το αναφέρω γιατί δεν είναι και πολύ απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλά, εντάξει.
3: Ναι, είναι... καλά κάνεις. Βέβαια θα ήταν ακόμη πιο πιθανό αν είχε καταφέρει άξιμα να νικήσει.
1: Σίγουρα.
3: Και με μια νίκη την Κυριακή το έπαιρνε όντως και μαθηματικά. Mm-hmm. Αλλά οκ. Okay, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο σήμερα, παρότι η ΑΕΚ είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Είχε όμως και έναν αντίπαλο που έπαιξε 70 λεπτά, 65-70 λεπτά χωρίς με παίχτη λιγότερο.

0: Θα μπορούσα να πω χωρίς να θέλω να γίνω Βασίλης Δανιήλ ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ μετά την αποβολή. Είχε αμέσως δύο ευκαιρίες με το φάουλ που κέρδισε από την αποβολή, είχε το δοκάρι. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός μετά το, όταν έμεινε με 10 παίχτες, απενοχοποιήθηκε, έμεινε πίσω. Και καλά έκανε. Έπαιξε με πολύ ψυχή σήμερα ο Παναθηναϊκός και νομίζω δικαιούταν τον πόντο που πήρε. Είχε και αυτές τις δικές ευκαιρίες που ήταν αρκετά καλές για ομάδα που παίζει με παίχτη λιγότερο. Η ΑΕΚ βέβαια είχε τις μεγαλύτερες. Για μένα μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία του Βάρκα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το τετ-α-τετ από ένα παίχτη πραγματικό κύλερ που πολύ σπάνια χάνει τέτοιες ευκαιρίες. Την έχασε σήμερα. Νομίζω αν η ΑΕΚ είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ δεν υπήρχε θέμα. Πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει κάτι μετά. Mm-hmm. Θα είχε πάρει τη νίκη. Θεωρώ ότι και η αλλαγή του Ελίασον δεν βοήθησε καθόλου. Οι άλλες, εντάξει, ο Ζωάο Μάριο νομίζω ότι ήταν μια καλή αλλαγή. Είχε και το καλύτερο σου της ΑΕΚ. Να μην ξεχάσω να πω και για τον Λαφόν ότι ήταν σήμερα καταπληκτικός. Δεν έκανε τένα λάθος και τουλάχιστον τρεις φορές έσωσε την ομάδα του. Και έτσι πήγε μέχρι στο τέλος το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν πήρε υπερβολικά ρίσκα, ίσως και λόγω του αποτελέσματος της Τούμπας. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι καθόλου άσχημη μια διαφορά 6 πόντων, 3 αγωνιστικές ψηφιδιές στο πρωτάθλημα. Αυτός ο πόντος είναι πολύ σημαντικός γιατί αν η ΑΕΚ κερδίσει την Κυριακή, όπως λες, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί, να έρθει και μια ισοπαλία στο Καρεσκάκι μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Αλλά αν πάρουμε ότι ο νικητής, ας πούμε, του παιχνιδιού θα είναι αυτός που θα την ακολουθεί και θα μπορεί να τη φτάσει μαθηματικά, μετά θα της κάνει και μια ισοπαλία. Δηλαδή, ας πούμε ότι νικάει ο Ολυμπιακός, θα χρειάζεται μια ισοπαλία στην Τούμπα για να είναι αδιάφορο το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, ενώ αν ήταν στους 5 πόντους η διαφορά, θα έπρεπε να νικήσει στην Τούμπα. Έχει αυτό, όσο και να είναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, διαφοροποιεί τα πράγματα. Εντάξει, υπήρχε και αυτή η διακοπή που τη φοβόμασταν ότι θα ρίξει το ρυθμό της ΑΕΚ. Λίγο έγινε αυτό. Δεν είχε τον ίδιο ρυθμό σίγουρα που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τη Ράγκη Βαγεκάνου, τη ρεβάνς της Αθήνας. Εν τέλει η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία να μπορεί να είναι το επόμενο μάτι της στη Φιλαδέλφια με το Παναθηναϊκό τελικός πρωταθλήματος, δηλαδή με νίκη να το σηκώνει. Απ' την άλλη όμως αποσπάστηκε άλλο ένα πόντο από τους δύο βασικούς αντιπάλους της που τους έχει νικήσει και τους δύο στα play-off και πάει τώρα στο δεύτερο γύρο το play-off με μεγάλο ζητούμενο την Κυριακή στη Φιλαδέλφια να καταφέρει να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το μεγάλο και αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι κομμάτια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ και από τον Κώστα και την Τζόγλου δίπλα μου. Βάιος Τούτσικας. Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, θεωρητικά, σήμερα η ΑΕΚ έχασε ένα match ball. Γιατί αν, ας πούμε, κατάφερε και κέρδιζε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, 8 βαθμοί, 9 μένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος, θα ήταν η κατάσταση στα χέρια της εξ ολόκληρου, 100%. Θα είχε αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Στην ουσία όμως, έγινε ακόμα πιο μεγάλο φαβόρι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Διότι αυτή η γκέλα, ας πούμε, της Ένωσης, τη φέρνει πλέον σε 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, κυρίως λόγω του τι έγινε στην Τούμπα. Και λέω γκέλα για την ΑΕΚ, διότι έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι στρωμένο στα χέρια της, στρωμένο στα πόδια της, από το πρώτο ημίχρονο, από πολύ νωρίς. Παίζει για 75 λεπτά, με παίχτη παραπάνω. Έχει μπει με την καλή νοοτροπία στο γήπεδο. Αν υπήρχε ένα ερωτηματικό για την ΑΕΚ, ήταν μήπως την είχε επηρεάσει η απώλεια αριθμού κατά τη διάρκεια των διακοπών, διότι συνήθως η ομάδα που παίζει καλύτερα επηρεάζεται από τις διακοπές των πρωταθλημάτων. Δεν είχε επηρεαστεί η ΑΕΚ από αυτό. Φάνηκε να είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον από τις ομάδες που είδαμε σήμερα στο γήπεδο. Οπότε λοιπόν έλεγες ότι με παίχτη παραπάνω και με την ομάδα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αργά ή γρήγορα θα την βρει την άκρη απέναντι σε έναν αντίπαλο που, όπως έκανε και σήμερα, το έχει εύκολο το λάθος. Έλα όμως που ο Παναθηναϊκός από την ώρα που παίζει με 10, σαν να γυρίζει, πατάει ένα κουμπί. Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Σε διάταξη με 4 στην άμυνα, μοιάζει να είναι πολύ πιο εύκολη η συνεργασία των ποδοσφαιριστών και πολύ πιο. Πώς να το πω τώρα. Πολύ πιο ταιριαστοί οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο να παίζουν με τετράδα στην άμυνα. Διότι όσο πέρναγε ο καιρός, όσο πέρναγε η ώρα, όχι ο Παναθηναϊκός μόνο πάταγε πιο γερά στα πόδια του, συνήθιζε την κατάσταση.
1: Έφτιαχνε φάσεις.
2: Περιόριζε λίγο τις απειλές της ΑΕΚ και τελειώνει το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι, μεν να έχει την μπάλα στα πόδια της, γιατί την είχε σε όλο το παιχνίδι, αν και το περιμέναμε αυτό. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει φτιάξει τις δύο πολύ επικίνδυνες φάσεις. Συμφωνώ και εγώ ότι η φάση του Ταμπόρδα είναι offside. Έτσι φαίνεται, έτσι τουλάχιστον. Αλλά υπάρχει και η φάση του Μπακασέτα στο φινάλε που, πώς να το πω, θα μπορούσε να φέρει σε ακόμα πιο περίεργη θέση τον Νίκολιτ σήμερα. Γι' αυτό λέω την Αγγέλα για την ΑΕΚ, διότι έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με την εντύπωση ότι είχε επηρεαστεί είτε από το ότι νιώθαμε πολύ μεγάλη, πολύ καλή τη συγκυρία, ρε παιδί μου, και μάλλον μας έπεσε λίγο παρή.
1: Ναι.
2: Ότι με 10 αντίπαλος. Οι άλλοι έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε την ευκαιρία να το αγκαλιάσουμε το πρωτάθλημα από σήμερα. Είναι όλα στρωμένα, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο καλό. It's too good to be true, που λένε και στο χωριό μου. Είτε γιατί ο Νικολίτς, που το έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του στην ΑΕΚ, μπορεί να το έχει συζητήσει, να έχει αφήσει να νοηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε, της προετοιμασίας για το παιχνίδι, ότι παιδιά, σε ενδεχόμενο ας πούμε, που μπορούμε να αυξήσουμε τη διαφορά μας. Δεν πρέπει να πάρουμε πολλά ρίσκα, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον αντίπαλο να μας στερήσει ακόμα και τον ένα βαθμό που θα μας βοηθήσει να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Πάντως η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που περίμενες να έχει ακόμα καλύτερο ρυθμό, να είναι ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο κουρασμένος και να είναι η ΑΕΚ ακόμα πιο βελτιωμένη στις συνθήκες του παιχνιδιού λόγω και των αλλαγών που έκανε ο Νικολίτς, που στο δικό μου το μυαλό είναι σωστές, και ο Ζωμάριο για να κρατήσει ποιοτικά την μπάλα στο ύψος της περιοχής και έξω από αυτήν. Και ο Ελίασον για να πάει ο Κοϊτά αριστερά και ο Σουηδός δεξιά και να απλώσει την άμυνα του Παναθηναϊκού που έπαιζε έτσι κι αλλιώς με πολύ σφιχτή λογική στην άμυνα του. Να εκμεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες και να φτάσει στην νίκη. Δεν το κατάφερε, οκ. Okay. Πάντως σφιχτακαλιάζει το πρωτάθλημα διότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμφανίστηκε στην Τούμπα σαν Ολυμπιακός για μένα βελτιωμένο σε σχέση με τον Ολυμπιακό της Λεωφόρου. Mm-hmm. Έτσι. Δημιούργησε αρκετές φάσεις, δημιούργησε αρκετές περιπτώσεις για να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν εύστοχος καθόλου στην προσπάθεια αυτή. Και σε αντίθετη περίπτωση, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ένα εξαιρετικό Γερεμέγεφ σήμερα. Πραγματικά απίστευτο Γερεμέγεφ και τρομερό Κωνσταντέλια. Okay.
1: Και 2,5 χρόνια ο Γερεμέγεφ να βάλει 2 γκολ σε ένα μάτσο.
2: Ναι, γενικά η συνολική του παρουσία ήταν τρομερή.
1: Ναι, έτσι. Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι.
2: Συνολική παρουσία τρομερή. Κατάφερε και έκανε τις μεγάλες ευκαιρίες γκολ. Έφτασε μια νίκη που, οκ, okay, του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη διατηρήσει. Το ξαναλέω. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που περνάει μια νευρική κρίση αυτή την περίοδο. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να μην είναι σε αυτή τη φάση της νευρικής κρίσης, αρκεί να μην ξαναμπεί σε αυτήν τώρα. Διότι, κακά τα ψέματα, μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια σήμερα, ο Ολυμπιακός πίστευε ότι θα κερδίσει αυτό στην Τούμπα. Και ότι η ΑΕΚ μπορεί να αγκελάρει όπως έγινε στην Λεωφόρο και να είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα το πώς θα τελειώσουν στο επόμενο σπριντ οι τρεις τους. Γιατί για μένα είναι μεγάλο διακύπημα της δεύτερης θέσης και είναι μεγάλο και για το δίπολο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Διότι για τον Ολυμπιακό η δεύτερη θέση είναι σχεδόν. Είναι μία. Πώς να το πω, είναι μία. Ένας βατός δρόμος προς τη League Phase. Για τον ΠΑΟΚ όχι τόσο, αλλά είναι μεγάλο αποθυμένο για τον ΠΑΟΚ το Champions League. Και έχουν τώρα το παιχνίδι το μεταξύ τους στο Γιώργος Χαϊσκάκης. Σωστά, τέταρτη αγωνιστική.
1: Σωστά.
2: Θέλω να εκφράσω την άποψή μου για τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο γκολ. Στο δικό μου το μυαλό είναι offside. Διότι ακόμα και αν ο διαιτητής κρίνει ότι ο Μπάμπα δεν επηρεάζει στο πρώτο σουτ τον Τζολάκη, στη συνέχεια ο Μπάμπα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πάει και παίζει την μπάλα.
1: Ναι.
2: Δεν την προλαβαίνει. Δεν εκτελεί, δεν κάνει, okay, αλλά παίζει την μπάλα. Είναι ενεργός μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό και μόνο το λόγο για μένα ο Μπάμπα είναι offside, οπότε θα έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε ακούγοντας και τους καθηγητές διαιτησίας τι θα πούνε.
1: Έχουμε απόψη.
2: Όπως επίσης να πω και για τη Λεωφόρο, δεν είναι καλός διαιτητής.
1: Όχι.
2: Μην το ξαναφέρετε. Αν και νομίζω ότι έτσι όπως το πάει ο Λανουά, λογικά θα τον έχει και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί είναι το σετάκι της Λεωφόρου.
1: Είναι ακριβώς. Καρμπών. Ευχαριστώ. Πάει ο Στούτσικας με το δικό του σχόλιο. Συνεχίζουμε σχόλια. Κάνουμε διάλειμμα. Μου πείτε, Κωνσταντίνα. Συνεχίζουμε σχόλια. Συνεχίζουμε σχόλια. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο για το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στην Τούμπα. Πάω Ολυμπιακός 3-1. Να τα πούμε με τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Ηρακλή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wings Sport FM. Εντάξει, προσπαθώ να καταλάβω πώς ο Ολυμπιακός έχασε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα και με σκορ 3-1. Γιατί δεν ήταν, ξέρεις, η εικόνα του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ξέρεις, για να φύγει ο Ολυμπιακός με τέτοιο σκορ, με 3-1. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, συμβαίνουν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και τα λέω όλα αυτά γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλή. Και ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος από το καλημέρα του μάτς μπήκε και πάταγε καλά μέσα στο γήπεδο, το έβλεπες και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στα πρώτα 6 λεπτά είχε τρεις φάσεις για γκολ. Μία στα 30 δευτερόλεπτα, η μία άλλη στο 5 λεπτό με το σούτ του Τσικίνιο που πέρασε, την βγήκε κόρνερ μπάλα και από την εκτέλεση του κόρνερ υπάρχει μεγάλη φάση του Ελκαμπή που είναι τώρα, δηλαδή και Ελκαμπή από τη μικρή περιοχή.
1: Ναι, δεν το χάνεις αυτό.
3: Ναι. Δεν το χάνεις. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή του ΠΑΟΚ ευκαιρία με ένα γκολ το οποίο το έβαλε ο Γερμέγεφ από το ριμπάνο του Σούτου Τζολάκη και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα όσον αφορά το γκολ γιατί είναι σχεδόν η ίδια φάση με το γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Γιαζίτζη στην πρεμιέρα του play-off στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το αν επηρεάζει δηλαδή ο Μπάμπα το τοπικό πεδίο του Τζολάκη. Μοιάζουν πάρα πολύ δύο φάσεις κακά τα ψέματα και έτσι έγινε το 1-0 και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται τόνος γιατί σου λέει το γκολ το οποίο για ζήτηση το οποίο δεν μέτρησε δεν έπρεπε να μετρήσει και του Γερεμέγεφ. Εγώ θα προσθέσω ότι στη φάση δεν είναι μόνο ότι είναι μπροστά από τον Τζολάκη ο παίκτης του ΠΑΟΚ, κάνει και κίνηση προς την μπάλα μετά.
1: Ναι, αυτό λέγαμε τώρα με τον Βάιο, αυτό συζητούσαμε ότι πάει να παίξει την μπάλα.
3: Πάει να παίξει την μπάλα δηλαδή. Ναι, ναι. Να πεις ότι δεν την επηρεάζει, αλλά μετά παίζεις και την μπάλα δηλαδή. Δεν έχω ακούσει τι λέγατε με τον Βάιο για να με...
1: Αυτό έλεγε και εκείνος τώρα, αυτό συζητούσαμε, ότι πάει να παίξει την μπάλα, χωρίς λόγο.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι ότι δεν περιμένω στη φάση. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε, δεν επηρεάστηκε τόσο από τον γκολ και έψαξε να ισοφαρίσει στο 22 πάλι με τον Ελκάμπη μια καλή στιγμή. Και φτάσαμε στο 21ο που τελικά ο Ελκαμπή βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Αλλά τώρα για να τα λέμε όλα με την τρομερή συνεργασία, ρωτήνει Τσικίνη ότι το γύρισμα του Τσικίνη δεν γινόταν να το χάσει από εκεί. Ήταν ανενόφλητος από τη μικρή περιοχή. Δηλαδή κάπου όπα. Άμα σε ακόμα και έναν επιθετικό όπως είναι ο Ελκαμπή που είναι killer εντός εισαγωγικών, άμα δεν βρεθεί στη μέρα σου μπορεί να χάσει και τα άχαστα που λέμε. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να βάλει το δεύτερο γκολ για να πάρει τη νίκη και να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Δεύτερο ημίχρονο, απόλυτα ικανοποιημένος με τη Λίβαρα από την ομάδα του και τον τρόπο με τον οποίο είχε σταθεί στην Τούμπα. Ευκαιρίες από το 21ο λεπτό. Λάθος συνεργασία, ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια Άφησαρ και τον Ζήφκοβιτς ελεύθερο. Επόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ 2-1. Και ουσιαστικά το μάτς κρίνεται στο 23ο λεπτό που πραγματικά ο Τσικίνιο πιάνει αμέσως το ωραίο σουτ. Μπαλά πηγαίνει βέβαια πάνω στον Παυλέκα, αλλά δεν περιμένει να σουτάρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Έτσι αμέσως ο Τσικίνιο κάνει την επέμβαση του μάτς, στέλνει την μπάλα κόρνερ και στο καπάκι γίνεται το 3-1. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με το που έχανε ευκαιρίες, δηλαδή 51ο λεπτό η κεφαλιά του Ρέτσου που περνάει out στο καπάκι του 2-1, εκεί που πάει ο Ολυμπιακός να σοφαρίσει και να αποκτήσει και πάλι ξέρεις ψυχολογία για να μπορέσει να πάρει τη νίκη, αντί να γίνει το 2-2 γίνεται το 3-1. Πλέον ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα θαύμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ. Δηλαδή πρέπει η ΑΕΚ να χάσει ένα παιχνίδι από τα δύο, είτε με τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφια, είτε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τα άλλα δύο παιχνίδια, αλλά και πάλι θα πρέπει μετά να ψάξει και να κάνει
1: διπλό.
3: Να κάνει διπλό
1: στη Φιλαδέλφια.
3: Ναι, βέβαιος. Να κάνει διπλό στη Φιλαδέλφια. Τώρα, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να συμβούν, δεν είναι όμως και τόσο απίθανο σενάριο. Εγώ έχω πει πολλές φορές στα σχόλια και εδώ στο Sport FM και γενικά και όσοι ακούνε και τις βραδινές εκπομπές ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του φετινού Ολυμπιακού σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικός. Ο πέρυσι Ολυμπιακός στις ίδιες ευκαιρίες που έκανε σήμερα στην Τούμπα θα είχε βάλει τουλάχιστον 2 με 3 γκολ. Αλήθεια, και δεν το λέω δηλαδή και είμαι υπερβολικός. Ήταν τρομερή, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός πέρυσι. Mm-hmm. Υπήρχαν μάτς τα οποία θα δημιουργούσε 5 κλασικές ευκαιρίες και βάλει 4 γκολ, και βάλει 3 γκολ. Έτσι ήταν, πήγαινε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν ότι είχαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες. Σήμερα έχει χάσει ευκαιρίες για, για ένα τέτοιο παιχνίδι και τόσο κρίσιμο. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη γιατί έπαιζε πολύ στην κόντρα και πέτυχε τον Ολυμπιακό εκεί που είχε δώσει χώρο και έψαχνε περισσότερο, δηλαδή για να μπορέσει να σοφαρίσει ή για να μπορέσει να ξαναβολογηθεί όσο ήταν το 1-1. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει τους παίχτες που μπορούν στην κόντρα επίθεση να σκοτώσουν εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο. Αυτή είναι η ιστορία του ΜΑΤΣ. Μια ιστορία που και ο Μεντιλίμπαρ αυτό είπε ουσιαστικά στις δηλώσεις του, ότι χαρίσαμε την νίκη και ότι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που κάναμε. Πρέπει ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι όπως αυτό στην Τούμπα που ήταν τελικός, θα έπρεπε να έχουν πιο καθαρό μυαλό. Είναι και χαρακτηριστικό και μόνο αυτό λέω και κλείνω, ακόμα και στο 3-1 αυτή η φάση του Ροτινέη που βγαίνει από δεξιά και κάνει τη χειρότερη δυνατή επιλογή με την μπάσα την οποία αποφάσισε να κάνει. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ωραία.
3: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Να είσαι καλά. Έχει. Και από καλά. Τον Ηρακλή Αντίπα, συνεχίζουμε. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο για το δικό του σχόλιο και για τα δύο μάτς που είχαμε σήμερα. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε κρατήσει του Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο, αλλά μια οδυνηρή ήττα που νομίζω τον βγάζει φυσικά εκτός μάχης προαθλήματος. Χρειάζεται είτε ένα βαθμό στο μεταξύ του παιχνίδι για να στεφθεί και είτε ένα βαθμό με τον Παναθηναϊκό και ένα βαθμό στο μεταξύ του παιχνίδι, mm-hmm. είτε μια νίκη και ένα βαθμό πριν καν παίξουν στο μεταξύ του παιχνίδι, είτε μια νίκη κιάτης και μια μη νίκη του Ολυμπιακού την επόμενη αγωνιστική. Τέλος πάντων, για να πάρει βέβαια στο πρωτάθλημα, φαίνεται ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να κερδίσει κανένα παιχνίδι της. Ο Ολυμπιακός αναγκάζει 2-2 στο Καραϊσκάκι και να παίξει τελικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο, νομίζω ότι σήμερα απλώς το τέλειωσε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Mm-hmm. Συνέβη αυτό στον Ολυμπιακό. Συνέβη γιατί έβαλε τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση. Η ΙΤΑ στην εργάδα που δημιουργήθηκε με την ΑΕΚ τον έβαλε σε θέση να παίρνει πολύ μεγάλα ρίσκα. Σήμερα στην Τούμπα πήρε πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα, αυτό το μείον 5 που είχε από την ΑΕΚ. Αυτά τα με πολύ μεγάλα ρίσκα τον βοήθησαν πολύ στην αρχή του παιχνιδιού. Όχι στην αρχή, στην ακρίβεια σε όλο το 60 λεπτό, το πρώτο 60 λεπτό μέχρι το 2-1. Είχε πολύ πιο κυριαρχικό ρόλο στο μάτς, πολύ πιο καθαρές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί, δεν μπορούσε ποτέ να προηγηθεί και αυτό ήταν το κρίσιμο στο μάτς. Νομίζω ότι αν είχε προηγηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός, είτε με 0-1 είτε με 1-2, είναι πολύ πιθανό να είχε επέλθει κατάρρευση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι και αλλιώς δεν είχε αυτοπεποίθηση, είναι πολύ πληγωμένος, έκανε πάρα πολύ εύκολα λάθη στην πίεση του Ολυμπιακού, ήταν υπερβολικά αγωμένος. Τέλος πάντων ήταν μια ομάδα που κουβαλάει όλα αυτά που κουβαλάει ο ΠΑΟΚ στους τελευταίους 2,5 μήνες. Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να τον φέρει σε θέση να είναι πίσω στο σκορ τον ΠΑΟΚ για να, να κάνει να αποφύγει να ταρρεύει. Όσο ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός μέσα στο μάτς έπαιρνε κουράγια. Όσο ο Ολυμπιακός δεν κέρδιζε, έπαιρνε ακόμα περισσότερα ρίσκα, ανέβαζε ακόμη και ψηλά την ομάδα. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του μάτς με το 3-1, όπου ήταν και το τέλος του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα ήταν βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε να επιστρέψει, ξέρω ότι ψάχνει 3 γκολ σε 20-25 λεπτά, αδύνατον, σε κάτι τέτοιο, σε τέρμι εκτός έδρας. Οπότε εκεί στο 3-1 είχε σχολάσει ο γάμος. Στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ έχουμε ένα μας παράξενο από την έννοια ότι η ΑΕΚ μπαίνει μέσα και καταλαβαίνει ότι η ψυχολογία της από την ήττα του Ολυμπιακού αλλά και η πολύ καλύτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Παναθηναϊκό επιβεβαιώνεται από το πρώτο δεύτερο λεπτό. Αλλάζει πολύ και αλλάζει τελείως η εικόνα του μάτς. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν είναι καλύτερη, είναι σε μια καλύτερη από το Παναθηναϊκό, αλλά πρώτον αγχώνεται υπερβολικά, δεύτερον σαν να αισθάνθηκε σε εκείνο το χρονικό σημείο ότι τώρα θα την κάνουμε τη δουλειά, Mm-hmm. Το Παναθηναϊκό με 10 παίχτες. Αυτό έκανε έξαλλο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του 20-45 τον Νίκο Λίτσος, πως έκανε παρατηρήσεις στους ποδοσφαιριστές του, γιατί σαν να είχαν χάσει το μυαλό τους. Και αυτή η αποβολή έβγαλε όλο το αίσθημα αυτοσυγκίνησης του Παναθηναϊκού, στους παίχτες του Παναθηναϊκού, που έπαιξαν, πώς να το πω, λυσαλέα που έλεγαν οι παλιότεροι, προκειμένου να μην ηττηθεί ακόμα περισσότερο να μπορέσει να πάρει το φυσιολογική αντίδραση από μια ομάδα που είστε μονίμως στην κριτική, δέχεται μονίμως πολύ μεγάλη πίεση. Είναι αυτή με το θεωρητικά λιγότερο άγχος που έχει συμβαίνει μαθηματικά, αλλά είναι και αυτή που έχει κουβαλάει το μεγαλύτερο βάρος της απογοήτευσης και το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής. Σήμερα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, έχουμε δεδομένα τέταρτο, αυτό δεν πρέπει να πράξει, και έχουμε και έναν πάρα πολύ πιθανό πρωταθλητή. Θεωρητικός και μαθηματικός δεν πρέπει να αλλάξει, αλλά νομίζω ότι πρακτικός δεν πρέπει να αλλάξει, και έχουμε στα χέρια μας και μια πολύ μεγάλη μάχη για την έβδομη θέση, γιατί ο Ολυμπιακός σήμερα έχασε δύο τελικούς, έναν διεκδίκηση του πρωταθλήματος και έναν υλικό Champions League, διότι κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Τούμπα, δεν υπήρχε θέμα δεύτερης θέσης, θα ήταν στο σύνεξ από τον ΠΑΟΚ, θα έχει τελειώσει. Βεβαίως για την δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός έχει και άλλο τελικό μπροστά του, αν κερδίσει το επόμενο ευρώ. Και ήταν ξανά αυτό το μεγάλο φαβορί για την δεύτερη θέση, ενώ πολύ φοβάμαι τελικό πρωταθλήματος για τον ίδιο τον Ολυμπιακό, λέω φοβάμαι, δεν θα βρει την συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση να ετηθεί και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε πάντως.
1: Ωραία, ωραία. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Τσόχο. Ζητώ συγγνώμη για τις διακοπές που είχε η σύνδεσή μας. Είχαμε ένα θεματάκι. Να πω πολύ γρήγορα: το Lyon Rennes στη Γαλλία είναι 4-2. Το Ισπανιόλ Ρεάλ είναι 0-2. Το Ίντερ Πάρμα είναι 2-0. Στις καθυστερήσεις είναι αυτό. Το Ρίο Άβε Ζιλ Βιθέντε είναι 0-0 στους 49. Το Πίστονς Μάτζικ είναι Ντερμπάρα 45. Όλα τελειώνει το ημίχρονο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το Λεβαδιακός Βόλος. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα. Στο Λεβαδιακός Βόλος ξαναείδαμε την ομάδα
0: ματσάρα.
1: Που άρεσε στον πρώτο γύρο, ναι. Του Λεβαδιακού, αλλά...
0: Τώρα δεν έχει νόημα.
1: Που το είπες, ναι. Ενδεχομένως, ξέρεις, η κατάρρευση του Λεβαδιακού, mm-hmm. αλλά και οι δυσκολίες όλων αυτών των ομάδων που ήταν στο 5-8 στο πρωτάθλημα. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες που είναι στο 5-8 είναι ομάδες οι οποίες ξανά τα βάλεις κάτω πρέπει να έχουν κάνει, ας πούμε, στο δεύτερο γύρο δύο νίκες κάθε μία. Δηλαδή δεν έχουν αγωνιστική συμπεριφορά ομάδων για 5-8. Mm-hmm. Ούτε ο Άρης, ούτε ο Όφη. Δηλαδή ο Όφη ήταν καλύτερος σε σχέση με τον πολύ κακό του ξεκίνημα, αλλά δεν είχε κι αυτός ένα σερί, ας πούμε, από νίκες, ξέρω εγώ, από εντυπωσιακά αποτελέσματα. Θα κάνει το κύπελλο ήταν και γι' αυτό και το πήρε. Ο Βόλος πρέπει να έχει κάνει μια νίκη στο δεύτερο γύρο, αυτό με τον ΠΑΟΚ. Άλλοι δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να έχει να κάνει και πάρα πολύ με την όποια πίεση υπήρξε στην ζωή τους. Δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να διαχειριστούν, ας πούμε, τέτοιου τύπου καταστάσεις. Και για τον Λεβαδιακό το πιστεύω. Δηλαδή, σήμερα που δεν είχε τίποτα. Ξέρεις, τίποτα τον πίεζε, καμία σκοτώρα.
0: Έκανε πάρτι.
1: Ο Άρης, λοιπόν, ο οποίος σήμερα δεν είχε την πίεση του να έρθουμε Πέμπτη να πάρουμε το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο, πάει και κερδίζει τον Όφη. Συμβαίνει.
0: Πάμε στα Βραδινά.
1: Τα Βραδινά τώρα, κοίταξε. Τα Βραδινά είναι δύο παιχνίδια, τα οποία έχουν ένα παράξενο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν είχαν καμία σχέση τα παιχνίδια αυτά με τα παιχνίδια τα αντίστοιχα που παίξαν συγκεκριμένες ομάδες στην κανονική περίοδο. Γιατί ήταν η συνθήκη διαφορετική. Δηλαδή, σαν εικόνες παιχνιδιών, αυτά τα παιχνίδια, αν τα συγκρίνεις με τα αντίστοιχα παιχνίδια που είδαμε φέτος στο πρωτάθλημα από αυτούς, δεν έχουν καμία σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή, και δεν έχουν καμία σχέση, γιατί πια είμαστε σε μια φάση τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτό μόνο πράγμα το οποίο πλέον μετράει είναι, ας πούμε, το αποτέλεσμα. Δηλαδή, για την ακρίβεια, το αποτέλεσμα που κυνηγάς. Εντάξει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα σε μια χρονιά που δεν τα έχει πάει καλά στους υπολογισμούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι και η ισοπαλία δεν ήταν ένα τόσο κακό αποτέλεσμα. Δηλαδή, είχε με το δεδομένο, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει στον Παναθηναϊκό. Επομένως, για να μην αυτή η διαφορά των 5 βαθμών, πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Αν καταφέρουμε και το πάρουμε, βγάζουμε και τον ΠΑΟΚ από την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Εν πάση περιπτώσει, το κάνουμε δύσκολο. Και τι κάνουμε, στην απλοποίηση που κάνει ο με τη Λίμπαρ πάντα, α, παίξουμε μπροστά. Λέω πολύ απλά, για να κερδίσουμε. Και παίζει μπροστά. Και κάνει και δύο-τρεις ευκαιρίες. Αλλά παίζοντας μπροστά αφήνει χώρους στην ομάδα που δεν πρέπει να αφήσει. Δηλαδή, υπάρχει μια ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλεύεται ενός χώρους στην Ελλάδα. Είναι ο ΠΑΟΚ που έχει τα καλύτερα εξτρέμ, που έχει παίχτες που μπάρθα από ό,τι ξέρουν τι να κάνουν. Έχεις πάντως δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούν, θα σου κάνουν ζημιές. Και προκύπτει αυτό το μάτς. Δηλαδή, ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο με διαφορετικό τρόπο προσπαθούν να δείξουν αρετές, επιθετικές αρετές κατά βάση, αλλά υπάρχει μια στοιχειώδη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ έχει επιθετικές αρετές, ο Ολυμπιακός δεν έχει. Ο Ολυμπιακός ψάχνεται, να πούμε, ξέρω εγώ, κάμιο χρόνια να βρει έναν τρόπο να γίνει επιθετικά πολύ επικίνδυνος. Του συμβαίνει κατά περιόδους. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να του συμβεί, αν το έχει πίσω στο σκορ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στον καιρό του με την Λίμπαρ δεν έχει κανένα τροπή ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχει ανατρέψει ούτε αποτέλεσμα. Ένας λόγος είναι ότι βρίσκεται και σπάνια πίσω στο σκορ. Αλλά βρίσκεται σπάνια πίσω στο σκορ, γιατί δεν κάνει παιχνίδια σαν το σημερινό. Δηλαδή παιχνίδια στα οποία παίρνει ρίσκα. Σήμερα τα πήρε, άντεξε όσο άντεξε ο Τσικίνιο. Και όταν ο Τσικίνιο σταμάτησε μετά από ένα σημείο στο δεύτερο μήχρονο να είναι παραγωγικός και επικίνδυνος και να γίνεται αυτός ο παίκτης που δεν είχε καταλάβει ποτέ η άμυνα του ΠΑΟΚ που είναι, ο Ολυμπιακός κατέρευσε. Κατέρευσε γιατί ο Ολυμπιακός πάντα έχει προβλήματα με τον Ζήφκοβιτς, πολύ συχνά έχει προβλήματα με τον Κωνσταντέλια. Πολύ συχνά έχει προβλήματα με τον Τάισον. Έχει προβλήματα γιατί οι παίχτες που πάνε στα ένα εναντίον ενός με αυτούς δεν τα καταφέρουν πολύ καλά. Και αυτό έγινε και σήμερα. Δηλαδή ξαναείδαμε ένα παιχνίδι που το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα μάτσο στο οποίο αν ο ΠΑΟΚ τον βρει τον Ολυμπιακό ανοιχτό, θα του κάνει ζημιά. Δεν είχε μεγάλη διαφορά, ας πούμε, τακτικά με το παιχνίδι του Κυπέλλου που έχασε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη για τον ίδιο λόγο. Γιατί και τότε ήταν ένα μόνο μάτς, και τότε ο Ολυμπιακός για να περάσει έπρεπε να παίξει, έπρεπε να ανοιχτεί, έπρεπε να προσπαθήσει και δεν μπορούσε να μείνει λίγο πιο πίσω, να αφήσει την μπάλα, να κάνει αυτά που κάνουν στον ΠΑΟΚ αυτοί οι οποίοι του έχουν δημιουργήσει προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, οι ομάδες αυτές είναι τέσσερις, τις οποίες δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Βόλος, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ της Φιλαδέλφεια και ο τελευταίος Όφη, δεν τον κερδίσανε γιατί τον κλείσανε και τον βομβαρδίζανε τον ΠΑΟΚ. Τον κερδίσανε γιατί τον απορροφήσανε την επιθετικότητά του και τον κεντρήκανε φάσεις, ας πούμε, και αυτή κυρίως σε ανοιχτό γήπεδο σε βρήκανε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά είναι στρατηγική. Όταν εσύ λες, ας πούμε, ως προπονητής ότι εγώ θα πάω με τους ίδιους, λες και είναι ίδιο παιχνίδι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η στρατηγική την αφήνει στην άκρη και ποντάρει σε άλλα πράγματα, τα οποία είναι η κοινή προσπάθεια, η θέληση των παιδιών να παίξουν για τον προπονητή, ξέρω εγώ, τα καλά που μπορεί να υπάρχουν στο γήπεδο γιατί υπάρχει μια ωραία παρέα και όλα αυτά. Αλλά αυτά με τον ΠΑΟΚ σήμερα δεν είχαν νόημα. Με τον ΠΑΟΚ πρέπει να υπάρχει στρατηγική προσέγγιση. Όσο μάλλον όταν την άλλη πλευρά, ο Λουτσέσκου έχει πάντα ιδέες. Σήμερα, ας πούμε, διάλεξε τον Παβλέγκα που γύρισε μετά από καιρό και ήταν γιατί. Ήταν πιθανότατα ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Άφησε τον Οσντόεφ και ήταν γιατί. Ήταν τρεξίματα από τον Ζαφίρι. Περισσότερα από αυτά που δίνει ο Οσντόεφ. Προτίμησε τον Γερεμέγεφ από τον Μύθο, ξέρω εγώ, και από... γιατί ο Γερεμέγεφ είναι καλά. Στη Θεσσαλονίκη του κάνουν πλάκα οι παπτζίδες του Γερεμέγεφ, τον λένε Μπενίσχο και λένε γιατί γκρινιάζουν για τις μεταγραφές. Λένε πρέπει το με τον Μπενίσχο τον Ιανουάριο. Αλλά όμως ο Μπενίσχος έχει 10 γκολ. Λοιπόν, τόσο κακός δεν είναι δηλαδή. Ή υποτιμητικά, ας πούμε, τον Έτζερε Μέγεφ. Λοιπόν, μια χαρά όταν τον τροφοδοτήσανε και τον περάσανε την μπάλα, έκανε τη διαφορά και πήρε το μάτς. Είναι απλό το μάτς. Η ΑΕΚ κατά συνέπεια αναδόξως αγχώθηκε. Διότι μετά η υποχρέωση να κερδίσει έγινε μεγάλη και πόσο μάλλον βρέθηκε και μετά έχει παραπάνω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Νικόλιτς, είναι ότι εμφανίστηκε αυτό το μυστήριο άγχος. Θα ήταν και μεγαλύτερο αν ο Παναθηναϊκός που έπαιζε με έχει λιγότερο από το 14, είχε βρει γκολ στο τέλος με τον Ιταλό και τον Μπακασέτα και είχε κάνει, ας πούμε, είχε πάρει μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία νομίζω κάποιοι ήταν ευχαριστημένοι με την ισοπαλία και κάποιοι παίζανε για να κερδίσουν. Αλλά αυτό έχει γίνει πολύ νωρίς. Βεβαίως μέτρησαν οι επεμβάσεις λαφών. Δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν επεμβάσεις τερματοφύλακα και φάσεις κάποια στιγμή που παίζει με παίχτη παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διπλή, το διπλό πρέπει που προέκυψε πρώτον μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα και δεύτερον μετά το γεγονός ότι παίζει με παίχτη παραπάνω, είναι έμπλεξε την ΑΕΚ κομμάτι και τώρα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό της ενώπιση του επόμενου παιχνιδιού, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από το μισό πρωτάθλημα. Αν δεν το πάρει, υπάρχει κίνδυνος να μπλέξει. Δηλαδή, ακόμα και αυτές οι ομάδες που έχουν τα προβλήματά τους και που λέγονται Ολυμπιακός και πάω και την κυνηγάνε, εάν μυριστούν αίμα, θα αλλάξουν. Mm-hmm. Θα είναι πολύ επικίνδυνες τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Το ξέρουν όμως αυτό στην ΑΕΚ και νομίζω θα πράξουν και αναλόγως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Να προσθέσω, επειδή πριν σας είπα για την Ίντερ, η οποία ανοίξε την Πάρμα, ότι η Ίντερ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, έτσι. Περιμέναμε. Τώρα έχουμε και το μαθηματικό της υπόθεσης. 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της μετά το περσινό διάλειμμα. Επέστρεψε στην κορυφή της Σέριε Α.

0: Να πω, επειδή δεν πρόλαβα νωρίτερα, ότι είναι συγκλονιστική η εικόνα του Αντώνη Αντωνιάδη στο γήπεδο του Λεωφόρου. Τίποτα πραγματικά δεν μπορεί να κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο μακριά από το γήπεδο του Λεωφόρου και μακριά από τον Παναθηναϊκό. Τρομερή εικόνα του. Πάμε, συνεχίζουμε σχολεία, να ανηφορήσουμε ξανά προς Θεσσαλονίκη μεριά, να συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έψαχνε αντίδραση και τη βρήκε νικώντας τον Ολυμπιακό. Και είναι εδώ ο ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλεγα όλο αυτό το διάστημα ότι ο ΠΑΟΚ πρώτα, μετά από όλες τις κατάρες που έχει βιώσει πραγματικά, πρώτα θα έπρεπε να βρει έναν όποιο τρόπο να κερδίσει και μετά να ξαναβρει τον εαυτό του. Γιατί αυτό το απολύτως πνευματικό, ψυχολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, μόνο με νίκες ξεπερνιέται. Μόνο με νίκη ξεπερνιέται, γιατί εντάξει και μια νίκη με τον Ολυμπιακό είναι πάντα ιδιαίτερη. Είδαμε σήμερα αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ξαναπαίξει το ποδόσφαιρο που βλέπαμε για να φτάσει σε νίκη. Πρώτα να καταφέρει με όποιον τρόπο να κερδίσει και σήμερα πράγματι με κάποιον τρόπο κέρδισε, γιατί σαφώς νομίζω και τις δύο φορές προηγήθηκε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Τελείωσε ένα πρώτο ημίχρονο με 3-9 τελικές, όπως και συνολικά οι τελικές είναι σε βάρος του και υπέρ του Ολυμπιακού. Και όμως το ταμπλό γράφει 3-1, γιατί έκανε και εκείνος καθαρές φάσεις, γιατί επιτέλους οι αρχηγοί του, οι προσωπικότητες του μίλησαν και κυρίως ο Ζήφκοβιτς, και γιατί σιγά σιγά επανέρχεται αυτή η ίδια ομάδα μαζί με ένα ακόμη πρόσωπο που νομίζω ότι

0: πάρα πολλά και θα πω και ένα δικό μου σενάριο, να μου απαντήσεις και εσύ τι συμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση. Κατέγραψε και πάλι όλα όσα έχει βιώσει η ομάδα του για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και να συνεχίσει ο Πάοκ τη μάχη του να ξεπεράσει αρχικά τον Ολυμπιακό και να δούμε τι θα ακολουθήσουν τις τελευταίες αγωνιστικές. Η ιστορία των φετινών μάτς Πάοκ Ολυμπιακού είναι φοβερή για τον Πάοκ. Σίγουρα τον κρατάνε όρθιο και του δίνουν μεγάλη όθηση από κάθε πλευρά. Όπως και τον Οκτώβριο έτσι και τώρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Έρχεται ο Ολυμπιακός και παρά το ότι σε σημαντικό διάστημα του παιχνιδιού η εικόνα είναι σε βάρος του ΠΑΟΚ, καταφέρνει και κερδίζει. Τώρα τον Οκτώβριο αξιοποίησε εκείνη την νίκη και έκανε ένα φοβερό τετράμινο. Τώρα δεν έχει διάστημα. Έχει απλά τρία ακόμη παιχνίδια. Χειροτονίζω, κέρδισε σήμερα με τον Μεϊτέ να παραπατάει. Κέρδισε σήμερα με τον Κωνσταντέλια και προκαλώ τον οποιοδήποτε. Ο Κωνσταντέλιας πρώτη επαφή με την μπάλα κάνει στο 30.
1: Το θυμάμαι που το έλεγε στη μετάδοση. Και πράγματι.
0: Σήμερα μέχρι το 55 είναι φάντασμα μέχρι το 55. Mm-hmm. Αλλά βρίσκει δύο φάσεις, βρίσκει δύο χώρους στο γήπεδο δύο φορές και δημιουργεί τα τελευταία τέρματα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Παβλένκα, και αυτό αλήθεια είναι. Βεβαίως κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ, που πάρα πολλοί αμφισβητούν. Ας μην μετρήσουμε τον Γερεμέγεφ τι έχει κάνει σε αυτή την ομάδα την προβληματική, πόσα γκολ, τι νούμερα έχει σε σχέση με άλλα φορ, που παίζουν στην Ελλάδα και κοστίζουν πολλά πολλά εκατομμύρια. Και συνεχίζει το πρωτάθλημα. Σου λέω εγώ. Mm-hmm. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι τρελό.
1: Όχι.
0: Είναι ένα από τα σενάρια, γιατί έχει πολλά ακόμα.
1: Πάρα πολλά σενάρια. Με αυτό το σενάριο...
0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0. Mm-hmm. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
1: Ναι. Ροντέο.
0: Δούμε και την τελευταία αγωνιστική.
1: Και μετά γίνεται ροντέο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Δημήτρη.
0: Χωρίς παραλογισμούς, γιατί έτσι είναι μέσα τρεις ομάδες. Ναι. Μπορεί να είναι και δύο ομάδες μέσα. Μέχρι τελευταία αγωνιστική. Απλά παίρνουμε το καλύτερο ή το χειρότερο, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Το καλύτερο νομίζω.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το σενάριο, βεβαίως.
0: Και να δούμε και ισοβαθμίες τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει πλάκα. Με τις ισοβαθμίες.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το μόνο για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το μόνο για τον ΠΑΟΚ. Να είναι, αν γίνεται κάποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων, να είναι στο μείον 6 και την άλλη Κυριακή το βράδυ. Αυτό μόνο. Mm-hmm. Αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Συνεχίζουμε. Πάμε. Στο Βαγγέλη Νερατζιά. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νικόλα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, φίλε.
1: Μπράβο,
2: καλά.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει, είδαμε ένα αρκετά ενδιαφέρον. Μπορεί το 0-0 νομίζω ότι τα δική λίγο σήμερα το απόψινο Παναθηναϊκό ΑΕΚ Λεωφόρο. Γιατί αν και 0-0 το αποτέλεσμα, νομίζω ότι είχε απ' όλα. Και φάσεις και για τις δύο ομάδες. Και έτσι ένταση και πάθος και αποβολή. Γενικά ήταν ένα γεμάτο, πολύ γεμάτο παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Και είναι ανάμεικτα διότι δεν μπορεί να γλυκαθούν φέτος με τη χρονιά που έχει κάνει στην Ελλάδα, αλλά και με το γεγονός ότι και στην τρίτη αγωνιστική των play-off δεν κατάφερε να νικήσει. Ασφαλώς όμως, επειδή είναι μια διαφορετική συνθήκη το σημερινό μάτς, υπάρχει και μια θετική εικόνα. Το γεγονός ότι σε σχέση με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε πολύ πιο βελτιωμένος σε μια κατάσταση όπου κλείθηκε να παίξει ένα σχεδόν ολόκληρο αγώνα με παίκτη λιγότερο, δηλαδή από το 18 μέχρι το 90 στην καθυστερή. Ο Παναθηναϊκός κλείθηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο και αυτό είναι πάντα μια πολύ δύσκολη συνθήκη για ντέρμπι. Πέρα από το πρώτο διάστημα του αγώνα, όπου εκεί όπου ο Παναθηναϊκός που δέχεται την αποβολή ζορίζεται από την ΑΕΚ, δέχεται κάποιες φάσεις, πιέζεται σε εκείνο το κομμάτι του παιχνιδιού. Νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου που πηγαίναμε προς το κλείσιμο του ημιχρόνου και ειδικά από την άνοιξη του δεύτερου ημιχρόνου βγάζει μια πολύ καλή εικόνα και είναι πολύ καλός και σοβαρός στο μισό δικό του γήπεδο.

0: Και από εκεί και πέρα, αξιοποιεί καλά και κάποιες καταστάσεις στο transition και δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε κάλλιστα να φύγει και νικητής από το παιχνίδι. Νομίζω ότι από το κακό προήγηση λογική, εγώ θα πω ποδοσφαιρικά και στο πρωταγωνιστικό κομμάτι, διότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι με αυτό το 4-4 είναι μια ομάδα που λειτουργεί πολύ καλύτερα. Φαίνονταν οι ποδοσφαιριστές ότι εξυπηρετούσαν πολύ καλά τους ρόλους με τον Νίκαρσον και τον Πολυμόρ Μπράουν να είναι κεντρική αμυντική, τους δύο ακραίους, τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο, ειδικά που βρέθηκαν σε καλή βραδιά και αυτοί, όπως και η κεντρική αμυντική. Ένα από τα πλεονεκτήματα του Παναθηναϊκού στο σημερινό σχήμα, ανεξάρτητα από την αποβολή, νομίζω ότι είναι ότι ματσάρισε αρκετά σε ενέργεια το πολύ καλό δίδυμο της ΑΕΚ του Μάριν με τον Πινέδα. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στον Τζέριν και στον Κοντούρι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί και απάντησαν στην ενέργεια αυτών των δύο ποδοσφαιριστών που κάνουν τη διαφορά φέτος για την ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα, όπως φαίνεται συνολικά. Και είχε μια πολύ καλή συμπεριφορά ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του. Ασφαλώς και με την κατοχή μπάλας που είχε η ΑΕΚ, δέχτηκε και κάποιες φάσεις στην άμυνά του. Αλλά συνολικά η εικόνα ήταν καλή και στο τέλος το καλό της υπόθεσης ήταν ότι έδειξε μια απίστευτη ενέργεια για ομάδα που έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Εντάξει, η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή, το ζητούμενο είναι αυτό. Έτσι, το Conference League πλέον είναι δεδομένο για τον Τριφύλλη. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί τα επόμενα τρία παιχνίδια, να κάνει κάποια νίκη. Γιατί μέχρι τώρα, Νίκο μου, είναι το κακό της υπόθεσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο ισοπαλίες λευκές με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με την ΑΕΚ σήμερα. Και ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Δεν έχει πετύχει καν γκολ ακόμα στη διαδικασία των play-off. Και νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Άσχημο πολύ μεν, αλλά υπάρχει όμως αυτή η κατάσταση ότι δεν έχει κάποιο άγχος στο κεφάλι του. Να μπει να παλέψει όλα τα παιχνίδια όπως παίζει μέχρι τώρα και να πάρει κάποια αποτελέσματα που θα του βοηθήσουν στην ψυχολογία του. Έτσι. Νομίζω ότι συνολικά από την κατάσταση, ας πούμε, το θετικό είναι ότι υπήρχαν κάποια πράγματα που ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει και στα δικά μου μάτια μοιάζει δεδομένο ότι αυτό το 3-4-2-1 του Μπενίτες και επιμόνει σε αυτό το σύστημα και να μην το αλλάζει και να μην δίνει ευκαιρίες, να μην δοκιμάζει πράγματα, δεν έχει κάνει καλό στον Παναθηναϊκό και στο ρόστερ του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Βαγγέλη μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και πάμε να κλείσουμε για την ώρα με τα σχόλια. Μετά τις 12 θα έχουμε και λίγα ακόμα. Με Γιώργο Μαραθιανό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για την ισοπαλία της ΑΕΚ στη Λεωφόρο κοντά στο Παναθηναϊκό. Χαίρετε, κύριε.
2: Ποιος βγαίνει στο δεύτερο πρόγραμμα μετά τις 12?
1: Κάτσε. Επί τη ευκαιρία να πω Μιαούλης, Τσανάκας, Αθανασίου.
2: Μάλιστα.
1: Έχω όλες τις απαντήσεις.
2: Σαν την Άντζελα Δημητρίου. Σαν την Άντζελα Δημητρίου θα βγει.
1: Και επίσης οι ακροατές, έτσι. Οι ακροατές.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα.
2: Τώρα δεν έχω ακούσει και τους προηγούμενους, να πω την αλήθεια, οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να επαναληφθούν κάποια από αυτά που ακούσατε νωρίτερα, γιατί είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις κάποια συμπεράσματα για αυτό που είδαμε στη Λεωφόρο. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Σίγουρα, αν το δεις στο ποτήρι μισογεμάτο, θα πεις ότι η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της, τουλάχιστον τη διαφορά που είχε πριν από τα σημερινά παιχνίδια. Αν έλεγε δηλαδή κάποιος στην ΑΕΚ πριν τη σημερινή αγωνιστική ότι θα τελείωναν τα μάτς και όχι μόνο θα διατηρούσε αυτό το συν 5 αλλά θα το αύξανε κατά ένα πόντο, νομίζω θα το αγόραζε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα έχει νικήσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια και κυρίως το δικό της, μπαίνοντας δηλαδή και ξέροντας ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά της να αυξήσει κι άλλο διαφορά και με στρωμένο το πλεονέκτημα το αριθμητικό από το 20, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα από σήμερα. Όχι ότι τώρα δεν είναι πολύ κοντά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις πολύ συχνά τέτοιες ευκαιρίες, δηλαδή να έχεις ένα 70 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις μπροστά σου για να βάλεις ένα γκολ, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι όπως ήταν το μάτς, δεν νομίζω ότι αν η ΑΕΚ έβρισκε ένα γκολ με τον ανορθόδοξο τρόπο που το επιδίωξε, η αλήθεια είναι, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα θα μπορούσε να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν το κατάφερε, και ένας από τους λόγους που δεν το κατάφερε είναι ότι ίσως απέφυγε να πάρει και πολύ μεγάλα ρίσκα επειδή ήξερε το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα. Η ΑΕΚ δεν είχε σήμερα σε καλή μέρα τα περισσότερα από τα όπλα της, τουλάχιστον αυτά που αποδείχθηκαν πολύ μεγάλα όπλα στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, το play-off. Ο Κοϊτά, με τον οποίο επιχείρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να βρει πράγματα από τα άκρα, ήταν πολύ μπλοκαρισμένος. Οι αλλαγές του Νίκολιτς σήμερα δεν βοήθησαν, εκτός του Ζωάο Μάριο. Και η είσοδος του Γιώβιτς σε ένα σημείο που το παιχνίδι φαινόταν και κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, δηλαδή με έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιζε με παίκτη λιγότερο και ήταν στιμωγμένο στην περιοχή του, δεν κατάφερε τελικά να μπορέσει να βοηθήσει. Ήταν ακόμα και έτσι βέβαια, ακόμα και με αυτή την εμφάνιση που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο απαιτητική όσο θα έπρεπε για την ΑΕΚ, μπόρεσε να βρει τις ευκαιρίες για να το πάρει το ματς. Έπεσε πάνω στον, δεν θα πω πάνω στο Λαφών, έπεσε σε μια από τις σπάνιες καλές βραδιές του Λαφών φέτος, ο οποίος ήταν πολύ αποτελεσματικός. Στην περίπτωση βέβαια της μεγαλύτερης ευκαιρίας του αγώνα, αυτή που έχασε ο Βάργα, νομίζω ότι περισσότερο από την καλή επέμβαση του τερματοφύλακα πρέπει να το πιστώσουμε, να το χρεώσουμε για να είμαι πιο σωστός, στο κακό τελείωμα του Ούγκρου. Μια ευκαιρία που κάνει το δύσκολο που είναι δηλαδή να πάρει την μπάλα και να τη φέρει μπροστά του και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο εύκολο κομμάτι, δηλαδή στο τελείωμα. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει το μάτς. Δεν το κατάφερε και έτσι όπως έγιναν τώρα τα πράγματα, έχει καταφέρει δύο πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Αφενός να υπάρχει ένα σενάριο την επόμενη εβδομάδα το οποίο τη στέφει πρωταθλήτρια και μαθηματικά πριν καν τελειώσουν οι δύο επόμενες αγωνιστικές, δηλαδή να νικήσει η ίδια τον Παναθηναϊκό και να έρθει σώπαλο το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, και το ότι ακόμα και αν αδιαφορήσει για το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι, σε περίπτωση νίκης δικής της θα της αρκεί μια ισοπαλία στην Τούμπα, ενώ πριν ήξερε ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα δικά του παιχνίδια θα έπρεπε να νικήσει και η ίδια στην Τούμπα για να μπορέσει να έχει το πλεονέκτημα μέχρι το τέλος. Ήταν ένα βράδυ το οποίο ανάλογα, ξαναλέω, με το πώς θέλει να το προσεγγίσει κανείς, βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Εγώ περισσότερο θα το χαρακτηρίσω χαμένη ευκαιρία παρά μια βραδιά που αφήνει την ΑΕΚ κερδισμένη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Γιώργο Μαρθιανό και κλείσαμε. Ήταν η Game Zone της Κυριακής, 1η του Μαΐου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόπουλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που είναι στην αξιταξία. Ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο μαζί εδώ από τις 7 παρά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έρχεται Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μετά μένει εδώ. Έρχονται Αθανασίου Τσανάκας για γραμμές έως τις 2. Να πω ότι Λιόν νίκησε 4-2. Και έχει κάνει και πολύ καλό παιχνίδι ο Γιάρεμτσου και έχει βάλει και ένα γκολ μέχρι το 70 που έγινε αλλαγή και η Ρεάλ πέρασε από την έδρα της Εσπανιόλ με 2-0. Καλό βράδυ, τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των πλέι-οφ στη Σύγχυμαν Super League, με την ένωση να βρίσκεται στο σύν 6 από τη δεύτερη θέση, εκεί που ανέβηκε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα και τον έπιασε στους 61 βαθμούς. Για την τρίτη στροφή στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, ο Φιάρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Έχουμε ακόμα τρεις αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά το φινάλε του Μάτς Λεωφόρου, με το Σέρβο να προσθέτει πως ο Παναθηναϊκός είναι περήφανη ομάδα και πάλεψε ως το φινάλε. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, εμφανίστηκε μετά το φινάλε του μάτς με την ΑΕΚ ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτε. Θα ξέραμε την νύχτα, είχαμε τις ευκαιρίες, είχαν και οι αντίπαλοι τις ευκαιρίες τους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Υπογράμμισε ο Ισπανός στο τριφύλι και μαθηματικά θα τερματίσει στην τέταρτη θέση. Ως ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη του το στέρισαν, χαρακτήρισε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ. Φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο όπως πρέπει για να κερδίσουμε, αλλά όταν κάνεις λάθη τα πληρώνεις, σημείωσε ο Βάσκος τεχνικός. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλι του νικηφόρου αγώνα του ΠΑΟΚ κοντά στον Ολυμπιακό, οι Νίκος και ο Γιώργος Σαββίδης που μοίρασαν συγχαρητήρια στους παίκτες. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο στην αρχή δεν ήμασταν καλοί. Μέσα από αυτή την αντίδραση ήρθε το δεύτερο και το τρίτο γκολ, υπογράμμισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 91-79 το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι στην πρεμιέρα των πλέι-οφ στη Σίγμαν Μπάσκετμπολ Λιγκ και έκανε το 1-0 σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Οι Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων πήραν το δεύτερο εισιτήριο της Ανόδου από την Elite League αφού επιβλήθηκαν 87-72 κοντά στον Παπάγο στον τελικό του Final Four που φιλοξενήθηκε στη Λευκάδα. Το απόλυτο είναι ο στόχος του Άρη στα μάτς που απομένουν στα πλέι-οφ για τις 4-5-8 σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου που συνεχάρει τον όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί. Προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, το καταφέραμε, τον ίσιο ένας τεχνικός. Ο Απόλλωνας νίκησε 15-13 τον Πανίνο στον τελικό για την τρίτη θέση του Final Four στο Conference Cup Πόλο Ανδρών που διεξήχθη στο κολλημητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ντάκερ που νίκησε 17-14 τη Χοβέντ στον τελικό. Η εθνική ομάδα Πόλο γυναικών ιτήθηκε 13-10 από την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ και θα κυνηγήσει τη δεύτερη ευκαιρία και την πρόκριση στη διοργάνωση. Στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης του τουρνουά. Η Manchester United νίκησε 3-2 του Liverpool και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδο της στο Champions League της επόμενης σεζόν για την 35η αγωνιστική της Premier League. Σπουδαία νίκη για την Tottenham, νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Aston Villa και ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας κατέκτησε και μαθηματικά Inter που νίκησε 2-0 την Parma για την 35η αγωνιστική σειρά. Σασόλο Μίλαν 2-0, Juventus Verona 1-1 στα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Για την 24η αγωνιστική στη La Liga, Θέλτα έλυσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 στα σημαντικότερα παιχνίδια. Ζανκ Πάουλι Μάιντς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Βολφσμπουργκ 1-1 θα χθες να μάθει για την 32η αγωνιστική στη Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
5: Γιατί. Αχ, γιατί.
1: Πάνω τέτοι τέτοι.
6: Let's go! Let's go! Let's go!
1: Τέτοι τέτοι.
6: Let's go!
1: Τέτοι τέτοι.
6: Let's go!
1: Τέτοι τέτοι.
6: Let's go!
1: Τέτοι τέτοι. Ο τέτοι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
1: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
1: Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
1: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παρουσία.
2: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
9: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
10: Αυτά φυλάκια.
9: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
11: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
12: Να σου πω κάτι.
9: Πάμε.
12: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
9: Ναι.
12: Και σφύριξε κιόλας.
9: Ναι.
12: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
9: Ναι.
13: Σου σφυρίζω.
14: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
15: Ραμπόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
14: Δηλαδή.
1: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
14: Είναι δυνατόν.
1: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
14: Δεν είναι δυνατόν.
1: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
17: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Μπήκαμε στο Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 με Γιώργο Τσανάκα. Θα έχουμε και τον Νίκο Αθανασίου σε λίγο κοντά μας για να κουβεντιάσουμε για τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα, μου τι κάνεις.
0: Τι γίνεται.
1: Θα κάναμε χάλια σήμερα όλοι.
0: Ναι.
1: Αν και η ΑΕΚ δεν χάνεται, αλλά θα μπορούσε να το έχει τελειώσει από σήμερα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το για την ΑΕΚ το γαμώτο. Για τον Ολυμπιακό το γαμώτο είναι βλέποντας ένα κομμάτι της ΑΕΚ ότι θα μπορούσε να είναι μέσα για μέσα τώρα στο πρωτάθλημα.
0: Όλοι εκτός από τον ΠΑΟΚ λένε τη λέξη που είπες.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ίσως και ο Παναθηναϊκός ακόμα, γιατί πολλές φορές έχει χρειαστεί να φτάσει να παίζει με την πλάτη στον τοίχο και να ανταποκρίνεται καλύτερα από τη, σε άλλα παιχνίδια που τα πράγματα, τα δεδομένα του παιχνιδιού, τέλος πάντων δεν θα πω ότι πάνε πιο ευνοϊκά, αλλά τα δεδομένα του παιχνιδιού δεν είναι τόσο εναντίον του.
1: Βέβαια, και σήμερα έτσι δεν ξέρω, θα έχει δει τον Ολυμπιακό σίγουρα. Την νίκη που πήρε στη Λεωφόρο δεν έπαιξε τόσο καλά. Για 60 λεπτά τουλάχιστον, εγώ λέω. Όπως έπαιξε σήμερα. Αλλά όταν δεν βάζει γκολ, δεν σωστεί κανείς άλλος. Και τώρα σε 4 φάσεις θα αντιπάλουν 3 γκολ.
0: Έχουμε κάτι από ρεπορτάζ, κάποιο...
1: Εντάξει, υπάρχει έντονη διαμαρτυρία και ο εκνευρισμός για, για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Εγώ εξ αρχής το είχα δει, το είχα γράψει και στο live μέσα, ότι δεν γίνεται να μην εξετάζει τη φάση αν επηρεάζει ο Μπάμπα. Είναι μπροστά στο Τζολάκι. Δηλαδή, καλός ή κακός, είναι και άλλα σώματα, αλλά ο Μπάμπα είναι στην επίοδο Τζολάκι. Και το κάνει ακόμη χειρότερο σε εισαγωγικά, για την απόφαση εννοώ να μην διαιτεριστεί, ότι πάει και προς την μπάλα μετά.
0: Πάει να κάνει συμμετοχή στη φάση. Ναι. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Βάζου, γιατί το κουβεντιάσαμε και εξώ, ότι κάνει κίνηση προς την μπάλα. Άρα προσπαθεί να πάρει μέρος στη φάση. Δεν είναι ότι...
1: βέβαια, και χτυπάει άσχημα, ξέρεις, γιατί εγώ είχα πει ότι σωστά κυρώθηκε τον Κοντιγιαζίτη προφανώς με την ΑΕΠ. Mm-hmm. Γιατί ο Πιρόλα ήταν εκτεθειμένος και εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Στρακώσα τότε. Αλλά ξέρεις, δεν μπορεί, αυτό λένε στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί μια φάση να ισχύει το ένα, στην άλλη φάση το άλλο. Καταλαβαίνεις πώς το λέμε. Και είναι ένα κρίσιμο γκολ γιατί έπεσε από πουθενά. Γιατί πρώτη φορά πατάει περιοχή ο ΠΑΟΚ στο 15, γίνεται αυτή η καραμπόλα, έρχεται το 1-0, αλλάζει λίγο η ψυχολογία. Είχε και ο Ολυμπιακός τρομερή αστοχή βέβαια. Τρομερή αστοχή. Έπεσε πάνω ξένα Παυλένκα που είχε τα 97
0: τώρα. Τώρα μόλις είδα, γιατί το μάθω πολλά από το 8ο λεπτό. Τώρα είδα την ευκαιρία του Ελκαμπή, δεν την είχα δει στο 5ο λεπτό. Πραγματικά
1: ναι,
0: δεν.
1: Βέβαια. Και όταν το βλέπεις μετά το μάτι με ηρεμία και ξέρεις τι έχει γίνει, λες ότι από την πρώτη φάση φαίνεται ότι δεν θα πάει καλά το μάτι. Γιατί η πρώτη φάση είχε 25 δευτερόλεπτα που χάνει ο Μητέ την μπάλα μόνο στο ξύλινο τροχή. Και τσικίνει η δεξιά του τον Ελκαμπή. Αριστερά του Βέλσον δεν παθαίνει την ανάγκη, κάνει ένα άψυχο πλασέ τώρα πάνω στα πόδια του αντιπάλου. Λεπτομέρειες, αλλά βλέπεις πόσες λεπτομέρειες γέρνουν τη ζυγαριά από τη μια πλευρά. Γιατί όπως είναι πάνω, ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες, αν το δεν θα αξιοποιείς, δεν σου φταίει το προπονητή, δεν σου φταίει το ένα ή το άλλο.
0: Και νομίζω και τα τελειώματα και μετά η φάση στο τέτα τέτα εκεί που τη στέλνει πάνω στον Παυλέγκα την μπάλα ο Ελκαμπή, δεν ήταν τελειώματα Ελκαμπή σήμερα.
1: Όχι, ούτε σήμερα. Γιατί ούτε με τον Παναθηναϊκό ήταν τελειώματα Ελκαμπή.
0: Έχεις καταλάβει για κάτι που γράφανε οι συμπατριώτες του για το... γράφτηκε σε εφημερίδα, δεν ξέρω το αν ήταν μέρος κριτικής, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην συμπεριληφθεί.
1: Κοίτα, γράφεται αρκετά στο Μαρόκο αυτό. Επειδή αλλάξαν και προπονητή, ότι υπάρχουν σκέψεις να τους γίνει μια μικρή ανανέωση και δεν τον κρατήσουν. Δεν το κρατήσουμε, δεν συμπεριληφθεί.
0: Δεν συμπεριληφθεί στο Μουντιάλ, ναι.
1: Εντάξει, θα είναι πολύ συσταγωγικά, θα είναι και άδικο, θα είναι και άσχημα τον ίδιο, γιατί ξέρω να το μιλάμε για το τελευταίο του Μουντιάλ, έτσι. Γιατί ούτε στο προηγούμενο πήγε, που πάλι έκανε καλή σεζόν, είχε πέσει βέβαια και στην ατυχία τότε που βρισκόταν στη Χατάισκορ. Θυμάσαμε το σεισμό που είχε γίνει στην Τουρκία και όλα αυτά, αλλά προχώρησαν πολύ καλή σεζόν.
0: Ξέρεις, το βάζω στην κουβέντα, όχι για κάποιο λόγο, όλοι ξέρουμε τι είναι και τι είναι.
1: Ψυχολογικά
0: μήπως τον έχει επηρεάσει, γιατί άντε ρε παιδί μου, να πω την ευκαιρία, στην αρχή με την κεφαλιά, πας μπαίνεις στη φάση, δεν σου κάθεται. Μετά είναι και το άλλο, το τελείωμα ας πούμε, που κάνει, που από εκείνο το σημείο έχει πολύ καλύτερες εκτελέσεις, να το πω έτσι.
1: Κοίτα, μπορεί να έχει και άγχος και πίεση τώρα, γιατί εγώ μιλώντας και μέσα από το Μαρόκο, μου είπε ότι ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά ακούγεται έντονα ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι στην αποστολή. Και ξέρεις, τώρα το φινάλε τη σεζόν θα μετρήσει. Όπως θα το κάνουμε. Θα μου πεις πώς πιο ικανούς σεντερφόρ έχουν στο Μαρόκο, από τον Αλκάμπη, να μην είναι ούτε στην αποστολή ούτε στον πάγκο. Αλλά οκ. Okay.
0: Μάλιστα, να πάμε σιγά σιγά σιγά. Εμείς περιμένουμε και τον Νίκο να έρθει. Πάμε στον πρώτο φίλο για απόψε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια λάθη έτσι, με παίκτες που πήραμε ή με κάποιους που δεν πήραμε, έτσι, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάζει το πρόσωπο που πρέπει. Σίγουρα κάποιοι θα πάρουν και θα θέσουν θέμα με τη Λιμπάρ. Για μένα δεν υπάρχει θέμα με τη Λιμπάρ. Έτσι.
1: Συγγνώμη, φίλε μου, το όνομά σου.
0: Γιώργος, ο Γιώργος είναι. Απλά ακούγεται λίγο διαφορετικά. Σήμερα δεν ξέρω γιατί.
1: Τη γνώμη μου, εγώ, ας πούμε, έχει ασκηθεί κριτική στον προπονητή και δικαίως έχει κάνει και αυτός λάθη. Ας πούμε, σήμερα δεν μπορείς να πεις κάτι για το παιχνίδι. Δηλαδή, αυτός να μπει να βάλει γκολ σήμερα. Όταν, με 55 λεπτά η ομάδα ήταν πολύ καλή.
2: Όταν μια ομάδα παίζει και χάνει, έτσι όλοι χάνουμε και όλοι κερδίζουμε. Σίγουρα. Πιστεύω όμως ότι δεν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ. Πιστεύω θα πρέπει να παραμείνω με τη Λίμπαρ, το έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι. Και είναι προπονητής ο οποίος έχει δείξει την αξία του. Τώρα μπορεί να μην είναι κάποιες μεταγραφές που έπρεπε ή αυτοί που αποκτήθηκαν να μην ήταν, να μην απέδωσαν αυτά που περίμενε. Έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή, θα πρέπει να παραμείνει, το έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι. Και επειδή στα δύσκολα έδειξε την αξία του και τώρα που η ομάδα περνάει δύσκολα, έτσι, τον στηρίζουμε και περιμένουμε τη νέα χρονιά με ενίσχυση, έτσι, για να δούμε πάλι τον Ολυμπιακό τον οποίο μπορεί να μας δείξει. Αυτός ο προπονητής. Έτσι, έχει δείξει την αξία του. Το να μην πάει καλά μια χρονιά δεν νομίζω ότι νομίζω το δικαιούται. Πιστεύω ότι θα παραμείνει και σίγουρα η ιδιοψηφία των οπαδών το στηρίζει. Έτσι, θα πρέπει όπως αυτός στήριξε την ομάδα στα δύσκολα, έτσι, ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, πήρε τα πάντα. Έτσι. Θα πρέπει να περιμένουμε τώρα να φτιάξει πάλι την ομάδα, έτσι, και να πάρει πάλι τα πάντα.
1: Και είναι το θέμα ότι η νέα σεζόν θα ξεκινήσει νωρίς, έτσι. Οπότε εκεί πρέπει να επιλέξουν και την ομάδα. Μπορεί να είναι ένα μικρό ρίσκο να αλλάξει έναν προπονητή, όταν ξεκινάς πολύ και νωρίς και είναι προβληματικά. Γιατί θα φέρεις κάποιον που δεν ξέρει την ομάδα. Παράδειγμα σου λέω, αν αποφασίσει ότι να αποχωρήσει ο προπονητής.
2: Ο Μιτιλίμπαρ είναι ο προπονητής ο οποίος έφτιαξε τον Ολυμπιακό και πήρε ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά. Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Οπότε είναι αυτός ο προπονητής ο οποίος πιστεύουμε, στηρίζουμε και νομίζω ότι θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό τη νέα χρονιά εκεί που το αξίζει.
1: Γιώργο, πάντως δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν.
2: Εγώ νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι χασός, έτσι. Λοιπόν, δεν θα αφήσει τον Μιτιλίμπαρ που όλοι τώρα επιτίθονται και μετά μόλις πάει σε μια ομάδα θα τον έχουν θεό. Έτσι, λοιπόν, δεν θα αφήσει τον Μιτιλίμπαρ. Θα ενισχυθεί η ομάδα και θα δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο την καινούργια χρονιά. Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει όπως αυτό στήριξε την ομάδα και έδωσε διακρίσεις σε μια δύσκολη στιγμή, θα πρέπει και εμείς τώρα να το στηρίξουμε. Και είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία των οπαδών το στηρίζουν. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα τόσο προπονητή όσο θέμα παιχτών. Ίσως κάποιοι δεν αποδίδουν αυτό που περίμενε ή κάποιοι που ήρθαν δεν αποδώσαν αυτό που έπρεπε. Έτσι, ή θα έπρεπε να γίνει επιπλέον κάποια ενέργεια στην άμυνα σίγουρα ή στα εξτρέμ. Αυτό όμως μπορεί να γίνει στο μέλλον. Έτσι. Έχει δείξει την αξία του προπονητής.
1: Να καλύτερα.
0: Έγινε, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Φίλε, δεν ακούεις καθόλου καλά.
4: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα μια χαρά, καμπάνα.
4: Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται.
0: Καλά, καλά.
4: Γεια σου, Γιώργο. Επιτέλους σε πετυχαίνω.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Τι κάνουμε, πώς είδες το ματσάκι?
5: Εγώ είπα πριν και στον Κώστα.
4: Πήρες μερικά υπογλώσσια.
5: Γιατί?
4: Τα χρειαστήκαμε.
5: Εγώ το είπα και στον Κώστα ότι ο Ολυμπιακός σήμερα στο μάτι Ντούμπα ήταν καλύτερος από το μάτι Λεωφόρου.
4: Γιατί παίξαν αυτοί που παίζουν 3 χρόνια ίδιοι. Είναι απλά τα πράγματα. Τα έχουμε πει και με τον Κώστα, θα τα πω και με σένα. Η άποψή μου είναι ότι η διοίκηση τον κρέμασε φέτος. Με αυτά σε παρένθεση για μένα παλτά που του φέρε. Και κάποιοι που ήταν πέρσι...
5: Διαφωνώ και με τα δύο. Και θα σου εξηγήσω, ολοκληρώσω και θα σου εξηγήσω τι εννοώ.
4: Φαίνεται, δυστυχώς Γιώργο μου, οι αριθμοί μιλάνε. Και όταν τα XM σου είναι 0, άντε με όλοι μαζί 5 γκολ, τα κάπ σου είναι 5 γκολ όλη τη χρονιά. Οι αριθμοί μιλάνε, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Εάν περιμένεις από το center force να τα βάλεις, δεν θα τα βάλεις. Κι άλλος άνθρωπος είναι, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι το θείο τον χάλασε, το έχουμε πει και με τον Κώστα, το μυαλό του το χάλασε ο Ταρέμι. Του χάλασε όλη τη σκέψη.
5: Ήταν παίκτης όμως που ο ίδιος τον ήθελε. Τον ήθελε και ο ίδιος.
4: Εντάξει, αυτά τα τον ήθελε και ποιους ήθελε, δεν ξέρω άμα ισχύουν. Η δικιά μου άποψη. Μπορεί να ισχύουν, έτσι.
5: Όχι, ειδικά, γιατί... για τον Ταρέμι μπορούμε να το πούμε σε δουλειά.
4: Εντάξει, και εγώ σου λέω ότι επί των πράξεων και λάθος, μόνος του εκτέθηκε και φαίνεται. Ειδικά όταν έπαιζε 4-4-2 με αυτούς δύο μαζί, δεν γίνονται η δουλειά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι φέτος βλέπω να φεύγει ο Κώστας, ο Τσολάκης, και θα κλαίνουν όλοι μαζί. Γιατί τέτοιο τέρμα το φλάκα δεν θα βρεις. Βλέπω να φεύγει και ο ΕΣΕ. Γιατί το γλυκοκοιτάζει και η Ατλέτικο.
5: Για τον Τζολάκη δεν το έβλεπα. Για τον Τζολάκη δεν το έβλεπα, εκτός και αν έρθει κάτι από την Αγγλία. Εκεί
4: εντάξει,
5: είναι άλλη κουβέντα.
4: Εντάξει, τον βλέπουν τώρα 2-3 χρόνια. Είναι παίζει Champions League, παίζει UEFA, παίζει Conference, παίζει... Και παίζει, δηλαδή παίζει 40 παιχνίδια το χρόνο. Δεν είναι χτυπαξιλό, έτσι. Κοίτα, εγώ τα περισσότερα τα ρίχνω στη διοίκηση, Γιώργο. Δηλαδή και ο άνθρωπος έκανε τι μπορούσε. Εντάξει. Θεωρώ πολλοί παίκτες δεν τραβήξανε και τον κρεμάσανε. Θες να πούμε τα εξτρέμ. Θες να πούμε ότι δεν πήραμε Αττικάρμο. Τι θες να πούμε. Πάλι στο χειδί φέτος Μπεκεμπάουερ και... θα το παίξει Μπεκεμπάουερ και όλες τις πάσες πάνε στο αντιπάλου φύτρο με γκολ. Χρυσός και
5: Άγιος.
6: Καλησπέρα και από εμένα. Αλλά... να πω συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ ο άνθρωπος που μιλώ καθημερινά μαζί του, ο Σταύρος ο Χοντροθύμιος, μου λέει πρέπει να είσαι κύριος, ευγενικός, μην μένεις σιωπηλός. Να πω ότι ήρθα κι εγώ. Καλησπέρα και από εμένα.
4: Καλώς ήρθατε.
6: Συγγνώμη που σας διέκοψα και πάμε. Συνεχίστε.
4: Εσύ Νίκο διαφωνείς?
6: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω ξαναπεί και έχω τοποθετηθεί και άλλες φορές ότι ανεξάρτητα από τις ευθύνες του Μιντιλίμπαρ φέτος...
4: Όχι, εγώ σου λέγα πιο πολύ για το Ρέτσο.
6: Για το Ρέτσο τι, γιατί άκουγα που έλεγες για τις μεταγραφές.
4: Εντάξει, πέρα από αυτό, το έχει δει φέτος Μπεκεμπάουερ ο τύπος. Ναι. Δηλαδή, απερνάμε τις κάθετες μπαλιές και κάθετες μπαλιές πάνε να περάσει, πάνε στον αντίπαλο και βγαίνουν φάσεις. Και βγαίνουν και γκολ. Αυτό είναι τρομερό, βγαίνουν και γκολ στο τέλος.
6: Ναι.
4: Καταλάβες.
5: Εντάξει, απλά να σκεφτούμε για το Ρέτσο.
4: Δεν τον αδικό. Έχουν περάσει τα χρόνια, δεν τον αδικό. Έτσι. Άλλο σου λέω με την έννοια ότι τράβηξε όλη τη χρονιά κουπί μόνος του.
5: Αυτό ήθελα να σου πω, μην το ξεχνάμε. Όλη τη χρονιά μόνος του.
4: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε γιατί του πήραν παίκτη. Ο χτυπαξίλο άνθρωπος δεν με βγάλει τραυματισμό. Μετά θα κλαίγαμε όλοι μαζί. Έγινε. Καλή συνέχεια, παιδιά.
6: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κάνω ένα σχόλιο. σωστά, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και μετά να προχωρήσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε με δύο διαφορετικούς τρόπους να δούμε και να διαβάσουμε το απόψινο μάτς. Ο ένας έχει να κάνει καθαρά με το παιχνίδι. Σε μια αναμέτρηση όπου ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 19 μετά την ανόητη αποβολή του Ερνάντεθ, κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός, να ματσάρει σε ενέργεια και εντάσει στην ΑΕΚ, έχοντας το λαφόν στο καλύτερο του βράδυ με την πράσινη φανέλα να κρατήσει το 0 και να έχει και μια-δυο μεγάλες στιγμές για να κάνει ένα τέλειο ρυφηφί και να πάρει το παιχνίδι. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο για πάνω από 80 λεπτά, απέναντι σε μια ομάδα που είχε το απόλυτο κίνητρο και εκείνος δεν είχε κανένα απόλυτο κίνητρο, βαθμολογικό, η εικόνα ήταν θετική. Οι ποδοσφαιριστές έβγαλαν και ψυχή και διάθεση και τρεξίματα και καθαρό μυαλό στο δεύτερο ημίχρονο που νομίζω ήταν διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο και κατάφερε ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί με έναν καλό τρόπο μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα και όσον αφορά την μεγάλη εικόνα, μετά από τρεις αγωνιστικές στα play-offs ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα χωρίς να έχει πετύχει γκολ. Και όσον αφορά την εικόνα του στο δημιουργικό κομμάτι, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ προβληματικός και να περιμένει πάρα πολλά πράγματα, για να μην πω όλα, από τον Ανδρέα Τετέι. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι ο Έλληνας Center Forward ήταν σε καταπληκτική κατάσταση απόψε. Πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι ήταν σαν να παίζει μόνος του απέναντι στην άμυνα της ΑΕΚ. Δημιούργησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Κυριακόπουλου στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μέσα σε δύο φάσεις που εκτέλεσε ο ίδιος όχι τόσο καλά τελειώματα στο δεύτερο. Και γενικά τα περισσότερα από τα λίγα καλά πράγματα που έκανε δημιουργικά και παραγωγικά ο Παναθηναϊκός είχαν τη δική του υπογραφή και τη δική του σφραγίδα. Από εκεί και πέρα, κορυφαίος του Τριφυλλίδη Λαφών, έχει κάνει 5 σημαντικές επεμβάσεις, οι δύο πραγματικά σπουδαίες στο δεύτερο ημίχρονο. Αναφέρομαι στο τέατε του Βάργα και στη σουτάρα του Ζωάο Μάριο που πραγματικά απογειώθηκε και ο Ιβοριανός τερματοφύλακας για να το βγάλει και στα αρνητικά προφανέστατα σήμερα και μαθηματικά τελείωσε έτσι αφού υπήρχε μαθηματικά ως συζήτηση οποιαδήποτε πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να προλάβει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση. Βλέπεις δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 67, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός 61, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ μακριά, πλην 10 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, πλην 16 από την ΑΕΚ. Και θα πάει τώρα την άλλη εβδομάδα στην ΟΠΑΠ Αρίνα να παίξει με την ΑΕΚ και να κυνηγήσει και ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτά.
5: Θα κάνετε κανένα διπλό, Νικόλα.
0: Έχουμε και Νίκο Μπαγκάκη κοντά μας. Νίκο, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Να μην σας ευχαριστήσω να ξεκινήσω την εκπομπή, γιατί είμαι και εγώ για τηλεοπτικούς σκόπους εδώ να βγω. Λοιπόν, για μένα ο Παναθηναϊκός δεν είχε σήμερα καμία σχέση στάση του στο παιχνίδι που είδαμε το πρόσφατο με τον Ολυμπιακό, το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν μια ομάδα που γενικά, ρε παιδί μου, σου άφησε την αίσθηση ότι πάλευσε, ότι ήθελε να πάρει αυτό το αποτέλεσμα, ότι ήθελε να πάρει αυτό το παιχνίδι και για τον κόσμο του και για τη φανέλα του και για τη λεωφόρο, επειδή είναι το τελευταίο μάτς. Ήταν άλλη άβρα, τέλος πάντων, που η ομάδα στράβωσε πολύ νωρίς το πράγμα, το διαχειρίστηκε καλά, προσαρμόστηκε πάνω στην ΑΕΚ, η οποία είναι μια ομάδα και πολύ καλή, πιο σταθερή για μένα ομάδα πρωταθλήματος μέχρι τώρα αφενός. Και αφετέρου μια ομάδα που σήμερα έχει την ευκαιρία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να κλειδώσει και τον τίτλο της και κέρδισε, έτσι. Αλλά το γνωρίζω αυτό, δεν το λέω τυχαία, το γνωρίζω και από την ΑΕΚ, από το ρεπορτάζ, ότι σε περίπτωση που το παιχνίδι στην Τούμπα πήγαινε υπέρ του ΠΑΟΚ, γενικά και η ΑΕΚ θα είχε μια πιο συντηρητική προσέγγιση εδώ, δηλαδή ήθελε να μην χάσει βασικά η ΑΕΚ, αυτό είναι ένα περισσότερο, και αν της έβγαινε το μάτς να κερδίσει, θα το έπαιρνε. Οπότε στην ουσία αυτό που η ΑΕΚ έκανε ήταν να μην πάει με σαφώς, έπαιξε τακτικά έξυπνα, δεν πήγε στις εντάσεις το τέρμα με το πόδι στον Γκάζι, διαχειρίστηκε περισσότερο το παιχνίδι, απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που βγάλει και ενέργεια, είχε και αλληλοκαλύψη και πολλά παιδιά σε αρκετά καλή μέρα για να προσπαθήσουν. Η αίσθηση λοιπόν εμένα γενικότερη στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι ότι ο Παναθηναϊκός το πάλεψε στο μάθημα όπως λέμε και δεν κατέβηκε απλά για να παίξει τα παιχνίδια να βγει υποχρέωση. Και το λέγαμε και όλες αυτές τις μέρες, επειδή ακούγαμε και διάφορες βλακίες, ότι ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι θα παλεύει τα παιχνίδια του, αλλά δεν του βγει ένα μάτσι ή στραβώσει κάτι, Άλλο όμως ότι μπορεί να κάτσει απλά και μόνο για να παίξει ένα παιχνίδι, να ακούσει το τελικό σφύριγμα της λήξης, να βγάλει την επικάνεια υποχρέωση και να χάσει με κάτω τα χέρια. Αυτά δεν γίνονται. Και πραγματικά νομίζω ότι ήταν σήμερα σε μια ομάδα που, όπως είπε και ο Νίκος, τον άκουσα, και ο Τετέ και ο Λαφόντα ήταν εξαιρετική. Και ο Αντίνο πάλευσε πάρα πολύ επίσης, την Αριστερτέργα. Και γενικά τα παιδιά, έτσι όπως το πήγαν το μάτς, όντως θα μπορούσαν να το πάρουν κιόλας, έτσι. Ειδικά στην ευκαιρία του Καλάμπρια, τη μεγάλη που ευνηδιάζεται, θα μπορούσαν να είναι και κάποιες φάσεις που με λίγο καλύτερη διαχείριση θα μπορούσαν να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα. Τώρα το δύσκολο για να το κλείσουν είναι στο Παναθηναϊκό, πρέπει να είναι συνέχεια σε αυτήν την εξίσωση, να εξισορροπήσουν το μυαλό τους αυτό το... Σήμερα χάσαμε μαθηματικά το τρίτο εισιτήριο, αλλά ήταν δύσκολο να εξισορροπήσουν το μυαλό συνέχεια ότι δεν τα έχουμε καταφέρει φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα, πρέπει όμως πάντα να παρουσιαστούμε σε top κατάσταση γιατί παίζουμε για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι άλλο να το λες στη θεωρία, άλλο να το λες στην πράξη να το εφαρμόσεις αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι σήμερα τα πήγε αρκετά καλά η ομάδα τηρουμένων των αλλογιών, δηλαδή ότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο και ότι πρέπει να διαχειριστεί και αυτή την απογοήτευση που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Αυτά παιδιά και καλή εκπομπή.
6: Να είσαι καλά Νικόλα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω. Μόνο κάποιοι έχουν ξεχάσει που ήταν η ΑΕΚ τον περασμένο Ιουνίου και το λέω αυτό, έχω φρικάρει με αυτά που διαβάζω. Δεν θα κάνω σχόλιο τώρα κτλ. Έχω την άποψη μου για το παιχνίδι για τις τακτικές κινήσεις. Που ήταν η ΑΕΚ τέτοια εποχή πέρυσι. Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ειδικά δύο συγκεκριμένοι παίκτες οι οποίοι αθρηστικά έχουν παίξει 92 μάτς, 47 σήμερα έφτασε ο Πινέδα, 45 ο Μαρίν. Και πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε και τι ζητάμε και από ποιους. Γιατί αυτά που διαβάζω πραγματικά δεν μπορώ να τα πιστέψω. Και το σταματάω εδώ για να μην πω περισσότερα και χειρότερα πράγματα. Και δεν παίζουμε μόνοι μας. Όσοι ξέρετε, επειδή δεν ξέρετε πολλοί από εσάς που τα γράφετε, γιατί δεν είστε σε ηλικία να ξέρετε ποιος είναι ο Παναθηναϊκός και αν ποτέ ο Παναθηναϊκός έκαθε, μπορεί πολλά να είναι σε θέση να προσάψει κάποιος στην άλλη ομάδα ανάμεσα στους τέσσερις. Οι μένους τους δε, οι τάδες τους απέναντι κτλ. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να προσάψει τον Παναθηναϊκό είναι ανεξάρτητα με το αν ήταν ακόμα και στη χειρότερη του κατάσταση, ειδικά από τότε που υπάρχουν play-off, αν έχει αντιμετωπίσει έστω και ένα παιχνίδι αδιάφορα. Λοιπόν, όλα τα άλλα τώρα είναι ιστορίες για αγρίους. Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που έχω διαβάσει από άγγιζες. Και να ξέρετε ότι επειδή πολύ το σκέφτεστε, ό,τι φοβάσαι στο τέλος θα το πάθεις. Και αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι θα φταίνει παίχτες. Γιατί αν δημιουργείται μια ατμόσφαιρα τέτοια, νομίζω ότι είναι πολύ λάθος. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Πραγματικά γιατί θα μου πέσουν και τα σαγόνια με αυτά που διαβάζω. Λοιπόν, πάμε.
6: Πάμε, επόμενος, καλημέρα.
7: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν δεν ξέρω τι γράφουν για τον Παναθηναϊκό. Εγώ επειδή παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό ποδόσφαιρο καμιά 50 χρόνια τώρα, να λέμε την αλήθεια. Αλλά λέμε την αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει χαριστεί ποτέ σε κανένα. Εδώ πέρα έδειξε κάποτε, νομίζω, το πολιτικής και ήταν ο Λιβαθινός.
6: Τον Εθνικό Αστέρα του Λιβαθινού.
7: Τον Εθνικό Αστέρα, ακριβώς. Τον έριξε το κακό. Ήταν δικό, και είναι δικό της, παιδί. Παρεμπιπτόντως, ο Πέρος ο Λιβαθινός, για αυτούς που δεν τον έχουν δει, ήταν ένα μεγάλο εξάρι, έτσι. Με τη φανέρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όχι βέβαια, δεν κάθισε να κάτσει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Δεν κάθισε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω βασικά, ξέρεις κάτι ρε Κώστα, ότι επειδή το κάνεις και σε μπαίνετε στον πειρασμό να το κάνετε κάτι φορές, καλύτερα να μην το κάνετε γιατί έχει μια σημασία, ας πούμε, να ξέρουμε τι σου λένε. Αλλά τώρα να
0: πω... Όχι, δεν μου είπε κανένας τίποτα προσωπικά. Λέω για πράγματα...
7: Ρε φίλε, στο έχω ξαναπεί και έχουμε τσακωθεί πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Ο καθένας σε γραπτό λόγο και ειδικά με αυτή τη μόδα που υπάρχει τώρα, την οποία εγώ αγνοώ και δεν συμμετέχω, με το γραπτό λόγο και με μηνυματάκια κλπ, τα παίρνετε νομίζω όλοι σας, δεν μιλάω για σένα, όλοι σας πολύ τις μετρήσεις.
0: Όχι καθόλου, φίλε, δεν είναι κάτι που γράφει κάποιος. Είναι ένα συνολικό τέτοιο. Θα πάθουμε αυτό, θα μας κάνουν αυτό, θα το χάσουμε όπως το 24, θα το χάσουμε όπως το 34 και όπως το 54. Αν σκέφτεσαι συνέχεια αυτό
7: ποιο
0: το πράγμα.
7: Τώρα, ποιο,
0: αυτό σου λέω τώρα. ότι δεν είναι
8: σου
0: δυνατόν.
8: Μιλάνε για τον Αλμέιδα προφανώς.
0: Δεν λέω ότι ο αν το χάσε, ότι θα το ξαχάσει η ομάδα επειδή έγινε αυτό. Εγώ
8: εδώ πέρα ο Αλμέιδα, πες τους κάτι απλό σε όσους το λένε αυτό. Εδώ πέρα ο Αλμέιδα πήγε να χάσει το πρωτάθλημα το προηγούμενο που πήρε.
0: Βρε, δεν βάζω εγώ τώρα ούτε για προπονητή. Ούτε, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να το πάω σε αντιπάραση. Είναι το πιο εύκολο να το πω, αλλά δεν θέλω να το πάω σε αντιπάραση προπονητών
8: ή το ένα ή το άλλο. Εμένα το σηκώτη μου όπως ξέρεις, και επειδή ήμουν κόντρα στο 99,9% των εκτρίτων τότε, εσύ το θυμάσαι καλά, ελπίζω. Λοιπόν, που έλεγα ότι. Ψάχνονται τώρα οι όλοι, που έλεγα ότι το ποδόσφαιρο του Αλμέιδα έχει δομικά προβλήματα. Για μια ελληνική ομάδα. Όπως εμφανίζει, το έλεγα στον Ηρακλή καλή του ώρα, ας πούμε, καμία αντιπαλότητα. Όπως εμφανίζουν δομικό πρόβλημα έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με το ποδόσφαιρο που αντέγραψε ή το είχε, ρε παιδί μου, το Αλμέιδα. Αυτό το ποδόσφαιρο θα σε πάει καλά μια χρονιά, τις επόμενες θα πας άπατος. Άπατος. Γιατί δεν μπορείς να ανανεώνει μια ελληνική ομάδα, δεν μπορεί να ανανεώνει το ρόστερ σε παίχτες οι οποίοι είτε θα σκάσουν είτε θα φύγουν. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι, δεν χτίζονται ομάδες. Σας ακούω πολύ, πολύ συχνά και λέτε χτίζονται ομάδες. Δεν χτίζονται ομάδες. Οι ομάδες τώρα είναι θείας. Τσίρκο. Αλλάζουν κάθε ένα-δύο χρόνια, αλλάζουν τα βασικά συστατικά των παιχτών. Πήγε στον Ολυμπιακό, του πήρανε, έσκασε ο Τσικίνιο, του πήρανε τον... Το παιδάκι του που έπαιζε, πες τον
0: έργα. Ειδικά, έπαιζε, όχι, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό
8: που έπαιζε. Που έπαιζε πίσω, πώς το λέγανε μόλι τον Έλληνα.
0: Το Κοστούλα,
8: μπράβο, τον Κοστούλα. Του πήρα τον Κοστούλα, τέλειωσε ο Ολυμπιακός. Έπαθε να αντεφορμάρει ο Ποντένσε, ας πούμε, πάει, τέλος. Τρεις παίχτες είναι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Η ΑΕΚ, ο Αραούχο του κόπηκαν τα πόδια, ο Γκαρσία το ίδιο, τέλος. Χαιρετίσματα, φυλάκια. Τελειώσαμε. Δεν είναι τώρα αυτά, αυτά είναι τσίρκο ρε εσύ. Δεν είναι ποδόσφαιρο τώρα αυτό. Να μου πεις ότι ο Νίκολιτς του χρόνου μπορεί ο άνθρωπος να δει ορισμένα προβλήματα που έχει. Παραδείγματος χάρη σήμερα. Τι του έκανε ο... Ήτανε πάρα πολύ σωστός το κουτσάρισμα. Εγώ δεν τον αποθεώνω. Ήταν πάρα πολύ σωστός σήμερα. Έκανε τις αλλαγές που έπρεπε να δείξει. Έδειξε ότι είναι δίκαιος προπονητής. Εγώ του βγάζω το καπέλο σήμερα. Υποτίθεται ότι επειδή κάποιες φορές ακουγόντουσαν κάτι για τα ΙΤΣ και λοιπά, Γιώβιτς Πάγκο κύριε, αυτοί με πήγαν. Τέλος. Δεν πάει να έχεις όνομα, δεν πάει να έχεις. Ωραίος, σωστός. Του βγάζω το καπέλο. Ας μην πήγανε καλά τα κουβάρια, ας πούμε, σήμερα τόσο πολύ καλά το παιδί. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο προπονητής να είναι δίκαιος. Να κρατάει την ομάδα. Και αυτός εδώ πέρα ο Μπαγάσας κρατάει τα αποδυτήρια σωστά. Είναι ο ένας πυλώνας για μένα ενός προπονητή.
0: Να σου πω κάτι εσύ, Ιακλία. Να σου πω κάτι άλλο. Και αυτοί που μπήκαν...
8: Κάτι που δεν έκανε ο Αλμέιδα,
0: Εδώ και
8: κάτι που δεν έκανε ο Αλμέιδα, επαναλαμβάνω.
0: Εδώ και καιρό.
8: Εγώ τα έλεγα τα καλά του. Εγώ, όταν πέφτει ο άλλος κάτω δεν το χτυπάω.
0: Εδώ και κάποιο καιρό οι παίχτες που περνάνε αλλαγές δεν δίνουν τίποτα στην ΑΕΚ. Ελάχιστα πράγματα. Ο Ελιάσον είναι δηλαδή...
8: Φίλε, ας τον Ελιάσον, μη
0: Επειδή εγώ μιλάω
8: αλλού.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί, σε κανένα παιχνίδι να κάνει μια ενέργεια, ρε Αχιλιά. Δεν σου λέω εγώ να παίξει.
8: Καλέ, άκου, θα σου πω το εξής. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Σου έχω πει εδώ και 6 μήνες ότι τον Ελίασον πρέπει να τον βγάλουν εκτός ομάδας. Εγώ το λατρεύω τον Ελίασον. Αλλά είναι επιλογή του προπονητή τον Ελίασον και τον Γιόρσον να μην τους χρησιμοποιεί. Τέλος. Έπρεπε να έχει πουληθεί ο Ελίασον. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πλάνο του προπονητή. Αυτό το σιό έχει αυτή τη στιγμή που το λένε και οι πιτσιρικάδες, οι νεοέλληνες. Με αυτό θα πας. Καλό κακό το πλάνο θα το λουστεί στο τέλος. Καλά πάει. Ας το ναι. Εγώ ελπίζω να βρει αυτό το οποίο θέλει και να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Δηλαδή τι το κάνει σήμερα ο Πενίτες, σου λέει από τον άξονα πάει. Αυτός θα άφησε τα άκρα ελεύθερα, τέλος τα άκρα. Το είδε, έβαλε τον Περνάης, έβαλε και τον Ελίασον βέβαια μετά, αλλά τον είχε χάσει.
0: Τον Περνάης τον έβγαλε και λόγω των νεύρων γιατί είχε δεχτεί κάλα και στο προσωπικό.
8: Εντάξει, τον έβαλε. Πάει και κάνει ωραία το είδε. Σωστά το είδε. Πάει και κάνει κάμια σέντα της υποκοπής. Γιατί ο Πήλιος, το παιδί προσπαθεί, κάνει, φτιάχνει, αλλά είπαμε. Σημαδεύει τα πουλιά. Τέλος.
0: Ωραία τα είδε. Να είσαι καλά, όλα. Γιατί πρέπει να είμαστε σύντομοι σήμερα και έχουμε πολύ κόσμο. Να είσαι καλά, Χρήστο. Πάμε, χαίρετε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
6: Μια χαρά.
9: Νικολάκη, τι έγινε? Μόλις γύρισα από το γήπεδο, να ξέρεις.
6: Καλά, φίλε μου, εσύ πώς?
9: Καλά είσαι?
6: Καλά, μια χαρά.
9: Λοιπόν, δύο πολύ καλοί δημοσιογράφοι απέναντί μου σήμερα. Και έχω να πω ότι έχω να δω την ΑΕΚ έτσι άσχημη, τόσο κακή ΑΕΚ, έχω να δω, νομίζω, από την Τζέλη, από το 02. Πολύ καιρό δηλαδή.
6: Τόσο κακή την είδες,
9: Ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ, επειδή την ΑΕΚ τη βλέπω συνέχεια, γιατί έχω και άλλους προσωπικούς λόγους που τη βλέπω. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ κακή η ΑΕΚ σήμερα και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά δεν κέρδισε ένα μάτς λόγω Μπενίτε.
6: Θες να σου πω λίγο για την ΑΕΚ, πολύ γρήγορα, για να κάνουμε και λίγο διάλογο, γιατί είμαι πολύ σιωπηρός σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Κοίτα...

0: κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ νομίζω κάπου έχασε την πνευματική της ισορροπία στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας μεγάλη θέληση και μεγάλη δίψα να τελειώσει το πρωτάθλημα από απόψε. Νομίζω είναι αυτό που είπε και ο Νίκολης, ότι δείξαμε μια βιασύνη. Οπότε μέσα στη βιασύνη της να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, έκανε πολλές λάθος αποφάσεις στα τελευταία μέτρα, κακές επιλογές, δημιούργησε μόνο το τέτατε του Βάργκα που είναι καταπληκτική η μπαλιά του Μάριν και το σου του Ζωάο Μάριο, και θα μπορούσε να χάσει και το παιχνίδι αν εκεί ο Μπακασέτας έβαζε το τέτατε.
1: Θα μπορούσε να το χάσει παραπάνω από μία φορά. Okay.
0: Ναι, λέω στο τέλος θα μπορούσε να το χάσει. Σωστά. Ναι.
1: Και από το σου του Τσέριν και από το, την γέλα που έκανε ο
0: Κωστρακός.
1: Ήταν και μπροστά μου αυτά και τα βλέπα. Τώρα, πάμε για τα δικά μας τα κομμάτια. Ναι. Η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ, είναι αυτή που είναι. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα σήμερα ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, αν νικήσει η ΑΕΚ την άλλη, αν νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό.
1: Αν νικήσει ένα, δύο χ θέλει στα επόμενα μάτς, γιατί ο Ολυμπιακός θα σκοτώσει τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στα επόμενα τους μεταξύ τους.
0: Ή παιχνίδι. Μπορεί και να αλληλοσκοτωθούν, να φέρουν ένα ωραίο χ.
1: Αυτό σου λέω. Ναι.
0: Να, το, να νικήσει η ΑΕΚ και να πάει στο σύν 8 και να τελειώσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα αυτό έχει κλείσει το κομμάτι και θεωρώ ότι είναι και δίκαιο αυτό.
0: Κοίταξε, μόνο με αυτοκτονία το χάνει η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο με αυτοκτονία.
1: Δύσκολο. Απλά θεωρώ ότι σήμερα ο Μπενίτεθ μπορούσε να πάρει ένα παιχνίδι εύκολο, γιατί ήταν πολύ κακή η βραδιά για μένα της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ που είδα, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που είδα με τον Παναθηναϊκό, είναι σαν να ήταν η ΑΕΚ πνευματικά στο κομμάτι του Παναθηναϊκού που δεν έχει να κυνηγήσει τίποτα και ο Παναθηναϊκός είναι στη ΑΕΚ, έτσι, που με 10 παίκτες προσπαθούσε να πάρει το μάτι. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, Νίκο, είναι ότι βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες αιμονές από τον Μπενίτεθ, οι οποίες και βλέπω, ας πούμε, ότι είναι η δεύτερη φορά που η ομάδα παίζει με 10 παίκτες και είναι καλύτερη. Τελευταία φορά ξέρεις ποια ήταν, με την Πλυζέν. Έτσι. Και αυτό με ενοχλεί, διότι δείχνει ότι εμένει σε ανθρώπους και παίκτες οι οποίοι κάνουν διαρκώς λάθη. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ερνάντεθ είναι η δεύτερη φορά που είναι κακός.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι για τον Ερνάντεθ. Πολύ γρήγορα. Ο Ερνάντεθ, η δική μου ταπεινή άποψη, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής του επίπεδου του Παναθηναϊκού. Ναι, έχει παίξει κάποια παιχνίδια ως center back. Είναι κακός, ειδικά όταν έχει να αντιμετωπίσει γρήγορους επιθετικούς. Είναι άτσαλος στα μαρκαρίσματά του. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι το παιδί αυτό για τον Παναθηναϊκό.
1: Να το πούμε ποδοσφαιρικά.
0: Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, συγγνώμη πολύ γρήγορα, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, συγγνώμη, θα σου δώσω και το χρόνο σου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς γίνεται να υπάρχει εισήγηση να παραμείνει αυτό το παιδί στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι μόνο αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Την εισήγηση την ξεχνάμε. Μπορεί ο άλλος να πάει να βάλει ένα συμβόλαιο και να πει θα πληρώνεται με τα παιχνίδια και να τον έχει σαν backup. Δεν μπορείς μετά την γκέλα που έχει κάνει και αυτή μπροστά στα μάτια μου με το Ροντινέι, δηλαδή τους έχει αδειάσει και τους τρεις, ένα δεξί back στην πραγματικότητα με τον Ολυμπιακό, okay, ξανακάνει αντίστοιχη γκέλα σήμερα, okay, και παρόλα αυτά εξακολουθεί να ξεκινάει βασικός ενώ του Μπα που είναι αριστεροπόδαρος και είναι center back ο άνθρωπος, έτσι, γυαλίζει τον μπάγκο δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Okay. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω τις αλλαγές. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Κοντούρης και δεν μπήκε η Τσιριβέγια ποτέ. Άλλο εξάρι.
0: Κοίτα, ο Τσιριβέγια, δηλαδή, για να είμαι δίκαιος, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Είχε τραυματιστεί σε μια προπόνηση μέσα στην εβδομάδα. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό.
0: Οπότε,
1: δεν
0: το, το λέω, στο λέω. Okay.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτή την αιμονή σε αυτό το σύστημα, το οποίο το θεωρώ άθλιο, να παίζει με τρία center back, όχι για τα τρία center back. Θα εξηγηθώ. Το να βάζει μονίμως στη θέση του κόφτη ένα οχτάρι, το οποίο αν θυμάσαι καλά ή ήταν ο Μπακασέτας ή σήμερα ήταν ο Τσέριν, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς περιμένει αυτός ο προπονητής αυτό το σύστημα να δουλέψει. Ο Τετέι πάλι ήταν σήμερα για μένα καταπληκτικός. Δηλαδή το παιδί δίνει ό,τι μπορεί για να... ό,τι έχει να δώσει. Κάποια στιγμή το είδα προς το τέλος πριν τον αλλάξει. Που είχε κράμπες, δηλαδή δεν άντυχε άλλο. Φαινόταν δηλαδή ότι δεν είχε άλλες δυνάμεις. Και επίσης, άλλο το οποίο θεωρώ αδιανόητο είναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπαίνει διαρκώς στα τελευταία λεπτά, σε όποιο παιχνίδι και να είναι, ο Πάντοβιτς, ο οποίος είναι κακός, κάκιστος. Και ενώ είναι ξεκούραστος, δεν μπορεί να κάνει ένα σωστό γύρισμα, μια σωστή πάσα, ένα σωστό κοντρόλ. Και παρόλα αυτά εμένει να κάνει συνεχώς τις ίδιες αλλαγές. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που βλέπω. Όταν ξέρω ότι υπάρχει στον πάγκο, επίσης, ο Ταμπόρδα σήμερα θα συμφωνήσω ότι ήταν το πρώτο ημίχρονο, ο χειρότερος

0: ακόμα και έτσι, όταν παίζεις με 10 παίκτες και βλέπεις ότι ο άλλος ο προπονητής που παίζει με 11 έχει ήδη κάνει στο 60-65 ήδη 3-4 αλλαγές και δεν έχεις κάνει καμία, δεν ξέρω ρε Νίκο, τι να πω.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, για μένα, για μένα το πρόβλημα δεν είναι αυτό, θα σου πω. Για μένα το πρόβλημα είναι το εξής, ότι μπορούμε να το πάρουμε συνολικά και μπορούμε να το πάρουμε και σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Εδώ και 6 μήνες. Εδώ και 6 μήνες ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα συγκεκριμένο σχέδιο στην ανάπτυξή του. 40, 50 μπαλιές άμεσες στο Τετέι. Αν είναι καλά ο Τετέι, να περάσει 2 και 3, να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός κάποια φάση. Που σήμερα ήταν καλά ο Τετέι και έτσι έκανε ο Παναθηναϊκός κάποιες φάσεις. Εγώ έχω πει, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ένα συμβατό σχέδιο για μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Όπως είπα και πριν, είναι 3 παιχνίδια playoffs, 0 γκολ. Ο μόνος που δεν έχει κάνει νίκη, η εικόνα, η ποδοσφαιρική, ανεξάρτητα ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με ένα παίχτη λιγότερο, είναι προβληματική. Τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αυτή είναι. Δεν αλλάζει.
0: Συμφωνώ.
1: Και δεν θα αλλάξει ούτε αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την επόμενη Κυριακή παίζοντας με 11 παίχτες πίσω από την μπάλα και κάνει ένα γκολ στο 80.
0: Νίκο, επειδή εμείς και οι δύο είμαστε μεγάλα παιδιά πλέον και παρακολουθούμε τον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια και επειδή σε ακούω και στο Sport FM πολλές φορές, συμφωνώ πλήρως με τις αναλύσεις που κάνεις, παρόλο που δηλαδή, δεν βλέπω ακρότητες, δηλαδή βλέπω αυτό που βλέπεις ποδοσφαιρικά που βλέπω κι εγώ, έτσι, στο μυαλό μου. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι ότι υποτίθεται ότι έχω έναν προπονητή ο οποίος πληρώνεται ίσως το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Αυτό νομίζω ισχύει. Έτσι δεν είναι.
1: Το μεγαλύτερο συμβόλαιο ever.
0: Α, μπράβο. Εγώ λέω, ας το πάρουμε και μόνο φέτος, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις το εξής. Φέτος, τους 6 μήνες, γιατί είναι εδώ από τις 24 Δεκάτου από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αύριο θα κλείσει εξάμηνο στάνταρ το Μάιο. Ναι. Σε κάποιες μέρες. Δεν έχω δει σε καμία στημένη φάση, σε κανένα κόρνερ και σε κανένα πλάγιο μια κομπίνα που έχω δει και από τον Νίκολιτς και από τον Λουτσέσκου και από τον Μεντιλίμπαρ. Κατάλαβες τι εννοώ κομπίνα, έναν αυτοματισμό. Δηλαδή, εντωμεταξύ αυτό που, με έχει, που το θεωρώ τελείως άθλιο στον Παναθηναϊκό είναι ότι σε όλα τα κόρνερ και σε όλα τα στημένα δεν έχει πάρει ποτέ ο Παναθηναϊκός κεφαλιά. Ενώ η ΑΕΚ, αν την παρακολουθήσεις, ξέρω εγώ, εδώ και 2 μήνες, η ΑΕΚ στα στημένα δεν υπάρχει περίπτωση στις 5 φορές ή 3 να μην βρει κεφάλι η Ρέλβας, η Μουκουντή ή ο Βάργας ή οποιοςδήποτε άλλο. Πάνω να πει δηλαδή ότι η ομάδα αυτή έχει δουλευτεί στα στημένα και ο Παναθηναϊκός φαίνεται αδούλευτος στα στημένα.
1: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ γιατί έχουμε μεγάλη αναμονή. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Εδώ ένας φίλος που στείλε ένα μήνυμα που λέει αν ήξερα λέει μπάλα θα έβλεπα ότι οι σαραντάρες γίνονται επειδή τα χαφ του Παναθηναϊκού είναι άμπαλα για αυτό το επίπεδο. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο, είμαι άμπαλος. Τα χαφ του Παναθηναϊκού επίσης είναι άμπαλα. Ο Καραχάλιος και ο Ανδρούτσος που παίζουν στον Όφη έχουν μεγαλύτερη ατομική ποιότητα από τους κεντρικούς χαφ του Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Πάμε στον επόμενο.
2: Πάμε.
1: Γιατί την μπάλα, αγαπητέ μου, τη βλέπεις τετράγωνη την ρημάδα. Πάμε.
3: Γιατί ο Ανδρούτσος δεν είναι καλός παίκτης.
1: Μια χαρά παίκτης είναι.
3: Λοιπόν.
4: Και με τρομερή βελτίωση.
3: Τα μπράβο.
1: Ναι, θέλω
3: και ο Φούντας.
1: Ναι, και ο Φούντας έχει καλούς παίκτες Όφη, αλλά δεν έχουν την ατομική ποιότητα που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Το ζητούμενο δεν είναι αν είναι καλύτερος.
3: Κυρίως αυτοί που δεν παίζουν, ναι, να συμπληρώσω εγώ.
1: Ο Καραχάλιος και ο Ανδρούτσος δεν έχουν περισσότερη ατομική ποιότητα από τον Τζιριβέγια, τον Κοντούρι, τον Τσέρι.
3: Δεν έχουν και μεγάλη διαφορά.
1: Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Όχι, μεγάλη τους διαφορά έχει να κάνει με τον προπονητή που τους διαχειρίζεται και το ποδόσφαιρο που καλούνται να παίξουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
3: Και την προπόνηση που κάνουν. Γιατί αν αυτοί οι δύο κάνουν την προπόνηση που κάνουν, ξέρω εγώ, υπέρ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, μπορούν να είναι καλύτεροι ακόμα.
1: Έχει διαφορά. Πάμε, καλημέρα, φίλε.
3: Λοιπόν, να πω στο φίλο ότι καμιά φορά να βάλει το πίσω μέρο του μυαλού του που λέει γιατί βάζει τον Πάντοβιτς για να τον εκθέσει. Όχι ότι το κάνει, αλλά πολλοί το κάνουν. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Έτσι, να εκθέσει καταστάσεις. Έτσι. Και όχι συγκεκριμένα τον παίκτη, δεν είναι απαραίτητο. Γιατί μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση σε άλλες χρονιές, όχι τώρα. Να πω του φίλου του Αχιλέα, τον χαιρετίζω κιόλας, ότι κανένας με τη Λίμπαρ δεν ξεσήκωσε το παίξιμο του Αλμέιδα. Ο με τη Λίμπαρ έτσι έπαιζε. Είναι πολύ πιο μεγάλος από τον Αλμέιδα. Και υπάρχει και μια διαφορά.
4: 20 χρόνια έτσι έπαιζε.
3: Ναι, γιατί έτσι είπε ο Αρχιδιάς. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαφορά, το οποίο δεν ξέρω, εγώ το είδα και αφού το είδα θα το πω, ότι ο Αλμέιδα είχε και αν περάσει ο παίχτης ή ο παίχτης η μπάλα. Το είδαμε σε εκείνη τη χρονιά της ΑΕΚ, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από τη φετινή, πολύ καλύτερη ΑΕΚ εκεί.

0: Ολυμπιακού του Αλμέιδα, έτσι, και με πολύ καλύτερους αντιπάλους, γιατί φέτος δεν υπήρχαν αντίπαλοι.
1: Τέλος πάντων, είναι μια διαφορά επίσης μεγάλη. Ο Αλμέιδα έπαιζε man to man σε όλο το γήπεδο. Man to man σε όλο το γήπεδο. Κάθε παίκτη είχε χαιρεμένο και ένα παίκτη. Πολύ μεγάλη διαφορά αυτό τώρα στον τρόπο.
0: Με σκληρά μαρκαρίσματα, όχι βία, πρόσεξε, υπάρχει διαφορά, αλλά το είχε μέσα στο παιχνίδι. Θυμάμαι, ας πούμε, και μου είχε κάνει εντύπωση τώρα που τον λέγανε που έφυγε από τη Las Palmas και ξαναήρθε στην ΑΕΚ. Μου
1: κάνει
0: εντύπωση. Ποιος?
1: Τον Αραούχο.
0: Ναι, ο Αραούχο είχε κάνει πολλά σκληρά μαρκαρίσματα και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είναι επιθετικός, είχε χτυπήσει και. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αυτό να συνεχίσω. Παιδιά, εγώ παρατηρώ ότι σε κάθε αγωνιστική οι ομάδες είναι χειρότερες. Οπότε για μένα πρέπει να λήξει αυτό το κοροϊδί λύκη με τα play out και τα play in. Πρέπει το πρωτάθλημα να επανέλθει στη σωστή του μορφή. Η Ελλάδα δεν είναι για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί το είπα την περασμένη εβδομάδα, ότι ήταν φορμαρισμένη η ΑΕΚ, η μόνη που ήταν φορμαρισμένη. Και την είδαμε μετά από μια εβδομάδα, 15 μέρες, ότι και αυτή έχασε το ρυθμό της. Εντάξει, άλλη ΑΕΚ ήταν εκείνη, άλλη ΑΕΚ ήταν εδώ. Οπότε
2: μην ξεχνάς και κάτι ακόμα πάντως.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι δεν βάζετε και μια παράμετρο πολύ σημαντική. Τι τρεις τελευταίες αγωνιστές θα πεθούν σε μια εβδομάδα.
0: Να έλατε. Και αυτό. Βέβαια,
2: γιατί
0: αυτό
2: κάποιοι παίκτες, ειδικά αυτούς που έχει προβάσμα, το μόνο που το τελευταίο που χρειάζεται όλοι οι προπονητές τώρα που είναι στην τελική ευθεία, είναι για συγκεκριμένους λόγους, αν δεν είναι απόλυτα έτοιμοι, να τους ρισκάρουν. Ή κάποιοι παίκτες που πρέπει να παίξουν ίσα ίσα για να φορτσάρουν στα τελευταία τρία μάτς. Θα είναι τρία παιχνίδια.
3: Ω Πάπα Φίλε μου, μετακινήσου λίγο γιατί...
2: Θα είναι τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα.
3: Για κουνήσου λίγο.
2: Θα είναι τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα.
0: Τέλος πάντων.
3: Α, έφτιαξε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Λοιπόν,
3: Πάμε.
0: Κάτι θέλω να πω για τον Ορτέγκα. Ένα παίκτη που τον βλέπεις πρώτα, ότι το μέλημά του είναι να κοιτάξει τον επόπτη, να σηκώσει το χέρι και μετά να μαρκάρει. Έτσι, πάει να πει ότι δεν έχει μυαλό ποδοσφαιρικό. Και επιτέλους...
1: Δεν φταίει με τον Ορτέγκα, μου φταίει ότι δεν είναι συγκεντρωμένος μέσα στο παιχνίδι.
0: Ποτέ δεν είναι, δυστυχώς.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να τρως συνέχεια τόσες πλάτες και να θέλει το ρομπάκ. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι συγκεντρωμένος μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτό δεν σου λέω. Αυτό δεν σου λέω. Δεν είναι εκτός τόπου, δηλαδή δεν ξέρω, έχει κενά το παιδί. Και συμφωνώ και για το Ρέτσο, ρε παιδιά. Συμφωνώ και για το Ρέτσο. Μια μεγάλη ομάδα, να σου πω κάτι. Δηλαδή πιστεύω η Manchester United, τα κακά που έχει πάθει, είναι γιατί δεν έχει, όχι όλα βέβαια, αλλά ένα σημείο είναι ότι υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος της βάζει αυτόν τον γκολ της αυτόν. Μπορεί να της έχει δώσει βαθμούς πίσω, όπως τον λένε, ο Maguire. Αλλά δεν είναι τώρα να είναι αρχηγός αυτός στη Manchester United. Και εγώ το Ρέτσο στην αρχή που είχε κάνει τα πέναλτι τη χρονιά με τη Φενέρμπαχτσε το ένα πίσω από το άλλο και αυτά, μετά έδειξε μια τρομερή βελτίωση. Αλλά μια μεγάλη ομάδα, ένα-δύο παίχτη όσο καλός και να είναι, αφού βλέπει ότι σε παιχνίδια μπορεί να κάνει λάθος, να σου αποβεί μοιραίο, έχει και έναν αντικαταστάτη εξίσου καλό.
3: Έγινε, φίλε μου.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Καλό βράδυ. Να πω 2-3 πράγματα. Γιατί με ενοχλούν και δεν μπορώ πραγματικά. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός απόψε να τερματίζει και μαθηματικά τέταρτος. Όπως και αν λέγεται ο προπονητής, ο προπονητής του Παναθηναϊκού να δηλώνει ότι θα πρέπει ο σύλλογος να είναι περήφανος για τους παίκτες, για αυτό που κατάφεραν. Δεν μπορώ να βρω ποδοσφαιρική λογική πίσω από αυτό, καμία. Συγγνώμη κιόλας. Τον Παναθηναϊκό στο μυαλό μου και στο κεφάλι μου τον έχω κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βγαίνει τέταρτος με χαοτική απόσταση από τους άλλους και να ακούμε για επιτεύγματα και επιτυχίες με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Και κάτι τελευταίο, επειδή πέρασε μια εβδομάδα, 10 μέρες και έβλεπα διάφορα και άκουγα διάφορα ότι δεν είναι έτσι, ότι λέτε ψέματα, ότι αυτά. Τι έγινε σήμερα, είπε ο προπονητής ο ίδιος, 10 με 12 μεταγραφές το καλοκαίρι, ό,τι θέλει. Αυτό ακριβώς που έχουμε μεταφέρει εδώ στο ρεπορτάζ. Ούτε ψέματα λέγαμε, ούτε προσπαθήσαμε να βάλουμε λόγια στο στόμα κάποιου που δεν τα είχε πει ποτέ. Και όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να φωτίσουν ένα ψέμα το οποίο δεν υπήρχε, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Και ο καθένας θα πρέπει να πορευτεί στη συνέχεια με αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Κάποιοι μπορεί κάτι να κάνουν, κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα και με το μόνο που ασχολούνται στη ζωή τους Είναι οι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, έτσι, για τη μία και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 51ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68. Και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κυτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλεϊ έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ώρα κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser. Ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότατα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς, είναι τα ρεκόρ που έκανε με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Γουέμπλεϊ με το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όπως με ενημέρωσε ο Χάρης Χριστόγλου, αυτή η εκπομπή λέγεται Experts. Το έμαθα και αυτό μετά από πόσα, 2-3 χρόνια που έρχομαι εδώ τα βράδια, κάποια βράδια. Λοιπόν, After Radio το ξέρω, είναι ο Δεσίλας με τον Αντίπα. Δεν ήξερα ότι έχουμε όνομα, μπράβο μας. Είναι δυνατόν να μην έχουμε όνομα, και ωραίο όνομα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γιώργο, εν τω μεταξύ νόμιζα ότι εσύ ήσουν ο ακροατής, το ξεχάσα τη από το τηλέφωνο. Και πήρα να πω, έλα φίλε, πες το.
1: Έλα. Έπρεπε να ξεκινήσω να κουβέντα.
0: Ναι, ναι, έπρεπε. Θα σου απάνταγα κανονικά. Πάμε, καλημέρα φίλε.
2: Έλα, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Α, ωραία.
0: Δεν σε βλέπω πολύ χαρούμενο, δεν σε άρεσε μάλλον.
2: Όχι, εντάξει, ωραία. Είμαι λίγο επηρεασμένος τώρα λόγω της ήττας από τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό άσχετο τώρα, ναι. Επειδή άκουσα προηγουμένως που μιλάγατε για εξαροχτάρια που δεν έχει άξονα. Ναι. Το καλύτερο για μένα πιο ταλαντούχο εξαροχτάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Παναθηναϊκός. Κοντούρης. Δεν νομίζω να μείνει εδώ για πολύ καιρό.
0: Πού να δεις όταν μεγάλο ο Παναθηναϊκός, αν και εφόσον του χρόνου βάλει την μπάλα κάτω να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, ναι, θα φανεί
0: ακόμα
2: εκεί
0: περισσότερο.
2: Εκεί θα φανεί πολύ περισσότερο.
0: Όπως φαίνεται στην Ελλάδα.
2: Όπως θα φαινόταν και σε εμάς ο Μουζακίδης, αν είχαμε ένα προπονητή που παίζει με ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω.
0: Όπως θα φανεί και ο Αντίνο όταν ο Παναθηναϊκός.
2: Για τον Αντίνο έχω ενστάσει, φίλε, δεν ξέρω. Με την μπάλα στα πόδια.
0: Αν έβλεπε τα παιχνίδια του με τη Γοδόη.
2: Έχω δει, είσαι περιέργεια, γιατί να τον πάρουμε κι εμείς. Είχα τσεκάρει έτσι,
0: όταν,
2: να δω highlights. Έκανε κάτι ωραία πραγματάκια.
0: Όταν όντως οι ομάδες του φτιάχνουν καταστάσεις ένας εναντίον ενός στο επιθετικό τρίτο, εκεί ο τύπος αυτός δεν πιάνεται. Ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που παίζει δεν δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Δεν ευνοεί. Ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που παίζει, με εξαίρεση τους κεντρικούς αμυντικούς, γιατί αμήνεται σε πολύ χαμηλά μέτρα. Χωρίς να αφήνει χώρους, και αυτό πάντα ευνοεί του στόπερ, ειδικά όταν δεν είναι γρήγοροι. Ωραία, όταν παίζει με αυτό το ποδόσφαιρο, ο μόνος που ευνοείται και αυτός ευνοείται επειδή είναι σε τρομερή κατάσταση, είναι ο Τετέι, που κάνει τον σούπερ ήρωα. Αν ο Παναθηναϊκός
2: είχε
0: ένα σχέδιο να τον αξιοποιήσει διαφορετικά, θα έκανε ακόμα καλύτερα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια κουβέντα. Πάμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, γιατί καταλαβαίνω
2: πάμε για Ολυμπιακό. Γιώργο, εκεί είσαι.
1: Εννοείται.
0: Συγγνώμη φίλε μου, Γιώργο, έχεις πει κάτι για τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ? Γιατί δεν έχω ακούσει κανένας την άποψη, γιατί δούλευα.
1: Ναι, ναι, εγώ έχω πει την offside κατά την άποψη.
0: Okay. Υπάρχει κάποιος που να λέει ότι δεν είναι offside για κάποιο λόγο? Για...
1: αυτό δεν το ξέρω.
0: Αν έχεις ακούσει. Τέλος πάντων, εντάξει, αν θα βγει κάποιος που
1: είναι offside. Είναι και ενδοξήκανε και διπλή παράβαση ο Ρόγκο.
0: Ναι, 100-0. Στα δικά μου τα μάτια.
1: Γιατί κάνει και κίνηση και προς την μπάλα, κάνει την δική τη φάση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άσχετα με το οπτικό πεδίο που είναι.
0: Και υπάρχει μια φάση στο 49, για να κλείσω αυτή τη μήνυ ενότητα της διαιτησίας. Ένα τραύμα που κάνει ο Περέρα στο Τετέι. Στην αρχή υπάρχει αλληλοτράβηγμα, ξεκάθαρα. Νομίζω μετά τραβάει μόνο ο Περέρα. Τέλος πάντων δεν το έδωσε. Θα μπορούσε να το δώσει.
2: Αυτό για φάλ μπορεί να το δώσει, για πέναλτι είναι λίγο τραβηγμένο. Ναι. Δηλαδή για τη σωματοδομή του Τετέι έπεσε κάπως εύκολα. Όχι ότι δεν υπήρχε επαφή.
1: Εγώ φίλε μου πάντως είμαι τη άποψη ότι ό,τι φάλ είναι έξω την περιοχή είναι και μέσα. Τώρα έξω μέσα.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Μην σταθούμε, σε αυτά.
2: Λοιπόν,
0: αλλά για τη φάση στην Τούμπα, συγγνώμη φίλε μου, και θα σου δώσω το χρόνο που σου αναλογεί. Συμφωνώ με τον Γιώργο και ο. Πώς το λένε, κόλλησα τώρα.
1: Ο Μπάμπα.
0: Ο Μπάμπα και είναι στο οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Ωραία. Και μετά ξεκάθαρα κάνει συμμετοχή στη φάση. Δεν κάνει την επαφή, αλλά εκεί που βρίσκεται σε αντικανονική θέση δεν επιτρέπει στο στόπερ του Ολυμπιακού, ποιος είναι εκεί, να μπει στη φάση και να κόψει το Γερεμέγεφ. Λοιπόν, πάμε. Τα πάμε και αυτά.
2: Λοιπόν, ερώτηση προς τον Γιώργο. Είπες, Γιώργο, προηγουμένως, αν άκουσα καλά, ότι ίσως να είναι ρίσκο άμα αλλάξει προπονητή. Δεδομένου ότι υπάρχουν τα προκληματικά, σωστά?
1: Ναι, λέω ότι μια κουβέντα είναι αυτή, ότι μπορεί να θεωρηθεί και ρίσκο. Έτσι, okay. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έρθει ένας καινούργιος προπονητής, δεν θα τον κλείσεις τώρα, θα τον κλείσεις 2 εβδομάδες. Μετά θα γίνει.
2: Θα πρέπει να μάθει ομάδα τους παίκτες, ναι, και τα λοιπά, και να κάνει αξιολόγηση και. Εντάξει, ναι, okay. Ερώτηση κρίσεως, ποια θα ήταν η συνθήκη δηλαδή για να αλλάξει εκ του ασφαλούς προπονητή? Να είχαμε πάρει, ας πούμε, το πρωτάθλημα χωρίς προκληματικά.
1: Θα μου πεις εκεί πώς να αλλάξει προπονητή, αν πάρει.
2: Ακριβώς αυτό. Οπότε πάντα θα έχεις προκληματικά. Οπότε το ρίσκο πάντα το έχεις αναγκαστικά. Το θέμα είναι το εξής. Άμα μείνει δηλαδή με τη Λίμπαρ, με το ποδόσφαιρο που παίζουμε, για μένα εδώ και 2 χρόνια, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη με μικρομεσαίους αντιπάλους παίζουμε καλά.
1: Εντάξει,
2: με πραγματικά καλές ομάδες δεν παίζουμε καλά.
1: Σε αυτό διαφωνούμε, αλλά και κουβέντα κάνουμε.
2: Εντάξει, παιδί μου, Μπαρτσελόνα έξι φάγαμε. Οκ, είχαμε καλή εικόνα μέχρι το 2-1, αλλά σκέψου ότι έπαιζε και με τα δεύτερα σχεδόν η Μπαρτσελόνα και σε χαλαρούς ρυθμούς. Δεν ήταν, έπαιζε στα κόκκινα σκοτωμένα. Και εντάξει, αντικειμενικά μετά το 2-1, εξαιτίας του Μεντιλίμπαρτ έφτασε στο 6 το σκορ. Γιατί πήγε και έβαλε το Γιάλεντσο. Όλες οι ομάδες στον κόσμο θα είχαν πάει μαζινό πίσω για να φάνε το πολύ άντε άλλο ένα. Αυτός πήγε, λες και δεν τον ένιωσε να φάει.
1: Γιάλεντσο Ταρένι έβαλε.
2: Ναι. Τεράστιο ρίσκο αυτό. Έχεις μείνει με 10 και βάζεις δύο βαριά σεντερφό. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
1: Αυτό περισσότερο είναι θεωρώ... κίνηση για άλλους λόγους, βέβαια.
2: Δεν ξέρω, δεν έχει λογική εξήγηση αυτό. Αυτό θα πρέπει να το εξήγησω με τη λίπα.
1: Γιατί... Το έκανε ο ίδιος για να δείξει την ομάδα του ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν. Έτσι θα παίζουμε.
2: Δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν. Okay, εντάξει.
1: Κατέληξε να φύγει έξι. Δεν λέει.
2: Λογικό δεν είναι, φίλε. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι άμα μείνω με τη Λιμπάρ, καταρχάς πρώτον θα μείνουν παίκτες τύπου Ροντινέη, Μπιανκό, Γκαρθία, Ορτέγκα, Κωστίνια. Παίκτες που είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λόγω ηλικίας κάποιοι, λόγω ταλέντου κάποιοι, δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Αν μείνω με τη Λιμπάρ, παίκτες σοβαρή περίπτωση να μείνουν αυτοί οι παίκτες που είπα.
1: Δεν είμαι
2: οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες. Μπορεί
1: δεν
2: να φύγει ο Γκαρθία.
1: Για την σεζόν.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο Μετιλίμπα στο τέλος θα κρατήσει και Ορτέγκα και Κωστίνια και Ροντινέη και Μπιανκόν, τα δικά του παιδιά. Λοιπόν, μεταγραφές σοβαρές δεν πρόκειται να γίνουν αν μείνουμε τη Λίμπα. Για δύο λόγους. Κυρίως γιατί δεν έχει ιδέα από ποδοσφαιρική αγορά και έχει κακό μάτι στους παίκτες, το οποίο έχει αποδειχθεί. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει σωστή κρίση ότι αυτός ο παίκτης θα κολλήσει σωστά. Είναι πολύ κακός αυτό το κομμάτι με τη Λίμπα. Θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής διαχείρισης. Αλλά πολύ κακός προπονητής για να σου χτίσει ομάδα.
0: Δεν κάνει τις μεταγραφές ο Μετιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, φίλε μου, πάντως.
2: Όλοι οι προπονητές έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
0: Συγγνώμη, φίλε μου.
1: Όλοι οι προπονητές έχουν λόγο. Αλλά
2: έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όχι λόγο. Όταν εγώ, ας πούμε, είμαι προπονητής σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι στο καθηκόν το λόγιο μου το ρόστερ που θα επιλέξω. Έτσι δεν είναι? Λέω κάτι περίεργο.
0: Η δουλειά του προπονητή είναι να επικοινωνεί με τον τεχνικό διευθυντή, τον αθλητικό διευθυντή, με τη διοίκηση τέλος πάντων και λέει: θέλω 5 παίχτες, 6 παίχτες.
2: Ναι, με και όταν ο τεχνικός διευθυντής λοιπόν ο Κουβάσεβιτς προκειμένου. Πάνω σε αυτό που λες.
0: Φίλε μου, να ολοκληρώσω γρήγορα. Και ναι, όταν εγώ λοιπόν σου ζητάω παίχτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και εσύ μου φέρνεις κάτι άλλο.
2: Ναι, μπορείς να πεις όχι, γιατί είσαι προπονητής, ρε φίλε.
0: Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή, εγώ είδα το καλοκαίρι ως τρίτος από
2: εκεί. Όταν κάνεις κάτι εννοείς, δηλαδή.
0: Ήρθαν παίχτες, θα σου πω, ήρθαν παίχτες που δεν είναι συμβατοί σε αυτό που παίζω με την Λίμπαρ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ταρέμι είναι εξαιρετικό σεντερφόρ.
1: Ο Ταρέμι πάντως δεν έχει τα ίδια.
0: Ναι, δεν έχει τα χαρακτηριστικά.
2: Δεν είχε δηλαδή δικαίωμα με την Λίμπαρ να μπει στη δίκη στο Ολυμπιακό σε παιδί αυτό δεν μου κάνει.
0: Ο Στρεφέτσα, για παράδειγμα, δεν είναι παίχτης για την ομάδα με την Λίμπαρ.
2: Εντάξει, ξαρνάτε τώρα. Απλά δεν έχει τρίπλα.
0: Ο Γιαζίτζι λέει, τον βλέπεις και λες, α, αυτός ο παίκτης είναι για το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι.
2: Όχι, καμία σχέση. Για αυτό,
0: αυτό
2: που
0: λέω. Αυτό νομίζω πρέπει να βρουν λίγο εκεί.
2: Ναι, γιατί δεν τον απομάκρυνε το Γενάρη για να πάρει ένα στη θέση του που θα ταιριάζει. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι και λίγο καλόβολος ο Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως τον έχω δει. Δηλαδή, θα τα ολέσουμε, μωρέ, δεν βαριέσαι. Δεν είναι λογική
1: όμως. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος τύπος.
2: Τότε γιατί έδωσε το δοκίμιο του Γιώργου.
1: Φέρτε μου δύο-τρεις και θα τα βολέψουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, είδες στο Γενάρη και ο Ολυμπιακός πήρε δύο παίχτες. Τον έναν, τον Αντρέ Λουί, τον είχε ζητήσει ο ίδιος.
2: Ήταν ναι, και δεν το χρησιμοποιεί καθόλου.
1: Και δεν το χρησιμοποιεί. Γιατί...
2: Άρα έκανε κακή επιλογή λοιπόν σε αυτά που είδε, στα βίντεο που είδε. Δεν έκανε σωστά τον παίκτη. Πάρ' το και έτσι. Έκανε λάθος επιλογή. Είναι αυτή με τη Λίμπαρα εδώ. Αυτός είναι ο προπονητής, δεν είμαι εγώ.
1: Θα στο πει και ο Νίκος, επειδή έβλεπε. Νομίζω αρκετά Πορτογαλία.
2: Είχα δει και εγώ τον είχα δει τον παίκτη και μου είχε κάνει καλή εντύπωση. Δεν λέω όχι. Αλλά εκ των πραγμάτων, με αυτά που έχω δει από τον παίκτη, ήταν κακή επιλογή. Δεν έχει αποδώσει ως τώρα ο άνθρωπος και δεν τον έχει χρησιμοποιήσει κιόλας. Και δεν του έχει δώσει και χρόνο για να φορμαλιστεί. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Έχοντας παίξει τόσο λίγο, εγώ δεν μπορώ να πω ότι πώς παίξει κανένα.
2: Τέλος πάντων, Γιώργο, επί του προκειμένου, ο Μεντιλίμπαρ ήρθε πριν 2,5 χρόνια. Έχουν περάσει 2 χρόνια, 2 ολόκληρες χρονιές τώρα. Έτσι. 4 μεταγραφικές περιόδους και έχει καταφέρει ο Μεντιλίμπαρ το σύνολο των παιχών που έχει εδώ πέρα να είναι χειρότερο από αυτό από την ομάδα που παρέλαβε. Ακριβώς αυτό που σου είπα πιο πριν, δηλαδή. Καλός προπονητής διαχείρισης. Πολύ κακός για να χτίσει ομάδα.
1: Εγώ
2: είχε Φορτούνι Γιώβετιτς όταν ήρθε, τους άφησε να φύγουνε, κυριολεκτικά έτσι. Φορτούνι Γιώβετιτς όρτα.
1: Δεν τους άφησε, το Φορτούνι δεν άφησε να φύγουν.
2: Με συγχωρείς, εγώ αν είμαι προπονητής και πώς στη διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτός ο Ποντένσε και ο Γιώβετιτς μένουν, και μου πει η διοίκηση, ξέρεις, θέλει πολλά λεφτά το χρόνο ο Ποντένσε, με συγχωρείς, θα δίνω ένα παρέτηση.
1: Ο Ποντένσε, πήγε με 6 εκατομμύρια σε Σαουδική Αραβία. 6.
2: Ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, μπορείς να μην πάρεις τον Ποντένσε, αλλά να σου πω κάτι.
1: Μα δεν είναι εντάξει, οκ.
2: Εδώ έχει και αυτή η διοίκηση, με συγχωρείς. Τα λέγαμε πέρυσι με τον Ηρακλή αυτό. Μπορούσες να πάρεις πέρυσι τον Άναση με 10 εκατομμύρια. Δεν τα έδωσε η διοίκηση του Ολυμπιακού. Δεν ήθελα να τα δώσει. Εδώ έχει και ευθύνη και η διοίκηση. Το Τζέρνι, το πεθαρά το Τζέρνι της Rangers. Πήγε να διαπραγματευτεί και να ρωτήσει η διοίκηση του Ολυμπιακού και έβγαλε προς τα έξω ότι θα κάνει 10 εκατομμύρια και 11 το καλοκαίρι φέτος. Φέτος. Τον πήρε με 7 η Μπεσίκτας. Δηλαδή, άμα δεν θες να σκάσεις και λεφτά, πώς θα πάρεις παίκτες.
1: Η Μπεσίκτας μπορεί να τον πήρε με 7 και να του έδωσε και 3 συμβόλαιο, για παράδειγμα. Δεν είναι όλα έτσι τόσο απλά.
2: Θα τα δώσεις βέβαια. Άμα θες να πας ένα καλό παίκτη, ποιοτικό, θα τα δώσεις. Εσύ τα έδωσες στον Γουίλια αυτά τα 3,5. Τι να πούμε τώρα, για Βέλτε, Γουίλια Μολιβέρα που έδωσε το κέντρο με τη Λιμπάρα.
1: Ο Γουίλια δεν πήρε ποτέ 3,5.
2: 4 είχε ακουστεί, όχι 3,5, παραπάνω μαζί με τα μπόνους.
1: Όταν έφυγε δεν είχε πάρει το μισά.
2: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κανένα ρίσκο να φύγει.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Πρέπει να φύγει. Κάτσε να τελειώσω, να τελειώσω.
0: Πώς, φίλε, μιλάς 8 λεπτά. Πώς θα γίνει, και άλλη ψυχή έχουν.
2: Έχει και το χρόνο, ρε, εσύ, φίλε Αθανασίου.
0: Α, οπότε να μην κάνουμε κουβέντα. Όχι, αδερφέ, μου να σε καλά, υπάρχουν κανόνες. Συγγνώμη,
3: πάμε να σε καλά, έλα.
0: Έχω άδικο, Κώστα. Μα μου λες, μου φάγε τον χρόνο επειδή του φάγω το χρόνο και ο Γιώργος του φάγε το χρόνο. Δεν μπορεί να μιλάω καθένα 10 λεπτά. Οι άλλοι που περιμένουν 1 και 4 τη νύχτα τι είναι, χαζί. Χάρη μου,
1: καλά.
0: Ζητώ συγγνώμη από το φίλο που περιμένει και πάμε. Έλα, καλημέρα. Με κάποια
1: καλησπέρα
0: λεπτά.
1: Καλησπέρα και στους τρεις παιδιά.
3: Έλα, τάσουμε τι είναι.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Γιώργα, ρε, όλοι και στους τρεις.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Λοιπόν, χαίρετε. Κωστή μου, έχω πραγματικά παλαβώσει με αυτά που διαβάζω και ακούω από τους δικούς μας σήμερα. Αυτός ο ένας βαθμός που πήραμε, εφόσον δεν μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι, έστω και ο ένας βαθμός που πήραμε σήμερα. Εμένα μου,
0: ναι, μου τα έλεγε φίλε μου πριν ο Κώστας και δεν τα πίστευα.
1: Αν μου λέγανε ότι πριν την αγωνιστική, Νικόλα μου, θα ήταν 5 βαθμούς η διαφορά μετά από αυτή την αγωνιστική, θα έμενε στους 5 βαθμούς, και θα πήγαινε μάλλον στους 6, θα το υπέγραφα και με χέρια και με πόδια.
0: Οι συγκεκριμένοι φίλοι της ΑΕΚ που ας πούμε σήμερα γκρινιάζουν, έχουν αντιληφθεί, καταλάβει, κατανοήσει ότι πέρασε μια αγωνιστική, μειώθηκαν οι διαθέσιμοι βαθμοί, ένα λεπτό, και η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τον δεύτερο. Είναι συνέξι από τον ΠΑΟ, συνέξι από τον Ολυμπιακό. Ναι, και δεν έπαιζε με τους τράχονες, έπαιζε με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
1: Ακριβώς. Τους έχει μείνει φοβία και γκρίνια από τον Βόρο Ποπέρο μου. Λοιπόν,
3: άκουσε, Τάσο μου, πέρα, άσο μην το πηγαίνεις στους προπονητές για να δεις που έχει γίνει όλη η ζημιά. Γιατί ο τύπος. Εγώ αναλαμβάνω ευθύνη που δεν μου αναλογεί, αλλά θα πω κάτι. Όταν έγινε αυτό το 24, ξεχνάνε όλοι μια πολύ βασική παράμετρο. Αφού τελείωσε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το 3-0, υπήρχε ένα μάτς παραπάνω να παίξει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό.
3: Αυτό το πράγμα, επειδή προφανώς ενθουσιαστήκαν εκείνη τη μέρα, πιστεύαν ότι τελείωσε και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, τα μέσα της ΑΕΚ το χοντρίνανε και το παρουσιάσανε τελειωμένο. Όλοι μας, ρε παιδί μου, εντάξει, εκείνη τη μέρα λέμε, okay, σχεδόν τελείωσε. Αυτό το πράγμα λοιπόν το έχει κάνει ακόμα χειρότερο αυτά τα χρόνια. Γιατί? Εδώ δεν έχει κανέναν με εκκρεμότητα μάτς να περισσεύει, να μεσολαβεί ένας μήνας από τότε που έγινε το μάτς το δικό μας με τον Παναθηναϊκό. Τότε περάσανε ένας μήνας μετά κτλ. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που ξέρουμε πως είναι οι ομάδες τώρα και με αυτές τις διακοπές, τις αυξομοιώσεις που έχει. Τώρα θα παίξουν σε μια εβδομάδα, πότε τέλος. Εδώ είναι όποιος έχει παίχτες να παίξει. Όχι, θα σου πω εγώ πολύ απλά. Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, ότι τα μάτς. Η ΑΕΚ, επειδή θα την κυνηγάνε, θα παιχτούν, ακόμα και αν το πάμε στην περίπτωση που δεν τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είναι διαφορετικό να παίξει ο άλλος, το αφήνει στην μπάλα και παίζει.
1: Για ισοπαλή, άκουρα σου πω Κώστα μου, πρώτα απ' όλα με αυτό το βαθμό που κέρδισε η ΑΕΚ σήμερα, αν
3: και με τρεις ισοπαλίες, η ΑΕΚ με τρεις ισοπαλίες στο πέντε ποτάστα.
1: Είναι πολύ πιο, άκουρα σου πω, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ έφυγε, το άλλο τελειώνει καταρχήν. Αν και αυτό να μην γίνει, και αυτή η εκδοχή που λέω να μην γίνει, να βρεθεί νικητής στο άλλο παιχνίδι, η ΑΕΚ με μία ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια, άλλο να κυνηγάζει νίκη και άλλο να κυνηγάζει ισοπαλία. Έχει τεράστια διαφορά. Με μία ισοπαλία πάλι το παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και βρεθεί νικητής στον Ντέρμπι, στο άλλο, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πάλι με μία ισοπαλία το παίρνει. γιατί θα έχει μείνει διαφορά στους 6 βαθμούς. Δεν μπορεί, αν πάρει μία ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια, να καλύψει ο άλλος 7 βαθμούς. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
3: Ναι, αν δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει συνηγητής.
1: Ναι, λέω, αν δεν υπάρχει συνηγητής στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το παίρνουμε από αυτήν την ομάδα, αν κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Αν υπάρχει συνηγητής στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και κερδίσουμε και εμείς τον Παναθηναϊκό, μετά θες έναν βαθμό. Δεν θες μια νίκη, θες έναν βαθμό στα δύο
3: παιχνίδια. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό λέω, αυτό το καλό έχει κάνει ο σημερινός βαθμός. Ο Νικολίτς είναι πολύ πιο ορθολογιστής και σου λέει, αφού δεν μπορώ μέχρι το 70-75 να το πάρω, γιατί και ο Παναθηναϊκός παίζει για το γόητό του. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλο σωματείο. Όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, όπως είναι και η ΑΕΚ, όπως είναι και ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Και σήμερα βρέθηκε ο τερματοφύλακας σε πολύ καλή μέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάμε να παίξει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να το δωρήσει δεδομένα από πριν ότι να το έχω προς το τσεπάκι, το πήρα, πάει, τελείωσε.
3: Αν νικήσει, όποιος και να νικήσει από το άλλο και νικήσει εσύ τον Παναθηναϊκό, θες μια ισοπαλία στα δύο ματς.
1: Ναι, ακριβώς. Ισοπαλία, αυτό λέω. Είναι πολύ διαφορετικό να κυνηγάς μια νίκη.
3: Ακόμα και με τρεις ισοπαλίες το παίρνεις. Με τρεις ισοπαλίες το παίρνεις.
1: Εγώ δεν πλατιάζω να κάνω τρεις ισοπαλίες. Εγώ σου λέω να κάνω νίκη με τον Παναθηναϊκό και ένα εκεί μετά. Πάλι το παίρνεις. Λοιπόν, οπότε έχουμε μπει σε μια μεψημυρία. Το τι έχω διαβάσει, το τι με έχουν πάρει τηλέφωνο, αυτή η φοβία. Τους έχει παραμείνει από το τελευταίο.
3: Ναι, αυτό έχει να κάνει όμως και με τον τρόπο που παρουσιάσε και μεγάλο μέρος του τύπου την κατάσταση μετά την νίκη της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Για το λόγο όμως το ότι υπήρχε ένα μάτς εκκρεμότητα. Οι άλλοι είχαν να παίξουν ένα μάτς περισσότερο. Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
1: Τέλος, για να κλείσω, θα πω μόνο ένα πραγματάκι ότι η ΑΕΚ σήμερα, όσο ο Παναθηναϊκός που όταν μπήκε με 15-11, η ΑΕΚ μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Και μετά έχασε και αρκετές ευκαιρίες για ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τέταρτο πόσο ήταν να το καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν το καθάρισε από εκεί. Πολύ σωστά ο προπονητής στο τέλος σκέφτηκε σύμφωνα με το προηγούμενο αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ότι ακόμα και ο βαθμός που είναι χρυσοφόρος. Είναι τρεις αγώνες, στο κάτω-κάτω κόστος να σου πω κάτι. Άμα δεν μπορούμε να κρατήσουμε 6 βαθμούς και να θέλει 3 παιχνίδια, τότε δεν αξίζουμε να το πάρουμε στο φινάλε. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν. Καλό βράδυ, παιδιά, με υγεία σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα να πούμε.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι, φίλε.
4: Ναι, τι κάνω. Γεια σε Παναθηναϊκούς.
3: Γεια σου, Γιάννη. Να είσαι καλά.
4: Τελειώσεις πρώτη, βασική. Πέρσι, περίπου με τρεις αλλαγές στη βασική δεκάδα, δεν έκανε 0 στα 6 στα περίοδος.
3: Ναι.
4: Ναι. Του τέστην. Είναι ένας προπονητής Νικόλης και έφτιαξε μια ομάδα χωρίς να ζητάει 10 αλλαγές ή 15. Άμα. Είναι για όλους οι ερώτησες αυτές. Δεν είναι για κάποιον. Ναι. Ο άνθρωπος έφτιαξε μια ομάδα. Τρέχει η ομάδα ΣΑΕΚ. Τρέχει. Είναι δίκαιη αυτή τη στιγμή πρώτη. Είναι δίκαια πρώτη. Και σε όλους, και στο Τζανάκα και στο... σε όλους το λέω, και στον Κώστα. Κώστα είναι δικαιοί και πρώτοι.
3: Για μένα είναι.
4: Και για μένα είναι. Γιατί εγώ Παναθηναϊκός και το λέω, είναι για μένα ναι. Του τέσσερις, ο Παναθηναϊκός δηλαδή τώρα, αυτός πες που έχει. Δηλαδή πρέπει να πάρει 12 καινούριους δεκαδάτους. Ή πρέπει με αυτούς που έχει να φύγει ένας προπονητής και να φτιάξει τι μπορεί να έχει. Και μπορεί να φύγει και να πει, παιδιά, εγώ θέλω ή χρειάζομαι, ναι, τρεις. Τέσσερις δεκαδάτους, όχι 15. Για λέγε, Νίκο μου, εσύ.
0: Εγώ τι να πω, εγώ την άποψή μου την έχω καταθέσει.
4: Σ' ακούω και
0: δεν γίνεται. Ωραία, να το ξαναπώ λοιπόν. Ευχαριστώ για την
4: παρουσία. Όχι, δεν θέλω να το πει.
0: Δεν γίνεται επιβεβαιωμένα πλέον από το στόμα του ίδιου του προπονητή, για όποιον είχε απορία και για όποιον τόλμησε να αμφισβητήσει αυτά που είχαμε μεταφέρει εδώ.
4: Ναι, εγώ ξέρω.
0: Είναι κάτι ανύπαρκτη. Γιατί, κοίταξε να δεις, άκουσε με λίγο, όταν ξύνεσαι καιρό στην κλίτσα, κάποια στιγμή θα γυρίσει η κλίτσα και θα σε πάρει στο κυνήγι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Λοιπόν, δεν μιλάω, μην γυρίσω τώρα σε καταστάσεις. Κοντεύω τα 40. Λοιπόν, όταν πας...
4: Εγώ 52.
0: Μπράβο, να τα εκατοστήσεις, φίλε μου.
4: Να σε καλά.
0: Όταν λοιπόν είσαι σε μία ομάδα που έχει κάνει 8 με 9 μεταγραφές τον Ιανουάριο και θέλεις και θεωρείς ότι το καλοκαίρι
4: ψηδικά,
0: θα πρέπει,
4: και με ταλέντο,
0: ναι, θα πρέπει να πάρεις 11 με 12 βασικούς.
4: Είναι σαν να ξεπαιδίσεις.
0: Σημαίνει λοιπόν, καταρχήν εσωτερικά αυτό το πράγμα είχε περάσει πριν τα playoffs, να το ξέρεις. Λοιπόν, μέσα στην ομάδα. Σημαίνει ότι, money, όταν ζητάς 12 παίκτες βασικούς, δύο εξ αυτών center four, άρα δεν σου κάνει ο Τετέι.
4: Ούτε τέσσερις.
0: Που παίζει μόνος του. το παιδί επιθετικά. Κρατάει μόνο το Παναθηναϊκό επιθετικά.
4: Αλλά, okay,
0: δεν κάνει, δεν κάνει ο Τετέρ, παιδί μου. Δεν σου κάνει, δε σου κάνει ο Αντίνο, που είναι μια επένδυση 8-9 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Δεν σου κάνει ο Γιάνκουσιτς.
0: Δεν σου κάνει ο Γιάνκουσιτς, που είναι ακόμα μια επένδυση 5,2-5,3 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης που ήταν στα πρόθυρα της κλήσης του στην Εθνική Κροατία για το Μουντιάλ.
4: Όχι, και ήταν να πάει την Ραμό Ζάγκρεπ.
0: Και εξαφανίστηκε στον Παναθηναϊκό.
4: Χαίρομαι πολύ.
0: Σε αυτό το διάστημα. Ωραία. Δεν σου κάνει ούτε ο Κυριακόπουλος, ούτε ο Καλάμπρια, ούτε ο Ίκασον, ούτε ο Τσιριβέγια, ούτε ο Κοντούρης, ούτε ο Παντελίδης. Δεν σου κάνει κανένας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σταθεί, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
4: Είπα το απλό και ο Κώστας καταλαβαίνει και ο Σάρα καταλαβαίνει. Είπα το απλό. Η ΑΕΚ πέρυσι 0-6 και βγήκαμε δεύτερη επιτυχία εμείς. Πόσους έχεις 11 διαφορετικούς η ΑΕΚ. Δηλαδή πέρυσι της ΑΕΚ ήταν λαλάκες και φέτος είναι καλή.
0: Αυτό
4: είναι η ουσία εμένα.
0: Είναι πάρα πολύ
4: σωστό. Εγώ θέλω να μου πεις, αν αυτοί πες που έχει παραγώσει φέτος, μπορούν του χρόνου να πάρουν πρωτάθλημα. Για μένα μπορούν.
0: Θα σου πω κάτι, φίλε μου. Εδώ στην Ελλάδα, για έναν λόγο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Όσο καταστρέφουμε.
0: Θεωρούμε ότι οι προπονητές σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο δεν είναι το α και το ω όπως είναι στην πραγματικότητα. Είναι κάτι. Πώς να το πω, σαν αναγκαίο κακό ένα πράγμα. Πέρσι, όταν τελείωσε η χρονιά της ΑΕΚ και είχε κάνει ΑΕΚ 0-6, έβλεπα αυτά που βλέπω και τώρα στον Παναθηναϊκό από τους φίλους της ΑΕΚ. Ότι είναι όλοι για πέταμα.
4: Το ίδιο παγκόσμιο είχε πάρει πράγμα το 10, η ΑΕΚ είχε πάρει το πράγμα. Δεν έχουμε το ίδιο.
0: Ποδοσφαιρικά μιλάμε.
4: Δεν έχουμε το ίδιο για μας Παναθηναϊκού. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ένα λεπτάκι. Ήταν όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ.
4: Όχι, σε παρακαλώ, παρεμονή, γιατί. Όχι, θέλω να πάρω και άλλοι να πάρουν τηλέφωνο και να πω κάτι άλλο πράγμα.
0: Μπορώ να συζητήσουμε ένα λεπτό να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Πόσο έχει, πάση
4: να
0: το πω.
4: Να πάρω και άλλα παιδιά τηλέφωνο.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν η περσινή, μετά το 0-6. Ήταν πάλι στην περιραίους ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, όλο το ρόστερ της για πέταμα. Ήρθε λοιπόν ένας προπονητής με τρία προκριματικά. Τα έχω πει 100 φορές. Με τρία προκριματικά το καλοκαίρι, conference. Do or die όλα τα παιχνίδια, αν μείνεις έξω φυλάκια χωρίς Ευρώπη σου καταστρέφεται μισή χρονιά. Λοιπόν, και η ΑΕΚ που πάει να πάρει φέτος το πρωτάθλημα είναι η περσινή συν αυτούς που θα σου πω, τον Ρέλβας, για βασικούς μιλάω, τον Μάριν, τον Γιώβιτς, ο Βάργκα έρθει το Γενάρη.
4: Ο Γιώβιτς είναι
0: λοιπόν, τους παίχτες που βρήκε, έδωσε μια άλλη αγωνιστική ταυτότητα στην ΑΕΚ, τους βελτίωσε ατομικά και είναι η ΑΕΚ αυτό που κάνει. Μόνο το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι για πέταμα. Και
4: εγώ άλλο,
0: ο προπονητής δεν έχει καμία ευθύνη.
4: Ένα αυτό, δεύτερο που θα το πω αυτό, δεν μπορώ να μου το πω για να κλείσω. Ποιο, ο Παναθηναϊκός, όσα χρόνια βλέπω μπάλα, εγώ τουλάχιστον είμαι σκούπα 52 χρονών, αγώνα ή play-offs ήταν, ή οτιδήποτε ήταν άλλη κίνηση, ή με λιβαδιά έπαιζε, ή έπαιζε με όφη, ή, ο Παναθηναϊκός έπαιζε για τη φανά και κέρδιζε. Έχει ρίξει όφη, έχει ρίξει λιβαδιακό. Και, συμφωνείς.
0: 100-0, τι συζητάς.
4: Ένα ανέπερ. Δεύτερο, και ο Κώστας το ξέρει πολύ καλά, γιατί το έχω πει του Κώστα. Όταν έπαιζε κάποτε πριν 20 χρόνια, Λιβαδιά, Ολυμπιακός 3 μέσα στο ημίχρονο, τηλέφωνο, έγινε, για όχι για 3-0, με Γεωργάτο, μάλιστα, με Γεωργάτο, μέσα 3-2. Αλλά ναι, σώθηκε ο Λιβαδιακός. Άρα κάποιοι μας το κάνουν αυτό.
0: Έγινε φίλε μου.
4: Δεν το κάνει ποτέ ο Παναθηναϊκός.
0: Έγινε φιλαράκι μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
4: Όχι, έχει σημασία, είναι ή όχι.
0: Όλα έχουν σημασία, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε
4: βέβαια,
0: γεια.
4: Πάμε,
0: καλημέρα.
5: Καλημέρα. Γεια σου ρε Μιάου.
6: Έλα, Άργανε, τι έγινε.
5: Τι κάνεις.
6: Καλά.
5: Ξέρεις τώρα που έχουν τελειώσει τα μάτς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μη χειροβέλτιστο, δηλαδή ΑΕΚ σήμερα, όπως κατάλαβα εγώ, στη χειρότερη της εισαγωγικά μέρα, είναι στο συνέξι. Και έχω την εντύπωση ότι τελικά ο Νίκολς είναι πιο καλός διαχείρισης από την Αλμίδα. Θα μου πεις ότι είναι χρόνο τώρα, αλλά ο Νίκολς, αυτό που είπε ο Νικόλας, ξεκινώντας από το καλοκαίρι, και φτάνοντας τώρα, αν κάνεις ταμείο, πάρει δεν πάρει έκτο πρωτάθλημα, γιατί ξέρεις, παιδί μου, υπάρχουν και εσάς με την παράγοντες, μπορεί να μπαίνει μπάλα μέσα, μπορεί να γίνουν 1-2.
0: Για μένα η άξιση σήμερα δεν ήταν τόσο κακή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχει χάσει 5-6 μεγάλες ευκαιρίες, πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες. Δηλαδή, αυτή η διπλή ευκαιρία με τον Μάριν που κάνει την προβολή ο Ταμπόρδα και το Μουκουτί που το χάνει πάνω από τη γραμμή, η κεφαλιά του Βάργκα. που είναι μόνος στη μικρή περιοχή και καταφέρνει να μην τεβεί με το κεφάλι με τα χέρια. Το τέτα τέτ του Βάργα, το σου του Ζωάο Μάριο και ένα-δυο στιγμές ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Το ότι θα σου κάνει φάση ο Παναθηναϊκός ακόμα και με 10, δεν σημαίνει ότι, ότι έχει παίξει άσχημα. Με τον Παναθηναϊκό παίζει. Δεν ξέρω τι περίμενε κάποιοι φίλοι τη ΑΕΚ απόψε.
5: Δεν
0: ξέρω.
5: Δεν υποτιμώ, ναι. Δεν υποτιμώ ποτέ, ποτέ καμία ομάδα. Καμία. Είμαι θειασότητα αυτό το πράγμα, δεν υποτιμώ ομάδες. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ο Νίκολιτς, παρόλο που όταν πήγε στην ΑΕΚ μπορεί κάποιοι να παγώσανε, έχει δώσει μια άλλη ταυτότητα στην ομάδα και ξέρω, καταλαβαίνω όσοι μπάλα μπορούν να ξέρω ότι το πάει καλά το καράβι. Έχω την εντύπωση ότι όταν με το καλό τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν ο Κώστας Βέα το έχει πει αυτό, ότι θα χρειαστεί σίγουρα μια ενίσχυση αριστερά η ΑΕΚ.
0: Πρέπει να πάρει, και εγώ που τα βλέπω απ' έξω, πρέπει να πάρει αριστερό μπακ τώρα.
3: Εντάξει, κάτσε να τελειώσει αμπλή.
0: Πρέπει να πάρει, αλλά εντάξει, είναι κουβέντα αυτή που δεν είναι για τώρα όμως.
5: Ένα πραγματάκι να μιλήσουμε κάτι άλλο, κάποιοι άλλοι αγροατές. Κώστα, έχεις καθόλου εικόνα από ΓΑΜΑ Εθνική, τι βλέπεις?
3: Δεν είδα σήμερα καθόλου, δεν έχω δει αποτελέσματα. Δεν είχα χρόνο γιατί έβλεπα τα μάτς.
5: Έκανε άσο ο πρίγκος με την Ζάγκηθο και έκανε ο πρίγκος με την Πετρούπολη και έχασε πάλι Εθνικός. Έχει πάει τελευταίος Εθνικός.
3: Άμα έχω Εθνικός, τέλος.
5: Ναι, νομίζω τώρα ότι πάμε για πρίγκος με την Ζάγκηθο να ανοίγουν κατηγορία, φίλε. Τέλος πάντων, καλά μάτς και τα δύο σήμερα. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ που έπαιξε τα έτσι το μάτς. Και
3: γιατί
5: να φεύγουν
6: στα παιδιά που επιπέδουν κουβέντες. Γιατί να μην το έπαιζε τα ίσια
3: τα ίσια.
5: Τόσα που έχουμε ακούσει, ρε φίλε.
3: Γιατί
5: τόσα που έχουμε ακούσει.
3: Εδώ πέρα κάποιοι δεν πετυχαίνουν όλο τον καιρό ούτε το λίγοντα. Εγώ είχα πει το εξής.
5: Ναι.
3: Ότι για μένα, όχι ότι θα το αντιμετώπιζε, γιατί τα λεφτά είναι πολλά και η δεύτερη θέση είναι δεύτερη θέση ακόμα και αν είχε πάρει το κυπέλλο ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο πραγματικά και θα έβαζε μεγαλύτερη αντίδραση αν είχε χάσει και το κύπελλο. Όπως και έγινε. Άσχετα με το πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Ήταν δεδομένο ότι θα βγάλει αντίδραση ο
5: ΠΑΟΚ.
0: Η δεύτερη θέση οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και με μια
3: και να έχει πάρει το κύπελλο, πάλι θα το χτυπάει. Δηλαδή.
0: Η δεύτερη θέση δεν είναι.
5: Επειδή στη χώρα που ζούμε, ξέρει η υπερβολή καθημερινότητα. Ακούγαμε ότι θα το δώσει ο Κώστας στον Νίκο, ο Γιώργος, στον Γιάννη, ο Βαγγέλης, στον Αντώνη. Τέλος πάντων, την Κυριακή κοντή γιορτή, τα μάτια και τα δύο στις 7.30, ο καλύτερος θα κερδίσει. Παιδιά, καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Επειδή δεν έχω πρόβλημα να τα λέω ακόμα για τους δικούς μου, προφανώς κάποιοι από αυτούς που θα είναι τραζημένοι και γράφουν στα social ήταν από εκείνους που ήταν σίγουροι ότι θα το δώσει ο Πάξο Ολυμπιακό το μάτια. Και τώρα επειδή δεν τους βγήκε εκείνο το έργο, τώρα πρέπει να βγάλουν ένα άλλο.
0: Εγώ έχω πει να κλείσουμε τα social να σωθούμε, αλλά δεν γίνεται τώρα αυτό πάει.
6: Αμήν.
0: Αμήν. Λοιπόν.
6: Αμήν.
0: Χάρη, έχουμε διάλειμμα, είπαμε. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
9: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
8: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
9: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
8: Πιστεύω θα τα δω όλα!
9: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
8: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
9: Ποιος παντρεύεται?
8: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
9: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
7: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Κάνζι, περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρι, έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68 η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρνερ, η βασική, ένα κουβάρι στο πάγκο, η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθεται του Ακάνζι. Στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνιακ σφυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι τη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City. Ο Λκάκι Ντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Λκάκι Ντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο, γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ το φίλο μου το Χάρη που μου κάνει το χατήρι. Παίξαμε διαμαντένια. Προβλήτα, ενδελέχεια. Μπράβο και στο φίλο που είπε άστο κομμάτι όλο. Σχεδόν όλο το αφήσαμε. Οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Βασίλης από Μόναχο, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Και ιδιαίτερη καλησπέρα στον Νικολή, την αδυναμία μου.
0: Γεια σου, φίλε μου. Να είσαι καλά.
2: Νίκο μου.
0: Βασίλη μου.
2: Ας είναι καλά τον μπάσκετ, αγορένα μου.
0: Έτσι. Πώς μεγαλώσαμε, νομίζεις, και γίναμε κανονικοί άνθρωποι, ρε φίλε?
2: Έλατε.
0: Πώς, με τα ψέματα? Όχι. Τον μπάσκετ. Όντως.
2: Μέχρι να έρθει η Τετάρτη για να ξελαφρώσουμε.
0: Δεν θα ξελαφρώσουμε, γιατί μετά έρχεται μεγαλύτερο άγχος. Αλλά αυτό είναι το άγχος το επικοδομητικό, το δημιουργικό που λένε και οι... Και οι γραμματιζούμενοι που θα
2: μένει.
0: Φίλε, υπάρχει κόσμος που δεν θα τα αντέξει αυτό. Συγγνώμη, αυτό έλεγα και τώρα με το Χάρη. Δηλαδή, αν ζήσουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε τελικό EuroLeague, εγώ το λέω και το εννοώ, δεν είναι αστείο βέβαια. Έχει και δώσει σοβαρότητα σημαντική μέσα του, ότι θα υπάρχει κόσμος στο γήπεδο που θα πέφτει κάτω, σαν τα κοτόπουλα θα λιποθυμάνε άνθρωποι από το άγχος. Και φοβάμαι, ναι, μην είμαι ένας από αυτούς, να ξέρεις. Αλλά φτάσουμε μέχρι εκεί και βλέπουμε.
2: Συνάδελφοι,
0: ναι.
2: Το άμα θα ήθελα να ήμουν σε αυτόν τον αγώνα, και είπα είναι ο μόνος αγώνας που δεν θα ήθελα να βρίσκομαι μέσα.
0: Ναι.
2: Ναι, με τίποτα. Δεν ξέρω άμα θα την πάλευα. Δεν ξέρω άμα θα την πάλευα. Και με ρώτησαν οι συνάδελφοι και έρθαν σε την ερώτηση, γιατί έτυχε να δούμε το της Πέμπτης μαζί. Mm-hmm. Μαζευτήκαμε μια παρέα. Και... μου είπαν, φιλαράκι, λέει, δεν θα τη... δηλαδή...
0: Άσχε.
2: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Αν μπορείς να είσαι μέσα, πας. Γιατί πας, θα σου πω. Στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σε διασυλλογικό επίπεδο, είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ελληνικές ομάδες σε τελικό EuroLeague. Και πολύ πιθανό μην ξαναγίνει, όσο είμαστε στην ζωή. Λογικά.

0: δεν το χάνεις ρε παιδί μου αν μπορείς να είσαι εκεί. Τώρα αναλαμβάνεις μετά, κουμπώνεις σε μισό ζαναξάκι, ό,τι μπορείς και πας και το βλέπεις. Δεν είναι, αλλιώς δεν βγαίνει πιστεύω.
1: Δηλαδή ζήλεψα και φιλαράκια από εδώ που τελευταία στιγμή βρήκε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα μεσημέρι βρήκε εισιτήριο για το μάτσο με τη Μονακό. Πήρε με τη μία αεροπορικό, έκλεισε τέλος πάντων και έφυγε την ίδια μέρα για να παρευρίσει την επόμενη στον αγώνα με τη Μονακό. Τον είπα γόρι μου, αυτές είναι μεγάλες επιθυμίες. Ναι μεν λίγο απότομα, αλλά είναι εμπειρίες που δεν τις ξεχνάς. Αλλά σου λέω τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, δηλαδή σε περίπτωση αγώνα με τον Ολυμπιακό, εγώ προσωπικά και δώρο να μου το δίνανε, δεν θα πήγαινα. Γιατί δεν θα την πάλευα, δεν θα τα άντεχα δηλαδή. Όχι ότι μετά άλλα θα τα απεξέλθω εύκολα. Το μπάσκετ είναι και τέτοια η φύση του, που είσαι στην τζίτα όλο τον αγώνα. Εκτός άμα καταφέρεις να πας κάνα διαφορά, αλλά έτσι πως είμαστε φέτος, όλα με το στανιό τα πάμε. εντάξει, ας πάμε λίγο τώρα στα άλλα λίγο στα γρήγορα. Θέλω να μου δώσεις μια εξήγηση, Νίκο, αν μπορείς εσύ. Μπορείς να μου δεις έναν λόγο, άκουγα πριν και τον Τζανάκα που έλεγε Φερρυπίν, άγνωστο ακόμα Φερρυπίν για το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, το κατανοώ γιατί ο Ολυμπιακός έχει και κάτι να παίξει ακόμα, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να βγει και τίποτα στη φόρα του, υπάρχει κάτι για να φύγει ή να μην φύγει, άσχετο που ψηλοσυζητιέται τέλος πάντων δεξιά και αριστερά. Σε εμάς, ο λόγος που συνεχίζει να παρευρίσκεται ο Μπενίτεθ, μπορείς να μου πεις ποιος είναι?
0: Υπάρχουν ακόμα 3 παιχνίδια να τελειώσει η χρονιά και μετά θα τα βάλουμε όλα κάτω για να τα συζητήσουμε. Για όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή υπάρχουν λόγοι. Εντάξει. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει.
1: Γιατί φαίνεται λες και πρέπει να το πιούμε το ποτήρι, ρε παιδάκι μου.
0: Το ποτήρι το ήπιαμε. Τελείωσε. Σήμερα είσαι και μαθηματικά τέταρτος. Αυτό ήταν.
1: Κοίτα, εγώ σήμερα σου λέω ξεκίνησα να δω τον αγώνα. Όταν ξεκίνησα πάλι και βλέπω, δηλαδή ρε άνθρωπε, λέω τέλειωσαν όλα, δεν παίζεις για κάτι. Άλλαζε λίγο το σύστημα ρε φίλε, να δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή με την ίδια λογική, με τους 5 πίσω, λες και όταν μείνουμε με 4 πίσω, άλλαξε κάτι ριζικά στην άμυνα. Ό,τι φάση έφεγες πριν, έφεγες και μετά. Αυτό τον Γιάγουσε στον έρμο, λες και μας έχει κάνει κάτι. Και δεν θα συμφωνήσω μαζί σου σε ένα κομμάτι που σου είπε κάποιος για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού πριν. Άμα ο Μπενίτεθ, για παράδειγμα, οι μεταγραφές του Χριστουγέννων δεν πήραν το δικό του το OK, ας έβγαινε να τα πει τότε. Τώρα, για μένα είναι αργά. Γιατί εγώ, σαν φίλαθρος του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι σου πήρανε μεταγραφές που σου ταιριάζουν. Και αυτός από εκείνη την ημέρα που του έκατσε μια φορά την πεντάδα πίσω, σαν ορκισμένος δεν το άλλαξε ποτέ. Με πεντάδα πίσω, οι μεταγραφές που έκανες είναι περιττές. Και τα φτερά που πήρες και τα χαφ που πήρες.
0: Καταρχήν δηλαδή, την έγκρισή του, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, είπε ότι αυτό που είπα είναι ότι δεν επέλεξα συγκεκριμένα κάποιον ποδοσφαιριστή. Εγώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω για το ρεπορτάζ ότι ασχολήθηκε με κάποιες μεταγραφικές περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτό να έρθουν. Οι παίκτες δεν έβλεπαν το ελληνικό πρωτάθλημα με τους οποίους συζήτησε. Και είπε, συμφώνησα λέει όμως με αυτούς που ήρθαν. Μιλούσαμε, λέγαμε ότι υπήρχε δυνατότητα να πάρουμε ένα παίκτη και εγώ έλεγα OK. Άρα έχει δώσει την έγκρισή του σε όλους. Απλά λίγο πάλι παρένθεση και το κλείνω. Ο Τετέ και ο Παντελίδης ήρθαν πριν ο Παναθηναϊκός υπογράψει συμβόλαιο με τον Μπενίτεθ. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ που ήρθε ο Τετέ, γιατί χωρίς τον Τετέ, αδελφέ, ούτε τέταρτος δεν θα ήσουν. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά είναι πικρή πραγματικότητα.
1: Δεν το συζητάμε. Εμένα δεν είναι το πρόβλημα, Νίκο, το ότι θέλει να κάνει 10 ή 11 μεταγραφές. Για μένα το θέμα είναι ότι θέλει να κάνει 10 ή 11 μεταγραφές πάνω σε πιο ακριβώς τρόπο παιχνιδιού, σε τι σύστημα, τι θέλει να παίξει καταρχάς. Έχει 6 μήνες και δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θέλει να παίξει. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Να έχεις χτίσει κάτι με το ήδη υπάρχον και να θέλεις τις 8, τις 9, τις 10 τις προσθήκες σου για να ανεβάσεις το ήδη υπάρχον που έχεις, να το καταλάβω. Εδώ εμείς έχουμε παραχώσει και αυτό που έχουμε. Λοιπόν, αγορίνες μου, για να μην σας κρατάω το χρόνο και να βγει κανένας άλλος.
0: Είσαι κύριος, να είσαι καλά.
1: Νικολή μου, είσαι αδυναμία μεγάλη.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε.
2: Πάμε, χαίρετε.
0: Next. Χιλί! Πάμε! Καλημέρα! Είναι γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνω για να μπορώ να επικοινωνήσω. Οπότε φίλε καλημέρα. Μου είσαι εσύ, Νάτος, έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
2: Γιάννης από Βόλο.
0: Ελπίζω να μην σε κυνηγάνε τα σκυλιά, ε.
2: Όχι, όχι, είμαι κυνηγάνε τα σκυλιά. Γεια σου Νίκο, Κώστα και Γιώργο.
3: Μέρα Γιάννη.
2: Αν σας κρατάω, έχουμε λύσει με τον Κώστα και προθέσει. Εάν ήταν μια φορά του Πυρόλα offside, αυτό σήμερα ήταν 15 φορές.
0: Και τα δύο είναι offside. Δεν είναι ένα και 15 και τα δύο είναι offside.
2: Ναι, με τη διαφορά, ναι. Νικόλα, είναι ότι σήμερα κάνει κίνηση την μπάλα. Ο Πυρόλα δεν κάνει κίνηση.
0: Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι το ίδιο όμως. Ναι. Και η μία περίπτωση είναι offside και οι δύο. Απλά ο φίλος μας, ο Μπάμπα, σήμερα έχει κάνει και τα δύο. Ο Πυρόλα έκανε το ένα.
2: Πώς, okay. με τι κριτήρια σφυρίζουν οι διαιτητές, πώς βλέπουν τις φάσεις.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει και χειρότερη, υπάρχει χειρότερη φάση στην αγωνιστική αυτή.
2: Ναι.
0: Είναι το πέναλτι που έχει δώσει φωτιά στο Πανσεραϊκό Λάρισα.
2: Στην Λίμνη Λάρισα.
0: Ντροπή, πραγματικά ντροπή για την ελληνική διαιτησία να σφυρίζονται αυτά τα πράγματα πέναλτι. Ντροπή πραγματικά.
2: Έχει πλάτη ο ποδοσφαιριστής της Λάρισας, δεν βλέπει την μπάλα και πάει και τους σφυρίζει.
0: Είναι, καταρχήν, είναι επιθετικό φάουλ. Ένα. Κατά δεύτερο είναι με πλάτη στην μπάλα. Κατά τρίτον πηδά και κατά τέταρτον η μπάλα πηγαίνει από συμπαίκτη. Ναι. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Και τον φωνάζει ο Βάρ και του λέει: κοίταξε, άρεσε, εδώ πας να κάνεις έγκλημα. Και το δίνει.
2: Βέβαια.
0: Τι κάνεις, ρε αγόρι μου, δηλαδή.
2: Ο Γιώργος ακούει.
0: Τέλος πάντων. Ο Γιώργος έφυγε πριν από ένα λεπτό. Οπότε.
2: Παραπροηγούμενο τηλέφωνο μιλούσε ένας Κώστας Βασίλης Ολυμπιακός. Ρίσκο, Νίκο και Κώστα είναι να συνεχίσει ο Ολυμπιακός με αυτά τα μπακ που έχει. Μιλάω με τον Διονύση και σχεδόν κάθε βράδυ παίρνω τηλέφωνο γιατί από τη δουλειά έχω ένα δεκάλεπτο κενό και παίρνω και τον Ηρακλή. Λέει η ισοπαίδωση, δεν είναι μπακ αυτά ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές Κουστίνια, Ορτέγκα και Μπρούνο στον Ολυμπιακό. Από το 0 σήμερα αν προσέξει το Ολυμπιακός τρώει 3 γκολ. 4 φάσεις κάνει ο Πάου, τρώει 3 γκολ Ολυμπιακός. Έχω βαρεθεί να πέφτει ο Ορτέγκα κάτω και να τον καλύβει, δίκαιο έχει ο προηγούμενος για τον Μεντελίμπα. Έχει μεγάλες αιμονές τα παιδιά. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστές Ορτέγκα. Δεν υπάρχει Κουστίνια. Και αυτά τα περί 14 εκατομμύρια Ζενίτ με Κορδελίτσα και Αντιγιά. Τι να είστε. Τι να δει. Πέφτει κάτι πόσες φορές και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, τώρα το πρόσφατο ή το 1-1, όλοι οι ποδοσφαιριστές του φεύγουν πίσω από την πλάτη. Μα όλοι. Όλοι. Ένα σεντερμπάκι της προκοπής δεν έχει. Πώς στήθηκε αυτό το Ρώσιο Ολυμπιακό για να κλείσω να μην σας κρατάω, όταν μια ομάδα είναι κακή, είναι κακή. Πώς το κάνουν. Κάκης τους Ολυμπιακός. Δεν θες 5 αγωνιστικές στον play-off να ζητάς να πάρεις και τίτλο. Θα πάρεις αυτά που σου πρέπουν.
0: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το σημερινό ήταν το μεγαλύτερο ξεβράκωμα. Δηλαδή ήταν καλός και έφαγε 3 γκολ. Φανταστείτε να μην ήταν καλός.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Μέρα μου. Τι κάνετε. Δημήτρης, έλα. Έλα Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση. Λοιπόν, δεν έχω και πολύ χρόνο. Καταρχάς Νίκο και προς όλους. Επειδή εγώ είμαι 66. Εσείς είστε πιο νέοι. Εγώ Κώστα, το λέω πιο πολύ προς τον Κώστα, το περιβόητο παιχνίδι με τον Καραγκιοζόπουλο, με τον Οκόνσκι, που πήραμε μετά από 10 χρόνια το πρώτο του Μπάγκεβιτς, εκεί ήμουνα στο τσάκ να πάω με χάπι, ας πούμε. Αλλά ήμουνα τότε 30, πόσο ήμουνα. Μην λέτε τώρα τέτοια. Ακούω φίλε για τον μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα αυτή, η οποία έχει ιδιαιτερότητες αν γίνει τελικός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πιτσιρικάδες μου λένε δεν θα αντέξω αν με την καρδιά μου. Φίλε, άλλα πράγματα. Και εγώ που σου μιλάω, πώς σας ξέρει. Μιλάμε για άρρωστος, άρρωστος. Φαντάσου τώρα Νίκο, ένα εγώ στο λέω, δεν φεύγει η αρρώστια. Όσο με το καλό να πας και 100 και και εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, απλά τα βλέπεις λίγο όχι αποστασιοποιημένα, ρε παιδί μου. Εκτός αν κόψει εντελώς. Εγώ έχω φίλους που για διάφορους λόγους, και δεν να το πω, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κόσμο να κόψει το ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρω αρκετούς δηλαδή. Και αξίζεις και Παναθηναϊκούς. Ξέρω ανθρώπους που είπανε, δεν ξανασχολούμαι, ρε παιδί μου, γιατί να χαλιέμαι, ας πούμε. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω τέτοιο θέμα. Είχαν γίνει πολλά και τα ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αν δεν κόψεις εντελώς, δεν. Μετά, αλλά απλά ρε φίλε το βλέπεις λίγο πιο. Και εγώ φέτος που θέλω να καταλήξω, που δεν ήμουνα ίσως και τέταρτο φαβορί, με δίναν και μετά τον Παναθηναϊκό και πιο αντικειμενικά άνθες, γιατί πέρσι ήμουν διαλυμένος. Λοιπόν, και φτάνω να είμαι πολύ κοντά στο να το πάρω, γιατί θεωρώ με

0: αίσθηση ότι τώρα θα μπει το γκολ. Δηλαδή έκανε φάσεις, δεν είχε βέβαια. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία του Βάργα. Βάλε το ρε αγόρι μου. Και κάνει το δύσκολο, την υποδέχεται όλη, τη φέρνει μπροστά του, ναι. Αποφεύγει το. Και τέλος πάντων, εντάξει, είναι αυτό που λέω εγώ τώρα, αν ήταν ο χοντρός που.
1: Εν τω μεταξύ, λένε και σήμερα ότι δεν ήταν στα επίπεδα των άλλων αγώνων ο Μαρίν. Έχει στείλει την μπάλα πάλι στη μέση στο κεφάλι του Μουκουτί και κάνει αυτή την μπάσα τώρα.
0: Έπαιξε και για τον Πινέδα, ρε φίλε. Σε σκεφτόμουν, Κώστα, μιλάμε ότι ήταν κλοπή αυτή η μεταγραφή, δηλαδή. Για έπαιξε και για τον Πινέδα.
1: Ρώτα τον Νίκο που ήταν στο γήπεδο. Αυτό μου λέει δεν υπάρχει, μου λέει αυτή η μπάσα
0: και για τον Πινέδα. Μάριν Πεχτάρα, τι συζητάμε.
1: Έχει αλλάξει.
0: Απλά ο Μάριο Κύπρο στο τέλο δεν δίνει την μπάλα αργή, λίγο του κάνουν φάουλ. Ξέρει ποια φάση που πάνε να βγει, είναι δύο δεξιά. Αν ο Κοϊτά είχε λίγο δυνάμει ακόμα εκεί στο τέλο, πώ του παίρναγε έτσι, ρε φιλά.
1: Σε τρομερή κατάσταση αυτό.
0: Είναι σε ημιάγρια κατάσταση, φιλέ. Κάνει πράγματα που δεν τα κάνει.
1: Ένα λάθο μπορεί να.
0: Απλά το παρακάνει μερικές φορές.
1: Άκουσε να σου πω.
0: Ανάμεσά τους περνάει, από πλάι περνάει. Δεν το είχε στο ρεπετόριο του αυτά.
1: Πίστευε
0: στον εαυτό του αυτό, παιδί.
1: Θα σου πω, για να μην νομίζει κανένα ότι θέλουμε να βγάλουμε λάδι τον Νίκολη για απόψη. Θα σου πω για όλα. Γιατί σίγουρα έχει μια ευθύνη ως προς το.
0: Άσε μου ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό μόνο να πω κάτι και από θέλω. Και μετά πες. Λοιπόν, Κώστα, για αυτούς που με ψημιρούν, άκου πιο πολύ, σου λέω από εμπειρία. Είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να το. Είναι πολλοί που χαίρονται, το έχουν όλες οι ομάδες από τους οπαδούς. Εγώ ξέρω αεξίδες, σε εισαγωγικά δεν θα το βάζω, που θα χαρούν και γιατί θα βγουν μετά και θα πούνε «Στα λέγα εγώ, είναι το μέταλλο, είναι το κόμπλεξ». Έχω πολλούς τέτοιους, άστο τώρα, τέτοιους και έχουν όλες οι ομάδες σου λέω. Λοιπόν, η ομάδα, αν μας λέγαν σήμερα, γιατί θεωρούσαμε ρε φίλο ότι ο Ολυμπιακός αυτό το ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι, σήμερα φάνηκε ότι η γύμνια δεν πατάς ένα κουμπί και γίνεσαι ομάδα. Και φάνηκε με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ήταν αυτός που είναι. Λοιπόν, αν μας λέγανε ότι θα τελειώσει αυτή η αγωνιστική και θα είμαστε στους ίδιους βαθμούς, βέβαια με τον ένα, στους πέντε και εμείς είμαστε στους έξι. Και με ψημιρούν και κλαίνε.
1: Παιδιά, συγγνώμη λίγο, γιατί θα καραφλιάσω τελείως. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Όταν τελείωσε η κανονική διάρκεια, η ΑΕΚ ήταν στο συν 2, σωστά.
0: Πίσω. Όχι,
1: πίσω. Συν 2 από τον Ολυμπιακό, συν 3 από τον ΠΑΟΚ.
0: Μια αγωνιστική πριν την τελευταία. Ήσουν πίσω.
1: Ήταν συν 2. Περνάνε τρεις αγωνιστικές με ντέρμπι. Δεν παίζει με τη Λαμία και τον Άρη και τον Βόλο. Με
0: ντέρμπι
1: και είναι συν 6. Πώς μπορείς να γκρινιάζεις, ρε γαμώτο, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, όχι, για μένα έκανε ένα ακόμα βήμα. Έκανε ένα ακόμα βήμα.
1: Για μένα
0: έκανε ένα ακόμα βήμα.
1: Μπορεί να έκανε και το πιο μεγάλο βήμα σήμερα. Αλλά
0: ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί μειώνονται και οι αγωνιστικές και
0: η
1: διαφορά. Παίζουν μεταξύ τους την επόμενη. Έχει τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. 9 πόντοι μείνανε και είναι 6 πόντοι μπροστά. Πώς θα γίνει να το χάσει.
0: Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πιο επικίνδυνος τώρα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει. Σου λέει θα πάω στην κόλαση της Φιλαδέλφειας. Η άλλη πάει για πρωτάθλημα. Έχει κίνητρο φουλ. Εγώ δεν έχω τίποτα. Είναι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή δεν έχει να χάσει τίποτα, ρε παιδί.
1: Μαζί είναι τα μάτια άλλη αγωνιστική.
2: Ναι, αυτά μου φαίνονται και τα δύο.
0: Μαζί. Okay. Αλλά για την ΑΕΚ είναι τελικός. Και θέλω να πιστεύω, επειδή του έχει όλου, μάλλον θα του έχει τιμοπόλεμου, ότι ο Νίκολης θα το διαχειριστεί έτσι. Πρέπει να πάρει μισό-μηδέν. Να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και για μένα το ακουμπάμε. Δεν το σφιχταγκαλιάζουμε. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, με χ τελειώνει και μαθηματικά. Με χ, με νίκη τη ΑΕΚ και χ το άλλο.
2: Τελειώνει μαθηματικά.
0: Τελείωσε, κάνεις και για τη Φιλαδέλφεια.
2: Άκου, τώρα, άκου τι γίνεται τώρα.
0: Αλλά και με νικητή κάποιον, πάλι θέλεις ένα χ στην τούμπα.
2: Στο σημερινό μάτς, αν κάποιος έπρεπε να βγει πρώτα, είναι ο Κοϊτά, αυτόν έπρεπε να βγει.
0: Ο Κοϊτά είχε κουραστεί, ρε φίλε, φαινόταν.
2: Και έπρεπε να βγει τον Κουτέσα. Αν μπορεί να βρει κάτι. Για μένα πιο πολύ λάθος είναι ότι επιμέναμε από αυτή την πλευρά, ενώ έβλεπε ότι το. Από ποια πλευρά και να ήταν ο Κοϊτά, δηλαδή ότι δεν πήγαινε καθόλου.
0: Να σου πω, ερώτηση και
2: και από δεξιά που ήταν στην αρχή και μετά που πήγε μεταφέρθηκε αριστερά, πάλι δεν ήταν καθόλου.
0: Ερώτηση και προς τους δύο, επειδή ξέρετε πολύ μπάλα. Εάν, το να πεις μετά, εάν, εντάξει, εγώ έχω τρέλα με τον Γιώβιτς, ξέρεις, σωστά δεν έπαιξε σήμερα και κερδίζει και τους παίχτες του, είναι δίκαιος, ο Γιώβιτς ο δικός του και είδες έπρεπε να παίξει ρε παιδί μου, δεν είχε ρυθμό ο Ζήνης.
2: Απ' την άλλη αν έρχονταν το ίδιο, περίμενε.
0: Έπρεπε να βγει ο Βάρκα φίλε.
2: Θα σου πω κάτι άλλο, σε αυτό συμφωνώ. Ότι δεν έπρεπε να βγάλει το Ζήνη, εκτός αν ο Ζήνη...
0: Ο Γιώβιτς εσές του Βάρκα.
2: Επειδή όλα τα λεπτά πάει περίπου στο 60 λεπτό πάντως ο Ζήνη. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο όμως. Εάν δεν μπει καθόλου ο Γιώβιτς και σαν όλοι, τον πες που είπε βάλει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό, τον βάζει καθόλου.
0: Όχι, δεν μπορούσε. Τους είχε κουράσει, έπρεπε να μπει άλλο και δεν πει άσχημα. Έσπαγε μπάλες, έκανε. Να σου πω, εγώ ρωτάω, θα μου πεις με υπόθεση. Τι γνώμη σας και εσένα, Νίκο. Εάν στη θέση του Βάρκα ήταν ο Γιώβιτς, υπήρχε περίπτωση να

0: πάει μπάλα μέσα. Πρόσεχε αυτή τη φάση. Λογικά... Έχει χάσει κάτι άλλο, κάτι κεφαλιές. Εκεί αν ήταν ο Γιώβιτς.
1: Εν τω μεταξύ, κάτσε γιατί τώρα.
0: Και να σου πω
1: εντόπισα κάτι φοβερό, συγγνώμη. Να σου πω κάτι.
0: Θα την έσκαβε πάνω από το λαφόν, στο λέω εγώ. Θα την έσκαβε. Δεν θα πήγαινε ούτε γωνία ούτε τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: πάνω από το λαφόν.
1: Ακούστε να δείτε ένα φοβερό που βρήκα τώρα. Μου ήρθε φλασιά. Ο Παναθηναϊκός για ένα. Περίμενε. Λοιπόν, στη Λιβαδιά, στο 1-4, 8 Μαρτίου, σκόραρε τα τελευταία του γκολ σε ροή παιχνιδιού. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: πάντως,
1: 7 παιχνίδια μόνο. Έχει βάλει γκολ μόνο με πέναλτι. Ένα στην Πέτης, sorry, του Ταμπόρδα. Και, ναι, και δύο στην Τρίπολη. Ένα του Ζαουρί και ένα του Τετέι.
0: Μία κουβέντα μόνο για τον Μπενίτες. Έχει καταλάβει ρε, τα μήνυμα σε τον Αφελής και πουλάει τρέλα, φίλε. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Επαναλαμβανόμενα να λέει συνέχεια είναι επιτυχία. Ρε φίλε, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει τώρα σε τι μέγεθος έχει έρθει. Έχει καταλάβει ο άνθρωπος, σου λέει θα εισπάρει. Εντάξει, δεν είναι τώρα.
1: Δηλαδή, δεν είναι, πάντως ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι ωραίο για τον Παναθηναϊκό
0: ο
1: προπονητής του να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο.
0: Του παίρνεις 12 παίχτες, εσύ πιστεύεις θα φτιάξει ομάδα σε ένα χρόνο να χτυπάει πρωτάθλημα. Δηλαδή θα κάνει. Του παίρνεις 12 παίχτες. Αν ένας τρελός ιδιοκτήτης του λέει τι θέλεις κύριε Μπενίτες, 12 πάρ' τους. Εσύ πιστεύεις θα τους κάνει ομάδα να χτυπήσει πρωτάθλημα. Αφού κάνει παλαβομάρες ο άνθρωπος. Εγώ νομίζω είναι απλά παροχημένος προπονητής. Την πατήσατε. Πατήσατε. Χάσατε ένα χρόνο, ρε φίλε.
1: Και κάνα 7-8 εκατομμύρια σε αποζημίωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλε μου,
2: να
1: σε καλά.
0: Και να σας πω κάτι να γελάστε. Τι λένε οι Ολυμπιακοί φίλοι μου. Λες και το έχουν συνεννοηθεί. Ότι αν σας πάρουν την Ευρωλίγκα εκεί μέσα, όπως λένε για μας. Αν σας πάρουν την Ευρωλίγκα εκεί μέσα, είναι λέει 7-7 μετά η Ευρωλίγκα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τώρα από πότε το 3-1 κάνει 7.
1: Δεν θα είναι έτσι, θα είναι όμως.
0: Του λέω ότι λένε.
1: Είναι πλήγμα. Αλλά εντάξει, εγώ θα σου πω κάτι, το κάνουμε και χαβαλέ όλα αυτά τα χρόνια. Κοίταξε, οι φίλοι μου Ολυμπιακοί να σου πω τι μου λένε. Άκου. Το πρώτο λέει έπρεπε να ακυρωθεί, να μετρήσει το καλάθι. Ξέρω εγώ, που έχουν γίνει 17 παραβάσεις πριν.
0: Τέλος πάντων,
1: άκου. Το άλλο ήταν στη Θεσσαλονίκη δεν μετράει. Το άλλο ήταν στην Αθήνα δεν μετράει. Οπότε είμαστε 4-3. Αλλά μπορεί να εσωφαρίσει.
0: Παιδιά λέω δεν θα είναι 7-7. Μπορεί να είσαι και 8-7 μπροστά. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ ξέρω να σου λέω. Λεβέντη μου, έχω 7 και έχει 4. Ό,τι και
1: αυτό είναι.
0: Τι θα πει δηλαδή.
1: 7-4.
2: Να σου πω.
1: Και τώρα είναι 7-3. Αν
2: πάρουμε το φετινό είναι 13 και 10, γιατί πιάνει για 10-23.
1: Πάλι εγώ την πληρώνω δηλαδή. Βρήκατε πάλι. Λοιπόν, φύγαμε.
0: Ίσως θα είναι το πιο μάγκικο όμως το φετινό.
1: Δεν μετράει για 10. Λοιπόν, πάμε. Καλό βράδυ, φιλαράκι μου.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Τελειώσαμε, κύριε Κώστα, κύριε Χάρη.
2: Πάμε, κύριε Νικό.
1: Τελειώσαμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σας.
2: Και την άλλη εβδομάδα δεν θα
1: είμαστε. Να είστε καλά. Να είστε τσάμπ.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ που έχεις διαβάσει τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά. Αυθεντικό ή υπηρέτης μας. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αυθεντικό ή υπηρέτης.
4: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένο μου φίλε, αν είναι η σκέψη μας η αρκούδα που χορεύει ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό. Αυτό που ξέρω είναι ο χρόνος που στενεύει και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Μες στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω, στη ροκ την μπάντα που δεν έχει τελειωμό.
5: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε στα σαρά συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Στα μικρόφωνα ο Παναγιώτης Δρύλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Και σήμερα με καλή παρέα στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντώνη Δημητρίου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Πώς είμαστε?
6: Ξυπνή.
5: Έχουμε ξεσυνηθίσει τα ξενύχτια. Έχω καταλάβει καλά.
6: Έχουν περάσει λίγο τα χρόνια και οι λειτουργίες είναι διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις κάτι να κάνεις, μένεις ξύπνιος χωρίς να καταλάβεις.
5: Πώς περνάει και η ώρα καμιά φορά.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, Αντώνης Δημητρίου, πρώην κιθαρίστας στον Ενδελέχεια, από τα ιδρυτικά μέλη.
6: Ναι, ναι.
5: Να το θυμηθούμε αυτό. Εποχές,
6: 94.
5: Μάλιστα. Μια πορεία που τελείωσε το 2009. Θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια με καινούργια δουλειά στα χέρια του, Πεζόδρομος, πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά, την οποία έτσι θα ακούσουμε μαζί σας και θα την συζητήσουμε με τον Αντώνη, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται απόψε εδώ στις δύσκολες αυτές βάρβαρες ώρες. Στίχη και μουσική, έτσι, όλα.
6: Ναι, δικά και σου. Τη παραγωγή και σχεδόν τα περισσότερα όργανα. Με τα χρόνια έρχονται αυτά όταν παίζεις μουσική. Δεν είναι κάποιο θαύμα. Περισσότεροι από τους μουσικούς παίζουν πολλά πράγματα. Επίσης έχει βγει πια γενιά μεγάλης ηλικίας που έχουν φοιτήσει στα μουσικά λύκεια, όπου εκεί μαθαίνουν 3-4 όργανα και είναι πολύ, πολύ μουσική και εξαιρετική μουσική.
5: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλούς μουσικούς στη χώρα.
6: Έτσι. Πια έχουμε πάρα πολύ καλούς. Έχει αλλάξει όμως το δεδομένο των συγκροτημάτων. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτιάξω συγκρότημα. Και η μουσική.
5: Δεν μιλάμε για τότε χρόνια, μιλάμε για τώρα.
6: Ναι, μιλάμε για τώρα. Και η μουσική είναι μουσική, δουλεύουν πάρα πολύ, είναι πιστόλια που λέμε. Δηλαδή τους δίνεις μια παρτιτούρα και αύριο παίζεις την αυλία. Αλλά απαιτούν να πληρωθούν κάποια. Αυτά που αξίζουν, δεν λέω ότι δεν αξίζουν. Τώρα.
5: Πόσο δε με τα δεδομένα τα σημερινά, ας πούμε, που είναι λίγα τα έσοδα, φαντάζομαι.
6: Το βλέπεις ότι είναι λίγα τα έσοδα. Μπαίνοντας μέσα σε μαγαζί, αν μετρήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται. Και δεις, ας πούμε, να πιω ένα-δύο ποτά, τα νούμερα σε οδηγούν. Τώρα, άμα είσαι τρελαίος και αρχίζεις και ζητάς, δεν ξέρω, αστρονομικά ποσά, δεν νομίζω,
5: ναι,
6: να δουλέψεις.
5: Να δουλέψεις. Μάλιστα, Πεζόδρομος λοιπόν, με φιλοξενούμενους στο άλμπουμ εκτελεστές, ερμηνευτές μάλλον.
6: Μα γίνεται Πεζόδρομος τώρα.
5: Σωστά. Ο τίτλος λοιπόν προκύπτει από αυτό, στην ουσία.
6: Βασικά είναι ένας τίτλος ο οποίος βγήκε να διορθώσει τον προηγούμενο του τίτλο, ο οποίος τον θεώρησα λίγο πρόχειρο, και λόγω του ότι αποτελείται από ένα μοσαϊκό τραγουδιών, δηλαδή πολλά από τα τραγούδια δεν μοιάζουν κανένα με το άλλο. Αυτό τώρα εγώ ρωτούσα συναδέρφους και μουσικούς και μουσικούς παραγωγούς και λοιπά, τη γνώμη τους, και μου πήραν διάφορες γνώμες και κατέληξα στο ότι δεν είναι άσχημο να υπάρχει αυτή η ποικιλία. Και αυτή την ποικιλία τη συναντάς σε διάφορους πεζόδρομους της πόλης μας, όπου, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, όπου έχει πεζοδρομηθεί δρόμος ο οποίος ήταν ακόμα και μη σημαντικό, δεν μιλάμε για την Ερμού.
5: Ναι, εντάξει. Okay.
6: Στο Κουκάκι, στο.
5: Στο Γκάζι.
6: Στο Γκάζι, ναι. Mm-hmm. Όπου έχει πεζοδρομηθεί γίνεται χαμός. Mm-hmm. Είναι ένα μοσαϊκό από ηλικίες, ανθρώπους, mm-hmm. μουσικές, mm-hmm. ήχους. Και αυτό. Αυτό βέβαια το εξώφυλλο όταν. Με το καλό, στο τέλος του μήνα περίπου βγει το άλμπουμ. Uh-huh. Το εξώφυλλο είναι λίγο. Έτσι, βγαίνει λίγο έξω από τη σφαίρα της πραγματικότητας. Είναι ένας ιδανικός πεζοδρόμος στον αέρα.
5: Σουρεαλιστικά πράγματα, ας πούμε.
6: Θα το δεις αν πατήσεις στο Facebook, όποιος θέλει, στη σελίδα Αντώνης Δημητρίου and the Sugar. Είναι το βασικό μπάνερ της σελίδας.
5: Okay.
6: Είναι λίγο στον αέρα τα πράγματα με αυτό το πεζόδρομο που έχω φανταστεί.
5: Μάλιστα, κατάλαβα. Εμένα μου θυμίζει λίγο από βουτιά, από ψηλά, τη γέφυρα, να σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι πιτόδα. Όχι, λες.
6: Αυτά είναι μέσα μου όλα. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό.
5: Ψάχνοντας έτσι και παίρνοντας συνήθως κομμάτια από τους ενδελέχεια, έβλεπα ότι στη σύνθεση πολλές φορές υπήρχε το όνομα του συγκροτήματος. Εκεί σημαίνει ότι βάζατε όλοι από λίγο κάτι μέσα στα κομμάτια,
6: ναι,
5: ή απλά δεν ήθελε κάποιος να βάλει το όνομά του μπροστά.
6: Κοίταξε, τα περισσότερα κομμάτια φτιάχτηκαν έτσι. Mm-hmm. Έτσι φτιαχνόντουσαν. Απλά από κάποια στιγμή και μετά αποφασίσαμε να γίνουμε επαγγελματίες. Δεν ξέρω. Και ξεκινήσαμε από το χειρότερο πράγμα.
5: Δηλαδή.
6: Το να χρεωθεί, να πιστωθεί μάλλον. Uh-huh. Ένας το κομμάτι μουσικά, ενώ είχαν βάλει την ιδέα του. Βέβαια, είναι. Πρέπει να είσαι ζογκλέρ για να καταφέρεις να επιβιώσεις ένα συγκρότημα που πέφτουν 5 και 6 ιδέες. Mm. Ποια θα επικρατήσει, πώς, δηλαδή τι ισορροπίες φτιάχνονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ κάνοντας τα πράγματα μόνος σου, παίρνεις και μια ευθύνη
5: του όλου πράγματος.
6: Και σου λύνει και τα χέρια. Mm-hmm. Τώρα, πάει καλά, δεν πάει καλά. Αυτά. Τα κρίνει ο κόσμος.
5: Ναι, δηλαδή, και η πορεία, η ιστορία.
6: Και πες. Τα τραγούδια. Mm-hmm. Το βασικό είναι να έχεις τραγούδι. Αν δεν έχεις τραγούδι, δεν έχεις τίποτα. Όποιος και αν είσαι.
5: Σωστά. Και η ιδέα έτσι του πεζόδρομου πότε ξεκινάει?
6: Η ιδέα του πεζόδρομου ξεκίνησε το 2017, που το καλοκαίρι που γράφτηκε από μια άσχετη έτσι, αιτία, γράφτηκε το πρώτο τραγούδι. Mm-hmm. Ηχογραφήθηκε, είχε προηγηθεί η επαφή με τη Μικαέλα Δαρμάνη. Uh-huh. Όπου κάνοντας παρέα και παίρνοντας καλά μαζί με κοινούς φίλους κλπ. Uh-huh. Μου είχε πει γιατί σταμάτησες, γιατί θες να μου γράψεις κάτι. Η Μικαέλα είχε δίσκο με διασκευές, ένα εξαιρετικό άλμπουμ.
5: Του Δημήτρη Μάλερη, τους κιθαρισμούς και τα λοιπά, σε παλιά κομμάτια.
6: Το αγαπώ να θυμάμαι,
5: ναι, ναι, σωστά.
6: Ναι. Και, αλλά δεν είχε δικό της, δικά της τραγουδιά.
5: Την δισκογραφία.
6: Και ξεκίνησε έτσι η ιδέα και κατέληξε στις ώρες. Τότε το τραγούδι ώρες. Το αγάπησε η Μικαέλα, είναι ευχάριστο και εύπεπτο το τραγούδι. Εγώ το θεωρώ λαϊκό τραγούδι. Uh-huh. Απλά δεν το γράψαμε 2/4, το γράψαμε swing. Uh-huh. Μιας και ο κόσμος
5: εξακολουθεί να θέλει, ας πούμε, σε αυτό, ναι.
6: Θέλει swing. Και το έβαλαμε στο πρόγραμμά της άρεσε πάρα πολύ. Uh-huh. Έτσι πήγαν και συνέχεια και άλλα 3-4 που έχουμε κάνει στο δίσκο μαζί.
5: Μάλιστα. Μέσα στο πεζόδρομο θα δούμε τις ερμηνείες Μικαέλας λοιπόν, του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, δικές σου και της Δέσποινας Αμοργιανίδου. Τα λέω σωστά?
6: Ναι, ναι, ναι. Αμοργιανού.
5: Αμοργιανίδου το γράφω.
6: Ναι. Αμοργιανού. Έχω κάνει εγώ το λάθος.
5: Okay. Πώς προκύπτουν όλες αυτές τις συνεργασίες? Εντάξει, της Μικαέλας μου είπες πώς. Με τον Λαβρέντη, με τον Λάκη, με τη Δέσποινα.
6: Με τον Λαβρέντη του είχα ξαναγράψει ένα τραγούδι, Μικρός που είσαι ουρανέ, λέγονταν. Mm-hmm. Στο τελευταίο άλμπουμ των Ενδελέχεια.
5: Που και εκεί είχε συμμετοχές για πρώτη φορά. Σαν Ενδελέχεια μπήκαν άλλοι.
6: Ναι.
5: Συγκρότημα, έτσι.
6: Ναι, ναι. Και είχε παίξει τα βιολιά ο Φώτης ο Σιώτας. Mm-hmm. Οπότε είχα αυτό το προηγούμενο, αυτό το παρελθόν. Και πήγα, τον βρήκα. Ήταν σε δύσκολη φάση γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Uh-huh. Του άρεσε το τραγούδι, γιατί είναι ένα. Εντάξει, είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι, αλλά είναι ένα βαλσάκι έτσι πολύ νοσταλγικό. Mm-hmm. Και μου λέει, το διάλεξα από 15.
5: Μάλιστα.
6: Που είχα μπροστά μου. Προφανώς έχουν προτάσεις από πάρα πολύ κόσμο.
5: Φαντάζομαι.
6: Έρχονται και αυτοί στη δύσκολη θέση πολλές φορές να σου πούνε δεν μπορώ. Mm-hmm. Ή δεν μ' αρέσει. Ή να μην σου το πούνε καν έτσι, να το καταλάβεις από τα.
5: Συμφραζόμενα τελευταία.
6: Ναι, εξωτερικά. Ναι, να μου έχει τύχει. Έχω φάει 2 χιλιόμετρα για 2 τραγούδια. Mm-hmm. Αλλά. Στα άλλα γκολ.
5: Ωραία, όσο το κάνω, έχει να κάνει με το Λαβρίδη Μαχαιρίτσα. Ο Λάκης και η Δέσποινα.
6: Ο Λάκης, ο Λάκης. Με το Λάκη είχαμε συνεργαστεί ξανά, είχαμε παίξει σε συναυλίες μαζί. Mm-hmm. Είχα παίξει ένα βίντεο κλιπ του. Και είχαμε μια άνεση. Δούλευε και στην ΕΡΤ. Uh-huh. Ήταν μουσικός παραγωγός και έπαιζε, είχε μια εκπομπή τα 45 ράκια. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετική διάνοια και διάβια και χιούμορ, όπου μπορείς να περιμένεις τα πάντα από το Λάκη. Είναι ανατρεπτικός. Μερικές φορές στο στούντιο τον κρατούσα, του έλεγα τι είναι αυτά που μου λες. Μου λέει, η εισαγωγή μου λέει ότι μία μέρα πρέπει να φύγει. Τι λες, του λέω, η εισαγωγή θα φύγει από το κομμάτι, γιατί? Και μου έλεγε εκεί προσθέτως να τεκμηριωθεί. Το βράδυ με έπαιρνε το τηλέφωνο.
5: Χάστε την εισαγωγή.
6: Μη σου πω ότι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο εσύ. Θα κάνεις αυτό. Εξαιρετικός. Και θα παρευρεθεί και στην παρουσίαση.
5: Πότε θα γίνει?
6: Η παρουσίαση του άλμπουμ θα γίνει στις 19 Μαρτίου. Έχουμε ακόμα χρόνο. Στη Σφίγγα. Το θεωρώ ένα αξιόλογο χώρο.
5: Ιστορικό χώρο, η Σφίγγα.
6: Βέβαια, ναι. δεν θα είναι μια συναυλία με εισιτήρια κτλ. Θα είναι με προσκλήσεις. Θα προσκληθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι και άλλα και όποιος θέλει. αυτό είναι το νόημα. Θα παίξουμε και live τα τραγούδια του δίσκου. Κάποια από τα τραγούδια του δίσκου. Ένα μικρό πρόγραμμα. Δεν είναι σκοπός να είναι ένα πρόγραμμα έτσι μεγάλο και κουραστικό κτλ. Είναι ένα event αποκλειστικά για το άλμπουμ. Θα έρθουν οι φίλοι μου από του Ξενδελέχεια, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, ο Δημήτρης ο Λεοντόπουλος και διάφοροι άλλοι.
5: Ωραία, πολύ ωραία. Η κυκλοφορία μου πες θα γίνει στο τέλος του μήνα επίσημα κανονικά στα δισκοπολία όσα έχουν μείνει.
6: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι το βασικό θα είναι το χέρι με χέρι στα live. Δεν ξέρω ποια φόρμα ακριβώς θα βρεθεί, αλλά είναι η πιο ουσιαστική οδός πώλησης. Δηλαδή ο άλλος
5: σε ακούσει και αν φεύγοντας,
6: ναι,
5: το
6: αγοράζει. Σου λέει θέλω να το έχω αυτό. Γιατί είναι μαζεμένο το υλικό, ενώ με τις αναρτήσεις στο ίντερνετ είναι λίγο τα πράγματα στον σκόρπια. Αέρα σκόρπια. Εγώ είμαι υποστέγη, έχω εταιρεία, δηλαδή το μετρονόμο με τον οποίο ο οποίος θα εκδώσει το CD, και έτσι δεν είμαι εντελώς στον αέρα.
5: Αλλά οπότε θα υπάρχει διανομή κανονικά στα καταστήματα κτλ.
6: Το ίντερνετ έχει κοινοτικούς όρους δικούς του, οι οποίοι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά μπορεί και να χαθείς. Να κάνεις ένα CD και να είναι σαν να το πετάς στα σκουπίδια.
5: Οπότε μετά τις 19 Μάρτη έχουμε κανονισμένα live κάπου, θα ξεκινήσετε κάπου.
6: Κοίταξε, βασικά όσον αφορά. Το λέω αυτό τώρα γιατί είναι αθηνοκεντρικό το πράγμα στην αρχή τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω σκοπό αυτή τη στιγμή εύκολα να σκεφτώ ένα πρόγραμμα για να πάω να κλείσω μόνος με ένα μαγαζί στην επαρχία και να δουλέψει κατανάλωση. Ναι. Να πουλήσουν ποτά, να παίχνουν διασκευές πολύ γνωστές. Οι διασκευές που παίζω στο πρόγραμμά μου έχω επιλέξει να είναι διασκευές διδακτικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό γιατί μ' αρέσει οι άνθρωποι να σταματήσουν να διασκεδάζουν με τα σουξέ του 90 ή του 95 και να προχωρήσουμε και να ακουστούν και πράγματα τα οποία παίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όπως είναι το συγκρότημα των Mumford & Sons, τραγούδια του Bruce Springsteen για παράδειγμα, τα οποία είναι μυθικά και επικά και εμείς δεν τα ξέρουμε καν εδώ. Όπως ένα που έχει δανειστεί τη θεματολογία του από τα σταφύλια της οργής. Είναι κομμάτια που γίνεται χαμός. Του Μάικλ Κιμονούχα, τέτοιες διασκευές περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει να χιτάρω δηλαδή. Οπότε ο σκοπός είναι να παρουσιαστεί για αυτό το χρόνο, για αυτή τη χρονιά, να παρουσιαστεί σε 9-10 μέρη το βασικό υλικό στην Αθήνα. Και από εκεί πέρα η επαρχία θα πάμε. Θα πάμε.
5: Okay. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα.
6: Θέλει μια άλλη δουλειά.
5: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να αρχίσουμε να ακούμε την καινούργια δουλειά. Θα τα πάρουμε τη σειρά τα κομμάτια. Αν θες να τα ακούσουμε, θέλω να τα ακούσουμε όλα, να δώσουμε όλη την εικόνα στον κόσμο για τον πεζόδρομο. Ο Άντωνης Δημητρίου, λοιπόν, πρώτα με τη φωνή της Μικαέλας Δαρμάνη και τη δική του στην ημέρα, και αμέσως μετά η Δέσποινα Αμοριανού στο Ξέρω ένα μέρος. Τα ακούμε, ένα τζικλάκι, και επιστρέφουμε για περισσότερη κουβέντα πάνω σε αυτά που θα ακούσουμε και ακόμα περισσότερα. Μείνετε εδώ.

στη μωρό.

0: Μαρίζο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, πάρε σου με το που έκατσες για νήσι σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα.
0: Μπράβα.
1: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην
1: κλαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, κάτσε. Σωστά το
1: παιδί. Γιατί εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Εγώ εκνευρίζομαι.
0: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, η φαρική γιαγιά μου. Για σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Εκπομπής στο Instagram. Βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούλαδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα ρά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έπιασε το σαντζόρο, Ελεϊνό. Με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι.
1: Ναι. Σου πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι,
1: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
0: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
0: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Άφηξη του Χρήστο μου.
3: Ο νους την αύξηση είναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
1: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
1: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφα. Ανάγκη τη δική σας. Τι θέλει. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
1: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν.
1: Ναι.
0: Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
1: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Βέβαια. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
1: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinsport FM.
5: bwinsport FM 94,6.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ξεκινήσαμε την ακρόαση του άλμπουμ του Αντώνη Δημητρίου που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε εδώ. Τίτλος του άλμπουμ Πεζόδρομος. Ακούσαμε τη Μικαέλα Δαρμάνη στη Μέρα και την Δέσποινα Αμοριανού στο Ξέρω ένα μέρος. Στη μουσική γραμμένη από τον Αντώνη Δημητρίου. Πότε έχεις αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι ξέρω εγώ, μου βγαίνει σύνθεση, μου βγαίνει στίχος?
9: Κοίταξε, στιχουργός δεν μπορώ να ονομάσω τον εαυτό μου στιχουργό. Τραγουδοποιώ, ναι. Η εμπειρία δούλεψε πάρα πολύ στο να γραφτούν οι κατάλληλες, να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις ώστε να αντιθούν αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις τη λέξη που θα εξυπηρετήσει αυτό που θέλεις. Ό,τι και αν είναι αυτό, αστείο ή σοβαρό ή λυπηρό, υπάρχουν εύκολες θεματολογίες, δυσκολότερες κτλ. Αλλά έχω σκίσει πολλές α4. Δηλαδή στην προσπάθεια αυτή, σαν το πέτα τη μαμά από το τρένο, θυμάσαι που αρχίζει έτσι. The night was κτλ. Πολύ. Στην έκθεση δεν ήμουν καλός στο σχολείο. Αλλά δεν ήμουν καλός περισσότερο γιατί προφανώς υποτιμούσα τις ερωτήσεις που δινόντουσαν για τα θέματα. Όταν άνοιξαν οι ορίζοντες μου και πήρα απόφαση να βγω ανοιχτά έξω με τα συναισθήματα, με τις αφηγήσεις, το φανταστικό, γιατί υπάρχει και πολύ φανταστικό μέσα στους στίχους των τραγουδιών. Και όταν λέω φανταστικό εννοώ ακόμα και το γεγονός ότι απευθύνεσαι, όπως και εσύ, στο φανταστικό ακροάτη, σε ποιον φαντάζεσαι ότι σε ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουν γραφτεί και με γνώμονα αυτό, όπως και στη μουσική είμαι λιτός, θέλω να είμαι ουσιαστικός, θέλω να σέβομαι αυτόν που θα τα ακούσει καν. Και έχω δώσει πολύ σημασία και στην παραγωγή.
8: Ωραία. Είναι δικιά σου παραγωγή, έτσι.
9: Ναι, ναι.
8: Γράφεις πρώτα μουσική και μετά στίχους συνήθως. Με ποιο τρόπο δουλεύεις? Τουλάχιστον με ποιο τρόπο δούλεψες έστω εδώ.
9: Νομίζω βγαίνει πρώτα η βασική μελωδία της φωνής, το σφύριγμα της φωνής. Αυτό τώρα γράφεται πρόχειρα σαν κινητό που βρίσκομαι.
8: Όταν έρθει και, φαντάζομαι.
9: Ναι, πάμε σπίτι να το δούμε στην κιθάρα λίγο πώς, πώς γίνεται. Τι σχήμα μπορεί να πάρει, αν υπάρχει. Ή αν ήταν μια στιγμή, ας πούμε. Και μετά, με βάση αυτή τη μελωδία και την υπόσταση αυτή που έχει, γράφονται και οι στίχοι.
8: Οπότε πρώτα μουσική και μετά στίχη.
9: Οπότε μου έχουν προταθεί διάφοροι στίχοι για να τους μελοποιήσω. Δεν το έχω κάτι μέχρι στιγμής.
8: Σκέφτεσαι σαν πιθανότητα?
9: Δεν ξέρω, αν μάθω μπορεί, γιατί αυτά είναι και θέμα γνώσεως και εμπειρίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το θεωρώ δεσμευτικό λιγάκι, με την κακή έννοια της δέσμευσης, ότι θα πρέπει να...
8: Μου έδωσε τους στίχους, πρέπει να το φτιάξω, ας
9: πούμε. Ναι, και ότι θα πρέπει οι νότες μου να είναι να φυλακιστούν μέσα σε αυτούς τους στίχους.
8: Κατάλαβα.
9: Έτσι.
8: Μάλιστα. Για να δούμε τι έχετε στείλει εδώ. Καλημέρα από τη Μάλτα έχουμε. Από το φίλο το Γεράσιμο. Βάλε μας μια μολυβίνια θάλασσα να γουστάρουμε, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στην Κρήτη, στο φίλο μας τον Δύο Μέτρα Περπάτοφ. Χαιρετισμού στην όμορφη παρέα σου. Πολλά φιλιά στον εκλεκτό καλεσμένο. Είχαμε κάτσει παραδίπλα σε ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο Καραϊσκάκι πριν χρόνια, αν θυμάται, λέει ο Νίκος. Πάει και εδώ.
9: Έχω πάει.
8: Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
9: Όχι.
8: Τι.
9: Θα σου πω ότι είμαι η ομάδα, αγαπώ την ομάδα χρόνια από πιτσιρίκι, την οποία έχει ένα από τους χειρότερους ύμνους. Sorry που το λέω αυτό.
8: Ναι, για πάμε. Εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία, είμαστε όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Νικόλα στο Κέπινγκ της Σουηδίας. Εύχες για όμορφη Κυριακή. Καλημέρα στον Τζόνι Μπι. Τι είναι αυτό που σε αφήνει στο σταθμό? Γεια σου πάνω, χαιρετώ και τον Αντώνη. Δεν τον ξέρω, αλλά τους ενδελέχεια φουλ. Πολύ καλό συγκρότημα, λέει ο Γιάννης. Άνω στα λίγο υπέροχο, Κώστας Ουράνης, ενδελέχεια. Τώρα που σας βρήκαμε, θα μας το παίξετε, λέει ο Δύο Μέτρα Περπάτος. Δεν έχει φέρει εδώ κάτι ο Αντώνης να παίξουμε ζωντανά. Έχουμε έρθει περισσότερο έτσι να ακούσουμε την καινούργια του δουλειά. Μια άλλη φορά, αν το επιθυμεί. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο για τους Sugar. Ποιοι είναι οι Sugar και πώς έτσι τους δημιούργησες?
9: Λοιπόν, η Sugar είναι ένα συγκρότημα που αποτελείται από τον Χρήστο Σαρδεύρα, που είναι υποδιευθυντής ορχήστρας, γιατί εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και αυτός είναι πάρα πολύ οργανωτικός, παίζει μπάσο.
8: Ωραία.
9: Και τραγουδάει και πολύ ωραία. Έχει δικό του συγκρότημα που παίζουν διασκευές και είναι έτσι ένα διασκεδαστικό συγκρότημα. Και έτσι λοιπόν, όταν χρειάζεται να δείξουν κάτι σε κάποιον νέο μουσικό που θα έρθει ή θα έρθει για μια συνεργασία, το αναλαμβάνει ο Χρήστος. Λοιπόν, ο Γιώργος Παλετσάκης παίζει τύμπανα, ο Νίκος Κόγιας ηλεκτρικές κιθάρες μαζί με μένα. Mm-hmm. Έχω τις κιθάρες, τη φωνή, τους στίχους, τη μουσική και το όλο spiritual catering, το λέω, το έχω ονομάσει εγώ.
2: Ωραία.
9: Στα πλήκτρα συνεργαζόμαστε με τον Χριστό Κουμούση. Mm-hmm. Είναι εξωτερικός συνεργάτης, παίζει και αυτός σε διάφορα πράγματα και σχήματα. Mm-hmm. Και στο τρομπόνι έρχεται μαζί μας ο Γιάννης Αρβανιτάκης, ένας τρομπονίστας, είναι top of the line. Πρέπει να είναι από τους 2-3 καλύτερους στην Ελλάδα. Φυσάει, νομίζεις ότι ακούς τρομπέτα. Uh-huh. Ενώ είναι τρομπόνι, είναι εξαιρετικός μουσικός και έτσι έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάντα βέβαια, εγώ είμαι της λογικής ότι τους συνεργάτες σου, όσο τους προσέχεις, θα τους έχεις. Mm-hmm. Άμα αρχίσεις θα...
2: Βέντε τη λύκια, τύπου...
9: Όχι βέντε τη λύκια, να γλιτώσω την αμοιβή, mm-hmm, συγκεκριμένα. Δεν θα μπορούν και αυτοί, γιατί δεν θα έχουν κίνητρο.
2: Λυγικό.
9: Για να έρθουν. Mm-hmm. Ένα τέτοιο μουσικό, ας πούμε, σαν τον Γιάννη Αρβανιτάκη και τον Χρήστο Κουμούση, δεν μπορείς να μην τους πληρώσεις. Mm-hmm. Δεν θα δεχόμουν να μου πούνε, γιατί μου το έχουν πει οι άνθρωποι, ότι για αυτή τη φάση, ξέρω εγώ, μην υπολογίζω. Δεν το κάνω εδώ, δεν το κάνω εδώ. Mm-hmm. Δεν μου περισσεύουν,
2: Ναι, φαντάζομαι. Αλλά έχοντας περάσει, φαντάζομαι, και από τη διαδικασία, ας πούμε, με το συγκρότημα χρόνια και τα λοιπά, καταλαβαίνεις λίγο παραπάνω, ας πούμε, την ανάγκη του μουσικού.
9: Είναι και αρχή. Εγώ ξεκινάω στην ουσία από την αρχή, από το μηδέν, γιατί άλλο το ενδελέχεια συνδέθηκε μαζί μου.
2: Είναι βαριά κληρονομιά, όπως και
9: ναι, βέβαια. Είναι, έτσι, βέβαια. Αλλά... Ξεκινάω από την αρχή, οπότε ξέρω ότι στην αρχή θα πρέπει να το χρηματοδοτήσεις με τον α ή β τρόπο αυτό που κάνεις. Και το έχω δεχτεί. Δεν γκρινιάζω.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί είναι και οι συντελεστές του άλμπουμ, έτσι, αυτοί που αναφέραμε. Υπάρχουν κάποιοι έξτρα μουσικοί οι οποίοι έχουν παίξει μέσα στο άλμπουμ.
9: Στο άλμπουμ έχει παίξει, είπαμε, ο Γιάννης Αρβανιτάκης και έχει παίξει και ο Μάριος Παπούλιας βιολί. Αχα. Στη μέρα. Ναι. Ένας εξαιρετικός μουσικός κι αυτός. Πάρα πολύ ωραίο βιολί.
2: Πολύ ωραία. Στο διάστημα αυτό, από το 9 μέχρι τα 2-3 χρόνια πριν, που υπάρχει μια παύση για τον Αντώνη, πώς το, ξέρω εγώ, βράζει κάτι μέσα σου ή το έχεις αφήσει στην άκρη, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, να χαλαρώσουμε λίγο από τα μουσικά και τα λοιπά και βλέποντας πώς διαχειρίζεται σε την επόμενη μέρα από τους ενδελέχες στην ουσία.
9: Υπήρξαν τρεις φάσεις. Mm-hmm. Υπήρξε η φάση η οποία οδεύε προς Guinness, προς βραβείο Guinness, δηλαδή. Γιατί κάναμε live με 14 εισιτήρια. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν το συγκρότημα με τα λιγότερα εισιτήρια ever.
2: Καλά, και μην το λες, πρώτο... υπάρχουν συγκροτήματα που κάνουν για δύο, για έναν, έως και κανέναν, ας πούμε.
9: Το πρώτο μας άλμπουμ, όπου και αυτό πρέπει να είναι υποψήφιο, για να έχει πουλήσει τα λιγότερα. Mm-hmm. Πολλοί θεωρούν τη βουτιά. Το πρώτο μας άλμπουμ.
2: Είναι το τρίτο, νομίζω.
9: Είναι το τρίτο, η βουτιά. Προηγήθηκαν δύο με την Eros Music. Mm-hmm. Λοιπόν, βέβαια το καλύτερο μας εξώφυλλο βρισκόταν στο πρώτο άλμπουμ. Γίνονται αυτά τα έτσι οξυμόρα.
2: Παράδοξα.
9: Πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η πρώτη φάση. Μετά ακολούθησε η έκρηξη. Mm-hmm. Ήμασταν και καλοί, αλλά ήμασταν και πολύ τυχεροί που βρεθήκαμε να είμαστε μέσα στα 5 καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα. Ήρθε το γεμάτο Ρόδο, 1-2-3 φορές ξέρω εγώ. Η παρουσία στο Λυκαβητό.
2: Και φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα κτλ.
9: Ναι, πολύ πετυχημένα live στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην περιφέρεια. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι γίνεται κάτι σήμερα στην Αθήνα. Σε 2-3 χρόνια σκάει τον Γκέλ στην περιφέρεια, mm-hmm, και κρατάει πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι στην Αθήνα. Έφυγε, πάει, εξαφανίστηκε. Mm-hmm. Λοιπόν. Και υπάρχει και η τρίτη φάση, όπου ενώ κάναμε δίσκο ο οποίος είχε το μεγαλύτερο airplay από όλα μας τα κομμάτια, mm-hmm, γιατί ξέρεις, κομμάτια σαν το Διαμαντένια Προβλήτητα, το Βουτιά από ψηλά που ήταν γκάζια και τέτοια, mm-hmm, σταθμοί, δυσκολεύονταν να τα παίξουν για λόγους εγκύτητας με το κοινό, mm-hmm, με το μέσο ακροατή. Υπήρξε λοιπόν και αυτή η φάση που ενώ υπήρξε αυτή η επιτυχία με το τεράστιο replay, αυτό δεν είχε αντίκρισμα στην προσέλευση,
2: στις
9: συναυλίες. Οπότε μας έπιασε μια ανασφάλεια και ορθώς κιόλας, γιατί πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση σε αυτά τα πράγματα, ότι από το να υπάρχουμε και να μην μας φωνάξουν κάποια στιγμή, να φτάσει αυτή τη στιγμή που δεν μας φωνάξουν, κάτι να το διαλύσουμε και να το αποδεχτούμε ότι και μετά
8: έκανε το κύκλο του και
9: τελείωσε. Έβλεπες συνεργασίες κουφές, συγκροτήματα δηλαδή που μπορεί και να βρίζαν ένα στον άλλο πιο πριν, να συγκεκρινώθηκε το πράγμα, το CD πια εξαστελίστηκε κρέμοντας στα περίπτερα.
8: Στα περίπτερα με εφημερίδες και τα λοιπά.
9: Ναι, σαν μέσον ας πούμε. Ήρθε το ίντερνετ, άλλαξε η γενιά, άλλαξε η εποχή. Λοιπόν, οπότε εγώ φεύγοντας από αυτή τη φάση, θεωρούσα ότι είχα υπερεκτεθεί, δηλαδή με γνώριζαν στον δρόμο. Ήμουν και πιο αδύνατος.
8: Θέμα κιλών, φαντάζομαι.
9: Εύχομαι. Λοιπόν, ναι, και με αυτό το, γι' αυτό το λόγο το να διαλυθούμε, ας πούμε, σαν ενδελέχεια ήταν λίγο και ανακουφιστικό. Δηλαδή, το ανακουφιστικό μέρος του ερχόταν να απαλύνει τον ενδεχόμενο πόνο του αποχωρισμού από τη ράμπα και τα φώτα της και όλες αυτές τις ώρες που έχουν ακουστεί. Γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά η φωτιά φαίνεται υπήρχε, γιατί ενώ δουλεύοντας στο ραδιόφωνο σε δουλειά παρεμφέρει με τη δικιά σου.
8: Να πούμε ότι είσαι στον κόσμο, δηλαδή.
9: Στον κόσμο, ναι, μουσικός παραγωγός. Πίστευα ότι η δουλειά αυτή θα καλύψει την καλλιτεχνική μου, την ανάγκη μου για καλλιτεχνία κτλ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι άλλο πράγμα, άλλο κομμάτι εντελώς. Όμως το διάστημα αυτό ξεκουράστηκα και άκουσα πάρα πολύ μουσική. Είχα το χρόνο να ακούσω πάρα πολύ μουσική, να αναθεωρήσω, να αλλάξω. Και έτσι ο πεζόδρομος μπορεί να βρεθούν στοιχεία τα οποία μοιάζουν ή προσομοιάζουν με τους ενδελέχεια στο ηχητικό σκέλος και στις κιθάρες και αυτά. Αλλά έχει μεγάλες επιρροές σαν ατμόσφαιρα από όλα αυτά που έχω ακούσει και έχω αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια.
8: Να φανταστώ ότι στη διάρκεια των ενδελέχεια τα ακούσματα ήταν πολύ λιγότερα, γιατί είμαστε πάνω στο συγκρότημα και ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό. Έτρωγε περισσότερο χρόνο.
9: Εγώ ήμουν και τότε μουσικός παραγωγός, δούλευα στο Rock FM. Και είχε αρχίσει η φάση του CD single.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, και στο Rock FM πήγαιναν πάρα πολλά είδη μουσικής, τα περισσότερα από όλους τους σταθμούς, και υπήρχε τεράστια πληροφορία. Δηλαδή σε επίπεδο κουραστικό παίρναμε και από εκεί πράγματα. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο το εύρος λόγω του ότι το ίντερνετ, δεν ξέρω αν λεγόταν ακόμα τότε έτσι. ARPANET, πως λεγόταν παλιότερα. Λοιπόν, κάπως έτσι. Απλά υπήρχε μια εξέλιξη στο ελληνικό ροκ. Το ελληνικό ροκ ήταν ανύπαρκτο όσο το Ρόδον είχε ένα κύκλο, μια παρέα συγκροτημάτων ξενόφωνων, οι οποίοι ανοίγανε μονίμως τις συναυλίες των μεγάλων συγκροτημάτων που ερχόντουσαν. Ερχόντουσαν, ας πούμε, οι Tindersticks. Το άνοιγαν οι συγκεκριμένοι τάδε αγγλόφωνοι κτλ. Πράγματα τα οποία ο κόσμος εδώ πέρα, επειδή ήταν αγγλικά, δεν τα άκουγε. Δεν μπορούσε να κατανοήσει.
8: Δεν τα έκανε δικά του περισσότερο.
9: Ναι. Όσο το ελληνικό. Και αυτό μπορούσε να τον εντυπωσιάσουν, αλλά δεν γινόντουσαν δικά του, γιατί δεν μίλαγαν όπως μιλάει το ελληνικό.
8: Η γλώσσα του.
9: Και εγώ, αν κάτσω να γράψω αγγλικά, δεν μπορώ να μεταφράσω. Δεν γίνεται να μεταφράσεις τα ελληνικά στα αγγλικά. Πρέπει να είσαι Άγγλος για να γράψεις αγγλικά.
8: Να το νιώσεις έτσι περισσότερο.
9: Δηλαδή, το Should I Stay or Should I Go, τον Class, στα ελληνικά θα έπεφτε γιαούρτι.
8: Ναι, εύκολα.
9: Σε ένα live.
8: Και είναι και γραμμένο και δισκογραφική για την ακριβή, έτσι δεν είναι καμιά.
9: Το Ρόδον συνέχισε λοιπόν. Το λέω τώρα, έχει κλείσει, είναι μια αρχαία ιστορία. Έχει γίνει γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Αν δεν έγινε ένα μουσείο, ας πούμε, τέλος πάντων, ναι. Για πάμε.
9: Το Ρόδον, ενώ υπήρχαν τα πρώτα airplays με ελληνικό ροκ, με ξύλινα σπαθιά, με τρύπες, νέα από sold out, από συναυλίες, σεισμός στο πεδίο του Άρεως, στο Λυκαβητό με τους Τρύπες και τους Γκρόβερ κτλ. Το Ρόδον κόφευε. Μέχρι που κάποια στιγμή, από όσο έχει καταγραφεί, έγιναν κάποια τριπλά sold out από τους Τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά. Και άρχισε πια να γίνει ανοιχτό και στα ελληνικά, ας πούμε.
2: Και εκεί είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 90, μπορούμε να το πούμε, μέχρι τις αρχές, λίγο μέσα του 2000, που έχει έτσι την έξαρση το ελληνόφωνο ροκ.
9: Το 2000 άρχισε και έπεφτε.
2: Κατηφόριζε σιγά σιγά.
9: Κατηφόριζε, είχε πέσει πολύ CD όμως, γενικά, και είχε αρχίσει να πήγαινε με τα περιοδικά στα περίπτερα. Βασικά όλα αυτά ακολούθησαν την αλλαγή της αστικής τάξης και της εργατικής τάξης. Δηλαδή εμείς γράφαμε και μιλούσαμε για φοιτητές που ήταν παιδιά εργατών, αγροτών που είχαν έρθει από την περιφέρεια για να σπουδάσουν εδώ, ή αστών. Αυτό άλλαξε όταν ήρθαν οι μετανάστες για δουλειά. Και το κοινό που άκουγε, που θα άκουγε τη μουσική μας, εξαφανίστηκε. Έτσι μείναμε χωρίς κοινό και άρχισε να ακούει Βανδύ, πώς το λένε,
2: νεολαϊκά, να
9: το πούμε, Ρουβά και τα άλλα. Εντάξει, αυτό δεν το λέω για να το αναθεματίσω, είναι μια εξέλιξη.
2: Μια λογική συνέχεια των πραγμάτων.
9: Ναι, μια λογική συνέχεια των πραγμάτων, ακριβώς όπως πολύ ωραία το λες. Και έτσι άρχισε και έπεφτε το πράγμα. Αλλά δεν θέλω να είμαι ευχαρίστως, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και ξέρω τη θέση μας, ξέρω ποιους αγάπησα κι εγώ από τα άλλα συγκροτήματα. Ξέρω ότι όταν διαλύθηκε το πρώτο συγκρότημα από τα μεγάλα, αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ενώ μπορεί πριν να ήσουν να υπήρχαν αντιζηλίες, ας πούμε, ανταγωνισμοί και τα λοιπά. Με το που έφυγε ο πρώτος άρχισες και ανησυχούσες, γιατί αν ήσουν έξυπνος,
2: βλέπεις τι έρχεται.
9: Έβλεπες τι γίνεται. Είναι καλό να τη μοιραστούμε αυτή την πίτα λιγότερο. Μήπως δεν είναι καλό.
2: Και λογικά.
9: Και έτσι.
2: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω πάντως ότι δουλεύοντας με το ελληνόφωνο ροκ και με τα κομμάτια σας, ας πούμε, παίζοντας τα ή εδώ στο ραδιόφωνο ή σε κάποια σετ τα οποία γίνονται κατά εκεί σε μαγαζιά έξω, ακόμα και τώρα γενιές, ας πούμε, μικρότερες από αυτές τη δικιά μου, ας πούμε, που μεγάλωσε μέσα σε αυτή την κατάσταση, την εποχή που περιέγραψες, ακόμα τα ζητάνε και ακόμα διασκεδάζουν με τα κομμάτια.
9: Ναι. Παίξανε μαζί ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης Μητσοτάκης και ο Παναγιώτης Κατσιμάνης, μαζί βέβαια σε ένα, έτσι, ανάμεικτο σχήμα μαζί με τους Magic the Spell, τα
2: Εφόγια και
9: στο κύτταρο. Και ήταν κάποιες βραδιές οι οποίες ήταν πολύ πετυχημένες. Δηλαδή, το κύτταρο πρέπει να χάρηκε, οι άνθρωποι που έχουν το κύτταρο πρέπει να χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί είχαν πάρα πολύ καιρό να έχουν ένα τέτοιο sold out. Με οποιοδήποτε.
2: Νομίζω ότι είναι 3-4 χρόνια που το κάνει το κύτταρο, εκεί στα τελειώματα

0: για το τι σημαίνει live, ας πούμε, και πολλές φορές για ένα συγκρότημα που ξεκινάει, ας πούμε, την καριέρα του ή τις προσπάθειές του σε live. Εδώ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, ξεκίνησαν κάπως έτσι, βλέπεις Σιδηρόπουλος και τα λοιπά. Είναι ακόμα περισσότερο να τρώνε γιαούρτια στις πλατείες, προσπαθώντας να παίξουν τη μουσική τους σε όποιο κοινό, ας πούμε, μπορούσε να τους ακολουθήσει. Καθυλωμένος και απολαμβάνω, λέει, το μέγιστο Αντώνη και φυσικά τη λατρεμένη Μικαέλα. Καλό τάξη δίνει ένα δουλειά, Αντώνη. Καλή κομπάρα, Φαλακροδέμων, ο οποίος φεύγει από τη Ρόδο και έρχεται στα μέρη μας. Καλημέρα, Αντώνη, πάνω, λέει ο Μιχάλης. Πολλούς χαιρετισμούς από Κοπενχάγη, Δανία, ο Αλέξανδρος. Εντάξει, τώρα αυτά τα ποτά, τα drugs, είναι κακό οι καλλιτέχνες να πηγαίνουν με θαυμάστρες και τα λοιπά.
1: Αυτές είναι οι πιο ωραίες ερωτήσεις.
0: Δεν ξέρω αν θες να τοποθετήσεις πάνω σε κάτι ή να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, βασικά. Γι' αυτό, όχι, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι εξαιρετική η ακρότηση που δεν τη στείλανε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα, στα μέρη του Βύρωνα. Καλημέρα στον Νικόλα, στην άστρα μέρη της Αργυρούπολης. Χαιρετισμούς και στον Αντώνη δίπλα σου. Μου γράφει ο Παναγιώτης, που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Ειλικρινά σας, τόσο άνθρωπος, συγχαρητήρια πάνω. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Ο Παναγιώτης παλεύει τα δικά του στα μέρη της Μόσχας, παίζοντας μουσική εκεί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε και άλλα κομμάτια από τον
1: Πεζό. Μόνο ένα πραγματάκι, αυτό που για αυτήν την ερώτηση, το μουσικό, αν το βοηθάει πιο πολύ το ποτό ή τα drugs. Και τις περισσότερες φορές που έχουμε παίξει, παίζουμε με ένα μπουκάλι νερό δίπλα. Γιατί πρέπει να έχεις μια διάβια, κυρίως στα αυτιά, όχι τόσο στο μυαλό, σε παρασένει το συναίσθημα, για να μπορείς να ακούς συχνότητες, τέτοια
0: εντάσεις,
1: τι γίνεται. Εντάξει, ναι. Τελειώνοντας όμως το live, είσαι μεθυσμένος. λόγω της αδρεναλίνης, ας πούμε, και λόγω του ότι. Ναι, αυτό.
0: Ερώτηση. Πριν το live, υπάρχει άγχος?
1: Πάντα, πάρα πολύ.
0: Πάντα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι υπήρξε προς το τέλος, μια τελευταία τριετία, μια περίοδος που ήμασταν τόσο ασφαλείς με το τι θα παίξουμε και είχαμε πολύ ωραία σχέση και απολαμβάναμε το ότι και το παίξουμε και το ότι βρισκόμασταν και πριν στο σουβλατζίδικο, σε ένα σουβλατζίδικο συγκεκριμένο που πηγαίναμε και μετά πηγαίναμε, κάναμε sound check, ατελείωτες ώρες. Δεν καταλαβαίναμε από κούραση και από αυτό. Δηλαδή ήταν μια διασκέδαση όλο το πράγμα.
0: Τι ωραίο. Πόσο ωραίο. Και ακούγεται και φαντάζομαι και θα ήταν. Λοιπόν, ωραία, πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Αντώνη Δημητρίου. Πρώτη προσωπική, πεζόδρομος, η στίχη μουσική είναι δική του. Εδώ θα ακούσουμε τον Αντώνη και το Σούγκαρ σε δύο κομμάτια. Το Δε Σ' Αγαπώ και την Ανταμοιβή.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.